0: Οι επιτροπές αναφέρουν πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα χθες στην Ολομέλεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Φανερωμένη Άνδρου. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο τη τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 που ήταν το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής πάντως στη χονδρεπορική αγορά είναι περίπου 17%. Με καπνογόνα, μηχανότρατες, καΐκια και σκάφη μέσης αλίας πραγματοποίησαν αλίες διαμαρτυρία στον θερμαϊκό κόλπο, ζητώντας άμεσα μέτρα για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Όπως υποστηρίζουν, το κόστος των καυσίμων καθιστά πλέον ασύμφορη την έξοδο στη θάλασσα και ζητούν μέτρα στήριξη από την κυβέρνηση. Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με ξυμποφόρ και στα ανατολικά και νότια θα φτάσουν τα 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην κεντρική και νότια ανατολική πυρωτική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην Εύβοια πιθανόν να είναι έντονα τα φαινόμενα το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι βόρειοι 6 με 8 μποφόρ. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό πρωινό, καλό μήνα. Ας ξεκινήσουμε λίγο ρομαντικά.

0: Αυτό το αφιερώνω στο το τραγούδι, αυτή τη σύνθεση μάλλον, σε δύο ανθρώπους. Ένας είναι ο Γιώργος, ο φίλος μου. Στον φίλο μου Γιώργο Κατσιγιάννη, του οποίου του αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συνθέσεις και έχει μάλιστα, επειδή έχει και την πατρότητα, είναι ένας τίτλος που και εγώ ακόμη δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο τι είναι αυτά τα τραγούδια. Και στον Γρηγόρη Ψαριανό που μοιράζονται και οι δύο τα ίδια αυτά γούστα μουσικά και ταιριάζουν τα δικά μου. Αστείευομαι προφανώς. Μου αρέσει επίσης, για εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην ακρόασή μας, και όλη αυτή η σύνθεση με τα σύννεφα στον Αττικό ουρανό, φίλες και φίλοι. Γενικώς γουστάρω αυτόν τον καιρό. Όχι βέβαια με τις ακραίες εκδοχές του, τα άκρα δεν αρέσουν σε κανέναν, έτσι δεν είναι, γιατί έχουν συνέπειες πάνω στους ανθρώπους. Οπότε ελπίζω και εύχομαι αυτή η ανατροπή στον καιρό να έρθει, και κυρίως κάτω στην Κρήτη που λέγεται ότι μπορεί να χτυπήσουν καταιγίδες, να έρθει με όσο πιο τρόπο που να μην είναι, να είναι με έναν τρόπο όχι επικίνδυνος για τους ανθρώπους. Αυτό. Χθες ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, έκανε ανακοινώσεις. Αυτά που είπε όμως, εγώ προλέγω ότι, για να παίρνω θέση, ότι επιβεβαίωσε τον Νίκο Ανδουλάκη, και θέλω να τα πιστώσω στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βεβαίως κινήθηκε ευέλικτα και τα υιοθέτησε. Και πολύ καλά έκανε. Όμως ο Νίκος Ανδουλάκης τα έχει πει σε προγενέστερο χρόνο και πρέπει εδώ να του δώσουμε τα εύσημα. Αυτή είναι η σοβαρή αντιπολίτευση. Πιέζει η αντιπολίτευση τον Πρωθυπουργό και τον οδηγεί σε αυτά που έχει προτείνει εκείνη. Οπότε μπράβο στον Νίκο Ανδουλάκη. Πάμε λοιπόν. Είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024.
0: Έχει πει από μήνες ο Νίκος Ανδουλάκης.
2: Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή, να μην πνίγεται από χρέη, ενέργεια, υποχρεώσεις. Γι' αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους.
0: Αν φώναζε λιγότερο, αν είχε δηλαδή μια άλλη, αν αυτά τα μοιράκια που τον περιστοιχίζουν του έλεγαν και 2-3 πράγματα και εκείνος τους άκουγε, ότι πιο ήσυχα, ήρεμα, με άλλη στιβαρότητα, χωρίς φωνές, χωρίς την κόρνα την πασοκική, χωρίς τις αναγωγές το 80, τώρα πια είμαστε στο 2030. Το να συζητούμε για το 1980, που για μένα είναι όταν ήμουν 20 ετών, είναι σαν να λέμε 1821. Σαν να λέμε. Λοιπόν, άρα ένα κλασικό, αγαπητέ Νίκο Ανδουλάκη, πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, φτιάξε λίγο τον εαυτό σου. Φρόντισε τον λίγο. Χωρίς φωνές, χωρίς κόρνες, χωρίς μπιπ. Πες τα είπες πολύ ωραία. Και κέρδισες. Είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Αν ένα servicer παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
0: Έχει πει από μήνες ο Νίκος Ανδουλάκης.
3: Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση νομοθετική που θα περιφρουρεί τους Έλληνες που βάλανε εγγυήσεις, που παλέψανε, δεν άντεξαν. Δεν θα τους αφήσουμε τροφή στα ξένα φαντ και στις εταιρείες αυτές για να τους εκβιάζουν και να τους πάρουν μέχρι το μεδούλι, και στο τέλος να μην έχουν και ουσιαστικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους με αξιοπρέπεια.
0: Λοιπόν, για να τα πακετάρουμε όλα πριν μιλήσει ο Νίκος Φιλιππίδης, είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για το Πετρέλαιο Κίνησης.
1: Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι, και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: είπε ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Πολύ ωραία. Πρώτου μιλήσω με τον Νίκο Φιλιππίδη. Σύντροφε Γρηγόρη Ψαριανέ, καλημέρα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου και τα emoji σου. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα. Καλό μήνα.
4: Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε χτες συνέχεια ΔΕΘ επί της ουσίας. Ήταν σαν ΔΕΘ νούμερο 2.
0: Και αναγνώρισε το λάθος που έκανε ότι δεν είπε στη ΔΕΘ τα 120. Νομίζω. Ταπεινά. Χωρίς να εσύ είσαι ο expert, εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ναι.
4: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι μέτρο το οποίο είναι ισχυρότερο από όλα όσα. Πολιτικά ισχυρότερο από όλα όσα είχε αναφέρει για τους μικρομεσαίους στη ΔΕΘ η 120 δόση. Είναι απάγιο αίτημα. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει μάθει να λειτουργεί με αυτού του είδους τις πολύμινες ρυθμίσεις. Καλός ή κακός. Μεγάλο μέρος, λέγαμε πάντα, στην κριτική που γίνονταν προς τη χώρα και προς τον τρόπο λειτουργίας της, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούσε έτσι μια κουλτούρα ασυνέπειας.
0: Για να είμαι σαφής και ξεκάθαρος προς το κοινό, για μένα το κακός υπερτερεί του καλός. Έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Βέβαια, δεν το ανοίγω τώρα το θέμα, γιατί δεν έχει νόημα.
4: Και εγώ στην ίδια,
0: ναι,
4: το ξέρεις.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Δεν έχει νόημα το ανοίξουμε, γιατί στον κουβά θα πάμε και οι δύο.
4: Προφανώς. Είμαστε πολύ μικρή μειοψηφία.
0: Εντελώς. Απόλυτη μειοψηφία. Θα μας πούνε, θα ακούσουμε τα 1000 μύρια. Δεν με νοιάζει με το τι θα ακούσω. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό, αλλά δεν θα έχει αποτέλεσμα η κουβέντα μας, δηλαδή. Ναι, ορίστε.
4: Για να καταλάβουμε λίγο τη συλλογιστική και τη ρύθμιση των 72, που είναι σε εφαρμογή από τις 17 Ιουλίου και δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Δηλαδή λιγότερο από 30.000 από το 1,5 εκατομμύριο θεωρητικά που θα μπορούσαν και είχαν δικαίωμα να ενταχθούν, εντάχθηκαν. Και αυτοί των 120 δόσεων έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι επί της ουσίας έρχονται να επουλώσουν τις πληγές, αυτό τουλάχιστον λέμε προς την Ευρώπη και νομίζω ότι συμβαίνει, από την πανδημία και από την πρώτη ενεργειακή κρίση. Το πρόβλημα πάντα σε αυτή τη ρύθμιση ήταν το εξής, ότι σου έλεγε ότι μέχρι την περίοδο τέλος 23 ήταν με την προηγούμενη, τέλος 24 είναι με την τωρινή, θα πρέπει να έχεις να είναι οι οφειλές σου αρρύθμιστες, δηλαδή να είναι ληξιπρόθεσμες, να μην έχεις δηλαδή κάνει αυτό που κάνουν πολλοί άνθρωποι που λειτουργούν με μια τάξη στη ζωή τους, ότι όταν δυσκολεύονται ρυθμίζουν. Θα πρέπει να μην έχεις ρυθμίσει και μετά το 24 με την προηγούμενη και μετά το 25 με την τωρινή, το 120 δόσεων, θα πρέπει να τα έχει πληρώσει όλα μέχρι κεραίας, μέχρι ευρώ. Δηλαδή, ενώ είσαι ασυνεπής για τα παλιά και δεν έχεις κάνει τίποτα για αυτά, θα πρέπει μετά να τα έχει πληρώσει. Αυτό πάντα δημιουργούσε ένα ζήτημα. Τι άνθρωπος είναι αυτός, έτσι, γιατί και ψυχολογικά να το δούμε, δύσκολα μπορεί να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ασυνεπής και να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με τα παλιά του και να ασχολείται μέχρι κεραίας με τα τωρινά του. Αλλά αυτό νομίζω θα το δούμε στην τελική
0: ρύθμιση. Τώρα μπήκε στα δύσκολα, Νίκο, άστο, Νίκο.
4: Ναι.
0: Προσπέρνα το. Όλη η κοινωνία, μικρή, μεγάλη, σοβαρή, ασοβαρή, είναι με τις 120. Άστο. Νίκο, δεν έχει νόημα.
4: Μαζί. Είμαι. Ναι. Κι εγώ αυτό υπερασπίζω.
0: Ναι. Τώρα αυτό είμαστε. Ο Μπάμπης, εγώ που μαθήτευσα δίπλα στον Μπάμπη, εσύ κτλ. Τρεις και άλλοι δύο, πέντε.
4: Αν την κάνει, όμως πρέπει να τη βελτιώσει.
0: Ναι.
4: Ώστε να ενταχθούν περισσότεροι. Αν θες να το κάνει, να το πω πολύ απλά.
0: Το επιτόκιο έχει σημασία, Νίκο, το επιτόκιο.
4: Το επιτόκιο παίζει ρόλο πάρα πολύ και είναι υψηλό, 5,5%.
0: Ναι, δηλαδή δεν πρέπει να βελτιώσει το επιτόκιο, αφού πάλι δεν θα πάνε.
4: Δεν το συζητάμε. Ναι. Το επιτόκιο αυτή τη στιγμή είναι
0: απαγορευτικό.
4: Και όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία και θες να πας με πατροπαράδοτο τρόπο, πρέπει να το κάνεις όλο. Πρέπει να κάτσεις να δεις λίγο το επιτόκιο, πρέπει να δεις τα πρόσημα και τις προσαυξήσεις, ενδεχομένως. Ναι. Πρέπει να το κάνεις
0: και
4: δελεαστικό.
0: Και μετά λέει ότι για να μπουν πρέπει να είναι καθαροί έως το 22. Τώρα θα έλεγα ποιος καθαρός και ποιος βρώμικος.
4: Ναι, γενικώς.
0: Δηλαδή οι προϋποθέσεις, δηλαδή, και το έκανε 120, πρέπει να, αφού έχεις δίκιο, αφού ναι, το κάνει που το κάνει, κάντο εντελώς ξεφτυλισμένα. Ναι. Πες παιδιά, δώστε από 1 ευρώ και προχωρούμε.
4: Ναι,
0: κάπως έτσι, σχηματικά το λέω. Σχηματικά ξέρω, ενοχλώ και εγώ
4: 30.
0: Τώρα.
4: Ας είναι 30 αυτό, ναι, που λέει. Δηλαδή, για να το πω απλώς, υπήρχαν οι τελευταίες ρυθμίσεις.
0: Είναι σαν τους ελεύθερους επαγγελματίες που λέει, ρε παιδιά, δώστε λίγο φόρο. Δηλαδή, μη δηλώνεις ότι είσαι με 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, ξεφτιλιζόμαστε όλοι μαζί. Και οι κανονικοί και οι μη κανονικοί.
4: Ναι, και όταν σου λένε ότι.
0: Ενώ για το φόρο των περίφημων ελευθέρων επαγγελματιών που σωστά, όλοι σε διαρριγνούν τα μάτια του, δεν θα ξαναψηφίσουν άλλη φορά Μητσοτάκη, γιατί θα έρθει να θα ψηφίσουν.
4: Τους βάζει να πληρώσουν φόρο για 800 ευρώ.
0: Οριστέ, τι του κάνει.
4: Ο Μητσοτάκη του βάζει να πληρώσουν φόρο για 800 ευρώ.
0: Ναι. Ναι. Και πληρώνουμε εσύ και εγώ το δικό του φόρο, βέβαια.
4: Ακριβώς.
0: Ναι. Δηλαδή για να ξέρουμε, όσοι πληρώνουμε κανονικά φόρο, αυτό να ξέρουμε, όσοι πληρώνουμε όταν μαζευόμαστε στα ωραία τραπέζια την Κυριακή το μεσημέρι και τρώμε όλοι μαζί τα κοψίδια, να ξέρουμε ότι στο τραπέζι εκείνο κανένα δυο πληρώνουν το φόρο του διπλανού κουμπάρου, ξαδέλφου, ενδεχομένως και αδελφού, αδελφής. Δηλαδή το συγγενολόγιο βάζω πρώτα. Και μετά είναι και οι φίλοι, οι παρέες. Δηλαδή μέσα εκεί δεν θέλω να κατονομάσω επαγγέλματα. Για μη στοχοποιούμε, δεν θέλω να βγει αίσθηση του ότι στοχοποιούμε, αλλά να ξέρετε ότι εμείς που πληρώνουμε είμαστε οι μαλάκες που πληρώνουμε για εσάς. Να το ξέρετε αυτό. Πάμε παρακάτω τώρα.
4: Το άλλο θέμα τώρα με τους services, νομίζω ότι κάθε φορά φέρνουν κάτι αυστηρότερο. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι εταιρείες αυτές που ανέλαβαν να διαχειριστούν την επένδυση, το funds πάνω στο κόκκινο χρέος, με εγγύηση μάλιστα του ελληνικού δημοσίου, ήταν ο τρόπος που επέλεξε ο Αλέξη Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε, με το σχέδιο Ηρακλής, και ολοκληρώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δημιουργεί αυτή τη στιγμή το εξής πρόβλημα, ότι πρέπει να αποκτήσουν υπόσταση. Έχουν αποκτήσει μια υπόσταση μετά από συνεχείς βελτιώσεις στη νομοθετική πίεση που τους ασκείται, αλλά ακόμα υπάρχουν ζητήματα. Και αυτό που έγινε χτες είναι ίσως η πιο προωθημένη, γιατί περιλαμβάνει και πολύ μεγάλα πρόστιμα και έρχεται και τους μαζεύει πάρα πολύ, και την προκαταβολή για να ισχύσει μια ρύθμιση, τους μειώνει πάρα πολύ τα χρονικά διαστήματα, τους βάζει συγκεκριμένα ορόσημα προκειμένου να απαντήσουν, και αν δεν απαντήσουν να έχουν κυρώσεις. Τους λέει ότι πολύ απλά ότι αν έχει ρυθμίσει κάποιος, μην του κάνεις αναγκαστικά μέτρα. Γιατί του κάνεις αναγκαστικά μέτρα και πληρώνει, τον τελείωσες, και του βάζει και πρόστιμο μεγάλο, 500.000 στον σέρβισε. Γενικώς είναι ένα πλέγμα ρυθμίσεων προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν χτυπάει κατά τα φαινόμενα πάνω σε εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής, που αυτό πρέπει να μας αφορά ιδιαίτερα, μαζί με την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που δυσκολεύονται, που έχουν παλιά χρέη.
0: Πληρώσουμε...
4: Πρέπει να μας αφορά και οι φορολογούμενοι, ως φορολογούμενοι.
0: Όχι, γιατί εμείς με το φόρο μας, ξαναπες το αυτό, δηλαδή να με συγχωρείτε, έτσι θα είμαι λίγο σκληρός, για αυτόν που δεν πλήρωσε συστηματικά. Για λίγους μόνο πιστεύω ότι έχουν πρόβλημα, έτσι, πορτοσάλτε λέγομαι και δεν κρύβομαι. Είναι ότι πάλι εμείς θα πληρώσουμε εκείνου που είχε και δεν πήρωνε.
4: Ναι, τουλάχιστον
0: εκτός από το, δηλαδή, εκτός από το δικό μας, ναι. Εκτός από τη δικιά μας δόση, πληρώνουμε και του αλουνού, του λατρεμένου συμπατριώτη πάνω απ' όλα, ναι.
4: Τουλάχιστον μην καταπέσουν και οι εγγυήσεις και σκάσουν μέσα στο έλλειμμα και στο χρέος. Δηλαδή οι τωρινές ρυθμίσεις δεν δημιουργούν τέτοιο κίνδυνο. Άλλες ρυθμίσεις που είχαν γίνει πριν από μερικούς μήνες ενδεχομένως δημιουργούν μια τέτοια λύση, όπως για παράδειγμα η λύση που δόθηκε για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, οι οποίες έχουν αυτό το πρωτότυπο ανατοκισμό, ο οποίος η αλήθεια είναι το μηνιαίο ανατοκισμό, το οποίο όλοι θα τον θέλαμε στη ζωή μας, αλλά μυστηριωδώς αυτοί το έχουν πάρει οι πολίτες μας, όχι μόνο με δικαστική απόφαση, το οποίο είναι απόφαση δικαστηρίου και όλοι δικαιούνται να πάρουν μια τέτοια απόφαση εφόσον τη δικαιούνται, αλλά την πήρανε και με νόμο. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ έχουμε πλέον ένα νέο καθεστώς ξεκάθαρα διακρίσεων δύο διαφορετικών δανειοληπτών, το οποίο
0: και γιατί δεν πήγαμε κι εμείς στον νόμο, θα πω εγώ και το κλείνω τον Νίκο μου, θα σε ακούσουμε. Σε διακόψα από το μέμε σχόλιο.
4: Όχι, αυτό ήθελα.
0: Θα συνεχίσουμε με λίγο πετρέλαιο, μια τάκα πετρέλαιο, μόλις γυρίσουμε από τίτλους και σε αποδεσμεύουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Έναν 82χρονο βοσκό νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που την Κρήτη και αναμένεται να συνεχιστεί ως το πρωί της Κυριακής. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση Κισαία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων κατοικίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα, καλό μήνα από την Φραγκφούρτη. Τώρα παίζω λίγο με τα εκτός έδρας, εκτός Ελλάδος, μηνύματά σας. Μισό λεπτό, έχουμε τον Νικόλαο Λέφα, Νίκο Τρικαλινό, καλημέρα, ο οποίος από το ζεστό Ντουμπάι, 36 βαθμοί Κελσίου, 10 το πρωί, Παναγία μου. Καλή αντοχή φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Νίκο, να είσαστε καλά. Εύη Πεφάνη, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σάββας Ιωαννίδης, η Ανατολική Αττική να δεις δρόμους και αστική συγκοινωνία. Αρνητικό το πρόσημο από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Νίκος Κοντογιάννης, στη Ζηρίχη 25 βαθμοί Κελσίου και ήλιος. Μπράβο, την οπορεινή Ζηρίχη, δυνατά με 25 βαθμούς. Χαίρομαι. Και εμείς κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουμε στους 25 από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα, Νίκο στην Κοπεχάγη. Μου λέει το υπόδειγμα συγκοινωνίας αλλά και σεβασμού συμπεριφορά στον δρόμο είναι η Κοπεχάγη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιότητα ζωής, τόσο απλά. Νίκο μου, απόλαυσε τη ζωή σου εκεί. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτά. Α, και η κυρία Δόμνα μου λέει κάτι το οποίο έτσι με αγγίζει τώρα στα κατάβαθά μου, στην ψυχή μου. Μου λέει και εγώ αγαπώ το χειμώνα. Μήπως θέει το μακροχώρι. Θα πρόσθετα το μακροχώρι μας, αγαπητή Δόμνα. Εννοεί την συνοικία στην οποία έζησε η κυρία Δόμνα και εκεί όπου γεννήθηκα και εγώ και ζήσα τα 10 πρώτα χρόνια μου. Το μακροχώρι. Γι' αυτό τώρα δεν έχω χρόνο, αλλά θα μιλήσω μια μέρα για το φθινόπωρο χειμώνα του μακροχωρίου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Δόμνα, και σε όλους τους μακροχωρίτες, συντοπίτες, συμπατριώτες, την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε. Νίκο, δύο κουβέντες για το πετέλαιο.
4: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε καλό νέο, γιατί υποχωρούν οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, ο καλός υποδείγμα σε μια καμπή θα μας βοηθήσει, θα είναι κάτι μόνιμο, κανείς δεν γνωρίζει. Έχει υποχωρήσει προς τα $95 από τα 109 που ξεκίνησε η εβδομάδα. Άρα, για τις επόμενες ημέρες περιμένουμε μείωση στην Αντλία για λόγους καθαρά αγοράς και καθαρά εμπορικούς. Θα υπάρχει επιπλέον και τα 5 λεπτά στο ντίζελ που προσθέθηκαν από χτες κρατική επιδότηση. Τα 15 έγιναν 20. Άρα, θα δούμε τιμές μεταβεβαιότητας από αύριο και ενδεχομένως και μεθαύριο.

0: Θα δούμε τιμές κοντά στο 12-15, 2-16 θα είναι η μέση τιμή χώρας για τον ντίζελ. Και αυτό είναι καλό νέο. Αν μου επιτρέπεις μία ακόμα είδηση που την ξεχνάμε μόνιμα, αλλά αυτή τη φορά ήταν πολύ σημαντική. Ποσοστό ανεργίας το 2 για το μήνα Αύγουστο στην Ελλάδα, 7,4. 7,4 άρι.
1: Φύγαμε κάτω και από το 8. 7,4 δεν είχαμε ποτέ. Αστείευομαι.
0: Είχαμε μία φορά 7,3 έχει καταγραφεί σε μία μηνιαία μέτρηση.
1: Πότε?
0: 7,4. Είναι παλιά. Δεν είναι στη σύγχρονη ιστορία. Δεν είναι εδώ στα δικά μας χρόνια. Δεν είμαι πρόχειρος ακριβώς για το μία. Θα το βρω. Αλλά το 7,4 είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Και θα έλεγα ότι σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η μείωση της ανεργίας των νέων από το 21 στο 15%. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί φαίνεται ότι αν ασχοληθείς με την πολιτική στοχευμένα σε ένα συγκεκριμένο κοινό που δυσκολεύεται, για παράδειγμα τους νέους κάτω των 25, τους οποίους η φορολόγηση επί της ουσίας έχει μηδενίσει, αποδίδει. Και φαίνεται ότι υπάρχουν πολιτικές.
1: Εμφανίστηκε λοιπόν η εργασία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τι δεν συζητάμε. Όταν πρόκειται να πούμε αυτό. Αστείευομαι, δεν το λέω. Δεν στρέφομαι σε σένα. Λοιπόν, όταν πρόκειται να πούμε πράγματα τα οποία μπορεί ενδεχομένως να, ξέρω εγώ, έτσι, να αποκαλύψουν τον σκοτεινό μας εαυτό, στον οποίο σκοτεινό εαυτό συμπλάντα η πολιτική τάξη και της κυβερνώσεως παρατάξεως, βρήκε ο κύριος Γιαννίρης ότι 7,3% ήταν η ανεργία τον Μάιο του 2008, στα χρόνια του Κώστα Καραμαλή. Στα χρόνια της ευημερίας Μάιος του 8, προτού καταρρεύσει η Lehman Brothers.
0: Άρα 18 χρόνια πριν.
1: 18 χρόνια πριν ήμασταν στο 7,3. Μάλιστα.
0: 85.000 περισσότεροι απασχολούν.
1: Άρα αυτά που ανακοίνωσε πέρσι ο Πρωθυπουργός και εφαρμόστηκαν αργότερα, όλα αυτά με τους νέους που άφησαν τους μισθούς που κτλ, όλα αυτή η κάρτα εργασίας, δηλαδή όλο αυτό το πλέγμα απέδωσε στην οικονομία. Μισό λεπτό, κάτσε. Γιατί η λατρεμένη μου αντιπολίτευση, επειδή είναι πάντα ισοπεδωτική για να τον ρίξουμε αυτόν τον κερατάκι, τον Μητσοτάκη, να τον ρίξουμε, να τον κάνουμε, να τον πετάξουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπω αποδίδουν αυτά.
0: Ναι, γιατί πολύ απλά δόθηκε ένα κίνητρο και στράφηκε η αγορά εργασίας προς αυτό το κομμάτι των εργαζομένων. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι έξεχε πάρα πολύ. Το 20% ανεργία που υπήρχε στους νέους ήταν πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι, άμα σκεφτεί, κάτσε κάτω και σκεφτεί, οι κυβερνήσεις, αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι να παίρνουν γενικά μέτρα. Είναι να ψάχνουν να βρουν πού είναι το πρόβλημα, σε ποιες ειδικές πληθυσμιακές ομάδες αντιμετωπίζεται το πρόβλημα και να προσπαθούν με πολιτικές συγκεκριμένες να το λύνουν. Και η συζήτησή μας αυτή θα έπρεπε να είναι. Με ποιο τρόπο μπορούμε τέτοιου είδους προβλήματα στοχευμένα να τα λύνουμε. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είναι άλλη. Να συζητάμε γενικά και αόριστα σε έναν κόσμο που θα είναι οι χαμηλές οι τιμές των καυσίμων, θα έχουμε όλοι μεγάλα εισοδήματα και αυτοκινητάρες θα κυκλοφορούμε.
1: Και μην τολμήσει κανείς να πει για περιορισμό. Μην τολμήσει. Με τέσσερις πολέμους και οι τέσσερις κατά σύμπτωση στη δική μας πλευρά. Δεν λέω ότι είναι στην πλευρά του ειρηνικού, πες ότι είναι εκεί μακριά. Αλλά και οι τέσσερις πόλεμοι σε εμάς, εδώ στην γειτονιά μας, απλώς χέρι έφτασες. Μην τολμήσει και όποιος πει για περιορισμό. Έσχος, ντροπή. Θα χαλάσουμε τις συνήθειές μας επειδή σκοτώνονται στην Αραβική Χερσόνησο και εδώ δίπλα στη Ρωσία. Αλίμονο. Γεια σας, κύριε Νίκο.
0: Γεια σου, Άρη.
1: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Γαλής, δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Ο κύριος Γαλής ήταν μεταξύ των ορθολογιστών, των ελαχίστων που ήμασταν, ούτε μια χούφτα άνθρωποι, οι οποίοι παλέψαμε την επιχειρούμενη χειραγώγηση της κοινή γνώμης, η οποία συνετελέστη σε ποσοστό 80%. 8 στους 10, να με συγχωρείτε λατρεμένοι μου, αγαπημένοι μου συμπολίτες, συμπατριώτησες, είτε ήσασταν με την Ευρώπη, είτε, είτε χωρίς Ευρώπη, είτε με τον Τσίπρα, είτε χωρίς Τσίπρα, επειδή ακριβώς η στόχευση έγινε πάνω στο συναίσθημά μας. Γιατί όλοι έχουμε συνέστημα, δεν είσαστε εσείς πιο ευαίσθητοι. Δηλαδή, θέλω να πω, στον ανθρωπισμό δεν είναι κάποιοι πιο ευαίσθητοι από όλους για μας, σε σχέση με εμάς. Λοιπόν, εμείς απλώς είπαμε, κάποιοι άνθρωποι διείδαμε το πώς πάει να στηθεί η σκευωρία, την οποία περιέγραψε σήμερα με άριστο τόπο ο υπουργός Φλωρίδης. Ιστορικό για τα μπάζα είναι ο τίτλος του, για να γίνει κατανοητή η κουβέντα μας σε λίγο με τον κύριο Δημήτρη Γαλλή. Ο κύριος Δημήτρης Γαλλής είναι μεταξύ εκείνων, όπως ο Κώστας Κάπος, λίγοι άνθρωποι, πολύ λίγοι, ο Σάκης Μουμτζής, ο Μιλών, ο Θανάσης Μαυρίδης, λίγοι άνθρωποι, πολύ λίγοι, και από τη δημοσιογραφία ελαχιστότατη, που βγήκαμε και είπαμε ότι κοιτάξτε εδώ στείνεται ιστορία ως προς το που να προσανατολιστεί ή να στηθεί σκευωρία με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών. Με δηλαδή να πατήσεις πάνω στην τραγωδία των Τεμπών, να πατήσεις πάνω στο συνέστημα των ανθρώπων και να καλλιεργήσεις προσπάθεια να πεις ρίχνω αυτόν τον Μητσοτάκη, γιατί ο σκοπός είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Και αυτός ο άτιμος δεν πέφτει, δηλαδή να πέσει. Τι πάθαμε. 8 χρόνια έχουμε τον ίδιο. Και πάει και για τρίτη, λέει, τετραετία. Παναγία, πώς θα σωθούμε, αδέλφια. Να κρυφτούμε, που, τι να κάνουμε. Για, φτιάξτε σχέδια στο μυαλό σας. Ελάτε, Υπουργέ.
2: Καταρχάς, να πούμε τη φράση. Την οποία αποφεύγουν να την πολύ σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν. Γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει: α, επιτίδες στους συγγενείς. Παιδιά, λέω: οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας όλες να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας, που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Άρα είχαμε μια λάθρεμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Το μπάζωμα πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο ο οποίος και τα λοιπά και που καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μια αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
3: Είναι για τα
2: μπάζα. Και βγήκε αυτή λοιπόν.
3: Εσείς
2: είναι
3: πιστεύετε
2: για τα
3: μπάζα.
1: Λοιπόν, κύριε Γαλλή, καλημέρα σας για άλλη μια φορά.
4: Καλημέρα.
1: Έλαβα μια επιστολή από τον Γιώργο με το επώνυμό του, ο οποίος μάλιστα μου λέει στον τίτλο: παρακαλώ διαθέστε 2 λεπτά από το χρόνο σας για να τη διαβάσετε. Μου λέει λοιπόν ότι διευκρινίζει ευθύς εξ αρχής ότι δεν έχει καμία αμφιβολία για την εντυμότητα των δικαστών, των δικαστικών, αλλά έχω αμφιβολίες για την ικανότητα αποτελεσματικής λογικής και ορθής τους κρίσης όταν απαιτείται ταχύτητα, σύνθετη σκέψη και αποτελεσματικότητα. Κάποιοι υψηλόβαθμοι δικαστικοί παραπέμπουν τον Τριαντόπουλο αλλά μαζί με αυτόν και τους επικεφαλείς της πυροσβεστικής και της αστυνομίας της Λάρισας για αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος. Κατά παράβαση του άρθρου 251 της ποινικής δικονομίας, όπως διαβάζω στο άρθρο του δικηγόρου κυρίου Γαλλή στις 30 Σεπτεμβρίου του 26. Παραγνωρίζοντας πως το άρθρο αυτό αναφέρεται πως ο ανακριτής και ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το έγκλημα και τους υπαίτιους του, να εξετάζουν μάρτυρες και κατηγορούμενους, να μεταβαίνουν επί τόπου για ενέργεια αυτοψίας, να καταλαμβάνουν πιστήρια και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη διατήρηση των αποδείξεων, καθώς και για την εξασφάλιση των ίχνων του εγκλήματος. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω πως οι ανακριτικές αρχές είναι που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Αλλά τέλος πάντων, το σημαντικότερο όμως που λένε είναι το εξής τραγικό. Όταν τυχόν γίνει, που κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, κάποιο μεγάλο δυστύχημα, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί δεν θα επέμβουν στον χώρο της τραγωδίας. Μην τυχόν και κατηγορηθούν, αλλά θα περιμένουν τους ανακριτές να τους δώσουν την άδεια. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Και το χειρότερο, σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, κάποιος τέτοιος δικαστικός αναλαμβάνει να χειριστεί ως πρωθυπουργός ό,τι εύκολο ή δύσκολο προκύψει στη χώρα. Και ίσως κάποιοι άλλοι ως υπουργοί σε κρίσιμα ζωτικής σημασίας υπουργεία. Αφήνω αυτό το δεύτερο. Πάω στο πρώτο. Δεν θέλω να μπω στην ουσία, αλλά κύριε Γαλή, παρακαλώ, επειδή εσείς το ξεκινήσατε αυτό, υπήρχε ανακριτής την ώρα, λίγες ώρες, λίγες στιγμές μετά την τραγωδία στα Τέμπη και για τις επόμενες μέρες?
3: Υπήρξε ανακριτής από τις 2 Μαρτίου. Μέχρι τις 2 Μαρτίου την ευθύνη την είχε το τμήμα τροχέας Λάρισας.
1: Να εξηγηθούμε ότι το δυστύχημα συμβαίνει 3η 28η Φεβρουαρίου νύχτα προς 1η Μαρτίου και λέτε ότι έρχεται 2 του μηνός, τη μεθεπόμενη μέρα λοιπόν.
3: Για να τα συνδέσουμε όλα πρέπει να εξηγήσουμε τι, για ποιο ακριβώς λόγο παραπέμπονται όσοι παραπέμπονται και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του. 2 είναι οι κατηγορίες για τις οποίες γίνονται παραπομπές. Η πρώτη αφορά τον επικεφαλής πυροσβέστη, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος κατά το βούλευμα να ανασύρει τους νεκρούς, ο οποίος έδωσε εντολή να απομακρυνθούν από τον χώρο τα χώματα, τα πουνάρια, τα κλαδιά και ό,τι άλλο υπήρχε εκεί, προκειμένου να στηθούν οι γερανοί. Κατηγορείται ότι έδωσε αυτή την εντολή.
1: Να στηθούν οι γερανοί για να ψάξουν από κάτω υπάρχουν άνθρωποι.
3: Ναι, έχει εξηγηθεί πολλαπλώς ότι ήταν αναγκαίο εκεί να φύγουν οι λάσπες που είχαν δημιουργηθεί από τα νερά που έριξαν οι πυροσβέστες την πρώτη ώρα και στη συνέχεια να γίνει μια διαμόρφωση για να μπορέσουν να πατήσουν οι γερανοί για να σηκωθούν τα βαγόνια και να αποκαλυφθούν οι σωροί. Επειδή λοιπόν ο πυροσβέστης αυτός έδωσε την εντολή αυτά να απομακρυνθούν από το χώρο και οι υπόλοιποι 4 δεν τον εμπόδισαν, οι υπόλοιποι 4 είναι Τριαντόπουλος Αγοραστός, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, κατηγορούνται ότι παραβίασαν το καθήκον τους. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι μετά την ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών, δηλαδή της ανάρσησης των νεκρών, διαμορφώθηκε ένα κομμάτι του χώρου εκεί, στρώθηκε με πίσα για να στηθεί επάνω το εκκλησάκι, το αφιερωματικό, σύν το ότι διαμορφώθηκε ο δρόμος με χαλικόστρωση. Στο σημείο δεν υπήρχε δρόμος πρόσβαση κανονική, η πρόσβαση δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των συνεργείων και αφού τελείωσαν όλα αυτά έγινε δρόμος κανονικός για να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος. Όλα αυτά κρίθηκε ότι έγιναν χωρίς να ληφθεί η έγκριση της ανακρίτριας, η οποία ανέλαβε από τις 2 Μαρτίου και εξελίχθηκαν κατά το κατηγορητήριο από τις 2 Μαρτίου μέχρι τις 7. Όντως, η κατηγορία αφορά στο ότι έγινε απομάκρυνση χωμάτων και λοιπόν υλικών από τον χώρο, γεγονός που εμπόδισε στη συνέχεια την ταυτοποίηση νεκρών. Εδώ ας κάνουμε μια σημαντική παρένθεση. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τους συγγενείς. Υπάρχει άνθρωπος που δεν ταυτοποιήθηκε, η Εργέτα Μόλχο, και βρέθηκαν στη συνέχεια εκεί που αποτέθηκαν τα χώματα, βρέθηκαν και βιολογικά υλικά τα οποία δεν μπόρεσαν να ταυτοποιηθούν. Αυτό είναι ένα πολύ βαρύ ζήτημα για τους συγγενείς, το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Από εκεί και πέρα, τυπικά με βάση την κατηγορία, όλα αυτά προϋποθέτουν δόλο βλάβης της ανάκρισης. Και αυτό είναι που θα κριθεί στο δικαστήριο. Εάν δηλαδή ο πυροσβέστης την ώρα που έδινε την εντολή να φύγουν τα χώματα από εκεί για να στηθούν οι γερανοί, είχε δόλο να βλάψει την ανάκριση και τις έρευνες, ή αν αυτό καταλάβει ο άνθρωπος εκείνη την ώρα ότι έπρεπε να κάνει προκειμένου να κάνει το καθήκον του, να σηκώσει τους νεκρούς. Και εκεί εντοπίζει το βούλευμα και την βλάβη, κυρίως την ηθική βλάβη των συγγενών, για τους οποίους δεν βρέθηκε ο άνθρωπός τους, είτε ενδεχομένως βρέθηκαν να ταυτοποιεί τα στοιχεία. Είναι ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά το συντονισμό των αρχών, και βεβαίως εδώ μέσα εμπλέκονται και οι ανακριτικές αρχές, οι οποίες επίσης έχουν την εποπτεία και ενδεχομένως την πρωτοβουλία. Είναι ένα καθαρά θέμα επιχειρησιακού συντονισμού και σίγουρα δεν έχει να κάνει με φορτία, ξυλόλια, λαθρεμπόρια και όλα αυτά. Και για την ακρίβεια δεν είναι μπάζωμα αυτό, είναι ειδικά τις πρώτες μέρες, είναι ξεμπάζωμα. Είναι απομάκρυνση χωμάτων από το χώρο του συμβάντος.
1: Αλλά μας εξήγησε ο υπουργός ότι άλλο αυτό ανακοινήθηκε αρνήθηκε, γιατί τις πρώτες ώρες και πρώτες ημέρες κανείς δεν εκφράζει την αγωνία αν πράγματι έχουμε εγχειρίδιο το πώς ακριβώς συμπεριφέρονται σε περίπτωση σιδηροδρομικού δυστυχήματος οι αρχές. Νομίζω τις πρώτες ώρες συμπεριφέρονται σαν ένα τροχαίο. Κάνω λάθος ή όχι? Θα εξεταστούν όλα αυτά στο δικαστήριο, φυσικά, εννοείται.
3: Έτσι αντιμετωπίστηκε και εμπλέκεται επίσης στην όλη διαδικασία και το σχέδιο αντιμετώπισης θυμάτων, μαζικών θυμάτων.
1: Για το οποίο μαθαίνω δεν υποβλήθηκε αίτημα ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά αυτά θα τα βρει το δικαστήριο.
3: Το βούλευμα δέχεται ότι εφαρμόστηκε στην πράξη χωρίς να υπάρχει γραπτή εντολή. Και σε αυτό το πλαίσιο, κάπου στο τέλος λέει ότι όταν όλοι αυτοί τελειώσουν τις δουλειές τους, παίρνουν έγκριση από το ανακριτικό όργανο για να αποκλιμακώσουν, όπως λέει το σχέδιο, στην ουσία για να φύγουν.
1: Ωραία, δεν θέλω να μπω στις διαδικασίες της δίκης, θέλω να σταθώ στις παρυφές, κύριε Γαλλή. Απλώς να πω ότι όλα αυτά τα μπαζώματα, όλες αυτές οι λέξεις εφευρέθηκαν και κυρίως στη συγκάλυψη 1,5 χρόνο μετά το δυστύχημα, προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι υπήρχε μέσα έφλεκτο υλικό το οποίο διακινεί το παρανόμως από την εμπορική αμαξοστοιχεία, την εμπορευματική. Και όταν πια άρχισαν να γίνεται, πριν ακόμη βγουν και τα βίντεο που παρουσίασε ο κύριος Καπερνάρος και τα οποία και εγώ ανήρτησα στη συνέχεια στον οργανισμό μου, στο X. Αλλά και με τις δηλώσεις της μητέρας του μηχανοδηγού που λέει της εμπορικής αμαξοστοιχίας ότι το παιδί μου δεν κάει και δεν υπάρχει ίχνη καύσης, άρχισε αυτό το πράγμα να καταραίει. Όμως στήθηκε όλη η ιστορία για να τεκμηριωθεί ότι έγινε παράνομη διακίνηση λαθρέου προϊόντος και έστειλε ο πρωθυπουργός τον άνθρωπό του, τον Τριαντόπουλο, να καλύψει τα ίχνη. Αυτό είναι αυτή τη σκευωρία. Σε αυτήν αναφέρεται ο Φλωρίδης.
3: Ακριβώς το αντίθετο λέει και το βούλευμα και η παραπομπή Τριαντόπουλο. Ακριβώς το αντίθετο λέει, ότι ό,τι έγινε εκεί πέρα δεν έχει να κάνει σε τίποτα ούτε με φορτία ούτε με συγκαλύψεις. Έχει να κάνει μόνο με την ορθή επιχειρησιακή λειτουργία, κυρίως ως προς την ταυτοποίηση των νεκρών και τίποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλλή. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ. Σας καλημερίζω όλες και όλους, ευχόμενος άλλη μια φορά καλό μήνα. Ειδική καλημέρα στον Μάρκο, ο οποίος από το Γκντάνσκ της Πολωνίας μας λέει ότι εκεί είναι 11 βαθμοί Κελσίου τώρα η θερμοκρασία. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Μάρκο. Και η αγαπημένη μου γιατρός, η κυρία Κοσμίδου, μου λέει: στο βλυγικό τρένο υπάρχουν σιωπηλά βαγόνια, όπου δεν μιλάς και δεν χτυπά το κινητό και οι επιβάτες αναπαύονται ταξιδεύοντας. Και σε άλλα τρένα, οι Ευρωπαίοι συμπατριώτες μας, εννοώ με την ευρεία έννοια, απολαμβάνουν σιδηρόδρομο που δεν το έχουμε εμείς σε εκτίμηση, δυστυχώς, στον τόπο μας, με πολύ ωραίες ανθρώπινες συνθήκες. Έχεις δίκιο, αγαπητή Δάφνη. Καλημέρα σας. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποίησεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποίησεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστήμιου πόλεις. Κατά τα επεισόδια τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Έναν άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα ως το πρωί της Κυριακής. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιό του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Ο Δήμος με έκτακτη ενημέρωση καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισαία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Στο μεταξύ, η Στρατιωτική Συμμαχία υπό το Ριάντ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 drones και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Χθες βράδυ, σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ιεμένης, Σανάα. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Χούθη μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Rey στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής τους σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, αναφέρουν πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα στην Ολομέλεια η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Φανερωμένη Άνδρου. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς επιτίδη εξαπάτησαν 82χρονη στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν άλλα 2 άτομα στην ίδια περιοχή. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση, αναζητούνται οι συνεργοί του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την 3η αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκου Σκάρ. Ο Λιβάη Γκαρσία αποχώρησε τραυματίας από τον εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ομάδας του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nations League της Κεντρικής Αμερικής. Ο 28χρονος διεθνής επιθετικός θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Μέσα ενημέρωσης της χώρας του κάνουν λόγο για πιθανή θλάση στη Γάμπα. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι νότι 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην κεντρική και νότιο-ανατολική πυρωτική χώρα, την Εύβοια και τον Νότιο Αιγαίο, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι έντονα. Στην Εύβοια πιθανό να είναι έντονα τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Γιάννη μου.
1: Αυτή η γλυκιά μουντάδα του φθινοπόρου, Αντώνη.
0: Ναι, μπήκε για τα καλά του φθινόπωρο. Πάνω στη Φλωρινά έχουν ανοίξει τζάκια, σόμπες και τέτοια.
1: Και ψήνουν λουκάνικα.
0: Θέλω να σου πω, άσχετα τώρα, όταν είχα πάει τον Ιούνιο του 18 για τη Συμφωνία των Πρεσπών, πάω και αφήνω τα πράγματά μου στο ξενοδοχείο, στο Μπισοδέρι, και μου λέει η κυρία, εδώ είναι και το καλοριφέρ. Λέω, ποιο καλοριφέρ? Πάω το βράδυ, κατευθείαν να δω καλοριφέρ.
1: Δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερα. Εκεί. Τι γίνεται, έχουμε.
1: Πετρέλαιο Θέλμανση δεν ξέρω αν έχουν, αλλά αυτοί επειδή είναι έμπειροι, έχουν βάλει από πέρσι.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάω.
1: Είναι γεμάτη τώρα.
0: Καλά, είναι...
1: Περιμένω να δουν που θα ανοίξει.
0: Είναι πετόνια γεμάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε όλοι. 14 Οκτωβρίου με κομμένη την ανάσα.
1: Εντάξει. Τα χθεσινά μέτρα για τα καύσιμα δεν ενθουσίασαν.
0: Μα γιατί?
1: Δεν έδωσαν μεγάλη αλλαγή. Αλλά.
0: Είδες κίνηση, δηλαδή,
1: η κίνηση με τις 120 δόσεις και για το ιδιωτικό χρέος ήταν τελικά η μεγάλη έκπληξη που κατάφεραν να το έχουν στεγανοποιήσει με το Μέγαρο Μαξίμου. Πολύ στεγανοποίηση έχει πέσει τώρα τελευταία. Δεν ξέρω τι μηχανικό έχουν βρει.
0: Έχουν πάρει ειδικό.
1: Δεν είχε ξεφύγει τίποτα. Ναι, δεν είχε ξεφύγει τίποτα. Αλλά ήταν κάτι που είχε πολύ μεγάλη σημασία για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για όσους οφείλουν στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Και έχει διατυπωλήσει και λέει: εγώ στα έλεγα. Το έκανε τελικά και τις 120 δόσεις.
1: Σημασία έχει στο τέλος της ημέρας, το συντάγαμε και στη ΔΕΘ, όχι ποιος λέει τι, ποιος κάνει.
0: Ναι, εντάξει, το κάνει πάντα
1: και το πιστώνεται.
0: Γιατί οι πολίτες δεν μπορεί να το κάνει, θα φέρει δύο τροπολογίες σήμερα να δουλάει στη Βουλή, αλλά πού θα πάνε.
1: Σε κανένα εξάμεινο.
0: Να σου πω τι, έχουμε ελληνοτουρκικά.
1: Εντάξει, οι Τούρκοι ξαναβγάζουν το όρο του Ρέι έξω, αλλά πάει προς την Κύπρο,
0: ναι,
1: να κάνει έρευνες. Νομίζω ότι αυτό συνδέεται περισσότερο απ' όλα με το γεγονός ότι ο Ερντογάν θέλει να εδραιώσει τη λογική των δύο κρατών με κάθε τρόπο στο νησί, την ώρα που η ελληνική και η κυπριακή πλευρά προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τον ΟΗΕ. Έχει ενεργοποιηθεί, μάλλον, μήπως καταφέρουν να βρουν μια λύση στο πλαίσιο των ΗΠΑ. Φαίνεται ότι είμαστε μακριά από αυτό παρά τις προσπάθειες που γίνονται.
0: Είναι ένα τμήμα του αγωγού που συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Έχει φτιαχτεί το μεγαλύτερο μέρος, αλλά τώρα βγαίνει το Oruç Reis προκειμένου να κάνει συμπληρωματικές έρευνες. Βεβαίως το γεγονός ότι σήμερα είναι η επέτειος ανακήρυξης Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους Κύπριους.
0: Χρόνια πολλά. Δεν μπορεί να μην συνδεθεί ότι κάνουν μια επίδειξη ισχύως, αλλά να μείνουν έτσι ήρεμα τα νερά από τη στιγμή που δεν είναι σε περίεργα ύδατα.
1: Αναλαμβάνουμε όμως και εμείς την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ.
0: Γι' αυτό σου λέω, μια επίδειξη ισχύως με κάποιο τρόπο τη δείχνουν.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη. Όπως είπαμε, ξεκινάει ένας καινούριος μήνας, Οκτώβριος. Αντώνης Ατζολέτος ένα μικρόφωνο.
0: Γιάννης Καντέλης.
1: Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ μαζί στον Sky 100,3 να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα, να ακούσουμε δηλώσεις που έχουν κάτι να πούν ή που κάνουν εντύπωση. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο Πες την άποψή σου ή στο 210-4800-170-174. Εκεί που απαντούν ο Πέτρος Μωρέτης και η Ρούλα Βρετάκου. Επίσης, ένα ακόμα μέσο επικοινωνίας μαζί μας είναι το Viber 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Και νομίζω ότι οι παρουσίες στελεχών, γαλάζιων στελεχών, δείχνουν, Γιάννη, ότι είμαστε full σε προεκλογική περίοδο πλέον, έτσι.
1: Ναι, και όλοι οι πιο δυνατοί, πιο πρωτοκλασσάτες έχουν αρχίσει και μεγάλες συγκεντρώσεις. Μία έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης χθες στο Περιστέρι.
0: Είχε πολύ... κόσμο,
1: Είχε κόσμο, μεγάλη συγκέντρωση. Ήταν μια δήλωση ισχύω στην Δυτική Αττική.
0: Και πολύ πασόκ.
1: Εντάξει, ψήφινανε. Στο σακούλι της Δημοκρατίας μπαίνουν.
0: Δεν το συζητάω.
1: Ο κύριος Δένδιας αύριο, μαθαίνω στον Άλυμο, ετοιμάζει πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Θα δούμε και πολλούς βουλευτές εκεί, θα δούμε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτές είναι συγκεντρώσεις και λίγο πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, Δευτέρα στον Γκάζι, που θα γίνει η εκδήλωση για τα 52 χρόνια. Πάντως όλοι οι κορυφαίοι κινητοποιούνται, γιατί η μάχη του Σταυρού θα είναι σκληρή σε αυτές τις εκλογές.
0: Πάντως σίγουρα δεν θα ψάχνουμε σε αυτά τα γενέθλια αν θα πάνε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Πού ψάχναμε στα 50 χρόνια, ξέρουμε.
1: Τελείωσε τώρα αυτό. Είδες πως φεύγουν οι αγωνίες από τη μέση.
0: Αυτό.
1: Έχεις λιγότερα πράγματα σε απασχολούν να
0: τρώνε. Μπράβο στο
1: βιντεάκι. Καλή ζωή.
0: Έτσι. Α, πάμε στον εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε και να σχολιάσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό.
0: Βέβαια, με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος νομίζω χτες το έδωσε το στίγμα, έτσι. Για καθίστε ήσυχα.
1: Για να ακούσουμε.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ακούς τώρα? Θα μπορούσα να κλείνει αυτή η φράση.
0: Φαντάζεσαι να το έκανε έτσι?
1: Ενόχλησε η δήλωση κυρίας Μπακογιάννη εδώ στο Skype περί αλαζονίας. Ενόχλησαν βουλευτές οι οποίοι βγήκαν μετά και υπερασπίστηκαν αυτή την άποψη. Ενόχλησε αυτό το εμμύριδες του κυρίου Θεοχάρη. Απορώ πως δεν ενόχλησαν κάτι άλλο βέβαια. Γιατί όπως είπαμε,
0: μείναμε
1: σε αυτά και όλα τα άλλα περάσανε
0: ήταν
1: λίγο.
0: Ήταν χοντρό βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Προφανώς ήταν χοντρό. Αλλά υπόθηκαν και άλλα πράγματα που καλό θα ήταν να τα απέφευγαν. Βέβαια, απ' την άλλη, έρχεται ο άλλος και σου λέει: δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος, αν είναι αλαζόνας, είναι αλαζόνας. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε μια κριτική. Και αν δεν την ασκήσουμε την κριτική, πώς θα μαζευτεί και θα ισορροπήσει το
0: σύστημα? Μα αυτό δεν λέγανε στη Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα που λέμε ελεύθερα την άποψή μας? Άρα λοιπόν το είπανε. Απλώς, ξέρεις τι λάθος κάνω στην Νέα Δημοκρατία? Δεν τα λένε στα όργανα. Όταν πηγαίνουν στα όργανα και κάτι και τα λένε δημοσίως. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά συνέβαινε το αντίστροφο, καταλαβαίνεις.
1: Ενώ αν κάνανε υπομονή 2-3 μήνες ακόμα, μήπως συνεδριάσει κάποιο όργανο, θα μπορούσαν να πούνε εκεί.
0: Α, είναι εκεί που δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Άλλο πρόβλημα αυτό. Σου λέει κάπου πρέπει να τα πω.
1: Δεν πρέπει.
0: Πάντως στο τέλος έπρεπε να πει και ο Μητσοτάκης, παιδιά, δεν ξαναφεύγω. Τέλος. Εδώ.
1: Το πιο μακρινό ταξίδι μπορεί να κάνει οι Βρυξέλλες με αυτό που γίνεται όταν λείπει. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα που είναι πραγματικό. Ωραία, λείπει ο Μητσοτάκης. Έλειπε 7 μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος από το Μαξίμου είναι το σημείο αναφοράς που θα μαζέψει οτιδήποτε γίνει αυτή τη στιγμή?
0: Άρα λοιπόν χρειάζεται ένας ανασχηματισμός.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι χρειάζεται ανασχηματισμός. Λέω ποιο είναι το ζήτημα. Γιατί τι ανασχηματισμό να κάνεις 6 μήνες εκλογές?
0: Το αποκλείεις. Μια διορθωτικούλα.
1: Νομίζω ότι δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Εδώ αρχίζουν και συζητάνε μήπως τελικά οι εκλογές στο Μάιο είναι μακριά.
0: Και επειδή λέγαμε ότι ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία, ένας από αυτούς που περιοδεύει στον βόρειο τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Σωστά.
3: Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
4: Έχω μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε το.
1: Απολαύστε τον μαζί με το κεμπάπ.
0: Ναι, θα πρέπει να πει τον λιγουρεύεστε, απολαύστε τον, γιατί έχουμε το καλύτερο κεμπάπ εδώ πέρα. Καλά, για να το λέει προφανώς θα είναι πολύ καλό, εντάξει, αλλά αν πηγαίνει σε κάθε ταβέρνα και τρώει, θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Θα σας πω κάτι. Του κάνουν προεκλογική συγκέντρωση, αν πει δύο καλά λόγια.
0: Για το κεμπάπ της ταβέρνας.
1: Ναι.
0: Εσύ τα αλήθεια είναι αυτός, έτσι.
1: Δεν σου έχει μείνει στο μυαλό ο Πλάτωνας να πας να φας κεμπάπ? Πες την αλήθεια.
0: Δεν το συζητάω. Θα γίνεται χαμός Σαββατοκύριακο στον Πλάτανο. Δεν το συζητάω. Λέω ο Υπουργός Υγείας, τελείως.
1: Παιδιά, αν θέλετε κεμπάπ, ξέρετε. Και για να το λέει ο Υπουργός Υγείας, μπορεί να κάνει και καλό στην υγεία.
0: Τώρα
1: να σκεφτεί ο άλλος.
0: Θα αρχίσουν όλοι οι μαγαζάτορες και με το που πηγαίνουν οι υπουργοί εκεί πέρα θα λένε: καλέ, ανέβασε κάτι στα social. Ναι. Έχω πολύ καλό μπριζολάκι. Το μπιφτεκάκι, το αφαγές.
1: Σούσι. Ποιος από τους υπουργούς θα μπορούσε να κάνει τέτοια συγκέντρωση σε σουσάδικο?
0: Σουσάδικο, δεν μου βγαίνει κάτι.
1: Κανένας, δεν πάει το μυαλό σου πουθενά?
0: Όχι, εγώ πιο πολύ για μπριζολοκατάσταση τους έχω.
1: Όλους?
0: Όλους μου, είναι μερακλείδες όλοι.
1: Όντως?
0: Ναι. Σου κάνει κανείς για σούσι?
1: Για ιταλικό.
0: Ιταλικό, εντάξει τώρα, πρέπει να το σκεφτώ αυτό ρε εσύ. Που βάζεις quiz για το δεύτερο μέρος.
1: Εγώ δεν τους έχω όλους πάντως για κεμπάπ και μπριζολάρι.
0: Ποιους έχεις για πιο light καταστάσεις, πιο ευρωπαϊκές?
1: Και ο Σκέρτσος ιταλικό πιστεύω.
0: Και ο Σκέρτσος ιταλικό, ναι. Ο Δένδιας?
1: Ο Δένδιας θα πήγαινε. Ο Δένδιας μπορεί να πήγαινε στο σουσάδικο να δοκίμαζε ένα, να παίρνει από ένα ιταλικό, αλλά θα κατέληγε και αυτός, γιατί ξέρει από αυτά, θα πήγαινε να φάει ένα κρέας ή ένα κεμπάπ.
0: Που έλεγε Κεφαλογιάννη ακούγεται για κατάσταση.
1: Σούσι. Σωστό.
0: Σωστό.
1: Είδες λοιπόν, πάνω να το ψάξεις.
0: Δεν
1: είναι όλα για μπριζολάδικο.
0: Θα το φτιάξουμε αυτό.
1: Ποιο είναι το κατάλληλο μαγαζί για να κάνουν οι υπουργοί προεκλογικές συγκεντρώσεις?
0: Άλλοι τρέχουν εδώ στις γειτονίες, άλλοι τρέχουν στις Ισπανίες, Γιάννη μου.
1: Βρήκαν κάτι εκεί που τρέχανε?
0: Βρήκανε τον Πέντρο Σάντσεθ, δεν ήταν και λίγο.
1: Ξέρεις πόσοι θέλουν να πάνε στην Ισπανία να ψάξουν και να καταλήξουν να βρουν τον Πέντρο Σάντσεθ?
0: Καλός φίλος μου λέει, Άκης Κέρτσος μόνο σούσι. Οπότε πέσαμε μέσα.
1: Είδες. Ποιος κάνει βόλτες, ποιος περιηγείται την Ισπανική πρωτεύουσα?
0: Χάρης Δούκας και βραβεύει τον Ισπανό πρωθυπουργό. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: El cambio. El cambio και une.
6: Μαθαίνεις Ισπανικά?
5: Προσπαθώ, γιατί πάμε στην Ισπανία, στον Πέντρο Σάντσεθ.
6: Και τι σημαίνει αυτό?
5: Σημαίνει η αλλαγή που ενώνει. Είναι ένας ακόμα λόγος που τον βραβεύουμε.
0: Σε άψογα Ισπανικά, ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Να δουλέψει και λίγο την προφορά.
0: Εντάξει, εντάξει. Αυτό θα έρθει μετά. Αλλά το δουλεύει. Είδες, πάει σε κάθε χώρα και μαθαίνει και τη γλώσσα.
1: Αυτοί του Πασόκ έχουν μία έμπνευση όταν πηγαίνουν Ισπανία και κάνουν βιντεάκια τα οποία. Λες τώρα, είναι πετυχημένο το χιούμορ, δεν είναι να γελάσω, να μην γελάσω. Θυμάσαι το, το λέγαμε και χθες του κ. Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Στην Ισπανία του εμπνέουν.
1: Are you in pain, I'm in Spain.
0: Εγώ εδώ μεταξύ διάβασα στην αρχή το δελτίο τύπου και λέω μπα θα έρθει ο Σάντσεθ εδώ, και μετά διάβασα ότι είναι μαγνητοσκοπημένο.
1: Κοιτάξτε.
0: Αλλά τον είδε μια χαρά, τα είπαν το βράδυ.
1: Πόσο Πασόκ είναι ο Δούκας, που μερικές φορές ξέρεις υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, σου λέει είναι Πασόκ, δεν είναι, μήπως είναι Ελλάς, κατάλαβες. Εδώ δείχνει ότι είναι Πασόκ, γιατί σου λέει θα βραβεύσω τον Πέντρο Σάντσεθ, αλλά δεν θα φέρω να τον φιλοξενώ εγώ στην Αθήνα. Είναι ευκαιρία να πάω κι εγώ στη Μαδρίτη να του δώσω το βραβείο και να κάνω και τη βόλτα μου στη Μαδρίτη. Είναι πασοκική σκέψη Δούκα αυτή.
0: Εκτός αν το είπε έλα στην Αθήνα και του λέω και του είπε ο Σάντσεθ, θα αστείευεσαι βέβαια. Έλα εσύ εδώ, δώσε το μου και να τραβήξουμε ένα βιντεάκι. Πιο ρεαλιστικό το βλέπω αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι πασοκική σκέψη Δούκα.
0: Καλά, και εγώ πιστεύω ότι και ο Σάντσεθ πασόκ είναι.
1: Μπορεί να, του χρόνου να βραβεύσει κάποιον από Λατινική Αμερική και εκείνο ωραίο ταξίδι.
0: Ω, καλά, εντάξει. Τέλειο.
1: Μια Βραζιλία.
0: Μια
1: Λούλα.
0: Κούβα. Μια Κούβα.
1: Μια Κούβα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν πάω να δώσω το βραβείο για τη δημοκρατία στην Κούβα. Υπάρχει ένα conflict. Υπάρχει ένα πρόβλημα, μια σύγκρουση.
0: Θα τη βρει την άκρη. Θα τη βρει την άκρη.
1: Λίγο το βλέπω δύσκολο.

0: Δεν κατάλαβα πολύ καλά αυτό που είπε ο Πέτρος Ευθυμίου στο One. Λίγο με μπέρδεψε. Λίγο πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, δεν ξέρω.
1: Να ακούσουμε τι έχει πει.
0: Ναι, θέλω να μου το ξεκαθαρίσεις.
1: Βέβαια.
2: Αυτό που θεωρείται μειονέκτημα του Πασόκ είναι το πλεονέκτημά του, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και σωματικά έχει ακουστεί και δεν. Απλώς λέγεται με άλλου τύπου ευγένεια. Ότι δεν είναι επικοινωνιακός, κατά γνώμη μου, είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και ιδίως απέναντι στον Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι what you see you get. Ό,τι βλέπεις είναι αυτό. Ο Τσίπρας, ό,τι βλέπεις δεν είναι ποτέ τίποτα. Είναι το τίποτα και όλα. Μπορεί...
3: Πασοκική σκέψη νούμερο 2.
0: Εντάξει, όταν αρχίζουν αυτά τα πασοκικά όμως, δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή να βγάζουμε και άκρη. Είναι πλεονέκτημα ή είναι μειονέκτημα. Είναι καλό να είσαι επικοινωνιακός ή είναι κακό να είσαι επικοινωνιακός.
3: Αντώνη, είναι πώς μετατρέπεις το μειονέκτημά σου σε πλεονέκτημα.
0: Άρα αυτό το έχει κάνει ο Ανδρουλάκης.
3: Σύμφωνα με τον κύριο Ευθυμίου.
0: Και έχει κάνει το πλεονέκτημα του Τσίπρα που είναι επικοινωνιακός να φανεί μειονέκτημα ο Ανδρουλάκης.
3: Ο Ευθυμίου.
0: Ο Ευθυμίου το λέει για τον Ανδρουλάκη.
3: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης έχει κάνει κατά λάθος. Ευθυμίου το δίνει μορφή.
0: Ο Τσίπρας τι λάθος κάνει, να είναι λιγότερο επικοινωνιακός.
3: Κοίτα να δεις, αυτό που καταλαβαίνω από την Ευθυμίου τι λέει, ότι ο Ανδρουλάκης αυτός είναι, αναγκαστείς να τον ψηφίσεις, θα τον ψηφίσεις. Ξέρεις ότι αυτό είναι. Σου λέει ο Τσίπρας όμως, που εμφανίζεται γελάκια, ναι σε όλα, καλό σε όλους, στην ουσία δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.
0: Α.
3: Άρα, ο Τσίπρας, επειδή έχει εμπεδωθεί ότι είναι αναξιόπιστος, σε πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων, σου λέει όσο έχει αυτή την εικόνα θα συνεχίσει να θεωρείται αναξιόπιστος, μήπως την πείσουμε εμείς ότι τουλάχιστον δεν κρυβόμαστε, αυτοί είμαστε.
0: Μετάφραση Πέτρου Ευθυμίου από Γιάννη Καντέλη, πάρα πολύ
3: θα
0: καλή.
3: Θα πετύχει, πιστεύεις?
0: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία, η ερμηνεία ήταν πάρα πολύ καλή και η προσπάθεια ήταν
3: μήπως
0: πάρα πολύ
3: τσούκου,
0: καλή.
3: Μήπως τσούκου τσούκου όμως...
0: Όταν είσαι επικοινωνιακός βοηθάει, όταν δεν είσαι δεν βοηθάει.
3: Μήπως τσούκου τσούκου τσούκου το Πασόκ όμως μασάει αυτή τη διαφορά με την Ελλάς.
0: Μήπως τσούκου τσούκου γίνεται πιο επικοινωνιακός και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί στην τελευταία μονομαχία με τον Πρωθυπουργό τον είδα πάρα πολύ δυνατό. Εκεί με τα θέατρα και αυτά, με το Φλωρίδι δίπλα του.
3: Δεν χρειάστηκε να χαμογελάσει αυτή τη συζήτηση.
0: Βέβαια, είδε και το Φλωρίδι και το ανέβη και το έβαλε στο κεφάλι, έτσι.
3: Βοήθησε.
0: Βοήθησε.
3: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να τα προλάβουμε.
0: Έχουμε
3: όλα.
0: Κι άλλα μετά, έτσι.
3: Προφανώς έχουμε κι άλλα μετά και έχουμε και συνεντεύξεις.

0: Του Μελανσόν πως της υποκινεί. Έναν 82χρονο βοσκό νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη και αναμένεται να συνεχιστεί ως το πρωί της Κυριακής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του ΕΚ, του γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ. Τουλάχιστον 3 ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ στην πρωτεύουσα της Ιεμένης Σανά. Μέσα ενημέρωσης προσκύμενα στους Χούθη ανέφεραν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τις τιμές, με τα καύσιμα, με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός και αναμένουμε βεβαίως και την τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Και όλα να πάνε καλά και οι τιμές να πέσουν, δεν ξέρω πότε.
2: Μακάρι, εγώ το εύχομαι να φύγει αυτό το διάρρεια από μπροστά. Να μπει ο άσος.
0: Σας το λένε έτσι και οι οδηγοί φαντάζομαι. Είναι βαρύ.
2: Τραβάω το λόγο. Δεν μου αρέσει. Πώς το λένε, βρε παιδιά. Θέλω τον άσο.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι είμαστε λίγο μακριά ακόμα από αυτό.
2: Ο άσος μπροστά αξιολογεί και δίνει βαρύτητα στα μηδενικά που είναι μετά. Ναι. Άμα έχεις και 10 μηδενικά και δεν έχεις τον άσο μπροστά.
0: Εσείς πότε παραλάβατε και σε τι τιμή?
2: Λοιπόν, εγώ παρέλαβα εχθές.
0: Ναι.
2: Πήρα απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο, δηλαδή μεταξύ των άλλων. Και είναι οι ίδιες οι τιμές που είχα. Δηλαδή πουλάω και σήμερα 2,11,9 πετρέλαιο. Απλό.
0: Ναι.
2: Και 2,17,9 απλή αμόλυβδη.
1: Αυτές τις τιμές είχα από την Παρασκευή.
2: Mm-hmm. Που πήρα δεν άλλαξαν.
1: Σε αυτό το 2.11 στο οποίο πουλούσατε και τις προηγούμενες μέρες, πότε θα μειωθεί τα 5 λεπτά τα οποία ανακοινώθηκαν
2: χθες? Πιστεύω από σήμερα όποιος αγοράσει πρέπει να είναι τα 5 λεπτά, τα οποία μπορεί να φανούν και μπορεί να χαθούν ανάλογα αν έχουν πέσει μειώσεις ή αυξήσει την τιμή του πετρελαίου. Είναι αυτό που γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή δίνεται μία επιδότηση, έχει πέσει μία αύξηση 10-12, οπότε το δεκάρι χάνεται.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Αν είναι σταθερή θα φανεί.
1: Η κατανάλωση αυτό το διάστημα πώς είναι στα πρατήρια?
2: Ναι, προσθετικά σιγά σιγά έχει πέσει. Δηλαδή πολλά μαγαζιά έχουν σύνολο, δηλαδή όχι τώρα μόνο αυτόν τον καιρό, γύρω στα 20% και τραβάνε τα μαλλιά τους.
1: 20% μείωσης των καυσίμων στα οποία πουλάτε φαντάζομαι έχει και τον ανάλογο αντίκτυπο και στην απόδοση του ειδικού φόρου κατανάλωσης προς το δημόσιο.
2: Κοιτάξτε, δείτε τι γίνεται τώρα. Ναι, μεν φαίνεται ότι εμείς χάνουμε γιατί πουλάμε λιγότερα, έχει αυξηθεί όμως η ονομαστική αξία του καυσίμου.
1: Και εκεί μπαίνει ο ΦΠΑ.
2: Και μπράβο, το ΦΠΑ και το ειδικός φόρος, φόρος και ΦΠΑ κερδίζουν. Γιατί έχει αυξηθεί. Γι' αυτό εγώ επιμένω και με βλέπετε και λέω, όχι, έχουν λεφτά. Και τα δηληστήρια και η κυβέρνηση. Και τώρα που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και μην ξεχνάμε ότι και σε λίγο καιρό έχουμε και εκλογές, πρέπει να γίνουν γενναίες κινήσεις. Να βοηθηθεί η αγορά και ο καταναλωτής. Ο κόσμος έρχεται στο μαγαζί και είναι ψυχοπλακωμένος. Τον βλέπεις δηλαδή, σου λέει βάλε μου 20, βάλε μου 30, αλλά και πόσα θα πάρει.
0: Γεμίζουν μόνο αυτοί που πάνε ταξίδι, φαντάζομαι δηλαδή.
2: Ναι, αυτοί γεμίζουν. Μην το συζητάτε καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν, μου λένε Μαρία, γεμά.

0: και να στάξει. Αυτό και την περιφέρεια.
1: Το πετρέλαιο φοβούνται κάτι στην περιφέρεια, τις τιμές ή να είναι νοσοσμένοι οι Βενεζουέλοι.
0: Για το πετρέλαιο, ποιο το, της κίνησης.
1: Ναι, ναι, της κίνησης.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν ακόμα περιστατικά, ιδίως με παίρνουν από Θεσσαλονίκη και πάνω, πάρα πολλοί κόσμος για νοθεία.
1: Να, μάλιστα. Έλεγχη δεν
0: γίνεται. Εγώ τους λέω, δηλαδή, εγώ με συγχωρείτε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή, εκείνο που κάνω είναι να ενημερώνω, να μην ας πούμε νομίζει και νομίζουν ελεκτικά όργανα ότι όλα καλά. Όχι, εμείς λέμε, έχουμε καταγγελίες. Αλλά ο κάθε καταναλωτής παίρνει το 15-20, κάνει την καταγγελία του και από εκεί πέρα άλλοι πάνε και στο ΣΔΟΕ και κινούνται πιο δυναμικά. Ανάλογα από πώς θα είναι η κατάσταση.
2: Αν ανήκει το πετρέλαιο Θέρμαν σήμερα, σε τι τιμή θα το αγόραζαν οι καταναλωτές?
0: Μην το ακούσουμε, 2 ευρώ.
2: 2 ευρώ.
0: Μην το συζητάτε.
2: Ο υπολογισμός που γίνεται και από την κυβέρνηση που γινόταν και από την κυβέρνηση.
0: Είναι τραγικό. Δηλαδή, ακόμα που λένε 1,70-1,75 είναι η τιμή με την οποία κλείσαμε τον Απρίλιο.
2: Ναι, και ο στόχος της κυβέρνησης τουλάχιστον αυτό λέει. Αλλά με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν να πάει κάτω από το 1,75 που κλείσατε πέρσι. Πόσο είχατε ανοίξει όμως πέρσι?
0: Α, εδώ σας θέλω. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραία πράγματα γίνονται. Όταν είχαμε κλείσει με ένα 40, οπότε δεν είχαμε πουλήσει. Ανοίξαμε με ένα 10, ήταν και άδειες οι δεξαμενές, το οποίο και πάλι συμβαίνει στον κόσμο. Οπότε με το 1,10, 1,13, τι έγινε? Ο κόσμος πήγε, ήρθε μάλλον και ψώνισε, γέμισε. Πολύ σημαντικό αυτό. Με χαρά. Και εμείς πουλήσαμε και αυτοί κέρδισαν. Τώρα, όταν έκλεισε ο Απρίλιος έκλεισε με 1,70. Με 1,70, ποιος θα πουλάγε? Οπότε αρχές Απριλίου, τι είπαν όλοι οι πρατηριούχοι? Μαρία, κλείνουμε από τις αποθήκες, δεν πουλάμε, ο κόσμος δεν πρόκειται να αγοράσει, οπότε κλείσαμε. Και έτσι έκλεισε άδοξα.
1: Πόσο μακρινό φαίνεται τώρα αυτό το 1,10 που είπατε? Γιατί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα ήδη κάνει κρύο, έτσι. Μιλάτε εσείς.
0: Προσέξτε, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Ζυνοπολών Ελλάδος, μιλάω κάθε μέρα με όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε, με παίρνουν και πολλοί από την Κρήτη, που στην Κρήτη, ας πούμε, είναι κυρίαρχη ΠΟΠΕΚ. Και παρόλα αυτά παίρνουν εμένα και λέω, βρε παιδιά, έχετε την ΠΟΠΕΚ εκεί? Όχι, όχι, μου λένε, κυρία Μαρία, εσάς θέλει ο κόσμος να μάθει, να καταλάβει. Είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, πάμε στο ΜΕΚΑ, στη Συγκρού. Είμαστε ταξί, με παρεξηγείτε. Τι να κάνω, προσπαθώ να σας καλύψω όλους. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι επάνω η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, όλοι είναι ξεσηκωμένοι, θέλουν να μάθουν. Από εδώ θα πάτε δεξιά. Γελάτε, μα ξέρετε ότι με συγκρίσανε εξήμι, όχι.
2: Τα έχουν να βάλει τις εκπομπές,
0: δεν λένε. Για ραδιόφωνο, είμαι συνέχεια έτοιμη για πόλεμο. Εμένα να με βάλει στον πόλεμο, θα τους κάνω, θα τους λιώσω. Είμαι έτοιμη. Δεν γίνεται αλλιώς, είναι η δουλειά μας.
2: Είναι εφικτός ο στόχος για κάτω από 1,75 να πουλήσετε αν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα?
0: Προσέξτε, εφόσον λέει το 1,70-1,75, να βγάλει, εφόσον πάρει και την έγκριση και τον ειδικό φόρο, ο οποίος ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο δεν είναι μεγάλος, είναι 28 λεπτά. Γιατί το πετρέλαιο είναι 40. Από 15 Οκτωβρίου, και να μάθει και ο κόσμος γιατί μας ακούνε, 15 Οκτωβρίου μέχρι τέλος Απριλίου το πετρέλαιο θέρμανσης κατεβαίνει και πάει στα 28 λεπτά. Γι' αυτό παλιά, αν θυμάστε, είχαμε πρόβλημα και πολλά ταξί επαγγελματίες βάζανε πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν κόκκινο,
2: ναι,
0: για οικονομία. Και έξω από το μαγαζί την έστειλαν εκεί τα ηλεκτρικά όργανα και τον τσάκωναν. Εγώ δεν είχα τέτοιο πράγμα, αλλά τον έκαναν έλεγχο.
2: Ναι.
0: Και λέγανε, φύγε η Ελλάδα, σε τσακώσαμε. Άρα λοιπόν κατεβαίνει ο ειδικός φόρος και πάει 28%. Μετά κλειδώνει. Αυτός πουλάει πρόστιμο.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό όμως είναι σημαντικό να πούμε. Και εγώ το έχω πει. Το έχω πει δημόσια. Ότι και ένα 60 να πάει, πάλι δεν θα πουλήσουμε. Γιατί ο άλλος είναι κολλημένος στο 1,10.
2: Αλλά το 1,10, τώρα για να μιλάμε και ρεαλιστικά, με αυτό που γίνεται παγκοσμίως, δεν γίνεται το 1,10, κυρία Ζάγκα. Δηλαδή, έχουμε και πράγματα στον κόσμο με βάση το τι συμβαίνει.
0: Εάν το καταφέρει η κυβέρνηση. Γιατί, να σας πω κάτι. Το παλεύει. Φαίνεται, το παλεύει. Και εδώ που τα λέμε και τα δηληστήρια, τώρα βάλαν το χέρι και βάζουν και δίνουν. Και πρέπει να δώσουν. Δεν γίνεται, δεν πάει για όση κατάσταση. Θα δει τι. 15 μέρες. Πώς πάει η κατάσταση, θα λύσετε. Μπορεί το 20 να το κάνει παραπάνω. στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ξέρουμε.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εμείς, ποιος είναι ο ρόλος μας, εμείς που είμαστε εκπρόσωπο τύπου, να μιλάμε και να τονίζουμε τα σημεία. Ακούνε στην κυβέρνηση, το πρωθυπουργός ακούει. Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ακούει και παρακολουθεί και παίρνει feedback. Εσείς βοηθάτε γιατί μας καλείτε, μας δίνετε διαθέσιμη ώρα. Άρα ακούνε και ο καταναλωτής και αυτοί που πρέπει να ακούσουν. Και σου λέει, α, εδώ είναι δύσκολο. Εγώ θα σας το πω καθαρά. Μέχρι και το Σάββατο που ήμουνα σε κανάλι, ήρθε πληροφορία από εκπρόσωπο κλπ. Ότι δεν πρόκειται να μπει στο παιχνίδι η αμόλυβδη. Και λέω, είσαι καλά. Δεν θα βάλετε επιδότηση. Θα σε σηκωθώ πρώτη. Τα 10 λεπτά, άμα μπουν στο 2.20, θα πάει 2.30. Και όταν έμαθα ότι μπήκανε τα 10 λεπτά, ησύχασα λίγο.
1: Κυρία Ζάκα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλά, πάντα στη διάθεση.
1: Καλή συνέχεια, σα
0: ευχαριστώ.

0: διαβάζουμε λίγο τα μηνύματά σας στο Viber. Οκ, η έλεπη η κυρία Ζάγκα, όσο μιλούσαμε πήγαινε στο Μέγκα. Μας λέει ο ταξιτζής θα μεταλαμπαδεύσει τη γνώση στους επόμενους πελάτες. Μη σας πω ότι θα τον καλέσω στα κανάλια για ανάλυση όταν δεν θα είναι διαθέσιμη η κυρία Ζάγκα. Σίγουρα, θα άκουγε για αυτά που έλεγε, οπότε είναι πολύ λογικό.
1: Και ο Νικόλας λέει ότι λέμε συχνά για τις αυξήσεις, αλλά πρέπει να μπούμε και σε αξιολογήσεις των πρατηρίων, όπου γίνεται χαμός, θα το πω εγώ, από νοθεία ή αποκλέψιμο, πιέστε για περισσότερους ελέγχους. Το είπε και η κυρία Ζάγκα, ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και η ίδια δέχεται πολλές καταγγελίες.
0: Ο Βασίλης μας γράφει σε σχέση με τις δύο τροπολογίες που καταθέτει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή. Λέει αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, να κάνει επικοδομητικές προτάσεις. Επιτέλους άρχισε να το καταλαβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει και ο Μιχάλης, ο οποίος συνεχίζει την προηγούμενη μας κουβέντα, Γιάννη, και για το ποιος μπορεί να φάει πού από την κυβέρνηση. Ίσως να βάλουμε και την αντιπολίτευση στο παιχνίδι, και λέει ποιος θα ήταν για πατσατζίδικο. Μιλάει για τους ξενύχτηδες τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, πρέπει να δούμε ποιο πάνε και στα μπουζούκια.
0: Πρέπει να δούμε και στα μπουζούκια.
1: Και βέβαια μηνύματα για τις 120 δόσεις. Καλό το μέτρο, αλλά κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι και με τις υποχρεώσεις του 25. Το 26 δεν έχει βγει ακόμα, το 26. Δύσκολο ακόμα προφανώς για αυτές να γίνει κάποια ρύθμιση. Και υπάρχει και μια γκρίνια για το επιτόκιο που λένε ότι παραμένει υψηλά, λίγο πάνω από το 5%.

0: Μαρινάκης από το Λαγονέσι κάνει γι' αυτός την πλάκα του, λέει έχω στο αυτοκίνητο 55 λίτρα απλή βενζίνη αγορασμένη 1,75, δέχομαι προσφορές, εντάξει, εντάξει, από τώρα 1,80 σου δίνω εγώ τάκι, έρχομαι Λαγονέσι μετά.
1: Και έχουμε κοντά μας τώρα τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και τις ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπροστά μας και θέλουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Χατζηβασιλείου τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση και της επιστολής του κ. Μητσοτάκη προς την κυρία Φον ντερ Λάιεν, που είπε χθες στο Υπουργικό ότι τις έχει αποστείλει, βάζοντας το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας για τα κράτη-μέλη για να δώσουν περισσότερη στήριξη στους πολίτες. Καλημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Καλή σας ημέρα. Βρίσκομαι στην Κροατία, στη Σύνοδο των Υπουργών των Μεσογειακών Χωρών της Ένωσης. Επομένως, και η ενέργεια και ο ευρωπαϊκός υπολογισμός είναι μοιραία στο τραπέζι των σημερινών συζητήσεων σήμερα εδώ που βρισκόμαστε.
1: Φαντάζομαι ότι οι ευρωπαϊκές, οι μεσογειακές χώρες έχουν μια κοινή γραμμή, τουλάχιστον ως προς το τι θα μπορούσε να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα καύσιμα, ή και μεταξύ των μεσογειακών χώρων υπάρχουν διαφωνίες.
2: Όχι, φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια μεγαλύτερη ταύτιση, μια και όλα τα σχετίζουμε, τα συνδυάζουμε με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι μεσογειακές χώρες είμαστε νέα στον αριθμό. Ουσιαστικά ζητούμε δύο πράγματα. Να έχουμε μεγαλύτερη διάθεση πόρων στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την επόμενη εφταετία, για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε και τις παραδοσιακές πολιτικές, για να το πω πάρα πολύ απλά, αγροτική πολιτική, αλληλευτική πολιτική, πολιτική συμμαχής. Και ταυτόχρονα να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις, να στηρίζουν τους πολίτες τους σε περιόδους δύσκολες, όπως είναι για παράδειγμα αυτή την οποία διάγουμε τώρα, λόγω ενεργειακής κρίσης. Δεν είναι εύκολη συζήτηση και συμφωνία, όμως η επιστολή του Πρωθυπουργού ουσιαστικά, η οποία και αποτελεί αντικείμενο συζήτηση εδώ στα πηγαδάκια των συναδέρφων της αποδέσης που βρισκόμαστε εδώ στην Κροατία, ρίχνει ουσιαστικά, βάζει ουσιαστικά το θέμα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης. Ναι, λοιπόν, έχει αναγγείλει εδώ και μέρες, όπως θυμόσαστε, ο Πρωθυπουργός, ότι θα θέσει το θέμα της ενέργειας της Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει το 15 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Εμείς, λοιπόν, λέμε κάτι πάρα πολύ απλό και πρακτικό, ότι πρέπει να υπάρξει από την Ευρώπη η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιονομική ευελιξία, ούτως ώστε να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να στηρίξουν τα νοικοκυριά σε κάθε χώρα σε αυτό το ενεργειακό ράλι που φαίνεται και πάλι να ξεκινά, μια και εξελίξει στη Μέση Ανατολή, δεν φαίνεται για την ώρα ιδιαίτερα ιδίωνα.
0: Διάβαζα χθες στο Bloomberg με την επιστολή του κυρίου Πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρότεινε μεταξύ άλλων τα κράτη του μπλοκ ότι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απροσδόκητη άνοδο των γενικών τιμών, για να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια πρόταση που την έχει προτείνει και η αντιπολίτευση εντωμεταξύ, που πιστεύετε είναι ρεαλιστική για να γίνει αποδεκτή.
2: Θεωρώ ότι είναι μια πρόταση που ο Πρωθυπουργός την καταθέτει με τεκμήρια και με συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο, που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση. Άλλωστε, σας θυμίζω τι ξεχωρίζει σήμερα, ότι η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει πρωτοβουλία για να τεθεί το θέμα σε συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο είναι η ελληνική. Το είχε, σας λέω, προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, αλλά η χθεσινή επιστολή ουσιαστικά θέτει ένα σαφές πλαίσιο για το πού θέλουμε να πάμε. Και ναι, προσωπικά πιστεύω και το συζητώ και εδώ με τους ομολόγους μου σήμερα στην Κροατία, ότι θα μπορούσε η Ευρώπη να δημιουργήσει δημοσιονομικό φόρο, τόσο ώστε να μπορούν οι χώρες να αξιοποιήσουν τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας και των ενεργειακών τιμών, ούτως ώστε να στηρίξουν τους πολίτες που έχουν ανάγκη.
1: Πιστεύετε ότι οι αντιδράσεις... Πιστεύετε ότι οι αντιδράσεις που είδαμε να υπάρχουν και στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας από χώρες του Βορρά θα μπορέσουν να καμφθούν, γιατί πολλές φορές φτάνουμε σε αυτή τη συζήτηση, διαπιστώνουμε την ανάγκη, αλλά υπάρχει ένα σκληρό group χωρών, όπως η Ολλανδία ανάμεσα σε αυτές, αναδιαστήματα η Γερμανία, που τελικά η δική τους αντίσταση δεν βοηθάει στο να πάει παρακάτω συζήτηση.
2: Και Καντελή, θα θυμίζω ότι όταν ξεκινήσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε να μιλάει για το φυσικό αέριο. Θυμόσαστε τότε με το πλαφόν. Καταναλώθηκε αρκετός χρόνος σε συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουν να καταλήξουν τελικώς ηγέτες σε μια συγκεκριμένη πολιτική απόφαση. Εκτιμώ ότι και εδώ θα μπορούσε να συμβεί το ίδιο. Δηλαδή, θα έχουμε σίγουρα χώρες οι οποίες θα φέρουν αντιδράσεις, θα προβάλλουν, εν πάση περιπτώσει, έτσι, ερωτήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η Ευρώπη. Είμαστε μαθημένοι σε διαπραγματεύσεις. Αισιοδοξώ ότι στο τέλος της ημέρας θα μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Ξέρετε γιατί? Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι τιμές του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί. Αν δείτε τι συμβαίνει σήμερα στις τιμές, νομίζω ότι βρισκόμαστε στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 στις τιμές του αερίου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι απειλείται ευθέως η ευρωπαϊκή οικονομία, τα νοικοκυριά και λίγδιν η ανταγωνιστικότητα όλων μας. Εάν λοιπόν η Ευρώπη δεν αντιληφθεί ότι χρειάζεται να λάβει έκτακτα μέτρα για έκτακτες συνθήκες όπως αυτές τις οποίες ζούμε σήμερα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οι δυσκολίες θα γίνουν περισσότερες για την ευρωπαϊκή οικονομία και για όλους εμάς καταναλωτές.
0: 1,75 έχει φτάσει το φυσικό αέριο. Πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν στο 1,1. Καλώς το
2: σημαίνει αυτό. Κύριε Τζορέντο, στα λόγια μου, είναι νομίζω ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το έχουμε πολύ καλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Έχουμε φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Νομίζω ότι αυτό τα λέει από μόνο του.
0: Άρα, κύριε Χατζηβασιλείου, όπως κερδίσαμε τη Γερμανία, να κερδίσουμε και σήμερα την Ολλανδία, να στείλουμε μήνυμα στους Βόρειους, έτσι ότι εμείς είμαστε εδώ ισχυροί.
2: Σημασία έχει, κύριε Τζολέτο, να μπορέσουμε οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε τέτοιες δύσκολες στιγμές να βρίσκουν κοινά σημεία και κοινούς σχηματισμούς. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο μας στοίχημα και έχει αποδείξει η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι έχουν πολλές φορές καταφέρει να είναι οι προτεργάτες σε ένα κοινό βηματισμό. Θα δούμε λοιπόν και τώρα, ελπίζοντας ότι θα έχουμε και εδώ ένα ίσο αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια της εργασίας στο Split. Καλή σας ημέρα από εμάς.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό και πολλές καταστροφές. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Ο Δήμος με εκτακτή ενημέρωσή του καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Συνολικά η Πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράκι της Αμαριάς στα Χανιά. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του ΕΚ του γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισαία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Στο μεταξύ, η Στρατιωτική Συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Χθες βράδυ, σειρά εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ιεμένης, Σανάα. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Χούθη μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο γωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημίου πόλεις. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Φανερωμένη Άνδρου. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο τη τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη χονδρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Προσποιούμενοι τους αστυνομικούς, επιτίδη εξαπάτησαν 82χρονοι στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν άλλα δύο άτομα στην ίδια περιοχή. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση. Αναζητούνται οι συνεργοί του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 96-94 από τη Βίρτου στην Πολώνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκους Κάρ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά εύθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Παρασκευής 2 Οκτωβρίου του 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας, είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ, στον Sky 100,3, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, με όλες τις τελευταίες ειδήσεις, ό,τι έχουμε σε εξέλιξη, ό,τι έχει συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα, αλλά και βεβαίως σε αυτό το νέο πρωινό, στο οποίο συναντιόμαστε καθημερινά, πάντοτε στα χάραγα, πάντοτε στα ξημέρωτα, έτσι ώστε να φτιάξουμε τον πρώτο καφέ, να πιούμε την πρώτη γουλιά καφέ. Άλλοι ήδη στο δρόμο, άλλοι στην δουλειά για την ολοκλήρωση της νυχτερινής βάρδιας. Όπως και να έχει πάντως, το βασικό είναι ότι συνδεόμεθα. Συνδεόμεθα, συναντιόμαστε και βεβαίως εδώ περιμένουμε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας από εκεί που βρίσκεστε. Τι καιρό κάνει σήμερα, πώς ξημερώνει η ημέρα, το πρωινό της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως με όλους τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ στον Sky 100,3. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Με όλες τις ειδήσεις θα πάμε και όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αυτές οι οποίες βεβαίως αφήνουν και το δικό τους στίγμα, αφήνουν και την ταυτότητά τους και φυσικά έχουν τη δική τους σημασία στο γενικότερο πολιτικό γίγνεσθε, οικονομικό γίγνεσθε, κοινωνικό γίγνεσθε και φυσικά σε όλους τους τομείς. Εδώ με όλα τα ρεπορτάζ και με όλα αυτά τα οποία έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί τόσο του ραδιοφώνου σου και της τηλεόρασης αλλά και του διαδικτύου. Να έχετε λοιπόν το καλύτερο πρωινό σήμερα, Παρασκευή, Παρασκευή Σαββατοκύριακο, με λίγη βροχή, με δυστυχώς με την Κρήτη να έχει δοκιμαστεί και δυστυχώς να έχουμε έναν άνθρωπο νεκρό, έναν βοσκό νεκρό, το οποίο το γνωρίζαμε και το μαθαίναμε την ώρα βεβαίως της καταστροφής εκεί και βεβαίως την ώρα του. Το μεσημέρι εκεί στην εκπομπή του Νότη Παπαδόπουλου και του Γιάννη Τζούνου και του Χρήστου Κούτρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εκεί τα οποία μαθαίναμε τα νεότερα για τον νεκρό κρινοτρόφο. Όλα αυτά δυστυχώς που δοκιμάζουν την Κρήτη και φαίνεται θα δοκιμάσουν και αύριο Σάββατο αλλά μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Στα υπόλοιπα της Ελλάδος βεβαίως με φθινοπορεινό καιρό, με συννεφιές, με βροχές, όλα χρειάζονται και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι πολύ δυστυχώς μεγάλες καταστροφές είναι αυτές οι οποίες δοκιμάζουν και γενικότερα τα συστήματα και γενικότερα τις αντοχές των συστημάτων μας. Πρέπει να προετοιμαζόμεθα και πρέπει όλο αυτό να συμβεί και να γίνει στο χτες, διότι το αύριο είναι πραγματικά εδώ πολύ κοντά και δυστυχώς με όλα αυτά τα οποία έχουμε, με τις φωτιές τα καλοκαίρια και με τις πλημμύρες αλλά και με έντονα καιρικά φαινόμενα και έτσι όπως έχει αλλάξει και γενικότερα το κλίμα, είναι τα πράγματα πολύ πολύ δύσκολα. Στα υπόλοιπα, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει εγκλωβίσει την Ευρώπη σε μια παραταμένη ενεργειακή κρίση. Θυμίζουμε, το 2025 τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά πλήρωσαν το ηλεκτρικό ρεύμα περίπου 31% και το φυσικό αέριο 71% ακριβότερα σύγκριση με τον μέσο όρο της περίοδου 2019-2021. Αν και η Ευρώπη λοιπόν κατάφερε να ανταπεξέλθει στο μεγαλύτερο μέρος της στην κορύφωση της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου παρέμειναν σημαντικά ακριβότερα σε σχέση με τα πρώτα του 2022 δεδομένα. Στη χώρα μας τώρα, για να δούμε λίγο, να βάλουμε το μεγεθυντικό φακό, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Παρά τις χαμηλότερες μέσες τιμές, το μέσο νοικοκυριό δαπανά κάθε χρόνο 744 ευρώ, 3,9% του μέσου δηλαδή διαθέσιμου εισοδήματός τους, για ηλεκτρικό ρεύμα, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Η ετήσια δαπάνη για αέριο εκτιμάται στα 776 ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν με αυτή την ενεργειακή κρίση που επί 5 συνεχόμενα έτη έχουμε στην Ευρώπη, με αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία και βεβαίως της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και βεβαίως και με τις αναταραχές και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν βεβαίως και στην Μέση Ανατολή. Όλα αυτά δημιουργούν μια παγκόσμια κρίση, στην οποία προφανώς και η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει εκτός, δεν μπορεί να μείνει ανεπηρεάστη. Το θέμα είναι πόσο καλύτερα κινείσαι, πόσο καλύτερα και πόσο πιο εύστροφα κανείς παίρνει τις αποφάσεις. Δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτή η Ευρώπη, μια πολύ πολύ μεγάλη κατάκτηση των χωρών, με όλα τα οποία έχουμε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς είναι όπως λέμε, αυτός ο δημοσιογραφικός μπακαλιάρος, είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο και δυστυχώς ένα τεράστιο υπεροκειάνιο, ένα κροζιερόπλοιο το οποίο δυστυχώς στρίβει πάρα πολύ αργά και αποφάσεις λαμβάνονται πολύ πολύ πιο αργά. Έτσι λοιπόν, για να ξέρετε, και οι προτάσεις και οι επιστολές του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Μελώνη είναι σε ένα πλαίσιο το οποίο βεβαίως πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα αντιδράσουν και οι υπόλοιπες χώρες. Ξέρουμε για τις συμμαχίες Βορρά και Νότου, ξέρουμε τα δεδομένα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έχουν να κάνουν και φυσικά με τις αποφάσεις, επαναλαμβάνω, που λαμβάνει η Ευρώπη και λαμβάνουν τα αρμόδια όργανα
της Ευρώπης, τα οποία προφανώς και ακούν και προφανώς φαντάζομαι ότι κανείς εδώ από τους Έλληνες πολίτες, όλους εμάς λοιπόν, από τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο, από τον πιο καλοβαλμένο ή τον λιγότερο καλοβαλμένο, βάλτε όλα τα χαρακτηριστικά που θέλετε, ποιος δεν θέλει αυτή την επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός για όλους τους πολίτες της Ευρώπης, έτσι ώστε να έρθουν φθηνότερα πράγματα και να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση. Και βεβαίως αντιστοίχως και της κυρίας Μελώνη, όλοι λοιπόν λειτουργούν προφανώς για τα κράτη αλλά και γενικότερα για την Ευρώπη. Έχουμε πει λοιπόν ότι η Ευρώπη λοιπόν είναι ένα τεράστιο κρυζιερόπ, ένα τεράστιο προκειμένο το οποίο αργεί να στρίψει και αργεί να λάβει αποφάσεις. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, αναμένουμε φυσικά και σήμερα αναμένουμε και για, και για το Συμβούλιο Κορυφής, το οποίο θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, έτσι απλά για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους για να καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και όταν σας λέει και ο Άρης να ακούμε πραγματικά το τι ακριβώς λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, διότι δεν λέει τίποτα παραπάνω από την πραγματική πραγματικότητα. Η ενεργειακή κρίση απαιτεί προσαρμογή του κρατικού προπολογισμού αλλά και προσαρμογή του καταναλωτή με μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή είναι η στάση του Γραφείου Προπολογισμού του Κράτους της Βουλής, στην Βουλή, το οποίο μέσω του συντονιστή του κ. Γιάννη Τσουκαλά προώθησε χθες την ιδέα της εξοικονόμησης ενέργειας έως ότου ξεκαθαριστεί το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Τόνισε επίσης ότι σε περιόδους κρίσεων οι οριζόντιες, ακούστε το, οι οριζόντιες μειώσεις φόρων, φορολογική κατανάλωση φόρων στα υπόλοιπα, είναι λιγότερο αποδοτικές από ότι τα εστιασμένα μέτρα. Εδώ λοιπόν είμαστε, επαναλαμβάνουμε, υπάρχουν πολλές απόψεις, υπάρχουν πολλές πολιτικές, υπάρχουν πολλά τα οποία μπορείς βεβαίως να τα συνδυάσεις, μπορείς βεβαίως να ακούσεις ως κυβέρνηση την αντιπολίτευση και βεβαίως να έρθεις και να παραδεχτείς και να φέρεις δική της πρόταση νόμου, δικές προτάσεις νόμου να γίνουν και προτάσεις της κυβέρνησης. Βάλε και τα δικά σου χαρακτηριστικά και τεκμηρίωσέ τα και φέρ τα όλα στην Βουλή. Και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως να έχουν έναν και μοναδικό σκοπό, την ανακούφιση των καταναλωτών, την ανακούφιση των πολιτών. Εδώ λοιπόν θα είμαστε να τα λέμε όλα και έτσι όπως είναι στην πραγματική τους διάσταση και την πραγματική πραγματικότητα που επιμένουμε εδώ, χωρίς να βάζουμε κανένα πρίσμα, διότι αυτά είναι τα οποία φέρνουν και μια, έτσι, ένα μπέρδεμα σε όλες και σε όλους, όπου δεν είστε και υποχρεωμένοι να είστε όπως εμείς πάνω από τις ειδήσεις και βεβαίως να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε κάθε φορά. Προφανώς οι φωνές, προφανώς οι εντάσεις, προφανώς οι οποιασδήποτε άλλες παρερμηνίες φέρνουν και εσάς σε πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση με το μπέρδεμα το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί στην παραγραμματική διάσταση των δεδομένων. Εδώ τουλάχιστον εμείς αυτό πρεσβεύουμε και αυτό κάνουμε. Οπότε λοιπόν εδώ είμαστε και γι' αυτό είστε και εδώ κοντά μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Με τη Δήμητρα σταματήμαστε αυτό το πρωινό. Την κυρία των Εχοληπτών στη ρύθμιση του ήχου. Στην επιμέλεια της παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές συνδέσεις του χτες με το σήμερα και βεβαίως ό,τι αξίζει να ακούσουμε από μουσική έχει η Κωνσταντίνα Βαρσάμ. Ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, το 210-4800-170-174. 698-123-1003 είναι ο αριθμός του Viber. Περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, φωτογραφίες από εκεί που βρίσκεστε, αν συμβαίνει κάτι, αν με την κακοκαιρία αυτή έχει επηρεαστεί και η δική σας περιοχή. Όλα αυτά βεβαίως περιμένοντας, αναμένοντας στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, μέσω του sky.gr, στο πλαίσιο του ραδιοφώνου βρίσκεται το εικονίδιο, το κίτρινο, ένας φάκελος που λέει πες να αποψίσω, γράφεται ηλεκτρονικά με μεγαλύτερη διάθεση για κείμενο, εδώ μπορείτε να το στείλετε στο 1003 και φυσικά SMS από το κινητό με τον πενταψήφιο αριθμό του Sky. Εδώ λοιπόν θα είμαστε ως και τις 6, πάμε να συνδέσουμε τα γεγονότα με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως επιμελήθηκε η Δέσποινα Χριστοπούλου. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στην Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημίου πόλεις. Κατά τα επεισόδια τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε ολόκληρη την χώρα. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας τώρα κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Έναν
άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω την κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα έως και το πρωί της Κυριακής. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Ο Δήμος, με έκτακτη ενημέρωσή του, καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ σήμερα της Παρασκευής, αλλά και αύριο Σάββατο. Συνολικά, η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία για αντλήσεις υδάτων αλλά και διακοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί, όπως λέγαμε και χθες, 6 και 7 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Συντονιστρατηγικού Διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Η επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια έως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή. Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση μετά και την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες με αιχμή την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αντιπαρέθεσε την ισορροπημένη, όπως τόνισε, πολιτική της κυβέρνησης με 120 δόσεις που σέβεται τους συνεπείς, με την πρόταση του Πασόκ που, όπως είπε, ότι λέει ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος χωρίς να το κοστολογεί. Σφοδρή τώρα κριτική είχαμε στην κυβέρνηση και για τα αποσπασματικά μέτρα από το Πασόκ που έφερε στη Βουλή 2 τροποποιήσεις για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και για κατάργηση της Golden Visa, με τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, να δηλώνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει πολιτική βούληση. Θα φέρουμε την πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος και εμείς θα πούμε 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και η κυβέρνηση θα μας εξηγήσει γιατί αιμονικά επιμένει ότι οι πολίτες μπορούν να κρίνουν, να αξιολογούν και να συγκρίνουν. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το ΚΚΕ με τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Και να θυμίσουμε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Θα ζητήσουμε από την Ευρώπη να αποδεσμεύσει στρατηγικά αποθέματα δίζελ, δήλωσε στο Fox News ο Υπουργός Ενέργειας ο κ. Chris Wright. Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν και 5 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Βρετανία, συμφώνησαν, όπως αναφέρει το Πολίτικο, να παραπέμψουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας τυχόν απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων δίζελ. Επίσης, συμφωνήθηκε η συντονισμένη αντίδραση, καθώς και επιδίωξη αποκλιμάκωσης έντασης με τις ΗΠΑ. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον μήνα Οκτώβριο την τιμή του στο σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από τα 15 από τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στην χονδροπορική αγορά είναι περίπου 17%.

Η ενεργειακή κρίση απαιτεί προσαρμογή του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και την προσαρμογή του καταναλωτή. Αυτή είναι η στάση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στην Βουλή, το οποίο μέσω του συντονιστή της, του κ. Γιάννη Τσουκαλά, προώθησε χθες την ιδέα της εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι να ξεκαθαριστεί το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Οι καταναλωτές θα μπορούσαν να περιορίσουν κάποιες αγορές και οι εργοδότες να δώσουν μια ευελιξία σε μεταρρυθμίσεις, όπως η τηλεργασία, δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς, επιχώντας το πνεύμα των συστάσεων που έχει δώσει πριν από λίγο, θυμάστε, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες της Κομισιόν που συζητήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Ενώ ενεργειακά δύσκολου χειμώνα, μια τέτοια προσαρμογή στην κατανάλωση πάει χέρι-χέρι με τις κρατικές παρεμβάσεις στήριξης του εισοδήματος, οι οποίες, όπως σύμφωνα με το Γραφείο του Προβλησμού της Βουλής, θα πρέπει να είναι ισορροπημένες και στοχευμένες. Στο πλαίσιο λοιπόν παρουσίασης τρίμηνης αυτής έκθεσης για την ελληνική οικονομία, τονίστηκε άλλωστε ότι σε περιόδους κρίσεων οι οριζόντιες μειώσεις φόρων είναι λιγότερο αποδοτικές από τα εστιασμένα μέτρα. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στην Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαιογό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με την Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε χθες από τον προχθές από τον συγκυβερνήτη του σε πτήση τη Fly Dubai από το Dubai προς το Tel Aviv είναι καλά στην υγεία του και αναρώνει, ανακοίνωσε η Ινδική Πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al ανακοίνωσε ότι θα αναβλώσει ειδικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό των Ισραηλινών που βρίσκονται στο Dubai και έχουν αποκλειστεί εκεί αφού ανεστάλησαν τα δρομολόγια της αεροπορικής εταιρείας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τώρα Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει το επιβατικό αεροπλάνο που κατευθυνόταν στο Ισραήλ, είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση και άφησε να το ενδεχόμενο εμπλοκή της Τεχεράνης. Σε συνέντευξη τώρα στο περιοδικό Time, ο Donald Trump εκτίμησε πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Επίσης, προανήγγειλε πολύ σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν εάν αποδειχθεί η εμπλοκή της Τεχεράνης στο περιστατικό με την πτήση της Fly Dubai. Ο Τραμπ δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχει, θεωρεί πιθανή την εμπλοκή της Τεχεράνης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση διερευνάται. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες ερεύνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Γνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα: Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση των στοιχών ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Ιούλιο του 2026 δημιουργήθηκαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ύψους 9,86 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο προστίθενται κάθε μήνα περίπου 821 εκατομμύρια ευρώ νέων οφειλών, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προπολογισμού της Βουλής. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών νοικοκυριών αλλά και επιχειρήσεων έχει δημορφωθεί σε 109,77 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου 30 δισεκατομμύρια έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εισπράξεις. Το πραγματικό λοιπόν ληξιπρόθεσμο χρέος είναι 79 δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα στην Ολομέλεια χθες της Βουλής η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το δρόμο της δικαιοσύνης παίρνουν οι πρώτες υποθέσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Σήμερα θα δικαστεί το τρίτο μονομελές εφετείο λόγω ειδικής δοσιδικίας, επειδή είναι δικηγόρος η Κατερίνα Παπακώστα. Οι υπόλοιποι τρεις βουλευτές θα δικαστούν από τριμελές πλημελιοδικείο. 27 Οκτωβρίου έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου, 30 Οκτωβρίου εκείνη του Μάξιμου Σενετάκη και 12 Νοεμβρίου η δίκη του Κώστα Σκρέκα. Κατά των 4 βουλευτών, να θυμίζουμε, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα πάτηση με υπολογιστή.
Μέσα στον Οκτώβριο θα καταβληθεί η προκαταβολή της τάξης του 5% για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, αποκάλυψε χθες Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κ. Δόμνα Μιχαλίδου, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τις δαπάνες τους. Όπως σημείωσε, στο Ανακαινίζω κατατέθηκαν περίπου 14.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και 80.000 για ανοιχτά. Προσποιούμενοι τώρα τους αστυνομικούς, επετίδη εξαπάτησαν 82χρονη στη Χαλκιδική, από την οποία απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ. Επιχείρησαν να εξαπατήσουν άλλα δύο άτομα στην διαπεριοχή, ενώ η αστυνομία συνέλαβε έναν 60χρονο για εμπλοκή στην υπόθεση. Αναζητούνται οι συνεργοί του. Και μια που είμαστε εδώ, η πολύ πολύ πρωινή, για ακούστε και αυτό. Ο Ελληνικός Καφές Δημητράμου παραμένει πρώτος προτιμής των Ελλήνων, όμως το μερίδιό του μειώνεται σταθερά. Αντιθέτως, ο στιγμιαίος καφές ανακάμπτει στην αγορά, ενώ ο καφές φίλτρου υποχωρεί. Ο εσπρέσο πάντως είναι αυτός που κερδίζει συνεχώς έδαφος, κυρίως μέσα από τις κάψουλες και ιδίως φυσικά μετά και την αύξηση των πωλήσεων των μηχανών καφέ τις οικιακές. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή δείχνει στροφή των καταναλωτών προς την κατανάλωση εσπρέσο στο σπίτι τα τελευταία χρόνια. Και στην αθλητική ενημέρωση, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nation League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της και την Κυριακή 4 του μηνός υποδέχεται στην Τούμπα την Γερμανία. Τώρα, για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός στήθηκε με 96-94 από την Βίρτους του Μπολόνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκους Κάρ. Ο Λιβάη Γκαρσία αποχώρησε τραυματίας από τον εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ομάδας του Τρινιντάτ και τον Μπάκο με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nation League της Κεντρικής Αμερικής. 28χρονος διεθνής επιθετικός θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας του κάνουν λόγο για πιθανή θλάση στη γάμπα. Και 28 πρώτα λεπτά, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ στις πρώτες καλημέρες να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μιχάλη Δηλαβεράκη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ πάντως στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Ηρακλείου έχει ηρεμήσει η κακοκαιρία από εχθές το βράδυ. Καλημέρα, αγαπητέ Μιχάλη, καλό πρωινό. Καλημέρα, Τάσο, καλό πρωινό από την Άνω Κυψέλη, καλή δύναμη. Για ακούστε και αυτό, διότι έτσι ένα βροχερό Σαββατοκύριακο έρχεται και για Αθήνα αλλά και γενικότερα για την υπόλοιπη Ελλάδα. Σας έχω μια πρόταση, πολύ πολύ καλή πρόταση. Πέραν φυσικά τη ακρόαση στο ραδιόφωνο, ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε σχεδόν τη μαγειρική του αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια όλων ημών, επιστρέφει στην τηλεόραση του Sky. Εδώ που αρχίσανε όλα. Η αρχή λοιπόν γίνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το μεσημέρι με το Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από αυτό λοιπόν το Σάββατο και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 ετοιμαστείτε για να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην τηλεόραση του Sky. Από αυτό το Σαββατοκύριακο 24, Άκης Πετρετζίκης επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος που λέμε, εκεί που ξεκίνησαν όλα με την εκπομπή και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα 10 χρόνια επιστροφής εδώ στον Sky. Προς τα παρόν, 5:30 τίτλοι ειδήσουν με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεση που δέχθηκαν από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά. Ο δράστης συνελήφθη. Έναν 82χρονο βοσκό νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί ως το πρωί της Κυριακής. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθης στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης.

Καλημέρα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή σας μέρα όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Εδώ εμείς στον Sky, στο Νέο Φάληρο. Είμαστε λοιπόν στο πρωινό της Δευτέρας Οκτωβρίου, Αγίων Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου. Χρονιά πολλά λοιπόν σε όσους και σε όσους γιορτάζουν. Ανατολή του ηλίου 7:21 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 7 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Και να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα πάντοτε, εδώ όπως κάνουμε τέτοια ώρα και τα συνδέουμε με το σήμερα, διότι έχουμε και πολλά, αλλά και έτσι καλό είναι να τα θυμόμαστε, γιατί όχι. Νομίζω ότι δίνει και έναν άλλον τόνο, διότι το 1828, για ακούστε αυτό, το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα εκδιώκει τα τελευταία τουρκικο-αιγυπτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Πάμε στο 1836, όπου ο Κάρλος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στην διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941, ερχόμαστε τώρα, που η ναζιστική Γερμανία ξεκινάει επιθετική ενέργεια για να καταλάβει την Μόσχα. 1968, έχουμε τη σφαγή του Τλατελόκολο, 10 μέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού. Το 1990, προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ, Αγαμέμνον Κουτσόγερ, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Το 1869, γεννιέται ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εκτρεμιστές. Το 1924 γεννιέται ο Γκράχαμ Γκριν, Άγγλος συγγραφέας. Το 1804 φεύγει από τη ζωή ο Νικολάς Ζεφ Κινιό, Γάλλος θεωρητικός μηχανικός, δημιουργός του πρώτου αυτοκινήτου στον κόσμο. Το 1988, κάποιος άλλος που συνδυάζεται και συνδέεται με το αυτοκίνητο, σαν σήμερα λοιπόν, φεύγει από τη ζωή ο Άλεκ Ισηγόνης, ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός, που σχεδίασε το Μινι Κούπερ, είναι πασίγνωστο στην ιστορία. Και σαν σήμερα, Θέδωση Πάνου, καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά, Μανώ Νιφλή, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα, το 1951, ένας από τους σημαντικότερους της παγκόσμιας μουσικής, γεννιέται ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, Sting.

Και σαν σήμερα όμως φεύγει από τη ζωή ένας από τους σημαντικότερους αμερικανούς ρόκερ που είχε αφήσει γενικότερα το αποτύπωμά του και με το συγκρότημά του που είχε δημιουργήσει, αλλά και ο ίδιος με την προσωπική του καριέρα. Σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Tom Petty.

0: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο είπε η Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρό λοιπόν περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην περιοχή του Λαβρίου, όταν 32χρονος Ρωμάνος έβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιτέθηκε στην 32χρονη γυναίκα και στον ίδιο σύντροφό της, τραυματίζοντας τη σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο. Τα δύο άτομα έχουν μεταφερθεί στο σκληπείο της Βούλας με σοβαρά τραύματα. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μέσα στην οικία βρίσκονταν και ανήλικα παιδιά, ενώ ο δράστης έχει ήδη προσαχθεί στο τμήμα της Λαβρεωτικής. Και πάμε στο καιρικό, πάμε στην Κρήτη. Έναν άνθρωπο λοιπόν νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα έως το πρωί της Κυριακής. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο περιμνηστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου, ενώ πολλά σημεία στο δικό δίκτυο του Δήμου παραμένουν αποκλεισμένα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ και στο χρονικό από την Μαρία Δουρούδη.
1: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε νεκρός ο 79χρονος κτηνοτρόφος στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, λίγα μέτρα μακριά από το ποιμνιοστάσιό του, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ο άτυχος άντρας μετέβη το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Εντοπίστηκε κοντά σε ρέμο που περνά από την περιοχή και φαίνεται πως έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να περάσει από το φουσκωμένο ρέμα. Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να χτυπούν με σφοδρότητα τον ορεινό όγκο και να φτάνουν μέχρι το εσωτερικό των χωριών. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους και σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Ο δρόμος άνοιξε στη μέση και παραλίγο να καταπιεί ένα αυτοκίνητο. Στην περιοχή της Κούρη, κοντά στα Ζωνιανά, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, το αγροτικό όχημα εγκλωβίστηκε στο τεράστιο χάσμα που άνοιξε ξαφνικά στο οδόστρωμα.
2: Το αυτοκίνητο κατέβαινε από τα Λιβάδια με προορισμό προς το Ρέθυμνο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, μόλις πέρασε το γεφυράκι, άνοιξε ο δρόμος με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πέσει μέσα και να τραυματιστούν ο οδηγός και η συνοδηγός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
3: Τέτοια δαιομηνία δεν ξαναγίνησε.
2: Τέτοια δεν έχει ξαναδεί.
3: Όχι.
1: Τα μεγαλύτερα προβλήματα ως τώρα εντοπίζονται στα χωριά του ορεινού Μυλοποτάμου, Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξός.
4: Χαμός, ναι.
2: Όλη τη νύχτα.
4: Όλη τη νύχτα. Έντονα, πολύ έντονα.
1: Οι ουρανοί άνοιξαν. Οι δρόμοι πλημμύρισαν, τα ρέματα φούσκωσαν και ψάχνουν δίωδο μέσα στο χωριό.
5: Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο μπήκε μέσα στο χωριό, πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Εδώ πέρα έγινε άντληση το νερό.
1: Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Στερεοσκοπείου Αθηνών, στα Ανώγια Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από το βράδυ της Τετάρτης έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.
6: Έχουμε χρόνια να δούμε τόσο νερό. Βρέχει μόνο στα Ζωνιανά. Πλημμυρίσανε υπόστεγα, πλημμυρίσανε υπόγεια. Όλο το χωριό πλημμύρισε, δυστυχώς.
7: Τα νερά ετούτα, ναι, ποτέ δεν τα έχουμε ξαναειδεί. Το σπίτι το δικό μου πλημμύρισε, ναι.
1: Το νερό μπήκε σε σπίτι ζευγαριού και σκέπασε τα πάντα. Φερτά υλικά έπεσαν στον κεντρικό δρόμο. Μηχανήματα έργου από νωρίς το πρωί καθαρίζουν τους δρόμους. Κάτοικοι με κουβάδες βγάζουν τα νερά από τα πλημμυρισμένα σπίτια και τα καταστήματά τους.
2: Από το πρωί οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες που μπήκαν μέσα στα σπίτια τους στα Ζωνιανά.
8: Με τη σκούπα είμαι, διότι το πρωί σηκώνομαι και ανοίγω την πόρτα και μπαίνει το νερό μέσα. Εδώ που στέκω τώρα ήταν 10 πόντους αραστόνερα.
1: Λόγω της κακοκαιρίας ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κλειστές θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου.
0: Τώρα, μέσα σε 9 ώρες έπεσαν 120 χιλιοστά βροχής. Χωριά έχουν αποκλειστεί και δρόμοι έχουν μπλοκάρει από τις κατολιστήσεις στις Γούβες. Τώρα η θάλασσα βγήκε στη στεριά και η λάσπη βύθισε οχήματα, σπίτια και επιχειρήσεις. Κάτι ανιάκαρη στο ρεπορτάζ.
9: Γούβες, Δήμου Χερσονήσου. Ο παραλιακός δρόμος έχει κοπεί στη μέση. Οχήματα παρασύρονται στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού που υπερχείλησε.
10: We are coming from the breakfast, and then the water comes, and we are on the bridge, and then the cars are coming, and then the water and the cars are crashing to the bridge, and it was very, very scared. Yes.
9: Κάποιοι τουρίστες μάλιστα τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.
10: The water is coming, yes. And then the car is coming too, and is crashing on the bridge.
9: Η περιοχή γέμισε λάσπες και φερτά υλικά που κατέβηκαν μαζί με τα νερά του ποταμού σαν χύμαρος. Με εξκαφέα γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθούν από τις λάσπες που γέμισε όλη η περιοχή, οχήματα που κόλλησαν, ενώ για αρκετές ώρες οι τουρίστες δεν μπορούσαν να βγουν από το ξενοδοχείο τους. Αρκετές είναι οι μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες δεν είχε καθαριστεί ο ποταμός.
11: Για άλλη μια φορά έχουμε προβλήματα με τον ποταμό εδώ, δεν υπάρχουν σωστές υποδομές, γεμίζουμε νερά.
12: Μα δεν είναι καθαρός, είναι επικίνδυνο να πάρει αμάξα ό,τι βρει.
13: Το ρέμα των γουβών για το οποίο βρισκόμαστε δυστυχώς ήταν ακαθάριστο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν γέφυρες στην παραλία και να ακολουθήσουν αυτοκίνητα που πήγανε στη θάλασσα.
9: Ορμητικά νερά μετέτρεψαν τους δρόμους από ποτάμια στη Φινικιά, με τους κατοίκους να ζουν εφιαλτικές καταστάσεις. Ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε και ένας χύμαρος κατέβηκε από το κεντρικό δικό δίκτυο, μετατρέποντας τον δρόμο σε ποτάμι και πλημμυρίζοντας σπίτια και καταστήματα. Το 112 ήχησε για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ από Φινικιά και Μαλάδες 12 άτομα μεταφέρθηκαν από την πυροσβεστική σε ασφαλή σημεία.
0: Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στο ταξίδι του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα και στην Αθήνα, που θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δηλαδή, στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 του μηνός. Η επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια έως και τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενώ κατά την παραμονή του στην Αθήνα αναμένεται να συναντηθεί και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ανατολική τώρα Μεσόγειο, νοτίως των κατεχομένων, η Τουρκία βγάζει ξανά το Roots Race και την ίδια στιγμή το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας απειλεί ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση καλωδίου εκτός και αν ζητηθεί άδεια. Μήνυμα ισχύως και με πολλούς συμβολισμούς εκπέμπει από τη Λευκοσία και τη στρατιωτική παρέλαση ο Νίκος Δένδιος, ο Υπουργός Άμυνας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
14: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για τις έρευνες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση, την ώρα που η Άγκυρα επιμένει στην εμπριστική ρητορική.
15: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν στο ακέραιο.
14: Είχε προηγηθεί η προκλητική αναφορά του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.
16: Η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της, που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θα επιτρέψει καμία μία διοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας.
14: Την ίδια ώρα η Άγκυρα βγάζει ξανά το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας τη δημιουργία τετελεσμένων στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου, ανήμερα της επετείου ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ναύτεξ που εξέδωσε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό καλύπτει τη θαλάσσια περιοχή από το Ανεμούριο στις τουρκικές ακτές μέχρι την κατεχόμενη Κερίνια, με ισχύ έως τις 26 Οκτωβρίου. Το Roots Race, συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων, πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας επιτείνουν τις εντάσεις και υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τονίζει η Αθήνα.
17: Η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια.
14: Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, τόνισε ο Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία.
18: Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε. Ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής.
14: Ελληνικά F-16 που μετασταθμεύουν στην Πάφο για την ενίσχυση της αεράμινας του νησιού πέταξαν πάνω από τη Λευκοσία, ενώ στο λιμάνι της πόλης βρίσκεται η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Στην παρέλαση πήραν μέρος τμήματα της Ελβίκ αλλά και πεζοπόρα από τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και την Αίγυπτο. Ενώ για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τα νέα αντιαεροπορικά μπαράκ ΕΜΕΞ της Εθνικής Φρουράς που θα διαθέτει σύντομα και η Ελλάδα. Την ίδια ώρα, πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το σχόλιο του Άγγελου Συρίγου για ελληνική υποχώρηση στην περίπτωση των ερευνών νοτίως της Κάσου.
19: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου.
15: Μιλάει και με την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, πάντοτε με ευπρέπεια σε ό,τι λέει. Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
20: Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος προσβάλλει ποιον? Ο κύριος Συρίγος που σε μια κρίση ειλικρίνειας παραδέχθηκε το αυτονόητο ή ο κύριος Μητσοτάκης που προσπαθεί να πείσει όλες και όλους εμάς ότι δεν καταλάβαμε τίποτα?
14: Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά την τρέχουσα θητεία της.
21: Ως προκλητική, η μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν οι διπλωματικές πηγές, εδώ ελληνικές, την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Roots Race σε Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδες, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της κυπριακής δημοκρατίας. Περισσότερα από την ανταπόκριση χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του Μανώλη Κωστίδη για τα ζητήματα αυτά στην Τουρκία. Είτε βγάζουν ανακοινώσεις, είτε διαφημίζουν οπλικά τους συστήματα. Όλα αυτά βεβαίως και τι ακριβώς συμβαίνει από τον Μανώλη Κωστίδη.
22: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και την περασμένη εβδομάδα είχε βγάλει ανακοίνωση για το καλώδιο, αλλά αυτή τη φορά βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο ξεκάθαρη η ανακοίνωση. Διότι πρώτα απ' όλα βάζει στο κάδρο και τη Λιβύη και τους Τουρκοκύπριους, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει συμφωνίες μαζί τους και εκεί, σε όλη αυτή την περιοχή, είναι η υφαλοκρηπίδα της. Και δεύτερον, αποκλεί οποιαδήποτε ενέργεια, ακόμη και πόνση καλωδίου, αλλά και έρευνα, δίχως να προηγηθεί και συνεννοήσει και αδειοδότηση από την Τουρκία. Αυτό από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται ερμηνεία, άρα αποκλεί ακόμα και τα σενάρια της μετατόπισης του καλωδίου έξω από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Τα αφήνει αδιάφορη την Τουρκία αυτό το πράγμα. Είναι εκεί η υφαλοκρηπίδα, μας λέει, και εκεί πρέπει να δώσουμε μια άδεια. Θα το δούμε πώς θα προχωρήσει το ζήτημα αυτό. Την ίδια ώρα όμως, Λένα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βορείως της Τουρκίας, εκεί στη Ριζούντα, έγινε μια εκτόξευση. Άλλη μία του βαλιστικού πυράβλου Ταϊφούν, μάλλον ο Ταϊφούν 3, ο οποίος εκτοξεύθηκε το μεσημέρι. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν αυτές τις εικόνες που παρακολουθείτε και σύμφωνα με τους αναλυτές, μέχρι τα τέλη του 27, δηλαδή σε περίπου 1,5 χρόνο, θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή του Typhoon 3. Ήδη παραδίδονται οι Typhoon 2 και 1 στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Αλλά είχαμε και μια πολιτική εξέλιξη στην Τουρκία, Λένα.
23: Με αντιδράσεις έντονες όπου... εντός του κοινοβουλίου.
22: Ναι, διότι σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες του τουρκικού κοινοβουλίου. Εκεί είχε μια ομιλία ο Ερντογάν, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Γκιουροζέλ, στο νέο κόμμα, αφού του πήραν το κόμμα και το δώσαν στον Κρυσδάρογλου, οι δικαστικές αρχές, αποφάσισε μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Ερντογάν να σηκωθεί να φύγει και ο ίδιος και οι βουλευτές του. Μια σοκαριστική εικόνα. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορώ να μείνω στο κοινοβούλιο όταν αυτός ο άνθρωπος φυλάκισε τον υποψήφιο για την Προεδρία, τον Εκρέμη Μάμολ και τον δήμαρχό μου, εκβιάζει δημάρχους και στελέχη μου να ενταχθούν στο κόμμα και βεβαίως κλέβει τα χρήματα του κόσμου ή τα στελέχη του από το χρηματιστήριο. Μια εικόνα που πραγματικά δεν συνδέεται πολλές φορές στην Τουρκία.
21: Στο μεταξύ τώρα, εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας ερώτηση του Μιχάλη Ιγνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε ότι πρώτα απ' όλα Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι. Να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
24: Στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο λόγος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο είναι ο στρατηγικός διάλογος που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούμπιο θα συνοδεύεται από υφυπουργούς και άλλους αξιωματούχους οι οποίοι ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα, με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, την τρομοκρατία και με πολλά άλλα θέματα, ακόμα και με τον πολιτισμό, για να καταλάβουμε. Οι σχέσεις της Αθήνας τώρα με την Ουάσιγκτον είναι εξαιρετικές, δεν υπάρχουν προβλήματα και η συνεργασία είναι άψογη, σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής, οι οποίες εκμεταλλεύονται την αμερικανική υπερδύναμη χωρίς να προσφέρουν τίποτα στις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας φτάνει στην Αθήνα σε μια περίοδο όπου τα πάντα είναι ρευστά λόγω του πολέμου με το Ιράν και λόγω της προκλητικότητας του Προεδρού της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και κυρίως το Ισραήλ, και είναι υποχρεωμένος ο κύριος Ρούμπιο να τοποθετηθεί, ναι, Λένα, για όλα αυτά τα θέματα, αν και το State Department δυστυχώς
23: δεν έδειξε τέτοιο σήμα. Απίθυνες ερώτημα, ναι, για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είχαμε απάντηση.
24: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να εμπλακεί και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διότι είναι η Τουρκία που παρανομεί ασύστολα στο Αιγαίο και στην Κύπρο και είναι η Τουρκία που απειλεί ανοιχτά και το Ισραήλ, το μεγαλύτερο σύμμαχο των Αμερικανών στην περιοχή. Όταν λοιπόν ζητήσαμε, ζητάμε τοποθέτηση για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο, δεν γίνεται η απάντηση, Λένα, να είναι ποντιοπιλατική.
23: Τόσο
24: ο εκπρόσωπος λοιπόν του State Department μου είπε πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Χαίρομαι πολύ. Και μου είπε ότι ενθαρρύνουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Καμία καταδίκη των προκλητικών πράξεων.
3: Άρα οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα. Μιχάλη, αν καταλαβαίνω καλά,
23: αλλά μεταξύ
3: οι Αμερικανοί
23: σας
3: λένε βρείτε τα.
24: Ναι. Μανώλη, δεν. Η δήλωση είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Απλά αυτό που με ενοχλεί προσωπικά, αν θέλετε, είναι ότι δεν καταδικάζει αυτές τις προκλητικές πράξεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας κυρίως.
21: Καλησπέρα στις δικές σας καλημέρες. Καλημέρα, Τάκη από το Λαγονίση. Καλό πρωινό. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλή δύναμη. Σωτήρη από τα Μελίσια επίσης. Καλημέρα. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα από τον Πέμπτο. Καλό πρωινό. Να και ο Παναγιώτης, καλημέρα μέσω του Viber. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου η κυρία Σοφία από το Χαλάνδρη, η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια και εδώ πάντα η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, η Σοφία από τη Σπάρτη και ο Σπύρος από το Βοτανικό. Και ερχόμαστε στα ζητήματα της ενέργειας, των ανατιμήσεων, των τιμών, γενικότερα αυτά τα οποία προφανώς αφορούν κάθε έναν και κάθε μία από εμάς. Όλο αυτό που συμβαίνει με την ενέργεια φέρνει ντόμινο ανατιμήσεων που φτάνουν στο ράφι είτε εντός των επόμενων δύο μηνών είτε από την 1η Ιανουαρίου. Οι παράγοντες της αγοράς υπολογίζουν αυξήσεις που δεν αποκλείται να φτάσουν τα μεσοσταθμικά και το 12% με τα γαλακτοκομικά να είναι στους κόκκινους κωδικούς τιμές που δοκιμάζουν τον οικογενειακό προλογισμό που ήδη έχει πλέον βάρη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγορά. Και εδώ είναι και πάντα η κυρία Τσαγκάρη να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες για το πώς κινείται η αγορά. Προφανώς θα την καλέσουμε και μέσα στην επόμενη εβδομάδα και με τον Άρη Πορτοσάλτε. Πάμε όμως να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την Έλενα Χελβατζόγλου και βεβαίως τη λέτε και εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
4: Αυξημένο κόστος ενέργειας και ακριβότερες πρώτες ύλες φέρνουν ανατιμήσεις και στα ράφια. Δεν το αρνήθηκε μιλώντας στον Sky και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
5: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή.
4: Παρά τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, οι πρώτες ανατιμήσεις έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, τα γαλακτοκομικά είναι ο πρώτος κλάδος της βιομηχανίας που από σήμερα φέρνει αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Με τις ανατιμήσεις να κινούνται μεσοσταθμικά μεταξύ 7 και 12%.
7: Η ακρίβεια έρχεται από την ενέργεια, από τους φόρους και όχι από το γάλα και από το.
4: Σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στραγγιστού γιαουρτιού 2% σε συσκευασία 850 γραμμαρίων. Από τα 2,96 ευρώ που κόστησε χθες, σήμερα η τιμή του έφτασε στα 3,94 σε μία λυσίδα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 33%.
1: Δεν πλησιάζει τη φέτα, δεν θα πάρω μισό κιλό, θα πάρω ένα τέταρτο. Φωτιά και λαύρα. Μόνο ψυγείο που δεν είναι.
2: Μαρτύριο, κοπέλα, μαρτύριο.
4: Συσκευασία τύπου Γκούντα σε φέτες 340 γραμμαρίων από τα 4,15 ανέβηκε στα 4,68 ευρώ, δηλαδή 53 λεπτά ακριβότερα.
8: Σήμερα είδατε μια παραπάνω αύξηση στα ράφια όσον αφορά στις τιμές των γαλακτοκομικών.
10: Από ό,τι παρατήρησα, ναι, είδα. Αρκετά μεγάλη.
11: 30-40%.
4: Θα ακολουθήσουν αυξήσεις σε προϊόντα που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το σιτάρι, όπως ψωμί, δημητριακά και αρτοσκευάσματα. Και στη συνέχεια οι υπόλοιπες βιομηχανίες.
25: Είναι θεαματική η ακρίβεια, θεαματική και αλματώδης.
4: Το ένα σενάριο θέλει τις επόμενες αυξήσεις κατά κύματα το επόμενο δίμηνο. Το δεύτερο τις θέλει από την πρωτοχρονιά. Αλλά όπως λένε παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις είναι σίγουρες. Το ερωτηματικό είναι το ύψος τους.
21: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με τις 120 δόσεις που κλείνουν το μάτι τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και δεν δόθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στον πυρήνα της αντιπαράθεσης η κυβέρνηση με την αξιωματική αντιπολίτευση που ερίζουν για την πατρότητα του μέτρου. Το Πασόκ βρήκε την ατζέντα του και στην επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν για το ΦΠΑ. Πάμε να ακούσουμε τη Χρήση Σαμπάτου.
26: Με κεντρικό μήνυμα δεν ζητάμε φόρο αλλά χώρο, ο Υπουργός Οικονομικών εξειδίκευσε τη στρατηγική των κυβερνητικών παρεμβάσεων, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για αναποτελεσματικά μέτρα.
27: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
26: Η κόντρα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ για τα μέτρα κορυφώθηκε στην Ολομέλεια. Υποκρισία καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας σκοπτικά τις επιστολές του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν για τα καύσιμα.
28: Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως: «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
29: Έχετε κάνει μια επιλογή στρατηγικής περιχαράκωσης του χώρου σας τη στιγμή που στη χώρα, στην πραγματικότητα, υπάρχει μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής. Έδωσε την κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία.
26: Για ημίμετρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα.
30: Ένα κύμα ακρίβειας που διαρκεί πλέον πάνω από 5 χρόνια και δεν ήταν φυσικά μια πρόσκαιρη αναταραχή.
31: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη στη γάγκρανα των πτωχευμένων Ελλήνων.
32: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο.
33: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
34: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηληστήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
26: Η ρυθμίση των 120 δόσεων αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο.

0: Αυτά από εμάς. Δευτερόλεπτα πριν από τις 6 η Δέσποινα Χριστοπούλου θα έρθει για το δελτίο ειδήσεων. Ο Γιώργος Ψάλτης ακολουθεί.
1: Και... Είναι εδώ, ακολουθεί.
0: Ορίστε, πετάγεται. 7:30 ο πρίτανος αφορτεχνών επιστημών, ο κ. Εμένης, απαντά στα δικά σου ερωτήματα, όπως και αύριο 6:30 με 7. Και πολλά πολλά περισσότερα μπορείτε να ακούσετε το υπόλοιπο πρόγραμμα του Sky με όλους τους συναδέλφους. Εμείς αύριο το πρωί, Σάββατο στις 5, να είστε καλά, καλημέρα, να προσέχετε. Γεια χαρά. We'll be right back.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας 33 ετών και μια γυναίκα 32 μετά από επίθεση που δέχθηκαν από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας στην περιοχή Καβοδόκανο στο Λαύριο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός λίγο μετά τα μεσάνυχτα έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Ο δράστης μετά από λίγο παραδόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο αγοράκια, 2,5 και 1,5 έτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά που είχε γυναίκα με το δράστη. Σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό και πολλές καταστροφές. Εχθές νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιό του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Ο Δήμος με έκτακτη ενημέρωση καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και παγρύπνηση, καθώς αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία αντλήσης υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελογωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Στο μεταξύ, η Στρατιωτική Συμμαχία υπό το ΡΙΑΝΤ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 drones και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Χθες βράδυ, σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ιεμένης Σανά. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Χούθη μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Απειλές στην Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε επίσης πως είναι πιθανό να ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει αεροπλανοφόρο και άλλα πολεμικά πλοία, μεταφέροντας περίπου 10.000 στρατιωτικούς στην περιοχή του κόλπου. Η ανάπτυξή τους φέρεται να προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία. Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με εκπροσώπους των μαθητών. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή, λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο, την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη χοντρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάρκου Σκάρ. Ο Λιβάη Γκαρσία αποχώρησε τραυματίας από τον εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ομάδας του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο με το Κουρασάο για τα προκριματικά του Nations League της Κεντρικής Αμερικής. Ο 28χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού θα επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια, γενικά αίθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Γυρίσαμε στα φαρμάκια. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή. Δεύτερη μέρα του Οκτώβρη. Φυσάει πολύ, να ξέρετε. Δεν ξέρω πώς θα κυκλοφορήσετε σήμερα. Εδώ στο λεκανοπέδιο μιλάω πάντοτε. Το πρωί δηλαδή η αίσθηση ήταν ότι. Και δεν κυκλοφορήσαμε με τη μηχανή σήμερα. Λοιπόν, πάρα πολύ αέρας. Στεγνοί δρόμοι. Και επίσης το διαπίστωσα στην κουβέντα που έκανα με τους νυχτερινούς εδώ. Τους ακούω στα παπλώματα το γυρίσανε. Πάνε οι πικέ. Οι πικέ δεν φτάνουν. Ήρθε και τα καλά το φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά μετά από αρκετά χρόνια, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, που τόσο γρήγορα περάσαμε από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Τα σπίτια έπεσαν οι θερμοκρασίες. Μέσα καλά είναι ακόμα, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, το οποίο προκύπτει, και θα δούμε τι θα δούμε το φετινό χειμώνα και θα δούμε πώς θα μας πάει ο φετινός χειμώνας. Βέβαια τα μεγάλα ζητήματα στην Κρήτη, όπου χθες τα είδατε, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω στοιχεία και παραπάνω θέματα. Στα Ανόγια, λέει, έπεσαν 381 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 381 τόνοι το στρέμμα. Στην περιοχή Τζερμιάδος στο Λασίθι 237 χιλιοστά βροχής. Κοντά στα Χανιά 197. Καλά, προφανώς μιλάμε για ποσότητες πολύ μεγάλες. Προφανώς οι υποδομές δεν άντεξαν. Εντάξει, δεν μπορώ να πω βέβαια ότι έχει και τρελές υποδομές η Κρήτη, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι τουλάχιστον στα κοινωνικά δίκτυα, στα οποία τουρίστες αρκετοί οι οποίοι βρίσκονται στην Κρήτη έχουν ανεβάσει υλικό, το απόλαυσαν βέβαια, πρέπει να σας πω. Είδα κάποιους Ολλανδούς εκεί πέρα που είχαν μπει μέχρι το γόνατο στο νερό για να πάνε, γιατί είναι εδώ οι άνθρωποι, τι να κάνουν διακοπές αυτή την περίοδο, το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Λοιπόν, και το έλεγαν ότι διαλέξαμε άλλη περίοδο, δεν μας έκατσε καλά. Και σήμερα αναμένεται από το μεσημερό απόγευμα πάλι τα πράγματα να βαρύνουν στην Κρήτη. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, φίλοι ακροατές, βρέχει στην Τρίπολη, αλλά 14 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω ότι βρέχει και στο Ηράκλειο, τώρα είναι αυτό. Στο Ηράκλειο πρέπει να είναι αυτό. Ή στο Λασίθι. Μπορεί να είναι και στο. Κάτσε να δούμε τώρα πιο αναλυτικά. Για να δούμε πού είναι αυτή η βροχούλα που δείχνει τώρα το σύστημα. Νωρίτερα δεν την έδινε τη βροχή αυτή. Α, είναι στα ορεινά λοιπόν νομού Ηρακλείου που ρίχνει βροχούλα. Δεν δείχνει πολλά πράγματα πάντως. Αν υπάρχει κάποιος φίλος εκεί πρωί που μας ακούει, τα ξέρετε, στο 698-123-1003. Έτσι μέσω Viber να πούμε τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, να ανταλλάξουμε τις πρωινές μας επικοινωνίες για να τα βάλουμε σε μία τάξη. Γενικότερα πάντως βλέπω ότι φυσάει αρκετά στο Ιόνιο, όχι στην Ηπειρωτική χώρα, καλά είναι τα πράγματα στην Ηπειρωτική χώρα, αλλά βλέπω Λίμνο, Σκύρο, Χίο, και εδώ στο λεκανοπέδιο όπως σας είπα, Κυκλαδονίσια και στην Κρήτη. Στην Κρήτη βλέπω στο Ηράκλειο. Περίεργος πως ή μάλλον να το πω διαφορετικά, δεν έχει καθόλου ανέμους στην Κάρπαθο Κάσο. Εντυπωσιακό αυτό. Λοιπόν, ούτε στη Ρόδο, ούτε στην Κο, ούτε στη Λέρο, αλλά στις περιοχές που μόλις σας είπα. Λοιπόν, για να δω θερμοκρασίες, η Θεσσαλονίκη, πόσο έχει, 17, καλά είναι 17, 17 βλέπω και στην Αλεξανδρούπολη, 18 στο Βόλο, okay. Πόσο είναι, κάτσε γιατί εδώ κάνει το σύστημα ό,τι θέλει, 3 βαθμούς όμως στη Φλόρινα, τι λες ρε παιδί μου, 15 στα Σέρας και στη Δράμα, 17 η Πρέβεζα, 14 εκεί κοντά στην Κορινθία, 14 και στην Τρίπολη που σας είπα είναι υποβροχή, 19 η υπέροχη Σαντορίνη, 18 στην Κάρπαθο, 20 στο Ηράκλειο, 19 στα Χανιά. Λοιπόν, για να δούμε και εδώ στο λεκανοπέδιο τι λένε τα πράγματα. Ωραία αέρας. Μπαμπάτσικες καταστάσεις που λέει και ένας φίλος μου. 19 η Ραφίνα, 18 ο Βενιζέλος, 19 προς 20 εδώ στα νότια προάστια πρωί-πρωί. Αυτά είναι τα ζητήματα. Στεγνοί είμαστε εδώ στο λεκανοπέδιο. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, σας το λέω για μια ακόμα φορά. Εντάξει, για να μην έχουμε προβλήματα. Χθες τέτοια ώρα λέγαμε για τις δυνάμεις οι οποίες έχουν σπεύσει, πυροσβεστικές δυνάμεις θέλω να πω, να ενισχύσουν την Κρήτη, και ορθώς έπραξαν οι υπηρεσίες στην περίπτωση αυτή, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα μέχρι και την Κυριακή δείχνουν να είναι δύσκολα. Λοιπόν, καλημέρα γειτόνισσα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ναι, χθες από αύριο στη γειτονιά σου η Λαϊκή μετακινήθηκε από εμάς, φεύγει μετά από 4 μήνες. Καλημέρα Δημήτρη, καλό δρόμο στον Ασπρόπυργο για δουλειά και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, να είμαστε καλά. Καλημέρα σε όλους τους πρωινούς φίλους εδώ της παρέας μας. Να θυμίσω την κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, ό,τι θέλετε, 210-48-00-170-174. Ξαναλέω τον αριθμό του Viber, τον ξέρετε πλέον, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε. Έτσι, αν υπάρχει κάτι στο δρόμο, αν πρέπει να κουβεντιάσουμε κάτι, μου έχετε στείλει πολύ ωραία θέματα για να τα προγραμματίσουμε. Και μετά τις 6.30-7 παρά θέλω να σας πω και ένα θέμα που έχει προκύψει με αφορμή, τώρα το έψαχνα χθες και βρήκα ενδιαφέροντα πράγματα, όχι και πολύ ωραία, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε, για την ιστορία των ζητημάτων με τα ρέματα, με τις μελέτες, λέει, οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων στο λεκανοπέδιο. Δεν είναι καλά τα νέα, πρέπει και κάτι να γίνει, αλλά αφήστε να σας τα πω αναλυτικά κατά τις 7 παρατέταρτο που θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα, η επικαιρότητα πάντα πολύ πλούσια και πολύ ωραία για να κάνουμε την κουβέντα τη δική μας. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο με αφορμή τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, όπου ελήφθησαν μια σειρά από αποφάσεις, αλλά θέλω να επικεντρώσω λιγάκι, γιατί μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση, στο γεγονός ότι ενώ εμείς έχουμε τη συστοιχία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κουβεντιάζουμε και υπάρχει μια διαβούλευση, δηλαδή έχουμε διαβούλευση μεταξύ των δύο πλευρών για τις οικονομικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο πλευρών, και εννοούμε και εξηγούμε για να μην παραξηγηθώ ότι τέλος πάντων υπάρχουν 100 στελέχη τα οποία είναι εδώ και κάμποσα χρόνια κάτω στην Σαουδική Αραβία, φυλάνε εκεί ένα λιμάνι τέλος πάντων και τις εγκαταστάσεις, ενισχύει λέει και τις σχέσεις της Αθήνας με τον αραβικό κόσμο και τις χώρες του κόλπου, πάρα πολύ ωραία, όμως δεν υπάρχει ακόμα η ολοκλήρωση από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας κάποιων, πώς το λένε, υποχρεώσεων οικονομικών, και μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή έχει θέμα η Σαουδική Αραβία να πληρώσει ή τέλος πάντων να υλοποιήσει τις αποφάσεις της διμερούς συμφωνίας? Θα τρελαθούμε τελείως. Πραγματικά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δόθηκε λέει μια παράταση για ένα μήνα, θα το ξανακουβεντιάσουν το ζήτημα αυτό στα τέλη του Οκτώβρη, για το αν θα πρέπει να παραμείνει ή όχι η συστοιχία των πυράβλων Patriot. Εκεί σας θυμίζω ότι στο συγκεκριμένο λιμάνι, όπως έχει ανακοινωθεί, θα σπεύσει να συνδράμει και να βοηθήσει η Γαλλία, παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή οι Γάλλοι έχουν πει ότι προτίθενται να μπουν στη διαδικασία και αυτοί για να προστατεύσουν τη συγκεκριμένη πετρελαϊκή εγκατάσταση για ευνόητους λόγους. Έτσι, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, έχουμε απαγορευτικό από πλού, Δεσποινούλα.
1: Έχουμε.
0: Τι γίνεται, δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Δεν μπορώ να φύγω μακριά σου. Εδώ, ήρθα
0: για
1: πάλι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μιλήσαμε πριν από λίγα λεπτά με το λιμενικό. Έχουμε την νεότερη ενημέρωση που περιμέναμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή ισχύει απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαβρίου,
0: ναι,
1: και από το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Αναμενούμε.
1: Θα ισχύσει τουλάχιστον ως τις 12. Οι εκτιμήσεις λένε ότι το πλοίο που αναμένεται να φύγει 2:20 από τη Ραφίνα λογικά δεν θα φύγει. Ωστόσο, είναι νωρίς ακόμα γι' αυτό.
0: Ναι, okay.
1: Από Πειραιά για Αργοσαρονικό εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία.
0: Μάλιστα.
1: Τα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα είναι ανάλογα με την απόφαση της εταιρείας. Δηλαδή το πλοίο που θα φύγει 6:30 μας είπαν από το λιμενικό ότι θα φύγει.
0: Okay.
1: Ωστόσο δεν θα γίνουν όλα τα δρομολόγια με τα υδροπτέρυγα. Γι' αυτό καλό είναι οι επιβάτες να επικοινωνούν με τις εταιρείες.
0: Υδροπτέρυγα είναι τα δελφίνια.
1: Τα δελφίνια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Από το κεντρικό τώρα λιμάνι του Πειραιά δεν θα θα πραγματοποιηθούν τα 4 πρώτα δρομολόγια για Κυκλάδες. Δηλαδή, από τις 7 ως τις 9 ήταν προγραμματισμένο να φύγουν 4 πλοία για Κυκλάδες, δεν θα φύγουν. Mm-hmm. Από τις 9 και μετά θα το δούμε. Καλό είναι οι επιβάτες να μιλάνε, να επικοινωνούν με τις εταιρείες, ώστε να ενημερώνονται για το αν θα μπορέσουν σήμερα να ταξιδέψουν ή όχι, λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα πελάγια.
0: Άρα, ξαναλέω, δεν φεύγει από το Λαύριο και από τη Ραφίνα.
1: Λαύριο και Ραφίνα δεν φεύγει. Από Πειραιά φεύγουν για Άργο Σαρονικό τα συμβατικά πλοία. Τα δελφίνια θα φύγουν, ορισμένα δελφίνια, ορισμένα δεν θα φύγουν. Και σίγουρα τα 4 πρώτα δρομολόγια για Κυκλάδες από τις 7 ως τις 9 δεν θα φύγουν. Υπάρχει ένα δρομολόγιο μετά τις 9, θα το δούμε αργότερα αυτό.
0: Μια χαρά. Το κακό είναι ότι είναι Παρασκευή και κάποιοι ενδεχομένως να φεύγανε, έτσι δεν είναι? Καλά, δεν καταλαβαίνω. Ενδεχομένως λέω. Πέρα γιατί είναι και κάποιοι που είναι στο. Δεν έχουν και υποχρεώσεις, σου λέει να φύγουμε για ένα τριμεράκι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Διευθυντρία. Καλή ξεκούραση.
1: Παρακαλώ. Γεια σας.
0: Αναλαμβάνει η άλλη
1: πάνε, Διευθυντρία. Έτσι. Έχουμε πολλές Διευθυντρίες.
0: Φεύγει Διευθυντρία, έρχεται Διευθυντρία. Έτσι πάει το σύστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Λοιπόν, τώρα και κάτι άλλο πρακτικό. Να ξέρετε ότι από ό,τι καταλαβαίνω άρχισε η ιστορία του αντιγρυπικού εμβολιασμού, έτσι, από τις δηλώσεις που έκανε η αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Αγαπηδάκη, ξεκινάει η ιστορία αυτή για τις γνωστές ηλικίες. Εύκολο το σύστημα, όταν έρθει η ώρα δηλαδή στο φαρμακείο της γειτονιάς, δίνετε το ΝΑΜΚΑ σας. Και όπως σας έλεγα και πέρυσι και μας κάνανε πλάκα και στο φαρμακείο, οι φίλοι μου τέλος πάντων στο φαρμακείο, μου λέει ποιο από τα 3 ή από τα 4 μου λέει θες να κλείσει το μικρόφωνο, γιατί ακουγόμαστε μέσα στο πηγάδι να κλείσει εδώ πέρα, πολύ ωραία. Λοιπόν, και μου λέει ποιο από τα 4, λέω πού να ξέρω, τι προσφέρουν τα 4. Έχει, του λέω, κάτι δώρο και λοιπά ή όχι, μου λέει δεν υπάρχει δώρο, μου λέει ποιο θέλεις. Λέω πού να ξέρω εγώ, βάλε μου, λέω το καλύτερο που έχεις. Κατάλαβες. Και στο περνάνε και τελειώνεις και δεν έχεις ούτε βαβούρα, ούτε αναμονή, ούτε να πας, ούτε να μην πας, πού να το κάνεις κλπ. Μια χαρά να ξεμπερδέψουμε και με τα ζητήματα. Εμείς οι νέοι, η νέα γενιά. Και δεν θέλω χαμόγελα, σας βλέπω. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα. Κάτσε, γιατί μου στείλατε πρωί-πρωί πολύ ώρα. Α, καταρχήν πρέπει να σας πω, μου στείλε χθες το βράδυ μία γνωστή, τέλος πάντων, τώρα έτσι της πρωινής παρέας, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Με αφορμή που και εγώ το θέμα δεν το ήξερα, να σας πω την αλήθεια, αλλά θέλω να την κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Η φίλη μου η Βίκη, σχετικά λέει με ένα σοκαριστικό περιστατικό που έγινε στο Ηράκλειο τις προηγούμενες μέρες, όπου κάποιοι έφτιαξαν, λέει, fake volan. Ακούστε τώρα να δείτε. Δεν την ήξερα την ιστορία καθόλου, σας λέω. Λοιπόν, όπου έδωσαν φωτογραφίες και πραγματικά στοιχεία μιας γυναίκας και κόλλαγαν τα fake volan αυτά πάνω στα τζάμια, λέει, των αυτοκινήτων, ότι εκδίδεται η γυναίκα αυτή με το κινητό της, τηλέφωνο κλπ. Και μάλιστα μου γράφει η φίλη μου η Βούκη εδώ πέρα, μου λέει θα ήθελα να σχολιάσει το γεγονός. Τι να σχολιάσω, πρόκειται περί ακραίας ανοησίας. Προφανώς είναι αδίκημα αυτό το οποίο έκαναν, αλλά και επίσης δεν ξέρω και τις λεπτομέρειες της ιστορίας, γιατί μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία οι δύο, από ό,τι καταλαβαίνω, δράστες της συγκεκριμένης ιστορίας, οι οποίοι πάλι από ό,τι κατάλαβα, ψάχνοντας λίγο το θέμα εκεί από τους συναδέλφους στα κριτικά μέσα ενημέρωσης, είναι καταγεγραμμένοι, λέει, σε κάμερες όπου άφηναν τα συγκεκριμένα χαρτιά με τα στοιχεία και τη φωτογραφία, παρακαλώ πάρα πολύ, της κοπέλας. Βρισκόμαστε σε μια εποχή, αυτό καταλαβαίνω, που έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Επιμένω να λέω ότι δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, γιατί και υπό ποιες συνθήκες, αλλά και όποιες και να ήταν, δεν δικαιολογείται προφανώς τέτοια πράξη. Δεν το κάνεις ούτε για πλάκα. Με τα πραγματικά στοιχεία, παρακαλώ πάρα πολύ, ενός ανθρώπου ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, δεν περνάει και τις καλύτερες των ημερών υπό αυτό το πρίσμα. Δικά του πρόσωπα και το ίδιο να βλέπει τέτοια fake volan να κυκλοφορούν. Άσε τις κλήσεις που μπορεί να δέχεται. Για να μην τρελαθούμε και τελείως, δηλαδή, γύρω από το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο. Μου λέει η Ποσειδόνος είναι κλειστή, λέει. Για λίγο, λέει, η τροχιά. Πού είναι κλειστή η Ποσειδόνος, για να δω. Έχουμε άλλο φίλο της πρωινής παρέας. Σε ποιο ύψος. Α, βλέπω ένα. Όχι, δεν είναι. Κάτσε να δω. Σε ποιο ύψος είναι κλειστή η Ποσειδόνος, άραγε. Δεν βλέπω κάτι στο χάρτη, να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, αν υπάρχει κάποιος άλλος φίλος της πρωινής παρέας για να μου πει αν έχουμε κάτι. Βλέπω λίγο, τέλος πάντων, βλέπω εδώ στην παλιά παραλιακή, αλλά είναι άσχετο, δεν είναι Ποσειδόνος. Δεν είναι, α, και εκεί λεωφόρος Ποσειδόνος είναι, ναι. Μήπως είναι εδώ κοντά σε εμάς ενδεχομένως. Δεν έχω όμως άλλα στοιχεία, δεν μπορώ να δω κάτι, Χρήστο μου. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει κάτι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δώσε παραπάνω στοιχεία. Καλημέρα. Να πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη στην Ηλιούπολη. Μου λέει θερμοκρασία 16 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είμαστε τέλος πάντων. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Εδώ πάντως λέει στην ευρύτερη περιοχή της πόλης έχει ρεμίσει κακογερία από χθες το βράδυ. Ναι, Μιχάλη, από ό,τι μου λέγει εδώ η υπηρεσία, το νέο κύμα τέλος πάντων της κακογερίας από το μεσημερό απόγευμα. Για την Κρήτη. Όπως και να έχει, πάντως χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Ήδη είναι πληγωμένες οι υποδομές και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Νομίζω τα αυτονόητα λέμε και μεταξύ μας. Να στείλω στην Ιωάννα, στη φίλη μου στο Μόντρεαλ. Καλό βράδυ, καλημέρα από την Αθήνα. Η κλιματική αλλαγή, λέει η Ιωάννα, είναι πραγματική και ήρθε η ώρα, λέει, η Ελλάδα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Τι να λάβει, δεν ξέρω τι να λάβει, να σου πω την αλήθεια. Για να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Χαιρετισμούς μας, λέει, από το Μόντρεαλ. Καλημέρα, Βασίλη. Πάλι ο Βασίλης από το Ηράκλειο, λίγο αέρα λέει και αραιή συννεφιά. Νομίζω πάνω κάτω τις ίδιες καιρικές συνθήκες έχουμε κι εμείς εδώ στο Λεκανοπέδιο. Την καλημέρα μου και στο Μανώλη. Πολύ αέρας στα Χανιά, ελάχιστο νερό. Σε καλό δρόμο είστε. Έβλεπα χθες όμως, Μανώλη, κάτι φωτογραφίες, ψέματα, βίντεο από το παραλιακό κομμάτι εκεί στο φάρο απέναντι που είναι ο πεζόδρομος. Δηλαδή μου περπατάει η περατζάδα. Πολύ νερό, δηλαδή έβγαινε το νερό στο δρόμο. Και αρκετό κύμα. Ελπίζω να ήταν χθεσινή ημέρα. Από ό,τι είδα, μάλιστα τουρίστες το είχαν ανεβάσει αυτό το υλικό. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στο Περιστέρι. Οδηγός σχολικού είναι ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Κώστα. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θοδωρή. Δεν καταλαβαίνετε, λέει, τι γίνεται στο λιμάνι. Πηγαίνει κόσμος για να φύγει. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα για το απαγορευτικό, λέει ο Θοδωρής από τα ταξί. Άκουσε, Θοδωρή, τα στοιχεία που έδωσε νωρίτερα η συνάδελφος, η Δέσποινα. Η ενημέρωση σε εμάς έγινε 6 και 4. Και μπήκε η Δέσποινα 6 και ξέρω, 17 και 18 να μας τα πει. Λοιπόν, η Χριστίνα λέει: οι Άραβες είναι από τους πιο σκληρούς διαπραγματευτές όσον αφορά τα οικονομικά. Όσοι έχουν κάνει business, λέει, με Άραβες έχουν πικρά εμπειρία. Ναι, αλλά το θέμα, ρε παιδί μου, είναι ότι δεν είναι καινούργια. Δηλαδή, η παρουσία της συστοιχίας και γενικά των 100 ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τα ελληνικά Patriot εκεί είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι μικρό. Και φαίνεται ότι έχουμε αρκετά ζητήματα από ό,τι καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός, ο Δένδιας, ο οποίος ηρεί στο εμπαρόδο σήμερα, λέει, κάνει μάζοξη πολιτική στον Άλυμο. Τι γίνεται, παιδιά, έρχονται οι εκλογές, Προχθές είχε ο υπουργός δημόσιας τάξης, ο Χρυσοχοΐδης. Σήμερα, λέει, το μεταξύ έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Και τη Δευτέρα έχει κατάθεση προϋπολογισμού, αλλά και πάρτι, λέει, για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Χαμός. Έβλεπα τώρα που λέω πάρτι, άφησε τα πάρτι στην άκρη. Έβλεπα κάποια στοιχεία, έχω χρόνο. Ναι, δύο κουβέντες θα πω. Λοιπόν, περί δημογραφικού. Ξέρετε, τα πράγματα δεν πάνε καλά και λοιπά. Είχαμε, τέλος πάντων, 4 παραπάνω γεννήσεις σε σχέση με πέρυσι. 4. 1, 2, 3, 4. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε είναι αυτό το στοιχείο που θα σας πω. Το 1985 οι ηλικίες των γυναικών που γέννησαν από τα 40 στα 49, από 40 μέχρι 49 ετών, ήταν το 1985 1417. Το 25 αυτή η ηλικιακή ομάδα έγιναν μανούλες 7.000 γυναίκες, παρακαλώ πάρα πολύ, που τι σημαίνει, όλο και πιο αργά οι γυναίκες κάνουν παιδιά, και αυτό είναι ένας παράγοντας ακόμα ιδιορυθμίας που υπάρχει γύρω από το δημογραφικό. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Η επόμενη διευθύντρια ήρθε, η προηγούμενη έφυγε, μη γελάς. Ήρθε η Μεράνια από το Λευκό Οίκο, όπως πάντα ξέρετε, το βράδυ πετάει όλο το βράδυ και έρχεται με το προεδρικό αεροπλάνο. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για τους τίτλους των ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο Sky 100.3.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπω μπορείς να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
12: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Άργο Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ και αύριο στην Κρήτη. Ο 82χρονος βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες ερέμα κοντά στο πυμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών πάτριων στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στον πετρελογό Ανατολής Δύσης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και έφεξε. Βλέπω τώρα στη δημόσια τηλεόραση λέει, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν αύριο για τους εορτασμούς του Αγίου Διονυσίου του Αραπαγίτη. Αύριο Σάββατο, ρε παιδιά, ρεμίστε. Αύριο είναι αύριο, είναι μια άλλη μέρα. Σήμερα τι κάνουμε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα όντως μου λέτε και έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι παγκόσμια ημέρα, λέει, χαμόγελου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Είναι το γνωστό, κάντε χαμογελάτε, λέει, κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Ε? Αλλά δεν ξέρω. Εντάξει, ωραίο να χαμογελάς. Αλλά να είναι και οι συνθήκες, να μην είσαι χαζοχαρούμενος, ε? Τι λέτε κι εσείς. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μη βίας και σήμερα γιορτάζει η Ιουστίνη, ο Κυπριανός και η Κυπριανή. Είναι νηστεία και περισυλλογή σήμερα, λέει το εορτολόγιο. Λοιπόν, Κυπριανού Ιερομάρτυρος και Ιουστίνης της Παρθένου. Δύσκολο να ξέρετε ότι γνώρισα μια συμπατριώτησα Ιουστίνη. Είχαν πάει μια εκδρομή, λέει, πως λένε Ιουστίνη. Ταν κόκαλο. Λοιπόν, το κάψαν το παιδί. Εγώ δεν παιδί, τώρα είναι η κυρία προφανώς. Λοιπόν, η φίλη μου Ιουστίνη, η οποία μαθαίνω ότι θα φύγει, θα πάει η Ιαπωνία τώρα, 18 του μηνός. Ωραία. Πολύ ωραία. Ξαναπήγαινα, να ξέρετε, εύκολα. Χθες μας έστειλε ένα μήνυμα. Δεν το πρόλαβα γιατί όπως πάντα με έφαγε η πολυλογία. Από τη Σιγκαπούρη η ακροάτης. Και λέω, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν να βγαίνοντας έξω, με κοιτάγαν οι άλλοι και τέλος πάντων εδώ οι συνάδελφοι. Λοιπόν, λέω, τι μεγαλείο έχει αυτό το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Το ακούς παντού. Α, Μόντρεαλ μας έλεγε νωρίτερα η ακροάτρια. Έχουμε αρκετούς φίλους από την Αμερική. Άλλους φίλους μας παίρνουν τηλέφωνο από τη Νέα Ζηλανδία. Έβλεπα χθες, έψαχνα κάνοντας. Είχα ένα τέλος πάντων κενό και λέω: για να δω, ρε παιδί μου, πόση ώρα κάνεις. Δηλαδή, άμα ψάξεις να βρεις μια πτήση για Νέα Ζηλανδία, πότε φτάνεις. Για να πας, θες μία μέρα και κάτι. Σκέψου, φίλε ακροατή, ε. Μία μέρα και κάτι με το αεροπλάνο. Θα μου πεις με το αεροπλάνο, με τι πας. Πετώντας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Λοιπόν, 7 και 21. Ναι, καλά που σου είπα παρατέταρτο. Δεν ακούς, δεν μιλάς, σου είπα παρατέταρτο, αλλά δεν πειράζει. Ας κάνουμε τη χάρη να τον πάμε παρατέταρτο τον Κώστα να μιλήσουμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. 7 και 21 Ανατολή, θα μιλήσουμε με έναν φίλο ακροατή, τον Κώστα, ο οποίος μου έχει στείλει ένα μήνυμα, αλλά θέλω να μιλήσουμε σε 10 λεπτά. Για τις τιμές στα. Μου έστειλε στοιχεία για τις τιμές στα ενίκια στη Γερμανία. Για να το κουβεντιάσουμε και να δούμε και λίγο μαζί τι γίνεται τώρα με την κρίση που υπάρχει στη Γερμανία.

0: Λοιπόν, 7 και 21 Ανατολή, 7 και 8 πρώτα λεπτά η Δύση του Ηλίου για τη σημερινή ημέρα. Θα κουβεντιάσουμε για τα τιμολόγια του ρεύματος. Ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε, ο μεγάλος πάροχος δηλαδή, διατηρεί σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την προσφορά που έχει για το μπλε τιμολόγιο. Θυμίζω ότι όσοι έχετε κλείσει με μπλε τιμολόγιο δεν επηρεάζεστε. Αν έχετε δηλαδή ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν αλλάζουν οι τιμές. Τσίπησαν όμως οι τιμές του πράσινου τιμολογίου, 7%. Βέβαια, το ενδιαφέρον της όλης της ιστορίας, θα μου πεις και τι σε νοιάζει ένα ψάλτη. Όχι, εγώ όμως να το πω, να το βάλω πάνω στο τραπέζι. Παρά το γεγονός ότι έχουμε συνταρακτικές αλλαγές στην αγορά, στη χονδρική του ρεύματος, ο μεγάλος πάροχος, και έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα, ή δεν κάνει καμία αύξηση και απορροφά το κόστος των αυξήσεων τους τελευταίους μήνες που τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα, ή δίνει πολύ μικρές αυξήσεις. Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό? Δηλαδή, για να χάνει ο μεγάλος πάροχος δεν χάνει, είναι δεδομένο. Αλλά είναι εντυπωσιακό το γεγονός το πόσο αντέχει στις πιέσεις που δέχεται. Εν τω μεταξύ, καθίστε να σας το πω και αυτό, γιατί σηκώθηκα πάλι νωρίς σήμερα, ξέρετε τώρα, εμείς τα παππούδια σηκωνόμαστε νωρίς και μην γελάτε, έτσι. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν σήμερα, λόγω του αέρα, τα στοιχεία και τα δεδομένα στη χονδρική του ρεύματος στη χώρα. Να ξέρετε ότι υπάρχουν, όχι υπάρχουν, στη διάρκεια του κυρίως του μεσημεριού, υπάρχουν πρωί-μεσημέρι, υπάρχουν 9 ώρες όπου η τιμή του ρεύματος είναι αρνητική. Μάλιστα, στη 1 το μεσημέρι και στις 2 το μεσημέρι είναι μείον 1 ευρώ. Δηλαδή, αν είχαμε τη δυνατότητα να καταναλώνουμε ρεύμα και να το... Το λέω κάθε φορά έτσι για να σας πάω τα νεύρα, όχι τίποτα άλλο. Και να το βάζαμε σε μπαταρία, θα μας πλήρωνε η υπηρεσία για να πάρει χοντρικά. Χοντρικά, έτσι, γιατί αυτή η τιμή που σας λέω είναι χοντρική και δεν περιλαμβάνονται φόροι και όλα τα άλλα τα οποία πέφτουν πάνω στην τιμή του ρεύματος. Αλλά από τις 9 το πρωί, που είναι ένα λεπτό μείον η τιμή του ρεύματος, μέχρι τις 4 το απόγευμα είναι αρνητικές οι τιμές του ρεύματος σήμερα. Ξαναλέω, λόγω των ισχυρών ανέμων, άρα της λειτουργίας των ανανεώσιμων πηγών, των... Έτσι, ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα τι σας λέω. Τα γνωστά και μη εξαιρετέ ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, αν είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα, αν είχαμε, ξαναλέω, τώρα δεν έχουμε και δεν ξέρουμε και τέλος πάντων άλλες λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό, έχει όμως το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, τώρα, λέω καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο από τη Χαλκίδα, που λέει όλο το βράδυ έβρεχε, λέει, στη Χαλκίδα. Ρε, τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Σάβα. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα στον Αβραάμ. Ωραία, μπήκε το φθινόπωρο. Λέει, αρκεί βέβαια να μην δεθούν πάλι, λέει, κάποιες περιοχές πλημμυρισμένες με τα πρωτοβρόχια. Ήδη ζημίες έγιναν εχθές και σε υποδομές, λέει, στην Κρήτη. Ξαναλέω, αυτές τις υποδομές που υπάρχουν στο νησί. Λοιπόν, άντε, λέει, καιρό να βρούμε, λέει, και λίγο πετρέλαιο στο Αιγαίο, λέει ο Αβραάμ. Αν και όπως πάμε πάλι, λέει, χρυσάφι θα το πληρώσουμε. Καλά, δεν είναι, εντάξει. Έχει κλείσει Ποσειδώνος λόγω ελεγχόμενης έκρηξης στο ελληνικό, αλλά άνοιξε, λέει. Μπα. Τι ελεγχόμενη έκρηξη είναι αυτό? Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Λοιπόν, ο Χρήστος πάλι στο ελληνικό. Στο ελληνικό, λέει, προς Πειραιά και μέχρι, λέει, Ακίμοφ στην Αλίμου ήταν κλειστή νωρίτερα. Να το. Ελεγχόμενη έκρηξη, λέει, από το στρατό στα έργα. Και ο Μάκης. Είδατε, όταν εγώ λέω ότι οι καλύτεροι ακροατές ή οι καλύτεροι reporters, να το πω σωστά, είναι οι ακροατές, μου λέτε υπερβολές, δες ψάλτη. Να, φάει τις υπερβολές, ψάλτη, λέω για τον εαυτό μου. Τώρα, μια κουβέντα θέλω να πω. Ακούσατε και στο δελτίο, το ψάξα λίγο παραπάνω, σχετικά με τις κινητοποιήσεις και τις, τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Γαλλία, στα σχολεία. Και μάλιστα άκουσα ότι η κυβέρνηση τα ρίχνει, λέει, σε ένα κόμμα εκεί, τέλος πάντων, για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την προεκλογική περίοδο κλπ. Στη μεγάλη αυτή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και Ελλάς Γαλλία συμμαχία, θυμίζω, Ψάχνοντας να βρω, λοιπόν, μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους κλπ. Και μου λένε, ποιες κινητοποίησες, ρε ψάλτη? Το ζήτημα είναι, λέει, ο γαλλικός προϋπολογισμός. Λέω, τι εννοείς? Ο γαλλικός προϋπολογισμός έχει ούτε λίγο ούτε πολύ περικοπές 54 δισεκατομμυρίων για να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα, όχι φέτος, του χρόνου, στο 5%. και προβλέπεται, λέει, πάγωμα μισθών στο δημόσιο τομέα και όλων των συντάξεων. Το όριο, λέει, που βάζουν στις συντάξεις οι οποίες θα παγώσουν είναι πάνω από 1.250 ευρώ. Από εκεί και κάτω, λέει, θα υπάρξουν κάποιες αυξήσεις για να μπορέσουν οι Γάλλοι συνταξιούχοι να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Περιορισμοί, λέει, και στις δαπάνες υγείας και στις δαπάνες της παιδείας. Το ραγδαίο αυξανόμενο κόστος των πληρωμών τόκων, γιατί ούτε τα ομόλογα της Γαλλίας πάνε καλά. Έτσι, μιλάμε για τη Γερμανία, όπου είναι πρωτόγνωρα, λέει, τα φαινόμενα τα οποία καταγράφονται στη γερμανική οικονομία. Η Γερμανία έχει, πόσο, κάτι να σας πω, 3,62. Το Ηνωμένο Βασίλειο 5,45. Η Αμερική κλαίνε, οι χείρες κλαίνε και τα ορφανά στην Αμερική, να ξέρετε. Μεγάλη επιτυχία ο Αμερικανός πρόεδρος. Λίρα 100 που λέω κι εγώ, 5,34. Διαβάζω στοιχεία ότι είναι το υψηλότερο, λέει, το 5,34 από το 2002, 22 χρόνια μετά. Δεν μιλάμε για το έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών και λοιπά. Ο νυν Αμερικανός πρόεδρος, λέει, δεν φταίω εγώ, φταίνει οι άλλοι, οι προηγούμενοι. Α, τα γνωστά και μη εξαιρεταία, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ο οίκος αξιολόγησης, λέει, Standard & Poor's, λέει ότι το 27, που θα είναι μια χρονιά, λέει, γεμάτη με εκλογές, υπάρχουν, λέει, αντιξοότητες σε μια περίοδο που δεν είναι και η καλύτερη. Δεν τρέχουμε, δηλαδή, με ξέπλεκο μαλλί και εμείς που δεν έχουμε μαλλί στις, πώς το λένε, στα λιβάδια. Διότι τα πράγματα είναι ζόρικα. Και λέει, στην Ευρώπη, λέει, εκλογές έχουν Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ελλάδα, Φιλανδία, Εσθονία, Σλοβακία, Σλοβενία. Θα μου πεις και τι έγινε, Ψάλτη. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Θα μπει να μην κάνουμε εκλογές. Α, βέβαια, θα γίνουν εκλογές. Πάμε, γίνουν εκλογές. Αλλά είναι όλες μαζί οι συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και οι οποίες κάθε άλλο παρά ικανοποιητικές είναι. Έβλεπα, λοιπόν, για μας. Έβλεπα στοιχεία απλήρωτων φόρων. Τα έχει σήμερα η Καθημερινή αλλά και άλλες εφημερίδες. Λοιπόν, από τον Αύγουστο του 25 έως τον Ιούλιο του 26, δηλαδή 12 μήνες, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη, Ιούλιο, μάλιστα, 12 μήνες, ακούστε, περίπου 10 δισεκατομμύρια απλήρωτοι φόροι. Του τέστην, μ' αρέσει αυτό, 821 εκατομμύρια, λέει, τον μήνα είναι η απλήρωτη φόρη. Σε καλό δρόμο. Ε? Μάλιστα. Αυτά τα ωραία, τα εντυπωσιακά. Γεια σου, Νίκο, καλημέρα. Και ο Νίκος μου λέει εδώ πέρα για την διακοπή της κυκλοφορίας και λίγο εκεί στην παραλιακή που ολοκληρώθηκε. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Θοδωρή. Στην περιοχή της Βάρισσας και το Φανάρι, λέει, που είναι της Αμυθέας, η παραλαϊκή είναι εντελώς άδεια. Μ' αρέσουν αυτά. Καλημέρα, Αλέξιε. Κατεβαίνοντας στην Αλίμου, στρίβεις αριστερά και λιβάδα και έχουν βάλει υπερπολικό και δεν αφήνει κανέναν. Άνοιξαν όλα αυτά, όλα μια χαρά. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα στην Κάλυμνο. Ωραία, Κάλυμνος. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Κωνσταντινά. Τι φωτογραφία, τι 14 βαθμούς Κελσίου στο Αγρίνιο. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Ευανθία, έχει το όνομα της γιαγιάς μου, Ευανθία. Καλημέρα, στην Πάτρα. Πήραν φωτιά τα καύσιμα, πού στο καλό θα πάμε. Πέρυσι περπατούσαμε και φέτος μπουσουλάμε, λέει η φίλη μου η Ευανθία. Μ' αρέσουν αυτά. Λεωνίδα, καλημέρα στην Αμαρινθό, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα βρούμε άκρη, να σου ξέρετε τώρα, με το Viber. Δεν θα βρούμε λύση. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έχω περισσότερο χρόνο. Τηλεόραση Sky. Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την ανεξάντλητη ενέργεια που τον χαρακτηρίζουν, από αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, ο Άκης Πετρετζίκης στον Sky. Ο κορυφαίος σεφ μας υποδέχεται στο Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας και υπόσχεται να γεμίσει τις οθόνες με ακόμη περισσότερες γεύσεις. Ξαναλέω, Σάββατο αύριο στις 4, Κυριακή την ίδια ώρα στην τηλεόραση του Sky, ο μοναδικός Άκης Πετρετζίκης. Διαφημίσεις.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανούλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Μ' αρέσει που μου στέλνετε μηνύματα για την επίσκεψη που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Άγιο Όρος. Θα τα πούμε και αυτά. Βέβαια, μια κουβέντα, γιατί έχουμε τον Κώστα, τον φίλο μας, τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Δύο-τρεις μέρες πριν την επίσκεψη Τσίπρα, διαβάζω δημοσίευμα σε μια εφημερίδα, δεν έχει σημασία, τι ψηφίζει το Άγιο Όρος. Να ξέρετε ότι το Άγιο Όρος επηρεάζει συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών και μάλιστα έντονα. Και για το Άγιο Όρος, ή μάλλον λόγω του Αγίου Όρους, έχουμε κάποια κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο σήμερα. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός. Νομίζω ότι σήμερα γυρίζει ο Αλέξης Τσίπρας από την επίσκεψη που έκανε στο Άγιο Όρος. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Πώς είσαι?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Τι καιρό κάνει η Γερμανία?
2: Αυτή τη στιγμή βροχές.
1: Α, βροχές. Θερμοκρασίες, κάνει κρύα.
2: Όχι όπως στην Κρήτη, αλλά...
1: Ναι.
2: Ορίστε.
1: Λέω θερμοκρασίες κρύες. Χαμηλά.
2: 13 βαθμούς έχω αυτή τη στιγμή.
1: Μια χαρά, σε καλό δρόμο είσαι. Λοιπόν, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο, να μας πεις στοιχεία για τα νίκια στη Γερμανία. Πώς είναι η διαδικασία, γιατί μου στείλες κάποια στοιχεία και θέλω να τα ακούσουν και οι άλλοι ακροάτες. Για πες μας λοιπόν, τι γίνεται εκεί, τι νίκια έχουμε, αν βρίσκεις εύκολα σπίτι για να νικιάσεις. Και γενικότερα πώς είναι τα πράγματα στη Γερμανία, με αφορμή όλα αυτά που μαθαίνουμε και εμείς περί κρίσης, περί Volkswagen κλπ. Ότι δυσκολεύουν τα πράγματα, ακρίβεια, τι γίνεται?
2: Μάλιστα. Εδώ, Γιώργο, εγώ είμαι 35 χρόνια εδώ πέρα, έχω ζήσει πολλές καταστάσεις.
1: Προφανώς.
2: Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή όμως είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά ο κόσμος πεινάει. Αν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα εδώ πέρα, ότι το κράτος σε βοηθάει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα, δηλαδή, όπως επίσης και στα νίκια.
1: Ναι.
2: Αλλά με νίκια εδώ πέρα, όπως άκουγα και προχθές παράδειγμα που λέγανε στην Ισπανία για αυτά τα νίκια, για 40 τετραγωνικά.
1: Ναι.
2: 40 τετραγωνικά εδώ πέρα στη Γερμανία, στον Ντίσσελντορφ. Εγώ μένω στο Λέβερκουζεν, στον Ντίσσελντορφ παράδειγμα, σε μια μεγαλύτερη πόλη.
1: Ναι.
2: 40 τετραγωνικά. Με ζεστό, ας το πούμε έτσι, με νερά, ρεύμα και χωρίς τηλέφωνο μέσα,
1: ναι.
2: Με νερά και ρεύμα παράδειγμα και κοινόχρηστα, είναι γύρω στα 1.200 ευρώ.
1: 40 τετραγωνικά. Κώστα, αυτή η τιμή είναι αυτή που θυμάσαι εσύ και πριν κάποια χρόνια, ή τώρα τα πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα?
2: Όχι. Με τίποτα, Γιώργο, με τίποτα. Αυτό τα 40 τετραγωνικά θα το πλήρωνες γύρω στα 230, με άντε να πήγαινε και 400, το πολύ 400, δηλαδή πάλι όλα μαζί.
1: Τεράστια διαφορά.
2: Πολύ μεγάλη
1: διαφορά.
2: Πολύ τεράστια διαφορά. Ναι. Και μιλάω τώρα για Ντίσσελντορφ, Κολονία. Εντάξει, στις μικρότερες πόλεις μπορείς να βρεις, ή μπορεί να βρεις και σε αυτές τις πόλεις, όπως έχω γνωστούς και φιλαράκια που σε αυτή τη Ντίσσελντορφ ή Κολονία που μένουν, μένουν τώρα γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι σε ένα hall, ναι, που έχουν κάνει μια τουαλέτα και μένουν σε 18 τετραγωνικά.
1: Ακόμα πιο μικρά.
2: Μιλάμε για 780 ευρώ,
1: ναι,
2: Γιώργο.
1: Ναι.
2: Μένει μόνο ένας καναπές μέσα.
1: Μάλιστα.
2: Έχω δει και έχω... τέλος πάντων,
1: είναι εντυπωσιακό το πράγμα αυτό της κρίσης, της στεγαστικής.
2: Πολύ.
1: Αυτό οφείλεται πού, στο γεγονός?
2: Πολύ, πολύ.
1: Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σπίτια, ή ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ψάχνει σπίτια?
2: Και τα δύο.
1: Και τα δύο.
2: Ναι. Και έχει έρθει πολλοί κόσμος, όπως οι μετανάστες, και δεν υπάρχουν και σπίτια. Γιατί παντού πιστεύω και σε όλο τον κόσμο που δεν κτίζονται τόσα πολλά σπίτια.
1: Και επειδή πάρα πολλοί κόσμοι υποψιάζονται, θέλει να πάει σε πόλεις, δηλαδή στην περιφέρεια δεν τον βολεύει, γιατί πρέπει να μετακινηθεί για να πάει για δουλειά ή να βρει δουλειά. Άρα πρέπει να είναι κάπου σε πόλεις, έτσι.
2: Εννοείται.
1: Τώρα.
2: Αλλά είπαμε ότι... Ναι.
1: Να σε ρωτήσω, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αγαπητέ Κώστα. Πες μου λίγο και πώς είναι τα πράγματα όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ ακριβή, ναι. Βγαίνει ο μήνας στη Γερμανία, που είναι άλλη μισθή, είναι άλλη κοινωνική πολιτική, βγαίνει ο μήνας, ή υπάρχουν, ας πούμε, δυσκολίες?
2: Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, που αν και η Γερμανία ψάχνει παντού άτομα και υπάρχει δουλειά,
1: ναι,
2: αλλά τα μεροκάματα όμως είναι πολύ πολύ χαμηλά και ο κόσμος, όπως και στην Ελλάδα, κάνει μία και δύο δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Γιατί μία τετραμιλής οικογένεια, παράδειγμα,
1: ναι,
2: και όταν η μαμά δεν δουλεύει και δουλεύει μόνο ο μπαμπάς, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
2: Τα σούπερ μάρκετ έχουν πάει στον ουρανό και πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και με ένα ημερομίσθιο όπως είναι 13-14 ευρώ ή 13,70 που είναι το σταθερό στην ώρα, παράδειγμα, εδώ πέρα,
1: ναι,
2: όταν παίρνεις 1800 με 2200, παράδειγμα,
1: ναι,
2: και το σπίτι κάνει μόνο 1000 και κάνει το σπίτι 1200-1300, φαντάσου ύστερα μια τετραμιλής οικογένεια
1: πώς θα ζήσει,
2: πρέπει να ζήσει,
1: πώς θα ζήσει.
2: Με 10 εκατοστάρικα.
1: Θέλει,
2: ναι,
1: δεύτερη,
2: είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, θέλει δεύτερη δουλειά κλπ. Ευχαριστώ, Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου. Το νου σου στο δρόμο.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Ευχαριστώ για όλα, καλημέρα, να είσαι καλά, καλημέρα. Yeah. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Χάρη στο Μάντσεστερ, ο οποίος μου έχει στείλει το μήνυμά του πρωί-πρωί. Η Κατερίνα εδώ και κάνα δύο μέρες μας λέει τι γίνεται με τους φοιτητές στοιχείο. Οι φοιτητές, λέει, έχουν πολλά δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο. Η κάρτα, λέει, περιορίζουν διαδρομών και τα εισιτήρια κοστίζουν πανάκριβα, τονίζει η Κατερίνα. Εκτέλειν, εκεί δεν υπάρχει συνδρομή, Κατερίνα, δεν υπάρχει ειδικό τιμολόγιο για τους φοιτητές. Λοιπόν, ο Βασίλης, να το πω έτσι για να κλείσουμε και αυτό το μήνυμα. Καλημέρα μου, λέει, όταν η τιμή του κακάο, λέει, από 4.000 ευρώ τον τόνο έφτασε στις 12.000 ευρώ, οι τιμές, λέει, της σοκολάτας στα σούπερ μάρκετ και στα ζαχαροπλαστεία εκτοξεύτηκαν. Τώρα, λέει, που έπεσε τιμή στα 6.000 τον τόνο, είδατε εσείς καμία μείωση? Μήπως μάθατε για κανέναν έλεγχο από το αρμόδιο Υπουργείο? Ευχαριστώ, λέει, ο Βασίλης. Ήταν ο καφές και το κακάο και η σοκολάτα, Βασίλη, ε. Βέβαια, αν ρωτήσεις, εγώ ρωτάω, να σου πω την αλήθεια, και γίνομαι και κακός μερικές φορές και λέω, ρε παιδιά, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές τώρα? Και μου λέει, μα αυξήθηκαν όλα τα άλλα. Φώτα, νερά, τηλέφωνα. Άρα ισχύει και το τραγούδι που έλεγε ο Μαρίνος, δεν το έλεγε, ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει, εδώ δεν κατεβαίνει, μόνο ανεβαίνει. Ή αν θα κατέβει, θα κατέβει λίγο. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά, μετά τις διαφημίσεις, θα πάμε στο αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη. Sky 100,3. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε καλεσμένους. Θα μιλήσουμε για τα ρεύματα. Θα μιλήσουμε για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Να δούμε η αγορά πώς τα βλέπει. Αλλά θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σεϊμένη για τα γνωστά ερωτήματα που βάζετε μέσα στην εβδομάδα όλοι εσείς. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
14: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
13: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
15: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
17: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
16: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
17: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σύντατη κομισιόν. Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
17: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
16: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
21: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα μετά από επίθεσεις που δέχτηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας σε περιοχή του Λαβρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 32χρονος αλλοδαπός έσπασε με βαριοβούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ανήλικα παιδιά, ο δράστης συνελήφθη. Σε ισχύ ένα απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν θα εκτελεστούν τα 4 πρωινά δρομολόγια για Κυκλάδες. Κανονικά γίνονται τα δρομολόγια για Αργό Σαρονικό με συμβατικά πλοία και ορισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται από σήμερα το βράδυ και αύριο στην Κρήτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ο 82χρονος βοσκός εντοπίστηκε νεκρός χθες σε ρέμα κοντά στο ποιμνίο στάσιό του στο Ρέθυμνο, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει πλέον βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στην περιοχή του Λαβρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σοβαρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο ένας άνδρας 33 ετών και μια γυναίκα 32 μετά από επίθεση που δέχθηκαν από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας στην περιοχή Καβοδόκανος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, 32χρονος Ρουμάνος έσπασε με βαριοπούλα τζάμι οικίας, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού και τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο το ζευγάρι. Ο δράστης μετά από λίγο δόθηκε στην αστυνομία και συνελήφθη. Σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν δύο αγοράκια 2,5 και 1,5 έτους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τα παιδιά της γυναίκας με τον δράστη. Να έρθουμε στο θέμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, με απολογισμό ένα νεκρό και πολλές καταστροφές. Από σήμερα το βράδυ και αύριο αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ένας 82χρονος βοσκός βρέθηκε νεκρός χθες σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στις Γούβες στο Ηράκλειο κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια μέχρι τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕ, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στο πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο γο φυσικού αερίου Τουρκίας Πρεδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων Κυφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Ιγνατίου και του ΣΚΑΕ για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα: Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν θεμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από ΗΠΑ, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο, πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκοσία η στρατιωτική παρέλαση για την 26η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανανεώνουμε την υπόσχεση ότι ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της παρανομίας και ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ελεύθεροι σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στο τηλεοπτικό μήνυμά του.
1: Δεν θα αποστρατευτούμε ποτέ από την μεγάλη προσπάθεια, επαναλαμβάνω, την υπαριθμόνα προτεραιότητά μας για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.
0: Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
2: Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από χώρο της παρέλασης, είδατε την παρέλαση της ΕΛΒΙΚ. Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής. Αυτό ουδείς δικαιούται να το λησμονήσει. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής.
0: Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας χαρακτηρίζει προκλητική ενέργεια τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: Δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του, αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το έργο θα προχωρήσει βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού, επισημένοντας ότι υποστηρίζεται από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν.
0: Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκηση από τη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια. Παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Όπως προσήλθε αδιάβαστο στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι και λανθασμένη ήταν η επεξεργασία των προτάσεων του κόμματος για το ΦΠΑ και την Golden Visa, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη σχονδρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Επεσήμανε πως πρόκειται για το πρώτο πρότυπο κέντρο αυτού του είδους στη χώρα, το οποίο, αν και θα έχει την έδρα του στη Δυτική Αθήνα, θα διαθέτει εθνική εμβέλεια.
4: Η υπογραφή λοιπόν αυτής της σύμβασης είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν, αλλά θα έλεγα ότι είναι μια εξίσου σημαντική στιγμή, αν όχι πιο σημαντική, για τους συγγενείς και για τους φροντιστές τους που βιώνουν συχνά ένα παράλληλο Γολγοθά. Και όπως αναφέρθηκε λοιπόν, μέσα στο 2027 η μονάδα αυτή θα είναι σε θέση να προσφέρει παρακολούθηση και εξατομικευμένη μέρημνα κατά τα πρώτα στάδια της νόσου, να προσφέρει καθοδήγηση στους φροντιστές, αλλά και μια πιστοποιημένη εκπαίδευση, όπως είπε η κυρία Υπουργός, στους επαγγελματίες υγείας.
0: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που είχε προφυλακιστεί για το θάνατο του τραγουδιστή, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Λεπτομέρειες για την κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ στον ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έδωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος. Να τον ακούσουμε.
5: Σίγουρα έχει μείνει αρκετά λεπτά χωρίς οξυγόνο εγκέφαλος του Γιώργου Μαζονάκη, με αποτέλεσμα να έχει και μυδρίαση. Όντως δόθηκε ως ανακοπή χωρίς αισθήσεις στο τηλεφωνικό και αυτό διαπίστωσαν και διασώσεις όταν έφτασαν. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί έχουν την εμπειρία και τις γνώσεις και με τα μηχανήματα που τοποθέτησαν και αυτόματο απεινιδωτή να κρίνουν ότι ο ασθενής όντως ήταν σε ανακοπή.
0: Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Κατά τα επεισόδια, τραυματίστηκαν πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας. Στη σύλληψη ενός 27χρονου με διπλή υπηκότητα Βρετανική και Ιρανική, προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα επίθεση στην αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Άλλοι 5 άνδρες ηλικίας 20 έως 29 ετών που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση την περασμένη Κυριακή παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 96-94 από τη Βίρτους στην Πολόνια στην εκπνοή του αγώνα.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο match?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Κατά κανόνα, όπως γνωρίζεις, τις Παρασκευές το πρωί είναι κατά τη καλύτερη εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Κάτι το οποίο δεν δείχνει να επαληθεύεται όμως σήμερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα έχει πιάσει ήδη κίνηση, και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και βεβαίως οι δύο εθνικές οδοί. Ανεβαίνοντας την Κηφισού, μετά τα ΚΤΕΛ θα συναντήσουμε το σύνηθες μποτιλιάρισμα μέχρι τουλάχιστον τη γέφυρα της Αχαρνών, και κατεβαίνοντας την Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Νέα Φιλαδέλφια προς το παρόν, που υπάρχει και ένα ακινητοποιημένο όχημα. Στο Σκαραμαγκά πλησιάζει πλέον το χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού και η λεωφόρος Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου, όπως και τις υπόλοιπες ημέρες, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου με αργούς ρυθμούς.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Να πω ότι η Κρήτη αυτή την ώρα έχει λιγότερες βροχές σε σχέση με αυτό που είχε χθες. Όμως.
0: Πώς θα κινηθεί?
12: Θα κινηθεί. Θα το πούμε τώρα. Όσον αφορά την Αττική, έχουμε λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα, από το μεσημέρι και μετά, εκεί στα βόρεια ίσως βγει και καμιά καταιγίδα. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό είναι ενισχυμένο ενισχυμένοι βορειάδες 5 με 7 στα ανατολικά και νότια 8 Μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 21 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη άλλος θεός. Γενικά έθριος με 25 βαθμούς θερμοκρασία το μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεοεύη, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βοριάδες 7 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο τώρα στα δυτικά και τα βόρεια γενικά έθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου ίσως ακόμα κρατάει και το 9 και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Και τέλος να σας πω ότι την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν, οι ισχυρές βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν κι άλλο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
13: Sky 100,3.

0: Κυρίες και κύριοι, που λέει και το τραγούδι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 20 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευή, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι μια από τις ομορφότερες μέρες εβδομάδας. Λέμε τώρα εμείς και κάτι για να περάσει η ώρα. Είναι η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη και νοσκάει 100,3 και βεβαίως η κυρία Χριστίνα Σούζη.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Τι γίνεται με τον καιρό με την Κρήτη?
1: Λοιπόν, η Κρήτη έχει μια ανάπαυλα τώρα. Δηλαδή, όταν λέω ανάπαυλα, όχι ότι δεν βρέχει καθόλου. Βρέχει, αλλά πολύ ελαφρύτερα. Είναι κανονικές βροχές αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
1: Και έχει και κάτι καταιγίδες μόλις περάσανε και από τη Ρόδο εκεί και πάνε προς το Κασταλόριζο. Τώρα, το επόμενο κύμα που θα επηρεάσει την Κρήτη είναι αυτό που θα αρχίσει από το απόγευμα σήμερα, okay, αργά το απόγευμα, να κάνει πιο έντονα τα φαινόμενα. Είναι η τελευταία κατεβασιά, να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Αν ήταν το χειμώνα, θα χιόνιζε παντού. Οπότε κάνει, θα απόψε λοιπόν τη νύχτα και αύριο όλη την ημέρα μέχρι αργά το βράδυ βροχές και καταιγίδες και πάλι στην Κρήτη τοπικά ισχυρές. Ίδιο, χειρότερο, ίδιο σίγουρα.
0: Με το προηγούμενο.
1: Σε όλο, κάτσε, γιατί να μην αρχίσουμε ο ένας θέλει έξω από το σπίτι του να το λέω. Δεν κατάλαβε. Έτσι υπόθηκε.
0: Εκεί
1: από τους ντόπιους.
0: Όχι, για την Κρήτη λοιπόν. Άρα για όλη την Κρήτη.
1: Για όλη την Κρήτη, έξω από το σπίτι του καθενός. Θέλει προσοχή μεγάλη. Αυτό. Έξαλλη με.
0: Οπότε. Κατάλαβα. Η υπόλοιπη Ελλάδα εκτός από την Κρήτη θα έχει βροχές.
1: Θα έχει, Αττική θα βρέξει λίγο. Ίσως. Τα βόρεια και ανατολικά κυρίως.
0: Τέτοια ένταση.
1: Έχει απαγορευτικό.
0: Ναι, το δηλαδή, το πρωί. Ναι.
1: Μπράβο. Το απαγορευτικό ακριβώς δεν έπρεπε να είναι από τώρα. Είναι από τη μία ώρα το μεσημέρι. Το έχει βγάλει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αλλά το μπλοκάραν νωρίτερα. Δεν αφήνουν τα πλοία να φύγουν.
0: Έχει πολύ αέρα στο λεκάδι.
1: Έχει αέρα, δεν το συζητώ. Έχει οχτάρι γεμάτο και εδώ.
0: Ωραία.
1: Θέλει μια προσοχή. Από την Κυριακή το απόγευμα θα αρχίσουν τα φαινόμενα να εκδοθούν.
0: Συγγνώμη, μετά το απόψινο στην Κρήτη, απόψινο το απόγευμα κλπ. Θα έχουμε και αύριο μέτωπο και άλλο ή θα είναι η ίδια κατεβασιά που
1: αυτή η κατεβασιά
0: θα βγάλει νερό.
1: Παρασκευή νύχτα και Σάββατο σχεδόν όλη την ημέρα. Σχεδόν όλη την ημέρα, ναι. Okay. Προς το βράδυ λίγο θα εξασθενήσουν, την Κυριακή ακόμα περισσότερο. Θα συνεχιστούν και την Κυριακή το πρωί Κρήτη και Δωδεκάνησα. Και μετά θα, από το μεσημέρι, από είμαι και μετά θα τη Δευτέρα θα σταματήσουν.
0: Μάλιστα. Τη Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό.
1: Όλη η άλλη εβδομάδα δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο.
0: Μπράβο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: συμμετοχή. Γεια σα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, σα είπα. Κυρία Σούζη, κυρίε και κύριοι, είναι μοντέλο στην κυριολεξία, σα το λέω εγώ που τη βλέπω. Εσείς δεν τη βλέπετε και αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης είναι στην παρέα μας. Του ζήτησα πρωί-πρωί να τα πούμε λιγάκι αναφορικά με το θέμα των τιμολογίων του ρεύματος. Είναι το μηνιαίο ραντεβού μας με τον κύριο Χριστοδουλίδη, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο, για να μας πει από τη δική του οπτική πώς πάνε τα πράγματα μετά του ρεύματος. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά με υγεία. Τι γίνεται λοιπόν, τι έβγαλε ο μεγάλος πάροχος?
2: Λοιπόν, ο μεγάλος πάροχος στο πράσινο τιμολόγιο αύξησε από τα 14,91 που ήταν το προηγούμενο μήνα στα 15,91. Mm-hmm. Αύξησε κατά ένα λεπτό την πράσινη κιλοβατόρα, mm-hmm, ενώ το τιμολόγιο το πράσινο.
0: Μάλιστα.
2: Κράτησε σταθερό το μπλε, σταθερό με 11,5 λεπτά που ήταν το προηγούμενο μήνα και με 3,5 ευρώ το πάγιο.
0: Μάλιστα.
2: Ωστόσο, η μέση, καταρχήν, για να πούμε λίγο την μεγάλη εικόνα, η μέση τιμή στη χοντρική αγορά του ρεύματος αυξήθηκε γύρω στο 18% από τα 133 ευρώ που ήταν το προηγούμενο μήνα, έκλεισε γύρω στα 158. Αυτή η αύξηση το 18% δεν πέρασε όλοι στα τιμολόγια της Λιανικής που ανακοινώσαν χθες το βράδυ οι πάροχοι.
0: Ναι.
2: Η μέση αύξηση ήταν γύρω στο 11%, για να πούμε και με αριθμούς.
0: Okay.
2: Από τα 19,78 λεπτά που ήταν η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια τον προηγούμενο μήνα, τώρα ανέβηκε στα 21,87, ένα περίπου 11%.
0: Όλο και τσιμπάει πάντως. Ναι,
2: η μεσοσταθμική που ήταν γύρω στα 16,4 έχει πάει γύρω στα 17,8 η μεσοσταθμική.
0: Μάλιστα.
2: Υπολογίζουμε με βάση τους κατανοητές που βρίσκονται στον κάθε πάροχο.
0: Okay.
2: Άρα είμαστε σε αυξητική πορεία.
0: Βέβαια, ξαναλέω κάθε φορά, κύριε Χριστοδουλίδη, ενδιαφέρον έχει να κοιτάμε βέβαια τη τιμή της κιλοβατόρας, αλλά έχει ενδιαφέρον και τα πάγια. Να κοιτάμε πάντοτε τα πάγια, αν μας συμφέρει να μετακινηθούμε ή όχι. Ο μεγάλος πάροχος συνεχίζει να δίνει αυτό το 11,5 λεπτά που έχει. Καλά, δεν θυμάμαι, στο μπλε, για ένα χρόνο.
2: Ναι, για ένα χρόνο. Είναι με 3,5 ευρώ το πάγιο. Απλή τιμολογία. Δύσκολα βρίσκει τέτοια τιμή. Συνήθω είναι πάνω από 10. Πάνω από 10, όχι 3,5.
0: Κύριε Χρυσοκομίδη, να ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία. Το έλεγα και νωρίτερα. Έχει ενδιαφέρον βεβαίω το γεγονό ότι ο μεγάλο πάροχο, για να μην κάνω διαφήμιση, κρατάει χαμηλά τι τιμέ ή δίνει δύσκολα αυξήσει τη απορροφά. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι τη απορροφά, δηλαδή, δεν χάνει ο μεγάλο πάροχο. Καλά δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, καλά καταλαβαίνετε και δίνει και το στίγμα γενικά. Εντάξει, πάντως ο μεγάλος πάροχος κρατάει αυτή την εμπορική πολιτική, διότι είναι και καθετοποιημένος παραγωγός.
0: Ναι, παράγει και
2: μια μικρή. Δεν είναι όπως μια μικρή εταιρεία που δεν είναι καθετοποιημένη, που αγοράζει.
0: Αγοράζει απλώς και πουλάει. Ναι. Ως έμπορο.
2: Ναι, οπότε αν δείτε και οι 4-5 καθετοποιημένοι παραγωγοί, γενικώς οι τιμές τους είναι χαμηλότερες από τις υπόλοιπες εταιρείες οι οποίες δεν είναι καθετοποιημένες. Αυτό σαν γενική παρατήρηση.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι για Χριστοδουλίδη. Την καλημέρα μου.
2: Να είστε
0: ευχαριστώ
2: καλά,
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μιχάλη Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, για τα τιμολόγια του ρεύματος. Γιατί πλέον τώρα κυνηγάμε και κάθε μήνα και τα τιμολόγια. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα και την ικανότητα, αν δεν θέλουμε τον πάροχο και θέλουμε να πάμε σε έναν άλλον. Και εφόσον δεν χρωστάμε βεβαίως, το ξέρετε το ζήτημα αυτό, να κάνουμε άλλη επιλογή. Θα μου πεις και αυτό τρέλα είναι όπως εξελίσσονται τα πράγματα κάθε μήνα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Hyundai i20, κυρίες και κύριοι, είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες 12,3, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, turbo κινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου 7 τάχη του DCD, έτσι, και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε Call Me Back στο Nova Application, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα. Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
14: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
15: Α, ένας κύρος που μιλάει.
14: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
16: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο. Ένας 32χρονος

έχουν προκληθεί σοβαρές ζημίες στο Μυλοπόταμο και στις Γούβες Ηρακλείου. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο την τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και η πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Sky 103 και κάνουμε παρέα. Καλή Παρασκευή σε όλους σας, τα μάτια σας 14. Σπασία μου έχουν πει κάτι καλά μηνύματα, επειδή είσαι μαζί με το, στο φορτηγό. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα τώρα, ούτε να κρίνω εγώ αν είναι, δεν είναι καλός, αλλά νομίζω ότι κάνετε παρέα, είσαστε μαζί στα χιλιόμετρα. Σωτήρη, δεν την ξέρω τη δήλωση του Ακέλ που έγινε για την Κύπρο. Δεν την γνωρίζω, συγγνώμη, δεν μπορώ να τα ξέρω όλα, παιδιά, τα πράγματα. Γιατί μου λέει ένα μήνυμα εδώ πέρα ο φίλος μου Σωτήρης, Αθανάσιε, δεν ξέρω για ποιο δημοσίευμα, δεν είπα λεπτομέρειες. Αλλά με αφορμή τώρα αυτά που πρέπει να πω, γιατί θα τα ξεχάσω μετά, γιατί θα δούμε σε λίγο τον κύριο Σεϊμένη να κάνουμε μια κουβέντα με τα ερωτήματά σας. Και επειδή βλέπω τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν στην Κρήτη με τα πλημμυρικά φαινόμενα κλπ. Τι γίνεται στην Αθήνα με τις μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων? Το λέω αυτό διότι έμαθα ότι υπάρχουν, λέει, σε ένα γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης καμιά τριανταριά, κάποιοι μου λένε παραπάνω, μελέτες οριοθέτησης για διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου, οι οποίες ενώ έχουν ανατεθεί και ξεκίνησαν το 19 και το 20 κάποιες από αυτές, δεν έχουν τελειώσει ακόμα και είμαστε 2026. Ξαναλέω, μελέτες οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων σε κάποιες περιοχές του λεκανοπεδίου. Δεν πρέπει αυτά κάποια στιγμή να ολοκληρωθούν, αφού ανατέθηκαν και ξεκίνησαν οι συγκεκριμένες μελέτες, να δοθούν, να τελειώσουν, να εγκριθούν και να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, για να μην ξαναδούμε πάλι τα ίδια έργα και ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή τον μάταιο κύκλο που κυνηγάμε την ουρά μας, για να γίνουν αυτές οι διευθετήσεις των ρεμάτων. Επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες μου λένε ότι καμιά τριανταριά, ίσως και παραπάνω, βρίσκονται σε κάποιο σιρτάρι, σε κάποιο γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης. Αν δεν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, ας βγει κάποιος να μας πει, παιδιά, δεν είναι έτσι. Αλλά επειδή είναι 6-7 χρόνια αυτή η ιστορία, κάτι πρέπει να γίνει. Επειδή ακούω διάφορες δικαιολογίες στην προσπάθεια που έκανα να μάθω μερικά πράγματα, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα, αυτές οι διαδικασίες, βεβαίως με όλη την υπόθεση να γίνεται σύνομα, ό,τι πρέπει και ό,τι οφείλει να γίνεται, η έναρξη και η ολοκλήρωση τέτοιων μελετών σε περιοχές που έχουν βγάλει προβλήματα, π.χ. ας πούμε μου λέγανε για τα ρέματα της Κινέτας. Τι γίνεται με αυτήν την μελέτη? Ή ας πούμε με την μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων Νερακίου στη Νέα Πέραμο. Ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Γιατί καθυστερούν? Πού βρίσκεται το πρόβλημα? Ποιος έχει αρμοδιότητα να μην καθυστερεί άλλο αυτές τις ιστορίες? Για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, δηλαδή, για όλα αυτά τα οποία είναι ανοιχτά ως μέτωπα, αν ομιγέννητο έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα πάλι σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, και ο κύριος Ωραίος Σεϊμένης στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Σεϊμένη.
1: Κύριε Ψιάντη, καλημέρα στους φίλους και στους φίλους μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε αρκετά ερωτήματα, να δούμε τι απρολάβουμε. Έλληνας λιφορολογούμενος κληρονόμησε μια περιουσία στην Τουρκία. Γιατί, λέει, η συγχωρεμένη μαμά που έφυγε είχε εκεί περιουσία. Ρωτάει αν θα επιβαρυνθεί με φόρο κληρονομιά στην Ελλάδα αυτός.
1: Ναι, καταρχήν η περιουσία μπορεί να συνίσταται σε ακίνητη και σε κινητή περιουσία, έτσι.
0: Ναι.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είναι διαφορετικές οι φορολογίες.
0: Okay.
1: Δηλαδή, όταν λέμε κινητή περιουσία, εννοούμε μετρητά, καταθέσεις, μετοχές, τιμαλφή, πίνακες αξίας. Αυτά όλα είναι ότι κινείται, ας πούμε.

0: μεταφερόμενο. Η ακίνητη περιουσία είναι κανόνας. Μεταξύ κρατών φορολογείται μόνο εκεί που υπάρχει. Δηλαδή, αν είναι ένα ακίνητο στην Τουρκία που το χρονόμησε.
1: Στην Τουρκία η φορολογείται.
0: Ναι, θα φορολογηθεί στην Τουρκία, όχι στην Ελλάδα. Ναι. Δεν έχει δικαιώματα η Ελλάδα.
1: Άρα
0: να φορολογηθεί.
1: Εδώ η περιουσία αυτή είναι φορολογημένη, ξαναφορολογείται ή όχι?
0: Όχι, τάξη, η κινητή περιουσία, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, όταν κληρονομείται στο εξωτερικό, εάν ο θανόν κληρονομούμενος ήταν 10 χρόνια εκεί συνεχόμενα, συνεχή λέει ο νόμος,
1: ναι, ναι.
0: Τότε λοιπόν δεν φορολογείται, απαλλάσσεται από τη φορολογία. Και τώρα με συνεδρομένες περιπτώσεις έγινε πενταετία τώρα και ένα χρόνο. Δηλαδή να ήταν συνεχώς στο εξωτερικό, ο θανόν στο εξωτερικό, να μην πάει στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή. Ωραία, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει όμως ο θανόν να ήταν Έλληνας υπήκος. Εάν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν είναι κραμμένο στο ληξιάριο, ή αν γεννήθηκε μετά που έφυγε από εδώ από Έλληνα γονέα,
1: ναι,
0: έπρεπε να πάει στο προξενείο να τον δηλώσει στο ληξιαρχείο. Εάν δεν το έχει κάνει αυτό, δεν ισχύει η απαλλαγή, εκτός βέβαια με τα θανάτια, αν πάνε οι κληρονόμοι να τον δηλώσουν, το δίνει το δικαίωμα αυτό ο νομοθέτης ο Έλληνας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλώσει τον υστέρων ότι ήταν υπήκος Έλληνας για να πάρετε την κινητή περιουσία δωρεάν, να μην πληρώσετε φόρο κληρονομιάς.
1: Okay.
0: Βεβαίως μπορούμε την κινητή περιουσία να τη μεταφέρουμε στην Ελλάδα και δεν φορολογείται ούτε. Δηλαδή, αν έρθει στην Ελλάδα, δεν θα φορολογηθεί εσύ, ούτε σαν φόρο κληρονομιά, αλλά ούτε και σαν φόρο εισοδήματο. Αν τα φέρει, ας πούμε, ένα πίνακα αξία στο
1: ρολόι. Ωραία, ξεκάθαρα. Πάμε παρακάτω τώρα. Άλλο. Έλληνας φορολογικός κάτοικος στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να κάνει γονική παραχή χρηματικού ποσού στο γιο του, ο οποίο ζει στην Ελλάδα. Και αυτό τι φορολογία θα έχει?
0: Κοίταξε, μέχρι το 2022. Εάν έκανε ένας γονέας, αν έκανε Έλληνας στο εξωτερικό δηλαδή,
1: ναι,
0: και αν είχε στην Ελλάδα, αν έκανε γονική παροχή χρηματικού ποσού στο παιδί, το πλήρωνε 10% αυτό τελώς. Μετά ήταν αυτοτελής η φορολογία, δεν είχε άλλη περαιτέρω, ας πούμε, διαδικασία. Όμως ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση η σημερινή κυβέρνηση το 2022, το άλλαξε αυτό και είπε μέχρι 800.000. Όταν κάνει κάποιο γονική παροχή, όπου και να είναι, στην Ελλάδα, ο γονέας δηλαδή, στα παιδιά του, είτε στην Ελλάδα είναι, είτε στο εξωτερικό είναι, αν κάνει τη δήλωση αυτή, τη γονική παροχή χρηματικού ποσού, απαλλάσσεται μέχρι 800.000. Έτσι λοιπόν, αν ένας Έλληνας είναι Έλληνας υπήκο και έχει γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχει γεννηθεί στο εξωτερικό από Έλληνα γονέα και έχει δηλωθεί στο προξενείο όταν γεννήθηκε, θεωρείται υπήκος Έλληνας. Έτσι. Στην περίπτωση αυτή, αν κάνει γονική παροχή στο παιδί του στην Ελλάδα, θα απαλλαχθεί μέχρι 700.000.
1: Okay.
0: Είτε περιουσία όλα μαζί.
1: Okay.
0: Ακίνητα και χρηματικά.
1: Άρα εκεί, και εκεί υπάρχει το 800 δηλαδή. Κατάλαβα καλά, δεν κατάλαβα.
0: Υπάρχει το 800. Βέβαια, εδώ ισχύουν οι κανόνες για όλους μας που ισχύουν. Δηλαδή, αν δώσεις λεφτά, πρέπει να τα μεταφέρεις από ένα λογαριασμό.
1: Σε λογαριασμό, σωστά. Σωστά.
0: Στο παιδί, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν ισχύει η απαλλαγή. Αυτό είναι ο κανόνας τώρα. Για όλους ισχύει.
1: Ωραία. Πάμε κι άλλο ένα ερώτημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Για να εκδοθεί, λέει, μια οικοδομική άδεια σε περιοχή, λέει, μη δασικών εκτάσεων, με ποια διαδικασία αντιμετωπίζεται εφόσον στην περιοχή ισχύουν ήδη δασικοί χάρτες? Λίγο μπερδεμένο είναι αυτό.
0: Όχι, δεν είναι μπερδεμένο, γιατί ήταν μπερδεμένο μέχρι το 2021.
1: Ναι.
0: Το 2021 το άλλαξε πάλι, μόλις αυτή η κυβέρνηση το άλλαξε. Και το λέω αυτό όχι για να διαφημίσω την κυβέρνηση.
1: Αλλά
0: ήταν ένα μέτρο που έπρεπε να έχουν γίνει πριν από 30 χρόνια, γιατί δεν το έκανε κανείς. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, δεν απαιτείται λοιπόν βεβαίως η υπηρεσία της δασικής υπηρεσίας για να εκδοθεί μια οικοδομική άδεια ή άλλο ρωμόδιο, δεν έχει σημασία. Από το 22 και μετά η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο με την προσκόμιση, λέει ο νόμος, υπεύθυνης δήλωσης από μηχανικό, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι η θέση του ακινήτου, όπως προσδιορίζεται στο ίδιο χωρικά, όπως το λέει ο νόμος,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δεν ανήκει σε δασικό χάρτη. Το βεβαίω είναι μηχανικός.
1: Okay. Άρα αναλαμβάνει την ευθύνη ο μηχανικός με την υπογραφή που βάζει.
0: Ναι, αλλά θα να χάσει την άδειά του. Δεν θα το λέει. Αλλά δεν θα έχει όμως ταλαιπωρία, γραφειοκρατία.
1: Ο πολίτης.
0: Υποτίμηση του πολίτη από διάφορες υπηρεσίες.
1: Ναι, ναι. Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Βεβαίως, αλλά ξαναλέω, αναλαμβάνει την ευθύνη αυτός που υπογράφει το χαρτί. Που λέει ότι δεν είναι.
0: Είδατε, κύριε Ψάλτη, πόσο ωραία είναι όταν αυτοί που κυβερνάνε και οι βοηθοί τους, οι περιστατικοί παράγοντες, σκέφτονται λογικά. Με κριτήριο μοναδικό, να μην ταλαιπωρούν τον κόσμο όπως κάνουν στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στην Δανία, στο Βέλγιο. Έτσι κάνουν παντού.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα πάμε την Κυριακή. Τι θα έχουμε στην καθημερινή?
0: Θα έχουμε το δεύτερο μέρος για τα προνόμια, για τις ασυλίες των εργαζομένων σε διεθνείς οργανισμούς, όπου εκεί ολοκληρώνεται η όλη η προσπάθεια.
1: Χρειάζεται δύο, πώς λένε, δημοσιεύσεις για να καλυφθούν όλα.
0: Είναι, ο κ. Παπαχελάς μας είπε 600 λέξεις κάθε φορά.
1: Καλά σας έκανε, γιατί θα γέμιζε μια σελίδα ολόκληρη στις, πώς λένε, τις δυνατότητες που είχε όλο το σύστημα για να καλύψει.
0: Ο κ. Ζήρας, που είναι υπεύθυνος στη σύνταξη στην καθημερινή, μου το τόνισε αυτό. Θα γράψει 600 λέξεις.
1: Μέχρι 600 το πιστεύω, κύριε Σιμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Αύριο το πρωί στον κύριο Γιαννέρη, 6.30 να είμαστε καλά. Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής μας ρωτάει τι κάνει η φίλη μας η Σοφία που πήγαινε οδικός στην Τρίπολη. Η Σοφία, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, έχει μεταγραφεί, δηλαδή. Πώς το λένε, νομίζω κάπου στην Καλαμάτα ή στη Σπάρτη. Οπότε δεν κάνει τα χιλιόμετρα που έκανε. Καταλάβατε, οπότε την γλίτωσε το σύστημα. Γιατί για σκεφτείτε τώρα με 2,1-2,2 λίτρα τι κόστος θα είχε στην ιστορία αυτή. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Χολιομιχάλης για να μας δώσει τα στοιχεία της κίνησης που, όπως έλεγε και νωρίτερα, ναι, μεν είναι Παρασκευή, υποτίθεται ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι τόσο καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Ας περιμένουμε για δευτερόλεπτα για να το βρούμε. Άρα το βρήκαμε. Πάμε, κύριε Χολιομιχάλη, καλημέρα.
2: Λες, πολύ καλά τα λες. Καλή ημέρα.
1: Μαθαίνω, είμαι μικρός ακόμα. μαθαίνω. Για πες.
2: Τι συμβαίνει. Νωρίς έχουν πιάσει περισσότερη δρόμη κίνηση που δεν μας έχει συνηθίσει για Παρασκευή, έτσι, αυτή η εικόνα.
1: Okay.
2: Και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα, παρακαλώ, έχει προβλήματα. Και η Βουλιαγμένης προς την Αθήνα στη Δάφνη. Και η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο δρομέα. Η Πειραιός το τελευταίο 1,5 χιλιόμετρο προς την Ομόνια, προς τα Χαυτεία δηλαδή. Αρχίζει η άνοδος Αλεξάνδρας, η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο νωρίς-νωρίς από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου. Και βεβαίως η άνοδος της Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς, όπως τα περιμένουμε αυτά δύο τελευταία. Στον Πειραιά είναι το μόνο εντός εισαγωγικών κάπως καλό νέο. Δεν έχουμε όση καθυστέρηση περιμέναμε στο δεξιόστροφο του λιμανιού.
1: Ναι, γιατί δεν έχει πώς λένε, δρομολόγια το.
2: Α, γεια σου. Καλά, αυτό είναι.
1: Δεν έχει δρομολόγια.
2: Και πάλι υπάρχει κίνηση, εννοείται.
1: Αλλά λιγότερη.
2: Από την Ε2 και την Ιετιόνια ακτίνε προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα, λένε λιγότερη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Nova κερδίζετε 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα, λοιπόν, μπορείτε να επισκεφτείτε αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Κατεβάστε το Παντού App και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Ο Ηλίας μου στέλνει ένα μήνυμα που είναι μια χαρά για να μου δώσει την μπάσα που λέμε δημοσιογραφικά για να πάμε στον καλεσμένο. Λέει: το κόστος μετακίνησης πολύ μεγάλο. Κάνω, λέει, καθημερινά 120 χιλιόμετρα. Θέλω περίπου στα 20 ευρώ συν διόδια, αν δεν μπορώ να τα αποφύγω. Άρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτή η μετακίνηση. Στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κάνουμε μια κουβέντα για την κατάσταση όπως έχει δρομολογηθεί, με αφορμή και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελτηρίου του ο κύριος Βασίλης Κορκίδης. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
10: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψαλτή, να είστε καλά.
9: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό μήνα. Λοιπόν,
10: επίσης.
9: Αρχήν δώστε μου μια εικόνα. Οι 120 δόσεις όπως δρομολογούνται δίνουν μια ανάσα ή θέλατε ως άνθρωποι της αγοράς κάτι παραπάνω?
10: Θα θέλαμε ουσιαστικά να είναι πιο ελαστικά τα κίνητρα και οι προϋποθέσεις ένταξης. Νομίζω ότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και να το εξηγήσω. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην ρύθμιση των 120 δόσεων το 19 εντάχθηκαν αρχικά 300.000 οφειλέτες και τελικά έχουν μείνει 85.000 οφειλέτες να εξυπηρετούν αυτές τις 120 δόσεις. Και μάλιστα ενώ ήταν αρχικά το ποσό 4,5 δις της ρύθμισης, αυτή τη στιγμή ρυθμίζεται 1,2 δις. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια δυσκολία για μια κόπωση στο να μπορούν να είναι σε 120 δόσεις, 72 δόσεις στις πάγιες ρυθμίσεις. Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι η μέχρι και τη 31 12 του 25 οφειλές τους στις 120 δόσεις για να μπορούν να εξυπηρετούν και τις τρέχουσες.
9: Άρα όλες μαζί,
10: τους.
9: Να μην είναι ρύθμιση 1, ρύθμιση 2 και
10: ναι,
9: τρέχονται.
10: Θα έλεγα ότι έπρεπε να ενταχθούν όλες μαζί σε αυτές τις 120 δόσεις. Οι τελευταίες 72 δόσεις δεν φαίνεται να είχαν και ιδιαίτερη επιτυχία.
9: Ναι, αυτό είναι...
10: έτσι 11.000 προσήλθαν στην πλατφόρμα και είναι οι ενταγμένοι οφειλέτες.
9: Σωστά. Και πρόεδρε, και μου μουρμουρίζουν και για το επιτόκιο, το 5,8.
10: Ναι, το 5,8, ενώ το 19 δεν ήταν πολύ χαμηλό το επιτόκιο.
9: Ναι.
10: Και νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο εμπόδια, αν θέλετε, που ουσιαστικά ζητάνε 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες έχουμε στη χώρα μας.
11: Είναι λίγοι.
10: Έτσι, ναι. Και χρωστάνε στο, μόνο στο, στην ΑΔΕ και στο ΕΦΚΑ 167 δις. Δεν βάζω τους servicers που είναι άλλα 80 δισεκατομμύρια, ναι, γιατί και εκεί υπήρχε μια ανακοίνωση στα μέτρα. Είναι 2,7 εκατομμύρια δάνεια που έχουν μεταβασίσει στους servicers, ύψους 80 δισεκατομμυρίων. Και έχουν μείνει μόνο 5,5 στις τράπεζες.
11: Ναι, οι servicers, η αλήθεια είναι ότι είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο, ιδιόμορφο τρόπο, κατάφερναν παρά τα όσα τέλος πάντων. Τώρα πάνε να το κάνουν το πράγμα πιο αυστηρό.
10: Κύριε Ψάλτη, ότι είχαν ένα κακό τρόπο.
11: Ναι, ναι, εκεί το πάω, αλλά το λέω γενικά. Καταλάβατε.
10: Εγώ έχω πάρα πολλά παράπονα από δανειολήπτες που δεν τους απαντούσαν καν.
11: Έτσι, η συμπεριφορά τους ήταν πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα ιδιόρυθμη, κακή κάποιοι λένε.
10: Ελπίζω να συμμορφωθούν.
11: Μακάρι, ναι. μακάρι. Τώρα, τι γίνεται με τα ενεργειακά, γιατί άλλο ένα μεγάλο ζήτημα.
10: Με τα ενεργειακά.
11: Τι γίνεται επίσης και με τη χρηματοδότηση. Έμαθα χθες ότι έγιναν κάποιες αναπαρουσιάσεις από το ΙΟΔΕ μιας μελέτης της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Έρχεται ένα ποσό περίπου 5 δις για τους μικρομεσαίους και για το στεγαστικό. Οι μικρομεσαίοι οι οποίοι ζορίζονταν στην επαφή τους με τον τραπεζικό τομέα.
10: Ναι, και εξακολουθούν να ζορίζονται, γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν το Σεπτέμβριο είχαμε μια αύξηση πάλι μισή μονάδα στο επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 0,25 συγγνώμη.
11: 0,25, σωστά.
10: Και θα έχουμε και ενδεχομένως και άλλη μια αύξηση το Δεκέμβριο, λόγω του πληθωρισμού.
11: Ναι, μην έχουμε και τον Οκτώβριο.
10: Ενεργειακό κόστος.
11: Ναι, μην έχουμε και τον Οκτώβριο.
10: Ενδεχομένως. Άρα το επιτόκιο βάσης έχει πάει στο 2,5%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κόστος δανεισμού είναι υψηλό και μόνο με τέτοια εργαλεία μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας μπορούν να επιδοτηθεί το επιτόκιο και να δοθούν και εγγυήσεις που συνήθως δεν υπάρχουν. Αυτό είναι γύρω στο 1,5 δις το οποίο περίσσεψε από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα μοχλευτεί μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τις συστημικές τράπεζες σε περίπου 5 δις για τους μικρομεσαίους. Τώρα θα δούμε βεβαίως και κατά πόσο θα ενδιαφερθούν οι μικρομεσαίοι να πάρουν ένα επιπλέον δάνειο. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει κεφάλαιο κίνηση, να υπάρχει μια ρευστότητα, αλλά σε μια περίοδο που δεν υπάρχει κατανάλωση, οποιαδήποτε έτσι λήψη δανείου δεν ξέρεις αν θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί. Αν θα υπάρχει δηλαδή το έσοδο για να εξυπηρετεί και μια δόση δανείου. Όλοι είναι επιφυλακτικοί, υπάρχει μια αναστολή των επενδύσεων και ακόμα και των μικρών επενδύσεων από εγχώριους επιχειρηματίες με όλη αυτή την κατάσταση και να πούμε ότι αυτό το ασανσέρ της τιμής του πετρελαίου για κάθε 10 δολάρια που αυξάνεται το ετήσιο επιπλέον κόστος αγοράς των τριών καυσίμων, δηλαδή βενζίνης, πετρελαίου, κίνησης και θέρμανσης, είναι 420 εκατομμύρια.
11: Μέχρι για σήμερα, κάθε 10 εξάμεινο, δολάρια το βαρέλι.
10: Για κάθε 10 δολάρια που αυξάνει την τιμή, ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο κοντά στα 70, έχουμε φτάσει στα 102 σήμερα.
11: Ναι, ναι. Άρα είναι 420
10: εκατομμύρια.
11: 20 εκατομμύρια το μήνα.
10: Ετησίως. Στο εξάμεινο όμως, θα σας πω όμως ότι αυτή η διαφορά των περίπου 40 δολαρίων της τιμής του πετρελαίου μας έχει κοστίσει 1,5 δις. Δηλαδή από το Φεβρουάριο μέχρι τώρα, 1,5 δις έχουμε αγοράσει επιπλέον ακριβότερα την ίδια ποσότητα καυσίμων.
11: Θυμάμαι ότι είχατε δώσει και κάποια στοιχεία για το πόσο έχει κοστίσει στην ελληνική οικονομία η κρίση γενικότερα.
10: 3 δις, ναι. Και 145 δις στην Ευρώπη.
11: Ναι.
10: Και η Ευρώπη εξακολουθεί να κοφεύει και να μιλάει για στοχευμένα μέτρα, όχι γενικευμένα μέτρα, και μάλιστα θα έπρεπε να τα πάρει μετά το τρίμηνο.
11: Είναι αυτό το οποίο πάσχει, κύριε Πρόεδρε.
10: Αυτό
11: Ευρώπη...
10: το οποίο λέμε ότι τρέχουμε πίσω από το πρόβλημα.
11: Α, μπράβο, και όχι πριν το πρόβλημα.
10: Και όχι πριν, δεν αντιμετωπίζουμε προληπτικά την κατάσταση.
11: Μας τρώει πολύ κουβέντα.
10: Ναι.
11: Και οι πιέσεις που ασκούνται εσωτερικά για κάποιους οι οποίοι θέλουν.
10: Στο τέλος, η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό το οποίο θα. Ενδεχομένως θα είχαμε προλάβει, βλέποντας αυτή την κατάσταση να έρχεται.
11: Μάλιστα.
10: Τα αποθέματα στην Ευρώπη είναι στο 69%, ενώ τέτοια εποχή πρέπει να είναι στο
11: 85%. Η Αμερική πιέζει, λέει, να δοθούν αποθέματα τα οποία υπάρχουν στο ντίζελ τους Ευρωπαίους, να τα δώσουν για να πέσουν οι τιμές. Διάβαζα χθες κάπου.
10: Να δώσουν τα αποθέματα, αλλά σε τι τιμή θα τα δώσουν.
11: Αυτό επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον. Η Αμερική, λέει, έχει πολύ ακριβά καύσιμα και εκεί εσωτερικά υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά τις Αμερικές. αμερικανικές εκλογές. Παίρνουμε πολύ δίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εμείς τους στέλαμε τα υπόλοιπα καύσιμα και υπήρχε μια ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά ναι, η κατάσταση δεν είναι καλή, δεν είναι ευχάριστη.
10: Και φυσικό αέριο, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι διάβαζα ότι έχουν κλείσει περίπου 17 δηληστήρια στην Ευρώπη.
11: Σωστά.
10: Επειδή δεν εξυγχρονίστηκαν. Τουλάχιστον τα δικά μας, οι δύο εταιρείες με τα 4 δηληστήρια έχουν εξυγχρονιστεί.
11: Μάλιστα.
10: Έχουν πάει προς την πράσινη μετάβαση, οπότε είναι λειτουργικά διαθέσιμα και μας παρέχουν μια ασφάλεια, για να είμαστε ειλικρινείς. Βεβαίως και αυτά αντιμετωπίζουν ή αν θέλετε ελέγχουν το περιθώριο κέρδους τους.
11: Πάντα.
10: Και ενδεχομένως εκεί θα πρέπει να...
11: Πάντα, σωστό. Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
10: Και εγώ να είστε καλά.
11: Ευχαριστώ,
10: κύριε Ψάλτη.
11: Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελτηρίου Πειραιά. Νούμερα θα μου πείτε, Ψάλτη. Ναι, παιδιά, νούμερα, αλλά είναι η πραγματικότητα που υπάρχει στα νούμερα. Ο Χάρης, για να κλείσω, 55 μίλια λέει να πάω για δουλειά στο Μάντσεστερ και 55 να γυρίσω. Και χωρίς διόδια. Σε καλό δρόμο είσαι, Χάρη. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και ο Άρης Πορτοσάλτε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
14: Αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
16: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτές.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Με χαμόγελο.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου σήμερα.
0: Όταν βγείτε στον δρόμο να έχετε τη φάτσα του Μητσοτάκη που...
1: Αυτό το έχει καρφιτσωμένο.
0: Είδε. Είναι λίγο δρακουλίστικο βέβαια, αλλά εντάξει, αυτό είναι διαφορετικό πράγμα.
1: Είσαι και μωρό.
0: Εντάξει, δεν
1: είναι. Να τρως, να σου λένε να φας το φαΐ σου.
0: Για να χαμογελάμε λοιπόν σήμερα. Πότε πρέπει να χαμογελάμε από την ιδιοσιογραφία. Είναι φοβερή.
1: Και από το γεγονός ότι 417 ημέρες.
0: Ναι, καμάρια μας, λεβέντες μας.
1: Ηχείος δεν έχει
0: παραστική μας.
1: Στην κοινωνία.
0: Εικόνα μας.
1: Εσύ, αυτό που είχε πει ο Δήμαρχος.
0: Πιο απ' όλα, γιατί. Μωροί, μεσημέρι, βράδυ, ποιο μήνα.
1: Ο Δήμαρχος δεν είχε
0: πει έτος.
1: Ας μην πω την πρώτη του Σεπτέμβρη. Αλλά δεν είχε πει ότι το Σεπτέμβρη θα μπαινε συγκοινωνία στα καρδάμιλα.
0: Τέλεια Αυγούστου είχε πει. Αλλά τέλος πάντων μην κομίσουμε στην ημερομηνία. Χρονολογία είπε ο άνθρωπος. Άμα σας λέω θα του παίρνετε και χρονολογίες. Καλημέρα αδέλφια, καλημέρα συναυτικούς μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα στον Κώστα Μακρινό από τον Πειραιά. Μας ακούει ανελιπώς.
0: Βεβαίως, όσοι χιώτες είστε και ημογενείς, όσοι ακούν, είναι βάρδιες τώρα που είναι βράδυ. Τέλος πάντων, έχουμε καλή παρέα εδώ και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που επιτελούμε ένα έργο. Εν πάση περιπτώσει, έτσι το αισθανόμαστε. Λοιπόν, θα πάμε στα δικά μας. Δεν θα μας λείψουν τα δικά μας. Αλλά βλέπετε, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το μικρό κόσμο και τι γίνεται παραπέρα, έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε δύο κομβικά σημεία, εκτός το ενεργειακό βέβαια, τα οποία θα μας επηρεάσουν οπωσδήποτε. Το ένα είναι τα όσα γίνονται στη Γερμανία με το άνοιγμα πλέον του δρόμου για την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων, δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία πλέει τα ληστεία, πια η Γερμανία, ναι, από τον Κινέζο γίγαντα, τον ανταγωνισμό δηλαδή, και τα όσα γίνονται στη Γαλλία, όπου στη Γαλλία γίνεται ο χαμός στο ίσωμα και έχουμε ξαναπεί ότι άμα φταρνίζεται η Γαλλία, ποιος κρυώνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα στη Γαλλία που να έχει μείνει όρθιο στα σχολεία, από την Τετάρτη μέχρι σήμερα. Τα καίνε όλα, τα σπάνε όλα. Μια φοβερή κατάσταση, μια απίστευτη μαθητική κινητοποίηση. Τα αιτήματα φαίνονται μαθητικά, δηλαδή προλήψεις καθηγητών.
1: Θέλουν και αυτοί προσλήψεις καθηγητών.
0: Καινές ώρες.
1: Πρέσι, λες να είμαστε Ευρωπαίοι.
0: Εκεί τώρα μιλάμε για άγρια πράγματα, έτσι. Να δέρουν τους διευθυντές τους, να μπαίνει αστυνομία στα σχολεία, να καίνει τα πάντα. Δηλαδή μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου καλή. Και στη Γερμανία και στη Γαλλία.
1: Και μέσα σε όλα να έχεις προηγηθεί 2-0 και να έρχεσαι τελικά 2-2.
0: Αυτό που το πας.
1: Αυτό που το πας.
0: Και έχει και τη λέξη πας μέσα που είναι ελληνική.
1: Το οποίο χίος πας είναι τώρα τον Οκτώβριο. Δεν είναι και τώρα τον Οκτώβριο.
0: Ναι, θα έρθουν πολλοί. Θα δώσουν 600 ευρώ εισιτήρια να έρθουν να κάνουν διακοπές.
1: Να έχουν φτηνώσει τώρα τα εισιτήρια. Σήμερα έχει απογορευτικό.
0: Όχι.
1: Μην έρθετε σήμερα.
0: Τυχείο δεν έχει απογορευτικό.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, γιατί το Λαύριο έχει απογορευτικό.
1: Ναι, και επειδή το πλοίο ξεκίνησε χθες.
0: Το γραμμή Λαυρίου Μεστών δεν έχει δρομολογηθεί ακόμα πλοίο. Θα μπει και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Όταν μπει λεωφορείο. Όταν μπει λεωφορείο, θα μπει και πλοίο.
1: Τι λεωφορείο?
0: Μιλείτε νεχιώτικα, είναι το βιβλίο.
1: Μιλούμενε καλέ.
0: Του Νίκου Μίτση. Και διαβάζουμε κάθε μέρα.
1: Ένα γράμμα. Ζυζάνιο. Όχι, ζήτα όπως Ζολώτας Γεώργιος.
0: Ακούτε τη διάλεξη.
1: Γυμνασιάρχης της περίφημης σχολής Χίου από το 1886 έως το θάνατό του το 1906, ο οποίος εξομοίωσε τη σχολή με αυτές της ελεύθερης Ελλάδας. Έγραψε την ιστορία της Χίου και ίδρυσε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού στο υπόγειο του σχολείου, όπου και σήμερα λειτουργεί το Μουσείο Ιστορίας και Φυσικής του πρώτου γυμνασίου.
0: δείτε, ακούστε σε μία πρόταση πόσα πράγματα χώρισε ο Νίκος Ομίτης.
1: Ζάβλακας.
0: Ορίστε. Τοπική. Εντελώς τοπική.
1: Είναι το ανδρικό μόριο.
0: Ναι, ο Ζάβλακας είναι το. Πήγα να σου το πω, αλλά αφού το πες. Αφού το πες.
1: Ναι. Ζουλόφθονος.
0: Ναι.
1: Ναι. Ζευλεπιές τα ξεφλουδισμένα, καβουρτισμένα ρεβίθια.
0: Βέβαια, ζευλεπιές.
1: Ζευλεπιές.
0: Ναι. Αυτά τα λέμε μόνο στοιχείο, έτσι.
1: Ζαρταλούδια.
0: Και αυτό.
1: Τα βερίκοκα, τα καΐσια.
0: Ζαρταλούδια.
1: Ζωντόβολο.
0: Καλά. Από τέτοια, Νίκο.
1: Ζωντόβολα πολλά,
0: από τέτοια, παλικάρι μου.
1: Μα έχεις κάνει λάθος.
0: Έχω κάνει λάθος.
1: Ναι, δεν είπαμε το έψιλον. Και πήγαμε στο ζήτα.
0: Επίδειξε ένα γράμμα.
1: Ναι.
0: Βάρκες, αύριο το πούμε. Όχι αύριο. Αύριο κάνουμε κουμπί.
1: Να το θυμάσαι όμως.
0: Βάλτε στο έψιλον.
1: Στο έψιλον το έχω.
0: Για να δω.
1: Για να δει.
0: Πώς βλέπω. Το ζήτα ρε είναι.
1: Ναι, αλλά τα βιβλία έχουν μία αριστερή και μία δεξιά σελίδα.
0: Κοίτα μπέρδεψα, ρε γάμο.
1: Κοίτα μπέρδεψες.
0: Ωραία, τη Δευτέρα θα πούμε το
1: Έκαλε.
0: Έκαλε. Και επίσης διαβάζουμε κάθε πρωί από το βιβλίο της Μαρίκας Μαρδά για το θολό ποτάμι, ψυχή ζώσα μέσα σε θέλους και παραδόσεις, στίχους του Δετού. Εγώ για το χατήρι σου θα πάω ένα τραγουδάκι, να κάνω την καρδούλα σου σαν το περιβολάκι. Έφυγες από το πλάι μου χωρίς καμιά αιτία, μα όσο και με πλήγωσες δεν σου κατώ κακία.
1: Μεγάλη καρδιά.
0: Εμείς για το χατήρι σας θα πούμε τα τραγούδια, για να μπουν μέσα στο χώρο όλα τα κοπελούδια. Για αυτές σε γίνονται όλα, πέλε και παιδιά, βλέπετε τι γίνεται. Χαίρε από τις πράξεις σου, μια μόνο μου αρέσει, γιατί σε πλούσιους και φτωχούς δεν κάνεις εξαιρέσει. Η λαϊκή σοφία. Πού πήγε το μολύβι τώρα? Το μολύβι. Σημειώνα και μην λέω τα ίδια.
1: Η ισοπαλία που λέγαμε πριν είναι αυτή που έφερε χθες η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας μας με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τελικά στο 89 νομίζω ισοφαρίστηκε και έγινε το 2-2. Ναι, στο 81 το λεπτό. Δέχτηκε τον γκολ της ισοφάρισης.
0: Ακούτε την πολυπίκυλη εκπομπή. Καλημέρα Χίους. Οπότε αφού τα κάναμε κουβάρι όλα, να πούμε ότι σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου του 1959 έγινε κάτι πολύ πολύ πολύ σοβαρό.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 68 χρόνια, 67.
0: Μη ρωτάς, γκουγκλαρέ το.
1: 67 χρόνια. Πολύ νεκροδυστύχημα τα ξημερώματα στη θέση Άμπελος. Λεωφορείο προερχόμενο από τις Αμάδες στην πορεία προς τα Καρδάμιλα πέφτει σε γκρεμό 130 μέτρων. Από τους 22 επιβάτες σκοτώθηκαν επιτόπου. Η Μαρία Φωτεινού 28 χρόνων, η κόρη της Αναστασία 5 χρόνων, η Αναστασία Φωτεινού 75 χρόνων, ο Νικόλαος Καλογεράς 18 χρόνων, η Μαριγό Κουημάνη 80 χρόνων, κάτοικοι Αμάδων, όλοι αυτοί, και η Βασιλική Καραλευτέρη, κάτοικος Καμπιών.
0: Αυτά ήταν η πρώτη είδηση, γιατί μετά είχαμε και άλλους θανάτους.
1: Κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους στο νοσοκομείο υπέκυψαν η Δέσποινα Σκυριώτου 17 χρόνων, ο Ευάγγελος Κουημάνης 4 χρόνων από τις Αμάδες. Την επομένη υπέκυψαν επίσης τα τραύματά τους η Χρήστος Πιτσικούλης και Νικόλαος Κουημάνης. Οι υπόλοιποι 12 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι βαριά, ενώ τις επόμενες μέρες έχασαν ακόμα 2 τη ζωή τους. Άρα συνολικά...
0: Είχα πάρει και μια συνέντευξη από μια επιζήσαντα, πιστεύω να είναι καλά στην υγεία της, να είναι καλά η γυναίκα, που είχαμε μιλήσει και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Λοιπόν, για αυτό το πολύ νεκρό δυστύχημα. Γι' αυτό δεν μας βάζουν λεωφορεία. Σου λέει, μην γίνει κανένα ατύχημα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Σας μην είναι χωρίς λεωφορεία. Να... Εντάξει, παιδιά. αυτά για την ιστορία, γιατί πρέπει να την λέμε και αυτή.
1: Τώρα, πανελλαδικός.
0: Μάλιστα. Να ξέρετε, σαν σήμερα
1: το 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Της πήρε κάμποσα χρόνια. Ήταν η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Και τελικά δεν τα κατάφερε κιόλας. Σαν σήμερα 1990,
0: τόσο κοντά,
1: τόσο κοντά και τόσο μακριά, προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές. Για να πάμε σιγά σιγά στα δικά μας. Έχουμε μπόλικα. Μεταξύ άλλων έχουμε και το νησί, το οποίο προτείνει ο Λεβέντης, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, ο Λεβέντ Ερσίν Οραλή, ο οποίος σου λέει απέναντι στα τόσες χιλιάδες νησιά που έχει η Ελλάδα, εμείς θα πρέπει να φτιάξουμε τεχνητές νήσους. Αυτό γίνεται και στην Ιαπωνία, γίνεται, τεχνικά γίνεται αυτό το πράγμα και στην Κίνα κλπ. Θα κάνουν και μία, πρότεινε μάλιστα να γίνει μία τεχνητή νήσος στο Καστελόριζο, έτσι, και άλλη μία στοιχείο. Λεβέντη, στοιχείο, κάνε το κάτω κάτω στο ακροτήριο ουρά να βάλετε και σχήνους μέσα. Μην κάνετε μαλθακίες τώρα και βέβαια. Αν βάλετε κανένα σχήνο μέσα, βγάλετε κάνει μαστιχίτσα από τη μαστίχα λατσάτων. Σακίζ αλατσάτιν. Αυτό. Θα πάρω να συζητήσουμε με μαστιχίτσα.
1: Σακίζ αλατσάτι.
0: Ναι, αυτό. Να τα λες και με προφορά.
1: Έτσι.
0: Έτσι λοιπόν. Άμα πας Λεβέντη που λες, μην πας εκεί στον Κιάλτη μέσα από τα βορειό χώρα. Πήγαινε στην Νότια Αιχείο, άβαλες κανένα σκηνανάκι μέσα, να βοηθήσουμε, που κομπαδέσουμε και ασπρόχωμα. Ναι. Δεν είναι βέβαια αυτά για να τα παίρνεις στην πλάκα. Δεν είναι καθόλου της πλάκας ό,τι λένε οι Τουρκοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας κάνουμε και λίγο χιούμορ, αλλά ας τα παίρνουμε και σοβαρά. Και το κουβέρνο, το κουβέρνο,
1: γκουβέρνο,
0: το κουβέρνο
1: εκ του government,
0: του government
1: ή του gov.
0: Αυτή είναι αθεματισμένη που είναι στην Αθήνα.
1: Gov, gov.
0: Να τα λέω πιο απλά εγώ. Πάρτε υπόψη σας, χαϊβάνια, ότι αν εξοντώσετε την παράκτια αλληλεία, θα στηρίσετε την ελληνική σημαία από τις θάλασσες. Ο κάθε ψαράς που βγαίνει και ψαρεύει κουβαλάει μαζί του και την ελληνική σημαία. Άκουγα χθες και έβλεπα την απελπισία αυτών των ανθρώπων. Ό,τι η μαλθακία έχουν στο μυαλό τους, οι άνθρωποι έχουν μπει σε κότερα μονάχα. Και τι δεν γυρεύουν στους ψαράδες. Τουαλέτες, κρεβατοκάμερες, ρεμπαγούς.
1: Πού καλέ, μέσα στο.
0: Βεβαίως. Ηλεκτρονικές ζυγαριές. Ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Δηλαδή πρέπει να έχουν μαζί και ένα λογιστή οι άνθρωποι. Για να πάνε να βγάλουν 2 κιλαμαρίδες. Τόσο μαλθάκες είναι οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι βάρκα. Οι άνθρωποι έχουν πάει μόνο σε κότερα. Εκεί μόνο μπαίνουν. Αυτοί είναι με τη θάλασσα σε επαφή τους. Επειδή όμως αυτοί εκπροσωπούν δια της ψήφου του ελληνικού λαού, του πάνσοφου, το έθνος, να ξέρουν ότι κάθε ψαράς, το ξαναλέω, που καλαμαρεύει εκεί στην αγριά απέναντι, κουβαλάει μαζί και την ελληνική σημαία. Σε λίγο ηλίθι δεν θα υπάρχει ούτε λέπι ελληνικό, ούτε ξύλο ελληνικό με την πολιτική που έχετε. Εκτός από την αύξηση των καυσίμων που διαλύει τα πάντα. Αυτό δεν είναι, ας πούμε, δικό σας θέμα. Τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα που θέλετε να εξοντώσετε τους ψαράδες, γιατί δεν φτάνει που κόψατε τα σκάφη. Δεν φτάνει το έγκλημα αυτό.
1: Είναι ώρα για διάλειμμα. Και το ρολόι ετοιμάζεται να δείξει 8:19.
0: Και δεν τρώω και ψάρια, δεν είμαι του.
1: Τι και?
0: Λείπα και δεν τρώω και ψάρια, δεν είμαι του ψάρια.
1: Εγώ να δεις.
0: Δεν είμαι του ψάρια, πολύ παιδιά, ναι.
1: Λοιπόν, 2271-08-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου.
0: Κάπου όμως να σημειωθεί αυτό που είπε ο ψαράς, ένας ψαράς, ο Ζανίκος. Λέει, με ενδιαφέρουν τα πολιτικά, λέει, εμένα ούτε άλλος. Ο μόνος, λέει, ο οποίος μας υπερασπίστηκε.
1: Εντάξει, δεν ήταν ο μόνος.
0: Δεν ήταν ο μόνος, ωραία. Πού είναι όλοι οι υπόλοιποι?
1: Θέλω να πω και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος έκαναν ερώτηση.
0: Καμία αντικάλα.
1: Γιατί δεν πιάνεται, δεν είναι κόμμα, τι δεν
0: πιάνετε? Πιάνετε, βεβαίως πιάνετε. Πιάνετε και παραπιάνετε. Οι υπόλοιποι τι κάνετε? Γιατί να πει μόνο ο Σταύρος του Μιχαηλίδη? Γιατί να το πει αυτό? Οι υπόλοιποι είναι οι σχέδιες βουλευτές, δεν σας αφορά αυτό το θέμα?

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 8 και 22 πρώτα λεπτά. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια για αυτό που φτιάξαμε στην τηλεόραση. Μόνο καλά λόγια ακούω. Μερικοί μου είπατε δεν βλέπουμε καλά. Γυαλιά, παιδιά, γυαλιά έχει πολλούς οπτικούς.
1: Πε κάνεις πώς δεν βλέπει καλά.
0: Εμένα μου έχουν πει.
1: Εσύ δεν βλέπεις.
0: Καλά, εγώ δεν βλέπω.
1: Εσύ μπορείς να πας.
0: Εγώ έτσι πάω. Πάω. Πέρα μου. Εμένα μου τα κανονίζω εγώ.
1: Τα κανονίζεις.
0: Ναι. Με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε πόσο έχω, πόσο πρεσβεία έχω, πόσο αυτό.
1: Ναι, ξέρεις.
0: Ναι, 3,5 βαθμούς έχω.
1: 3,5.
0: Τι, από σε φαίνεται παράξενο που έχω 3,5.
1: Μπράβο.
0: Αμέ. Ήταν τους Κινέζους.
1: Κινέζοι τι έχουν.
0: Αλλού έχουν το 3,5 Κινέζοι. Σε πόντους. Εγώ το έχω σε πρεσβεία.
1: Γιατί, ποιος το λέει αυτό.
0: Άσε τώρα, αυτά είναι επιστημονικά θέματα. Μην ασχολείσαι τώρα. Εδώ πέρα έχουμε να δούμε σοβαρά πράγματα. Ναι. Λοιπόν. Χαμπάρι ο τηλέφωνο. Λοιπόν. Το λοιπόν,
1: έχουμε πολλές πληροφορίες και θα εμπλουτιστούν και άλλο τις επόμενες ημέρες.
0: Από τι πράγμα?
1: Που προβάλλονται στα δεξιά της οθόνης.
0: Α.
1: Στο πρόγραμμα της τηλεόρασης, λέω.
0: Α, για άνοιξε λίγο τα.
1: Πολύ σωστά μας επισημάνατε ότι δεν εμφανιζόταν χθες στα φαρμακεία τα εκτός πόλης αυτό του Βροντάδου. Το διορθώσαμε.
0: Το φτιάξαμε, γι' αυτό είπαμε. Όλο τον Οκτώβριο θα είναι πειραματικό το. Άνοιξε τα αληθινά, σε παρακαλώ. Για να διαβάσουμε δύο παραγράφους κάτω-κάτω. Ναι, ο Σταύρος.
1: Ναι.
0: Ωραία, κάτω. Ήταν να έρθει ο Σταύρος.
1: Είχε πει πως θα έρθει.
0: Α, εμένα δεν μου το είπατε. Δεν πήρα.
1: Ήταν έκπληξη. Κίντερ έκπληξη.
0: Έπειρα, Σταύρο, έλα μέσα.

0: χαίρομαι, τι τιμή να μας επισκεφθεί ο βουλευτής μας, ο οποίος είναι ελαφρύτερος κατά μια χολή.
1: Γραμμάρια
0: Οπότε δεν θα σπάει τώρα η χολή του πτουνού, δεν θα σπάει η χολή.
1: Και δεν θα ρίχνετε και, δεν θα ρίχνετε και χολή, λένε κάποιοι.
0: Άκου, άκου, άκου τι είπα.
2: Ποτέ δεν ήμουν της
0: της χολής.
2: Ναι, της πίκρας.
0: Έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, πάντα γλυκά.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν, έχουμε τον Σταύρο Μιχαλίδη κοντά μας.
1: Σε χαρά, λίγο θα τα πούμε όμως πιο αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Ποιες είναι οι δύο παραγραφές?
0: Ρε παιδιά, ακούτε εδώ, το λέω για τους συναδέλφους μου, τους συναδέλφους μου. Εγώ πείτε πως δεν είμαι καλός δημοσιογράφος, δεν είμαι καλός. Είμαι παλιός όμως. Όταν λοιπόν χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί βαριέστε να γράψετε, να ξέρετε ότι σε λίγο δεν θα μπορείτε να γράψετε το όνομά σας.
1: Καταρχάς να διευκρινίσουμε κάτι το οποίο δεν ξέρω αν όλοι το γνωρίζουμε.
0: Εχθές λοιπόν γράφουνε, δεν θα πω.
1: Όχι, όχι, μισό.
0: Πες.
1: Είναι υποχρεωμένος κάποιος, ειδικά αν είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, αν έχει χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη και την έχει χρησιμοποιήσει ατόφια, να το γράψει.
0: Αυτό τώρα πια πέπος δεν το καταλαβαίνουν. Λοιπόν, είναι τώρα, σας διαβάζουμε τώρα δύο παραγράφους από χθεσινό ρεπορτάζ για τους ψαράδες.
1: Στις δηλώσεις τους διατυπώθηκε παράλληλα κριτική για τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψη των αλλιέων, αξιοποιούνται ευρωπαϊκοί πόροι για τον κλάδο. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί για την ακριβή κατανομή των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων αποτυπώνουν τη θέση του ομιλητή και δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία του παρόντος ρεπορτάζ, ανεξάρτητη επιβεβαίωση των επιμέρους ποσών που ανέφερε.
0: Αυτά του τα γράφει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ποιος, πιανού.
0: Όποιος είναι, όπως είναι, τα βάλε μέσα.
1: Πρόκειται για ισχυρισμούς και εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά των αλλιέων και απαιτούν ξεχωριστή θεσμική τεκμηρίωση ως προς κάθε συγκεκριμένο περιστατικό. Καλά, είναι οδηγίες του
0: τις οδηγίες της τεχνητής, τις βάλανε μέσα.
1: Τα σχόλιά της.
0: Ρε παιδιά. Έλεος, ρε παιδιά.
1: Γιατί, ρε παιδιά.
0: Γαμώτο δηλαδή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Κοίταξε να δεις. Επιτυχία όμως θα είναι η εξής. Να φτάσει κάποιος να το διαβάσει αυτό. Γιατί συνήθως όλοι αρκούνται στο να διαβάζουν τον τίτλο.
0: Καλά, ναι, αυτό.
1: Δεν διαβάζουν το περιεχόμενο.
0: Αυτό.
1: Σχολιάζουν μάλιστα επί του τίτλου και του θέματος χωρίς να το έχουν διαβάσει.
0: Αυτά πάνε άπατα. Ο Σταύρος που είναι δίπλα το ξέρει αυτό. Γι' αυτό και όταν γράφει ερωτήσεις στη Βουλή κλπ. Είναι τρεις παράγραφοι, δεν είναι παραπάνω. Τακ, ό,τι έχει να πει το λέει τηλεγραφικά.
1: Μα δεν είναι μόνο το τηλεγραφικά, που και το τηλεγραφικά δεν είναι σωστό, γιατί αυτό δείχνει ότι δεν ξέρουμε να διαβάζουμε.
0: Ναι, εντάξει, εμείς δεν ξέρουμε να διαβάζουμε. Λέω τι είναι πιο εύληπτο. Τώρα μην κάνουμε μάθημα δημοσιογραφίας, δεν πειράζει. Θα ήθελα να, πριν δώσουμε το λόγο στο βουλευτή, να πω το εξής. Ρε παιδιά, ένα λεπτό.
1: Ρε παιδιά.
0: Ας πούμε ότι η Δημοτική Αρχή δεν υπάρχει.
1: Πώς δεν υπάρχει, αφού υπάρχει.
0: Αν και όταν πρόκειται να φορολογήσει ή να πει ψέματα, είναι πρώτη. Υπάρχει.
1: Δεν λέει ποτέ ψέματα.
0: Αντιπολίτευση υπάρχει. Δηλαδή, εχθές είπαμε, πήγε η ΔΕΗ και μπουτελιάρισε ένα περίπτερο πάνω στο πεζοδρόμιο της Προκυμαίας. Πρώτη παρανομία. Δεύτερη παρανομία. Χθες πήγανε και πήρανε και ρεύμα από το παλιό τελωνείο και το δώσανε στον Νικίσκο.
1: Μα το καλό διότι ήταν ήδη περασμένο. Λοιπόν, τι εννοείς, δεν λειτουργούσε.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε ρεύμα στην ιδιωτική επιχείρηση της ΔΕΗ για να βάλει περιπτέρω.
1: Και τρίτο, είπαμε.
0: Είναι κλεισμένη η διάβαση των τυφλών.
1: Εντάξει, δεν έχουμε τυφλούς όμως.
0: Ρωτάμε λοιπόν. Εντάξει, δεν υπάρχει δημοτική αρχή. Αντιπολίτευση υπάρχει. Η αντιπολίτευση δεν πρέπει να πάει να ρωτήσει τι είναι τούτο το πράγμα που φύτρωσε.
1: Μπορεί να ρώτησε και να μην το ξέρουμε.
0: Ο σύλλογος των ΑΜΕΑ. Τον ενδιαφέρει ότι έχει γίνει η κατάληψη της διάβασης.
1: Δεν ξέρω, παιδάκι μου, δεν προλάβανε. Μια μέρα είναι, ηρέμησε.
0: Πώς ξέρω, ρε γάμο το. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε στις χώρες κάτω από τη Σαχάρα.
1: Όπως βλέπεις, γίνονται.
0: Λοιπόν,
1: επίσης, μας αρέσει. Θέλουμε να έχουμε ένα περίπτερο της ΔΕΗ να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας εύκολα και γρήγορα και στο κέντρο του.
0: Ποιος έχει διαφορετική γνώμη?
1: Και στην πλατεία να το πηγαίνουν.
0: Ας νοικιάσουν ένα μαγαζί. Ας πάρουν στην πλατεία ένα περίπτερο.
1: Και έχει αχρησιμοποιεί τα περίπτερα στην πλατεία σημειωτέων, έτσι.
0: Πρέπει να πάνε να μπουτελιάρουν ένα περίπτερο μέσα στην πλατεία, στην Προκυμαία. Και άμα αύριο πάει και βάλει και η υποτέρια και η ενέργεια και ο ήρωνας.
1: Και εμείς.
0: Και οποιοδήποτε.
1: Εμείς γιατί δεν πάμε?
0: Είπαμε, εντάξει, η ελληνική ταμείο δεν υπάρχει. Ούτε κανείς απαντάει.
1: Από ωραία θα ήταν να κάνουμε εκπομπή από εκεί,
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν.
0: Λοιπόν,
1: μια φορά είχαμε κάνει από το παρκάκι Παπανδρέου, θυμάσαι.
2: Εσύ είσαι ο Αγέννη.
1: Τι?
2: Θυμάσαι όταν είχαμε το ατύχημα με το Θεόφιλος Έκανε την εκπομπή εκεί που ήταν το πρακτορείο.
1: Μαζί την κάναμε.
2: Ήσουν γεννημένη.
1: Γεννημένη και εκεί δίπλα.
0: Αυτή, όλα γέννητη είναι.
2: Λοιπόν, ναι. Και κατά σύμπτωση τότε, ναι, εγώ ήμουν λιμενάρχης.
1: Ναι. Λιμενάρχης Χίου.
2: Ναι, ήταν πρώτη άφηξη του βαπορίου, του Θεόφιλου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που κουτούλησε, που στούκαρε.
0: Ναι.
2: Και είχα πει όλο το πλήρωμα του λιμενάρχιου, κατεβείτε 5 ώρα το πρωί να το υποδεχτούμε, ξέρω εγώ. Και καθόμαστε λοιπόν εκεί στη Μουχανού της Μαρίας και πήραμε καφέ και πάση περιπτώσει έγινε αυτό που έγινε και ξαφνικά εσύ έκανες εκπομπή κάτι ή κάπου ήσουν, ναι, στο στούντιο.
0: Ναι.
2: Εκεί που ήταν το παλιό πρακτορείο ειδήσεων.
1: Ναι, ναι, κάνεις πολύ χρονοπούλου.
0: Πάμε τα ρωτήρια, παιδί μου. Πάμε τα ρωτήρια. Ναι, ναι.
2: Και σε δευτερόλεπτα κατεβαίνεις και βλέπεις όλο το λιμεναρχείο. Ναι. Με κάγκελα γύρω-γύρω και λες, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Τώρα Σταύρο, τι έγινε.
1: Καταρχάς τότε είπαμε στο ραδιόφωνο, είπαμε στο ραδιόφωνο ότι έγινε σεισμός.
2: Ναι, όντως.
0: Καλά, αυτό το παθώ, εγώ το πάνε.
2: Λοιπόν, σεισμός είναι και αυτό. Πού να σας πιάσω τώρα.
1: Δεν θα τα πιάσετε τώρα, γιατί είναι 8.30. Έαμε, ακάμε το διάλειμμα.
0: Είσαι και χωρίς σχολή, πρόσεξε καλά.
1: Γιατί ήρθατε με φόρα.
0: Λοιπόν,
1: θα βάλουμε τις διαφημίσεις.
0: Και όλος ο λόγος στο Σταυρόμετρο.
1: Και να πω βέβαια πριν βάλω τις διαφημίσεις ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας του μαξιλαριού.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι. Με την αγορά ενός μαξιλαριού, το κύριος Ντεκό μας κάνει δώρο ακόμη ένα. Δηλαδή παίρνουμε ένα και δώρο ακόμη ένα. Οπότε αν είσαστε ζευγάρι, παίρνετε ένα και για τους δύο. Δύο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Στην τιμή του ενός.
0: Μπράβο.
2: Είμαστε δύο.
1: Αν είσαστε δύο και πα... Τι δύο, τι δύο.
0: Πού το Πασταύρο τώρα.
1: Τέσσερα.
0: Πού το Πασταύρο.
1: Πάρετε δύο, θα πάρετε
0: τέσσερα.
1: Συλλογή 15 μαξιλαριών. Κύρος Ντεκό, Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710

0: Ζωβρεκοστή.
1: Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 8:34 από τα λεπτά.
1: Αν είναι να πάρετε αντιβίωση, το ξέρετε.
0: 8:19:19 το τηλέφωνο του ΚΤΕΟ.
1: Το πάμε καλέ.
0: Το πάμε, το ξαναπούμε. Τι πρόβλημα υπάρχει. Και αν θέλετε να κάνετε ασφάλεια, Δέσποινα Γεωργούλη, ορίστε. Βλέπετε. Ασφάλεια ζωή. Ασφάλεια. Ο Σταύρος έβγαλε τη χολή του. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει.
1: Ασφάλεια χολή.
0: Ασφάλεια χολή υπάρχει, Δέσποινα. Δέσποινα Γεωργούλη, 690-605-1419, ρωτήστε παρακαλώ.
1: Υγεία θα είναι αυτή.
0: Αν υπάρχει ασφάλεια χολής.
1: Θα είναι ασφάλεια υγείας, ναι, που περιλαμβάνει και τη χολή.
0: Εξατομικεύει το πρόβλημά σας και το τοποθετεί στην ασφαλιστική εταιρεία η οποία σας ταιριάζει. Αυτό κάνει η Δέσποινα. Λοιπόν, Σταύρος Μιχαλίδης είναι δίπλα μας, ο Φορτσάτος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σταύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όσους και όσους μας ακούν. Στον κόσμο που σας παρακολουθούν, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Από πού θέλω να ξεκινήσεις?
2: Εγώ θέλω να ξεκινήσω από τα τελευταία που σ' άκουγα ανεβαίνοντας τη σκάλα να λες. Καταρχήν για τους ψαράδες.
0: Α, ναι.
2: Όπου απολύτως αυτά τα οποία είπες σε δύο λεπτά ήταν η εννιάληπτη όλη η ομιλία μου στη Βουλή πριν 4 μέρες. 9 λεπτά αφιερώθηκαν όλα στους ψαράδες για τους λόγους, κυρίως τους εθνικούς, που είπες. Η επίδειξη σημαίας, όπως υπενήχθηκες και ευθέως μάλλον είπες, στο Αιγαίο πια γίνεται από τα αλλιευτικά σκάφη και τα ποστάλια μας και όλα αυτά τα πράγματα. Εάν λοιπόν στα εκατοντάδες νησάκια του Αιγαίου που συντηρούνται από βοσκούς και ψαράδες και κάποια τώρα λίγο επειδή έχουν κρατήσει και ένα ύφος και ένα χαρακτήρα νησιωτικό από τον τουρισμό, τα τελειώσουμε, τότε θα ψάχνουμε να βρούμε πού κατοικείται, ποιο νησί κατοικείται, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία στο διεθνές δίκαιο για την υφαλοκρηπίδα, για την ΑΟΣ και τα λοιπά, αν υπάρχει ζωή. Τα ξέρει αυτά ο κόσμος που μας ακούνε και τα λοιπά. Και ξέρετε τι κάνουν τώρα οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι, αν ακούσατε, ξεκινούν τη συζήτηση για τεχνητά νησιά.
0: Αυτό ανέφερα ως αφορμή εγώ. Άκουσες το δεύτερο κομμάτι που είπα. Ανέφερα τα νησιά και τα έφερα σε αντιπαραβολή με τους ψαράδες. Λέω, οι Τούρκοι ετοιμάζονται να κάνουν αυτά τα πράγματα.
2: Είναι φοβερό. Ναι. Λοιπόν, και εμείς προσπαθούμε με τους άναυτους που είναι στα Υπουργεία να λύσουμε τα προβλήματα που έχουν σχέση με τα εθνικά μας θέματα, το δημογραφικό και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι τραγικό και δεν το λέω, πάντοτε το τονίζω αυτό, η κουβέντα μου δεν είναι πρωτίστως αντιπολιτευτική. Είναι του κόσμου.
0: Μα φαίνεται.
2: Ένας άνθρωπος που ζει στην κοινωνία. Εάν λοιπόν δεν φροντίσει η κάθε κυβέρνηση, όταν νομοθετεί, όταν παίρνει ένα χαρτί και ένα μολύβι να γράψουν, αν και αφιβάλλω, μάλλον έρχονται από άλλους, από κάποιες συμφέροντα έρχονται και οι νομοθεσίες και όπως έρχονται στη Βουλή, τότε τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα για το αύριο της χώρας. Και ξέρετε, για να το συνδέσουμε

0: Συνδέσω τώρα με το δεύτερο που θα πω για το περίπτερο της ΔΕΗ που κάτσανε πάνω στο πεζοδρόμιο δίπλα.
1: Για το οποίο τώρα μόλις με ενημερώνουν ότι η αρχαιολογική υπηρεσία δεν έχει ιδέα. Η προϊσταμένη λέει ότι θα επιληφθεί άμεσα του θέματος γιατί δεν ρωτήθηκε καθόλου η υπηρεσία της και δεν συμφωνεί καθόλου με αυτό.
0: Ελπίζω.
2: Αυτό που το έχεις τώρα γραπτά.
1: Το έχω από πληροφορία τη δημοσιογραφική.
0: Ωραία. Θα το βάλουμε τώρα λοιπόν το θέμα γιατί θα είχα σκοπό και εγώ να το θέσω. Κοιτάξτε. Μια και μιλήσαμε για μικρά νησάκια. Ξέρετε, υπάρχει ένα κύμα τουριστικό αυξανόμενο σε αυτά τα σήματα παλιά νησάκια που λέγαμε, τα Κουφονίσια και οι Σινούσες, Δονούσες, όλα αυτά έχουν μια τρομερή αύξηση στην τουρκική. Γιατί?
1: Γιατί ο κόσμος έχει βαρεθεί από τα, και από τα μεγάλα εντωμεταξύ.
0: Αλλά έχουν κρατήσει και μια αισθητική.
1: Και το χαρακτήρα τους βέβαια. Νησιωτικό, ναι.
0: Κάτι που εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το χάσουμε. Στοιχείο. Μας διακατέχει ένας μυθριδατισμός που δεν μας πειράζει πια τίποτα. Θεωρούμε όλα δεδομένα, η αλλίωση, το περιβάλλον, η αισθητική μας, να χτίζουμε όπου να είναι, όπως να είναι, να παρεμβαίνουμε στην πόλη μέσα άναρχα και όλα αυτά. Ένα από όλα κι αυτό είναι αυτό, μιλάμε για έκτρωμα. Εγώ δεν το ήξερα γιατί έλειπα κάποιες μέρες.
1: Σαν περίπτωρο, ωραίο είναι, απλά δεν έπρεπε να είναι εκεί.
0: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Είναι ωραίο.
0: Τι ωραίο, ένα αλουμίνιο είναι που το έχουν κάτσει μέσα.
1: Τι δουλειά λοιπόν, έχει πάρει στο λιμάνι.
0: Εάν στο λιμάνι του 1890 και μετά είναι ωραίο να καθίσει ένα αλουμίνιο πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, εντάξει. Αλλά από εκεί και έπειτα είναι τοποθετημένο και κόβει ό,τι είπε ο Γιάννης ο Τζούμας.
1: Καταρχάς κόβει τη διάβαση.
0: Διαβάσεις, πεζοδρόμιο, ναι. Τους ανθρώπους, τα ένα καροτσάκι, ανίκανους, όλα αυτά, αμαία κτλ. Δεύτερον, ρε παιδιά, υπάρχει μια αναθηματική στήλη εκεί
1: το είπα και
0: που
1: εγώ
0: περιγράφει, το άκουσα που το είπες χτες, που λέει ότι εδώ υπήρξε μια θυσία το 1944 όπου με το βομβαρδισμό αυτό του πλοίου του Βίριλ κτλ.
1: Κάποιοι άνθρωποι σκοτώθηκαν, βέβαια.
0: Θυσιάστηκαν οι συμπολίτες μας. Το έχουμε για να το βλέπουμε. Πάμε μπροστά σαν τους Εβραίους που στο τείχος των Δακρύων και βάζουμε στεφάνια. Λοιπόν, και πας και μου βάζεις αυτό το περίπτωρο. Για ποιο λόγο, ποιον ζήτησες? Ποια νοζητινά άδεια ζήτησες? Ποια υπηρεσία που ασχολείται με αυτά τα πράγματα?
1: Προφανώς η ΑΔΕ που του δίνει και ρεύμα.
0: Λοιπόν, και παίρνουν και κάτσε να δούμε αν είναι και νόμιμο αυτό το, και δεν είναι και καμιά ρευματοκλοπή. Επειδή είναι ΔΕΗ, δηλαδή παίρνουμε και ρεύμα όπου θέλουμε.
1: Τι να πω.
0: Πάμε λοιπόν και χαίρομαι τώρα που κάποιος παρενέβη και είπε ότι η αρχαιολογία.
1: Η αρχαιολογία δεν έχει ιδέα. Ναι.
0: Η αρχαιολογία λοιπόν έχει δικαίωμα να ζητήσει και ποινική δίωξη. Αν έχει γίνει παράβαση, παρανομία.
2: Αλλά θα το ψάξει και εσύ τώρα από ό,τι βλέπω.
0: Σαφώς θα πάει στη Βουλή αυτό.
2: Το
0: έκτρωμα. Και θα ζητηθούν ευθύνες και από το Υπουργείο Οικονομικών που έδωσε, αν έδωσε ρεύμα νόμιμα, με την άδειά του.
2: Παιδιά,
0: και από το Υπουργείο
1: Πολιτισμού. Κύριε Μιχαηλίδη, να μην μείνουμε στο περίπτερο γιατί έχουμε πολλά θέματα.
0: Συνδέω, κάνω γέφυρα.
2: Α, σα πω κάτι όμως.
0: Πάμε στο Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Καλά, θα πάμε στο Υπουργείο.
0: Που είναι αρχαιολογοί. Πες όμως τι θέλω.
2: Α, σα πω τι θέλω να πω. Η ΔΕΗ το ξέρει.
1: Ποιο?
2: Αυτό που κάνουν.
1: Η ΔΕΗ το έχει βάλει.
2: Ωραία, άκου που σου λέω εγώ. Η ΔΕΗ κεντρικά έχει καταλάβει τι έχει υποστεί στοιχείο.
1: Εντάξει.
2: Είναι ιδιωτική επιχείρηση. Η δυσφήμιση δεν κάνει καθόλου καλό.
0: Γιάννη Τζούμα, επειδή και κάποιοι θα πούνε, καλά, μα δεν θέλετε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, σαφώς.
1: Καλά, υπάρχουν όλοι τρόποι. Έχει και κλειστά περίπτερα στην πλατεία. Πηγαίνει να νοικιάσουν ένα περίπτερο στην πλατεία.
0: Εδώ κλείσαμε τα ΕΛΤΑ. Κλείσαμε τα ΕΛΤΑ στα χωριουδάκια που πηγαίνει ο κόσμος και πλέον για τη ΔΕΗ. Και τους άλλους λογαριασμούς. Και τώρα αισθανθήκαμε την ανάγκη να ξαναστήσουμε.
1: Επίσης να πω ότι τα γραφεία της ΔΕΗ στο νοσοκομείο, ναι. Που εντάξει δεν είναι και τόσο μακριά. Μπορεί να είναι για τα χωριά. Αλλά για την πόλη δεν είναι και τόσο μακριά. Λειτουργούν και απόγευμα. Δεν ξέρω πόσος κόσμος το ξέρει.
0: Δεν ξέρει κανείς.
1: Δηλαδή έχουν αλλάξει λίγο τρόπο λειτουργίας.
0: Αν ακούω περιπτεράκια, μου έρχονται στο μυαλό και τα περιπτεράκια εκεί είναι για την ανακύκλωση.
1: Ναι.
0: Κάποιοι θα πάνε μέσα.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, να κάνω τη γέφυρα τώρα γιατί είπα Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Ναι, πες.
0: Που είχε αρχαιολογία κτλ.
2: Ναι.
0: Για σκεφτείτε, προχτές υλοποιήθηκε σχεδόν κάτω στο τραπέζι με ένα μεμοράντιο, ένα μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδος-Βουλγαρίας με τη συμπατριώτησά μας, δεν ξέρω αν είναι όντως συμπατριώτησά μας, κυρία Μενδώνη,
1: ναι, είναι,
0: με
1: λέει,
0: τη Βουλγαρία,
1: ναι.
0: Και από τα 1500 περίπου αντικείμενα μεγάλης αξίας, χειρόγραφα, κοιμήλια, θρησκευτικά κτλ. Από μονές της Μακεδονίας και στις Σέρες και όμορων άλλων νομών, που τα πήραν, τα έκλεψαν οι Βούλγαροι.
1: Ναι, θα μας τα επιστρέψουν.
0: Και τα πήρανε. Και στη συμφωνία μέσα, κυρία Μελδόν υπέγραψε από αυτά τα κοιμήλια που μεταφέρθηκαν. Όχι τα κλέψανε, τα μετέφεραν στη Βουλγαρία.
2: Σαν το συνοστισμό στη Σμύρνη.
0: Από τα 1500 επιστρέφουν 48 και εμείς δίνουμε τα κοιμήλια ενός βασιλιά τους, του Σαμουήλ κτλ.
2: Μεγάλη υπόθεση αυτό είναι ο Σαμουήλ.
0: Πολύ μεγάλη υπόθεση.
2: Ναι, κάτω,
1: και πρέπει να πάρουμε και τα 48, δεν πειράζει.
0: Πρέπει να γίνονται τέτοιες συμβάσεις, ναι. Καταρχήν όμως πρέπει να γυρίζουν όλα τα κλεμμένα. Και δεύτερον, δεν θα προσβάλλεις το κοινό περί δικαίου αίσθημα και της λογικής και της ευαισθησίας μας, να λες μεταφέρθηκαν.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
1: το λένε και πάμε πιο κομψά, και προφανώς.
0: Μια και πιάσαμε τομεακά τα θέματα, να δούμε και για το θέμα του Αρχαιολογικού Μουσείου.
1: Κύριε Μιχαλίδη, να σας πω κάτι. Είναι το μόνο που θα τελειώσει.
0: Θα τελειώσει, αλλά πρόσεξε τι θέλω να πω. Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Εγώ σας γενικότερα. Λέω την αίσθησή μου.
0: Πρόσεξε. Θα τελειώσει αυτό που ξεκίνησε, δηλαδή το κτηριολογικό.
1: Α, το άλλο είναι άλλη ιστορία.
0: Το άλλο είναι άλλη ιστορία. Όμως και τα άλλη...
1: Έχει γίνει όμως η μελέτη. Από την είναι προϊσταμένη.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχει γίνει η μελέτη.
0: Πρόσεξε,
1: είναι και αυτό βασικό.
0: Πρόσεξε τι θέλω να πω. Αυτό το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
1: Ναι, και μετά τα αλλάξανε και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν αλλάζουν όλα έτσι. Μετά, όπως το Υπουργείο Ναυτιλίας, το 1 τρίτο απέτυχε, αστόχησε και δεν θα πάρει φράγκο, χάνει η Ελλάδα λεφτά. Χάνει η Ελλάδα και έργα. Έτσι και το Υπουργείο Πολιτισμού σε διάφορα έργα που είχε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το χάσε. Έχασε το ταμείο, το Μουσείο της Χίου. Θα τελειώσει το έργο, ναι. Γιατί θα τελειώσει, ναι, το λέω, μακάρι. Ναι. Με την έννοια του μακάρι. Γιατί θα πει στο ΕΣΠΑ. Άρα, αφενός, χάνεις χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης διότι δεν το πρόλαβες, και αφετέρου, εάν το εντάξεις και προχωρήσεις στο ΕΣΠΑ, χάνεις αυτά τα λεφτά του ΕΣΠΑ, του προγράμματος 27-32, χάνεις ό,τι άλλο θα ενέτασες εκεί.
2: Μάλιστα.
0: Δεν έχει λογική. Είναι ζημιά ή δεν είναι? Γιατί μπορώ να το εκλαμβάνω και εγώ τελείως ξεκούδουνα.
2: Ναι, είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το γνωρίζω.
0: Όχι, εγώ το ρώτησα χτες. Ναι. Όχι χτες, και μου είπε στο παρελθόν, πριν αναφερθώ και πριν δημοσιεύσω αυτά τα οποία δημοσίευσα, και είπα: ρε παιδιά, δεν είναι επιτυχία το ότι δεν το προλάβατε, αστοχήσατε, και για να το τελειώσετε, μακάρι να το τελειώσετε, θα το εντάξετε στο ΕΣΠΑ. Διότι το ΕΣΠΑ είχε κονδύλια για να ενταχθούν και άλλα πράγματα.
2: Μάλιστα. Για άκουσε τώρα, επειδή εσύ κακόσκοπο βλέπω και έχεις και σημειώσει πολλές και θα πεις πολλά πράγματα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι τοπικό τώρα. Υπάρχει μία κόντρα η οποία έχει δημιουργηθεί στον χώρο της εκπαίδευσης. Την έχεις πάρει χαμπάρι, την έχεις αντιληφθεί ποια είναι αυτή η κόντρα.
0: Ναι, ναι.
2: Ποια είναι η γνώμη σου, τι πρέπει να γίνει για αυτή την υπόθεση?
0: Κοίταξε. Η διευθύντρια, η Ευτυχία Ευλυσίδου της δευτεροβάθμιας,
2: ναι,
0: είναι ακραία σοβαρή. Καταλαβαίνεις ποια έννοια το λέω.
2: Ναι.
0: Κάνει τη δουλειά της.
2: Ναι.
0: Συγχωρεί, δεν κολώνει, δεν είναι ό,τι θες πες.
2: Ωραίος ο αδερφός. Ακραία σοβαρή. Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Το γυμνάσιο, το μουσικό λύκειο, τι είναι, δεν ξέρω.
2: Το γυμνάσιο,
0: γυμνάσιο, ναι. Δεν ξέρω αν είναι και λύκειο.
2: Μουσικό σημαίνει, σχολείο, ναι.
0: Μουσικό σχολείο. Έχει αγκαλιαστεί αποτυχία.
2: Ναι.
0: Η Ευτυχία Βλυσίδου εντόπισε πράγματα που δεν της αρέσουν.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Αυτό το πράγμα τώρα, ο έλεγχος, έχει πάει σε παραπάνω κλιμάκιο για να ελεγχθούν πειθαρχικά, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα.
2: Στο απίστευτο.
0: Η δική μου άποψη την εκφράζω τώρα δημόσια, επειδή με προκάλεσες,
2: ναι,
0: είναι ότι επειδή έχει ξεσηκωθεί ένας ντόρος που διαιρεί και την κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα, εγώ παρακαλώ να πάρει μια αναβολή η όλη διαδικασία, να μας δώσει χρόνο να χαπιαριστεί το θέμα, για να μπορούμε, αν υπήρξαν προβλήματα στη λειτουργία του μουσικού σχολείου που δεν αρέσανε στη διευθύντρια, που έχει κάθε δικαίωμα σαν διευθύντρια να ελέγχει την νομιμότητα, την πορεία και όλα αυτά τα πράγματα. Να υπερκείμενα κλιμάκια και με τη βοήθεια, αν θέλετε, εγώ είμαι διαθέσιμος, και όποιο άλλο, να καθίσουμε κάτω να βρούμε μια νέα, αν θέλετε, διαδικασία, το πώς θα διορθωθούν τα πράγματα, θα ηρεμήσουν και θα πάνε μπροστά. χρειάζεται μια τέτοια, ένας τέτοιος χρόνος και μένω εκεί. Δεν θέλω να πω παρακάτω, διότι εγώ έχω πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Μακάρι να οδηγηθούν τα πράγματα όπως...
2: Έχουμε πει κι εμείς παρόμοια πράγματα με σένα. Ευχαριστώ γιατί προσέθεσες άλλη μία λέξη στην ελληνική γλώσσα. Χαπιαριστή. Μ' άρεσε.
0: Ναι, έχουμε και το παρελθόν που μας καθοδηγεί το ελληνικό. Το ναυτιλιακό.
2: Να χαπιαριστεί, ναι.
0: Να κατακάτσει.
2: Να κατακάτσει.
1: Αυτό σημαίνει, νόμιζα να πάρουν χάπια.
2: Όχι, ρε εσύ, να χάπιαριστεί
1: να
2: μάθει.
0: Να κατακάτσει.
1: Να κατακάτσει.
0: Να κατακάτσει.
2: Λοιπόν,
1: διαφημίσεις.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Έχουν μείνει 8 λεπτά. Τον άνθρωπο το. Διαφημίσει, δεν έχει μιλήσει καθόλου ο Σταύρος.
1: Πώς. Έχω γράψει τόση ώρα.
0: Εντάξει.
1: Σημειώσεις διαβάζει τώρα.
0: Τώρα διαβάζει.
2: Να επιλέξω τα θέματα, τα τόσα πολλά.
1: Καλέ, μην επιλέξετε. Σας πούμε εμείς. Δικαστικό μέγαρο. Ήσασταν μαζί με τον κύριο. Όχι, δεν ήσασταν μαζί, αλλά τα είδατε μετά. Κοντογιώργης. Δεν λέγεται αυτός της κυβέρνησης.
2: Ο
1: παρατοπρωθυπουργό. Που είχε έρθει και είχαμε κάνει ολόκληρη περιοδία και είχαν πει ότι τέλος Αυγούστου. Εντάξει, όχι τέλος Αυγούστου, αλλά τέλος χρόνου το δικαστικό θα είναι έτοιμο και που θα πάμε και τα έπιπλα που θα τα πάρει ο Δήμος να τα αποθηκεύσει. Γιατί έχει γύρω διαγωνισμός για την επίπλωση. Αλλά δεν έχει τελειώσει το μεγάλο.
0: Πού τα θυμόσαστε αυτά όλα.
1: Τα θυμάμαι.
0: Ωραία, μου.
2: Θα φέρει στη Βουλή αυτό το κύριο. Διότι αυτό είναι παρά το πρωθυπουργό.
1: Ναι, είναι και ευγενή. Είναι από αυτού που είναι ευγενεί, βέβαια. Δεν είναι σαν το κάτι άλλο. Σαν τον Ταχιάο, π.χ.
2: Από αυτού που δεν έχουν. Ξέρετε, το όλο θέμα είναι το παραδοτέο. Στα λόγια είμαστε μια χαρά. Το παραδοτέο ποιο είναι, και αυτό με ανησυχεί εμένα η ειρήνη στοιχείο.
0: Για
2: και
0: πες,
2: είναι ένα από αυτά.
0: Τι έχεις γράψει εκεί πέρα, έχεις γράψει τα δικά σου, πες τα δικά σου.
2: Ναι. Ανησυχία για την ποιότητα των έργων λόγω της βιασύνης να πάω όταν θα πάμε σε εκλογές σε 5 μήνες. Ποτέ θα να δείξουν ότι είναι τελειωμένα.
1: Πώς, βλέπετε εσείς να τελειώνουνε.
2: Βλέπω μια βιασύνη και αυτό που είπες για το δικαστικό μέγαρο.
1: Το λέω γιατί δεν προχωράει τίποτα.
2: Δεν προχωράει, αλλά τσουβαλιάζουν πολύ γρήγορα. Και το θέμα του αεροδρομίου, που βλέπω τώρα κάποια κινητικότητα σκόνη να σηκώνεται και όλα αυτά, δεν ξέρω τι θα παραδώσουν. Όπως κανείς δεν ξέρει τι παρέδωσαν στο κτίριο, το οποίο έχει ένα σωρό προβλήματα. Όπως κανείς δεν ξέρει τι γίνεται με το κόρης γεφύρι. Όπως δεν ξέρει κανείς τι γίνεται με το παλιά ηχθιόσκαλα. 1000 πράγματα, ρε παιδιά. Και οι εκλογές κοντεύουν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πάει η Νέα Δημοκρατία στοιχείο σε εκλογές με αυτή την άθλια εικόνα που έχει το νησί μακάθετα σε όλα τα επίπεδα.
1: Αυτό είναι δικό του θέμα.
2: Το δημόσιο, όχι, όχι, δίνει και δικό μας.
1: Να σας πω κάτι όμως. Την άλλη φορά είχαν φέρει τα ΜΑΤ, μας είχαν δείρει και βγήκε πρώτος σε Σταύρους ο κύριος Μηταράκης.
2: Εντάξει.
1: Ρεκόρ.
2: Ωραία. Το πάθημα γίνεται μάθημα.
1: Μην το λέτε.
0: Μπορεί να γουστάραμε το ξύλο.
1: Μπορεί να μας αρέσει. Τι.
0: Παιδιά.
1: Περιορέξεως.
0: Λοιπόν, εντάξει.
2: Τώρα ακούστε και κάτι άλλο.
0: Εσύ παρουσιάζεις μια εικόνα τώρα. Υπάρχει και η αντίθετη άποψη.
2: Την ακούσω για να τη σχολιάσω.
0: Η οποία λέει ότι τα έργα προχωράνε κανονικά. Έχουν γίνει μέσα στις ημερομηνίες τους, μέσα στις προθεσμίες τους και θα παραδοθούν στο χρονικό διάστημα που έχει υποθεί. Αυτό υποστηρίζει ο Νότης ο Μηταράκης. Έχει κάνει δημόσια δηλώσεις, έχει βγει στην τηλεόραση, έχει βγει στο ραδιό.
2: Πολύ ωραία, ρε παιδιά, αλλά η μύτη του Νότη του Μηταράκη από αυτά που λέει κοντεύει να γίνει σαν τον μπαστούνι του γκολφ.
0: Είπε στο συνάδελφο σου Πινόκιο.
2: Όχι, όχι. Κοίταξε. Εγώ επιζητώ τη συνεργασία. Και την επιζητώ εν της πράγμασης. Παράδειγμα.
0: Και εκείνος. Λέει όλο για σένα καλά.
2: Παράδειγμα. Στα έργα. Όταν λοιπόν συνεδριάζει, παράδειγμα θα σου πω, όχι ότι δεν ζορίζομαι εγώ με αυτά τα πράγματα εγωιστικά. Προχτές διάβασα στην εφημερίδα σου και σε άλλους συναδέλφους σου, ότι με δήλωση του Μηταράκη, κύριου Μηταράκη, ότι με τον δήμαρχο και με τον διοικητή της ΜΟΜΑ, ΜΟΜΚΑ, πώς λέγεται τώρα, συνεδρίασαν διαδικτυακά για την πρόταση που είχα κάνει το 2000 επί Καλουτά για να γίνει ένας διάδρομος σε ένα δημοτικό αεροδρόμιο στα Ψαρά. Δεν το ακούσατε?
1: Ναι, το ακούσατε.
0: Ήθελε να θυμούνται αυτοί ότι εσύ το 2000
2: επί Καλουτά. Το ξέρει, διότι πριν κάποιους μήνες, ήμουνα στα Ψαρά και πήγαμε με τον δήμαρχο, εγώ και ο δήμαρχος, και περιηγηθήκαμε όλη αυτή την πλευρά. Πού μπορεί να γίνει, γιατί έχω και μια ιδιότητα, είχα και μια ιδιότητα σχετική.
0: Με πιλότος, με συγκυβερνήτη την Ειρήνη.
1: Όχι, συγκυβερνήτη, επιβάτη θα ήμουν.
0: Σε είχε πάρει συγκυβερνήτη.
1: Δεν με είχε πάρει συγκυβερνήτη, από πίσω ήμουν και τράβηγα βίντεο.
0: Η αλήθεια είχε πει να πάω εγώ.
1: Ναι, κι άλλου είχε πει, καλό δεν ήθελε.
0: Λόγει σε λίγο που θα πάω να κάνω εγώ εδώ.
2: Λοιπόν, πήγαμε και είδαμε τα πιθανά σημεία στα Ψαρά που μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει, ένα δημοτικό αεροδρόμιο, ένας διάδρομος ικανός να μπορεί, δηλαδή βγαίνει και μεγαλύτερος από το σημερινό εν χρήση διάδρομο της Χίου, να μπορεί μια φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα, ένα δρομολόγιο αγώνου γραμμής αεροπλάνου.
0: Πολύ καλό.
2: Να πιάνει στα Ψαρά.
1: Μικρού αεροπλάνου, μικρού.
2: Και το ATR μπορεί να πιάνει.
1: Και το ATR.
2: Τώρα 900 μέτρα είναι ο διάδρομος που πιάνει σήμερα το ATR στη Χίου.
1: Συγγνώμη, εκεί πόσο στάνει ο διάδρομος στα ψάρα?
0: Σου λέει στο τυχείο.
2: Πολύ βγαίνει μεγαλύτερο και από τυχείο.
1: Μεγαλύτερο.
0: Ναι. Σου φαίνεται παράξενο.
2: Έχει στο χιλιόμετρο κοντά.
1: Τέτοιο μήκος έχει.
2: Ναι, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Ό,τι θέλει γίνεται σήμερα.
0: Είναι μεγάλο νησί.
1: Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Ένα λεπτό. Γιατί άμα εμείς.
2: Είναι στα δυτικά που πάσουν το δρόμο για την Παναγιά.
1: Άλλο θέλω να πω. Άμα εμείς προσπαθούμε εδώ πέρα στοιχείο να κάνουμε ένα διάδρομο 900 μέτρων τόσα χρόνια και με τα λεφτά και με όλα αυτά, στα ψάρα πότε θα γίνει?
2: Μισό λεπτό. Αυτό είναι μια άλλη ερώτηση. Το θέμα έγινε, συζητήθηκε το 2000 επί αιμνής του Γιώργη Καλουτά. Του είχα πει την πρόταση, την είχε υιοθετήσει και άρχισε εδώ, πιέζω. Παρακαλώ, το δήμαρχο εδώ και χρόνια, τον Κώστα τον Βρατσάνο. Και μου λέει ναι Σταύρο, έχεις δίκιο, ναι Σταύρο, και πήγαμε. Το είδαμε μαζί και τα είδαμε. Και ξεκινούν τώρα μια ζήτηση. Και δεν φωνάζουν και τον άνθρωπο που έχει μια άποψη, την έχει καταθέσει κτλ. Τους κοστίζει, χαρτώσιμο πληρώνουν. Η εφορία. Ένα. Το δεύτερο, έχω ζητήσει να συνεργαστούμε και περιμένω για την τροπολογία που δεν δέχτηκε η κυβέρνηση για τα σπεροειδογενή, για τον κάμπο της Χίου, για τα αρχοντικά που σήμερα προσπαθούν με τη μεταποίηση να βγάλουν ένα μεροκάματο. Στα λόγια, πού είναι οι συνεργασίες? Δεν λέω εγώ να συνεργαστούμε για να κάνουμε συγκυβέρνηση ή για να λύσουμε πολιτικά θέματα μείζων σημασία. Τοπικά θέματα.
1: Μην ανοίγετε θέματα.
2: Τοπικά θέματα, ακούστε.
0: Δεν είναι άσχημη ιδέα.
2: Εγώ δεν έχω ταμπού.
0: Δεν είναι άσχημη.
2: Και επειδή ξέρω ότι και τις
1: μην ανοίγετε θέματα συγκυβέρνησης, γιατί και μην λέτε μεγάλες κουβέντες. Γιατί μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Καλά, βλέπω υπουργό ναυτιλίας. Θα σα πω.
2: Ακούστε. Είναι λοιπόν, τα θέματα είναι πολύ σοβαρά. Τρίτο θέμα. Αυτά που έθεσαν προχτές και με επιστολή που θα πιθανόν να την έχουν κοινοποιήσει και εσάς, σε εμάς σίγουρα και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, οι κάτοικοι των πολυκατοικιών, των εργατικών κατοικιών του Χαλκιού. Πόσες φορές το έχω φέρει στη Βουλή? Ήρθε εδώ και ο κύριος Καρακούνης. Υποσχέθηκε. Ο Μάρκος, ο Μητροπολίτης μας, τους έχει πει: ό,τι θέτε ρε παιδιά, τα δίνω. Ελάτε να σου υπογράψω.
1: Δυστυχώς δεν
2: τι πρέπει χρόνο. Δηλαδή να γίνει. Για να καταδείξουμε ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση που νοιάζεται και δεν είναι μεγαλοστομίες. Νοιάζεται για τους πολλούς. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τρίκ να ξεγελάσουμε πάλι τον κόσμο, να αρπάξουμε την ψήφο για να βελτιώσουμε τη θέση μας την επόμενη βουλή που έρχεται καταστροφή.
1: Θα τα ξαναπούμε, έχουμε.
0: Σταύρο, εδώ είμαστε. Όποτε περνάει, τι να κάνουμε. Να το 9. Βλέπεις το λέει 9-0-0. Άρα να, μπορεί να αλλάξει μπαίνει μέσα. Άμα θες μείνει μαζί του να τα πείτε.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου, ευχαριστώ τη φιλοξενία. Κάθε καλό σε όλους.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Εσπέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
6: Καλημέρα.
5: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
6: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
5: Μπράβο Λούλη.
6: Μέχρι και τις 10.
7: 1, 2, 3.
6: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
5: Βρε γύρω ξεφτύλα.
6: Καλημέρα.
7: Χάος.
6: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2-5-6-7-8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Χάος.
7: Μπάχαλο, χάος.
5: Χάος.
7: Χάος.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
7: Και ζήτω το χάος.

0: Καλημέρα Χάος, 2 λεπτά μετά τις 9. Όμορφη Παρασκευή να έχουμε σήμερα. Μανώλης Βερβεράκης, ο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια.
1: Με ξεφωνήσεις.
0: Τούρκο με κάνανε μέχρι να ξεκινήσουμε, μέχρι να πάμε και σήμερα να τα... Έως πάντων. Καλά είναι πια με την Τουρκία, παιδιά. Καλά είναι πια με την Τουρκία.
2: Μου αλλάξαν τα κλαπέτα. Γιατί σας είδαν στο χότε.
0: Έβλεπα πάλι προχθές ένα δημοσίευμα, τέλος πάντων, χθες, προχθές, για μια κίνηση, τέλος πάντων, που έγινε για τα, με τις απέναντι ακτές. Πήγανε αντιπροσωπεία μας από τα τουρισμό και τα... Να διαφημίσουμε το νησί μας, να διαφημίσουμε το νησί μας στους Τούρκους. Καλά είναι οι Τούρκοι.
2: Τούρκο με ξεφωνήσες. Εγώ δεν είχα να πληρώσω τον νίκη και εσύ ώρες ατελειώτες.
0: Λοιπόν, 2 του Οκτώβρη μπήκαμε στον Οκτώβρη, μπήκαμε για τα καλά στον Οκτώβρη. Τρία λεπτά μετά τις 9. 2-5-6-7-8 το τηλέφωνό μας. Περιμένω τηλέφωνα, παιδιά, γιατί μου λέτε διάφορα, να πες αυτό, πες εκείνο. Μα βγείτε, μιλήσετε κι εσείς λιγάκι. Άμα... Ευγείτε, μιλήσετε κι εσείς λιγάκι.

0: Καλημέρα Χάος, αρχές του Οκτώβρη μας τα έδειξε τα νύχια της, τα δόντια του ο καιρός. Λοιπόν, σήμερα θα είναι, σήμερα δείχνει ότι θα είναι έτσι δύσκολα τα 7 μποφόρ, ρηπές 8 μποφόρ.
1: Έγινα για σένα Τούρκος.
0: Είναι αυτό που λέμε, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Κάτι σύννεφα μπαινοβγαίνουν, ανέμοι σφυρίζουν. Η θερμοκρασία χαμηλά λόγω του... Κοίταξε να δεις, από τη Δευτέρα... Δεν ξέρω, λες να κάνουμε και το τελευταίο μας μπάνιο. Να κάνουμε το τελευταίο μας μπάνιο. Δεν ξέρω αν έχετε κρύψει τα μπανιερά σας. Το καινούριο πρόγραμμα το είδατε στην αλήθεια το, στην τηλεόραση. Από χθες έχουμε αλλάξει πρόσωπο, η τηλεόραση, το πρωινό μας κομμάτι, έτσι. Πολλά χρήσιμα, πολλές ωραίες πληροφορίες, πολλά ωραία θέματα, διαφημίσεις, βέβαια παιδιά, γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις και... Μπορείτε να βάλετε και εσείς δηλαδή, γι' αυτό σας το λέω. Έχει το ραδιόφωνο. Τώρα λέμε μήπως και κάνουμε να βάλουμε και το να φαινόμαστε κιόλας, έτσι. Πώς είναι εδώ στο Facebook, γιατί δεν ξέρω. Εδώ τώρα βλέπω γίνεται χαμός. Δεν ξέρω πώς μας ακούτε, πώς μας βλέπετε.

Καλημέρα στους διαδικτυακούς μας, θέλω να πω. Δηλαδή, εδώ ορίστε, μάλιστα. Μάλλον λέει σας μπλοκάραμε το... Σας μπλοκάραμε το βίντεο γιατί έχει μουσική. Τι να έχει ρε φίλε, μουσική έχει, πρωί είναι. Μας έχει μπλοκάρει εδώ ή παίζουμε κανονικά? Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα. Ο Ιουστινιανός, ο Κυπριανός, όταν δεν έχουμε. Διεθνής ημέρα μη βίας. Μα είναι δυνατόν να βλέπεις όλα αυτά γύρω σου και να μην χρησιμοποιείς βία? Και παγκόσμια γιορτή των πουλιών μας. Των πουλιών. Παγκόσμια, σήμερα γιορτάζουνε, δεν είναι παγκόσμια ημέρα των πουλιών. Σήμερα είναι παγκόσμια γιορτή των πουλιών. Αύριο γιορτάζει ο Διονύσης και η Διονυσία, χρόνια πολλά. Ο Ιερόθεος την Κυριακή. Δεν έχουμε δηλαδή τίποτα μπαμ μπαμ δυνατό.

Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη, στα πέριξη ξενοδοχείου Χανδρής. Καλημέρα στον καπετάν Αντώνη, τον καπετάν Αναστάση. Βλέπω μπροστά. Μάλλον θα μας έρθει ο Αντώνης αυτό το Σαββατοκύριακο. Αναστάση Μουντές, καλημέρα, καλή Παρασκευή με υγεία. Καλές θάλασσες και ειδήσεις, καλές στους ναυτικούς μας. Αναστάση, ήρθε το υδροπλάνο το πρωινό. Το υδροπλάνο των 8 και 5 ήρθε. Μάλλον λόγω ανέμων δεν προσγειώθηκε. Στα ψαρά ήρθαν ακόμα τα αεροπλάνα. Λοιπόν, πω μια φωτογραφία ρε φίλε. Πού είναι αυτό ρε Παντελή? Μου έστειλε μια φωτογραφία ο Παντελής. Είναι η περιοχή, λέγεται Άκρια. Είναι εκεί στην Άκρια. Καλά, αυτό που μου δείχνεις όμως είναι Ανατολή. Είναι Ανατολή του ηλίου μάλλον. Ο Παντελής είναι στο μαστίχι. Μαζεύουνε μαστίχι. Και μου στείλε μια πρωινή φωτογραφία. Καλημέρα και στα παιδιά με τη μαστίχα, που μαζεύουνε μαστίχα, που καθαρίζουνε μαστίχα. Η κυρία Χριστίνα, ο κύριος Σίδωρος, έχετε καλημέρα από το γιο σας τον Περίανδρο. Έτσι μου είπε να σας πω τώρα, τι να δε. Δεν λέω δικά μου. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Ο μπαμπάς είναι εκεί, ακούει. Την εθνική την είδε χθες. Ρε φίλε, μας χάλασε την κρούστα. Καλομάθαμε στις νίκες. Κοίτα, η κορυφή πάντως του ομίλου μας είναι γαλανόλευκη, έτσι. Μετά το 2-2 με τις δυστυχώς ο Τζόλης χάνει, λέει, τη μάχη και με τη Γερμανία. Αυτό ήταν μεγάλο πλήγμα το... Έχει κρατήσει την πρωτιά η εθνική μας. Έφτασε κοντά στο 3-3 ρε φίλε, αλλά πήρε το βαθμό η... Έλεγα ότι θα το κρατάγαμε το... Εν τω μεταξύ λέγαν όλοι για τον Γιωβάνοβιτς που βάλε μέσα τον Ιωαννίδη. Τάκα, πάρ' τον κολλάκι αυτόν τον Ιωαννίδη. Γίνεται η αλλαγή, στην αλλαγή του Τζόλι μπαίνει ο Μασούρας. Όχι το Μασούρα ρε φίλε το. Μα το Μασούρα βρήκε ένα μπάκα, του τραβάει ένα μασούρι ο Μασούρας. Γκολάρα έτσι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ο Βαντάικ έβαλε το πρώτο, ασυμπάθιστο, δεν ξέρω, μου αρέσει η μούρη του. Ο Ντάμφρις, εντάξει, έγινε ένα τραγικό το... Ένα λάθος, τελικά ήταν offside. Και το γκολ της σοφάρισης, τέλος πάντων, ήταν... Τέλος πάντων, πάμε την Κυριακή με τα γερμαναράκια μας. Πάμε την Κυριακή με τα γερμανάκια να τους κάνουμε το 2-2. Πολύ ωραία παιδιά, πολύ ωραία. Δυστυχώς στο μπάσκετ δεν είχαμε. Στο μπάσκετ δεν τα κατάφερε χθες ο Ολυμπιακός με την Μπολόνια. Το τζάκισε το μπάζερ μπίτερ. Άντε, αφού είδαμε τα αθλητικά, να σας πούμε και τα... Να σας πούμε τι έχουμε για σήμερα. Δεν έχουμε πίτσα. Σήμερα παιδιά προσέξτε, πίτσα λύκο μέχρι τις 14. Πίτσα λύκος are resting. Ξεκουράζονται. Οπότε σήμερα το ό,τι έχει αθλητικό θα το δείτε. Θα το δείτε πως το λένε χωρίς πίτσα. Χωρίς πίτσα λύκος. Εκτός αν έχετε πάρει από... Αν έχετε πάρει από κάνα σούπερ μάρκετ. Βέβαια τα σούπερ μάρκετ μπορείτε να προμηθευτείτε τα 14 Οκτώβρη που ανέρχονται τα παιδιά. Έτσι 27-27-7 το τηλέφωνο. Το αγαπημένο τηλέφωνο γεύσης. Λοιπόν, σήμερα έχει MotoGP Ιαπωνία, ώρα Σουζούκα, έτσι. Α, να φανταστείς τώρα αυτή την ώρα, λόγω διαφοράς ώρας έχει τελειώσει τα δοκιμαστικά, έτσι.
Έχει WRC στη Σαρδινία. Έχει τένις στο Πεκίνο. Έχουμε UEFA Nation League. Έχουμε εθνικές σήμερα. Καζακστάν Μολδαβία στις 5. Κύπρος Αρμενία στις 7. Λετωνία Μαυροβούνιο. Βέβαια έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα. Σήμερα παίζει Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ 9 και 4. Πάμε για το 3-3. Μακάρι καλή επιτυχία, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και άλλη εθνική. Ουκρανία, Βόρειο Ιρλανδία, Ουγγαρία, Γεωργία, Βέλγιο, Τουρκία, νησιά Φερόε, Σλοβακία, Σουηδία, Βοσνία. Το Γαλλία, Ιταλία στις 10 παρατέταρτο θα το δείξει ο Αλφας. Ο Αλφας θα δείξει το Γαλλία, Γαλλία, Ιταλία. Ωραίο ματσάκι. Γεια σου Αναστάση. Ο Αναστάσης μας ενημερώνει εδώ τα υδροπλάνα. Το υδροπλάνο των 8 και 5 λόγω συννεφιάς θα έρθει. Τι ώρα θα έρθει? Α, πριν τις εκλογές. Τα υδροπλάνα που βάλανε, γιατί δεν έχουμε αεροπλάνα. Το υδροπλάνο των 8 και 5 που αναβλήθηκε το πρωί, από ό,τι μου είπαν εδώ, θα πάρω τον πύργο ελέγχου να μου πει ο Νότης ο Μηταράκης. Όχι ο βουλευτής, είναι πιλότος, είναι συνωνυμία. Λοιπόν, το υδροπλάνο των 8 και 5 θα έρθει, είπαμε, πριν τις εκλογές, μάλιστα. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Γεια σου μπαμπά, καλημέρα. Όταν σε βλάσω, Θεός. Είδες έναν χτες που σου στείλε χαιρετίσματα. Ένας εκεί που τον πέρασα, πήγα να τον περάσω απέναντι. Αυτά λεωφορεία, πήγα να τον περάσω απέναντι. Μου λέει πού είναι ο μπαμπάς. Λέω κάτω εδώ στην πλατεία είναι εδώ. Ναι, για τον καιρό δεν έχει τίποτα άλλο. Παιδιά, στην Κρήτη είδατε τι έγινε. Στην Κρήτη είδατε τι έγινε. Έπεσε νερό μηνών. 300 τόσα χιλιοστά, δεν είναι. Λοιπόν, εμείς για να είμαστε σωστοί πάντως με την εφορία, όχι με την εφορία, με την αστυνομία. Για να είμαστε σωστοί με την αστυνομία, ακούστε, υπάρχει η λύση πι και φι. Πι και φι, αργέντη 4 και 6. Σε λίγο θα αρχίσει να κυνηγάει η αστυνομία τα φαρμακεία, να έχουν μέσα τα απαραίτητα. Δηλαδή μόνο φορείο δεν έχουν ζητήσει. Να έχεις το φαρμακείο, να έχεις μέσα φορείο. Σου λέει έχει και αυτό που κρέμεται ο ρος. Βάλε και ένα νοσοκόμο. Βάλε και ένα κλείσμα. Βάλε και δύο υπόθετα. Βάλε και ένα θερμόμετρο. Λοιπόν, όλα τα έχει ο Τσακός, ο Μιχάλης. Πι και φι, το πι και φι τα έχει όλα. Θα πάτε να του πείτε όλο το πακέτο. Πυροσβεστήρες, γελέκα, φωσφοριζέ. Φωσφοριζέ τέτοια γυλεκάκια, παντελονάκια. Ανατολή ηλίου στην περιοχή άκρη ανενήτων, μου λέει ο Παντελής, και στο βάθος φαίνεται η Σάμος. Τι ωραία ρε φίλε, μπράβο, μπράβο.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, χάος. Έχουμε θέματα, όρεξη να έχετε. Με τις εκδρομές με τις εκδρομές στα σχολεία, τι γίνεται ρε παιδιά? Γιατί ακούω από φέτος για να πάει ένα σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, για να πάει εκδρομή με λεωφορείο, με τα πόδια, με γονατιστή, με καράβι, με αεροπλάνο, με τρακτέρ, με πύραυλο, με γάβαρο, με ό,τι σκεφτεί, έτσι. Θέλει για τους εκπαιδευτικούς πιο πολύ χαρτούρα και γραφειοκρατία και από τη συνταγματική αναθεώρηση. Βέβαια, εγώ δεν έχω σκοπό, δεν θα γίνει θέμα, τουλάχιστον δεν ξέρω, θα δούμε. Εφόσον δεν βρεθεί κάποιος σύλλογος, κάποιος γονιός, κάποιος δάσκαλος, κάποιος διευθυντής να βγει να μας πει, έλα εδώ ρε φίλε το... Έλα εδώ ρε φίλε, τι θα γίνει ας πούμε με το... Έχω σκοπό να έρθω να μιλήσω. Ευχαρίστως φίλε μου καλέ. Έλα να μιλήσεις, να το κάνουμε θέμα. Δεν γίνεται ρε φίλε. Ό,τι φίδι είναι χωμένο σε μια τρύπα, να πρέπει να το βγάζω εγώ. Μανούλη, πήγαινε καλά αυτό το θέμα. Όχι, μην πεις ότι στο πάγω, δεν θέλω να κακοφανώ. Ναι, έχω ένα θέμα εδώ στη γειτονιά μου με κάτι σκουπίδια. Μην πεις όμως, δεν θέλω να μιλήσω τότε. Λοιπόν, χθες έλαβα ένα ωραίο μήνυμα από ακροατή, γονέα παιδιού στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, μάλιστα. Το μήνυμα λέει, καλησπέρα, μπήκε και στην αλήθεια στο, μπήκε σε δημοσίευμα στην αλήθεια. Σε παρακαλώ δες φωτογραφίες να μας πούνε οι αρμόδιοι, σε αυτά τα τέρματα κάνουν προπόνηση οι ακαδημίες του Πόλο της Χίου. Ακούει ο Δημοσίου. Τα τέρματα είναι υπευθύνη τους. Αν χτυπήσει κάποιο παιδάκι, θα φταίνε εκείνοι. Αυτά είναι τα χάλια, παιδιά. Αυτά είναι τα χάλια. Λοιπόν, η φράση, μου γράφει ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, η φράση τα χάλια του Κολυμβητηρίου, να την πάρει πίσω ποιος την είπε. Εγώ την είπα, κύριε Γιώργο, δεν την είπε η ακροάτρια, εγώ την είπα. Εκτός αν εμείς λέει ζούμε σε άλλο πλανήτη και άλλο Κολυμβητήριο, Μανώλη μου. Το γνωρίζω ήδη το πρόβλημα. Το πρόβλημα εντωμεταξύ μπορεί να είναι και ένα χρόνο. Είναι εντελώς άσκοπη η ανάρτησή σου. Η ανάρτησή μου είναι άσκοπη. Τα τέρματα του Κολυμβητηρίου θα φτιαχτούν από υπάλληλο εκεί. Οι εργαζόμενοι εκεί ούτε ρομπότ είναι, ούτε δούλοι κανενός. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έφτιαξαν ταυτόχρονα μικρή μεγάλη πισίνα, νέους σωλήνες, υδραυλικά, μέσα έξω και πολλά άλλα. Όλα μαζί και ταυτόχρονα δεν γίνονται. Κύριε Μανώλη, μου λέει ο Γιώργος ο Χριστάκης, ο αντιδήμαρχος, ας συνέλθουμε επιτέλους σε αυτό το νησί. Καλό βράδυ. Πριν γράψω εγώ, του γράφει ένας γονιός, ο Γιάννης ο Βαποράκης. Τελικά, κύριε Γιώργο Χριστάκη, έχετε πολύ μεγάλο θράσος. Όλοι σας εκεί στο Δήμο. Να άκουγα μία φορά ένα συγγνώμη από κάποιον και πληροφοριακά για να μαθαίνεις, γιατί δεν ξέρεις προφανώς, επειδή έχω παιδιά στις ακαδημίες. Να το, αυτό το τέρμα είναι από το Μάρτιο έτσι. Οπότε ναι, έχει χάλια. Και μάλιστα όχι το Κολυμβητήριο, αλλά όλοι εσείς μέσα στο Σαράι, γιατί για τέτοιο το περάσατε το Δήμο. Και του λέω και εγώ, κύριε Χριστάκη, το να προλάβεις ένα σοβαρό ετύχημα δεν θέλει κανένα post στο Facebook, είναι αυτονόητο. Τώρα η παρέα του Φαλήρου ανήκει στο παρελθόν. Και μου λέει ο Γιώργος Χριστάκη, μου λέει, δεν το έκανα εγώ το post, Μανώλη μου, για το χάλια όμως των σωληνώσεων μέσα και περί ασφάλειά τους, δεν είδα να δημοσιεύεται κάτι. Και του λέω, κύριε Γιώργο, δεν νομίζω ότι να επεσήμανε κανείς το θέμα των σωληνώσεων. Μίλησα για πρόληψη, να μην χτυπήσει κανένα παιδάκι με αυτό με το σπασμένο τέρμα. Τα τέρματα που κάνουν οι ακαδημίες πόλο είναι από κάτω με φελά. Μπουκαλάκια βάζουν για να σηκωθούν πάνω τα... Για να σηκωθούν πάνω τα... Πώς το λένε, να σηκωθούν πάνω τα τέρματα. Λοιπόν, ο Μάριος ο Ασπιώτης μου γράφει απάντηση. Αυτά υπήρχαν και θα υπάρχουν, αλλά από τότε που βγήκαν τα social και τα κινητά, φοβάσαι και να κλάσεις. έλεος πια. Και του λέω, φίλε Μάρια, του λέω, αν είχες παιδί στο κολυμβητήριο, αν είχες παιδί στο κολυμβητήριο, θα συμφωνούσες και εσύ με το πρόβλημα αυτό. Τώρα μπορείς να κλάσεις ελεύθερα. Συγγνώμη, πρωί-πρωί. Και μου απάντησε, ήμουν σε αυτό πολλά χρόνια και όλα τα παιδιά είχαμε γονείς, αλλά δεν έκαναν έτσι. Τι να πεις, ρε φίλε. Αχ, αυτά τα social. Κρίμα. Πριν λίγες μέρες, παιδάκια μου, πριν λίγες μέρες,
1: με γρίφους μιλάς και σπόδες πέτας.
0: Πριν λίγες μέρες,
1: με μάλι στην παρέα με στραβό κοιτάς, με αγαπάς.
0: Ένα 16χρονο παιδάκι στη Θάσο, σε ένα επίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα, χτύπησε στο γήπεδο στην περίφραξη. Το παιδάκι πέθανε.
1: Και την άλλη δώσε θάρρος στο χωριάτι.
0: Εμείς σαν γονείς και όλοι οι γονείς θα απαιτούμε τα αυτονόητα για τα παιδιά μας. Τα προπονητικά τέρματα στο κολυμβητήριο είναι υποδιάλυση. Γίνονται επιδιορθώσεις πάνω στις επιδιορθώσεις. Δεν είναι δύσκολο να πάρουμε 4 καινούρια τέρματα το ρημάδι. Δεν είναι δύσκολο. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Τέλος πάντων, και μην τα φτιάξετε σήμερα. Μην τα φτιάξετε σήμερα τα τέρματα, γιατί θα φανεί ότι έγινε μετά τα δημοσιεύματα στα social, τα media, που καλό κάνουν. Κάνουν και κακό βέβαια, έτσι. Είναι σαν τις εκλογές. Θα σου πω κάτι, φίλε μου. Δεν γίνεται να ψηφίζεις, δηλαδή Eurovision, και να άρχισε να μου ψηφίσει και εκλογές. Δεν γίνεται να μου ψηφίσει εκλογές και να θέλει να ψηφίσει και Eurovision. Κανονικά θα έπρεπε αυτοί που ψηφίζουν στο ένα να απαγορεύεται να ψηφίσουν στο άλλο. Έλα εδώ ρε φίλε, πού πας να ψηφίσεις? Ξέρεις ποιος είναι εδώ? Ξέρεις ποιος είναι ο δήμαρχος? Ξέρεις ποιος είναι τέτοιο? Ξέρεις τα προβλήματα τέτοιο? Εσύ δεν ψήφισες στην Eurovision. Άντε, μην ψηφίσεις εκλογές, δεν πειράζει. Άντε πάρε κανένα γλυκάκι από τον Αυγουστάκη. Γεια σου Βαλάντο, καλημέρα. Καλημέρα στον Νίκο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν το δείτε το, αν το δείτε το συγκεκριμένο, αν το δείτε το συγκεκριμένο το τέρμα, δεν είναι πολύ δύσκολο να πάθει ένα ατύχημα έτσι, να γίνει ένα ατύχημα σε ένα παιδάκι. Αλλά όπως λέει εδώ και ο Μάριος, παλιά ήμουνα και εγώ πριν πολλά χρόνια, έτσι. Και όλα τα παιδιά είχαμε, λέει, γονείς, αλλά δεν κάναν έτσι. Τι να πεις ρε φίλε? Τι να πεις? Αχ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα τηλεοπτικό. Πήγαμε χθες, το καλύψαμε αυτό, γιατί έχει και κακό προαίρετους. Μπορεί να βγει ένας Βαγγέλης, ένας Μάριος, ένας Νικόλας, ένας Γιώργης. Αν μας πει καλά το σαφράγκα, το σαφράγκα που μαζευτήκανε γύρω στις 10.000, 10.000 και κάτι, για τη μικρή την Παρασκευή, 7 τα λεφτά που πήγανε. Και στο καλό είμαστε πρώτοι, και στο καλό είμαστε πρώτοι, και στο κακό είμαστε πρώτοι. Και στο σχόλιο αυτό, το πικρόχολο το σχόλιο, είμαστε πρώτοι. Καλά, εγώ έδωσα τα λεφτά μου για τη μικρή. Πήγαν άραγε στον τόπο τους. Γι' αυτό παρακάλεσα χθες το θείο της Παρασκευής, τον πρόεδρο του Συλλόγου Σιδηρούντας, τον Ανδρέα τον Τζουρί. Πήγαμε στο μαγαζί του. Μαζεύτηκαν τα χρήματα και από την προπόληση, από την πηξίδα, από τον Κρόνο, από το καφεκοπτίο, από το Οδείο, από το Φίλιππος Νάκα στο μαγαζί. Μαζεύτηκαν, μετρήθηκαν. Πάρ' τα μάστορα, αυτά είναι από τα ειστήρια. Πάρ' και τα μπλοκάκια των αποδείξεων. Αυτά είναι τα χρήματα που έδωσε ο καθένας χιωτής εκτός εισιτηρίου. Σπάρτα, τηλεόραση μπροστά. Γιατί είμαστε το ίδιο ικανοί για το καλό και για το κακό. Και για το κακό, πώς το λένε αυτό, το σχόλιο. Λοιπόν, 9 και 26 λέγαμε, Αυγουστάκης παιδιά, ζαχαροπλαστείο, εκπληκτικά γλυκά. Στο κλίμα των Χριστουγέννων έχει πάρει ένα άρωμα εκεί Βενιζέλου. Έχει στολίσει δίπλα και ο Αποστολής ο Γιάννης. Χαμός, Χριστούγεννα, ναι. Πά, του λέω, βάλε μου, βάλε μου ένα κουτί μπακλαβαδάκια με την επικάλυψη εδώ, τέτοιο. Μου λέει ατομικά. Τι ατομικά ρε Αντώνη, του λέω, και ομαδικά. Όλα είναι ατομικά. Και το τσουρέκι, αυτό το τεράστιο το τσουρέκι που φτιάχνει με τη γέμιση, τη σοκολάτα και το με κρέμα μέσα, με πα. Συγγνώμη, ατομικό δεν είναι και αυτό? Βενιζέλο 84, παιδιά. Καφεδάκι Series Baker, εννοείται, παιδιά, έτσι. Δεν υπάρχει αυτή η προσφορά, μη ψάχνετε, έτσι. 1,80. Καφεδάκι φρεντάκι. Να, εγώ πίνω φρέντο εσπρέσο μέτριο. Το πρωί ξεκινάμε φραπεδάκι. Φραπεδάκι τσουρεκάκι 1,40. Για πες μου, έχει πουθενά άλλο τέτοιο? Έχει πουθενά άλλο τέτοια προσφορά? Λοιπόν, αυτά με το κολυμπητήριο. Έχουμε και μπάσκετ την Κυριακή. Ξεκινάνε οι Ίωνες τις υποχρεώσεις τους. Το Σάββατο αρχικά έχουμε πόλο εκτός έδρας. Ο Απόλλων υποδέχεται τον ναυτικό όμιλο Χιο Αύρα. Πάμε ρε για το 2-2, ναι, το άλλο Σάββατο παίζουμε μέσα εδώ. Η ΠΕΚΕΒ παίζει αυτό το Σάββατο με τον Πανιόνιο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Μάλιστα από την προηγούμενη αγωνιστική βγήκε η ψηφοφορία για την καλύτερη επτάδα. Για την καλύτερη επτάδα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, ανάμεσά τους και ο δικός μας ο Γιαννόπουλος. Γεια σου ρε μάστορα, Γρηγόρης Γιαννόπουλος. Έβαλε αυτό το buzzer beater το γυριστό. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, έχουμε και αγώνα.
1: Εγώ μιλάω και εσύ γελάς.
0: Έχουμε και αγώνα μπάσκετ. Οι Ίωνες ξεκινάνε τις υποχρεώσεις τους

0: Δεν μπορώ να το βρω. Παρασκευή απόγευμα, οι Ίωνες στο κλειστό των Καμποχώρων. Σε σένα. Κυριακή 4 Δεκάτου αντιμετωπίζει τον Έσπερο. Ίωνες Έσπερος 5 το απόγευμα, κλειστό γυμναστήριο Καμποχώρων.
1: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield.
0: Φίλοι, γεια σας.
1: Και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Μότο Μπουλάς, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές

Μαξοστάσιο του ΟΣΥ, Πειραιός και Ερμού Αθήνα. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Ρε φίλε, για 52 χρονό γερασμένη μου φαίνεται. Ξέρω, για 52 δεν την κάνεις. Άμα τη δεις, λες 64, 72, σύνταξη παρά 10. Δεν ξέρω εδώ αν θα γίνουν τίποτα. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, θα είμαστε όλοι εκεί. Καλά, εντάξει, δεν τα... Εγώ δεν θα έρθω, κύριε, δεν ξέρω ποιος με κάλεσε εδώ πέρα το...

Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη, γεια σου Μαρία. Θα ήθελα να αναφερθώ στον ασυνείδητο οδηγό ενός λευκού βαν, ο οποίος μεταφέρει μαθητές αμαία. Ελπίζω να ήταν μόνος του μέσα στο όχημα. Χθες στις 1.30 το μεσημέρι είχε ανάψει το φανάρι το κόκκινο, ούτε καν πορτοκαλί, έτσι κόκκινο, στην περιοχή της Βερίτη. Συνέχισε την πορεία του ευθεία κανονικά σαν να ήταν το φανάρι πράσινο και συνέχισε προς το σούπερ μάρκετ εκεί πέρα το... Γιατί αν μετέφερε εκείνη την ώρα έστω και ένα παιδί, πρέπει να του αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης. Είναι εγκληματίας. Μαρία, τι να σου πω τώρα, πινακίδα, κράτσες πινακίδα. Κρατάς την πινακίδα και το στέλνεις του, παίρνεις την αστυνομία. Δεν γίνεται ρε φιλαλιός. Δεν γίνεται, ειδικά στο θέμα της οδήγησης. Είμαστε, ουχ αδερφέ δε βαριέσαι. Λοιπόν, οι εγγραφές συνεχίζονται κανονικά στο TIN, στο πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο του Ομίλου Τσάκος. Ναι, ναι, ναι, κανονικά οι εγγραφές. Και μετά ακολουθούν οι ακαδημίες καπετανίων, μηχανικών, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, έτσι. Πάρα πολύ ωραία.

Όχι, βλέπουμε εδώ τα email. Γιατί κάποιοι επικοινωνούν με email μαζί μας. Χαοσχίος παπάκι yahoo.gr.

0: Λοιπόν, κάτι παίζει εδώ και με το αεροδρόμιο. Κάτι, τηλέφωνο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα Μανώλη.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Νίκος ο Βαγιανός, ο οδηγός του πουλμανακιού, ο ασυνείδητος που γράφει η κυρία.
1: Μάλιστα.
2: Καταρχήν να πω ότι αν δεις και παρακάτω υπάρχει και σχόλιο που γράφω. Στα 30 χρόνια που είμαι επαγγελματίας οδηγός δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα για κάτι. Εξηγώ στην κυρία, εκείνη επιμένει και γράφει. Είχα μπροστά μου ένα όχημα, τώρα και στον αέρα το πω δεν ξέρω το όνομα, ήταν μία στρατιωτικός,
1: ναι,
2: με ένα κόκκινο άταμο, λέω ακριβώς τι αμάξι, ήταν δίπορτο, κόκκινο, μενί, με σπασμένο φανάρι.
1: Ναι.
2: Κοπέλα λοιπόν, αφού περάσαμε με το πράσινο, καταρχήν να πω ότι στο αμάξι υπάρχει κάμερα και καταγράφει, οπότε φαίνεται με τι χρώμα πέρασα.
1: Ναι.
2: Φαίνεται ακριβώς με τι χρώμα πέρασα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η κοπέλα λοιπόν θεώρησε μπροστά της, επειδή είχε ένα φορτηγό της Έμελης που έστρεφε για αεροδρόμιο, να κοκαλώσει, τρόμαξε η κοπέλα εμπροστινή μου και πάτησε φρένο. Αποτέλεσμα να πατήσω και εγώ φρένο, είναι λογικό. Όλα αυτά σε δευτερόλεπτα, ξέρεις, το φανάρι δεν κρατάει και πολύ, ανάψε κόκκινο.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, κατάλαβα.
2: Δεν πέρασαμε κόκκινο και μου γράφει και λέει η κοπέλα ότι έπρεπε να παραμείνω στη θέση μου. Να παραμείνω δηλαδή ακριβώς στο σταυροδρόμι για Πάρκενα ή για Βασιλόπουλο, επειδή έμενε κόκκινο. Είναι φύση αδύνατο να έχω παιδιά, καταρχήν δεν είχα παιδιά εκείνη την ώρα. Και γι' αυτό και βγήκα δηλαδή, έχω ενημερώσει και τους προϊσταμένους μου, φαίνεται κιόλας. Απλά επειδή επιμένει ότι πέρασα με κόκκινο και είμαι επικίνδυνος και άλλοι γράφουν να μου αφαιρεθεί το δίπλωμα, γι' αυτό και βγήκα με το όνομά μου να πω. Έτσι. Εγώ τι θα έκανα, δηλαδή εσύ τι θα κάνεις αν ο μπροστινός σου πατήσει φρένο ενώ περνάζει πράσινο. Θα πατήσεις και εσύ φρένο.
1: Ήτανε...
2: Τι κάνει το κόκκινο λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ήταν η στιγμή αυτό το. Ήταν που συμπέσανε όλα μαζί και έτυχε αυτό.
2: Μπράβο, αλλά ναι, η κυρία σημαίνει ότι πέρασα με κόκκινο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, απλά πήρα. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να ακούω συνεχώς ότι δεν έχει βρεθεί δηλαδή άνθρωπος.

0: στα 30 χρόνια που κάνω αυτό το πράγμα τη δουλειά να μου πει πέρασες με κόκκινο, ξέρω εγώ, δεν σταμάτησε stop. Και ξέρεις, κάπου με πειράζει αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: αυτό και πήρα δηλαδή. Και αν δεις, υπάρχει και σχόλιο παρακάτω στην
1: ναι.
0: σελίδα αυτή.
1: Το θέμα είναι αν αρχίσουν τα σχόλια από κάτω, δεν μπορείς να τα μαζέψεις με τίποτα.
0: Ξέρω, γι' αυτό, εγώ απλά είπα, υπάρχει κάμερα, βέβαια δεν μπορώ στον καθένα του λέω, έλα να δεις.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει μια κάμερα η οποία στο αμάξι μέσα καταγράφει τα πάντα και φαίνεται με τι χρώμα πέρασε. Τώρα που είναι ότι πέρασα με κόκκινο και ενώ είχαν περάσει μπροστινή μου. Εγώ εξηγώ, φορτηγό της θέμελης μπροστά. Μια στρατιωτικού κοπέλα από πίσω, η οποία τρόμαξε που έστρεψε το φορτηγό δεξιά και πάτησε φρένο. Εγώ τι να κάνω. Εκτός αν έπρεπε να υπολογίσω ότι θα καθυστερήσουν, οπότε να σταματήσω
1: όχι,
0: να μην περάσω.
1: Όχι, αυτό δεν γίνεται.
0: Μπράβο, δεν γίνεται γιατί οι από πίσω θα κράζουν μέχρι και
1: τίποτα. Πέρα από οτιδήποτε, μπράβο σου πραγματικά, γιατί είσαι από τους λίγους που έχουν τη. Πώς το λένε, δεν μπορώ να το πω το πρωί, τα παντελόνια.
0: Το στένος, το πράγμα για αυτό βγήκα. Δεν έχω λόγο να κρυφτώ.
1: Όχι, μπράβο σου, γιατί έχεις το στένος, έχεις αυτή τη δύναμη της γνώμης σου και βγήκες και είπες το όνομά σου. Εγώ ήμουνα, αυτό έγινε.
0: Μα αυτό, γι' αυτό μα και έτσι το έχω γράψει και επειδή κυκλοφοράνε και πέντε πουλμανάκια μέσα, δεν θέλω να παρεξηγηθεί κάποιος συνάδελφος.
1: Σωστό.
0: Βέβαια είμαι το μόνο που έχει κρατικές πινακίδες στο δικό μου γιατί είναι δημόσιο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορώ να ακούω, δηλαδή πραγματικά ναι, παράλογο πράγμα. Δεν μπορώ να το ακούω αυτό το πράγμα. Έτσι πέρασε με κόκκινο, ασυνείδητος. Ναι. Γράφει κάποιος άλλος κύριος εκεί, συνάδελφος, νομίζω και είναι ταξιδιώτης στο παλικάρι, να αφαιρεθεί η άδεια του επαγγελματία του οδηγού. Δηλαδή. Έλεος, ας πούμε, πολεμά να κρεμάσουν κάποιο χωρίς να έχουν ιδέα.
1: Όχι, όχι. Και μπράβο σου που βγήκες με το όνομά σου. Πολύ λίγοι το κάνουν αυτό. Ειδικά στις μέρες μας το κάνουν λίγοι.
0: Νίκο. Εγώ υπάρχει και συνοδός στο αμάξι, έτσι. Ναι. Το πρώτο χρόνο σου απλά
1: ναι.
0: Μπορεί να το διαβεβαιώσει. Αλλά έχω τι πιο καλό από μια κάμερα να το δει. Βέβαια, αυτοί που έπρεπε να το δουν το είδανε.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν με απασχολεί τι λέει ο λαός.
1: Τι λέει.
0: Και για το ιστορικό από την κάμερα φαίνεται με τι χρώμα περνάω.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα και μπράβο σου.
0: Πολύ,
1: μπράβο
0: καλημέρα.
1: Σου, μπράβο καλημέρα. Σου, μπράβο σου.
0: Γεια, γεια.
1: Παιδιά, ακούσατε κάτι. Μεταξύ μας, τις μέρες μας, πολλοί φορούνε παντελόνια, λίγοι τους κάνουν όμως. Αυτό, τέλος. Μακάρι να βγαίναμε όλοι και να παίρναμε την ευθύνη αγαπήσεις. Με το όνομά μας για αυτό που έγινε. Εγώ σας λέω, δηλαδή με παίρνουν τηλέφωνο, έλα να κάνεις ρεπορτάζ, μη με δείξεις, μη φανώ. Μη με δείξεις, μη φανώ. Μεταξύ μας παιδιά, αυτό που έγινε τώρα μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, έτσι. Αυτό μπορεί να συμβεί στον καθέναν από εμάς. Κανείς δεν ξέρει ούτε είναι μες στο μυαλό του μπροστινού μας. Να περάσει ο μπροστινός, να περάσει με πράσινο και ξαφνικά να κοκαλώσει το αυτοκίνητο. Τι θα κάνεις, θα πάει να μπεις μέσα στο. Θα κάτσεις από πάνω του. Ας είμαστε πιο καλοπροαίρετοι, ρε παιδί μου. Ας είμαστε πιο καλοπροαίρετοι. Μην πολεμούμε από. Σου λέω, έβαλα αυτό τώρα με το τέρμα στο κολυμβητήριο. Με το τέρμα στο κολυμβητήριο που είναι ξεχυλωμένο, είναι ξεφυκαρωμένο και τέτοια. Και βγαίνει ο άλλος και μου λέει, εντάξει, μου λέει, και εμείς τι είχαμε τέτοια, μου λέει, και εμείς πηγαίναμε κολυμβητήριο. Δεν κάναν έτσι οι γονείς μας. Ναι ρε μάστορα, προχτές σκοτώθηκε ένα παιδάκι μέσα σε ένα γήπεδο. Στο γήπεδο που πήγε για να παίξει. Που είχε όνειρα, που ήταν 16 χρονών. Το ρημάδι πρόληψη, την πρόληψη δεν την έχουμε πουθενά μες στη ζωή μας. Όλα τα έργα, ό,τι γίνεται σε αυτό το ρημαδό, στο ρημαδότοπο, γίνεται μετά από αίμα. Μετά από αίμα. Φωνάζομαι για τα ερείπια, φωνάζομαι για τα ετοιμόρροπα, φωνάζομαι για τα μπαρκόνια. Ναι, ξέρεις, πρέπει αυτό να γίνει, να ψάξω με τον ιδιοκτήτη, να του στείλω με εξώδικο. Μα ρε γάμο το κερατό μου, άμα περάσει από κάτω ένα παιδάκι και φάει τον μπαλκόνι στο κεφάλι. Άμα περάσει ένα παιδάκι και φάει τον μπαλκόνι στο κεφάλι. Δηλαδή ποιος θα δώσει άδικο στον πατέρα. Ποιος θα δώσει άδικο στον πατέρα να έρθει με ένα καλάζνικο να μην αφήσει κολυμπηθρόξυλο. Πρωί. Εχθές δώσαμε τα χρήματα στον αδελφό του Αστέριου. Είναι ο μπαμπάς της Παρασκευούλας. Είναι το κοριτσάκι για το οποίο έγινε η συναυλία. Η συναυλία στο Ομήριο. Μπράβο σε όλους σας, γέμισε το Ομήριο. Βοηθήσατε, δώσατε 10 χιλιάρικα. Πόσα μαζεύτηκαν. Μα τι θα γίνει, μα τι θα γίνει, μου γράφει μία. Εδώ μέσα σε αυτό το ρημάδι το Facebook. Τα κάνετε μεταξύ σας, δεν μπορείτε να βγάλετε, δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε, να βγάλετε ένα λογαριασμό. Θέλουμε να δώσουμε χρήματα. Το 1999, σας πάω πίσω έτσι, ο μικρός Παναγιώτης Βασιλέλης, 18 μηνών, διαγνώστηκε με λευχαιμία. Ο πατέρας του, ο στρατής ο Βασιλέλης, οικοδόμος από τη Μυτιλίνη, ξεκίνησε ένα απελπισμένο αγώνα να σώσει το παιδί του. Οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια. Μία από τις ελπίδες είναι να πάει το παιδάκι στο Memorial στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να φύγει από τη Μυτιλίνη και να πάει στο Memorial. Το κόστος 100 εκατομμύρια δραχμές. Τότε 100 εκατομμύρια δραχμές. Τώρα είναι 300 χιλιάρικα. Δεν είναι 300 χιλιάρικα. Τα 100 εκατομμύρια το 99, ξέρετε καλά όσοι ζήσατε τις δραχμές τι είναι. Πώς να το μαζέψει η οικογένεια. Στράφηκε ο πατέρας στα μέσα ενημέρωσης, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, δημοσιοποίησε την περιπέτεια, η ανταπόκριση των Ελλήνων συγκλονιστική. Κάθε βράδυ δόθηκε ένας λογαριασμός, πρόσεξε, αρχίσαν να μαζεύουν λεφτά. Η τράπεζα ενημέρωσε την οικογένεια ότι υπήρχε ένα θέμα, δεν μπορούσαν να εκταμιευθούν τα χρήματα. Επικαλέστηκε μια νομοθετική διάταξη του 1931, γιατί ο λογαριασμός ήταν ερανικός και για να είναι ερανικός θέλει μια σειρά από χαρτούρες. Ο μικρός Παναγιωτάκης δεν κατάφερε να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. 5 Μαρτίου του 2001 το παιδάκι έφυγε. Δύο μέρες μετά το θάνατο του μικρού αγοριού αποδεσμεύθηκαν 12 εκατομμύρια δραχμές. Διατέθηκαν σε ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση παιδικών ασθενειών. Ο τότε Υπουργός Υγείας ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος ρωτήθηκε για την υπόθεση. Απάντησε με δύο λέξεις. Άλλη ερώτηση. Το λέω καμιά φορά γιατί για κάτι τέτοιες ανοησίες, μαλθακίες του κράτους προσέχουμε πριν πούμε λογαριασμό, πριν κοινοποιήσουμε λογαριασμό, πριν φωνάζουμε μα δώστε μας επιτέλους ένα λογαριασμό, γιατί μπορεί να κάνεις ακριβώς πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Παραλίγο να γίνει και εδώ ένα περιστατικό. Το είχαμε σώσει τότε εμείς, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Από ρεύμα πώς θα πάτε παιδιά, ε? Άμα σας ήρθε το ρεύμα και μάθατε κλαρίνο για να την παλέψετε. Η λύση είναι το γραφείο λύσης στην αρχή της Καλοπλήτου. Είναι ο Κώστας Τσακός, η Μαρία Ιφράγκου. Είναι αυτά τα παιδιά στο γραφείο λύσης, η Αγγελική, ο Μάρκος, τα κορίτσια εκεί πέρα εξυπηρετικότατα. Θα σας κατευθύνουν ανάλογα με τις ανάγκες του ρεύματός σας, ανάλογα με τις καταναλώσεις σας, ανάλογα με αυτό που χρειάζεστε. Είσαι φοιτητής, δεν θα πας στον Ήρωα, ανθρωπέ μου, θα πας στη ΔΕΗ. Έχεις μεγάλες καταναλώσεις, δεν θα πας στη ΔΕΗ, θα πας στη ΖΕΝΙΘ. Τα ξέρεις εσύ αυτά από μόνος σου? Όχι. Θα πας στα παιδιά και θα στα ξεκαθαρίσουν όλα με το νι και με το σίγμα. Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα. Αμ' αρέσει ο Αποστόλης ο Μαυράκης, έχει ένα ωραίο το... το όνομά του εδώ μέσα στα social είναι Αποστόλης Μαυράκης Χιώτης. Πώς αισθάνεσαι ρε Αποστόλη σαν κάτοικος παραμεθωρίου με κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση είναι αυτή έτσι. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Η Μαρία από το 2 Αιγαίας. Κρίμα, κρίμα πάντως που αυτή η συναυλία, παιδιά, στο Ομήριο δεν μαγνητοσκοπήθηκε να μεταδοθεί από κάποια τηλεόραση. Βέβαια δεν θα μπορούσε να μεταφέρει όλο αυτό που έγινε και το έτσι. Ναι, δεν θα μπορούσε να... Αλλά τέλος πάντων θα παίρνατε έτσι μία... Απέρατε μία ιδέα, μία μυρωδιά. Λοιπόν, τι θα γίνει με το αεροδρόμιο? Τα αεροδρόμιο μας λέει το Λίμνο, Ικαρία, Χίο. Μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η μια εταιρεία, είναι Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Κοινοπραξία ΓΕΚ Τέρνα. GMR Airports Greece. Fraport AG Delta Airport Investments. Ξέρεις, το βάζω λίγο πιο έτσι, βάζω και λίγο προφορά μέσα για να πάρουμε αξία. Και είναι κι άλλα μαζί με το δικό μας. Αλεξανδρούπολη, Άραξος, Ικαρία, Ιωάννα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάζο, Καστελόριζο. Σιγά μην είναι της Μυτιλίνης. Σιγά μην είναι της Μυτιλίνης. Τα παρακατιανά ρε παιδιά παναδόκουνε. Έλα πάρε. Έλα πόσα έχεις. Έλα 18 αεροδρόμια. Έλα 18 περιφερειακά. Έλα πάρε. Έλα φίλε Μυτιλίνη, έχεις καθόλου? Πας καλά ρε μεγάλε. Με 25 πτήσεις τσάρτερ τη βδομάδα. Α, ξεπουλήσουμε το αεροδρόμιο. Για πες μου, έχεις τίποτα νησιωτικό? Έλα, έχω Χίο, έχω Νάξο. Έλα, έχω Πάρο, έχω Σιτία, έχω Σκύρο, έχω Σύρο. Ρε φίλε, 18 αεροδρόμια, βάλε τίποτα άλλο. Έλα ρε φίλε, θα τα κάνουμε 22. Πάρτα ρε και θα μας μείνουν. Ευγήκαμε στη... Ευγήκαμε στο παζάρι τα... Λοιπόν, καλημέρα στο Μάριο. Είδα ένα τηλέφωνο πριν από Χίο. Ο Ελευθέρης Μάριος Μπαράκος είναι στην Αθήνα. Ήταν μια κυρία από την Εφορία Αρχαιοτήτων να με ενημερώσει προσωπικά σε email που της έστειλα για την αποκατάσταση του Αγίου Ιωάννη Αργέντη στον παλιό καταράκτη. Πήραν τελικά το OK από την περιφέρεια, ξεκινάνε τον Νοέμβριο. Πόσο καιρό το έχεις κάνει το αίτημα, ρε Ελευθέρα, μας τρελάνεις? Εδώ οι άνθρωποι παρακαλούν να πάνε να φτιάξουν τη Μονή Μουνδών, παγκόσμιας αναγνωρισμένης σημασίας το τέτοιο. Έχει σκίσει ο ναός, κοντεύει να γκρεμίσει. Λοιπόν, ο Βασίλης εδώ πέρα μου λέει, η Μυτιλίνη ανήκει, λέει, στη Fraport. Βασίλη, είσαι σίγουρος, την έχουν πάρει? Α, εγώ νόμιζα ότι δεν είχε μπολιθεί. Έλα να σε κεράσω μια τσιμιτσάνκα. Θα πάμε μαζί στα Καρδάμιλα, στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Τώρα που αλλάζει ο καιρός, έχει βγάλει μια φοβερή τσιμιτσάνκα με τη γέμιση, με τη σάλτσα από πάνω, με το... Ένα μπέργκερ, ρε φίλε, τι πω. Πολλοί λένε για τα μπέργκερ τους. Αν πάτε να φάτε, παιδιά, στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα, θα γλύφετε και τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα. Συγγνώμη, τώρα δεν ξέρω αν το κάνατε εικόνα. Κυριακές έχει μπουγάτσα με λουκουμάδες. Ρε φίλε, λόγος για να πας στα Καρδάμιλα, έτσι. 22 72 0 22 22.

Κάτσε να δούμε τι άλλα έχουμε εδώ πέρα, γιατί είχαμε, με σημειώνουμε. Ο Βασίλης τώρα ψάχνει να δει αν η Μυτιλίνη ανήκει, ανήκει στην Φράπορτ, έτσι. Α, παιδιά, άσχετο, άσχετο. Διάβαζα χθες, τώρα που πιάσαν οι βροχές δεν περιμένεις να βγουν οι σαλιάκοι. Οι σαλιάκοι, πάμε μαζέψουμε σαλιάκους. Σαν το σάλιακα που παίζει στην Εθνική. Λοιπόν, διάβαζα, εδώ γενικώς το βγάλανε το... Είναι νόμος, πάει να ψηφιστεί. Είναι στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης. 5.000 ευρώ θα είναι, λέει, το πρόστιμο σ' όσους εμαζεύουν εσαλιάκους. Ό,τι σαλιάκι να είναι. Μπουρμπουριστή. Ό,τι σαλιάκι και να είναι αυτή, πώς το λένε, θα έχει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

0: Άκου τι είπε, φίλε, ένας τύπος που τον ερωτήσανε για τη βενζίνη.
1: Καλά ο Μητσοτάκης.
0: Συγκαλά ο Μητσοτάκης.
1: Ξέρω ψωμί.
2: Λοιπόν, 2,29 σήμερα. Τι έχετε?
1: Α, εγώ νόμιζα ότι έγραφε 1,29.
0: Α, 1,29. Άσε μας τώρα.
1: Μπορείτε, έκανα λάθος. Ας είναι καλά ο Μητσοτάκης. Και ξέρω ψωμί.
2: Λοιπόν, 2,29.
0: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί, παιδιά. Αχ, αν το χάσουμε. Αν τον χάσουμε το Μητσοτάκη, τι θα κάνουμε?
3: Σε ζηλεύω την ώρα που στο πλάι σου.
0: Λοιπόν, εκλογές έρχονται, ευκαιρία είναι να χάσουμε.
3: Σου παίρνω.
0: Ό,τι είναι να χάσουμε, στο χάσουμε, λέει, θέλω αυτό.
3: Που με φέρνει στην τρέλα, γύρω από σένα η ζωή μου γυρνά. Σε ζηλεύω την ώρα που αγάπη μου δει.
0: Ρε εσύ, Βασίλη, είσαι φοβερός, παιδιά, έτσι. Μου έστειλε εδώ το
3: όνομα αφήνεις.
0: Fraport, αεροδρόμιο Μυτιλίνης, Οδυσσέας Ελίτης.
3: Αν κάπου...
0: Α, μάλιστα. Κάτσε να δω πότε είναι το... Α, μάλιστα.
3: Μια μέρα αν σε χάσω, θα πάψω...
0: 1η Νοεμβρίου του 2017. Η Fraport παρουσίασε στην τοπική κοινότητα τους εκπροσώπους των τοπικών τα κατασκευαστικά σχέδια για την ανάπτυξη το 2017.
3: Θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω.
0: Μάλιστα, το 17 η Fraport είχε πάρει 14 περιφερειακά. Φιλέτα, βέβαια, έτσι. Ήτανε να πάρει και εμάς. Ο Αναστάσης ρωτάει, είτε ένα σαλίγκαρο μαζέψω, είτε 2 κιλά, το πρόστιμο είναι 5 χιλιάρικα. Ρε εσύ, Αναστάση, πάει, έχει έναν, βάλτε και ένα κορδονάκι και πες έχω κατοικίδιο. Βαστό κατοικίδιο, ας πούμε. Και θα έχει προφανώς ειδικούς σαλιγκαροφύλακες που θα σε κυνηγούν μέσα στο δάσος. Ρε φίλε, και μου είχε φτιάξει την άλλη φορά που είχαμε στο Μόλο ο Γιώργης Ορφανός. Ρε Γιώργαρα, σαλιγκάρου δεν έχεις? Τώρα θέλει προσοχή. Και τα εστιατόρια που βγάζουν, έχει εστιατόρια που βγάζουν σαλιγκάρου? Θα τον ρωτήσω τον Γιώργη. Εκεί στο Μόλο, παιδιά, ανοιχτά κάθε μέρα. Δεν υπάρχει τώρα με αυτές τις μέρες να πάει κάτσε εκεί στο λιμανάκι του Καταράκτη. Να γουστάρεις, έτσι. Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανούς, έναν εκπληκτικό Καταράκτη. Αυτό το καλοκαίρι είχαν ανοίξει όλα τα μαγαζιά, εστιατόρια εκεί, όλα τα τέτοια. Λοιπόν, αν είναι να πάτε, το τηλέφωνο 61292. Παιδιά, Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί. Μη λέτε για ακρίβεια και τέτοια. Λίγο τρόπο θέλει, δεν θα κόπω. Άμα κόψεις το φαΐ, άμα κόψεις το ενίκιο, δεν πληρώνεις τον νικάρι σου, δεν πληρώνεις το ενίκιο. Άμα να φύγεις απλήρωτο το ρεύμα και το νερό και το... Μια χαρά βγαίνει ο μήνας. Δεν καταλαβαίνω γιατί γρινιάζεται.
3: Να βρει κι άδεια και μου υποσχεθήκες πολλά. Κι όταν μετά τόσα σου...
0: Ορίστε, λέμε για τον καιρό, έτσι. Ορίστε, βλέπω εδώ πέρα ένα δημοσίευμα που είχα κάνει πρόπερση. 1η του Οκτώβρη. Οκτώβρης μήνα και πάμε ακόμα στη θάλασσα. Αυτό το φθινόπωρο θέλουμε. Ναι, αυτό θέλουμε. Αυτό το φθινόπωρο θέλουμε. Πρόστιμο λέει για τα... Πρόστιμο λέει άμα πάει να μαζέψεις σαλιάκους. Σαν το άλλο το πρόστιμο λέει το... Αν έχεις ψώνια, σούπερ μάρκετ, σακούλες δηλαδή στην καμπίνα του αυτοκινήτου σου, τρως πρόστιμο. Κύριε Κυριάκο, τα ψώνια μας τώρα χωράνε και στο ντουλαπάκι του και στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου. Πού να τα βάλουμε, στην καμπίνα? Τι θα ρίξουμε, είμαστε τίποτα που πάμε καρότσια? Θα ρίτε πως πάμε με τίποτα καρότσια και ψωνίζομαι. Καμένε κουραμπιέ. Και κουραμπιέ το Αυγουστάκι, παρακαλώ, έτσι.
3: Ξαναφύγω μακριά.
0: Λοιπόν, Knockout Week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά μέχρι και αύριο Σάββατο. Για φαντάζω, 3 Οκτώβρη είναι αύριο, έτσι. Λοιπόν, έχει φυσιτήρα για τα φύλλα. Καλά, τώρα δεν χρειάζεται με αυτό τον αέρα. Άλλη φορά όταν το χρειαστείτε. Ηλεκτρικό, έτσι. Έχει αλυσοπρίωνο. Αλυσοπρίωνο θα χρειαστείτε, παιδιά, έτσι. Φέτος το χειμώνα θα ζεσταθούμε με αποκαίδια. Αλυσοπρίωνο ηλεκτροκίνητο 143 ευρώ, παρακαλώ. Πολύ δυνατό, έτσι. Κλαδευτήρι μπαταρία. Όλα. όλα από τις μεγάλες εταιρείες. Η Στήλα, ας πούμε, έτσι. Πας στο παλιό αλυσοπρίωνο και σου δίνει το καινούριο με 20% έκπτωση. Και παίρνεις και λάδι αλυσίδας 5 λίτρα, σου δίνει ένα δώρο 29 ευρώ. Τα 6 λίτρα αλυσίδο τέτοιο τέτοιο. Λοιπόν, καλή σας μέρα, να'στε όλοι καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δεν σας είπα βενζίνη, δεν άλλαξε για τίποτα. Καλή σας μέρα, πρώτα Θεός τη Δευτέρα και πάλι εδώ, γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την ανάπτυξη έργων για την κατασκευή τεχνητών νησιών και υπεράκτιων πλατφορμών στο Αιγαίο προτείνει Τούρκος νομικός και αναλυτής διεθνών σχέσεων σε άρθρο του στη φιλοκυβερνητική τουρκική ιστοσελίδα Star. Ο διδάκτορ Λεβέντερ Σιν Οραλή, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα πρέπει να φτιάξει τεχνητά νησιά που να περιλαμβάνουν λιμενικές υποδομές, εγκαταστάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης, ερευνητικούς σταθμούς, αλλιευτικές υποδομές, καθώς και δυνατότητες έρευνας και διάσωσης στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από το Καστελόριζο, το οποίο αποκολλεί ΜΕΙΣ και τυχείο. Τεράστιες μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Μαθητές λυκείων συγκρούονται με την αστυνομία σε πορείες που διαρκούν εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα. Περίπου 625 άτομα, στην πλειονότητά τους μαθητές, προσήχθησαν ή συνελήφθησαν σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι τραυματίστηκαν 83 αστυνομικοί. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 159 μαθητές και καθηγητές έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα, παρά τις αποφάσεις, τις υποτιθέμενες συμβάσεις και τις ανέξοδες δεσμεύσεις περιφερειακής και δημοτικής αρχής Χίου, το νησί βρίσκεται στην 417η μέρα χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Στο μεταξύ σημειώνει η αλήθεια, δύναμοι άνθρωποι υποφέρουν, υποχρεώνονται σε κάποιους να τους κουβαλούν, τα χωριά μας είναι αποκομμένα όπως και ολόκληρος νόμος είναι χωρίς δημόσιο κταίο. Όχι μόνο δεν δόθηκε καμία απάντηση από τη Δημοτική Αρχή Χίου για την παράνομη τοποθέτηση κίσκου της ΔΕΗ σε πεζοδρόμιο της Προκυμαίας, αλλά ο κίσκος εις πράξεων ρευματοδοτήθηκε και όλας από την αποθήκη του Τελωνίου. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων ο κίσκος παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση πεζών. Για σήμερα μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδότη, προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών υπέρ του. Με αυτά ως δεδομένα, από τον Διευθυντή της Αλήθειας Γιάννη Τζούμα κατατέθηκε προς το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο η πρόταση να επιστρέψει την αναφορά κατά του Κουτσοδότη για επανεξέταση, ώστε να δοθεί χρόνος και να μην πάρθει όποια απόφαση εν θερμό. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση την 3η 6 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους Μιχάλη Τσακό, θέμα της συνέλευσης θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκαν ένοχοι κάτοικοι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας 407, καθώς και η ενημέρωση και συζήτηση για την κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν τις υπόλοιπες πολυκατοικίες. Δεμένα είναι από χθες τα αλλιευτικά σκάφη σε όλη την Ελλάδα, με τους επαγγελματίες αλλιής να διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής των καυσίμων και άλλων νέων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον κλάδο, όπως το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης που σχεδιάζεται και για τα μικρά αλλιευτικά σκάφη και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Θα δώσουν τις άδειες και θα φύγουν οι επαγγελματίες αλλιείς με όλα αυτά που συμβαίνουν, ανέφερε ο εκπρόσωπός τους ο κ. Ζανίκος, που επέριψε ευθύνη στην κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται τους αλλιείς. Την έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με θέμα την τοποθέτησή του επί του νόμου και τις δραματικές επιπτώσεις του αλλιείς των νησιών μας ζητούν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης με αίτημα που κατέθεσαν στον πρόεδρο του Συμβουλίου. Η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο. Επιχειρεί αφενός να προσφέρει στους διαφημιζόμενους και νέους τρόπους προβολής αφετέρου με την καθοριστική βοήθεια της Truth Web Media. Αναβαθμίζει το πληροφοριακό κομμάτι εμπλουτίζοντάς το με χρήσιμες, θέλουμε να πιστεύουμε, πληροφορίες για τις οποίες ζητά και τη γνώμη των τηλεθεατών. Από χθες λοιπόν και για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων, στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια αλλά η εικόνα αλλάζει. Η αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούν να προβληθούν. Από τη διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι οι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2 την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου 9.30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Καταράχτη και 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους, Μεστά και Λιμένα Μεστών. Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, ακούστε στις παραμυθοκουβέντες αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια με τη Δήμητρα Μιχαηλίδη το παραμύθι «Το πιο μεγάλο μυστικό». Μια ιστορία για τον παππού Νικόλα, τη γιαγιά Μέρη και τα πολύτιμα μαθήματα αγάπης που προσφέρουν στα παιδιά του χωριού κάτω από τη σκιά της Μεγάλης Καρυδιάς. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς ανακοινώνει ότι λόγω έκτακτου κολλήματος η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Το Μπουρμπουλάκι» που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μαστίγας αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Ομίλου Βροντάδου προσκαλεί αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο Ομίριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με τη φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 10.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις που θα περιλαμβάνει γιορτή πουλιών με παρατήρηση πουλιών στον υγροβιότοπο του Μαλαγκιώτη, παρατήρηση φωλιών θαλάσσιων χελωνών στην παραλία Μάναγρος και επιδαπέδιο παιχνίδι του Χίος και λιφοδρομίες. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων, ο Δήμος Χίου διοργανώνει τη 10η γιορτή υιοθεσίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Κλειδού στο Βροντάδο έξω από τις εγκαταστάσεις της Pension Dogs Kennels. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την 3η 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Αύριο το βράδυ ο ναυτικός ομίλος Χίου Αύρα θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα τον Απόλλωνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής θα παίξουν. Σήμερα Ιδραϊκός Περιστέρι, αύριο Σάββατο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Βουλιαγμένη Εθνικός, Χανιά Πανιώνιος, Ηλυσιακός Ολυμπιακός και Γλυφάδα Παλαιοφάλιρο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. Οι άλλοι αγώνες της αγωνιστικής ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη, Λάρισα Χανιά, Εθνικός, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών και Ηλιούπολη Γλυφάδα. Πρεμιέρα την Κυριακή για τους Ίωνες στον δεύτερο όμιλο της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο κλειστό των καμποχώρων στις 5 το απόγευμα τον Έσπερο Καλυφαίας. Η ανδρική ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ νίκησε με 79-59 τον Αθλέοντα Σάμου στον ημιτελικό του 6ου τουρνουά Νικόλας Μαθιός που διεξάγεται στο Καρλόβαση και σήμερα στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου ανακοίνωσε την απόκτηση της Μαρίας Θεοδωράκη. Ο Πανχιακός Γυμναστικός Σύλλογος και η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους Πανχιακούς Αναπτυξιακούς Αγώνες Στίβου αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου με σκοπό τη γνωριμία των παιδιών με τον κλασικό αθλητισμό, την καλλιέργεια της αγάπης για την άσκηση, την ανάπτυξη σωματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και την προαγωγή της συνεργασίας, της φιλίας και του ευαγωνίζεσθε μέσα από τη χαρά της συμμετοχής. Ώρα λήξης εγγραφών 4 το απόγευμα του Σαββάτου, ώρα έναρξης αγώνων 5 το απόγευμα. Οι αγώνες αφορούν αγόρια και κορίτσια κάτω των 9 έως και κάτω των 13 ετών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 51 έως 67%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με πιθανότητα ασθενούς βροχής, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 72%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1959. Πολύ νεκρό δυστύχημα τα ξημερώματα στη θέση Άμπελος. Λεωφορείο προερχόμενο από τις Αμάδες στην πορεία προς τα Καρδάμιλα πέφτει σε γκρεμό 130 μέτρων. Από τους 22 επιβάτες σκοτώθηκαν επί τόπου η Μαρία Φωτεινού 28 χρόνων, η κόρη της Αναστασία 5 χρόνων, η Αναστασία Φωτεινού 75 χρόνων, ο Νικόλαος Καλογεράς 18 χρόνων, η Μαριγό Κουημάνη 80 χρόνων κάτοικη Αμάδων και η Βασιλική Καραλευτέρη κάτοικος Καμπιών. Επίσης, κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους στο νοσοκομείο υπέκυψαν η Δέσποινα Σκυριώτου 17 χρόνων και ο Ευάγγελος Κουημάνης 4 χρόνων από τις Αμάδες. Την επομένη υπέκυψαν στα τραύματά τους η Χρήστος Πιτσικούλης και Νικόλαος Κουημάνης. Οι υπόλοιποι 12 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι βαριά, ενώ τις επόμενες μέρες έχασαν ακόμα 2 τη ζωή τους.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Κλιματική αλλαγή.
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
13: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετική

0: Θεωρώ ότι ακόμα και αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το ψηφιακό από το αναλογικό ή ακόμα και αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, ας πούμε, το αν μια παραγωγή κοστίζει, δεν ξέρω, εκατοντάδες εκατομμύρια, νιώθω ότι το θέαμα, το κινηματογραφικό θέαμα που μπορεί να σου προσφέρει είναι κάτι που μπορεί να σε αγγίξει συναισθηματικά. Δηλαδή, για μένα αυτό που κάνει, ας πούμε, ο Νόλαν δεν είναι τόσο πολύ, γιατί εκτός από τον Νόλαν υπάρχουν και άλλοι σκηνοθέτες που είναι, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα υπερθέαμα, και ο Σπίλμπερκ, ας πούμε, το κάνει, ή ο Κόπολα. Εγώ αυτό που σέβομαι είναι όταν έχει ένα όραμα, ένα σκηνοθέτης ή μια σκηνοθέτρια, ότι θα κάνει τα πάντα για να το υλοποιήσει και να στο φέρει σε σένα, στην αίθουσα.
1: Και με κάποιο τρόπο να το εισπράξεις, βέβαια.
0: Ναι. Δηλαδή αυτό είναι αυτή η αιμονή που έχει ο Νόλαν με το φιλμ ή με τα 70 mm. Δεν ξέρω, νιώθω ότι τελικά το βλέπεις αυτό.
1: Κάπως μέσα σου αποτυπώνεται.
0: Ακριβώς.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Σκηνοθέτηδα και παραγωγός με ασυνήθιστη διαδρομή, Μάστερ Αρχιτεκτονικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια Μάστερ of Fine Arts στον κινηματογράφο από το San Francisco State University, ως υπότροφος Fulbright και του ελληνικού κράτους.
3: Η κυρία Ειρήνη Στήρου υπήρξε fellow του San Francisco Art Foundation και επιλεγμένη καλλιτέχνηδα της Biennale Νέων Καλλιτεχνών της Μεσογείου, ιδρυτικό μέλος με την ιδιότητα της αρχιτέκτονος της καλλιτεχνικής ομάδας Before Light, γνωστής πανελλαδικά για τη συμμετοχική φωτιστική εγκατάσταση «Το φωτιστικό σου αλλιώς» και τις φωτιστικές παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Ρότερνταμ.
1: Από το 2025 είναι συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας. Το έργο της κινείται σε δύο τροχές, ντοκιμαντέρ και branded editorial παραγωγές, για φορείς όπως το Μουσείο Μπενάκη και η Ομοσπονδία Ελληνικού Κοσμήματος.
3: Πρόσφατο ορόσημο το ντοκιμαντέρ Αναπαραστάσεις σε σκηνοθεσία με την Νικολέτα Λεούση που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2026 και προβλήθηκε από Earth 3 και Earthflix. Οι δύο δημιουργοί υπογράφουν μαζί σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας, ήχο και μοντάζ, παραγωγή σχεδόν χειροτεχνικής κλίμακας.
1: Η κυρία Ειρήνη Στήρου είχε αναλάβει την παραγωγή και σκηνοθεσία 4 ιστορικών ταινιών μικρού μήκους για την πρώτη in situ έκθεση για τη σφαγή της Χίου, στη Μονή του Αγίου Μηνά.
3: Κυρία Στήρου, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
0: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή.
3: Πώς από αρχιτέκτονας γίνατε σκηνοθέτηδα?
0: Ναι, έκανα έτσι, για να καταλήξω στον κινηματογράφο, έκανα μια παράκαμψη μέσω αρχιτεκτονικής και νομίζω ότι με έχει ωφελήσει πολύ.
3: Ήταν στόχος ο κινηματογράφος?
0: Ναι, από την αρχή, έτσι από τα χρόνια του Λυκείου ήθελα να ασχοληθώ με το σινεμά. Μάλιστα θυμάμαι ότι τότε που είχαμε κινηματογράφο στοιχείο, στο πήγαινα σχεδόν κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, απόγευμα, βράδυ, πήγαινα στο Διάνα και έβλεπα την ταινία της εβδομάδας και έτσι ήταν πάντα όνειρό μου να ασχοληθώ με το σινεμά. Δεν υπήρχε τότε στην Ελλάδα πανεπιστημιακή σχολή κινηματογράφου, οπότε επέλεξα την αρχιτεκτονική που μου άρεσε πολύ και μπορώ να πω ότι μου έχει δώσει ένα βλέμμα, δηλαδή η αρχιτεκτονική έτσι είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι γυαλιών για να κοιτάζεις τον κόσμο. Έτσι σου δίνει τη δυνατότητα να διαβάζεις το χώρο και νιώθω ότι με έχει βοηθήσει και στο κομμάτι της κινηματογραφικής δημιουργίας.
3: Διαλέξατε πάντως δύσκολη σχολή.
0: Είναι απαιτητική η σχολή. Αλλά σου δίνει πολλά εφόδια γιατί μαθαίνεις και ιστορία τέχνης, μαθαίνεις να διαβάζεις.

0: στην πόλη, μαθαίνεις θεωρίες σχεδιασμού, που όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα ό,τι και αν ακολουθήσεις μετά.
1: Άρα λοιπόν αυτές οι πρώτες σπουδές άλλαξαν τον τρόπο που σκηνοθετείτε ή που θα σκηνοθετούσατε αν δεν τις είχατε κάνει. Υπάρχει εξειδίκευση στη δουλειά σας ή όλοι οι σκηνοθέτες όταν τους ζητηθεί μπορούν να κάνουν με την ίδια ευκολία οτιδήποτε ταινία ή ντοκιμαντέρ, διαφημιστικό, ξέρω εγώ, θέατρο?
0: Δεν θεωρώ ότι έχεις εξειδίκευση στην εργασία του σκηνοθέτη, της σκηνοθέτριας. Φαντάζομαι ότι μπορεί να εξειδικεύεσαι σε οτιδήποτε σου αρέσει και σε ευχαριστεί να κάνεις περισσότερο. Αλλά είναι και η πραγματικότητα, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, που κάνει τους κινηματογραφικούς σκηνοθέτες να πρέπει να ασχοληθούν ενδεχομένως και με την παραγωγή κάποιων αναθέσεων, οπτικοακουστικών αναθέσεων ή με το κομμάτι της διαφήμισης για να μπορέσουν να βιοποριστούν. Υπάρχουν σκηνοθέτες που το έργο τους αποτελείται, ας πούμε, περισσότερο από ντοκιμαντέρ ή που το έργο τους αποτελείται περισσότερο από μυθοπλασία, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξειδικεύονται σε αυτό. Αλλά νιώθω ότι ως σκηνοθέτης και σκηνοθέτρια ούτως ή άλλως βάζεις το δικό σου βλέμμα σε οτιδήποτε κάνεις. Οπότε μπορεί να κάνεις μυθοπλασία και να έχει το δικό σου προσωπικό βλέμμα και αντίστοιχα να κάνεις μετά ένα ντοκιμαντέρ και πάλι και αυτό να έχει τη δική σου σφραγίδα.
2: Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις κάτι ιδιαίτερο?
0: Όχι. Αν σπουδάσεις σκηνοθεσία, οπτικοακουστικά ή κινηματογράφου, νομίζω ότι παίρνεις εφόδια για να κάνεις και μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ, και υπάρχει και ένας τρίτος πόλος που είναι ο πειραματικός κινηματογράφος, που είναι ένας κινηματογράφος όπου εκεί μπορεί να παίξεις ανάμεσα στη μυθοπλασία και στο ντοκιμαντέρ, μπορεί να έρθεις και να αμφισβητήσεις το ίδιο το μέσο, το κινηματογραφικό. Θεωρώ ότι αν ασχολείσαι με το σινεμά ή αν έχεις σπουδάσει σινεμά, παίρνεις εφόδια για να μπορείς να κάνεις και αυτά τα τρία πράγματα.
2: Είπατε αν έχεις σπουδάσει οπτικοακουστικά μέσα, που σημαίνει τι, ότι ένας σκηνοθέτης πρέπει να έχει και επαφή με το μοντάζ, με την κάμερα, με όλα τα παρελκόμενα που συντελούν στο να φτιαχτεί ένα οπτικοακουστικό έργο.
0: Μπορεί να σε βοηθήσει το να έχεις κάποιες γνώσεις πάνω στο craft, πάνω στην τεχνική, γιατί ο κινηματογράφος ή τα οπτικοακουστικά, όπως και άλλες τέχνες, όπως η μουσική παραδείγματος χάρη, είναι και τέχνη και τεχνική. Οπότε το να γνωρίζεις κάποια κομμάτια της τεχνικής ή της πρακτικής μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Θεωρώ ότι αν έχεις αγάπη και πάθος και θέλεις να πεις κάτι, ακόμα και αν δεν γνωρίζεις το πώς θα το κάνεις, μπορεί να καταλήξεις σε ένα εξίσου πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα έρθουν άλλοι άνθρωποι να σε βοηθήσουν να υλοποιήσεις αυτό που έχεις σκεφτεί.
2: Ναι. Και εκεί μάλλον είναι ενορχιστρωτής ορχήστρας ο σκηνοθέτης, έτσι?
0: Ακριβώς, ναι. Η δουλειά του σκηνοθέτη είναι σε μεγάλο βαθμό να συντονίσει μια ομάδα και επίσης να καταφέρει να επικοινωνήσει αυτό που έχει στο μυαλό του, στο μυαλό της, το όραμά του και το όραμά της, να καταφέρει να το επικοινωνήσει στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και να τους κάνει να συμπορευτούν σε αυτό που έχει οραματιστεί. Δηλαδή να δουλέψουν όλοι προς ένα κοινό στόχο.
1: Σίγουρα χρειάζονται πολλά διαφορετικά ταλέντα, νομίζω, για να τα καταφέρει. Έτσι δεν είναι? Το αν θα έχει και τεχνικές γνώσεις ή όχι, ίσως είναι δευτερεύον.
0: Ναι. Νιώθω ότι υπάρχουν καλλιτέχνες, σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες, που η γνώση των τεχνικών κομματιών τους βοηθάει, τους τροφοδοτεί. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που η γνώση της τεχνολογίας ή τεχνικών κομματιών του κινηματογράφου με τροφοδοτεί, μου δίνει ιδέες. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι πιο προσανατολισμένοι, παραδείγματος χάρη στο σενάριο, στο γράψιμο, οι οποίοι δεν θέλουν να γνωρίζουν. Ίσως τους αποσπά, δεν τους απασχολούν τεχνικές λεπτομέρειες. Λένε, έχω τους κατάλληλους συνεργάτες, συνεργάτριες και θα με καθοδηγήσουν και θα με προφυλάξουν και από όποια λάθη ενδεχομένως μπορεί να κάνω.
2: Μάλιστα.
1: Να μείνουμε λίγο στην τελευταία σας δουλειά ή μία από τις τελευταίες, τις αναπαραστάσεις. Όπως είπαμε, διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Ντοκιματέρ Θεσσαλονίκης και προβλήθηκε από την ΕΡΤ3 αλλά και το ΕΡΤΦΛΙΞ. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή?
0: Ναι. Είναι ένα ανθρωπολογικό, εθνογραφικό θα λέγαμε ντοκιμαντέρ που έχει ως θέμα ένα πασχαλινό έθιμο σε ένα χωριό της Πάρου, στη Μάρπισσα. Είναι ένα έθιμο που είναι περίπου 100 χρονών, στο οποίο τι συμβαίνει? Τη Μεγάλη Παρασκευή οι άνθρωποι του χωριού στείνουν 11 σκηνές από τα Θεία Πάθη του Χριστού μέσα στο χωριό και ο επιτάφιος περνάει μπροστά από αυτές τις 11 σκηνές.
2: Σταθερές σκηνές?
0: Είναι σταθερές σκηνές, είναι ταμπλό βιβάν. Αυτό ξεκίνησε από μια δασκάλα 100 χρόνια πριν και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με, θα έλεγα σε εισαγωγικά, σκηνοθέτριες τις γυναίκες του χωριού, από πολύ νέες μέχρι πολύ ηλικιωμένες. Εμπλέκονται σχεδόν όλες οι οικογένειες του χωριού. Είναι μια παράδοση που περνάει από τη μητέρα στην κόρη, στην εγγονή. Και είναι κάτι που το απολαμβάνουν πάρα πολύ. Αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή, είναι ένα έθιμο το οποίο σχετίζεται με την πίστη και με το φαινόμενο της πίστης, αλλά είναι και μια μορφή παράστασης που έρχεται όλο το χωριό μαζί για να τη φτιάξει και να την παρουσιάσει στον κόσμο. Και έτσι, εντάξει, έχει, δηλαδή ο τρόπος που επιλέγουν ποια πρόσωπα θα είναι ο Χριστός ή η Παναγία, έχει πολύ ενδιαφέρον, τι χρώματα ας πούμε, θα είναι τα κουστούμια, σε εισαγωγικά, της Παναγίας, της Μαγδαληνής, ποια είναι η σημειολογία των χρωμάτων αυτών. Το ότι φέρνουν ένα μικρό γαϊδουράκι, ας πούμε, για να... Έτσι, έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
2: Και εσείς κληθήκατε να το καταγράψετε?
0: Εμείς κληθήκαμε, ναι. Ξεκίνησε ως ανάθεση από έναν πολύ δραστήριο σύλλογο που έχουν στη Μάρπισσα, τις διαδρομές στη Μάρπισσα. Μας κάλεσαν να το καταγράψουμε για να μπει στον κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το Υπουργείο Πολιτισμού. Απλά εμείς είδαμε ότι τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και θεωρήσαμε ότι μπορεί να γίνει ένα μεσαίου μήκους ντοκιμαντέρ το οποίο μπορεί να το δει κάποιος πολύ ευχάριστα σε μια κινηματογραφική αίθουσα ή στην οθόνη της τηλεόρασής του.
2: Για να καταλάβουμε, αυτό γυρίστηκε ανεξάρτητα από την περίοδο ή την περίοδο που διεξαγόταν?
0: Γυρίστηκε. Τα γυρίσματά μας έγιναν σε δύο μέρη. Δηλαδή, πήγαμε την πρώτη φορά για να κάνουμε έρευνα, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, να κάνουμε κάποιες πρώτες συνεντεύξεις και να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Οπότε το πρώτο μέρος των γυρισμάτων έγινε περίπου 2 μήνες πριν από το Πάσχα και μετά πήγαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα με ένα λίγο μεγαλύτερο συνεργείο. Δηλαδή στη Διεύθυνση Φωτογραφίας μας έχουν βοηθήσει και 2 πολύ αξιόλογοι συνεργάτες, ο Νίκος ο Θωμάς και η Βάνια η Τέρνερ, για να κάνουμε τα γυρίσματα των ημερών εκεί που ήταν στη Βράση, η μεγάλη προετοιμασία και η παρουσίαση του εθίμου.
2: Θέλω να πω, δεν στήθηκε για σας?
0: Όχι, δεν στήθηκε για μας. Επαναλαμβάνεται κάθε Πάσχα.
2: Ναι. Που σημαίνει ότι όταν είναι live, να το πω, ήταν και πιο δύσκολο.
0: Βέβαια. Ήταν πιο δύσκολο. Έπρεπε να γίνει σχεδιασμός για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα γυρίσματα της Μεγάλης Εβδομάδας, της Μεγάλης Πέμπτης και της Μεγάλης Παρασκευής. Έπρεπε να υπάρξει ένα σχεδιασμός. Δηλαδή και σε επίπεδο εξοπλισμού και σε επίπεδο να μοιράσουμε ποιος συνεργάτης, ποια συνεργάτρια θα αναλάβει κάθε αναπαράσταση. Έτσι έγινε μια προετοιμασία.
1: Τι εξοπλισμό διάλεξατε έτσι για να πούμε για κάτι πιο τεχνολογικό?
2: Να μπαίνουμε σιγά σιγά.
0: Βεβαίως. Δουλέψαμε με... χρησιμοποιήσαμε 2 διαφορετικά είδη εξοπλισμού. Χρησιμοποιήσαμε δικό μας εξοπλισμό, κάποιες mirrorless κάμερες που έχουμε, οι οποίες είναι αυτό που φροντίσαμε, είναι αυτές οι κάμερες να είναι λίγο πιο ευαίσθητες σε συνθήκες σκοταδιού, γιατί μεγάλο μέρος του εθίμου διαδραματίζεται μέσα στο χωριό βράδυ. Και επίσης επιλέξαμε και ένα camcorder, ένα πιο συνέ camcorder, για να κάνουμε τις συνεντεύξεις και να κάνουμε το πρώτο μέρος των γυρισμάτων. Και θεωρήσαμε, γιατί αυτό που πολλές φορές απασχολεί είναι όταν χρησιμοποιείς διαφορετικές κάμερες, αυτό που σε απασχολεί είναι αν μπορείς να τις φέρεις, όπως λέμε εμείς, μαζί, δηλαδή χρωματικά μετά το αποτέλεσμα στην τελική ταινία να έχει μία ενότητα. Να υπάρχει δηλαδή μία χρωματική ενότητα.
2: Εσείς το επιμεληθήκατε το μοντάζ?
0: Το μοντάζ το επιμεληθήκαμε εμείς και κυρίως η σκηνοθέτρια Νικολέτα Ηλεούση, που είναι και μοντέζ, έτσι με μεγάλη εμπειρία. Οπότε η Νικολέτα περισσότερο επιμελήθηκε το μοντάζ και μας απασχόλησε και εκεί. Δηλαδή, γιατί στο ντοκιμαντέρ ένα πολύ μεγάλο μέρος των σκηνοθετικών αποφάσεων που παίρνεις έχει να κάνει με το μοντάζ. Αυτό είναι το, εκεί είναι το, θεωρώ, το στοίχημα στο ντοκιμαντέρ. Οπότε μας απασχόλησε πάρα πολύ η δομή. Πώς θα παρουσιαστεί το έθιμο, αν θα παρουσιαστεί, αν θα παρουσιαστούν χρονολογικά η αλληλουχία των σκηνών, αν θα υπάρχει κάποιο μπλέξιμο, ας πούμε, αν θέλαμε να παρουσιάσουμε περισσότερο και να αναδείξουμε περισσότερο χαρακτήρες, θα έπρεπε να μην κινηθούμε χρονολογικά, παραδείγματος χάρη. Ή θα θέλαμε να δώσουμε περισσότερο έμφαση στην ιστορία του έθιμου ή στο ίδιο το έθιμο και σε αυτό που συμβαίνει εκείνο το βράδυ. Οπότε υπήρξαν πολλά ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν μέσα από το μοντάζ και να πάρθουν κάποιες σκηνοθετικές αποφάσεις.
2: Δεν ήταν και εύκολη δουλειά, έτσι?
0: Είναι μια δουλειά που παίρνει αρκετό χρόνο.
1: Πού μπορούμε να το βρούμε, να το δούμε κι εμείς που δεν προλάβαμε?
0: Στο Netflix, κατά καιρούς, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα παρουσιάζεται για 2 ή 3 μήνες στο Netflix. Θεωρώ ενδεχομένως ότι ίσως το επόμενο Πάσχα να παρουσιαστεί.
1: Είναι μια καλή περίοδο.
0: Ακριβώς, να παρουσιαστεί πάλι στην Netflix. Και συνεχίζει να πηγαίνει σε κάποια φεστιβάλ. Και ευελπιστούμε ότι ίσως, επειδή έχουμε μια συμφωνία με μια γαλλική εταιρεία διανομής, ευελπιστούμε ότι μπορεί να βρεθεί και σε ξένες τηλεοράσεις ή σε ξένα VOD πλατφόρμες.
1: Να το ευχηθούμε, γιατί ακούγεται και πολύ εντυπωσιακό, για να είμαι ειλικρινής, όλο αυτό.
2: Και εξάλλου είναι ένα είδος ντοκιμαντέρ που μπορεί να παιχτεί και σε άλλες χώρες.
0: Ναι. Έτσι,
2: σαν έθιμο, να δει ο άλλος το έθιμο που αναπαριστούμε. Και από μία δουλειά τώρα με 2, 4, 6 ανθρώπους, λίγους δηλαδή, να πάμε στις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πάρα πολύς λόγος για την Οδύσσια του Νόλαν. Ακριβή παραγωγή.
1: Πανάκριβη, δεν λες καλύτερα.
2: Που έχει βγάλει τα λεφτά της ήδη. Καταρχάς, έγινε πολύς λόγος για τις κάμερες που χρησιμοποιούνται. Τι ιδιαίτερο έχουν αυτές οι κάμερες?
0: Λοιπόν, ωραία που θα μιλήσουμε για την Οδύσσια και είμαι έτσι και πολύ χαρούμενη, είναι πολύ ελπιδοφόρο που μια τόσο ακριβή, ας πούμε, παραγωγή έχει καταφέρει να προσελκύσει τόσους ανθρώπους και λίγο να μας ξαναξυπνήσει το ενδιαφέρον για την κινηματογραφική αίθουσα, που είναι πολύ
1: σημαντικό. Καλά, εδώ πάνε σε ειδικές αίθουσες. Έχει, λέει, μόνο 41 σε όλο τον κόσμο που μπορούν να είναι κυριολεκτικά να αξιοποιούν το γεγονός της χρήσης των IMAX, αν έχω καταλάβει σωστά.
0: Ναι, αυτές μάλλον είναι IMAX Certified από την ίδια την IMAX.
2: Πιστοποιημένες.
0: Και στην Ελλάδα έχουμε, στην Αθήνα έχουμε μία, νομίζω, ή 2 IMAX.
1: Στους άλλους σινεμάδες δηλαδή, τι διαφορά έχει?
0: Και στους άλλους σινεμάδες μπορείς να τη δεις και να την απολαύσεις στην ταινία. Το IMAX είναι στην ουσία μία πατέντα, ένα σύστημα κινηματογραφικής και λήψης και θέασης, το οποίο σου δίνει πολύ μεγάλη ανάλυση εικόνας και κάποιες αναλογίες οθόνης που είναι περίπου 4:3. Δηλαδή, η κλασική, αυτό που λέμε το Academy Standard, η κλασική εικόνα, η κινηματογραφική των περισσότερων ταινιών, ας πούμε το 90% των ταινιών, είναι πιο κοντά στο 2:1. Δηλαδή μπορεί να είναι 16:9, μπορεί να είναι 2,35:1, ας πούμε ότι είναι πιο κοντά στο παραλληλόγραμμο 2:1. Στο IMAX έχεις μια αναλογία που είναι 3:4, δηλαδή έχεις αρκετό χώρο και πάνω και κάτω. Επίσης η IMAX οθόνης είναι νομίζω περίπου 25 μέτρα επί 18 μέτρα, οπότε μπορείτε να φανταστείτε.
2: Τεράστιες.
0: Είναι τεράστιες, δηλαδή είσαι μέσα στην οθόνη και γι' αυτό είναι και τα καθίσματα, είναι πιο αμφιθεατρικά σε σχέση με τον κλασικό κινηματογράφο.
1: Θα είναι πολύ εντυπωσιακό νομίζω να το ζήσεις αυτό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή νομίζω ότι είσαι σε τρισδιάστατο.
0: Δεν είναι ακριβώς 3D, δεν είναι στερεοσκοπικό, αλλά είναι τόσο μεγάλη, ας πούμε, η οθόνη και τόσο καλή. Γιατί δεν είναι μόνο να είναι μεγάλη η οθόνη, είναι και τόσο καλή η ανάλυση.
1: Θα νιώθεις ότι είσαι μέσα στην ταινία κι εσύ.
0: Ναι, είναι ένα πολύ χορταστικό θέαμα.
2: Ναι.
0: Και επίσης, για να συμπληρώσω, οι IMAX κάμερες, εάν κάνεις λήψεις σε φιλμ, όπως έκανε ο Νόλαν, χρησιμοποιούν 70 mm φιλμ, το οποίο είναι 3 φορές μεγαλύτερο από το 35 mm φιλμ.
2: Δηλαδή ξαναγυρίζουμε στο φιλμ.
0: Υπάρχει γενικά ένα ενδιαφέρον, δηλαδή υπάρχει μια αναγέννηση του φιλμ τα τελευταία, νομίζω από την πανδημία και μετά, και δεν είναι μόνο στο σινεμά, είναι και στη φωτογραφία. Από ό,τι φαίνεται γενικά από τη μία μεριά ότι η Generation Z αγαπάει το αναλογικό, γιατί είναι μια μορφή αντίστασης προς το πάρα πολύ τέλειο, την τέλεια εικόνα του ψηφιακού. Είναι πιο χειροποίητο, είναι πιο ζεστό. Και επίσης στον κινηματογράφο, πολλοί σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες αγαπάνε το φιλμ. Είχε γίνει για μια περίοδο αρκετά ακριβό, γιατί δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ζήτηση. Τώρα που υπάρχει έτσι μια αναγέννηση, νιώθω ότι πολλοί σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες θέλουν να επιστρέψουν στο φιλμ.
2: Γιατί δεν είναι πιο εύχριστο το ψηφιακό?
0: Το ψηφιακό είναι πιο εύχριστο. Ναι, είναι πιο εύκολο. Θεωρώ ότι και τα δύο, αν αποφασίζεις να κάνεις μια ταινία, νιώθω ότι και τα δύο έχουν κάποιες απαιτήσεις. Το ψηφιακό είναι πιο εύκολο να έχεις θέαση ενώ κάνεις γυρίσματα. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις playback και να δεις
2: τι
0: τράβηξες. Ενώ στο φιλμ δεν μπορείς να το κάνεις. Μεσολαβεί κάποιος χρόνος που πρέπει να εμφανιστεί το φιλμ και να δεις τι έχεις τραβήξει. Εξαρτάται. Το φιλμ είναι λίγο πιο συγκεκριμένο σε επίπεδο εικόνας, σε επίπεδο αισθητικής εικόνας. Έρχεται και σου φέρνει κάτι που είναι λίγο πιο συγκεκριμένο, λίγο πιο έτοιμο, και αν σ' αρέσει αυτό, τότε δεν χρειάζεται μετά να σε απασχολήσει πάρα πολύ η οπτική επεξεργασία της εικόνας σε εικαστικό επίπεδο. Εντάξει, όντως το ψηφιακό είναι πιο εύκολο, με την έννοια ότι είναι, μπορείς να βρεις προσωπικό το οποίο να ξέρει να χειρίζεται ψηφιακές κάμερες. Σε σχέση με αναλογικές κάμερες, με κάμερες με φιλμ, πρέπει να βρεις ανθρώπους που ξέρουν να το κάνουν, που δεν είναι τόσο πολλοί πλέον.
2: Ναι.
1: Υπάρχει διαφορά σε αυτό που μπορεί να καταγράψει μια ψηφιακή ή ένα φιλμ, δηλαδή στο πώς καταγράφει τις εικόνες? Είναι πέρα δηλαδή τα πρακτικά ζητήματα, μπορούμε να κάνουμε capture κάτι με το ένα που δεν το κάνει το άλλο και ανάποδα, ή
0: υπάρχει διαφορά?
1: Έχετε ένα παράδειγμα, ας πούμε, να μας πείτε, όπου να, εκεί το γυρίσανε με φιλμ και πετύχαν αυτό ή οτιδήποτε?
0: Ναι, υπάρχει διαφορά. Υπάρχουν αρκετές διαφορές. Το ψηφιακό είναι ενδεχομένως λίγο πιο εύχριστο όταν έχεις αρκετά σάντος, όταν κάνεις γυρίσματα τα οποία είναι στο σκοτάδι το βράδυ. Δεν είναι τόσο καλό σε γυρίσματα όπου έχεις έντονο φως. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τόσο καλά τα highlights. Ενώ το φιλμ μπορεί να διαχειριστεί πολύ καλά τα highlights, δηλαδή αν έχεις έντονο φως και πάρα πολύ λευκό, μπορεί να σου αποδώσει πολύ καλύτερα κάποιες αποχρώσεις και έχει πολύ περισσότερη πληροφορία, ενώ στο σκοτάδι είναι λίγο λιγότερο προσαρμόσιμο, ας πούμε. Το θέμα, η διαφορά είναι, το ψηφιακό έχει έναν τρόπο πολύ γραμμικό και πολύ αναμενόμενο στο να αποτυπώνει μια εικόνα. Δηλαδή τα πίξελ κατανέμονται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ενώ το φιλμ, επειδή είναι μια χημική διαδικασία, οι κόκκι του φιλμ κατανέμονται με τελείως, με έναν τρόπο που είναι πιο οργανικός.
2: Και πιο ακανόνιστος.
0: Και πιο ακανόνιστος και έχουν, είναι κάτι ζωντανό. Επίσης, αυτό που λέγαμε για το παράδειγμα, ας πούμε υπάρχει ένα πολύ καλό παράδειγμα για να δει κάποιος τον τρόπο που αναμειγνύονται τα χρώματα στο φιλμ. Δηλαδή το φιλμ έχει αυτή τη δυνατότητα, όταν έχεις δύο διαφορετικά χρώματα, να τα μπλέκει με έναν πολύ ωραίο και μαλακό τρόπο σε σχέση με το ψηφιακό. Και υπάρχει ένα ωραίο παράδειγμα από την ταινία «Μαρία» του Πάμπλο Λαρέν, που είναι για τη ζωή της Μαρία Κάλλας, η οποία έπαιξε αρκετά στην Ελλάδα πέρυσι. Υπάρχει μια σκηνή, ας πούμε, είναι ένα εσωτερικό διαμερίσματος που υπάρχει το θερμό φως από κάποιους πολυελαίους και μπαίνει και το ψυχρό φως του ήλιου από το παράθυρο. Και είναι πολύ ωραίο γιατί έρχονται και μπλέκονται αυτές οι δύο, τα δύο χρώματα και δημιουργούν ένα καινούριο, ας πούμε, ένα ματζέντα, ωραίο, μαλακό χρώμα. Εάν αυτή η σκηνή είχε γυριστεί με ψηφιακή κάμερα, θα βλέπαμε τα δύο χρώματα τελείως ξεχωριστά μεταξύ τους. Που στη συγκεκριμένη ταινία, επειδή διαδραματίζεται τη δεκαετία του 60, μπλέκει την πραγματικότητα με το όνειρο, νιώθω ότι το φιλμ και αυτή η διαχείριση ταιριάζει πολύ περισσότερο.
1: Άρα έχει και το μέσο να παίξει το ρόλο του τελικά στο τελικό αποτέλεσμα ουσιαστικά, ας πούμε.
0: Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Η επιλογή των μέσων στο κινηματογράφο είναι πολύ σημαντική.
1: Γιατί είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι ο Νόλαν είναι τρελός, ρε παιδί μου. Έφτιαξε ειδικές κάμερες, πήγανε, τις προσαρμόσανε να κάνουν λιγότερο θόρυβο κτλ. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μάλλον είναι μεγάλος καλλιτέχνης.
2: Και μπορεί εμείς να μην έχουμε τις γνώσεις αυτές που μας περιγράφεται τώρα, αλλά την αίσθηση την απολαμβάνουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Ναι, το πιστεύω αυτό. Θεωρώ ότι ακόμα και αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το ψηφιακό από το αναλογικό ή ακόμα και αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, ας πούμε, το αν μια παραγωγή κοστίζει, δεν ξέρω, εκατοντάδες εκατομμύρια, νιώθω ότι το θέαμα, το κινηματογραφικό θέαμα που μπορεί να σου προσφέρει είναι κάτι που μπορεί να σε αγγίξει συναισθηματικά. Δηλαδή, για μένα αυτό που κάνει, ας πούμε, ο Νόλαν, δεν είναι τόσο πολύ, γιατί εκτός από τον Νόλαν υπάρχουν και άλλοι σκηνοθέτες που είναι, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα υπερθέαμα, και ο Σπίλμπερκ, ας πούμε, το κάνει, ή ο Κόπολα. Εγώ αυτό που σέβομαι είναι όταν έχει ένα όραμα, ένα σκηνοθέτης ή μια σκηνοθέτρια, ότι θα κάνει τα πάντα για να το υλοποιήσει και να στο φέρει σε σένα, στην αίθουσα.
1: Και με κάποιο τρόπο να το εισπράξεις, βέβαια.
0: Ναι. Δηλαδή αυτό είναι αυτή η αιμονή που έχει ο Νόλαν με το φιλμ ή με τα 70 mm. Δεν ξέρω, νιώθω ότι τελικά το βλέπεις αυτό.
1: Κάπως μέσα σου αποτυπώνεται.
0: Ακριβώς.
2: Την Οδύσσια την είδατε, να φανταστείτε.
0: Ναι.
2: Ήταν ωραία.
0: Ήταν ωραία.
2: Εγώ, σαν θέαμα.
0: Σαν θέαμα, ναι. Δεν είμαι μεγάλη φαν του Νόλαν. Αλλά η Οδύσσια μου άρεσε. Θεωρώ ότι έχει σεβαστεί σε μεγάλο βαθμό το έπος. Και νιώθω ότι έχει φροντίσει να την παρουσιάσει σε ένα ευρύ κοινό και να ικανοποιήσει ένα ευρύ κοινό χωρίς να κάνει εκπτώσεις.
2: Σημαντικό αυτό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αν την έβλεπε ο Όμηρος, δηλαδή, θα έλεγε εντάξει, άντε.
2: Γιατί με ένα κλασικό έργο είναι δύσκολα τα πράγματα. Η πετυχαίνεις ή αποτυχάνεις.
0: Ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι και να αποτύχεις, δηλαδή, γιατί έχουν δημιουργηθεί cultural wars, δηλαδή υπάρχει ολόκληρο, έχει γίνει ένα τεράστιο debate για πολλά θέματα της Οδύσσιας του Νόλαν, το οποίο μπορεί να είναι και καλό γιατί ενδεχομένως έχει φέρει κόσμο στις αίθουσες, αλλά δηλαδή κάποιες σκηνοθετικές πρωτοβουλίες ή δραματουργικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο Νόλαν, είμαι σίγουρη ότι σε κάποιους δεν θα αρέσουν. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι πολύ συνεπής σε αυτό που κάνει και έχει πάρει και κάποια ρίσκα, εγώ τον σέβομαι και του βγάζω το καπέλο γι' αυτό. Και νιώθω ότι θα ικανοποιήσει και μεγάλο μέρος του κοινού.
1: Από ό,τι φαίνεται συμβαίνει αυτό.
2: Ναι. Να πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πολλές φορές ακούμε, ειδικά από αυτούς που ξέρουν από κινηματογράφο, ότι η ταινία έχει ωραία φωτογραφία. Και λέμε, μα αφού σινεμά βλέπαμε, τι δουλειά έχει η φωτογραφία τώρα. Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό?
0: Βεβαίως. Η φωτογραφία είναι πολύ μεγάλο κομμάτι μιας ταινίας. Είναι, αυτό το λέει, υπάρχει ένας διευθυντής φωτογραφίας, ο Κλοντ Λάκμαν, που μου αρέσει πάρα πολύ και δουλεύει αρκετά με φιλμ, αλλά έχει πει κάτι που μου αρέσει πολύ, έχει προσδιορίσει ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή φωτογραφίας και λέει ότι ο διευθυντής φωτογραφίας στην ουσία κατασκευάζει τη γλώσσα με την οποία έρχεται ο σκηνοθέτης ή η σκηνοθέτρια να πει την ιστορία που θέλει να πει. Δηλαδή, πάντα ο σκηνοθέτης και η σκηνοθέτρια σε συνεργασία με τον διευθυντή φωτογραφίας έρχονται να πάρουν τις πιο βασικές αποφάσεις για το πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα και η αισθητική μιας ταινίας. Από το αποφάσεις από τον εξοπλισμό, αποφάσεις για το ντεκουπάζ και τη μίζανσέν μιας ταινίας, δηλαδή τι περιέχει κάθε κάδρο, ποια είναι η σύνθεση του κάδρου, αποφάσεις σε σχέση με το φωτισμό, αποφάσεις, πάρα πολύ σημαντικό, σε σχέση με την κίνηση ή μη κίνηση της κάμερας, αν θα έχει κάμερα στο χέρι, αν θα έχει πιο μαλακή κίνηση σε ράγα, εάν μια ταινία θα αποτελείται περισσότερο από μονοπλάνα ή θα γίνει ένα ντεκουπάζ σε περισσότερα πλάνα για να γίνει μετά μια σύνθεση στο μοντάζ. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους, ενδεχομένως μετά το σκηνοθέτη και τη σκηνοθέτρια, ο πιο σημαντικός συντελεστής σε μια ταινία είναι ο διευθυντής ή η διευθύντρια φωτογραφίας.
2: Άρα το πώς στείνεται η κάθε σκηνή το έχει επιμεληθεί.
0: Μαζί με τον σκηνοθέτη. Αυτό έχει να κάνει με το πώς δουλεύει με τη μέθοδο, με τη σκηνοθετική μέθοδο που ακολουθεί κάθε σκηνοθέτης ή σκηνοθέτρια. Δηλαδή, μπορεί ένα σκηνοθέτης ή σκηνοθέτρια να θέλει ακόμα από την ανάπτυξη μιας ταινίας να αρχίσει να συζητάει με ένα διευθυντή φωτογραφίας. Δηλαδή, να του δώσει να διαβάσει το σενάριο και να σχεδιάσουν μαζί, ας πούμε, τον ντεκουπάζ της ταινίας. Πώς η ιστορία θα παρουσιαστεί μέσα από πλάνα στην τελική ταινία. Υπάρχουν άλλοι σκηνοθέτες, σκηνοθέτριες που κάνουν αυτή τη δουλειά μόνοι τους και συναντιούνται με το διευθυντή, διευθύντρια φωτογραφίας λίγο πριν τα γυρίσματα, παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν με ένα πολύ έτοιμο πλάνο στο μυαλό τους και λένε στο διευθυντή ή στη διευθύντρια φωτογραφίας, εγώ αυτό έχω φανταστεί, αυτό είναι, ας πούμε, το storyboard που έχω φτιάξει, αυτό θέλω να κάνουμε.
2: Και υλοποίησέ μου το.
0: Ακριβώς. Όπως ήταν, ας πούμε, ο Hitchcock. Ο Hitchcock ήταν πολύ συγκεκριμένος, είχε ένα πολύ, για κάθε ταινία έφτιαχνε ένα storyboard και πράγματι, αν δεις τα storyboard του Hitchcock και αν βάλεις κάτω τα πλάνα σε κάθε ταινία, θα δεις ότι είναι ακριβώς η υλοποίηση, η εικονογράφηση του storyboard που είχε ετοιμάσει.
1: Άρα, για να γυρίσουμε στον ορισμό που μας δώσατε λίγο νωρίτερα, κάποιοι συμμετέχουν περισσότερο στο γράψιμο του κειμένου σε αυτή τη γλώσσα και κάποιοι άλλοι σου λένε γράψτε εσύ και το κείμενο, εγώ σου τα εξήγησα αυτά που είχα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Και το μοντάζ τι ρόλο παίζει?
0: Το μοντάζ είναι πολύ σημαντικό. Εγώ νιώθω ότι εκεί στην ουσία γεννιέται η ταινία. Δηλαδή, το μοντάζ είναι μία διαδικασία η οποία έχει και αυτή κάποια στάδια. Δηλαδή, βλέπεις τις λήψεις και επιλέγεις τις καλύτερες λήψεις.
2: Αυτό ποιος θα το κάνει?
0: Αυτό το κάνει, συνήθως το κάνει ο μοντέρ. Δηλαδή, πάλι υπάρχουν διαφορετικές σχολές, αν μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν σκηνοθέτες που συνεργάζονται τακτικά με κάποιους μοντέρ και τους εμπιστεύονται και εμπιστεύονται το μοντέρ ή τη μοντέζ να τους παρουσιάσει ένα πρώτο cut. Δηλαδή, ο σκηνοθέτης πηγαίνει για πρώτη φορά στο στούντιο του μοντάζ για να δει ένα πρώτο cut. Δεν ασχολείται με το να διαλέξει λήψεις, ούτε να βάλει στη σειρά τα πλάνα. Πηγαίνει, βλέπει το πρώτο cut και ξεκινάνε από εκεί και συζητάνε κάποιες αλλαγές. Υπάρχουν άλλοι σκηνοθέτες, σκηνοθέτριες που θέλουν να είναι στο μοντάζ από την αρχή. Δηλαδή πηγαίνουν αμέσως μετά τα γυρίσματα, βλέπουν μαζί με το συνεργάτη Μοντέρ Μοντέζ όλες τις λήψεις, επιλέγουν μαζί τις καλύτερες και αρχίζουν να στείνουν την ταινία μαζί.
2: Ναι, άρα είναι ένα βασικό κομμάτι της ταινίας, είναι γιατί είναι βασικό. Αυτό που θα δει τελικά ο θεατής.
0: Ναι, είναι εκεί διαχειρίζεσαι με έναν τρόπο και το χώρο και το χρόνο της ταινίας. Και μπορεί να αλλάξει, υπάρχουν πολλές ταινίες που τελικά στο μοντάζ έχουν αλλάξει αρκετά σε σχέση με το σενάριο. Γιατί μπορεί να δεις ότι κάποια πράγματα που είχες γράψει στο σενάριο δεν λειτουργούν. Ή υπάρχει και το ενδεχόμενο ένας ερμηνευτής, ερμηνεύτρια να μην είναι τόσο καλός ή να μην αποδίδει ακριβώς αυτό που είχες φανταστεί και να πρέπει εκεί να σώσεις κάποια πράγματα. Έχουν συμβεί αυτά. Νομίζω και εσείς το ακούτε πολλές φορές. Υπάρχουν, ας πούμε, γνωστοί ηθοποιοί που έχουν μικρούς ρόλους σε ταινίες και σου λένε με έκοψε ο σκηνοθέτης. Δηλαδή, ναι, μεν έκανα γυρίσματα, αλλά τελικά στο μοντάζ.
1: Στο μοντάζ συναντιέσαι με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό που κατάφερες να γράψεις πρέπει να δεις πώς θα το διαχειριστείς σε σχέση με το τι ήλπιζες ότι θα πετύχεις.
0: Ναι.
2: Το γεγονός ότι το μοντάζ είναι ψηφιακό πια. Γιατί ακόμη και φιλμ να έχουμε. Στον υπολογιστή δεν θα τα περάσουμε μετά όλα.
0: Ναι, νομίζω μόνο ο Spielberg. Δεν ξέρω αν το κάνει πια αυτό, αλλά θυμάμαι ότι νομίζω ο Spielberg έχει αγοράσει και αγοράζει όλες τις μουβιόλες, δηλαδή όλες αυτές τις μηχανές που έκαναν αναλογικά μοντάζ φιλμ, νομίζω ότι τις έχει αγοράσει ο Spielberg, γιατί μέχρι κάποια ταινία συνήθιζε να κάνει το μοντάζ χωρίς να μοντάρει το ίδιο το φιλμ, χωρίς να περνάει από ψηφιακό, δηλαδή να κάνει non-linear, όπως λέμε, editing. Εδώ πάλι η διαδικασία είναι ότι αν γυρίσεις, είτε γυρίζεις ψηφιακά, είτε γυρίζεις με φιλμ, μετά σκανάρεις το φιλμ ή περνάς τις λήψεις της ψηφιακής στον υπολογιστή, κάνεις μοντάζ. Και στο τέλος, πάλι, εάν έχεις γυρίσει σε φιλμ, πρέπει οι λήψεις σου να μεταφραστούν, να γίνει το μοντάζ σε φιλμ. Να βγει το τελικό, να κοπεί το αρνητικό με βάση το ψηφιακό μοντάζ που έχεις κάνει.
2: Α, ενώ γίνεται ψηφιακό το μοντάζ, η ταινία μεταγράφεται σε φιλμ πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Για να έχει καλύτερη απόδοση. Okay.
0: Γιατί υπάρχουν κινηματογράφοι στην Αμερική που παίζουν μπομπίνες.
2: Μπομπίνες.
0: Ναι, ναι, με το τελικό, με φιλμ, το οποίο είχε εκτυπωθεί, δηλαδή μετά το μοντάζ κόβεις το αρνητικό και μετά το αρνητικό τυπώνεται σε ένα... στην μπομπίνα που παίζει στον κινηματογράφο.
2: Μάλιστα. Το γεγονός όμως ότι γίνεται ψηφιακό το μοντάζ έχει διευκολύνει τα πράγματα.
0: Ναι, σίγουρα, πολύ.
2: Διορθώνει, παρεμβαίνει, έτσι.
0: Είναι, εκεί πάλι είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις πάρα πολλές αλλαγές και να γυρίσεις πολλές φορές πίσω σε κάποιες αποφάσεις. Ενώ στο φιλμ, όταν έκανες μοντάζ σε φιλμ, δεν ήταν τόσο εύκολο, γιατί έκοβες το φιλμ. Οπότε μετά έπρεπε να το ξαναενώσεις αν ήθελες μια αποφασή σου να την πάρεις πίσω. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο, ναι, σίγουρα. Σου δίνει περισσότερες δυνατότητες.
2: Πότε τελειώνει μια ταινία, όταν προβάλλεται?
0: Τελειώνει όταν δεν έχεις άλλα λεφτά να... να ξοδέψεις, να κάνεις μοντάζ. Νομίζω τελειώνει όταν νιώθεις ότι είναι αρκετά κοντά σε αυτό που είχες στο μυαλό σου.
2: Στο φαντάστηκες.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι.
1: Γιατί πάντα θα μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω και ναι, δεν ναι. τελειώνει αυτό ποτέ. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή λες είμαστε καλά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ακούμε συνέχεια ότι ο κινηματογράφος περνάει κρίση. Βέβαια, τώρα με τα νούμερα τελευταία που μου λέτε, Νόλαν, τι κρίση, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, δεν είναι όλες οι ταινίες που κάνουν νούμερα.
1: Πραγματικά.
2: Όμως, και,
1: εσείς, λοιπόν...
2: και πρέπει να γίνονται και πολλές ταινίες.
1: Ναι, και αυτό είναι μια ωραία ερώτηση, πόσες ταινίες γυρίζονται. Εσείς που το ζείτε μέσα από αυτό, τι είναι αυτό που πλήττει περισσότερο τον κινηματογράφο σήμερα? Δεν είναι ο βασιλιάς που ήταν, έτσι. ξεκάθαρα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κινηματογράφος περνάει μια κρίση. Βέβαια, έχει περάσει πολλές κρίσεις, δηλαδή κάθε 20-30 χρόνια μια καινούργια εφεύρεση, δηλαδή παλιότερα ήταν η τηλεόραση, σίγουρα ένα μεγάλο πλήγμα ήταν...
2: Τα DVD, οι ταινίες που πήραν...
0: Οι πλατφόρμες περισσότερο.
2: Οι πλατφόρμες τώρα.
0: Οι πλατφόρμες τώρα θεωρώ ότι έχουν μειώσει αρκετά την προσέλευση στους κινηματογράφους. Ταινίες γίνονται, μπορεί να γίνονται και περισσότερες ταινίες από ποτέ. Δηλαδή μπορεί να γίνονται, δεν ξέρω, 6, 7, 8.000 ταινίες το χρόνο παγκοσμίως. Το θέμα είναι πόσες από αυτές φτάνουν στα μάτια των θεατών. Εκεί είναι το ζήτημα και πόσο βιώσιμο είναι τελικά το επάγγελμα του κινηματογραφιστή και της κινηματογραφίστριας. Περνάει μια κρίση τα τελευταία ειδικά χρόνια, τώρα τα τελευταία 2 χρόνια, περνάει μια κρίση και λόγω, όχι, νομίζω η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει πλήξει τον κινηματογράφο ακόμα τόσο πολύ. Αυτό που έχει πλήξει πολύ είναι ο χρόνος που περνάμε σε short form βίντεο. Δηλαδή ο χρόνος που βλέπουμε user generated βίντεο
1: στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Στα κοινωνικά δίκτυα θεωρώ ότι είναι αυτό που έχει πλήξει.
2: Ναι, αρκετά. Αλλά του Νόλαν η ταινία ήταν 3 ώρες.
0: Ναι.
2: Έτσι, θέλω να πω, πήγε τόσα εκατομμύρια να τη δουν, ενώ είναι μια μεγάλη ταινία.
0: Βέβαια.
2: Αντίφαση.
0: Στον κινηματογράφο νιώθω ότι μπορείς να δεις long form, μπορείς να δεις περιεχόμενο που είναι μεγάλης διάρκειας, γιατί βλέπεις μια ιστορία, δηλαδή, και είναι ένας χώρος που απομονώνεσαι, που συνυπάρχεις με άλλους ανθρώπους, για να δεις, για να αφαιθείς σε μια ιστορία. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ωστόσο, η κατανάλωση υλικού μικρής διάρκειας νομίζω ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα αυτό με τον τρόπο του κάπως θα επηρεάζει.
0: Ναι, έχει επηρεάσει τον κοινωνικό.
1: Άρα λοιπόν έχουμε τις πλατφόρμες από τη μία, έχουμε τα κοινωνικά δίκτυα από την άλλη, αλλά έχουμε και το ότι ο άνθρωπος δεν έχει πάψει να γοητεύεται από το σινεμά.
0: Ναι, και ευτυχώς. Εγώ νιώθω το σινεμά θα υπάρχει για πάντα. Δηλαδή η επιθυμία του να πηγαίνεις σε ένα χώρο, να σβήνουν τα φώτα και να βιώνεις αυτή την εμπειρία, να ακούς μια ιστορία και να τη μοιράζεσαι και με άλλους ανθρώπους ταυτόχρονα, νιώθω ότι είναι μια ανάγκη που θα υπάρχει για πάντα και μια απόλαυση που θα υπάρχει για πάντα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ να μην υπάρχει κινηματογράφος ή να μην υπάρχει κινηματογραφική αίθουσα.
1: Είναι διαφορετικού είδους θέαμα το να βλέπεις στο σπίτι σου κάτι μόνος, όσο καλά και αν είναι τα τεχνολογικά εργαλεία που έχεις, από το να πας να το δεις στο σινεμά.
0: Βέβαια.
2: Είναι η εποχή που είναι εύκολο να κάνεις μια ταινία. Θέλω να πω, υπάρχουν πιο εύκολα μέσα, πιο εύκολο μοντάζ, πιο φτηνά κιόλας, πιο φτηνός εξοπλισμός σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι, νιώθω ότι είναι πιο εύκολο να κάνεις μια ταινία και μόνος σου ή μόνη σου. Το θέμα είναι ποιος θα τη δει. Δηλαδή, ποιος θα τη δει εκτός από τους φίλους και τις φίλες σου και τους δικούς σου ανθρώπους. Αυτό είναι το δύσκολο. Όντως, το να κάνεις μια ταινία, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχουν σινέ κάμερες που είναι αρκετά οικονομικές, δηλαδή και με 1.500, με 2.000, με 3.000 ευρώ μπορεί να αποκτήσεις μια κάμερα αξιώσεων, ας πούμε. Βέβαια, χρειάζεται και άλλα πράγματα, είναι και ο ήχος, και γι' αυτό, ενώ οι ταινίες κοστίζουν, γιατί είναι πολλά, χρειάζεσαι πολλά πράγματα και πολλούς ανθρώπους να δουλέψουν σε αυτό. Έχει γίνει πιο εύκολο να κάνεις μια ταινία, αλλά έχει γίνει αρκετά πιο δύσκολο αυτή η ταινία και οι ιστορίες που θες να πεις να φτάσουν σε ένα ευρύ κοινό.
1: Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι μια ωραία ταινία που θα βγει, έστω και όχι τέλεια, που δεν θα έβγαινε πιο παλιά γιατί θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο το κόστος, ότι θα βρει το δρόμο της, ότι θα τη σπρώξουμε ο ένας με τον άλλον να τη δούμε αφού θα είναι κάτι ξεχωριστό. Μάλλον θα χαθεί μέσα στο χαμό.
0: Όχι, εγώ γενικά είμαι ρομαντική. Νιώθω ότι αν έχεις μια ωραία ιστορία να πεις και αν αυτή η ιστορία είναι κάπως επίκαιρη, όχι να ασχολείται με το τώρα, εάν μπορεί η ιστορία που θες να πεις να συνδεθεί με πράγματα που απασχολούν τους ανθρώπους τώρα, νιώθω ότι όντως μπορεί από στόμα σε στόμα να φτάσει.
1: Αυτό είναι κάτι που δεν το είχαμε, συγγνώμη σας διακόπτω, που δεν το είχαμε πιο παλιά όμως. Ήταν πολύ πιο δύσκολο παλιά να καταφέρεις αρχικά να κάνεις την ταινία, γιατί το κόστος δεν ήταν διαχειρίσιμο. Και μετά άντε και πού να τη δώσεις και ποιος να την αναλάβει και τα λοιπά. Ενώ τώρα, βέβαια είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι τώρα γίνεται μαζικά, οπότε μέσα στα πολλά μπορεί να χαθεί, αλλά μπορεί να πάρει και την ελπίδα της.
0: Μπορεί, βέβαια. Και ας πω, νομίζω εμείς στοιχείο έχουμε έτσι και ένα ωραίο παράδειγμα του... Έχουμε έναν δικό μας πολύ σπουδαίο σκηνοθέτη, τον Δήμο τον Αυδελιώδη, ο οποίος οι ιστορίες που θέλει να πει και που είπε συνδέονται πάρα πολύ με το νησί μας και με εμάς. Και να που κατάφερε, δηλαδή κατάφερε να φτάσει σε ένα ευρύ κοινό και όχι μόνο να φτάσει, να γίνει.
1: Είναι δύσκολο όμως όταν συναντηθείς με αυτές τις ιστορίες να μην σταματήσεις να τις ακούσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι εξαιρετικές.
0: Βέβαια.
1: Σε κερδίζουν. Σου λέω, έχω κάτι να σου πω, κάτσε. Και κάθεσαι και το ακούς.
2: Είναι πόσα χρόνια και ακόμη μιλάνε.
1: Ακριβώς. Ναι, αυτό νομίζω εγώ είναι το σημαντικό. Αυτό που είπατε, δηλαδή να έχεις κάτι να πεις. Και βέβαια ο τρόπος που θα το πεις παίζει μεγάλο ρόλο. Ίσως, Ειρήνη, αυτό είναι που έχει γίνει πιο εύκολο. Έτσι, τώρα είσαι και δύο Ειρήνες, στην αναγνώστη το λέω.
2: Μπορεί να ζήσει στην Ελλάδα κάποιος από τον κινηματογράφο?
1: Μαχαιριά.
0: Αν σε λένε, ναι, αν σε λένε Γιώργο Λάνθιμο, που εγώ τον θαυμάζω πολύ, θεωρώ ότι είναι σπουδαίος σκηνοθέτης και δεν είναι τυχαίο που έχει καταφέρει τόσα πράγματα και τόση αναγνώριση, ενδεχομένως να μπορείς. Βέβαια δεν ζει στην Ελλάδα ο ίδιος.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι πλέον δύσκολο μόνο στην Ελλάδα. Οι κινηματογραφιστές και οι κινηματογραφίστριες αντιμετωπίζουν έτσι προβλήματα βιοπορισμού από τον κινηματογράφο παντού πλέον. Βέβαια, σε όλες τις τέχνες νιώθω ότι είναι δύσκολο να βιοποριστείς από την τέχνη σου μόνο.
1: Κακά τα ψέματα, ένα από τα αξιοθαύμαστα σε εσάς τους καλλιτέχνες είναι και αυτό. Έτσι, το ότι επιμένετε πάρα πολύ για μεγάλο χρονικό διάστημα περισσότερο και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλλά νομίζω ότι σας έχει τόσο πολύ συναρπάσει αυτό που κάνετε, τουλάχιστον όσους έχω γνωρίσει εγώ, που έρχονται τα χρήματα σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Βέβαια, η επιβίωση είναι απαραίτητη, έτσι.
0: Ναι, είναι η επιβίωση και η δυνατότητα να κάνεις ταινίες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί σε σχέση με άλλες τέχνες, όπως είναι η μουσική, η ζωγραφική, είναι δύσκολο να κάνεις μια ταινία.
1: Ακριβότερο άθλημα.
0: Θέλεις και άλλους, δηλαδή είναι πολύ βασικό.
2: Εξ αυτού να υποθέσουμε ότι γι' αυτό και βρεθήκατε να διδάσκετε.
0: Ναι, αυτό τώρα το κάνω σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τον τελευταίο χρόνο. Έχω μια μικρή προϋπηρεσία που είναι και πολύ ευχάριστη με εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας πάνω σε κομμάτια οπτικοακουστικής δημιουργίας στον χώρο των σχολείων. Και όντως τον τελευταίο έτος βρέθηκα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σε ένα τμήμα που έχει κάνει προπτυχιακών σπουδών πάνω στον κινηματογράφο. Είναι ένα προπτυχιακό σπουδών κινηματογραφικής πρακτικής γραφής και έρευνας.
1: Πώς σας φαίνεται σαν εμπειρία η διδασκαλία?
0: Μου φαίνεται πολύ ευχάριστη και πολύ ενδιαφέρουσα, ειδικά στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που δεν είσαι ακριβώς διδάσκων ή διδάσκουσα, είσαι περισσότερο σύμβουλος, γιατί έχει μια μορφή διδασκαλίας που έχει κέντρο το πρόγραμμα σπουδών και όχι τόσο πολύ το διδάσκον και τη διδάσκουσα. Είναι πολύ ευχάριστο καταρχήν γιατί μοιράζεσαι το ίδιο πάθος με ανθρώπους που έρχονται να σπουδάσουν κινηματογράφο και να μάθουν να κάνουν ταινίες. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μια κοινή αγάπη και είναι ωραίο που αυτοί οι άνθρωποι έχουν ακόμα μια αθωότητα, επειδή δεν έχουν περάσει όλες τις δυσκολίες, έχουν ακόμα μια αθωότητα και μια... και μεγάλη αγάπη στο να κάνουν μια ταινία. Και είναι και ωραίο που συναντιούνται άνθρωποι που γνωρίζουν περισσότερα πράγματα για το σινεμά, γιατί υπάρχουν φοιτητές, φοιτήτριες που είναι στο χώρο του κινηματογράφου και θέλουν να μάθουν απλά περισσότερα πράγματα, με ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση και το κάνουν επειδή αγαπάνε τον κινηματογράφο.
2: Την ώρα όμως που ο κινηματογράφος είναι ένα ομαδικό άθλημα, ας με επιτραπεί ο όρος, εσείς διδάσκετε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο διασκορπισμένους φοιτητές,
0: Είναι εξ αποστάσεως, ναι. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει μαθήματα που είναι εξ αποστάσεως. Το τμήμα όμως κινηματογράφου και το μάθημα που κάνω εγώ που είναι σκηνοθεσία έχει και διαζώσεις συναντήσεις, δηλαδή συναντιόμαστε στην πόλη της Δράμας, επειδή εκεί είναι το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας, συναντιόμαστε εκεί και κάνουμε κάποια διαζώσεις εργαστήρια, όπου τα παιδιά φτιάχνουν μικρές ταινίες και είναι όντως πολύ σημαντικό.
2: Για να μπαίνουν και στη συλλογική...
0: Ναι. Αλλά το εξ αποστάσεως φαίνεται ότι είναι λίγο, του μέλλοντος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές δυνατότητες να μάθεις κάτι εξ αποστάσεως.
2: Ναι.
1: Είναι ένα από τα νέα εργαλεία κι αυτό. Έχει τα υπέρ και τα κατά. Όταν συναντάτε ανθρώπους και που θέλουν να κάνουν τη δική τους ταινία, έτσι, τι συμβουλή τους δίνετε, πώς γίνεται να σου έρθει να θες να κάνεις ταινία, να σας πω εγώ μια απλή απορία. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Δηλαδή, είναι μεγάλο πράγμα μια ταινία. Πρέπει να έχεις αρχή, μέση, τέλος και όλα αυτά. Πώς, έχεις μέσα σου κάποιο υλικό, έχεις μια ιστορία που θες να φυγηθείς και να την ντύσεις με εικόνες. Πώς γίνεται μια ταινία, είτε από την πλευρά τη δική σας του επαγγελματία, είτε του μαθητή που έρχεται και σας λέει, κύριε Έρεν, θέλω να κάνω μια ταινία. Τι του λέτε?
0: Ωραία ερώτηση και εγώ την κάνω κάθε μέρα στον εαυτό μου αυτή την ερώτηση, αστείευομαι. Λοιπόν, θεωρώ ότι μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις μια ταινία από πολλά, δηλαδή μπορεί να θες να πεις μια ιστορία. Μπορεί να έχεις δει μια εικόνα και να σου έχει εντυπωθεί τόσο έντονα από αυτή την εικόνα να ξεκινήσει μια ιστορία. Μπορεί να ξεκινάει από ένα πρόσωπο, από έναν άνθρωπο που γνώρισες ή από έναν χαρακτήρα που διάβασες και να θέλεις να εμβαθύνεις σε αυτόν τον χαρακτήρα και να τον παρουσιάσεις. Μπορεί να θες να κάνεις μια ταινία γιατί θες να μοιραστείς κάτι με άλλους ανθρώπους.
1: Μπορεί να θέλεις να κάνεις και μια ταινία όμως, ενώ δεν είναι ο στόχος σου να μοιραστείς, αλλά να εκφραστείς.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί συνήθως στις ταινίες υποτίθεται ότι τις φτιάχνουν για να πάνε να τις δουν κάποιοι. Βέβαια, υπάρχουν, εγώ έχω δει πολλές ταινίες που αναρωτιέσαι τώρα αυτούς γιατί την έφτιαξε αυτή την ταινία. Όχι για μένα σίγουρα.
0: Ναι, αλλά, ναι. Και, εντάξει. Και μπορεί να θες να καταπολεμήσεις με έναν τρόπο και μια μοναξιά, γιατί αναγκαστικά πρέπει να συνεπάρξεις και να συνευρεθείς δημιουργικά με άλλους
1: ανθρώπους. Άρα η χαρά της δημιουργίας, ας πούμε.
0: Η χαρά της δημιουργίας.
2: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στις ταινίες?
0: Έχει μπει σε πολλά στάδια. Σίγουρα έχει μπει σε στάδια πιο logistics, δηλαδή σε κομμάτια της παραγωγής, σε κομμάτια διαχειριστικά. Έχει μπει στο κομμάτι του να δημιουργήσεις, παραδείγματος χάρη, storyboard ή mood boards. Εγώ είμαι αρκετά επιφυλακτική με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Θεωρώ ότι είναι μια έτσι σημαντική αλλαγή παραδείγματος. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να παίρνει τελικές αποφάσεις και θεωρώ ότι και όσες αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σαν έναν συνεργάτη σε κομμάτια δημιουργικά, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης.
2: Δηλαδή
0: νιώθω, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου δημιουργήσει κάτι πολύ έτοιμο και κάτι πολύ γυαλισμένο, πολύ γρήγορα, ότι πρέπει εσύ συνεχώς να το αμφισβητείς και να την πιέσεις να σου δώσει κάτι καινούργιο και κάτι καινούργιο και ενδεχομένως και στο τέλος να το πετάξεις αυτό που σου έχει δώσει και να φτιάξεις κάτι τελείως διαφορετικό μόνος σου, μόνη σου.
1: Να μην αρκεστείς δηλαδή στην πρώτη απάντηση, στη δεύτερη απάντηση.
0: Σίγουρα.
1: Να πειραματιστείς πάνω σε αυτό το εργαλείο.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει κάτι πραγματικά καινούριο και κάτι πραγματικά αυθεντικό. Δεν ξέρω, κάπως συμφωνώ έτσι και με συναδέλφους, συναδέλφισες, σκηνοθέτες, σκηνοθέτριες που είναι αρκετά επιφυλακτικοί για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο live action, στον κινηματογράφο που κάνουμε γυρίσματα. Ειδικά στο κομμάτι της συγγραφής, θεωρώ ότι σου φέρνει πολύ έτοιμα πράγματα και πολύ μασημένη τροφή, αλλά δεν ξέρω, νιώθω ότι αν θες εσύ να εκφραστείς δημιουργικά, γιατί να χρησιμοποιήσεις την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ αν θες να δείξεις πράγματα που έχεις μέσα σου και να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους, η τεχνητή νοημοσύνη θεωρώ ότι μπορεί να σου αφαιρέσει από όλη αυτή την αυθεντικότητα πάρα πολλά.
1: Τουλάχιστον η τεχνητή νοημοσύνη στο κομμάτι του λόγου, της γραφής που λέτε, αυτό που κάνει είναι πιθανωτικά να προβλέπει τι ταιριάζει καλύτερα μετά από ένα κείμενο. Δεν έχει κάποια εμπειρία που θέλει να αποδώσει, δεν έχει κάποιο καημό που θέλει να πει, δεν νιώθει, δεν αισθάνεται, δεν συνειδητοποιεί. Νομίζω αυτά είναι πολύ σημαντικά στο κομμάτι της δημιουργίας. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας το ότι δεν κινδυνεύουν οι καλλιτέχνες, παρότι ακούγεται αυτό πολύ έντονα, καθόλου θα έλεγα. Αλλά σίγουρα για ένα επιπόλαιο, ας το πούμε, αποτέλεσμα, σίγουρα μπορεί να σου δώσει πολύ γρήγορα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν.
2: Και να σε κάνει και πιο τεμπέλη.
1: Ναι, ή να φτιάξεις, ας πούμε, στη μουσική ειδικά υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι μπορεί να φτιάξεις μέχρι και συγκρότημα το οποίο να παίζει, να είναι τελείως φανταστικό και να παίζει ένα νέο AI, ας πούμε, δημιούργημα.
0: Ναι.
1: Θα σε αγγίξει το ίδιο η μουσική του? Δεν ξέρω, είναι ένα ερώτημα.
0: Είναι ένα ερώτημα. Εντάξει, σέβομαι ότι γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει AI-generated art που έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, όπου εμπλέκονται άνθρωποι, όπου μεσολαβούν άνθρωποι και όπου άνθρωποι παίρνουν τις τελικές αποφάσεις χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να δεις πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα.
1: Είναι άλλο όμως να του δίνεις το ρόλο του εργαλείου και είναι άλλο να του δίνεις το ρόλο του καλλιτέχνη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν θα γίνει ποτέ καλλιτέχνης.
1: Νομίζω ότι, το λέω από την πλευρά του, ότι ένας καλλιτέχνης έχει το βιωματικό κομμάτι πάρα πολύ έντονα μέσα του. Πώς μπορεί μια μηχανή να το κάνει αυτό?
0: Ναι, νιώθω ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτύχει.
1: Δηλαδή, τη ζητάμε από την τεχνητή νοημοσύνη πράγματα που δεν είναι στη φύση της να κάνει.
2: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και είναι λάθος η συζήτηση εντελώς.
0: Εντάξει, είναι εδώ, σίγουρα είναι εδώ, είναι στη ζωή μας.
1: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, ναι. Και σίγουρα έρχεται και να δημιουργήσει διάφορες ευκολίες στο κομμάτι της κινηματογραφικής παραγωγής σε πολλά στάδια, και στο μοντάζ, ας πούμε, και στην προπαραγωγή και στη χρωματική διόρθωση. Δημιουργεί κάποιες ευκολίες, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι τις τελικές αποφάσεις πρέπει πάντα να τις παίρνει ο άνθρωπος.
1: Νομίζω και την τεχνητή νοημοσύνη να ρωτήσετε, το ίδιο θα σας πει.
0: Ναι, είμαι σίγουρη.
2: Να κλείσουμε, αν θέλετε να μας πείτε τα επόμενά σας σχέδια.
0: Τα επόμενα σχέδια. Ναι, θα ήθελα να κάνω ίσως ένα ακόμα ντοκιμαντέρ ή μία μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας. Θα ήθελα να κάνω, γιατί έχω πολλά χρόνια να κάνω μία μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας. Και δεν ξέρω, ελπίζω έτσι να μας δίνονται ευκαιρίες, να δίνονται πολλές ευκαιρίες σε δημιουργούς οπτικοακουστικών έργων σε αυτή τη χώρα, σε πολλά πεδία. Να κάνουμε έργα τα οποία είναι πρωτότυπα, που μπορεί να έχουν έναν εκπαιδευτικό ρόλο ή έναν πιο εικαστικό ρόλο. Νιώθω ότι ίσως τα επόμενα 1-2 χρόνια, και λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω user-generated content, μπορεί να γίνουν λίγο πιο δύσκολα για τους δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχόμενου. Οπότε, όπου μπορούν να δίνονται κάποιες ευκαιρίες, ότι είναι καλό για να μπορούμε να δείξουμε τι κάνουμε και για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ήταν διαφωτιστικότατη, νομίζω. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ σας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται.

0: δηλαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλ Γιαβή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Γιαβή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Γιαβή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
3: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22 7 10 23 5 92.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα. Χιώτικη ραδιοπαλμή μαζί σας και σήμερα, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Και ξεκινάμε με το νιό, Διονύση Σαββόπουλο. Σήμερα σου μιλώ και κοκκινίζεις.

Άκου τώρα τι διαβάζει κανείς στην Αυτεμπορική σήμερα. Η νέα οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης στίζεται με δανεικά και χτυπά τις κυβερνήσεις. 3 εκατομμύρια δολάρια να ζητούν data centers, chips και ενέργεια την ώρα που τα κράτη πρέπει να χρηματοδοτήσουν τεράστια ελλείμματα. Η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί μια νέα αγορά χρέους, αναφέρει το ρεπορτάζ της Νατάσα Στασινού. Τα πάντα όλα έχουν ένα κόστος. Τώρα που λέμε για κόστος, έχω μεγάλη απορία να δω πού θα βγάλει η έκτακτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τιμές των καυσίμων. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται με φόντο την απειλή απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένα μέτρο που έχει βάλει στο τραπέζι ο πρόεδρος Τραμπ. Πάρε με και εμένα, λίγο να χαρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, η μέση τιμή του ντίζελ στα πρατήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό με εβδομαδιαίο μέσο όρο 2,24 ευρώ ανά λίτρο. Δύσκολος χειμώνας και όχι μόνο χειμώνας.

0: Εμείς τώρα στην Χίου ασχολούμαστε με το θέμα που έχει προκύψει το νέο σπαραγμό στο χώρο της εκπαίδευσης, με αυτή την ιστορία που αφορά στην πειθαρχική δίωξη του διευθυντή του μουσικού σχολείου. Περιμένουμε να δούμε αν θα συνεδριάσει σήμερα το ΑΠΙΣΔΕ. Ακούμε, διαβάζουμε διάφορα και περιμένουμε. Περιμένουμε τις εξελίξεις και έναν πολύ ευαίσθητο χώρο, το χώρο της εκπαίδευσης, να είναι βαθιά πληγωμένος από όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα πάμε πρώτα σε διαφημίσεις, γιατί ξεκινήσαμε και με καθυστέρηση σήμερα λόγω της εκπομπής που προηγήθηκε. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε για μια εκκρεμότητα που έχουμε αφήσει και αφορά τα άγωνα μαθητικά δρομολόγια, τα οποία την περασμένη εβδομάδα, θυμίζουμε, είχαν ξεσηκώσει και τους γονείς στη Νότια Χίο με εβδομαδιαία κατάληψη στο σχολείο του Πυργίου. Έχουμε κάποια εξέλιξη από αυτού, διότι έγινε ο δεύτερος διαγωνισμός. Κάποιο φως φαίνεται εκεί στο βάθος του τούνελ. Θα μας εξηγήσει σε λίγο ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας για το θέμα των μαθητικών δρομολογίων, ο κύριος Καμπούρης, ο Στέλιος Καμπούρης. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Χιώτη κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, 54 λεπτά μετά τις 11, είπαμε στο χώρο της εκπαίδευσης, έχουμε διάφορα θερμά επεισόδια δυστυχώς τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτή την εβδομάδα το θέμα που συζητείται πολύ είναι η κρίση που έχει προκληθεί και αφορά το ζήτημα του διευθυντή του μουσικού σχολείου. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την άλλη κρίση, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση κυρίως, με τα άγωνα μαθητικά δρομολόγια, με επίκεντρο την Νότια Αιχείο και το σχολικό κέντρο του Πυργίου. Επειδή έγινε ο δεύτερος διαγωνισμός και αναμένονται τα αποτελέσματα, είμαστε νομίζω σε αυτή τη φάση τώρα. Είπαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Καμπούρη, που είναι ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας για το συγκεκριμένο θέμα, ψάχνοντας να δούμε αν θα βγει λευκός καπνός. Κύριε Καμπούρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους φίλους ακροατές όπου μας ακούν.
0: Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, ωστόσο φαντάζομαι ότι υπάρχει μια πρώτη εικόνα για το αν έχουμε ή δεν έχουμε ενδιαφερόμενους, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Μέχρι τώρα δεν είχαμε ενδιαφερόμενους αυτά τα δρομολόγια.
1: Ναι, κυρία Ψηλή, για να φτάσουμε σε αυτό, θέλω να πω ότι στο μεσοδιάστημα αυτό εδώ και μια εβδομάδα τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά με μια λύση που βρήκαμε έτσι στην Κυριακή, για να είμαι απόλυτα ειλικρινή στην περιγραφή του τι συμβαίνει εκεί κάτω.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: όμως, βέβαια μόνο για το σχολικό κέντρο του Πυργίου, γιατί έχουμε τα άλλα δρομολόγια που έχουν πρόβλημα, έτσι, τα υπόλοιπα.
1: Ακούστε να δείτε, από ό,τι φαίνεται δηλαδή μέχρι τώρα η πρόσκληση είναι ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι, στις 3 η ώρα το μεσημέρι είναι ανοιχτή η πρόσκληση και μέχρι τότε τότε μάλλον θα έχουμε την οριστική εικόνα για το πόσοι συμμετέχουν σε αυτή τη δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία. Εκείνη την εικόνα που έχουμε και μας αφήνει αισιόδοξα μηνύματα λευκού καπνού, όπως είπατε, είναι ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβάλει ένα σύνολο 9 οικονομικών φορέων, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για δρομολόγια τα οποία θα εκτελεστούν με τη δεύτερη διαδικασία, από το σύνολο των αγώνων βέβαια, έτσι. Ναι. Αλλά η εικόνα που έχουμε είναι ότι και στη Νότια Αιχείο καλυπτόμαστε με τις συμμετοχές που έχουν κατατεθεί. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, εμείς θα ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει τη Δευτέρα, όταν τότε θα αποσφραγιστούν οι προσφορές, που είναι το πρώτο βήμα μετά τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οπότε τη Δευτέρα θα ξέρουμε ποιοι έχουν υποβάλει. Θα κάνουμε και τον έλεγχο στις εγγυητικές, τα οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, οπότε θα έχουμε πια μια εικόνα για το ποιος έχει δώσει προσφορά για ποιο δρομολόγιο.
0: Ναι, και αν πληρεί τις προϋποθέσεις για να το αναλάβει.
1: Ναι, είναι μια διαδικασία η οποία εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα,
0: αυτό
1: για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μετά σε προσωρινούς αναδόχους μέχρι να γίνει οριστική.
0: Άρα μέσα στην επόμενη...
1: θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια.
0: Άρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχετε οριστικούς, θα έχετε προσωρινούς αναδόχους και θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια.
1: Ναι, τέλος εβδομάδας θα πιστεύω πως ναι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα.
0: Αν θυμάμαι καλά, ήταν 208 μαθητές που δεν μεταφέρονταν και υπήρχε το πρόβλημα συνολικά.
1: Όχι, ήταν τελικά, διότι κάποια στο μεταξύ είχαν ταυτοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, εκεί κοντά στο 200.
0: Ναι. Και ο μεγαλύτερος έτσι φόρτος όσον αφορά τη μεταφορά είναι στα νοτιόχωρα και στην γραμμή εκεί στα δύο νηπιαγωγεία, στο 7ο και στο 11ο.
1: Εκεί είναι ο μεγάλος όγκος των προβλημάτων που είχαμε, κυρία Ψηλή, στα νοτιόχωρα, αν θέλετε να το ψάξω να βρω και αριθμούς, αλλά ο μεγάλος όγκος από τα 200 παιδιά ήταν στο κομμάτι της Νότιας Χίου αλλά και της Καλλιμασιάς, Καλλιμασιά ανένυτα, αυτό το κομμάτι που πιστεύουμε θα καλυφθεί τώρα με τις προσφορές που δόθηκαν. Και το άλλο μεγάλο κομμάτι ήταν το 7ο και το 11ο νηπιαγωγείο, όπου και εκεί έχουμε πληροφόρηση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Να περιμένουμε.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Δευτέρα μεσημέρι θα γνωρίζετε.
1: Τη Δευτέρα το πρωί θα ξεκινήσει η αποσφράγηση των προσφόρων, επειδή πρόκειται για λίγους αναδόχους. Καταλαβαίνετε, δεν είναι ο αρχικός όγκος που είχαμε 111 δρομολόγια, τώρα είναι περίπου 30. Νομίζω ότι ναι, τη Δευτέρα θα έχουμε εικόνα. Ναι. Τη Δευτέρα θα έχουμε εικόνα. Και θα μένουν πλέον τα τυπικά διαδικαστικά ζητήματα για να φτάσουμε στους προσωρινούς αναδόχους, όπου θα αναλάβουν πλέον επίσημα τη μεταφορά των παιδιών στα συγκεκριμένα δρομολόγια που έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον.
0: Εσείς τελειώνετε φέτος επομένως με αυτή τη διαδικασία. Αν έχουμε σε εκκρεμότητα κάποια δρομολόγια πάλι, θα γίνει νέος διαγωνισμός.
1: Τελειώσει. Όχι, κυρία Ψηλή, δεν έχουμε τελειώσει. Θα ακολουθήσει και τρίτη πρόσκληση σίγουρα με τα εξής δεδομένα. Καταρχήν, αν μας προκύψουν ξανά κάποια άγωνα.
0: Ναι.
1: Το άλλο κομμάτι το οποίο θα σχηματίσουμε δρομολόγια αναφέρεται στους ομίλους των πειραματικών σχολείων, γυμνασίου και λυκείου. Ήδη από ό,τι ξέρω μέχρι σήμερα έπρεπε οι μαθητές να δηλώσουν σε ποιο ομίλο θέλουν να συμμετάσχουν, ώστε να έχουμε εμείς τα στοιχεία και να προχωρήσουμε στην προκήρυξη αυτών των δρομολογίων. Και το τρίτο στοιχείο είναι τα νέα δρομολόγια, δηλαδή σήμερα για παράδειγμα μιλώντας με την υπηρεσία μου είπαν ότι με ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου από κάποια σχολεία ήρθαν νέα αιτήματα για μεταφορά μαθητών. Ξέρετε, είτε επειδή κάποια έκαναν την εγγραφή τους τώρα ερχόμενοι από μεταγραφή, είτε από μετοίκηση, από κάποιους άλλους λόγους, όπου λοιπόν υπάρχουν τέτοια αιτήματα για σχηματισμό νέων δρομολογίων. Εάν μεν μπορούμε να τα εντάξουμε σε κάποια ήδη υπάρχοντα, είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία. Αν όμως δεν μπορούμε να τα εντάξουμε σε κάποια ήδη υπάρχοντα, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα σχηματισμό νέων δρομολογίων, ο οποίος μέσα από πρόσκληση θα αναζητήσει και πάλι αναδόχους για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της φετινής χρονιάς.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εάν είναι δρομολόγια εντός αστικού ιστού, που έχουμε τα λεωφορεία του αστικού κτέλ, συγκεκριμένο πρόγραμμα δρομολογίων, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν τα παιδιά με κάρτες μαθητικές?
1: Εξυπηρετούνται, ακούστε, όσοι μαθητές είναι κάτω από 2,5 χιλιόμετρα, μαθητές λυκείου και γυμνασίου, δεν δικαιούνται μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτοί, εφόσον υπάρχουν τακτικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ, βγάζουν μια κάρτα, μαθητή και πληρώνουν το μισό εισιτήριο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Οι υπόλοιποι...
1: Δηλαδή, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και διαμαρτύρονται και από το πρώτο λύκειο και η ΕΛΜΕ, γιατί λέει τα παιδιά να πληρώνουν μισό εισιτήριο. Μα γιατί η εγκύκλειος μας δεσμεύει με τις αποστάσεις που πρέπει να πληρεί η κατοικία από το σχολείο για να δικαιούται μεταφορά ή όχι το παιδί.
0: Τα παιδιά που είναι πάνω από 2,5 χιλιόμετρα δεν πληρώνουν καθόλου εισιτήριο.
1: Τα παιδιά που είναι πάνω από 2,5
0: χιλιόμετρα μέσω του διαγωνισμού.
1: Με διαγωνιστική
0: δηλαδή.
1: Διαδικασία. Ναι,
0: ναι, αυτό λέω. Αν δεν υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία, αντί να γίνει διαγωνιστική διαδικασία, να πάρουν μία κάρτα η οποία να μην έχει καταβολή ποσού. Δηλαδή να.
1: Όχι,
0: να...
1: Δεν γίνεται.
0: Κάτι που. Μπας περιπτώσει, θα είναι και πιο εύκολο. Πιο...
1: Το μαθητικό δελτίο χορηγείται σε αυτές τις περιπτώσεις για πάνω από 2,5 χιλιόμετρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά όμως, κυρία Ψηλή. Να το τονίσω για μια ακόμα φορά. Αυτά δεν καθορίζονται από την περιφέρεια.
0: Ναι, είναι...
1: Αυτά προβλέπονται μέσα στον νόμο που καθορίζει τη διαδικασία των σχολικών μεταφορών.
0: Και επαναλαμβάνω και εγώ ότι αν δεν κουμπώνουν στα δικά μας, στις δικές μας τις ανάγκες, θα έπρεπε οι φορείς της ΧΙΟΥ, είτε είναι αυτοδιοίκηση είτε είναι βουλευτές, να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να καταθέσουν μια πρόταση και να ασκήσουν πίεση προς την κυβέρνηση, στα αρμόδια υπουργεία για την υλοποίηση αυτής της πρότασης. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, να γίνει η προσπάθεια τουλάχιστον. Να τους πούμε δεν μας κάνουν αυτά τα μέτρα.
1: Ακούστε να. Η προσπάθεια αυτή που λέτε με το σύνολο των φορέων και των παραγόντων της ΧΙΟΥ, ναι, είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει και μπορεί να αποδώσει και καρπούς. Όμως θέλω να καταστήσω σαφές ότι η αυτοδιοίκηση, ο δεύτερος βαθμός της περιφέρειας, έχουν ασκήσει έντονες πιέσεις προς το Υπουργείο και μέσω της Ένωσης Περιφερειών για αλλαγή του πλαισίου για όλα αυτά τα ζητήματα. Ενδεχομένως δεν μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Εμένα μου ασκείτε πίεση γιατί πρέπει να πάω στο Sky για το δελτίο, έχει ξεκινήσει.
1: Καλό. Απλά ήθελα να το διευκρινίσω αυτό, ότι δεν έχουμε μείνει απαθείς.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Σε ισχύ παραμένει έως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραθίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκαν τα 4 πρωινά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο ωστόσο δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί η υπαροχή βοήθειας σε 6-17χρονους σε καταφύγιο στον Όλυμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νεαρά άτομα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν παθολογικά συμπτώματα μετά την κατανάλωση παγητού. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διάπρεταν διαρρήξεις οικειών σε περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας και Χαλκιδικής, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 μέλη της, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε. Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις υπηρεσίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε περιοχές της Πιερίας. Δεν τέθηκε ποτέ αίτημα πίεσης ή απειλής στις χώρες μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ανεκτό, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για παρεμβάσεις της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, στον ενεργειακό τομέα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων πολιτών.
3: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε χθες με 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια στην εκπνοή του αγώνα. Ο Μάικ Τζέιμς τραυματίστηκε σοβαρά στη νίκη του Ερυθρού Αστέρα με 77-72 επί της ΕΦΕΣ. Μηνύματα για ταχύ ανάρρωση έστειλαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν χθες ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλο της, επόμενος αντίπαλός της η Γερμανία την Κυριακή.
5: Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια, γενικά εύθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργίας, καλώς.
11: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Υπάρχει ένας μαύρος χρυσός που μπαίνει στο πιάτο. Ποιος είναι? Μα η κορινθιακή σταφίδα φυσικά. Την ονομάζουν μαύρο χρυσό όχι μόνο χάρη στη γλυκιά της γεύση, αλλά και χάρη στα πολλά ευεργετικά συστατικά που περιέχει. Προτίμησε να την καταναλώνεις ως σνακ με κάποιο φρούτο ή μια χούφτα ξηρούς καρπούς ή ακόμα και σε γεύματα με λαχανικά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Είναι η κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Την ανάπτυξη έργων για την κατασκευή τεχνητών νησιών και υπεράκτιων πλατφορμών στο Αιγαίο προτείνει Τούρκος νομικός και αναλυτής διεθνών σχέσεων σε άρθρο του στη φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Star. Τουρκική ιστοσελίδα Star. 417 ημέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία το νησί παρά τις αποφάσεις, τις υποτιθέμενες συμβάσεις και τις ανέξοδες δεσμεύσεις περιφερειακής και δημοτικής αρχής Χίου. Στο μεταξύ σημειώνει η αλήθεια, δύναμοι άνθρωποι υποφέρουν, υποχρεώνονται σε κάποιους να τους μεταφέρουν, να τα χωριά τους είναι αποκομμένα, όπως και ολόκληρος ο νομός είναι χωρίς δημόσιο κταίο. Όχι μόνο δεν δόθηκε καμία απάντηση από τη Δημοτική Αρχή Χίου για την παράνομη τοποθέτηση οικίσκου της ΔΕΗ σε πεζοδρόμιο της Προκυμαίας, αλλά ο οικίσκος εισπράξεων ρευματοδοτήθηκε κιόλας από την αποθήκη του Τελωνίου. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων ο οικίσκος παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση πεζών. Για σήμερα έχει μετατεθεί η συνεδρίαση του ΑΠΙΣΔΕ στη Μυτιλίνη που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την 3η 6 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Δεμένα είναι από χθες τα αλλιευτικά σκάφη σε όλη την Ελλάδα με τους επαγγελματίες αλλής να διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής των καυσίμων και άλλων νέων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στο κλάδο, όπως το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης που σχεδιάζεται και για τα μικρά αλλιευτικά σκάφη και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Θα δώσουν τις άδειες και θα φύγουν οι επαγγελματίες αλλής με όλα αυτά που συμβαίνουν, ανέφερε ο εκπρόσωπός του, Σταμάτης Ζανίκος, που επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται τους αλλιείς. Την έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με θέμα την τοποθέτησή του επί του νόμου και τις δραματικές επιπτώσεις τους αλλιείς των νησιών μας ζητούν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με αίτημα που κατέθεσαν στον πρόεδρο του Συμβουλίου. Η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο για όλο τον Οκτώβριο που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων στον ήχο. Παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά αλλάζει η εικόνα. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούν να προβάλλονται. Από τη διεύθυνση δασών Αχίου έγινε γνωστό ότι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην οδό Κύπρου 2 την 3η 13 και την 3η 27 Οκτωβρίου 9.30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Καταράκτη, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την 3η 6 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, την 4η 7 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους μεστά και λιμένα μεστών, την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, ακούστε αύριο Σάββατο, λίγο μετά τις 11 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια στις παραμυθοκουβέντες με τη Δήμητρα Μιχαηλίδη το παραμύθι «Το πιο μεγάλο μυστικό», μια ιστορία για τον παππού Νικόλα, τη γιαγιά Μέρη και τα πολύτιμα μαθήματα αγάπης που προσφέρουν στα παιδιά του χωριού. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς ανακοινώνει ότι λόγω έκτακτου κολλήματος η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Το Μπουρμπουλάκι» που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο στο Μουσείο Μαστίχας αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο Ομίριο στην παρουσίαση της φετινής της παραγωγής με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλουβά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων, ο Δήμος Χίου διοργανώνει τη 10η γιορτή υιοθεσίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Κλειδού στο Βροντάδο, έξω από τις εγκαταστάσεις της πανσιόν Dogs Kennels. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την 3η 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου. Στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ο Πανηγυρικός Εσπερινός τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Αύριο το βράδυ ο Ναυτικός Όμιλος Χίου Αύριο θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα τον Απόλλωνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo Link Ανδρών. Τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, η Πεκέβα αύριο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. Πρεμιέρα την Κυριακή για τους Ίωνες, τον δεύτερο όμιλο της National League 2 μπάσκετ ανδρών, η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο κλειστό των καμποχώρων στις 5 το απόγευμα τον Έσπερο Καλυθέας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 51 έως 67%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με πιθανότητα στενούς βροχής, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 49 έως 72%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Ξέρετε κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, 25 λεπτά μετά τις 12 επιστρέψαμε. Τις τελευταίες μέρες έχει ανοίξει και μια συζήτηση με αφορμή μια εκπομπή που προβλήθηκε στην τηλεόραση της Αλήθειας, στην εκπομπή, συγκεκριμένα στην εκπομπή Επικαιρότητα με άλλο μάτι. Η καλεσμένη της Ευγενίας Κώτη από το γυροκομείο, ο κύριος Αρής και ο κύριος Σταμούλης, ανέφεραν ότι το γυροκομείο της Χίου δεν φροντίζει μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά σε πολλές των περιπτώσεων λήψη προνοιακών δομών στην Χίου βοηθάει και άτομα νεαρής, μικρής ηλικίας. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις αναφορές, ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χίου, ο κύριος Σίμος Βενέτος, έστειλε ένα έγγραφο στον Δήμο, απευθύνοντας όχι μόνο ερωτήματα αλλά και με καταγγελτικό ύφος, καταλογίζοντας τόσο στη σημερινή όσο και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή επί της ουσίας ολιγορία στην υλοποίηση, στην δημιουργία και λειτουργία ενός δημοτικού υπνοτηρίου στην Χίο. Θυμίζουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο όντως έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και επί προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, όταν ήταν αρμόδιος αντιδήμαρχος ο Γιώργος ο Πατερημός, και επί παρούσας Δημοτικής Αρχής με αντιδήμαρχο την Αναστασία Γαλάνη. Μάλιστα, οι διαγωνιστικές διαδικασίες που είχαν γίνει δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα. Και σήμερα σε δηλώσεις της η αντιδήμαρχος Πρόνοιας, η Αναστασία Γαλάνη, είπε ότι θα προχωρήσει ο Δήμος και σε τρίτη διαδικασία αναζήτησης ακινήτου, στο οποίο θα μπορούσε να στεγαστεί μια δομή δημοτικού υπνοτηρίου, η οποία μάλιστα χρηματοδοτείται και από ευρωπαϊκά προγράμματα. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τις δηλώσεις της Αναστασίας Γαλάνη για το συγκεκριμένο θέμα.

0: ήδη προχωρήσει σε δύο διακηρύξεις για να βρεθεί κτίριο, οι οποίες και οι δύο δεν ήταν άγονες. Έχουμε ακόμα μία ευκαιρία και θεωρήσαμε σωστό να έρθουμε σε επαφή με κάποια μεσητικά γραφεία ώστε να μας βοηθήσουν να βρεθεί τέτοιος χώρος. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποια ευχάριστη κατάληξη. Θα προχωρήσουμε και στην τρίτη διακήρυξη για να μπορέσουμε να κλείσουμε τον κύκλο των νόμιμων διαδικασιών για να δούμε εάν και κατά πόσο θα γίνει κάτι στην τρίτη διακήρυξη. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να διευκρινίσω στους συμπολίτες μας για να καταλάβουν πώς λειτουργεί ένας ξενώνας, ένα υπνοτήριο, εννοείται ότι δεν θα μείνουμε στην ονομασία, αλλά στη χρήση αυτού καθεαυτού του κτηρίου. Καταρχήν, υπάρχουν κάποιες κτηριακές προϋποθέσεις. Υπάρχουν χιλιομετρικές αποστάσεις από σχολεία, από δημόσια κτίρια και θα πρέπει να είναι εντός της πόλης. Ή αν βρούμε κάτι εκτός, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο μεταφορικό μέσο για να μπορούμε να μεταφέρουμε τους ωφελούμενους. Επίσης, πολύ βασικό είναι ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ώστε ο όποιος άστεγος να μπορεί να φιλοξενηθεί στην όποια δομή. Από τα περιστατικά, δηλαδή, λέω έναν τυχαίο αριθμό, από τα 5 ας πούμε περιστατικά που έχουμε εδώ στοιχείο, θεωρώ ότι δεν μπορούν να φιλοξενηθούν και τα 5 περιστατικά. Και γιατί το λέω αυτό? Όταν κάποιος άστεγος είναι ψυχικά ασθενής ή έχει κάποιο μεταδεδόμενο νόσημα, δεν μπορεί να φιλοξενηθεί σε αυτές τις δομές, όσο καλή διάθεση και να έχουμε, γιατί πρέπει να είμαστε και σύμφωνοι με τον νόμο. Οπότε, οι διευκρινήσεις μου είναι ότι το σίγουρο είναι ότι ο Δήμος δεν έχει αφήσει πίσω την έβρεση δομής και γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουμε κάνει και τις επαφές μας με ιδιώτες. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μπορέσουμε να βρούμε την όποια δομή για να φιλοξενήσουμε τους όποιους άστεγους που μπορούμε όμως να φιλοξενήσουμε.
1: Λοιπόν, περιμένουμε την τρίτη προκήρυξη για την αναζήτηση χώρου με την ελπίδα να βρεθεί ο κατάλληλος και να μπορέσει να λειτουργήσει συγκεκριμένη δομή η οποία καλύπτει και συγκεκριμένα περιστατικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως εξήγησε η κυρία Γαλάνη. Θα μου πείτε τώρα, οι άλλοι άνθρωποι που ανήκουν στις κατηγορίες που βγαίνουν εκτός από τα δημοτικά υπνοτήρια, πού θα πάνε, Ας φτιάξουμε πρώτα το δημοτικό υπνοτήριο, ας το πηγαίνουμε βήμα-βήμα και στο μεταξύ θα καταγράφουμε και τα κενά που υπάρχουν στον τομέα της πρόνοιας όσον αφορά το κράτος, γιατί από εκεί ξεκινάει το κακό.

0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι με την Αναστασία Καλάνη με ένα θέμα από το χώρο του πολιτισμού, γιατί εκτός από το κομμάτι της πρόνοιας έχει και το αντικείμενο του πολιτισμού. Θα μιλήσουμε για τα νέα εργαστήρια που θα ξεκινήσουν στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο. Θα μας ενημερώσει σχετικά σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

ή εχθές ή προχθές το μεσημέρι. Τα εργαστήρια που θα λειτουργήσουν φέτος είναι η ζωγραφική ανηλίκων και ενηλίκων, είναι κεραμική για παιδιά, αγιογραφία, βιβλιοδεσία, παραδοσιακή κατεργασία πέτρας, βοτσαλωτό, ελληνική παραδοσιακή χορή, συντήρηση και κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων, ελληνική παραδοσιακή μουσική, λαούτο, ούτο, ούτι, μαντολίνο, βιολί και ακορντεόν και θέατρο ανηλίκων και ενηλίκων. Οι εγγραφές όσων ενδιαφέρονται ξεκινούν από 6 Οκτωβρίου 2026 με ηλεκτρονική αίτηση στο email του ομιλίου. Το κόστος συμμετοχής όπως και πέρσι είναι 100 ευρώ, σύμφωνα με το καινούριο νόμο όπως είχαμε εξηγήσει και πέρσι. Τα 50 ευρώ θα δοθούν μαζί με την κατάθεση της αίτησης και τα άλλα 50 ευρώ σε εύλογο χρόνο το οποίο θα το ανακοινώσουμε. Η έναρξη των μαθημάτων ξεκινάει την 3η 13 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 29 Μαΐου του 2027. Οποιαδήποτε πληροφορία στη γραμματεία του ομιλίου.

εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε και πριν το τραγούδι, πήραμε και μια μουσική ανάσα, την Αναστασία τη Γαλάνη. Πάμε τώρα στο Γιώργο το Χριστάκη, γιατί θα έχουμε μια πολύ ωραία γιορτή στην Κλειδού την Κυριακή. Μια ωραία πρωτοβουλία.

0: δέκατη γιορτή υιοθεσίας λοιπόν από τον Δήμο Χίου, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα ζών. 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Κλειδού θα γίνουν αρκετές δράσεις για τις οποίες μίλησε ο Γιώργος Χριστάκης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Τη 10η γιορτή οθεσίας του Δήμου Χίου, όπως στείλαμε χθες και το σχετικό δελτίο τύπου. Αυτή τη φορά δεν θα γίνει στο Δημαρχείο, θα γίνει στην περιοχή της Κλειδού, στο Βροντάδο, κοντά έξω από τις εγκαταστάσεις της μιας πανσιόν ιδιωτικής που υπάρχει εκεί, η οποία φιλοξενεί κάποια ζωάκια του Δήμου Χίου. Αυτό είναι επίσης κυρίως γιατί την δεδομένη στιγμή έχουμε κάποια κουτάβια τα οποία δεν μπορούν λόγω ηλικίας να μετακινηθούν και να είναι και διαθέσιμα για θεσία. Άρα έχουμε και κάποια ενήλικα ζωάκια που θέλουμε ακόμα να δει από κοντά. Και αυτό λοιπόν, πέρα από την επίσκεψη στο χώρο, όπου θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα ζωάκια, μετά θα μπορούν να τα βγάλουν και μια ωραία βόλτα για κοινωνικοποίηση στην περιοχή της Κλειδούς. Και θα έχουμε και τη Σταματέα του Μαυρίκου, η οποία θα κάνει ένα face painting εκεί στην περιοχή. Θα είμαστε από τις 11 μέχρι τις 2. Έχουμε στείλει και κάλεσμα στα σωματεία φιλοζωικά, στα σχολεία, στους προσκόπους. Και εννοείται με χαρά να δούμε και όλο τον κόσμο να έρθει εκεί στην περιοχή.
2: Πώς πάνε οι υιοθεσίες?
1: Πάμε αρκετά καλά. Τώρα ακριβή νούμερο ακόμα δεν ξέρω για το 26. Σίγουρα θα περάσουμε πάλι τις 150. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Απλά αυτό έγινε επισκοπού η γιορτή στην Πανσιόν, γιατί θέλουμε ο κόσμος να δει και κάποια ενήλικα ζωάκια. Με τα κουτάκια πάμε πάρα πολύ καλά. Οπότε το ενήλικο έχει διπλή ανάγκη να βγει από το κλουβί.
0: Ωραία. Θα μπορούσε να γίνει και μια οικογενειακή γιορτή. Έτσι, να πάτε τη βολτούλα σας το πρωί στην Κλειδού την Κυριακή. Από τις 11 θα είναι η δράση μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Να δουν τα κουταβάκια αλλά και τα μεγαλύτερα ζωάκια. Τα παιδιά, εάν έχετε σκοπό σας να πάρετε ένα ζώο συντροφιά στο σπίτι. Γιατί όχι να μην υιοθετήσετε ένα αδέσποτο. Διαφημίσεις και μετά θα περάσουμε σε ένα θέμα που αφορά αρκετούς εργαζόμενους και εδώ στην ΧΙΟ. Μιλάμε για τους διανομείς με αφορμή καταγγελίες και επισημάνσεις που κάνει μία κίνηση η ανεξάρτητη διανομή ΧΙΟ Λέσβου και ΣΑΜΟ.

0: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
1: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
0: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μανδράκια Γρού.
1: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 2271-020.
4: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Σε σοβαρές καταγγελίες προχωράει η κίνηση ανεξάρτητη διανομής Λέσβου, Χίου και Σάμου για ανασφάλιστη και αδίλωτη εργασία στον κλάδο τους και για περιστατικά ατυχημάτων που δεν καταγράφονται, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, ή δεν αναδεικνύονται, ζητώντας ελέγχους σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής που δραστηριοποιούνται στα νησιά, καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν διανομής σε Λέσβου, Χίου και Σάμου. Όπως αναφέρουν, εμείς οι ανεξάρτητοι διανομής Λέσβου, Χίου, Σάμου δεν μπορούμε πλέον να μένουμε σιωπηλοί απέναντι σε όσα καταγγέλλονται και βιώνονται καθημερινά στον χώρο της διανομής. Υπάρχουν καταγγελίες, αναφέρουν, και αναφορές συναδέλφων για περιπτώσεις ανασφάλιστης ή αδίλωτης εργασίας, με εργαζόμενους να προσελκύονται με την υπόσχεση ενός μικρού έξτρα ευρώ, άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά στον δρόμο με κίνδυνο της ζωής και της σωματικής τους ακαιρεότητας. Υπάρχει επίσης σοβαρή ανησυχία ότι περιστατικά ατυχημάτων δεν καταγράφονται ή δεν αναδεικνύονται πάντοτε όπως θα έπρεπε, ιδιαίτερα όταν δεν είναι σοβαρά. Στηρίζουμε όλους τους συναδέλφους, αναφέρει η ανεξάρτητη κίνηση διανομέων στα τρία νησιά, που εργάζονται ως διανομής ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την καταγωγή τους. Ιδιαίτερα στηρίζουμε τους συναδέλφους από τρίτες χώρες, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά στον ίδιο δρόμο, κάτω από τις ίδιες δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Τα εργασιακά δικαιώματα, η ασφάλιση, η ασφάλεια στην εργασία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν έχουν εθνικότητα, αναφέρει η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Την ίδια στιγμή τονίζουν, στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής που δραστηριοποιούνται στα νησιά, πολλοί διανομείς εμφανίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή με μπλοκάκι. Όμως έχουν διατυπωθεί αναφορές για περιπτώσεις όπου στην πράξη η πλατφόρμα καθορίζει πότε θα εργαστεί ο διανομέας, πόσες ώρες θα είναι διαθέσιμος, σε ποια περιοχή θα βρίσκεται, ποιες παραγγελίες θα αναλάβει και τι συνέπειες θα έχει η μη αποδοχή εργασίας. Παράλληλα, έχουν αναφερθεί περιορισμοί στη δυνατότητα των διανομέων να εργάζονται για άλλες πλατφόρμες, όταν ένας εργαζόμενος δεν μπορεί πραγματικά να επιλέξει ελεύθερα το χρόνο εργασίας του, να παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους και να οργανώνει ο ίδιος την εργασία του, είναι εύλογο να ζητείται έλεγχος στις πραγματικές εργασιακές σχέσεις και όχι μόνο του τίτλου που αναγράφεται σε ένα συμφωνητικό, καθώς ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρεί την εργασία εξαρτημένη και θα πρέπει να ασφαλίζονται με ένσημα. Αυτό που επισημαίνει η συγκεκριμένη κίνηση ανεξάρτητων διανομέων σε Χίο, Λέσβο και Σάμο είναι ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι. Έλεγχοι σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής που δραστηριοποιούνται στα νησιά, αλλά έλεγχοι και στους εργολάβους που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεση, ώστε να διαπιστωθεί ποια είναι στην πράξη η πραγματική σχέση μεταξύ διανομέα-εργολάβου και πλατφόρμας. Ζητούν δε ελέγχους και στις επιχειρήσεις που απασχολούν διανομής στα νησιά. Αναφέρουν και άλλα τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στο αλήθεια.gr. Εμείς εκείνο που μπορούμε να πούμε από την δική μας την πλευρά, όσο δύσκολο και αν είναι, γιατί δεν έχουμε πέσει από τον ουρανό, γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται στο χώρο της αγοράς εργασίας, είναι καλό οι καταγγελίες να γίνονται με ονοματεπώνυμο. Και επειδή υπάρχουν και επιθεώρηση εργασίας και εργατικά κέντρα, καλό είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο τέτοιο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, για να μπορέσουν και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να προχωρήσουν στο παρακάτω και το όποιο απόστημα να σπάσει.

Τις τελευταίες δύο μέρες έχουμε και τις αναφορές του Γιάννη Τζούμα στο αλήθεια.gr που αφορά αυτή την προκάτ κατασκευή που έχει μπει στο λιμάνι, στο πεζοδρόμιο του λιμανιού, στο ύψος του Τελωνίου, το οποίο δεν χρησιμοποιούμε από το 2020 μετά το σεισμό που επέφερε σημαντικά προβλήματα στη συγκεκριμένη κτηριακή υποδομή. Εκεί λοιπόν έχει μπει ένας οικίσκος, ο οποίος έχει φωτιστεί, έχει καταστεί λειτουργικός, είναι της ΔΕΗ και παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες που θέλουν να πληρώσουν λογαριασμούς κλπ. Αυτό που επισημαίνει η αλήθεια είναι αν έχει πάρει άδεια ο συγκεκριμένος οικίσκος. Βάζει ένα τέτοιο ζήτημα, βάζει ένα ζήτημα αισθητικής, βάζει ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα των ατόμων στο συγκεκριμένο χώρο. Μεταξύ των υπηρεσιών που πρέπει να διοδοτούν ένα τέτοιο έργο, μια τέτοια παρέμβαση επί των πεζοδρομίων της προκυμαίας, είναι και η εφορία αρχαιοτήτων Χίου. Εμείς σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε με την αναπληρώτρια προϊσταμένη της υπηρεσίας, την Δέσνα Τζαρδάκα. Να πούμε ότι η συνάδελφος Ευαγγελιό Ιαμέντα έχει αναζητήσει και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Λεγάτο, γιατί η άδεια λογικά έχει δοθεί από το Λιμενικό Ταμείο, το οποίο ο κύριος Λεγάτος όμως είναι εκτός Χίου, οπότε προφανώς θα απαντήσει επί του συγκεκριμένου θέματος με την επιστροφή του την επόμενη εβδομάδα. Να δούμε, θα μας δώσουν τα φώτα τους.

Πάντως, αν οι ΔΕΗ χρειάζονταν χώρο για να παρέχετε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Νομίζω ότι υπάρχουν και περίπτερα του Δήμου Χίου που είναι ανοικιαστά στο κέντρο της πόλης και θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει εκεί τη δουλειά της ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, αν όχι δημοτικό, ιδιωτικό. Δεν νομίζω να είναι φτωχή η ΔΕΗ που να μην μπορεί να ενοικιάσει ένα χώρο αν ήθελε μέσα στο κέντρο της πόλης για να γίνεται η πληρωμή των λογαριασμών. Με τόσα που πληρώνουμε οι καταναλωτές, θεωρώ ότι αυτό το κόστος θα μπορούσε να το αντέξει. Αν δηλαδή το θέμα είναι τα χρήματα και δεν είναι το ότι εγώ θέλω να στήσω κάπου το μαγαζάκι μου που να είναι σε ένα σημείο πολύ καλό, εν πάση περιπτώσει, στα φιλέτα της πόλης. Όλα τα έχουμε δει σε τον τόπο. Κάνω ό,τι θέλω, είμαι όπου θέλω. Γιατί έτσι, γιατί μπορώ. Οι άλλοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Τώρα να πούμε ότι από την Λαϊκή Συσπήρωση χθες που φιλοξενούσαμε τον Γιώργο τον Αμπαζή, μας είπε ότι θα θέσουν το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να πάρει θέση για τα αιτήματα που βάζουν οι Αλής. Τελικά κατέθεσαν και το αίτημα από την Λαϊκή Συσπήρωση στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου για έκτακτη, ζητούν μάλιστα έκτακτη σύγκληση του σώματος για να τοποθετηθεί για τη ρύθμιση του τομέα της αλίας, τροποποίηση του αλιευτικού κώδικα, ρυθμίσεις για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος, το ανοίγουν το Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και λοιπές διατάξεις. Μάλιστα, να τοποθετηθούν για την επικείμενη ψήφιση του νέου αλιευτικού κώδικα, λοιπόν, που περιλαμβάνεται σε όλα τα παραπάνω που είπα.

Λοιπόν, να σας πω μια πληροφορία που έχουμε και αφορά αυτή την ιστορία με τον διευθυντή του μουσικού σχολείου, τον Τάσο τον Κουτσοδόντη, που παραπέμπεται στο ΑΠΙΣΔΕ, έτσι είναι τα αρχικά του συγκεκριμένου, να το πούμε, πειθαρχικού σώματος των εκπαιδευτικών. Σήμερα ήταν να γίνει η συνεδρίαση. Η πληροφόρηση που τουλάχιστον έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το ανώτερο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτός είναι αυτή είναι η ακριβής ορολογία, θα συνεδριάσει τελικά όχι σήμερα αλλά τη Δευτέρα. Να θυμίσουμε ότι αρχικά ήταν να συνεδριάσει, αν δεν κάνω λάθος, προχθές Τετάρτη. Η συνεδρίαση της Τετάρτης πήγε την Παρασκευή. Η συνεδρίαση της Παρασκευής πάει τώρα για τη Δευτέρα.

0: Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες είχαμε φιλοξενήσει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότι Μηταράκη. Θυμίζουμε για το έργο στο Τελωνείο, είχαμε αναφερθεί στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι. Παράλληλα, μας είχε πει ότι θα έχουμε και κάποιες αλλαγές που αναμένεται να ανακοινωθούν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που αφορούν το χρονοδιάγραμμα των έργων στο διάδρομο του αεροδρομίου. Ενδεχομένως να μετατεθεί η ημερομηνία, μας είχε πει ο κ. Μηταράκης, του κλεισίματος του αεροδρομίου, του ολικού κλεισίματος του αεροδρομίου, στα πλαίσια κατασκευής των έργων. Θυμίζουμε ότι μετά το Γενάρη είχαν πει ότι θα κλείσει. Ακούμε διάφορες φήμες, διάφορες πληροφορίες που λένε ότι θα μετατεθεί για κάποιους μήνες αργότερα και ενδεχομένως να πάσουμε μέσα στο Πάσχα κλπ. Να σας πούμε ότι κάτι οριστικό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες δεν κλειδώνουν σε κάτι συγκεκριμένο. Απλά οι αναφορές είναι ότι θα μετατεθεί το χρονικό διάστημα. Το πότε ακριβώς και θα γίνει αυτό, επαναλαμβάνουμε, δεν έχει γίνει γνωστό από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Επίσης, κάποιοι αναφέρουν, κάποιες άλλες πηγές αναφέρουν ότι θα κλείσει το μεσοδιάστημα, αλλά θα είναι ανοιχτό πριν το Πάσχα. Άρα αρχίζουμε τώρα να παίζουμε την κολοκυθιά. Θα είναι το Πάσχα κλειστό το αεροδρόμιο, θα είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο. Περιμένουμε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να μας ξεκαθαρίσει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και τα όποια δεδομένα έχουν αλλάξει να τα γνωστοποιήσει το κοινό για να ξέρουν και πώς θα κινηθούν και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, αλλά και ο καθένας από εμάς που ενδεχομένως θέλει να προγραμματίσει τα ταξίδια του, τις υποχρεώσεις του και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας. Θα φιλοξενήσουμε και τη Δέσνα Τζαρδάκα να δούμε τι γίνεται και με αυτόν τον οικίσκο της ΔΕΗ στο λιμάνι. Έχει τις άδειες ή δεν έχει τις άδειες?
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την ανάπτυξη έργων για την κατασκευή τεχνητών νησιών και υπεράκτιων πλατφορμών στο Αιγαίο προτείνει Τούρκος νομικός και αναλυτής διεθνών σχέσεων σε άρθρο του στη φιλοκυβερνητική τουρκική ιστοσελίδα Star. Ο διδάκτορ Λεβέντερ Σιν Οραλή, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα πρέπει να φτιάξει τεχνητά νησιά που να περιλαμβάνουν λιμενικές υποδομές, εγκαταστάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης, ερευνητικούς σταθμούς, αλλιευτικές υποδομές, καθώς και δυνατότητες έρευνας και διάσωσης στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από το Καστελόριζο, το οποίο αποκαλεί ΜΕΙΣ και τυχείο. Τεράστιες μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Μαθητές λυκείων συγκρούονται με την αστυνομία σε πορείες που διαρκούν εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα. Περίπου 625 άτομα, στην πλειονότητά τους μαθητές, προσήχθησαν ή συνελήφθησαν σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι τραυματίστηκαν 83 αστυνομικοί. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 159 μαθητές και καθηγητές έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα, παρά τις αποφάσεις, τις υποτιθέμενες συμβάσεις και τις ανέξοδες δεσμεύσεις περιφερειακής και δημοτικής αρχής Χίου, το νησί βρίσκεται στην 417η μέρα χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Στο μεταξύ σημειώνει η αλήθεια, δύναμοι άνθρωποι υποφέρουν, υποχρεώνονται σε κάποιους να τους κουβαλούν, τα χωριά μας είναι αποκομμένα όπως και ολόκληρος νόμος είναι χωρίς δημόσιο κταίο. Όχι μόνο δεν δόθηκε καμία απάντηση από τη Δημοτική Αρχή Χίου για την παράνομη τοποθέτηση κίσκου της ΔΕΗ σε πεζοδρόμιο της Προκυμαίας, αλλά ο κίσκος εις πράξεων ρευματοδοτήθηκε και όλας από την αποθήκη του Τελωνίου. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων ο κίσκος παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση πεζών. Για σήμερα μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδότη, προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών υπέρ του. Με αυτά ως δεδομένα, από τον Διευθυντή της Αλήθειας Γιάννη Τζούμα κατατέθηκε προς το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο η πρόταση να επιστρέψει την αναφορά κατά του Κουτσοδότη για επανεξέταση, ώστε να δοθεί χρόνος και να μην πάρθει η όποια απόφαση εν θερμό. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση την 3η 6 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους Μιχάλη Τσακό, θέμα της συνέλευσης θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκαν ένοχοι κάτοικοι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας 407, καθώς και η ενημέρωση και συζήτηση για την κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν τις υπόλοιπες πολυκατοικίες. Δεμένα είναι από χθες τα αλλιευτικά σκάφη σε όλη την Ελλάδα, με τους επαγγελματίες αλλιής να διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής των καυσίμων και άλλων νέων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον κλάδο, όπως το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης που σχεδιάζεται και για τα μικρά αλλιευτικά σκάφη και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Θα δώσουν τις άδειες και θα φύγουν οι επαγγελματίες αλλιείς με όλα αυτά που συμβαίνουν, ανέφερε ο εκπρόσωπός τους ο κ. Ζανίκος, που επέριψε ευθύνη στην κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται τους αλλιείς. Την έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με θέμα την τοποθέτησή του επί του νόμου και τις δραματικές επιπτώσεις του αλλιείς των νησιών μας ζητούν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης με αίτημα που κατέθεσαν στον πρόεδρο του Συμβουλίου. Η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο. Επιχειρεί αφενός να προσφέρει στους διαφημιζόμενους και νέους τρόπους προβολής αφετέρου με την καθοριστική βοήθεια της Truth Web Media. Αναβαθμίζει το πληροφοριακό κομμάτι εμπλουτίζοντάς το με χρήσιμες, θέλουμε να πιστεύουμε, πληροφορίες για τις οποίες ζητά και τη γνώμη των τηλεθεατών. Από χθες λοιπόν και για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων, στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά η εικόνα αλλάζει. Η αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούν να προβληθούν. Από τη διεύθυνση δασών Χίου έγινε γνωστό ότι οι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2 την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου 9.30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Καλυμασιά, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Καταράχτη και 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους, Μεστά και Λιμένα Μεστών. Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, ακούστε στις παραμυθοκουβέντες. Αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια με τη Δήμητρα Μιχαηλίδη το παραμύθι «Το πιο μεγάλο μυστικό». Μια ιστορία για τον παππού Νικόλα, τη γιαγιά Μέρη και τα πολύτιμα μαθήματα αγάπης που προσφέρουν στα παιδιά του χωριού κάτω από τη σκιά της Μεγάλης Καρυδιάς. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός ανακοινώνει λόγω έκτακτου κολλήματος. Η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Το Μπουρμπουλάκι» που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μαστίγας αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Ομίλου Βροντάδου προσκαλεί αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο Ομίριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με τη φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 10.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις που θα περιλαμβάνει γιορτή πουλιών με παρατήρηση πουλιών στον υγροβιότοπο του Μαλαγκιώτη, παρατήρηση φωλιών θαλάσσιων χελωνών στην παραλία Μάναγρος και επιδαπέδιο παιχνίδι του Χίος και λιφοδρομίες. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων, ο Δήμος Χίου διοργανώνει τη 10η γιορτή υιοθεσία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Κλειδού στο Βροντάδο έξω από τις εγκαταστάσεις της Pension Dogs Kennels. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την 3η 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Αύριο το βράδυ ο ναυτικός ομίλος Χίου Αύρα θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα τον Απόλλωνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής θα παίξουν. Σήμερα Ιδραϊκός Περιστέρι, αύριο Σάββατο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Βουλιαγμένη Εθνικός, Χανιά Πανιώνιος, Ηλυσιακός Ολυμπιακός και Γλυφάδα Παλαιοφάληρο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. Οι άλλοι αγώνες της αγωνιστικής ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη, Λάρισα Χανιά, Εθνικός, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών και Ηλιούπολη Γλυφάδα. Πρεμιέρα την Κυριακή για τους Ίωνες στον δεύτερο όμιλο της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο κλειστό των Καμποχώρων στις 5 το απόγευμα τον Έσπερο Καλυθέας. Η ανδρική ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ νίκησε με 79-59 τον Αθλέοντα Σάμου στον ημιτελικό του 6ου τουρνουά Νικόλας Μαθιός που διεξάγεται στο Καρλόβαση και σήμερα στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου ανακοίνωσε την απόκτηση της Μαρίας Θεοδωράκη. Ο Πανχιακός Γυμναστικός Σύλλογος και η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διοργανώνουν τους Πανχιακούς Αναπτυξιακούς Αγώνες Στίβου αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου, με σκοπό τη γνωριμία των παιδιών με τον κλασικό αθλητισμό, την καλλιέργεια της αγάπης για την άσκηση, την ανάπτυξη σωματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και την προαγωγή της συνεργασίας, της φιλίας και του ευαγωνίζεσθε μέσα από τη χαρά της συμμετοχής. Ώρα λήξης εγγραφών 4 το απόγευμα του Σαββάτου, ώρα έναρξης αγώνων 5 το απόγευμα. Οι αγώνες αφορούν αγόρια και κορίτσια κάτω των 9 έως και κάτω των 13 ετών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρει, εντάσσεως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 51 έως 67%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η άνεμη θα είναι βόρει, εντάσσεως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 72%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1959. Πολύ νεκρό δυστύχημα τα ξημερώματα στη θέση Άμπελος. Λεωφορείο προερχόμενο από τις Αμάδες στην πορεία προς τα Καρδάμιλα πέφτει σε γκρεμό 130 μέτρων. Από τους 22 επιβάτες σκοτώθηκαν επί τόπου η Μαρία Φωτεινού 28 χρόνων, η κόρη της Αναστασία 5 χρόνων, η Αναστασία Φωτεινού 75 χρόνων, ο Νικόλαος Καλογεράς 18 χρόνων, η Μαριγό Κουημάνη 80 χρόνων κάτοικη Αμάδων και η Βασιλική Καραλευτέρη κάτοικος Καμπιών. Επίσης, κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους στο νοσοκομείο υπέκυψαν η Δέσποινα Σκυριώτου 17 χρόνων και ο Ευάγγελος Κουημάνης 4 χρόνων από τις Αμάδες. Την επομένη υπέκυψαν στα τραύματά τους η Χρήστος Πιτσικούλης και Νικόλαος Κουημάνης. Οι υπόλοιποι 12 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι βαριά, ενώ τις επόμενες μέρες έχασαν ακόμα 2 τη ζωή τους.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Μετά το Δελτίο Ειδήσεων είχαμε προαναγγείλει ότι θα συζητούσαμε και με την αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου, την κυρία Δέσποινα Τσαρδάκα, για αυτό το θέμα που έχει αναδείξει το αλήθεια.gr με αρθρογραφία και του Γιάννη Τσούμα. Έχει να κάνει με έναν οικίσκο που έχει εγκαταστήσει η ΔΕΗ στην ζώνη του λιμανιού επί του πεζοδρομίου στο ύψος του Τελωνίου. Του Τελωνίου που έχει εγκαταληφθεί η χρήση του από το 2020 μετά τον σεισμό της Σάμου. Βάζει λοιπόν μια σειρά από ερωτήματα η αλήθεια που έχουν να κάνουν και με την αδειοδότηση του συγκεκριμένου οικίσκου της ΔΕΗ, ο οποίος έχει τεθεί σε λειτουργία από σήμερα. Κανονικά γίνεται εξυπηρέτηση. Κυρία Τσαρδάκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Επειδή για οτιδήποτε γίνεται στη συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να γνωμοδοτεί και η δική σας η υπηρεσία.
1: Σωστά. Αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει, ναι. Κυρία Ψηλή. Έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα.
0: Στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση τι έχει γίνει, γνωρίζετε?
1: Λοιπόν, θα σας ενημερώσω. Προχθές το απόγευμα διαπιστώσαμε την τοποθέτηση του οικίσκου. Ήδη από χθες έχουμε αναλωθεί σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τη ΔΕΗ, την οποία, ξέρετε, η ΔΕΗ έχει γίνει λίγο σαν μια υπηρεσία φάντασμα, θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις τον οποιοδήποτε. Τέλος πάντων, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια επικοινωνήσαμε με κάποια τοπική εκπρόσωπο, τους εξηγήσαμε ότι δεν έχουν πάρει την έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας ως όφιλε να κάνει η ΔΕΗ, εντάξει, δεν υπευλύσει ποτέ αίτημα σε εμάς. Οπότε για μας είναι εντελώς αυθαίρετη αυτή η κατασκευή, αυτός ο οικίσκος που έχει τοποθετηθεί και μάλιστα σε θέση εντός της ζώνης προστασίας του Μεσαιωνικού Μνημείου του Κάστρου, που είναι γνωστό ότι από το 24 είναι ιστορικός και αρχαιολογικός χώρος, με επικαιροποίηση το 2001, έτσι που έχουμε τον καθορισμό της ζώνης προστασίας του. Κατά παράβαση των άρθρων 10 και 14 του αρχαιολογικού νόμου, του 48-58 του 21, σε θέση η οποία έχει άμεση οπτική επαφή με το κάστρο της Χίου, με μνημεία τα οποία προστατεύονται από την υπηρεσία, και έχουμε ήδη προβεί σε έγγραφο προς τη ΔΕΗ, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση αυτής της αυθαίρετης κατασκευής.
0: Εάν η ΔΕΗ έχετε θέσει προθεσμία για την...
1: Όχι, όταν λέμε άμεση απομάκρυνση, τι προθεσμία να θέσει? Ναι. Δηλαδή, το άμεση απομάκρυνση είναι άμεση απομάκρυνση.
0: Αν δεν γίνει...
1: Κατανοούμε, θα έπρεπε να έχει γίνει χθες.
0: Ναι.
1: Ψάχνουμε από χθες να βγάλουμε άκρη. Ναι. Δεν έχει γίνει χθες, ας γίνει αύριο, λοιπόν, ας γίνει μεθαύριο. Πρέπει να απομακρυνθεί.
0: Δεν
1: το διαπραγματευόμαστε και δεν το συζητάμε. Ναι.
0: Αν δεν γίνει, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Οι επόμενες κινήσεις είναι ότι τώρα το έγγραφό μας πηγαίνει προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, που πιθανότατα έχει δώσει έγκριση από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, και στην διεύθυνση, την αστυνομική διεύθυνση Χίου. Το επόμενο είναι να πάμε στον εισαγγελέα με μήνυση κατά της ΔΕΗ, αν δεν συμμορφωθούν.
0: Έχετε την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου?
1: Όχι. Δεν μας έχει καν κοινοποιηθεί, δεν μας έχει γνωστοποιηθεί. Δεν το ξέραμε. Είναι μία...
0: Είναι προφορική, δηλαδή...
1: Και εγώ προφορικά, ναι, από τρίτους. Έτσι.
0: Οπότε δεν έχετε άμεση εικόνα.
1: Οπότε δεν έχω άμεση. Προσπάθησα να βρω τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Ενημερώθηκε ότι είναι εκτός Χίου. Οπότε δεν έχω καμία ενημέρωση από κανέναν επίσημη. Ούτε κοινοποίηση εγγράφου, ούτε τίποτα απολύτως.
0: Σας έχει συμβεί κάτι ανάλογο, γιατί είστε και εσείς πολλά χρόνια στην υπηρεσία, με αντίστοιχες αυθαίρετες κινήσεις στη ζώνη λιμένος από οργανισμούς που, εν πάση περιπτώσει, έχουν και μια τέτοια οντότητα όπως είναι η
1: ΔΕΗ? Έχουν και στο παρελθόν γίνει διάφορες ενέργειες, είτε με κάποιες εργασίες που γίνονται επί του οδοστρώματος ή, ξέρω εγώ, εκεί στον χώρο των πεζοδρομίων που είναι οι μπαβέδες. Ευτυχώς αυτά αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Το ζήτημα είναι ότι οι δικοί μας, εμείς δεν έχουμε μηχανισμούς καταστολής. Έχουμε μόνο μηχανισμό ελέγχου. με το λιγοστό προσωπικό που έχει πλέον η εφορία αρχαιοτήτων Χίου, με την υποστελέχουσα που έχει, δεν είμαστε υποχρεωμένοι εκτός από το να αντιμετωπίσουμε όλα τα τρέχοντα, να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τις αυθαίρετες εργασίες που κάνει ο καθής. Και εδώ δεν μιλάμε τώρα για έναν πολίτη τυχαίο, εδώ μιλάμε για μια επιχείρηση, όπως είναι η ΔΕΗ, η οποία εγκαθιστά ένα νικήσκοπο. Μίλησα και με τον ΔΕΔΙΕ χθες, με τον κύριο Καλαμάκη, για να ρωτήσω τι συνέβη ξαφνικά και εμφανίζεται ένας νικήσκος της ΔΕΗ και δεν είναι στον χώρο που είχαμε συνηθίσει να γνωρίζουμε και γνωρίζαμε όλοι ότι βρίσκεται η ΔΕΗ μέχρι τώρα. Από ό,τι καταλαβαίνει υπήρχε κάποια πίεση να φύγουν. Τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ, θα πρέπει να ρωτήσετε άλλους για να σας απαντήσουν για ποιο λόγο επελέγει αυτή η λύση. Από μια επιχείρηση, γιατί επιχείρηση είναι η στιγμή, έτσι. Λοιπόν, αυτό θα το απαντήσουν άλλοι. Εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι κάθετα η εφορία αρχαιοτήτων Χίου λέει ότι όχι απλώς δεν έχει εγκρίνει αυτόν τον οικίσκο, ο οποίος έχει τοποθετηθεί πέρα από την παράνομη τοποθέτησή του στην ζώνη προστασίας του κάστρου, επειδή πήγα και ίδια και το ίδια, έχει τοποθετηθεί επί του πεζοδρομίου, παρεμποδίζοντας την κίνηση πεζών και ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Τυφλών, πάνω στον οδηγό τυφλών, έτσι, δηλαδή ένα αναπηρικό αμαξίδιο δεν μπορεί να περάσει από εκεί. Είναι τρομερό.
0: Πάντως λοιπόν, έχει ηλεκτροδοτηθεί. Και λειτουργεί σήμερα.
1: Και το διάβασε,
0: και λειτουργεί σήμερα.
1: Στην δική σας την ανάρτηση, έτσι.
0: Εξυπηρετεί κοινό σήμερα εκεί.
1: Λοιπόν, εφόσον λοιπόν κανείς δεν έχει μπει στον κόπο να κάνει αυτά που πρέπει, εμείς ως υπηρεσία κάνουμε αυτό που οφείλουμε από πλευράς αρχαιολογικής νομοθεσίας. Σας λέω και πάλι, εμείς μηχανισμούς καταστολής δεν έχουμε. Δεν έχω ένα γερανό για να πάει να τον βγάλει τον νικήσκο από εκεί. Θα πρέπει να μεριμνήσουν αυτοί που οφείλουν να δουν πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουν για την απομάκρυνσή του, να το κάνουν άμεσα.
0: Μάλιστα. Δίνεται μια άτυπα, μια προθεσμία, δηλαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα να έχει τακτοποιηθεί αυτή η υπόθεση, διαφορετικά θα κινηθείτε στην εισαγγελία.
1: Τη Δευτέρα δω ότι δεν έχει γίνει καμία κίνηση, γιατί έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε με την υπεύθυνη της ΔΕΗ στην Αθήνα. Έχουμε καλέσει στο κινητό τηλέφωνο της άπειρες φορές, δεν έχουμε λάβει πίσω καμία απολύτως κλίση και καμία ενημέρωση παρά τις προσπάθειές μας. Λοιπόν, επειδή επιδείξαμε χθες ημέρα, ήταν η ένδειξη καλής θέλησης, δεν κάναμε χθες το έγγραφο. Στην προσπάθειά μας να κάνουμε μία συνεννόηση και εντάξει, αν ήταν ένα αγνία τους, που δεν πιστεύω ότι ήταν ένα αγνία τους, να απομακρυνθεί. Επειδή δεν βλέπουμε προθυμία από την άλλη πλευρά, την Δευτέρα λοιπόν, εγώ το πρωί, αν δεν έχω καμία ενημέρωση, κανένα τηλέφωνο, καμία απάντηση στο έγγραφό μου, θα κάνω έγγραφο στον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας θα να
1: και εγώ, κυρία Ψηλή.
0: Να είστε καλά. Καλή καλά. Συνέχεια. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Ακούσαμε την Δέσποινα Τσαρδάκα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου. Μας είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, την οποία, αν μη τι άλλο, όφιλε να ακολουθήσει μια επιχείρηση της κλίμακας της ΔΕΗ, έτσι. Από εκεί και ύστερα θα πάει στην εισαγγελία η εφορία αρχαιοτήτων Χίου, εάν δεν γίνουν τα οφειλόμενα, όπως είπε η κυρία Τσαρδάκα. Με το σκεπτικό πάντως που έχει η ΔΕΗ, θα μπορούσε και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ιδιωτική να κάνει ένα αίτημα και να στήσει ένα νικήσκο στο λιμάνι και να γεμίσουμε με νικήσκους τα πεζοδρόμια και να μην υπάρχει και δυνατότητα πρόσβασης των πεζών. Δηλαδή εδώ έχουμε πάει στην άλλη άκρη. Κάνω ό,τι θέλω. Τι να πει κανείς. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Χούλιο Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήση.

0: Επανέρχεται στο θέμα των ψηφιακών ομάδων ο Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας Παντελής Μπουρνιάς, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα τηλεργασίας που θα επιδοτεί κατά 90% το μισθό και τις εισφορές για έναν χρόνο σε εγγεγραμμένους ανέργους από απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να κουμπώσει και με τη στρατηγική της περιφέρειας για τις απομακρυσμένες περιοχές της Αμανής και των μικρών νησιών Ινούσες, Ψαρά, Ιστράτη, Φούρνη και Θήμενα. Αν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα μέσω της τηλεργασίας, μπορούν να εγκατασταθούν σε χωριά και περιοχές που έχουν δημογραφικά ζητήματα, ψηφιακοί νομάδες, δένοντας αναπτυξιακή προοπτική, είπε ο κύριος Μπουρνιάς. Όλα καλά με αυτά που ακούγονται, να τα δούμε να προχωρούν βέβαια και στην υλοποίησή τους. Που σημαίνει ότι θα υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές για να δώσει τη δυνατότητα με ταχύτητες έτσι γρήγορες του διαδικτύου να μπορέσουν να δουλέψουν σε αυτές τις απομικρασμένες περιοχές ψηφιακοί νομάδες. Γιατί αν πας κάπου και σέρνετε το ίντερνετ, πώς θα δουλέψεις? Πάμε να ακούσουμε την δήλωση του κυρίου Μπουρνιά.
1: Χαρούμενος που μετά από εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μετά από πολλές ενέργειες που έχω κάνει και με, το Υπουργείο αλλά και με την ίδια την κυβέρνηση για θέματα τα οποία είναι για τους ψηφιακούς νομάδες και με τη Γενική Γραμματεία Απόδημο Ελληνισμού, έχω συζητήσει το θέμα ότι πραγματικά θα πρέπει να ενισχύσουμε και απόδημους όπως και ψηφιακούς νομάδες από άλλα μέρη να έρθουν να υποστηρίξουν τα χωριά τα οποία έχουν μεγάλο θέμα μείωσης πληθυσμού λόγω δημογραφικού αλλά και επειδή πολλά νέα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό. Εμείς ως περιφέρεια, η στρατηγική της περιφέρειας είναι καθαρά να δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μέσω των ψηφιακών ομάδων. Ενθαρρύνεται απόλυτα με αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση να μπορέσει να δώσει ως κίνητρο για άτομα τα οποία θα μπορούν να έρθουν στα χωριά, να πάρουν και αυτές τις επιπλέον κίνητρα για να ενισχύσουμε όλο αυτό. Θεωρώ πως είναι απόλυτο το μέλλον όλο αυτό. Η τηλεργασία σιγά σιγά αυξάνεται ως κομμάτι της εργασίας. Ήδη συζητάνε στο εξωτερικό να αυξήσουν τις ώρες τηλεργασίας και να μειώσουν τις ώρες εντός γραφείου. Άρα το μοντέλο αυτό αλλάζει σιγά σιγά. Πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι και καινοτόμοι σε αυτό και σε αυτό να ενισχύσουμε τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Έχω θέσει αυτό το προβληματισμό για την Αμανή της Χίου που μειώνεται ο πληθυσμός και όλα τα μικρά νησιά όπως είναι Ινούσες, Ψαρά, Άγιος Στράτης, Φούρνη και Θήμενα. Είναι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που έχουν το μεγάλο πρόβλημα που συζητάω. Οι ψηφιακοί νομάδες είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαδίζουμε και σίγουρα έχουμε αυτό το πνεύμα της ανάπτυξης για το μέλλον που είναι πάνω στο κομμάτι των ψηφιακών ομάδων για να μπορέσουν να ενισχύσουν

και την αγορά να είναι εδώ, να μπορέσουν να δώσουν και οικονομικά κίνητρα και ανάπτυξη και την τοπική κοινωνία να βοηθήσουν και να την υποστηρίξουν, ώστε να υπάρχει μέλλον στα νησιά μας. Το βλέπω 100% πως είναι.

0: Τώρα είχαμε και μια δεύτερη δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Μπουρνιά με αφορμή και τις κινητοποίησεις των αλλιέων. Ανέφερε ότι ο κλάδος πρέπει να στηριχθεί, ότι ο ίδιος είχε κάνει κατά το παρελθόν παρέμβαση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μίλησε και για εξυγχρονισμό των αλλιευτικών σκαφών και για ουσιαστική ενίσχυση και στην παρούσα φάση στο οικονομικό πεδίο λόγω της επιβάρυνσης που έχουν οι αλλιείς από το αυξημένο κόστος καυσίμων. Ας μην σας τα λέμε εμείς, σας ακούσουμε καλύτερα την δήλωση του κυρίου Μπουρνιά.
1: Είχα μάθει για την κοινοποίηση, την διαμαρτυρία των ψαράδων χτες. Δυστυχώς δεν παραβρέθηκα κοντά τους, αλλά θέλω να ενημερώσω ότι αρκετές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχω καταθέσει και πρόταση παλαιότερα πως πρέπει να υποστηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι ένα επάγγελμα το οποίο σιγά σιγά μειώνεται ο πληθυσμός και αυτό θα επηρεάσει αρνητικά το σύνολο των αλλιείων και θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν, να υπάρχουν κίνητρα από το κράτος να μπορέσουν να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους και δεν θα έλεγα μόνο κίνητρα στο πλαίσιο του πετρελαίου κλπ. Εγώ θα έλεγα να υπάρχουν κίνητρα τα οποία να κάνουν τα καράβια τους και τις βάρκες τους smart, δηλαδή να φέρουν καινούργια πράγματα όπως solar panels, δηλαδή ηλιακά πανέλα τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν διαφορετικά με άλλα κίνητρα τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν τους ψαράδες να μειώσουν τα έξοδά τους ώστε να είναι πολύ πιο συμφέρουσα, γιατί δυστυχώς από απέναντι έρχονται χωρίς τα ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι άνισο το παιχνίδι. Θεωρώ πως πρέπει να ενισχύσουμε τους ψαράδες 100% με όποιο τρόπο μπορούμε.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, κάνουμε την επεξεργασία της δήλωσης του Αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Μπουρνιά, ο οποίος είναι και Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας και έβαλε και την διάσταση του πώς μπορούν και ενεργειακά να εξοικονομήσουν έτσι, να μειώσουν το κόστος οι ψαράδες, να βάλουν ηλιακά πάνελ. Δεν ξέρω εγώ αν θα είμαι στη ζωή για να δω τέτοια πράγματα εδώ. Τέλος πάντων, πάμε σε άλλα θέματα. Όσοι πηγαίνετε στη βιβλιοθήκη Κοραής, να ξέρετε ότι αλλάζει το ωράριό της. Μπαίνει πια σε χειμερινό ωράριο λειτουργίας. Κεντρική υπηρεσία, αναγνωστήριο και μουσείο θα λειτουργούν Δευτέρα με Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, ενώ το δανειστικό τμήμα θα λειτουργεί Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή το Σάββατο. Την Κυριακή έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση που απευθύνεται σε παιδιά αλλά και σε μεγάλους στη Βολισσό. Έχουμε όμως και μια ωραία εκδήλωση η οποία θα γίνει βέβαια πολύ αργότερα, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Πεζοπορική διαδρομή λοιπόν. Ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Μια δράση για την οποία απαιτείται η δήλωση συμμετοχής και διοργανώνεται από την Θέρμη Αγιασμάτων, τους φίλους μονοπατιών Χίου, την ομάδα Αστιφίδες, το Χίος Χίκινγκ. Επαναλαμβάνουμε, έχετε καιρό, σημειώστε την κάπου στο ημερολόγιο σας, Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Προς το παρόν προηγείται η δράση που θα γίνει αυτή την Κυριακή. Στην περιοχή της Βολισσού, η οποία περιλαμβάνει πεζοπορία με παρατήρηση πουλιών και φωλιών θαλάσσιων χελωνών από τον Ροδόνα στο Μάναγρο. Μια δράση που γίνεται σε συνεργασία με τους μαθητές της Βολισσού και άλλους και άλλες οργανώσεις.

0: εσύ.
1: Και έτσι μελωδικά φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής σιγά σιγά. Να σας πούμε ότι η τελευταία πληροφορία που έχουμε όσον αφορά το απαγορευτικό στον Απόπλου είναι ότι τα πλοία παραμένουν δεμένα στον Πειραιά μέχρι και τις 8 το βράδυ, καθώς ισχυροί άνεμοι πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, φτάνοντας κατά τόπους και τα 9 μπουφόρ. Αργότερα το απόγευμα σήμερα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Οπότε όσοι έχουν να ταξιδέψουν θα πρέπει πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

0: δικός μας ο κύκλος για σήμερα με τους χιώτικους ραδιοπάλμους ολοκληρώθηκε. Έχουμε τον τέλειο κύκλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα μετά τις 11:35. Ευχές να περάσετε στο δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Γεια σας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
12: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
13: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
14: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
15: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
16: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
18: At premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλήσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι,
1: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε τις ειδήσεις, την επικαιρότητα σε τίτλους. Εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Έχασε τη ζωή του κτηνοτρόφος, προειδοποίησεις και για νέο κύμα κακοκαιρίας.
2: Ήθελε να προστατέψει τα ζώα του, να τα ταΐσει και στη συνέχεια να επιστρέψει σπίτι. Όμως μέσα από το δρομάκι που οδηγεί ξανά πίσω στο χωριό στις Καρίνες, φούσκωσε το ρέμα με αποτέλεσμα να τον παρασύρει.
3: Λείπαμε και ευτυχώς που λείπαμε. Γιατί αν δεν λείπαμε, τα κοπέλια μου θα πνιγούν. Τα παιδιά μου, τα πέντε μου κοπέλια θα πνιγούν.
4: Ένα πράγμα σας λέω, ότι έχει πέσει 500 τόνοι νερό αναστρέμα. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά εδώ του Μηλοποτάμου του Ρεδίνου.
1: Ο Ρούμπιο στην Αθήνα με πλειάδα αξιωματούχων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι περιλαμβάνει η ατζέντα των συζητήσεων με τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών. Εκνευρισμός στην Άγκυρα για την παρέλαση, τη μεγαλειώδη παρέλαση στην Κύπρο.
5: Παρουσιάστηκαν εκεί και τα Ισραηλινά όπλα, τα αντιαεροπορικά όπλα, γενικές ενόπλες δυνάμεις, ελληνική φρεγάτα, F-16, Αιγύπτιοι στρατιώτες. Όλα αυτά ενόχλησαν ιδιαίτερα την Τουρκία.
6: Οι επόμενες εβδομάδες του 2026 θα είναι εβδομάδες με πολλά μποφόρ.
7: Έχετε απόλυτο δίκιο.
6: Δεν θα έχουμε ήρεμα ιδετά, ναι. Θα έχουμε πολλά μποφόρ, αλλά τα αντιμετωπίζουμε.
1: Και αύξηση του πληθωρισμού για το Σεπτέμβριο κατέγραψε η Eurostat. Φωτιά πήραν τα οποροκυπευτικά τις τελευταίες εβδομάδες. Έρχονται ανατιμήσεις και στα γαλακτοκομικά. Πόσο θα φτάσει η φέτα και γιατί πήρε τον ανήφορο.
8: Μεγαλύτερη ζήτηση, λιγότερο προσφερόμενο προϊόν. Άρα το ένα είναι αυτό που οδηγεί σε μια τάση αυξητική.
9: Τα κολοκυθάκια μόλις βρέξει δύο μέρες καταστρέφονται. Από 1000 κιλά που θα έπρεπε να μπουν τυχαίο το νούμερο, θα μπουν 100 κιλά.
1: Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να περάσουμε αμέσως στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
10: Καλώς σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ο άστατος καιρός, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν βοηθά τους εκδρομές του Σαββατοκύριακου. Γι' αυτό και η Αθηνών Κορίνθου, η οποία είναι η πιο ευαρημένη συνήθως στις Παρασκευές, έχει μικρές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Δηλαδή από την αρχαία Αυθαία, για να καταλάβουν οι εποχούμενοι, προς και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτω από το 1 χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού, και αν δεν είχαμε κάποια τροχαία συμβάντα στη λεωφόρο Κηφισού, θα είχε ανάλογη εικόνα. Αλλά λόγω τροχαίων συμβάντων, όπως προανέφερα, υπάρχουν προβλήματα από το ύψος της Πέτρου Ράλη αυτή τη στιγμή. Βρέχει άλλωστε και στη λεωφόρο Κηφισού. Από το ύψος της Πέτρου Ράλη, ανατμήματα μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας όμως δεν έχει σταματήσει η πολλή κίνηση. Σε ποιους δρόμους? Τους ίδιους δρόμους από το πρωί. Στις Βασιλείς Σαμαλίας και Σοφίας, δηλαδή προς τη Βουλή, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στον καθοδικό άξονα Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αρδίτου Κλίνο. Με την λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει αρχίσει εσφάτως στο δεύτερο μισό της, το ανωδικό ρεύμα προς τους Αμπελοκήπους, να δυσκολεύει ιδιαιτέρως στο οδηγού Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Αλλιώς προγραμματίζαμε την έναρξη του μαγαζίνου, αλλά τα γεγονότα είναι αυτά που επιβάλλουν τη σειρά και έχουμε μια κινητοποίηση, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και άλλων αρχών στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, η Σοφία.
11: Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, υπήρξε μια κλίση στην πυροσβεστική υπηρεσία για κάποια οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Των γυμνασίων και των λυκείων, δηλαδή, που στεγάζονται στην περιοχή. Πήγαν εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής αμέσως. 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται εκεί. Έγινε μια πρώτη αυτοψία του χώρου, έχει γίνει ήδη. Προφανώς για να διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως διαρροή αερίου. Έχουν εκενωθεί βέβαια και τα σχολεία. Οι διευθυντές αποφάσισαν να απομακρυνθούν όλα τα παιδιά για λόγους ασφαλείας.
1: Για προληπτικούς λόγους, εδώ να τονίσουμε κάτι, γιατί όταν συμβαίνει κάτι σε σχολείο, λογικό είναι να υπάρχει μια ανησυχία από τους γονείς. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τα παιδιά. Έχουν απομακρυνθεί από το σχολείο, να το τονίσουμε αυτό. Και γίνεται τώρα έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή που είναι εκεί, μάλλον δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Δεν έχει τα εργαλεία εκείνα για να εντοπίσει αν τυχόν υπάρχει η διαρροή. Οπότε περιμένουν κάποιους άλλους τεχνικούς που έχουν την γνώση και τα μηχανήματα να ελέγξουν την κατάσταση.
11: Πρωτίστως δεν είναι και οι καθήλυνα αρμόδιοι
1: σε κάθε
11: περίπτωση.
1: Αυτό, λέω, ναι.
11: Αυτό αναμένεται να γίνει αποκλιμάκιο και της διαχειρίστριας εταιρείας, το οποίο σίγουρα θα γίνει. Από τον Δήμο Αθηναίων επίσης που ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι, έχουμε μάθει ότι πήγε και τεχνικός του Δήμου Αθηναίων για έλεγχο, ο οποίος δεν έδειξε τίποτα το ανησυχητικό, πάντα σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.
1: Μπορεί να είναι κάτι, μπορεί να μην είναι. Τέλος πάντων, είναι σε εξέλιξη αυτή η κατάσταση. Επαναλαμβάνω, δεν εγκυμώνει κινδύνους για τα παιδιά τα οποία ήδη έχουν φύγει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη. Μέχρι το τέλος, φαντάζομαι, θα έχουμε και νεότερα γι' αυτό. Ο κ. Γεωργιάδης, ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, είχε βγει πριν από λίγο στην ΕΡΤ.
0: Η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι στο 21 γυμνάσιο ότι υπάρχει έντονη και έγινε τα παιδιά έξω από το σχολείο. Εμείς ευτυχώς ήμουνα μαζί με τον αντιδήμαρχο υποδομών, όπως σας είπα. Αμέσως ο ίδιος πήρε τηλέφωνο και ήρθε 9 και 5, 9 και 10, ήταν 9 και 20 και 25, ήταν εδώ τεχνικός, ο οποίος μέτρησε με όργανα ότι δεν υπήρχε διαρροή εκεί που του είπαν ότι μύριζε. Στη συνέχεια είπε ότι συνέχισε να υπάρχει οσμή φυσικού αερίου. Από εκεί και ύστερα, επειδή συνέχισε η οσμή αυτή να υπάρχει, ήρθε και ο Δήμος Γαλατσίου και φύγαν τα παιδιά.
1: Ναι, οπότε μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί κάτι ανησυχητικό, μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα συνεχίσουμε με αυτό το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη, αφήνοντας πίσω πολλές και εκτεταμένες καταστροφές σε δρόμους, σε σπίτια, πολλά πλημμύρισαν και σε υποδομές. Μάλιστα, παρότι ανοίγουν κάποια παράθυρα βελτίωσης σε ό,τι αφορά τον καιρό, η κατάσταση δεν χωρά εφησυχασμό, καθώς υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι θα περάσει και ένα δεύτερο κύμα με επίσης έντονα φαινόμενα. Το κυριότερο, ότι αυτή η κακοκαιρία προκάλεσε και την απώλεια μιας ζωής.
7: Πήγε να καεί στα ζώα του ο άνθρωπος. Το γυρισμό δεν υπολόγισε τη ροή του Λιακιού και τον παράσυρε το ποτάμι. Ψάχναμε και τον βρήκαμε σε κλαγιά μέσα. Τον είχε με στριμμό ξερούμε.
12: Έχουμε χρόνια να δούμε τόσο νερό.
13: Χαμός, ναι.
14: Όλη τη νύχτα.
13: Όλη νύχτα. Έντονα, πολύ έντονα.
12: Όλο το χωριό πλημμύρισε, δυστυχώς.
15: Τα νερά ετούτα, ναι, ποτέ δεν τα έχουμε ξαναειδεί.
16: Το σπίτι το δικό μου. Και πλημμύρισε, ναι.
17: Για τη Σκούπα είμαι, διότι το πρωί σηκώνομαι και ανοίγω την πόρτα και μπαίνει το νερό μέσα. Εδώ που στέκω τώρα ήταν 10 πόντους αρασπόντερα.
18: Τέτοια δεομηνία δεν ξαναγίνει.
1: Και για τον απολογισμό έως τώρα, γιατί επαναλαμβάνω, τα νέα δεν είναι καλά σε ό,τι αφορά τις προγνώσεις τα επόμενα 24 ώρα, αλλά έως τώρα ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας στην Κρήτη, ήταν στο Μέγκα.
19: Η αποτίμηση θα ξεκινήσει από σήμερα για να δούμε πού έχουν γίνει οι συγκίνες και στις υπόλοιπες πηγές περιοχές θα γίνουν καταγραφές και θα δούμε με ποιο τρόπο θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε δύσκολη κατάσταση. Είχαμε διακοπές ρεύματος, αποκαταστάθηκε χτες. Οι ζημίες είναι τεράστιες. Όπως επίσης οι ζημίες φαίνεται ότι έχουμε και στο ζωικό κεφάλαιο.
1: Για να καταλάβετε πόσο νερό έπεσε στην Κρήτη αυτό το τελευταίο 24ωρο, ο κύριος Κλάδος είναι ο δήμαρχος Μελοποτάμου.
20: Έχει πέσει 500 τόνοι νερό αναστρέμα όλη τη διάρκεια της μέρας. Μέχρι και τα μεσάνυχτα προσπαθούσαμε να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο. Να μπορούμε να επικοινωνήσουμε από χωριό σε χωριό. Αυτό που έχει εμφανιστεί εντελώς είναι η αγροτική οδοποιία.
1: Και όπως είπαμε, η πολιτική προστασία, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται είναι σε κατάσταση συναγερμού τα τελευταία 24 ώρα, ειδικά στις περιοχές όπου αναμένεται να περάσει και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι εδώ να δούμε λιγάκι έτσι πιο συνολικά την εικόνα.
21: Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε και βροχές επίσης δωδεκάνησα σε νησιά, δηλαδή κυρίως σε Κάρπαθο και Κάσο. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Δεν έχουν διαπιστωθεί έως τώρα κάποιες ζημιές εκεί, προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι μετακινείται και προς τα Δωδεκάνησα αυτό το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη. Επίσης, ρωτάτε πολύ τι θα γίνει με τα βραδινά δρομολόγια από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Τα πρωινά δεν έφυγαν. Τα μεσημεριανά δεν θα φύγουν, δηλαδή αυτά τα οποία αναχωρούν στις 3 και στις 4. Τα απογευματινά και τα βραδινά θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση αργότερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και θα ανακοινωθεί από το Λιμεναρχείο Πειραιά. Επίσης, από τα λιμάνια.
1: Άρα, πριν ξεκινήσει κάποιος να ταξιδέψει,
21: παίρνουμε Γιώργο, τηλέφωνο τον πράκτορά μας.
1: Οπωσδήποτε τηλέφωνο.
21: Και το Λιμεναρχείο.
1: Ναι.
21: Ή το Λιμεναρχείο. Επίσης, από Ραφίνα και Λαύριο δεν αναχώρησαν τα πλοία για Κυκλάδες. Χρειάζεται επίσης προσοχή. Κανονικά όμως γίνονται τα συμβατικά πλοία για Αργοσαρονικό, όπως ακριβώς ήταν και χθες. Κανονικά τα συμβατικά και επίσης και κάποια ταχύπλοκα έκαναν το πρωί δρομολόγια. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση, αν θέλετε να μετακινηθείτε προς νησιά Αργοσαρονικού, κάποιες εταιρείες δεν έκαναν δρομολόγιο, κάποιες άλλες όμως πραγματοποίησαν το δρομολόγιο τους. Είναι και ευθύνη βέβαια και της εταιρείας που θα γίνει αναχώρηση. Τώρα από εκεί και πέρα επίσης έχουμε προβλήματα και Κυλλήνη προς τα νησιά του Ιωνίου και επίσης έχουμε και προβλήματα και σε κάποια δρομολόγια προς το Ρίο Αντίριο, αλλά βέβαια εκεί πέρα μετακινήστε και μέσω της γέφυρας. Από εκεί και πέρα χρειάζεται προσοχή, διότι έχουμε και προς τα Δωδεκάνησα, όπως θα μας πούν οι μετρολόγοι, το κύμα κακοκαιρίας που ήδη άρχισε να πλήττει νησιά, όπως είναι η Κάρπαθος και η Κάσος.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε λίγο θα μεταφερθούμε στη συνέχεια του μαγκαζίνου, θα μεταφερθούμε και στην Κρήτη, όπου θα δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα, αλλά και πώς προετοιμάζονται οι φορείς για αυτό το δεύτερο κύμα. Ο κύριος Λέκας, μίλησε στο Action, είναι ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής, για τις καταστροφές που προκλήθηκαν στην Κρήτη. Μια προσέγγιση για τα αίτια.
2: Η φύση των πετρωμάτων είναι πάρα πολύ ευάλωτη σε τέτοια φαινόμενα και σε μετακινήσεις. Συνεπώς, ο συνδυασμός βροχοπτώσεων και καταλυσίσεων είναι μια κοινή, εν πάση περιπτώσει, εικόνα για την Κρήτη. Αν έχουμε τα ίδια φαινόμενα, οι ζημίες θα είναι σημαντικές. Ουσιαστικά έχει κορεστεί το έδαφος.
1: Στα της οικονομίας τώρα, έχουμε σήμερα 2-3 ειδήσεις καλές. Ειδήσεις όχι και τόσο καλές. Στις όχι και τόσο καλές περιλαμβάνεται η εκτόξευση του πληθωρισμού για το Σεπτέμβριο. Ανέβηκε στο 5,1% από έναν Αύγουστο που ήταν στο 3,7%. Στις καλές ειδήσεις είναι αυτή η κίνηση που σηματοδοτεί ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας ξεχωρίζει σε μια ευρωζώνη που δέχεται ισχυρές πιέσεις. Και το λέω αυτό γιατί η Ελλάδα τη στιγμή που υπάρχει μια πίεση στην αγορά ομολόγων και όχι μόνο το ενεργειακό κόστος, βγαίνει με μια αποπληρωμή προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, τα δάνεια του μνημονίου ύψους 2,5 δις. Αυτό δίνει σήμα στις αγορές ότι η ελληνική οικονομία είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά θα ξεκινήσω μετά της καθημερινότητας και μάλιστα συνδέεται και με το θέμα σε κακοκαιρία στην Κρήτη, γιατί οι καταστροφές που προκάλεσε σε καλλιέργειες η κατάσταση αυτή που ακούσαμε στην Κρήτη ίσως αποτυπωθεί στις τιμές και στο ράφι. Ιδιαίτερα τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες σε ό,τι αφορά τα οπωροκυπευτικά καταγράφονται αυξήσεις, εν μέρει αποδίδονται στο ενεργειακό κόστος αλλά και εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Γιάννης Σιδέρης από την Κεντρική Λαχανοαγορά στο Ρέντι.
14: Τα κολοκυθάκια μόλις βρέξει 2 μέρες καταστρέφονται. Από 1000 κιλά που θα έπρεπε να μπουν, τυχαίο το νούμερο, θα μπουν 100 κιλά. Τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα μας αφήσει όλη αυτή η κακοκαιρία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και η Πελοπόννησο, η οποία ήταν η μεγάλη παραγωγική περιοχή για όλη την Ελλάδα, επειδή οι καλλιέργειες ήταν υπαίθριες, με τις κακές καιρικές συνθήκες τελευταίες έχουν πάθει ζημιές.
1: Κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πιπεριές και άλλα. Βλέπω δύο καταλόγους τιμών από τα μέσα Σεπτεμβρίου και τα τέλη Σεπτεμβρίου της Λαχανοαγοράς, της κεντρικής Λαχανοαγοράς. Αυτά τα προϊόντα που σας ανέφερα είναι γύρω στα 30-40-50 λεπτά πάνω. 40 έως 50 λεπτά πάνω το κιλό. Για να τώρα από πού θα το πιάσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη. Καλώς τον, καλό μεσημέρι Νίκο μου.
22: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο. Θα ξεκινήσουμε από αυτό που είπες, γιατί αυτό είναι, όλα αυτά είναι η σύνθεση του πληθωρισμού επί της ουσίας. Ναι. Δηλαδή, οπωροκυπευτικά είχαν αρνητικό πληθωρισμό για τουλάχιστον 3-4 μήνες. Άρα, σε αυτό το 3,7, 2,7, 3,9 που βλέπαμε πάω πίσω ανά μήνα, δεν υπήρχε επιβαρυντικός παράγοντας στο προκυπευτικά.
1: Όχι τόσο τα φρούτα, Νίκο, όχι τόσο τα φρούτα. Βλέπω στους καταλόγους κυρίως αυτά τα λαχανικά.
22: Η σκέψη ότι η Κρήτη είναι γνωστό ότι είναι το περιβόλι της Αθήνας.
1: Μα γι' αυτό λέω με αυτή την εικόνα που είδαμε πατάτα στην Κρήτη, ναι. Νομίζω ότι θα μεταφερθεί αυτή η εικόνα και στον πάγκο.
22: Η φθινοπορεινή πατάτα μας τελειώνει σχεδόν. Δηλαδή πάμε για καταστροφή ολική. Και εκεί γίνεται το τελευταίο μάζεμα πριν το χειμώνα. Τα κηπευτικά, το ίδιο της Κρήτης. Επίσης έχουν ζημιά. Βλέπουν πλημμυρισμένα χωράφια. Μην το ψάχνουμε πολύ. Τα βλέπουν πλημμυρισμένα χωράφια. Στα κηπευτικά πολύ δύσκολα επιβιώνουν. Συνήθως σαπίζουν αμέσως μετά. Άρα χάνουμε μεγάλες ποσότητες σε μια περίοδο που είμαστε, μπαίνουμε συνήθως, είναι οι πιο δύσκολοι, είναι αυτοί οι οποίοι είναι από το, από την άνοιξη στο καλοκαίρι και αυτοί που είναι από το φθινόπωρο στο χειμώνα, όπου υπάρχει κενό, γιατί δεν έχει μπει το σύνολο της θερμοκηπιακής παραγωγής και συνήθως το καλύπτουμε με εισαγωγές. Οι εισαγωγές δεν το συζητάμε ότι δύσκολα να είναι φθηνότερες. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε έναν επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα, τον οποίο να το ανθρίσουμε μαζί με τις ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά, τις ανατιμήσεις στα τυροκομικά και στα προϊόντα σιταριού, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε δημιουργήσει μια μαγεία κατευθείαν στον πληθωρισμό τροφίμων και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα καύσιμα.
1: Εγώ είπα σήμερα ότι έχουμε μια καλή είδηση, μια κακή είδηση. Κακή είδηση, ας αρχίσουμε από τα άσχημα, είναι ότι αναφέρθηκε ακροφυγώς ο πληθωρισμός, το ύψος που έχει φτάσει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για το Σεπτέμβριο.
22: Λοιπόν, 5,1 ο πληθωρισμός από 3,7 είναι του Σεπτεμβρίου, από 1,7 τον Αύγουστο. Νομίζω το πιο ανησυχητικό μακράν είναι η μηνιαία μεταβολή. Νομίζω έχουμε να τη δούμε πολλά χρόνια, ενδεχομένως από το 2022, αν είχε εντοπιστεί σε κάποιο μήνα. 1,8
1: μέσα σε
22: είναι, είναι ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου. Δηλαδή σε ένα μήνα από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο ανεβήκαν τα προϊόντα 1,8. Σε ετήσια βάση 5,1 από 3,7. Να πούμε λίγο χαρακτηριστικά, η Ισπανία 5 και αυτή από 4,6, αυτή είχε ανέβει ήδη από τον Αύγουστο. Η Ιταλία αντίστοιχα 4,1. Άλλες παίζει πολύ πεντάρι, εξάρι, τεσάρι, τριάρι, αν το πούμε χοντρικά. Η Γερμανία έχει 3,3 από 2,9. Εκεί λίγο αργήσαν να περάσουν οι αυξήσεις. Γενικώς υπάρχει μια άνοδο που προβληματίζει τους πάντες και βέβαια ενισχύει την άποψη ότι θα δούμε αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο. Η απόφαση της ΕΚΤΟΥ είναι να κάνει μια μικρή παύση στις αυξήσεις των επιτοκίων το Νοέμβριο. Έχουμε θέμα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι πιέζεται η κατάσταση από παντού. Πάνω που πήρε μια ανάσα, πήγαινε να πάρει μια ανάσα, έστω μικρή, με τα 5 λεπτά το πετρέλαιο ντίζελ. Υπήρξε αυτή η αποστολή στρατευμάτων από τις ΗΠΑ ξανά στον κόλπο, ένα ακόμα αεροπλανοφόρο κτλ. Άλλαξε η τάση στο πετρέλαιο. Από τα 5 λεπτά έχουν περάσει στην αγορά τα 2 σε μέση τιμή. Δηλαδή το 2022 έχει γίνει 2,20. Δεν έχει γίνει 2,17 και δεν ξέρουμε αν θα προλάβει να γίνει, αν θα απορροφηθεί από τις αυξήσεις που αναμένονται για αύριο, μεθαύριο και αντιμεθαύριο.
1: Σε αυτές τις αυξήσεις θα έρθω στην πορεία, αλλά θέλω να πάμε και στη θετική. Ή μάλλον εγώ θα έβαζα και ένα ερώτημα. Είναι θετική η είδηση, γιατί όταν προχωράει η Ελλάδα σε προώρη αποπληρωμή ενός κομματιού από το χρέος, ακούω και φωνές που λένε «Μα καλά, εδώ χρειαζόμαστε λεφτά για να επιδοτήσουμε την πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ χρειαζόμαστε λεφτά για να στηρίξουμε τον κόσμο σε ό,τι αφορά τη βενζίνη και το πετρέλαιο, και πάμε και δίνουμε, κάνουμε προώρη αποπληρωμή χρέους».
22: Δεν έχουν σχέση αυτά τα χρήματα.
1: Εγώ το λέω για να μου πεις ακριβώς αυτό.
22: Και εγώ το απαντάω, αυτό κάνω. Ότι επί της ουσίας δεν έχουν καμία απολύτως σχέση τα χρήματα τα οποία πάνε για την αποπληρωμή με αυτά τα οποία πιστώνονται και μπαίνουν σε έναν προϋπολογισμό εκάστου έτους. Είναι σαφές το πλαίσιο ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί με τον τρόπο που χρησιμοποιείς τα χρήματα τα οποία εμείς έχουμε αποθεματικά αρκετά, γιατί έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα, αποπληρώνουμε και τι σπέβδουμε να κάνουμε. Ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να μην εξέχουμε. Για όποιον δεν το θυμάται, καλό είναι να το υπενθυμίζουμε, ίσως πρέπει να το κάνουμε σε τακτική βάση. Η Ελλάδα παραμένει η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποστό του ΑΕΠ. Ο στόχος της είναι να σταματήσει να εξέχει, γιατί στις κρίσεις όποιος εξέχει το πληρώνει, και θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα, μέχρι το τέλος του έτους να βρεθούμε και να έχουμε βάλει μία χώρα από πάνω. Εν προκειμένου θα βάλουμε την Ιταλία με τις πρόορες αποπληρωμές. Όποια χώρα τώρα εξέχει, τι πληρώνει. Η Γαλλία, για παράδειγμα, η οποία αυτή τη στιγμή έχει φέρει ένα προϋπολογισμό με 43 δισεκατομμύρια ευρώ νέους φόρους και περικοπές δαπανών, δεν ξέρουμε αν θα ψηφιστεί, απλώς για να μειώσει το έλλειμμα στο 5% για πρωτογενή πλεονάσματα, είδε εξαιτίας αυτής της διχογνωμίας αν θα ψηφιστεί ή δεν θα ψηφιστεί και τι θα γίνει πολιτικά στη Γαλλία, το δεκαετές της μαζί με λόγους παγκόσμιας οικονομίας να ανεβαίνει κοντά στο 5%. Να εξέχει δηλαδή όλων. Το 5% για μια χώρα που βγαίνει στις αγορές να δανειστεί όπως η Γαλλία σημαίνει money money, μια επιβάρηση που ξεπερνάει τα 20, αυτό το 0,75 που έχει ανέβει τις τελευταίες ημέρες, μια επιβάρηση κοντά στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 43 δις είναι πλέον σταγόνα σε σχέση με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί επειδή εξέχει. Καλό είναι να μην εξέχουμε. Καλό είναι να μην το πρόβλημά μας μην είναι αυτό το οποίο θα πέσει στην αντίληψη των αγορών, γιατί, παραλαμβάνω, η παγκόσμια οικονομία μπαίνει σιγά σιγά σε κρίση, τα προβλήματα σκάνε και στο κόστος δανεισμού, δηλαδή υπάρχει μια κρίση ομολόγων σε πρώτη φάση που το πληρώνει σε μεγάλο βαθμό και η Ευρωζώνη, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ιταλία έχουν το υψηλότερο κόστος, αλλά όλων έχει ανεβαίνει και της Ελλάδας. Της Ελλάδας έχουμε πει ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό στα χέρια των ευρωπαϊκών θεσμών σταθερό, άρα δεν έχουμε μεγάλες και μεγάλες ταμιακές ανάγκες. Οπότε μικρότερη επίπτωση έχουμε, αλλά η κρίση αυτή περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Περιλαμβάνει και ενεργειακή και πληθωριστική και αύξηση των επιτοκίων και γεωπολιτικά κινδύνους και εκβιασμούς χωρών μεταξύ τους και κινήσεις μονομερείς μόνο στην αγορά της ενέργειας. Σκεφτεί κάποιος τι συμβαίνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκβιάζουν την Ευρώπη να απελευθερώσει στρατηγικά αποθέματα προκειμένου να μειωθεί η τιμή στο ντίζελ και απειλούν ότι θα κόψουν 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως που εξάγουν προς όλο τον κόσμο. Αν συμβεί αυτό, λείπει ήδη το ρωσικό, λείπει ήδη το κινέζικο που προχτές ανακοίνωσε ότι σταματάει τις εξαγωγές. Θα έχουμε μεγαλύτερη αύξηση και των τιμών και μεγαλύτερο πληθωρισμό. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που η αλήθεια είναι ουδή σκέφτεται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως με λογική και όσοι σκέφτονται με λογική είναι έτοιμοι να χάσουν το μυαλό τους. Γιατί αυτό συμβαίνει όταν έχουμε κρίσεις. Και εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καλό είναι να το συνειδητοποιούμε, γιατί έχουμε και προϋπολογισμό μπροστά, το προσχέδιο που παρουσιάζεται τη Δευτέρα και έχουμε και αρκετά προβλήματα πλέον. Η αλήθεια είναι, τα οποία καλό είναι να τα συζητάμε και να τα συζητάμε στο επίπεδο αυτό, ότι είμαστε σε κρίση. Όχι γενικώς και αορίστως ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις.
1: Αρχίσαμε με την τιμή στο ράφι. Μας έκανες μια επαρκέστατη ανάλυση για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε διεθνές επίπεδο. Εγώ τώρα όμως θα επιστρέψω στην αγορά, στην καθημερινότητα, στον πολίτη, που γιατί δεν είναι μόνο τα προκεπευτικά, όπως μας έχεις πει, αναμένονται και σημαντικές αυξήσεις στα γαλακτοκομικά. Θα ακούσουμε τον κύριο Στατολιά, είναι ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού από τα Καλάβρητα. Τον κύριο Αποστολόπουλο, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών και βεβαίως τον πολίτη.
3: Μεγαλύτερη ζήτηση, λιγότερο προσφερόμενο προϊόν. Άρα το ένα είναι αυτό που οδηγεί σε μια τάση αυξητική. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το καταλαβαίνετε, που είναι αυτό που αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία. Το αυξημένος κόστος παραγωγής και στον κτηνοτρόφο αλλά και στη μεταποίηση.
4: Πάνω από το 70% της φέτας εξάγεται και θα πρέπει να κάνει μια επιλογή ο παραγωγός αν θα δώσει, αν θα ικανοποιήσει την αγορά την ελληνική.
5: Η ακρίβεια έρχεται από την ενέργεια, από τους φόρους και όχι από το γάλα και από το μαϊντανό.
23: Δεν πλησιάζει τη φέτα, δεν θα πάρω μισό κιλό, θα πάρω ένα τέταρτο. Φωτιά και λαύρα. Μόνο ψυγείο που δεν είναι.
24: Μαρτύριο. Είναι θεαματική η ακρίβεια, θεαματική και αλματώδες.
1: Συγκράτησε αυτό που λέει ο κύριος Σατολιάς, ότι μειώνεται η προσφορά λόγω των ζώνων, όσων όλοι αυτοί οι παράγοντες που έχουμε πει, οπότε θα ακριβήνει και το προϊόν. Αλλά και αυτό που λέει ο κύριος Αποστολόπουλος, θυμάμαι μας το είχες πει εδώ, μας το είχες εξηγήσει, ότι υπάρχουν συμβόλαια για εξαγωγές. Αυτά δεν γίνεται να ανατραπούν, να ακυρωθούν. Υπάρχουν ρήτρες δηλαδή. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής ούτως ή άλλως βγαίνει έξω. Συνεπώς διαμορφώνεται ένα τοπίο που στα γαλακτοκομικά και στη φέτα θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες να δυσκολεύει το πράγμα.
22: Η φέτα θα είναι το νέο λάδι αυτής της κρίσης. Θυμίζουμε ότι με την πρώτη ενεργειακή περάσαμε την υπόθεση του λαδιού. Τώρα το λαδί έχει προσγειωθεί η τιμή γιατί έχει αποκατασταθεί η προσφορά και τα 9 ευρώ τιμή παραγωγού έχουν υπογορήσει στα 3 ευρώ τιμή παραγωγού το λίτρο. Η φέτα τώρα είναι στη νέα αιχμή, σαν πραγματικά μαζί με άλλες κρίσεις, ένα δικό μας παραδοσιακό προϊόν να αντιμετωπίζει κάθε φορά και αυτό τη δική του κρίση. Νομίζω ότι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε αυτόνομα, ειδικά τη φέτα. Η επίπτωση στα υπόλοιπα γαλακτοκομικά είναι για άλλους λόγους. Η φέτα έχει το πρόβλημα το μεγάλο με το εγωπρόβιο γάλα. Έχει και βέβαια πρόβλημα όλη η κτηνοτροφία μας με τις πολύ κακές δομές παραγωγής, τις οποίες έχει και οι οποίες δημιουργούν μόνιμη εξάρτηση από εισαγωγή. εισαγόμενο προϊόν. Μέχρι τώρα μόνο εγωπρόβιο είχαμε και αυτό πλέον χτυπήθηκε, άρα επηρεάζονται όλα τα προϊόντα.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν και θα έρθουμε τώρα. Θα πάμε μάλλον στην Βιβί Γκίκα. Είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο βίας στο Λαύριο. Ένας 32χρονος επιτέθηκε και χτύπησε, τους έχει τραυματίσει σοβαρά και την πρώην σύντροφό του και τον σύντροφο της γυναίκας. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Και όλα έγιναν περίπου 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα εδώ σε μεζονέτα που βρίσκεται στην περιοχή του Λαυρίου. Να σας πω ότι σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 32χρονος δράστης από τη Ρουμανία χρησιμοποίησε σκάλα, ανέβηκε σε διπλανό σημείο και έπειτα πήδηξε στη βεράντα της μεζονέτας. Με μια βαριοπούλα έσπασε το τζάμι, εισέβαλε στο εσωτερικό του σπιτιού και αρχικά, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, φέρεται να επιτέθηκε στον 33χρονο. Η 32χρονη κατάφερε να βγει στο δρόμο προσπαθώντας να γλιτώσει, όμως ο δράστης την ακολούθησε και της επιτέθηκε με μαχαίρι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, με αυτόπτες μάρτυρες, την ώρα που της επιτίθεται, όταν φέρεται να την απειλούσε και να της έλεγε ότι θα σου λιώσω το κεφάλι, γείτονας άκουσε τις φωνές της και βγήκε έξω προκειμένου να σώσει τη γυναίκα. Τώρα να σου πω ότι όταν συνέβαιναν όλα αυτά, στο σπίτι μέσα κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά τους, και του 32χρονου δράστη, τα οποία ήταν ηλικίας 1,5 και 3 ετών. Να σας πω ότι έχουμε κάνει ρεπορτάζ από το πρωί. Εδώ οι γείτονες παραμένουν σε σοκ. Αυτό που μας λένε είναι ότι και στο παρελθόν υπήρχαν περιστατικά ενδοικογενειακής βίας με τον συγκεκριμένο, με τον 32χρονο, και αυτός φέρεται να είναι ένας από τους λόγους που είχε χωρίσει το ζευγάρι πριν από περίπου 1,5 χρόνο, ενώ φαίνεται να είχε γίνει αντιληπτός και στο παρελθόν να βρίσκεται έξω από το σπίτι και να παρακολουθεί την 32χρονη. Μάλιστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, να σας πω ακόμη ότι η γυναίκα, η 32χρονη, τον είχε καταγγείλει 5 φορές, διέθετε panic button και είχαν γίνει και κάποια ασφαλιστικά μέτρα, ωστόσο αυτό δεν τον απέτρεψε στο να πλησιάσει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα ήταν για αυτό το νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε με τον Μανώλη Κωστίδη να δούμε τα νέα από τη γειτονιά μας.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Time out για Θράκων.
25: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
25: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
26: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
27: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
28: Hondo Center.
29: Κόκκινη, γιατί
0: κόκκινη ρε διτητή.
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Και επιστρέφουμε όπως πριν αναγγείλαμε με Μανώλη Κωστίδη. Είναι πολλά τα θέματα που βάζει η Άγκυρα στην ατζέντα της. Είναι οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση. Βγάζει το Roots Race ανάμεσα σε κατεχόμενα και Τουρκία. Είναι μηνύματα αυτά που προσπαθεί να περάσει. Και είναι και πολύ μεγάλη ενόχλησή της από την παρέλαση που είχαμε στην Κύπρο. Μας τα έλεγε ο Μανώλης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή η ενόχληση και νομίζω στο επόμενο διάστημα θα βλέπουμε διάφορα πράγματα εκεί που δεν το περιμένουμε. Δηλαδή, μπορεί να περιμένει, δηλαδή, το επειδή ανέφερες εσύ για το καλώδιο, ναι, η επίσημη θέση είναι της Τουρκίας ότι πρέπει να δώσει, να δώσει άδεια και η Άγκυρα. Και το τονίζω.
1: Άρα έχουμε φύγει από το σενάριο που έλεγε ότι η γαλλική εταιρεία, δεν λέω ότι επικρατούσε, αλλά είχε γραφτεί ένα σενάριο ότι θα μπορούσε τέλος πάντων να βρεθεί διέξοδος με το ότι η γαλλική εταιρεία να ενημερώσει τα παράκτια κράτη, να προχωρήσει μια απλή ενημέρωση. Αυτό η Άγκυρα το βγάζει από τη μέση.
17: Δεν, θα το πω με προσοχή, δεν υπάρχει περίπτωση να ενημερώσει μόνο και να μην πάρει άδειες.
1: Ναι.
17: Από τα παράκτια κράτη. Δηλαδή η Τουρκία δεν θα μπορούσε να δεχθεί, από όσο καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ μας, να δώσει μόνο άδεια η Ελλάδα και να γίνουν έρευνες και έργα στην περιοχή που η Τουρκία θεωρεί ότι εκτείνει η υφαλοκρηπίδα της. Όταν λέει συντονισμός εννοεί όλες οι πλευρές. Αυτό καταλαβαίνουμε. Περισσότερες λεπτομέρειες για το ποια μπορεί να είναι η λύση. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά
1: ναι,
17: το έχουμε συγκυριακά και καθημερινή αναλυτικά και δεν το κρύβω, απλά προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το puzzle μέχρι αργά το βράδυ. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή σε λίγο έχω ένα ραντεβού για να μπορέσω να βγάλω άκρη από τις πληροφορίες που έχουμε, αλλά η λύση είναι μέσω της γαλλικής εταιρείας, αν βεβαίως πολιτικά μπορεί να γίνει διαχειρίσιμο αυτό το πράγμα. Διότι, θα σας το πω πολύ απλά, η Τουρκία και χθες η χθεσινή ανακοίνωση άρρωστε φαίνεται δεν θα μπορούσε να δεχθεί ένα σενάριο να δοθεί η άδεια από την Ελλάδα και μόνο. Δηλαδή να εκδοθεί μια ναύτεξη. Υπάρχει προηγούμενο που έχουν εκδοθεί ναύτεξη και από άλλες πλευρές.
1: Ναι, οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι στην καθημερινή της Κυριακής θα διαβάσουμε από Μανώλη Κωστίδη εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ στην Τουρκία για την επίσκεψη Ρούμπιο, σε λίγο θα ακούσουμε και την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου. Ρεπορτάζ στην Τουρκία για την παρουσία Ρούμπιο στην Ελλάδα υπάρχει?
17: Υπάρχει όλο η δισογραφία μόνο. Α. Ναι, προκαλεί εντύπωση ότι δεν επισκέπτεται την Άγκυρα τώρα. Αλλά επειδή υπάρχουν πολύ συχνές επαφές Τραμπ-Ερντογάν, νομίζω.
0: δεν τους ενοχλεί και πάρα πολύ, γιατί πράγματι αυτή τη στιγμή η σημερινή Αμερικάνικη κυβέρνηση έχει πολύ συχνές επαφές με την Τουρκία. Και όταν λέμε κύριος Τραμπ Ερντογκάν, είναι, τι να σας πω, συχνές τηλεφωνικές επαφές και ό,τι χρειάζεται η Τουρκία. Όχι το όχι, αλλά τόσο σε επίπεδο επαφών υπάρχουν.
1: Ναι, με ένα Ρούμπιο που σε κάθε περίπτωση στις τοποθετήσεις του είναι πάρα πολύ προσεκτικός σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας, τα προγράμματα που συμμετέχει, δηλαδή κρατάει τη γραφειοκρατία ακέραιη, δεν είναι Τραμπ,
0: δεν είναι Τραμπ,
1: ότι
0: Τραμπ,
1: ελάτε Τραμπ, παιδιά θα τα βρούμε.
0: Είναι το state, το κράτος.
1: Ναι, όπως, αυτό ακριβώς.
0: Άλλο οι διαπροσωπικές και άλλο τα

0: Οι Αμερικανοί πάντα μπορούν να βρίσκουν και φόρμουλες ή να προτείνουν φόρμουλες και στις δύο πλευρές, δημιουργικές θα έλεγα.
1: Δημιουργικές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: Μανώλη. Πώς το λέει ο Υπουργός?
1: Δημιουργική ασάφεια.
0: Δημιουργική ασάφεια,
1: είναι κατανοητό. Να είσαι καλά,
0: Μανώλη. Νομίζω και στο καλώδιο εκεί πάμε, θα σας το λέω. Δηλαδή, νομίζω οι Γάλλοι θα μας οδηγήσουν, τέλος πάντων, εκεί είναι η φόρμουλα. Σας δίνω μια μικρή πληροφορία από εκεί και πέρα.
1: Από εκεί και πέρα τη Δευτέρα, νομίζω, εδώ θα έχουμε να πούμε πολλά πάνω σε αυτά που θα γράψεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Μανώλη. Ο Μανώλης Κωστίδης με τις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει μέχρι τώρα, γιατί και το ρεπορτάζ του τρέχει, οπότε χρειάζεται χρόνο και εκείνος. Τώρα για την επίσκεψη Ρούμπιο, η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις ΗΠΑ.
2: Το βασικό μέρος του ταξιδιού του είναι βέβαια η Αθήνα. Νομίζω ότι θα φτάσει τελικά στις 5 το βράδυ, για να έχει μια πλήρη μέρα στις 6, όπου θα διεξαχθεί ο στρατηγικός διάλογος. Έχω παρακολουθήσει τους προηγούμενους 5. Χρειάζεται πολύ μεγάλη αίθουσα για να μπορέσουν να καθίσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Θα είναι πολύ ουσιαστική επίσκεψη. Όταν η συζήτηση αφορά το στρατηγικό διάλογο, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Βεβαίως θα συναντήσει και τον Πρωθυπουργό, έτσι. Θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου. Νομίζω θα πάει την επόμενη μέρα, στις 7. Ο στρατηγικός διάλογος θα γίνει στις 6. Τα λειτουργικά θα τεθούν από τον Πρωθυπουργό. Στη συνάντηση που θα έχει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Υπερδύναμης. Εκεί θα τεθεί το θέμα.
3: Εκεί θα μπει
2: στρατηγικό διάλογο. Αν και έχει δικαίωμα, οι δύο χώρες βάζουν θέματα για συζήτηση και η κάθε χώρα μπορεί να βάλει όποια θέματα θέλει. Με τον Υπουργό Εξωτερικών θα υπάρχει συνέντευξη τύπου. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας, καθώς και στην περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Είναι αυτά που ζητάει η Ελλάδα. Θέλει να έχει τη βοήθεια των ΗΠΑ σε αυτά τα τρία ζητήματα και αντιλαμβάνομαι ότι θα ακούσουν πολύ θετικές κουβέντες από τον Υπουργό Εξωτερικών.
1: Σε ό,τι αφορά τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, ο Μιχάλης Ιγνατίου, που μόλις ακούσαμε, έθεσε και ερώτημα επισήμως στο State Department σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Και εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στον Μιχάλη Ιγνατίου ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν Ελλάδα και Τουρκία να συνεχίσουν το διμερή διάλογο με στόχο την επίλυση των όποιων διαφορών τους, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι ακριβώς η διατύπωση από το εκπρόσωπο του Αμερικανικού ΙΠΕΞ. Τώρα, ο Πρωθυπουργός μετά τον Ασπρόπυργο περιοδεύει τώρα στην Πιερία, στον ομό Πιερίας. Επισκέφθηκε το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, προείδρευσε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο με αντικείμενο προβλήματα της περιοχής που το έθεσαν φορείς αλλά και κάτοικοι. Είμαστε εδώ να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι χρηματοδοτήσεις που έχουμε εξασφαλίσει και να αντιμετωπίσουμε σε κάθε επίπεδο τα προβλήματα για εσάς και τους κατοίκους του Δήμου. Σας. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
1: Το απόγευμα, σε περίπου 2-3 ώρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, που είναι στο Λιτόχωρο. Και κατευθείαν τώρα στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άτζη Κούκη, γιατί έχει προκαλέσει αρκετά σχόλια, εχμές, αντιπαραθέσεις, μια ιστορία για τα επιδόματα των βουλευτών. Ας το θέσω έτσι, τα επιδόματα που παίρνουν οι βουλευτές. Γεια σου, Άτζη, καλό μεσημέρι.
5: Καλώς σας, μεσημέρι. Χθες λοιπόν είχαμε την καταγγελία από το Βήμα της Ολομέλειας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που έγινε, κατήγγειλε ουσιαστικά ότι υπήρξε πρόταση για αυξή των επιδομάτων που λαμβάνουν οι βουλευτές για την, ουσιαστικά για την παρουσία τους στις επιτροπές. Παίρνουν ένα επίδομα, ας το πούμε, έτσι, μια αποζημίωση. Υπήρξε λοιπόν ένταση από αυτό. Υπάρχουν κύκλοι από τον πρόεδρο της Βουλής, από την πλευρά του πρόεδρου της Βουλής, οι οποίοι αναφέρουν πως δεν υπήρξε κάποια επίσημη

0: πρόταση και ουσιαστικά ότι ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι έχει τεθεί αυτό το ζήτημα κατά το παρελθόν από βουλευτές και μέλη που συμμετέχουν στη διάσκεψη των προέδρων και εκείνος αναφερόμενος στους βουλευτές τους είπε ουσιαστικά να το συζητήσουν με τα κόμματά τους και αν συμφωνούν τότε να το δούνε για να ισχύσει από την επόμενη χρονιά. Ουσιαστικά και ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στη θέση του Προέδρου την ώρα που η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε την καταγγελία, είπε ουσιαστικά αυτά που ακούσαμε και από τους κύκλους του Προέδρου της Βουλής. Και είναι ένα θέμα το οποίο προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις χθες στην Ολομέλεια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άτζη. Η Άτζη Κούκη ήταν. Έδωσε συνέχεια σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα ακούσουμε τι είπε σήμερα. Ήταν φιλοξενούμενη στην τηλεόραση του Sky το πρωί. Όπως επίσης και ο κύριος Γιουλέκας, ο υφυπουργός εσωτερικών, και ο κύριος Χριστίδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Για αρκετούς μήνες έθεσε το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μπιάγκης στη διάσκεψη των Προέδρων το θέμα ότι δεν τους φτάνουν τα χρήματα του επιδόματος ενοικίων. Αυτό είναι μια πρόκληση για την κοινωνία την ώρα που ο κόσμος στενάζει και τα ενοίκια έχουν εκτιναχθεί.
3: Ποτέ δεν ετέθη τέτοιο θέμα και δεν συζητούμε οτιδήποτε, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσεων κτλ. Είναι δυνατόν να συζητήσει οποιοδήποτε κάτι, όχι πολύ περισσότερο οι βουλευτές.
4: Εγώ καταλαβαίνω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ενοχληθεί, έχει πληγωθεί από μια ψήφο που έκανε το ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι της άρσης της ασυλίας της. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση για εμάς, είναι τελειωμένη συζήτηση.
1: Αυτά και από τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων. Σε επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική. Η σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
10: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Τεκ 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Και επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο να δούμε μία-δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Να αρχίσουμε με μία απάτη με κρυπτονομίσματα, Σοφία.
10: Είναι μία πολύ καλωστημένη απάτη και μεγάλο δίκτυο, Σπύρο, που εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Κατερίνης. Αυτή η υπόθεση. Έχουμε 17 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη της οργάνωσης και υπάρχουν πληροφορίες, βέβαια ανεπιβεβαίωτες ακόμη, ότι είναι μέσα και 9 στρατιωτικοί. Θα δούμε και αν ευσταθεί αυτό. Τι έκαναν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Εξαπατούσαν επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Τα κρύπτο. Πολλοί τα ξέρουν, πολλοί τα έχουμε ακούσει. Τους υπόσχονταν ότι.
9: Φοβερές αποδόσεις.
10: Ακριβώς, και ότι αν έφερνες σου κι άλλους 5 σε εμάς, σου λέει, θα έχεις ακόμα μεγαλύτερο κέρδος.
9: Τύπου πυραμίδα.
10: Ακριβώς. Ναι. Και μιλάμε ότι είχαν και ορισμένοι από αυτούς είχαν και γραφεία σε αρκετές πόλεις. Ήταν πάρα πολλά άτομα. Φαίνεται ότι. 10.000 άτομα φαίνεται ότι είχαν επενδύσει κατά μέσο όρο 800 ευρώ καθένας, για να δώσουμε και δύο νούμερα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το κέρδος της οργάνωσης ότι υπολογίζεται στα 8 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγο, ναι. Και μιλάμε για τη μορφή πυραμίδας, να δούμε και αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις.
9: Χαμηλότερο προφίλ, αλλά εξίσου επικίνδυνη και μέθοδος που δρούσαν κάποιοι άλλοι στη Χαλκιδική, εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων.
10: Και μάλιστα έπεσε θύμα τους μία 82χρονη, από την οποία πήραν 30.000 ευρώ, παρακαλώ. Τι έκαναν οι συγκεκριμένοι δράστες? Τηλεφωνούσαν διαδοχικά σε ηλικιωμένους που είχαν βάλει στο στόχαστρο. Τους ζητούσαν αρχικά χρήματα και κοσμήματα. Μετά τους απειλούσαν κιόλας, ενώ στο τρίτο τηλέφωνο παρίσταναν τους αστυνομικούς. Ότι έχουμε λάβει γνώση για την υπόθεσή σας και θέλουμε να μας βοηθήσετε και να μας αφήσετε τα χρήματα
9: ή τα κοσμήματα. Και κάπου εσύ τους πιστεύεις, λες, πράγματι, αφού μου είχαν πάρει απατεώνες, αυτοί θα είναι αστυνομικοί. Ανοίγεσαι και κάνεις ό,τι σου λένε και έτσι την πατάς. Είναι μια μέθοδος την οποία την έχουμε δει να εφαρμόζει, να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Έχεις στοιχεία για, όχι για τα τροχαία, αλλά για τους ελέγχους?
10: Έχουν έρθει συγκεντρωτικά στοιχεία, ναι, για τον νομό της Αττικής για όλο τον Σεπτέμβριο που μόλις πέρασε. Το Σεπτέμβριο του 2026, λοιπόν, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Έχουμε για όριο ταχύτητας, για αυτούς που τρέχουν δηλαδή, να το πω απλά, έχουμε πάνω από 1.000 παραβάσεις.
9: Όλο το μήνα. Ναι.
10: Όλο το μήνα. Ακριβώς, για κινητό τηλέφωνο, το οποίο είναι μάστιγα επίσης. Έχουμε 704 παραβάσεις όλο το Σεπτέμβριο. Για επικίνδυνους ελιγμούς, επικίνδυνη οδήγηση δηλαδή, έχουμε 82 παραβάσεις. Κατά τη λιγότερες, και από εκεί και πέρα για κόκκινο φανάρι έχουμε 309 παραβάσεις συνολικά.
9: Αυτό τη δράση πώς την ονομάζει η τροχέα, μπορείς να μου πεις?
10: Είναι στο πλαίσιο, αυτό γίνεται των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η τροχέα.
9: Χαρακτηρίζει στοχευμένες δράσεις ότι βρίσκει σε όλη την Αττική για ένα μήνα 10 οδηγούς την ημέρα που περνούμε κόκκινο. Δηλαδή αυτό το λέει, εγώ λέει, θα κάνω μια στοχευμένη δράση. Θα πιάσω τους οδηγούς, περνάνε με κόκκινο. Και βρίσκει 10 την ημέρα. Βρίσκει καμιά 15 την ημέρα που μιλούν με κινητό. Και βρίσκει, έκανα τη διαίρεση στους επικίνδυνους ελιγμούς, 2,7 την ημέρα. Δηλαδή η στοχευμένη δράση αυτά εντοπίζει. Σε ευχαριστούμε, Σοφία, να είσαι καλά. Θα πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα, γιατί έχουμε ένα θρίλερ εκεί. Έχουμε μια επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό ενός δημοτικού υπαλλήλου που έχουν χαθεί τα ίχνη του. Γεια σου, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια πολύ περίεργη, θα έλεγα, εξαφάνιση και μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε κανένα ίχνος του 50χρονου που εξαφανίστηκε συγκεκριμένα χθες το πρωί, την Πέμπτη δηλαδή, ενώ βρισκόταν στην εργασία του. Εργάζεται στο Δήμο Κορτινίας, υπάλληλος στην καθαριότητα. Με το απολυματοφόρο βρίσκονταν στην διαδρομή. Πηγαίνανε και κάποια στιγμή στη διαδρομή προς τη Βιτίνα, ζήτησε να σταματήσει για προσωπική του ανάγκη να μετακινηθεί για λίγο. Μετακινήθηκε λοιπόν και καθώς περνούσε η ώρα, οι συνάδελφοι του άρχισαν να τον αναζητούν, να τον ψάχνουν γιατί δεν επέστρεφε. Κινήθηκαν προς το σημείο που είχε κινηθεί και ο ίδιος και το μόνο που εντόπισαν ήταν το γυλαίκο που φορούσε, το γυλαίκο εργασίας. Από εκείνη την ώρα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν να τον αναζητούν μέσα σε εκείνο το δάσος. Είναι μια περιοχή με δάσος λοιπόν, που είναι αρκετά μεγάλη αυτή η έκταση. Λίγο μετά τη
9: δεν ξέρω και αν βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες τώρα.
5: Όχι, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές στην περιοχή μας, μόνο κρύο έχουμε.
9: Εντάξει.
5: Και αρκετό αέρα. Δηλώθηκε λοιπόν η εξαφάνισή του και στην ελληνική αστυνομία στη 1:30 το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και από εκείνη την ώρα ξεκίνησε η μεγάλη έρευνα, διαδικασία για την έρευνα και διάγνωση του. Από νωρίς το πρωί υπάρχει και ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της έκτης ΕΜΑΚ στην περιοχή, μετακινήθηκε. Γίνονται τεράστιες προσπάθειες, υπάρχει πολλής κόσμος. Είναι και κάτι και της περιοχής που τον αναζητούν και καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η εξαφάνιση έχει μετατραπεί σε θρίλερ και οι δικοί του αγωνιούν. Παρακολουθούμε και για οποιοδήποτε εξέλιξη θα ενημερώσουμε.
9: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αμερικανικές πιέσεις για τα ευρωπαϊκά αποθέματα πετρελαίου, έκτακτες διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες. Φόρος στα υπερκέρδη επιβάλλει η Πολωνία, διονγκώνεται το δημόσιο έλλειμμα στη Γερμανία. Παρέμβαση Μπέρναμ στο σκάνδαλο της Manchester City, ανησυχία για αποχώρηση των Αράβων επενδυτών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Νέες έκτακτες διαβουλεύσεις γίνονται σήμερα στις Βρυξέλλες για την πιθανή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Είχαν προηγηθεί έντονες αμερικανικές πιέσεις, οι οποίες συνοδεύονται από απειλές για περιορισμούς στις αμερικανικές εξαγωγές πετρελαίου σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι δεν διαθέσουν στην αγορά τα δικά τους αποθέματα. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάνδρ Νόβακ, δήλωσε πριν από λίγο ότι η χώρα του εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακαλέσει εν μέρη τους δικούς της περιορισμούς στις εξαγωγές δίζελ σε περίπτωση που η εγχώρια παραγωγή υπερβεί τα προβλεπόμενα επίπεδα.
9: Επιστροφή στο στούντιο με Θανάση Κρητικό για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Θανάση.
12: Χαίρετε. Αγγίξαμε χθες την τρίτη νίκη στον νεόμιλο του Nations League. Δεν τα καταφέραμε διότι σοφαριστήκαμε στο 89 από τους Ολλανδούς. Κάναμε ένα φοβερό πρώτο ημίχρονο.
9: Φοβερό.
12: Νομίζω ότι η εθνική στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη και από τα άλλα δύο παιχνίδια που κερδίσαμε. Προηγηθήκαμε 2-0, ισοφαριστήκαμε 2-2, παραμένουμε όμως στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς, 5 οι Ολλανδοί, 4 οι Γερμανοί που τους υποδεχόμαστε την Κυριακή στην Τούμπα. Στα μπασκετικά τώρα, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε χθες από την Μπολόνια με buzzer beater τρίποντο 96-94 και δεν έκανε έτσι το 3-3 εκτός έδρας στην εκκίνηση της Ευρωλίγκα. Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μακάμπι Τελαβίβ 9-4 για την Ευρωλίγκα στο Telecom Center.
9: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
13: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
13: Πολλά γκολ.
14: Γκολ στο βολέι.
13: Ποιο βολέι?
14: Ποιο match?
13: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
13: Καρφί, εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Φτάνουμε στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και αμέσως μετά έρχονται και τα παιδιά της αλλαγής. Έτσι να έχουμε ένα όμορφο παρασκευιάτικο απόγευμα. Να είστε καλά, να έχετε ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.
16: Θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
21: Πάμε Breaking Bad.
22: Πάμε Breaking Bad.
21: Είναι κωμωδία.
22: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
21: Stand-up είναι.
22: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
21: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
22: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
23: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
24: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
27: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
28: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
29: Κύριε Μάκη, θυούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
28: Με πήραν άγνωστοι.
30: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
28: Και τελείως άγνωστοι.
31: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
28: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
32: Euro Jackpot και

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με δέλεαρ τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες φαίνεται ότι εξαπατούσε επενδυτές η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κατερίνη με τη σύλληψη συνολικά 17 ατόμων ύστερα από αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι τα δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές της πόλης με τη διαδικασία να εκκινεί αύριο και να συνεχίζεται τη Δευτέρα. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει η κακοκαιρία στη χώρα μας, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κρήτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι από αργά το απόγευμα σήμερα και κυρίως αύριο Σάββατο, ενώ στα Δωδεκάνησα τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από αύριο το μεσημέρι και ως το μεσημέρι της Κυριακής. Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ίδρυυσης καλούνται για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκονα στον Δήμο Μιλοποτάμου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν χθες την περιοχή. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοείας στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Δεμένα και τα πλοία στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμένα αρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία. Στο 5,1 τεινάχτηκε το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8 τον Σεπτέμβριο. Η Ελλάδα αποπλήρωσε χθες 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σχέδιο για την απελευθέρωση αποθεμάτων ντίζελ για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων συζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον Καναδό Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε το Ελιζέο, ο Εμμανουέλ Μακρόν επισήμανε στον πρόεδρο Τραμπ την ανάγκη συνεργασίας για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών των καυσίμων και τη διασφάλιση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας διυλισμένων προϊόντων. Να προσκομίσει έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της δεν βρέθηκε τίποτε μεμπτό, καλεί την πρόεδρο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμη εν εξελίξει, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης. Η Μαρία Καριστιανού σε συνέντευξή της υποστήριξε ότι δεν προέκυψαν ευρήματα και κάτι μεμπτό και ότι όλα έμειναν στον αέρα. Βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές νοσηλεύεται το ζευγάρι που δέχτηκε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα μέσα στο σπίτι του στο Λαύριο από τον πρώην σύντροφο της γυναίκας. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του 32χρονου Ρουμάνου δράστη. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Σημειώνεται ότι από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει 5 φορές τον πρώην σύντροφό της στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής για οικογενειακή απειλή, παραβίωση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στον πρώτο έλεγχο που έγινε στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας ο Δήμος Αθηναίων. Ωστόσο, προχώρησε άμεσα και σε δεύτερο έλεγχο, αποστέλλοντας συνεργείο προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία και μετρήσεις. Νωρίτερα εκενώθηκε προληπτικά το σχολικό συγκρότημα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και με μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια γενικά αίθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Γεια σας, γεια σας. 3 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Μαζί είμαστε σήμερα. Όχι, όχι, μαζί είμαστε σήμερα. Ξεκινάμε όμορφα. Παρασκευούλα. Παρασκευούλα. Γαλανή, το νου σου. Ένα σαφάρο, να βλέπεις όλες τις ειδήσεις. Και με τη μία να μας τις πετάς εδώ πέρα. Κύριε Γαλάνη, μας επιμελείται δημοσιογραφικός. Ο κύριος Σπανός, εσύ θα είσαι κούκλα μου. Όχι, δεν θα είσαι εσύ, Θα είναι τι, τα παγαλούσεις. Πάλι χάσαμε το στοίχημα.

Τι έχει τώρα, έχει βροχές, καταιγίδες, χαμός, τα λέγαμε για την Κρήτη χθες. Δεμένα τα πλοία από τον Πειραιά έως τις 8 το βράδυ. Απαγορευτικός απόπλους από Ραφίνα Λαύριο. Συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα, το σκηνικό, να μας τα πει σε λίγο η αρμόδια αρχή. Στην Κράβα πριν από λίγο δεν εντοπίστηκε, κύριε, διαρροή αερίου στον πρώτο έλεγχο. Δεν εντοπίστηκε, ηρεμία λίγο. Σωστά τα λέω, κύριε Γαλάνη, δεν εντοπίστηκε. Λοιπόν, ηρεμία, ηρεμία. Άκου να δεις τι θα κάνουμε, Κώστα μου. Βάλε μια σηματάρα τώρα για να ξεκινήσουμε, γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολλά. Μα πάρα πολλά μέχρι τις 5.

0: Ναι, ρε γαμώ το.
1: Πάρα πολύ στεναχωρήθηκα,
0: ναι,
1: παιδιά.
0: Ναι. Αλλά.
1: Μετά το 2-0,
0: ναι, ναι,
1: πραγματικά είπα ότι. Κοίτα τι κάνουν εσύ τα πίτσα.
0: Ναι.
1: Καλά, εγώ δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι ήταν αυτό χθες, οπότε έλεγα τι, παίρνουμε το γιουρό. Είμαστε κοντά σε αυτό.
0: Αλλά
1: δεν
0: εθνική ανάταση πολύ. Μιλούσε με όλο τον κόσμο και λέει τι ωραία, ρε, κερδίζουμε, ρε, το ένα τ' άλλο κτλ. Μα εσωφάρισαν, γιατί παίζουν και άλλοι. Και άλλοι είναι καλοί αυτοί που παίζανε χθες.
1: Να σου πω όμως κάτι. 2-2, αλλά εμείς τι συνεχίζουμε να τραγουδάμε.
0: Έτσι.
1: Αυτό.

0: κάνω λάθος, στην Αθήνα, ναι. Και έβλεπα.
1: Διακοπές τον Ιούνιο.
0: Στο Νισάπ. Ιούλιο δεν ήταν.
1: Ιούλιο, 4 Ιουλίου.
0: Ο τελικός.
1: 4 Ιουλίου 2004 ήταν ο τελικός.
0: Ουρλιάζω, χελάκι σε αποκαλώ.
1: Κοντάσα.
0: Εμείς προχωρούμε, αυτοί υποχωρούν. Εχθές εμείς προχωρούσαμε, μετά υποχωρήσαμε λίγο.
1: Ναι, εντάξει, έτσι τα έχετε αυτά.
0: Να σου πω, εσύ που την ξέρεις την μπάλα.
1: Ναι.
0: Που είσαι μέγας μπαλαδόρος δηλαδή.
1: Ωραία, δεν είμαι μυρωδιάς.
0: Πες μπάλα εσύ.
1: Ναι, ναι,
0: παίζω
1: και μπαλίτσα.
0: Λες ότι αυτή η ομάδα είναι ισάξια με την ομάδα του 4.
1: Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερο ταλέντο από το 4.
0: Τι είπες τώρα.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Το που είπες είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Είναι παιχταράδες μέσα. Είναι παιδιά τα οποία είναι βασικής ομάδας στο εξωτερικό. Παίζουν βασική και αναντικατάστατη. Και είναι τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης. Μερικοί από αυτούς, από τα μεγαλύτερα ταλέντα, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια στα πόδια τους. Οπότε νομίζουμε ότι θέλουμε και εμείς να τους δούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση και να διακριθούν.
0: Δηλαδή, όπως ακούμε τώρα, Χαριστέα και όλους τους υπόλοιπους, ναι. Ποια ονόματα λέμε εδώ.
1: Λέμε Καρέτσα, λέμε
0: είναι Τζόλι. Καλύτερη.
1: Καρέτσα, Τζόλι, Ιωαννίδη, λέμε Παυλίδη, λέμε.
0: Πάμε από κάτω για να λέει, ναι, τα ονόματα από πάνω, κολυμπητάς.
2: Δώστο.
1: Λοιπόν, ο Καρέτσας, ο Κωνσταντέλιας που δεν παίζει αλλά θα γυρίσει, ο Τζόλης, ο Τζόλης, ναι,
2: ο Φώτης,
1: ο Ιωαννίδης, ο Παυλίδης,
2: ξέρω στο Φωτάρα,
1: όχι, ο Κουρμπέλης, δηλαδή είναι παιχταράς, ο Ρέτσος, το αναδείς και ο Τζόλης δεν παίζει σε ένα παιχνίδι, θα ξαναγυρίσει όμως, εντάξει.
3: Δικοθέτω, δεν μπορώ να περιμένω.
2: Τέλο πάντων.
1: Έχει αποτελεχθεί, ε. Έχουμε και Τζόλι και Τζολάκι, να ξέρει την ομάδα.
2: Μόνο ένα Τζολίνι μα λείπει. Γιατί τα παίζουμε όλα αυτά τώρα, γιατί είναι.
1: Το Nations League είναι. Okay. Δεν θα σηκώσουμε τίποτα. Αλλά καλά πάμε, εντάξει.
2: Παίζει ρόλο για το Euro.
1: Παίζει ρόλο μετά στι κληρώσει που θα έχουμε για να πάμε στο Euro. Για να πάμε στο Euro. Έχουμε ακόμα.
2: Γύρω έχουμε το καλοκαίρι του 27.
1: Νομίζω, ναι.
2: Οκ. Okay.
1: Ναι, το 27. Ναι.
2: Πολύ ωραία. Άρα πλησιάζει, παιδιά, αυτό το καλοκαίρι που έρχεται. Και η ομάδα είναι on fire.
1: 28,
2: τα βλέπετε
1: 28,
2: εδώ.
1: Συγγνώμη, 28.
2: Τέλεια, σε δύο χρόνια.
1: Το 28 έχουμε. Συγγνώμη, το 28.
3: Μπροστά ο Δένας. Γκολ και φεύγουμε για τελικό. Περνάει παρά.
2: Λοιπόν, ο Αλεχάνδρο λέει τελικό Euro. Ζούσα στο Λονδίνο. Είδα τον τελικό με φίλο Έλληνα που είχε έρθει να με δει. Δίπλα μας Πορτογάλη, φύγαμε και πήγαμε σε ελληνάδικο πίσω από την Oxford Street.
1: Α, ωραία.
2: Πιάτα, μπουζούκια, όλα όπα όπως καταλαβαίνετε, και ήρθαν λέει και οι Πορτογάλοι και χορεύαμε όλοι μαζί.
1: Δεν πήγε σε ελληνάδικο. Πήγε στο Ελιζέ, κάτσε λίγο. Δεν πήγε σε ελληνάδικο. Πήγε στο παραδοσιακό εκεί που πάει όλοι. Κάτσε, Αλεχάνδρο μου.
2: Ο Τσιάπας, α πούμε, σου θυμίζει, ναι, ότι ο Τσιάπας και εγώ π.χ. το 2004 δίναμε πανελλήνιες.
1: Και τι, δεν είναι, βλέπα τηλεόραση.
2: Απλά περιμέναμε ξέγνιαστη τις βάσεις και κάναμε διακοπάρες.
1: Καλά, δεν ήσταν ανήλικη.
2: Εσύ δούλευες τότε.
1: Α, έκανες διακοπές, γι' αυτό μου λες Ιούνιο ήμουν στο διακοφτό. Πότε έχεις ξαναεπάρξει το.
2: Μόλις είχα δώσει πανελλήνιες τώρα, είναι δυνατό.
1: Αυτό λέω, πότε έχεις ξαναεπάρξει το διακοφτό Ιούνιο.
2: Μου που να μου έλεγαν γίνε πάλι 18 χρονών.
1: Ναι,
2: 18 δεν με πειράζει.
1: Ναι.
2: Μη μου πουν γίνε 17.
1: Έχεις πάρει φορά από χθες, ε. Έχεις πάρει φορά από χθες.
2: Γιατί.
1: Από τη συνέντευξη, την υπέροχη συνέντευξη παραχώρησε ο Θανάσης και στην Άνση.
2: Ναι, την οποία παρακολούθησες.
1: Όλοι.
2: Υπέροχη ο Θανάσης και η Άνση.
1: Είναι καταπληκτική όντως, πραγματικά. Αλλά την παρακολούθησε όλοι, ναι.
2: Μπράβο.
1: Όλοι.
2: Ωραία.
1: Ναι. Τι, έχεις πάρει φορά. Λες, να ήμουν 18 και τα λοιπά. Γυμνάσαι και κάνεις το παρελθόν.
2: Να σου πω κάτι. Αλλά. Μπορεί και να μην ήθελα.
1: Να είσαι 18.
2: Αν με ρωτάς.
1: Εγώ δεν ήθελα σίγουρα. Δεν,
2: ναι,
1: θέλω. Ναι.
2: Μπορεί και,
1: ναι,
2: να μην ήθελα.
1: Δεν γουστάρω. Ναι,
2: να,
1: ναι.
2: Δηλαδή, Κωστάκι μου, εσύ.
4: 30.
2: Εσύ. Κάτσε, Κωστάκι, να το ρωτήσω. Δηλαδή τώρα είσαι 35 ή ήθελες να είσαι 30.
4: Ναι.
2: Κωστάκι μου. Ωραία. 30 γιατί όμως, επειδή ήσουν εσύ κατασταλαγμένος και πιο όριμος.
1: Ναι, έτσι. Έτσι.
2: Εσύ είσαι από τους ανθρώπους και πρέπει να σου πω κάτι, και αυτό είναι επιλογή. Δεν είναι ότι έτσι είσαι φτιαγμένος. Είσαι, τι να σου πω, ρε παιδί μου, για πάντα θα είσαι τζόβενο. Mm. Ό,τι και να συμβεί. Mm. Από επιλογή ανώριμος είσαι εσύ.
1: Ναι,
2: από,
1: ναι,
2: επιλογή.
1: Όλα
2: δηλαδή. Ήταν και σου παναγόρι μου, έφτασες 50. Όριμος θες να γίνεις. Με τίποτα. Γιατί να γίνω.
1: Όλα αυτά, όλα αυτά. Ο Κωστάκης τα έχει όλα.

0: Σωστά λέει ο Τσιάπας, βέβαια στα 17 μας είχαμε πασοκάρα, εμείς.
1: Ωραία χρόνια. Άρα μήπως το ξανασκεφτείτε.
0: Ορίστε.
1: Για τότε. Ο Ιάκωβος λέει: ημιτελικό και τελικό μου Σκοπιά στη Φλόρινα. Όχι, ρε φίλε.
0: Και αχ, πείτε μας πού ήσασταν όλοι στο Euro του 4 και πού ήσασταν στον τελικό της Eurovision με την Ελενάρα που το σήκωσε. Αυτό θέλω να μου πείτε.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Γιατί δεν είναι πολύ ωραίες, θυμάσαι που ήσουν.
1: Δε, στη Eurovision όχι.
0: Εγώ στον τελικό της Eurovision ήμουν στο σπίτι του Κωστάκη με τους φίλους μας. Όλοι μαζί, ο Κούκος μας μάζεψε, έτσι τον λέμε, και είδαμε όλοι μαζί τον τελικό.
1: Ποιος είναι ο Κωστάκης, ποιος είναι ο Κούκος, λες Κωστάκης και νομίζουμε ότι είναι ο Σπανός.
0: Όχι ο Σπανός, ρε, εσύ, γιατί λέμε το Σπανό Κουκό, τον λέμε άλλα κι άλλα, Κούκο δεν τον λέμε.
1: Όχι, πείτε τον Κωστάκη.
0: Πάμε σε εκείνη τη βραδιά λίγο, ρε, Κωστάκη.
1: Πώς ψάθαμε σε εκείνη.

0: Δεν ολοκλήρωσα το μήνυμα του Ιακώβου. Ήταν σκοπιά στη Φλόρινα και δίπλα ακριβώς ήταν το ιατρείο που ο γιατρός είχε βγάλει τηλεόραση έξω από τη σκοπιά για να βλέπουν εκεί φαντάρι. Ρε, ωραίος, ρε, στη Φλόρινα.
1: Στο Euro ή στην.
0: Στο Euro, στο Euro. Ημιτελικό και τελικό. Λοιπόν, στη Φλόρινα ήταν σκοπιά και έβγαλε ο γιατρός από δίπλα τηλεόραση για να βλέπουν φαντάρι. Τι ωραίος, ρε, φίλε. Πολύ ωραίος.
1: Ωραία.
0: Ναι, συγκινήθηκα, μου άρεσε.
1: Τελικός Eurovision, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος, ναι. Ήταν το γλέντι του γάμου του. Επίσης σήκωσε και ο Ολυμπιακός το κύπελο. Καταλαβαίνετε, λέει, τι έπαιξε στο γάμο. 21 Μαΐου 2005.
0: Ο φίλος ο Βασίλης, άκου τώρα, στο τελικό ήμουν σε ταξί στην Αγγλία μέσα και το ακούγαμε στο κινητό ζωντανή μετάδοση από κολλητό στην Ελλάδα. Μας είχε βάλει το ακουστικό στην τηλεόραση. Ο Βασίλης ο Μονέκος, νομίζω ότι το πήρα το Όσκαρ εκεί πέρα. Ναι, όντως, είσαι μπροστά από όλους αυτό.

0: Λοιπόν, καλά, η Έλληνα τι να πω για εκείνη την εμφάνιση.
1: Πάντα θεά.
0: Ναι, δεν θεά. Νομίζω ότι ξεχνιέται αυτή η εμφάνιση.
1: Όχι.
0: Της Παπαρίζου.
1: Νομίζω και μια γενιά.
0: Όσο φαντασμαγωρικά πράγματα και να στείλουμε, νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεχαστεί αυτή η εμφάνιση.
1: Νομίζω το χορευτικό αυτό το έχει μάθει μια γενιά ολόκληρη.
0: Ναι, σωστά.
1: Ναι, αυτό το χορευτικό. Και δεν ήταν και τίποτα να τρελαθεί. Ναι, τώρα πια έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ.
0: Μα και τα 20χρονα τώρα να τα δει. Τα 20χρονα ξέρουν να χορεύουν να περιμένουν. Ήταν από το 5. Που ενδεχομένως, μισό λεπτό, τα 20χρονα το 2005. Μόλις θα γεννιόντουσαν μετά από ένα χρόνο.
1: Ήταν ακόμα, είχαν γνωριστεί οι γονείς τους μόνο.
0: Τι εννοείς?
1: Το 2004-2005.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν, εγώ θέλω.
1: Είχαν γνωριστεί οι γονείς τους μάλλον και λένε, μήπως να το δούμε λίγο.
0: Θέλω να πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Χθες μετά τη συνέντευξη στην Άνση και το Θανάση, είχα τη χαρά να περάσω μια βόλτα από τις πρόβες για τα γυρίσματα του Voice. Και συνάντησα εκεί πολύ αγαπημένους ανθρώπους έτσι κι αλλιώς. Είναι και ο σκηνοθέτης μας, ο κύριος Θάνος Κάπας, τον οποίο πήγα να δω.
1: Αυτή είναι υπερομάδα εκεί πέρα που κάνω.
0: Είναι, εντάξει, είναι ομάδα άλλη πίστα, η οποία κάνει συγκλονιστική δουλειά έτσι.
1: Μα το βλέπετε,
0: διεθνών προδιαγραφών.
1: Το βλέπετε, άλλωστε.
0: Αυτό που θα παρακολουθήσουμε αύριο στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση του Sky δεν είναι απλώς συγκινητικό. Αισθάνομαι εγώ ότι είναι περίπου κατάθεση ψυχής.
2: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Λοιπόν, έχουμε αγαπημένους μας φίλους, οι οποίοι μας ακούν τώρα και λένε από τώρα ξέρουμε ότι θα βουρκώσουμε αύριο.
1: Έχει μόνο το τρέλερ να δείτε.
0: Αυτό ναι. Το επεισόδιο με τόση όμως αγάπη, και σας το λέω με σιγουριά γιατί τους ζούμε τους ανθρώπους εδώ στον Sky από κοντά, την ομάδα του Voice, με τόση αγάπη, με τόση λεπτομέρεια και με τόσο μεγάλη αγκαλιά για τον Μαζό, που νομίζω ότι αυτό θα το καταλάβετε. Δεν είναι τυχαίο, το έχει πει και η Άλκη της Μαραγκουδάκη της, και αλλιώς από την πρώτη στιγμή που χάθηκε με αυτόν τον τραγικό τρόπο ο Γιώργος, ότι είχε την αγωνία από τις αρχές Σεπτεμβρίου, έπαιρνε τηλέφωνο και ρώταγε. Ναι, τι γίνεται, γιατί δεν ξεκινάμε τα γυρίσματα, χρειάζεται κάτι από μένα, πρέπει να ξεκινήσουμε, ανυπομονούσε. Έτσι λοιπόν θα είναι τώρα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο σε αυτό το επεισόδιο, με τους τρεις φίλους του από δίπλα, ναι, να τραγουδούν, και όχι μόνο τους τρεις φίλους του,
1: και άλλους φίλους,
0: να τραγουδούν πραγματικά καταπληκτικά τα τραγούδια του.
1: Δυστυχώς ακούμε πάρα πολλά πράγματα το τελευταίο διάστημα. Από αυτά που ξεχωρίζουμε είναι ότι ήταν μια χαρά αυτή την περίοδο. Εκείνες τις μέρες, αρχικά τις πρώτες μέρες Σεπτέμβρη, ήταν μια χαρά όμως. Να έξω και όλοι λέγανε τα καλύτερα, ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Εντάξει. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι ήταν αρκετά ταλαιπωρημένοι, ότι περνούσε ένα από τα σκοτάδια του, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τώρα όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει ένα και μόνο πράγμα: να φτάσουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής, προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες.
1: Να μάθουμε την αλήθεια.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, έχουμε αρκετό δρόμο. Για πάρτε μια γεύση.
2: Και τώρα, αυτό που σας υποσχεθήκαμε θα γίνει πραγματικότητα. Ελάτε να ταξιδέψουμε στον κόσμο του, στις μουσικές του, στα τραγούδια του, να δούμε ένα κομμάτι αυτής της πολύτιμης καρδιάς του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι δικός σας.
0: Λοιπόν, αυτό είναι από παλιές, ευτυχισμένες, πολύ ωραίες στιγμές, έτσι και αλλιώς. Αύριο θα είμαστε όλοι συντονισμένοι, εννοείται, στην τηλεόραση του Sky στις 9 η ώρα. Υπενθυμίζουμε. Λοιπόν, τώρα νομίζω μπορούμε να ακούσουμε και το σωστό, και θα είναι και πολλοί guest καλεσμένοι.
1: Πάρα πολλοί τραγουδιστές που προφανώς έσπευσαν να τραγουδήσουν τραγουδία του Γιώργου και όχι μόνο.
3: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, είναι πολύ λίγο.

0: ακούσω το voice, τραγουδάει Γιώργο Μαζονάκη.
1: Είμαστε εδώ πραγματικά όλοι συγκλονισμένοι και όλη η χώρα για το φως του.
0: Σήμερα κοντά μας βρίσκονται άνθρωποι που έχουν τη δική του σχέση με τη μουσική του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Έχει συνεργαστεί πολλές φορές με τον Γιώργο.
0: Υποδεχόμαστε λοιπόν με χαρά την Πάολα.
2: Ποτέ, ποτέ.
3: Ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Γιώργο, μου λείπεις φιλαράκι.
4: Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Σάββατο.
5: Διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center. In the nighttime.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: θελήσετε και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Καλά. Εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Νήσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε επενδυτές, υπόσχοντας διπλασιασμό του αρχικού του κεφαλαίου, επενδύοντας σε κρυπτονομίσματα. Συνελήφθησαν 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο στρατιωτικοί, φερόμενοι ως διευθυντικά στελέχη. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Την Κρήτη αλλά και τα Δωδεκάνησα θα επηρεάσει η κακοκαιρία στη χώρα μας από το απόγευμα και αύριο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη Νότια Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο σήμερα το μεσημέρι. Δεμένα θα παραμείνουν ως τις 8 το βράδυ τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αντισυνταγματική η μη παραγραφή χρεών προς το δημόσιο μετά την παρέλευση της πενταετίας, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στο 5,1% εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Αποπλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ χθες η Ελλάδα προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, 3 και 36 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, εδώ όπως κάθε απόγευμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα στον Κηφισό, στο αναδικό του Κηφισού. Πιάνει εδώ από χαμηλά, από Φάληρο και φτάνει μέχρι και την Αχαρνών, μέχρι και μετά την Αχαρνών. Έχει πάρα πολύ κίνηση στο αναδικό. Στο καθοδικό είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά πιάνει κίνηση από Λυκόβρηση μέχρι και Κόκκινο Μήλο. Αυτό είναι το κομμάτι, το οποίο δυσκολεύει πολύ και όσους κινείστε στην Αττική Οδό, όσους θέλετε να βγείτε από την Αττική Οδό προς Λαμία και όσους θέλετε να βγείτε από Αττική Οδό προς Πειραιά. Όσο έρχεστε από Ελευσίνα δηλαδή. Η Αττική Οδός έχει επίσης κίνηση από Ανθούσα μέχρι και μετά το Μαρούσι. Μέχρι εκεί την Κίμη στην ουσία έχει ζόρια. Θα σταματήσετε δηλαδή. Δεν θα έχετε ροή. Επίσης το ανωδικό της Κηφισίας έχει κίνηση από Κατεχάκι μέχρι και Χαλάνδρη και ξαναπιάνει στο Μαρούσι. Το καθοδικό είναι καλύτερα αυτή την ώρα, άρα είναι μια επιλογή που λέει και ο φίλος μας ο Δημήτρης Κόλλιο Μιχάλης. Κατεχάκι κίνηση και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα, από Μεσογείων μέχρι Κηφισίας δηλαδή. Εντάξει, μετά τα ξέρετε, από Πανόρμου μέχρι να φτάσετε μετά Καλλιρόης, κίνηση. Κατεβαίνοντας δηλαδή. Δηλαδή κατεβαίνοντας στον δρόμο από Πανόρμου, από το ύψος Πανόρμου μέχρι να φτάσετε Καλλιρόης, ευθεία Κηφισίας μετά Βασιλέως Κωνσταντίνου, πολύ κίνηση και το κέντρο έχει κινησούλα, πάρα πολύ. Η Αχιλλέως κίνηση, Σαλδάρη κίνηση, στα δύο κίνηση. Ναι, δεν είναι καλά τώρα, όπως τα βλέπω τα πράγματα. Καθόλου καλά. Πολύ κίνηση θα βρείτε και όσοι βγείτε από περιφερειακή Μητρού προς Ηλιούπολη, είναι μεγάλη ουρά. Μεγάλη ουρά. Οπλιστείτε με υπομονή. Ελληνικό μέχρι αλλήμου.

Βλέπω τα μηνύματά σας για, θυμάστε τώρα που είστε στον τελικό του Euro, του Euro. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα από, νάτα μας. Στα, λέει εδώ πέρα ο φίλος, κάτσε γιατί δεν ξέρω τι είπαμε από όλα αυτά. Ναι, ο Τσίαπας, ο φίλος μας ο καλός εννοείται, που έστειλε τα μηνύματά του. Λοιπόν, εκτός από το Λιζέ που είπα πριν για το Λονδίνο και η Αριζόνα, λέει Ελληνάδικο στο Λονδίνο, μας λέει ο Αλεχάνδρο. Πιάτα έχω δει μόνο στο Ντίσελντορφ, λέει, και σε άλλο Ελληνάδικο να σπάνε. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά τον η Σοφία λέει, μετά τον ημιτελικό, στην μπάλα λέμε τώρα, στο γύρο στην Εθνική, φορέσαμε τα ίδια ρούχα, η ίδια παρέα, στο ίδιο καφέ και βέβαια το σηκώσαμε. Ίδια ρούχα, ίδια παρέα, στο ίδιο καφέ. Ναι, εντάξει, ναι, τα γούρια δεν χαλάνε αυτά. Ο φίλος ο Πέτρος λέει και στους δύο τελικούς εφημέρευα ως ειδικευόμενος ψυχίατρος στο μαμάτσιο της Κοζάνης. Έλα ρε φίλε, κόπο και στους δύο, ε. Και είναι τελικό και τελικό. Μάλιστα. Ο έξω βγήκαν την Αεκάρα, 2004 γύρω ήμασταν στο Σύνταγμα. Αρκετός κόσμος. Ναι, είχε κόσμο. Σε Ομόνια δεν πηγαίναμε, αλλά και Σύνταγμα είχαν βγει όλοι έξω. Τώρα το σπίτι φίλου για τη γιορτή του Κώστας γιόρταζε, μάλλον μας λέγεται Eurovision εσύ τώρα, το 5, γιατί Eurovision γίνεται τέλος Μαΐου. Σύση, 2024, στο τέλος σχολικής χρονιάς, τα 12χρονα τότε κορίτσια μας χόρεψαν το My Number One. Δεν είχαν καν γεννηθεί τότε. Όντως, ήταν το 5, 2005. Το 24, λέει, στο τέλος σχολικής χρονιάς, τα 12χρονα κοριτσάκια χόρεψαν το My Number One της Παπαρίζου, που ακούγαμε πριν. Ναι, το έμαθαν και νεότερες γενιές.

Έλα, τρομερή ιστορία του Γιώργου. Το 2004 λέει, μπάλα τώρα ξαναπάμε, πριν ξεκινήσει ο τελικός, ήμασταν στον Γκίζ με τη Μαρία. Μου έλεγε ότι έχει κάποιες δεύτερες σκέψεις για τη σχέση μας. Ότι υπήρχε κάποιος που δεν αγαπούσε, αλλά θα της προσέφερε ασφάλεια. Ωραία, φίλε, τι ζόρι ήταν αυτό. Αλλά μου το έλεγε μόνο γιατί δεν ήθελε να μου κρατάει μυστικά και ότι με αγαπούσε. Μετά κερδίσαμε, λέει. Πήραμε τη σημαία και πήγαμε ομόνια με το παπί. Σε μία εβδομάδα χωρίσαμε. Αλλά τουλάχιστον το γιορτάσαμε μαζί. Έλα, ρε φίλε. Όπω, ωραία ιστορία. Ο Γιώργος Κανίδης λέει: δεν ήμουν που φέρα το 2004. Εντάξει, πάμε σπίτια μας όλοι. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά λέει: ήταν μοναδικές στιγμές. Σίγουρα είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε. Όντως είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε. Γιατί δεν πήγαινε κανενός στο μυαλό τότε ότι μπορεί η δική μας γενιά να ζήσει κάτι τέτοιο στο ποδόσφαιρο. Ούτε νομίζω ότι μπορεί να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το ξαναζήσουμε τώρα. Μακάρι, μακάρι αυτή η γενιά, ειδικά αυτή η γενιά τώρα που έχουμε τώρα στην Εθνική Ελλάδος, που είναι πολύ ταλαντούχα, έχουν πολύ ταλέντο μέσα και πολλές ικανότητες, να κάνουν κάτι καλό.

0: Τι έπαθαν σήμερα όσοι θέλαν να φύγουν με τα λιμάνια. Πολλά μποφόρια. Δεμένα τα πλοία των Πειραιά στους 8 και απαγορευτικός απόπλους και από Ραφίνα και Λαύριο. Τι τραβάνε όσοι ήταν να φύγουν με καραβάκι. Βέβαια δεν προσφέρεται ο καιρός τώρα για νησάκι, αλλά μπορεί να πηγαίνετε για τα νησιά σας περισσότερο.
1: Το λέγαμε από τις πρώτες ημέρες, ναι, ότι ξαφνικά χειμώνιασε από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Θεωρούσαμε ότι θα καθυστερήσει. Γενικώς στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να κρυώνουμε από τον Νοέμβριο και μετά.
0: Ναι.
1: Όχι από τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
0: Θα έρθει σε λίγο ειδικός να τις τα πεις, άμα θέλεις. Στείλτε και τα δικά σας ερωτήματα προφανώς για την κυρία Σούζη. Δεν τη βλέπω σε φάση να απαντάει στα ερωτήματά σας, αλλά δεν πειράζει, στείλτε τα.
1: Εντάξει, έχει πολλές δουλειές.
0: Έχει πολλές δουλειές.
1: Έχετε όλοι συγκινηθεί πάρα πολύ από το τρέιλερ που ακούσατε πριν από λίγο από εδώ, για το αυριανό φυσικά Voice, και μόνο που βλέπεις το τρέιλερ πιάνει την ψυχή σου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επιστρέφουμε όμως τα λίγο πιο ευχάριστα, γιατί μας λένε εδώ οι φίλοι που βρίσκονταν, τους το ζητήσα μάλιστα, στον τελικό της Eurovision και στον τελικό του Euro. Μας λέει λοιπόν ο φίλος μας ο Evan, τελικό Eurovision ήμουν Stuttgart, Γερμανία, σπίτι φίλου Έλληνα που είχαμε μαζευτεί αρκετοί Έλληνες και το είδαμε εκεί. Οι περισσότεροι που έχετε στείλει είστε Έλληνες του εξωτερικού εντωμεταξύ.
0: Ναι, περισσότεροι. Εξωτερικό. Έχω και εγώ Έλληνα, να σας πω σε λίγο.
1: Μετά πήγαμε κέντρο Στουτγκάρδη που είχαν μαζευτεί Έλληνες και πανηγύριζαν. Και μετά μας λέει, μας καταστρέψατε όμως. Γιατί, πρόσεξε τώρα. Λέει ότι ο Μαζονάκης, ο φίλος

0: μας ο Εύαν που ζει στη Στουτγκάρδη, mm-hmm. λέει ο Μαζονάκης ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα. Μεγάλωσε τρία στενά από το σπίτι μου, μεγάλωσα και εγώ στη Νίκαια. Αν και βέβαια ήταν αρκετά μεγαλύτερος.
1: Έλα ρε φίλε. Άρα το,
0: άκου τώρα ιστορία.
1: Άρα το γνώριζε καλά για γειτονιά ποιος ήταν ο Μαζονάκης. Άμα μεγάλωσε σε διπλανό στενό, ξανά πολύ καλά. Πάμε ξανά στα πιο ευχάριστα. Τελικό στο Μόντρεαλ, λέει ο Γιώργος. Μόντρεαλ Καναδάς. Σε καφέ σε ελληνική γειτονιά. Εννοείται, λέει, ότι κλείσαμε όλους τους δρόμους και μετά και σταμάτησαμε την κυκλοφορία. Το βράδυ πολλά κλαμπ γίνανε ελληνάδικα εκείνο το βράδυ. 2004. Εθνική. Για φαντάσου, να είσαι στο Μοντρέα, να κλείνει το δρόμο. Να λένε οι Καναδοί πραγματικά γιατί αυτοί κλείνουν το δρόμο. Τι κερδίσαν, τι έχουν πάρει.
0: Τι άλλο έχει γίνει τώρα. Λοιπόν, στο skyradio.gr, μία επιλογή για να στέλνει τα μηνύματά σα. Η παλιά, η παραδοσιακή. Όμως έχουμε και το Viber που μας δίνει ακόμη πιο άμεση πρόσβαση, όπως καταλαβαίνετε. 698-1-2-3-1-3. Η Αλεξάνδρα, η φίλη μας, λέει και κάτι συγκλονιστικό που θέλω να σας πω. Το διάβασες? Της Αλεξάνδρας?
1: Όχι, δεν
0: το
1: διαβάσει.
0: Λοιπόν, ήμασταν Γερμανία με δύο μωρά και ο σύζυγος, κερδίζοντας το στοίχημα με το διευθυντή του ότι θα πάμε τελικό, πήγε μόνος του στην Πορτογαλία και πρώτη φορά σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Χωρίς στήριο.
1: Έλα, μπορείς.
0: Χωρίς στήριο, πώς γίνεται? Δεν είχε κλείσει από πριν.
1: Α, δεν είχε κλείσει και το βρήκε εκεί.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Άρα το πλήρωσε ακριβά.
0: Λοιπόν, στο Στουτγκάρδη τότε ο Εύαν έκανε πρακτική. Τώρα ζει στο Μέριλαντ. Γενικός πολίτης του κόσμου.
1: Από Γερμανία. Μας αρέσει πάρα πολύ που ακούτε Sky 100,3 όμως. Και γουστάρετε να έχετε επαφή με την Ελλάδα μέσω της εκπομπής μας. Και το θέλουμε πάρα πολύ.
0: Θέλεις να μου εξηγήσεις λίγο όλη αυτή η υπόθεση τώρα που ανοίγει όλο και περισσότερο? Εδώ και τρεις εβδομάδες, είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και έχει τόσες διαφορετικές πτυχές. Δηλαδή, το έχουμε πιάσει από τόσες διαφορετικές μπάντες. Πού θα καταλήξει?
1: Εγώ δεν ξέρω, γιατί κάθε μέρα μαθαίνουμε καινούργια πράγματα.
0: Ναι, παιδί μου. Π.χ., να σου πω ένα παράδειγμα. Το γεγονός ότι ακούμε εδώ ότι υπάρχουν στα νότια προάστια, γίνονται π.χ., σου λέω,
1: ναι,
0: συναντήσεις μαζόξη σε πολυτελή σπίτια προκειμένου να κάνουν detox θεραπείες ενδοφλέβειες. Δηλαδή, ναι, κάθονται στον καναπέ, παίρνουν τις detox θεραπείες χωρίς την παρουσία γιατρού. Δηλαδή 9 στις 10 περιπτώσεις δεν έχει γιατρό.
1: Δεν θέλω να σαχώσω, αλλά θα συνεχιστούν να γίνονται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πλασμαφαίρεση. Θα γίνονται κανονικά οι detox θεραπείες.
0: Αυτό δεν έχει λειτουργήσει λίγο αποτρεπτικά? Αυτό θέλω να πω.
1: Τώρα, για αυτό το διάστημα.
0: Ναι.
1: Νομίζω το επόμενο καλοκαίρι, αν βρεθείς σε κανένα νησί έτσι λίγο πιο χαϊχούι, σίγουρα θα κάνουν detox θεραπείες. Και θα το διαφημίζουν κιόλας. Θα σου λένε εκεί σε ρεσεψιόν, άμα θέλετε. Έχουμε και...
0: Μα εδώ μας λένε ότι βάζουν πάνω σε γιότ και φουσκωτά.
1: Εύκολα.
0: Όχι σε φουσκωτά, συγγνώμη, σε σκάφη το σκάφη, καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Μηχανήματα πλασμαφαίρεση, ναι, και κάνουν πλασμαφαίρεση.
1: Σε ξενοδοχεία κανονικά.
0: Εμπλό.
1: Θα βάζουν εξαπλώστε σε ξενοδοχεία δίπλα και ο άλλος, αφού έχει γυρίσει το ξενύχτη του, κάνει την detox θεραπεία του και βγαίνει περδική. Σηκώνεται και συνεχίζει τη μέρα του. Μια
0: ναι,
1: χαρά.
0: Αυτό γίνεται, λέει, και για το hangover.
1: Γι' αυτό κινείται κυρίω.
0: Δηλαδή ότι πηγαίνουμε 5 μέρες, α πούμε, να τα σπάσουμε, ναι, στο νησί, ναι, γινόμαστε ντύρλα και δεν θέλουμε να χάσουμε την επόμενη μέρα να είμαστε χάλια. Οπότε τι κάνουμε?
1: Detox θεραπεία και μέσα σε 2 ώρες είσαι μια χαρά και ξαναγίνει στους δρόμους.
0: Γρήγορα, γρήγορα διαφημίσεις και έρχεται η Χριστίνα Σούζη.
1: Θα πάμε γρήγορα γιατί έχουμε μαζί μας και το Λέπας. Ανακαλύψε λοιπόν μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα αλλά και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Ακολουθήστε λοιπόν τη Λέπας Greece, papakilepas.greece και μάθετε περισσότερα.
0: Μην το πάρεις ακόμα. Ήρθε η Σούζη και δεν μπορούμε να περιμένουμε να μάθουμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί...
1: Σήκωσέ το, δεν μπορώ να περιμένω.
0: Χριστίνα, τελείωσέ το κάπου, ε. Σβήσ' το κάπου. Είπαμε να φέρεις το χειμώνα, το παράκανες.
1: Κουράστηκες λοιπόν από τις 2 Οκτωβρίου, εσύ. Καλά.
2: Και τι έχει να γίνει με το χειμώνα?
0: Μοιάζει.
2: Λοιπόν,
0: μοιάζει
2: από Δευτέρα βελτιώνει το καιρός. Να ξεκινήσω με αυτό.
0: Ναι, πάρε το αντίστροφο.
2: Και ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία και δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο μέχρι και το άλλο Σαββατοκύριακο. Αυτά.
0: Ναι, έλα στο τώρα τώρα.
2: Έλα τώρα στο τώρα.
1: Πάμε στα προβλήματα.
2: Λοιπόν, βροχές έχει στην Κρήτη και αυτή την ώρα ακόμα. Καλό, δεν έχει σταματήσει και καθόλου, εδώ και εκεί βρέχει. Και ψιλοβρέχει και στην Αττική λίγο, έτσι.
0: Ναι, στην Κρήτη δεν τους έχει αφήσει.
2: Ναι, όχι, όχι, όχι.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα, από το απόγευμα, τις επόμενες ώρες δηλαδή, περιμένουμε να ενταθούν τα φαινόμενα στις ίδιες περιοχές. Δηλαδή, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη, από αργά το απόγευμα προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα ενταθούν. Θα εκδηλωθούν καταιγίδες η νύχτα θα είναι δύσκολη. Στις 6 ώρα θα φύγει και ένα 112 για να έχουν ενημερωθεί οι πάντες. Και θα σου πω γιατί, προειδοποιητικό. Δηλαδή, περιορίστε τις μετακινήσεις σας, ξέρω εγώ, στις απολύτως απαραίτητες. Όχι, κλειστείτε μέσα. Προς Θεού.
0: Και σε δύο ρίτσες δηλαδή.
2: Ναι, και θα πάει σε όλη την Κρήτη. Γιατί θα το κάνουμε αυτό? Δεν είναι, μπορεί να μην είναι, να μην είναι τόσο μεγάλα τα ύψη βροχής που θα πέσουν. Μπορεί και να είναι. Αλλά τώρα τα εδάφη δεν είναι το ίδιο με αυτό που ήταν προχτές, διότι τώρα έχουν κορεστεί σε πολλές περιοχές με τόση βροχή που έχει ρίξει. Άρα λοιπόν, γι' αυτό, αυτός είναι ο λόγος που το στέλνουμε. Και θέλει προσοχή. Πού θα είναι περισσότερα και εντονότερα, πιστεύω ότι θα είναι κυρίως στον ομό Χανίων αυτή τη φορά και στον ομό Ρεθύμνης. Όχι ότι δεν ήταν για την προηγούμενη. Όχι ότι δεν μπορεί να ξαναβγάλει και στον Άγιο Νικόλαο και στο Λασίθι και οπουδήποτε. Παντού μπορεί να βγάλει. Λέω εγώ ότι θα, να το πάρω αλλιώς. Θα είναι λιγότερα στην Ιερά Πέτρα, δηλαδή κάτω στα νότια παράλια, τα νότιο-ανατολικά παράλια της Κρήτης. Σε εκείνες τις περιοχές μπορεί να είναι λιγότερα και όχι τόσο έντονα. Όλη η υπόλοιπη Κρήτη όμως και κυρίως ο νομός Χανίων και ο νομός Ρεθύμνης, που θα είναι όχι μόνο στα βόρεια του νομού αλλά και στα νότια του νομού, θα είναι, φαίνεται ότι θα βγάλει μεγάλα ύψη βροχής.
0: Ποσότητες δηλαδή σαν αυτές που είδαμε.
2: Ναι, είναι πολύ πιθανό να τις ξαναδούμε. Δεν είναι απαραίτητο να είναι στις ίδιες περιοχές.
0: Ναι. Μακάρι να μην είναι στις ίδιες.
2: Προφανώς μακάρι. Αλλά δεν ξέρω ούτε ένα κομμάτι της Κρήτης.
0: Μάλιστα.
2: Σε όλες τις γειτονιές και στην γειτονιά του οποιοδήποτε μπορεί να βγάλει έντονα φαινόμενα. Το λέω γιατί μας την είπανε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Τι, ότι
2: πέσαμε έξω.
0: Ότι πέσατε σχεδόν.
2: Ναι, γιατί δεν είπαμε ακριβώς, ξέρω εγώ πού.
1: Πέσανε 200 μέτρα έξω.
0: Να σου πω, Χριστίνα.
2: Παππού, δεν ήταν. Εμείς λέγαμε για όλη την Κρήτη έτσι κι αλλιώς. Όχι μόνο εμείς.
0: Μέχρι πότε είναι σε συναγερμό?
2: Λοιπόν, η Κρήτη μέχρι αύριο το βράδυ θα έχει έντονα φαινόμενα. Δεν θα σταματήσουν ούτε το Σάββατο νύχτα προς Κυριακή, αλλά δεν θα είναι της ίδιας έντασης και έκτασης. Θα είναι λιγότερα σαφώς. Την Κυριακή θα συνεχιστούν Κρήτη και Δωδεκάνησα. Από το Σάββατο το απόγευμα μέχρι την Κυριακή το απόγευμα στα Δωδεκάνησα μπορεί να έχει έντονα φαινόμενα, ισχυρές καταιγίδες δηλαδή, μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Από την Κυριακή το απόγευμα και μετά και μέχρι το βράδυ της Κυριακής εξασθενών, τη Δευτέρα θα σταματήσουν.
0: Πάντως είναι άλλα δύο σχεδόν 24 ώρα.
2: Βέβαια, δεν
0: δηλαδή
2: είναι λίγο.
0: Είναι πολύ.
2: Είναι πολύ. Ακριβώς.
0: Τρεις μέρες τώρα να είναι εκεί πάνω από την Κρήτη και να μην την αφήνει να στεγνώσει καθόλου.
2: Κοίτα, σήμερα ήταν μία μέρα με από το πρωί δηλαδή και μέχρι
0: λίγο
2: τώρα
0: πιο
2: λίγο πιο ήρεμη. Και δεν έβρεχε παντού συνεχώς. Έβρεχε, σταμάταγε. Δηλαδή, ο καλός συνάδελφος, ο Κώστας Λαγουβάρδος, που είχε πάει κάτω για να δει σταθμούς και τέτοια, είχε πάει απάνω στα Ζωνιανά και μας είπε ότι έχει κάνει πολλές καταστροφές. Ο καιρός άνοιγε και έκλεινε όλη την ημέρα και έβγαζε και μια μπόρα εδώ, μια μπόρα παρακάτω. Έχουν κατεβάσει τα βουνά απάνω πολύ πράγμα κάτω. Και γενικά έχουν πάθει αρκετά μεγάλες ζημιές εκεί. Αυτά έτσι ήταν από δική του εμπειρία. Αυτά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή την Κυριακή το πρωί στις 9 έχει το Run for the Cure που γίνεται κάθε χρόνο για τον καρκίνο του μαστού και θα τρέξει πάρα πολλοί κόσμο
2: στην Κρήτη, εννοείς?
0: Όχι, στην Αθήνα.
2: Θα είμαστε εντάξει. Στην Αθήνα δεν έχουμε
0: τίποτα. Ωραία.
2: Ναι,
0: να το ξέρετε, είναι τρίτη χρονιά. Φέτος το ρωτάει και ο φίλος μας ο Δημήτρης.
2: Όχι.
0: Δεν θα έχετε κανένα θέμα.
2: Όχι. Εδώ στην Αττική από αύριο το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα και μετά αρχίζει να σταματάνε οι όποιες ψιλοβροχές ρίχνει. Και μετά βελτιώνει το καιρός και την Κυριακή θα έχει βοριά ακόμα, όχι ιδιαίτερα ενισχυμένο και ψυχρούλα. Αλλά μια χαρά είναι ότι πρέπει να τρέξει κανείς.
0: Η άλλη εβδομάδα λες άλλο πράγμα.
2: Εγώ λέω ότι η άλλη εβδομάδα ναι, δεν θα καλοκαιριάσει, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία να έχει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. 24, 25, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Εκεί κάπου.
0: Συνήθως μετά του Άι Δημήτρη δεν άλλαζε το σκηνικό.
2: Τώρα αυτό ήταν κάτι παραπάνω.
0: Τέλειο Οκτωβρίου.
1: Χρόνια πολλά στο Δημήτρη, άλλαξε.
0: Με καλοκαίρι και τι είναι αυτό το πράγμα? Μα μας βλέπω όλους, έχουμε βγάλει τα μπουφανάκια.
2: Ναι, μια χαρά είναι. Εγώ μια χαρά το βρίσκω.
0: Ναι, μια χαρά το βρίσκεις εσύ.
1: Χριστίνα μου.
2: Από τη στιγμή που δεν χρειάζονται καλοριφέρ ακόμα και πετρέλαιο, μια χαρά το βρίσκω.
0: Απλά όταν η Χριστίνα έλεγε θέλω κανονικότητα στον καιρό, δεν εννοούσε φυσικά φαινόμενα που να φέρνουν προβλήματα
2: και
0: στην
2: έση.
0: Αυτό ήταν ακραίο.
2: Αυτό ήταν ακραίο. Αλλά από εδώ και πέρα που θα είναι κοντά στα κανονικά η θερμοκρασία, νομίζω ότι θα τα πάμε πολύ καλά.
0: Καλό φθινόπωρο το λέμε επισήμως.
2: Καλό φθινόπωρο το λέμε επισήμως. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσεκτική εκεί στην Κρήτη κάτω.
0: Πολύ. Μέχρι την Κυριακή.
2: Δεν πειράζει, είναι και μια φορά να είμαστε και λίγο προσεκτικοί. Δεν
1: και κόσμος. Να ακούτε μετεωρολόγους, να ακούτε ειδικούς και το 112 να το βλέπετε.
2: Να το βλέπετε, ακριβώς, και να το λαμβάνετε υπόψη.
1: Δεν σας ενοχλεί μόνο.
2: Και επειδή έχει και πολύ τουρισμό η Κρήτη ακόμα, έτσι. Γι' αυτό το είναι άλλος ένας λόγος που φυσικά αποφασίσαμε ότι πρέπει να στείλουμε ένα 112 πολύ, πάρα πολύ κόσμο για να ενημερωθούν οι πάντες. Γιατί αυτό θα πάει σε όλα τα κινητά. Ας ενημερωθούν όλοι.
0: Σε ισχύα δεν μας αφήνεις να ξέρεις.
2: Καλά,
0: στο ξεκίνημα τη σεζόν.
2: Ναι.
0: Δώσε και διάλειμμα τώρα.
2: Α, μη φύγετε, εδώ. Πάρτε ένα διάλειμμα. Πού πάμε?
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Α, σε διαφημίσεις. Δεν πάμε σε αυτό. Ναι.
0: Α, θες να πάμε χοντό.
2: Δεν θα πάμε σε
1: χοντό. Πάμε τα κορίτσια λοιπόν και πάμε χοντό.
2: Έλα, μπράβο, γεια σου.
1: Εκεί θα βρούμε στην κατηγορία του skin care αυτή την εβδομάδα, στα χοντό σέντερ, 35% όφελο στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Lancaster και La Prairie.
2: Χες το όμορφα το La Prairie.
1: Πώς το λέμε?
0: La Prairie.
1: Αυτό λοιπόν, 35%.
2: Έγινε, γεια σας.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, di qualità.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Διαμεθερικά. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11-μιλή θίασο.
8: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
7: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
12: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
14: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
17: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
18: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
19: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σίγα την κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
20: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
19: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη.
24: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Υπάρχει ένας μαύρος χρυσός που μπαίνει στο πιάτο. Ποιος είναι? Μα η κορινθιακή σταφίδα φυσικά. Την ονομάζουν μαύρο χρυσό όχι μόνο χάρη στη γλυκιά της γεύση, αλλά και χάρη στα πολλά ευεργετικά συστατικά που περιέχει. Προτίμησε να την καταναλώνεις ως σνακ με κάποιο φρούτο ή μια χούφτα ξηρούς καρπούς ή ακόμα και σε γεύματα με λαχανικά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ως ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την ανάπτυξη έργων για την κατασκευή τεχνητών νησιών και υπεράκτιων πλατφορμών στο Αιγαίο προτείνει Τούρκος νομικός και αναλυτής διεθνών σχέσεων σε άρθρο του στη φιλοκυβερνητική τουρκική ιστοσελίδα Star. 417 ημέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία το νησί παρά τις αποφάσεις, τις υποτιθέμενες συμβάσεις και τις ανέξοδες δεσμεύσεις περιφερειακής και δημοτικής αρχής Χίου. Στο μεταξύ σημειώνει η αλήθεια, δύναμοι άνθρωποι υποφέρουν, υποχρεώνονται σε κάποιους να τους μεταφέρουν, να τα χωριά τους είναι αποκομμένα, όπως και ολόκληρος ο νομός είναι χωρίς δημόσιο κταίο. Όχι μόνο δεν δόθηκε καμία απάντηση από τη Δημοτική Αρχή Χίου για την παράνομη τοποθέτηση οικίσκου της ΔΕΗ σε πεζοδρόμιο της Προκυμαίας, αλλά ο οικίσκος εισπράξεων ρευματοδοτήθηκε κιόλας από την αποθήκη του Τελωνίου. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων ο οικίσκος παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση πεζών. Νέα μετάθεση της συνεδρίασης του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλήνη, στην οποία επρόκειτο σήμερα να εξεταστεί η πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχίας Βλυσίδου, που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη. Σύμφωνα με πληροφορίες της αλήθειας, η συνεδρίαση προσδιορίστηκε να γίνει τελικά τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την 3η 6 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Δεμένα είναι από χθες τα αλλιευτικά σκάφη σε όλη την Ελλάδα, με τους επαγγελματίες αλλής να διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής των καυσίμων και άλλων νέων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στο κλάδο, όπως το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης που σχεδιάζεται και για τα μικρά αλλιευτικά σκάφη και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Θα δώσουν τις άδειες και θα φύγουν οι επαγγελματίες αλλής με όλα αυτά που συμβαίνουν, ανέφερε ο εκπρόσωπός του, Σταμάτης Ζανίκος, που επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται τους αλλήλους. Την έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με θέμα την τοποθέτησή του επί του νόμου και τις δραματικές επιπτώσεις τους αλλήλους των νησιών μας ζητούν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με αίτημα που κατέθεσαν στον πρόεδρο του Συμβουλίου. Η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων στον ήχο. Παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά αλλάζει η εικόνα. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούν να προβάλλονται. Από τη διεύθυνση δασών Αχίου έγινε γνωστό ότι οι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2 την 3η 13 και την 3η 27 Οκτωβρίου 9.30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Καταράκτη, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την 3η 6 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, την 4η 7 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους, μεστά και λιμένα μεστών, την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, ακούστε αύριο Σάββατο λίγο μετά τις 11 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια στις παραμυθοκουβέντες με τη Δήμητρα Μιχαηλίδη το παραμύθι «Το πιο μεγάλο μυστικό», μια ιστορία για τον παππού Νικόλα, τη γιαγιά Μέρη και τα πολύτιμα μαθήματα αγάπης που προσφέρουν στα παιδιά του χωριού. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς ανακοινώνει ότι λόγω έκτακτου κολλήματος η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Το Μπουρμπουλάκι», που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο στο Μουσείο Μαστίχας, αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο Ομίριο στην παρουσίαση της φετινής της παραγωγής με το έργο και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλουβά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισχού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων, ο Δήμος Χίου διοργανώνει τη 10η γιορτή υιοθεσία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Κλειδού στο Βροντάδο, έξω από τις εγκαταστάσεις της πανσιόν Dogs Kennels. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 10 το πρωί, με αγιασμό και εγγραφές. Την 3η 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου. Στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ο Πανηγυρικός Εσπερινός τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Αύριο το βράδυ ο Ναυτικός Όμιλος Χίου Αύριο θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα τον Απόλλωνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo Link Ανδρών. Τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμπητήριο θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. Πρεμιέρα την Κυριακή για τους Ίωνες, τον δεύτερο όμιλο της National League 2 μπάσκετ ανδρών, η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο κλειστό των καμποχώρων στις 5 το απόγευμα τον Έσπερο Καλυθέας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 51 έως 67%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με πιθανότητα στενούς βροχής, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 49 έως 72%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μη
8: μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710 81 380, 22710 40 280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr. Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Υπάρχει ένας μαύρος χρυσός που μπαίνει στο πιάτο. Ποιος είναι? Μα η κορινθιακή σταφίδα φυσικά. Την ονομάζουν μαύρο χρυσό, όχι μόνο χάρη στη γλυκιά της γεύση, αλλά και χάρη στα πολλά ευεργετικά συστατικά που περιέχει. Προτίμησε να την καταναλώνεις ως σνακ με κάποιο φρούτο ή μια χούφτα ξηρούς καρπούς ή ακόμα και σε γεύματα με λαχανικά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την ανάπτυξη έργων για την κατασκευή τεχνητών νησιών και υπεράκτιων πλατφορμών στο Αιγαίο προτείνει Τούρκος νομικός και αναλυτής διεθνών σχέσεων σε άρθρο του στη φιλοκυβερνητική τουρκική ιστοσελίδα Star. 417 ημέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία το νησί παρά τις αποφάσεις, τις υποτιθέμενες συμβάσεις και τις ανέξοδες δεσμεύσεις περιφερειακής και δημοτικής αρχής Χίου. Στο μεταξύ σημειώνει η αλήθεια, δύναμοι άνθρωποι υποφέρουν, υποχρεώνονται σε κάποιους να τους μεταφέρουν, να τα χωριά τους είναι αποκομμένα, όπως και ολόκληρος ο νομός είναι χωρίς δημόσιο κταίο. Όχι μόνο δεν δόθηκε καμία απάντηση από τη Δημοτική Αρχή Χίου για την παράνομη τοποθέτηση οικίσκου της ΔΕΗ σε πεζοδρόμιο της Προκυμαίας, αλλά ο οικίσκος εισπράξεων ρευματοδοτήθηκε κιόλας από την αποθήκη του Τελωνίου. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων ο οικίσκος παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση πεζών. Νέα μετάθεση της συνεδρίασης του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, στην οποία επρόκειτο σήμερα να εξεταστεί η πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχίας Βλυσίδου, που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη. Σύμφωνα με πληροφορίες της αλήθειας, η συνεδρίαση προσδιορίστηκε να γίνει τελικά τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την 3η 6 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Δεμένα είναι από χθες τα αλλιευτικά σκάφη σε όλη την Ελλάδα, με τους επαγγελματίες αλλής να διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής των καυσίμων και άλλων νέων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στο κλάδο, όπως το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης που σχεδιάζεται και για τα μικρά αλλιευτικά σκάφη και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Θα δώσουν τις άδειες και θα φύγουν οι επαγγελματίες αλλής με όλα αυτά που συμβαίνουν, ανέφερε ο εκπρόσωπός του, Σταμάτης Ζανίκος, που επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται τους αλλιείς. Την έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με θέμα την τοποθέτησή του επί του νόμου και τις δραματικές επιπτώσεις τους αλλιείς των νησιών μας ζητούν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης με αίτημα που κατέθεσαν στον πρόεδρο του Συμβουλίου. Η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων στον ήχο. Παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά αλλάζει η εικόνα. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούν να προβάλλονται. Από τη διεύθυνση δασών Αχίου έγινε γνωστό ότι οι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην οδό Κύπρου 2 την 3η 13 και την 3η 27 Οκτωβρίου 9.30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Καταράκτη, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την 3η 6 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, την 4η 7 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους, μεστά και λιμένα μεστών, την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, ακούστε αύριο Σάββατο λίγο μετά τις 11 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια στις παραμυθοκουβέντες με τη Δήμητρα Μιχαηλίδη το παραμύθι «Το πιο μεγάλο μυστικό», μια ιστορία για τον παππού Νικόλα, τη γιαγιά Μέρη και τα πολύτιμα μαθήματα αγάπης που προσφέρουν στα παιδιά του χωριού. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς ανακοινώνει ότι λόγω έκτακτου κολλήματος η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Το Μπουρμπουλάκι», που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο στο Μουσείο Μαστίχας, αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο Ομίριο στην παρουσίαση της φετινής της παραγωγής με το έργο και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλουβά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισχού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων, ο Δήμος Χίου διοργανώνει τη 10η γιορτή υιοθεσία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Κλειδού στο Βροντάδο, έξω από τις εγκαταστάσεις της πανσιόν Dogs Kennels. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 10 το πρωί, με αγιασμό και εγγραφές. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλος Χίου. Στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ο Πανηγυρικός Εσπερινός τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Αύριο το βράδυ ο Ναυτικός Όμιλος Χίου Αύρο θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα τον Απόλλωνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo Link Ανδρών. Τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. Πρεμιέρα την Κυριακή για τους Ίωνες, στον δεύτερο όμιλο της National League 2 μπάσκετ ανδρών, η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο κλειστό των Καμποχώρων στις 5 το απόγευμα τον Έσπερο Καλυθέας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με πιθανότητα στενούς βροχής. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 49 έως 72%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
9: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ψυχή και σώμα, ένα podcast της Lifeo. Ένα podcast που ασχολείται με θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τη συνολική ευεξία. Κάθε Παρασκευή στις 5 και 10 το απόγευμα από το Χίος Ράδιο Αλήθεια. Γεννιέται κανείς γονιός ή γίνεται στην πορεία? Μπορεί ένας άνδρας που δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα γινόταν πατέρας να αποδειχθεί τελικά ο πιο τρυφοερός και δοτικός γονιός? Και τι σημαίνει άραγε καλός γονιός σε μια εποχή που όλα αλλάζουν? Ένα επεισόδιο για τη γονεϊκότητα, την αγάπη και τους μύθους της οικογένειας.
1: Υπάρχει πατρικό ένστικτο? Μπορεί κάποιος που δεν είχε φανταστεί ποτέ να κάνει παιδί να γίνει τελικά καλύτερος γονιός από εκείνον που πάντα τον ονειρευόταν? Τι σημαίνει τελικά καλός γονιός? Γιατί οι σύγχρονες μελέτες λένε ότι χρειαζόμαστε έναν περίπου καλό γονέα? Και αυτό αρκεί. Γονιός τελικά γεννιέσαι ή γονιός γίνεσαι? Είναι κάτι που υπάρχει μέσα μας, ας πούμε σαν αίσθηκτο, ή έρχεται στην πορεία? Δυσκολεμένοι άνθρωποι στην αγάπη μπορούν να δώσουν τελικά αγάπη? Τα παιδιά τελικά χρειάζονται αυστηρά έναν μπαμπά και μια μαμά που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και φτιάχνουν, ξέρω εγώ, κουλουράκια που μοσχομυρίζουν στο σπίτι? Γιατί δίνουμε τόσο εύσημα στην Αγία Οικογένεια? Είμαι η Τζούλια Γοράκη και σήμερα θα δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Θα σας πω μια δική μου σύντομη ιστορία. Είμαι από τους γονείς που έχω δηλώσει ότι αν είχα επιλογή εκ των υστέρων δεν θα έκανα παιδί. Δηλαδή αν είχα δει το έργο με κάποιο τρόπο θα έλεγα όχι, δεν είναι αυτό για μένα, δεν είναι η μητρότητα για μένα. Είχα δυσκολεμένα παιδικά χρόνια, έκανα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία και είναι υπεραρκετό να κουμαντάρω την ύπαρξή μου, που μου είναι και αυτό εξαιρετικά δύσκολο. Η ευθύνη της διαχείρισης ενός μικρού ανθρώπου που για χρόνια με έχει απόλυτη ανάγκη ήταν κάτι σαν πανικός, φόβος, σαν να μου βάλανε την πιο μεγάλη άγκυρα του κόσμου. Για να μην παρεξηγηθώ τώρα που τα λέω αυτά, το ότι έχω το γιο μου, φυσικά και τον καμαρώνω και τον χαίρομαι, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι σαν την παροιμία που λέει: δεν έχετε παιδιά να χαίρεστε, έχετε παιδιά να τα χαίρεστε. Άπαξ και το έκανε, τι να κάνει κιόλα, να το χαίρεσαι. Σήμερα έχω την εξαιρετική χαρά να έχω μαζί μου τον οικαστικό καλλιτέχνη Αλέξανδρο Γεωργίου, που με τα πάθους και θάρρους θα μιλήσουμε για αυτές τις γονεϊκές σχέσεις που μπορεί τελικά να μας έτυχαν, να μας έλαχαν, αλλά μεταμόρφωσαν τη ζωή μας. Γεια σου, Αλέξανδρε.
3: Γεια σα.
1: Χαίρομαι πολύ που σε έχουμε σήμερα εδώ.
3: Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
1: Θα μου μιλάτε στο πληθυντικό, μπορούμε και στο
3: πληθυντικό. Με καλέσατε ω Lifeo. Που με κάλεσε.
1: Ωραία. Καταρχά να το πάμε με σένα. Να είχε σκεφτεί μέχρι τα 40 σου να κάνεις παιδί?
3: Όχι, δεν είχα σκεφτεί.
1: Δεν υπήρχε σε κανένα πλάνο στο μυαλό σου?
3: Όχι. Αλλά όσοι με ξέρουν μου λέγανε ότι όταν γεννήθηκε ο γιος μου ότι ήξεραν πάντα ότι θα κάνω παιδί, γιατί ήθελα πολύ να κάνω παιδί. Αλλά εγώ λέω, sorry, αλλά εγώ δεν το έχω καταλάβει. Αλλά οι φίλοι μου λέγανε ότι μιλούσα συνέχεια για τα παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι μιλούσα.
1: Άρα αγαπούσες τα παιδιά, συνομιλούσα.
3: Όχι, δεν τα έβλεπα καν στο ραντάρ. Δηλαδή ήμουν από τους ανθρώπους πάνω στο εστιατόριο και έμενε μια οικογένεια δίπλα, άλλαζα τραπέζι και πήγαινα κάπου αλλού.
1: Εγώ με παιδί ακόμα λέω, συγγνώμη, να μην καθίσουμε δίπλα σε παιδάκια. Και μου λέει, μα έχετε. Α, και το ξεχνάω και λέω, α, ναι, τότε ναι.
3: Εγώ πια το έχω ξεπεράσει. Αν και στην παιδική χαρά θέλω να βάλω τρικλοποδιά στα άλλα παιδιά εκτός από το δικό μου, για να περάσω λίγο καλά στην παιδική χαρά.
1: Ωραία, πάμε πίσω. Λοιπόν, οι φίλοι σου νόμιζαν ότι το θες, εσύ όμως δεν το ήξερες. Αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε έκανες μια ζωή μέχρι τα 40 που δεν υπήρχε τίποτα στο πλάνο, με παιδί, οικογένεια, ναι, τίποτα.
3: Οικογένεια, ναι, γιατί είχαμε παντρευτεί με τον σύντροφό μου που...
1: Ζούσατε στη Νέα Υόρκη,
3: ναι,
1: αν δεν κάνω
3: και λάθος. Είμαστε μαζί από το 2003, οπότε αυτό ήταν η οικογένειά μου ουσιαστικά, αλλά δεν είχαμε ποτέ συζητήσει για παιδιά.
1: Ναι.
3: Απλά έγινε κάτι αναπάντεχο. Είχα μια ατομική στο ΕΜΣ το 12, με έργα που έκανα στην Ινδία και το Ιράν κυρίως. Και ήρθε η Λίζα Γερολιμάτου, η οποία δεν την ήξερα ποια είναι, είδε την έκθεσή μου, της άρεσε πολύ και αποφάσισε να με γνωρίσει εξαιτίας της έκθεσης. Και όταν με είδε, μου είπε ότι με ερωτεύτηκε, της είπε ότι ξέρετε, γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Και τελικά γίναμε φίλοι και μετά είχε κάποια οράματα ότι θα κάνουμε ένα παιδί που θα είναι υπέροχο. Και ο Μάσα είπε ναι, εγώ είπα
1: ο
3: όχι.
1: Ο Μάσα είναι ο σύντροφός, ναι, σου.
3: Εγώ είπα όχι τελικά. Ο μάθημα μου είπε: ξέρει, μήπως να πει ναι. Και τελικά είπα ναι, χωρίς να έχω ιδέα τι θα γίνει. Λέει: εντάξει, θα έχω και ένα παιδί κάπου.
1: Δεν θα ήσουν όμως έτσι, Skype Daddy.
3: Λέει, έτσι νόμιζα.
1: Α, αυτό νόμιζε.
3: Και θα τον έλεγα τα καλοκαίρια και θα συνέχιζα να δουλεύω στην Ινδία. Θα έμενα στη Νέα Υόρκη. Ότι δεν θα έλεγε τίποτα. Και μάλιστα ήρθα να τον δω όταν γεννήθηκε. Απλά γιατί λέω: εντάξει, είναι παιδί μου, ας πάω να τον δω. Και δύο εβδομάδες μετά θα έφευγα για ένα επόμενο έργο στην Ινδία. Αλλά όταν τον είδα.
1: Στο μαευτήριο, λες
3: ναι,
1: τώρα.
3: Ναι. Ήταν σαν, πώς είναι κάτι ταινίες που ανατινάζονται κάτι μεγάλα κτίρια και πέφτουν με το δυναμίτι όλο. Όλη μου η ζωή που τελικά την είδα και ήταν ένα. Ήταν σαν όλα τα χρόνια που ζούσα να είχα φτιάξει ένα οικοδόμημα. Το οποίο κατέρευσε και στη θέση του εμφανίστηκε μια πηξίδα που έδειχνε μόνο τον γιο μου.
1: Τι λες τώρα.
3: Ναι. Και ήθελα απλά να τον αγκαλιάζω και να τον μυρίζω και να τον φυλάω και να τον κρατάω και έκλαιγα μαύρο δάκρυ. Δηλαδή έπαθα σοκ. Δεν το πίστευα. Τον αγάπησα ασύλληπτα, χωρίς να το περιμένω καθόλου, εκείνη την πρώτη στιγμή που τον κοίταξα.
1: Και μετά τι έγινε, είναι σαν σαπουνόπερα, δηλαδή μετά... το ταξίδι ακυρώθηκε.
3: Ναι, ακυρώθηκε, πέστησαν τα χρήματα, δεν τους είπατε να βάλετε γιατί γεννήθηκε ο παιδί μου και δεν το φανταζόμουν πώς θα νιώθω και έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε και ακόμα δεν έχω ξαναταξιδέψει.
1: Η γύρισα ζωή σου Ελλάδα.
3: Άλλαξε ριζικά, ναι. Τον αγάπησα πάρα πολύ. Τα πρώτα 3 χρόνια που πηγαίνω, ερχόμουν Αθήνα, Νέα Υόρκη κάθε 2 μήνες. Ήταν μαρτύριο, δεν μπορούσα να δουλέψω. Ξεκίνησα πάλι να ζωγραφίζω. Και μετά, επί COVID, γύρισα Ελλάδα μόνιμα.
1: Νομίζω εδώ να σε διακόψω. Έγινε και μία, επειδή γνωρίζω την ιστορία, έγινε και μία στροφή στο καλλιτεχνικό σου έργο αφού ήρθε το παιδί.
3: Τρελή στροφή.
1: Ξεκίνησες τη ζωγραφική, που είναι και αυτό που ζωγράφιζες πάντα. Έχεις τελειώσει το καλών τεχνών, έχεις κάνει τα πρώτα σου έργα, αλλά έχεις πάει σε κάτι άλλο. Ναι. Και είναι σαν να γύρισες στα πρώτα εκείνα χρόνια της επαφής. Ναι. Έπιασες, δηλαδή το παιδί σε έβαλε να πιάσεις πάλι.
3: Δεν φανταζόμουν ποτέ θα ξαναζωγραφίσω, ειλικρινά. Νόμιζα θα συνεχίσω μέχρι να πεθάνω να κάνω ταξιδιωτικά έργα που ήθελα να κρατάνε 2 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια και κάποια στιγμή να πεθάνω στην Ινδία και να με κάψουν και να με πετάξουν στο γάγκι.
1: Και τελείωσε.
3: Αλλά τελικά, μην μπορώντας να ταξιδέψω πια γιατί ήθελα να βλέπω το γιο μου. Επέστρεψα στη ζωγραφική. Η ζωή μου άλλαξε ναι, ριζικά. Ναι.
1: Άρα, για να πάμε και στο θέμα της σημερινής εκπομπής, υπάρχει πατρικό ένστικτο. Τουλάχιστον για σένα, έτσι το νιώθεις.
3: Πολύ έντονο, ναι. Πολύ το οποίο όμως δεν ήξερα ότι υπήρχε μέχρι που είδα το παιδί. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Δεν είχα ιδέα τι θα γίνει.
1: Άρα, αυτό νομίζεις σαν κατάσταση, αν πρέπει τώρα και μπορούμε να το βάλουμε κάτω το μικροσκόπιο, προϋπάρχει πριν ακόμη. Μας συμβεί αυτό, μήπως τα χρόνια που ήσουν και στην Ινδία ή αλλού μας προετοίμαζαν με έναν τρόπο, ήταν σαν προθάλαμος για να έρθει αυτή η κατάσταση.
3: Μπορεί, γιατί έχω σκεφτεί ότι ουσιαστικά αν δεν είχα κάνει όλα τα έργα στην Ινδία, δεν θα είχα παιδί, γιατί δεν θα είχε γίνει ποτέ η έκθεση στο ΕΜΣ και δεν θα είχε γνωρίσει ποτέ η Ελίζα και δεν θα είχαμε καταλήξει ποτέ στο παιδί. Έχω καταλήξει πια να πιστεύω ότι.
1: Στη μοίρα.
3: Στη μοίρα, ναι.
1: Έχω γίνει μυρολάτρη με το παιδί. Ναι. Ακούγονται όμως τώρα λίγο, αυτά λίγο σαρόδινο. Ότι είστε το παιδί και τι φανταστικά. Είναι φανταστικά λοιπόν να έχεις ένα παιδί.
3: Όχι, εδώ δεν ακούγονται καθόλου. Εγώ είμαι σε φάση που νομίζω ότι είμαι τόσο παγιδευμένος γιατί μου λείπει πάρα πολύ ο σύντροφός μου.
1: Και η Νέα Υόρκη επίσης και η ζωή πόλη. Σου εκεί για τα ταξίδια.
3: Βέβαια,
1: σου.
3: Αν έρχονται να μας εδώ μπορεί να ήμουν καλύτερα, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα μέσα στα 5 χρόνια που έχω γυρίσει Ελλάδα. Και νιώθω ότι η μόνη διέξοδος είναι μέσα από το τάφο, να σου πω την αλήθεια. Και ότι ο Παναγιώτης θα θυμάται τον μπαμπά του, θα λέει 8 ωραία χρόνια. Μπορεί να στραφεί και προς την τέχνη και να αφήσει το ποδόσφαιρο. Και εγώ δεν θα γεράσω ποτέ, γιατί αυτή είναι η μόνη λύση.
1: Τι έχεις να πεις τώρα για τα παιδιά, αφού τα γνώρισες τα παιδιά, γιατί μέχρι τώρα τα απέφευγες. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό?
3: Από τη δική μου εμπειρία με τον γιο μου, η ψυχική ενέργεια την οποία δίνεις στο παιδί επειδή το αγαπάς πολύ είναι η ίδια από την οποία δουλεύεις και τα καλλιτεχνικά σου έργα.
1: Δηλαδή? Οπότε,
3: δηλαδή νιώθω ότι από την ίδια περιοχή της ψυχής μου που έφτιαχνα τα έργα μου, ας πούμε έδωσα ένα τεράστιο απόθεμα από αυτή την ψυχική ενέργεια στον γιο μου για να μπορέσει, δεν ξέρω, μέσω της αγάπης, το οποίο με πόνεσε και με πονάει ακόμα πολύ.
1: Παρόλα αυτά, εγώ στέκομαι στο κομμάτι ότι έχει να κάνει περισσότερο η κατάστασή σου με προσφορά που την έχεις παρά με προσπάθεια, γιατί δεν νομίζω ότι προσπαθείς. Υπάρχει δηλαδή στιγμές που μου λες θα πάω Νέα Υόρκη να δω τον Μάσα και τσουπ παίρνεις και τον Παναγιώτη. Και σου λέω, μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό, βρε παιδί μου, πας να δεις τον σύντροφό σου, είσαι συνέχεια με το παιδί, γιατί το αφήνεις εδώ. Και μου λες, μα περνάμε πάρα πολύ καλά με τον Παναγιώτη. Θα κάνουμε ποδηλατάδα, θα πάμε εκεί, θα τον πάω σε ένα πάρκο που θα ανεβαίνουμε πάνω. Μου λες κάτι πράγματα και θα βλέπουμε τη θέα και θα ανέβει στη ρόδα και θα χαίρεται. Που είναι και δική σου, δεν ξέρω αν δική σου, δική του χαρά. Και σου λέω είσαι καλά, γιατί και εγώ είμαι γονιός και νομίζω σαν να έχουν 10 ζωές μάνα από αυτές που είναι ηλίκαινα, που βίζαινε. Είσαι, δεν ξέρω, δηλαδή ξεπερνάει η πατρότητά σου τη μητρότητά μου. Όταν η πατρότητά σου πάτησε τη μητρότητά μου. Γιατί εγώ θέλω να μείνω και κάποιες ώρες χωρίς το παιδί. Επίσης, το αστείο μας με τον Αλέξανδρο είναι ποτέ δεν έχεις το παιδί και το έχει πάντα το παιδί. Δηλαδή...
3: Όχι, εντάξει, έχουμε συνεπιμέλεια με την Ελίζα, αλλά.
1: Ναι, το έχεις πάντα, ναι. Αυτό. Συνεπιμέλεια σημαίνει σχεδόν πάντα. Και συνέχεια πάει σε ένα παιδικό πάρτι που δεν αντέχει, αλλά πηγαίνει.
3: Τι να
1: και
3: κάνω.
1: Σε ένα δεύτερο. Να μην πας, ίσως
3: δεν μπορώ. Εν τω μεταξύ, για τη Νέα Υόρκη που μου είπες, θέλω να τον παίρνω γιατί έχουν αγαπάει πολύ και τον Μάσα και ο Μάσα τον αγαπάει. Και έχουν μια πολύ ωραία σχέση και τον βλέπει μόνο όταν πάμε εκεί.
1: Καλά, εγώ το είπα ως διαθεσιμότητα. Δηλαδή, πόσο τελικά είσαι κοντά στο παιδί.

0: Τώρα, πώς ακούς την Winnicott και άλλοι ψυχολόγοι λένε ότι τελικά θέλουμε έναν good enough, θέλουμε έναν περίπου καλό γονιό. Δεν θέλουμε και έναν πολύ καλό. Θέλουμε και έναν γονιό που να κάνει και λάθη, που να μας λέει και συγγνώμη, που να μην αφήνει τον εαυτό του. Νιώθεις ότι αφήνεις κομμάτια σου για τον Παναγιώτη?
1: Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με αυτό που λέει και εγώ σίγουρα νιώθω ότι αφήνω κομμάτια. Μέχρι τότε που γεννήθηκε ο Παναγιώτης, ειλικρινά δεν ήξερα την ηθισία. Νομίζω ότι είναι απλά μια εφεύρεση των ανθρώπων, δεν είχα ιδέα τι είναι. Δεν έκανα ποτέ τίποτα στη ζωή μου που να μην το ήθελα. Ακόμα και αν, ας πούμε, έλεγα ότι δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, να πεθάνω αύριο. Αλλά με τον Παναγιώτη, όντως θυσίασα άπειρα πράγματα, αλλά επειδή θέλω. Ενώ δηλαδή θυσίασα τη συντροφικότητα, την εμπειρία της συντροφικότητας με τον άντρα μου που μου έδινε τόσο χαρά και δύναμη να ζω. Την πόλη που αγαπούσα, την Ινδία που λάτρευα και μου έδινε νόημα τρομερά στη ζωή μου. Mm-hmm. Και αυτά είναι σαν να κόβεις, ας πούμε, το χέρι σου. Δεν πρόκειται να ξαναφυτρώσεις ποτέ, αλλά το κάνεις επειδή θες. Δεν είναι... ήθελα και το έκανα.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
8: Συνεχίζουμε με το podcast «Ψυχή και σώμα». Το σημερινό επεισόδιο ασχολείται με τη γονεϊκότητα, την αγάπη και τους μύθους της οικογένειας.
0: Εδώ, Αλεξάνδρα, να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Αν έχουμε δυσκολεμένα παιδικά χρόνια, αν για κάποιο λόγο η μητέρα μας δεν μας την πέρασε πολύ σωστά την αγάπη, μας την πέρασε με ξύλο, με νεύρα, με θυμούς, με φροντίδα, αλλά με λάθος τρόπο. Και το έργο της αγάπης μέσα μας είναι κάπως ατελές. Μπορούμε εμείς να δώσουμε αγάπη? Τι βλέπεις από την εμπειρία σου?
1: Και η μαμά μου ήταν σκληρή και είχα δύσκολα παιδικά χρόνια. Και ο ψυχολόγος μου λέει ότι μπορεί να τα φαντάζομαι πιο δύσκολα από ό,τι ήταν λόγω της δομής του κεφάλου μου. Οπότε να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Που να ήμουν drama queen από το δημοτικό.
0: Το ξύλο όλοι το θυμόμαστε.
1: Ναι, όντως. Νιώθω ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω νιώσει ότι με σταματάει. Αντίθετα, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που έκανε η μητέρα μου σε μένα, στο παιδί.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι μια τάση όλων μας και καμιά φορά κάνουμε τα άλλα λάθη γιατί πάμε στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, εγώ για να μην βάζω όρια που είχα όρια, δεν υπάρχουν όρια. Θέλω να φάω fast food, φάε. Θέλω να. Γιατί εγώ καθόμουν ώρες σε ένα τραπέζι με ένα σηκώτη που αηδίαζα και μου λέει δεν θα σηκωθεί αν δεν αδειάσει το πιάτο σου. Οπότε τώρα, ό,τι και να θέλει να φάει. Και αυτό είναι η παγίδα γιατί είναι το άλλο άκρο. Ό,τι δεν μας έδιναν, εγώ του λέω, ας πούμε, είσαι καταπληκτικός επειδή φτερνίζεται. Γιατί δεν το άκουγα ποτέ από τη μητέρα μου. Μα τι ωραία που φτερνίστηκες, λέω τώρα. Αυτό είναι μια τάση που έχουμε όταν το έχουμε περάσει και με δύσκολο τρόπο. Αλλά δεν νομίζεις ότι είσαι δυσκολεμένος στην αγάπη, ούτε στην ευθύνη που σου δίνει το παιδί.
1: Όχι, δεν ένιωσα. Αυτό που λες επίσης για το άλλο άκρο, επίσης προσπαθώ να το ελέγξω. Αυτό που καταλαβαίνω τώρα από Παναγιώτης είναι το 8, είναι ότι ουσιαστικά τα παιδιά δεν είναι δικά μας. Δηλαδή είμαστε εδώ για να είναι ένας άνθρωπος που συναντήσαμε στη ζωή μας, τον οποίο αγαπάω πολύ, τον οποίο νιώθω ότι απλά πρέπει να φροντίσω να μεγαλώσει και να μην με έχει καμία ανάγκη. Δηλαδή να του δώσω όλη μου την ψυχή γιατί στο τέλος να μου πει ότι ξέρεις, bye, περνάω μια χαρά μόνος μου. Δεν είναι ο σύντροφός μου, ούτε ένας άνθρωπος στον οποίο πρέπει να βασιστώ
0: ούτε
1: για να
0: το
1: είμαι χαρούμενος.
0: Δεκανίκη σου.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Ούτε σου καλύπτει. Είναι σαν τη, στο βιβλίο του Κούντερα, η ζωή είναι αλλού, που επειδή την είχε παρατήσει ο άντρας της, στο γιο, και αυτό είναι πολύ σύνηθες, είδε όλα αυτά που δεν μπορούσε να έχει από τον άντρα της. Και ενώ το παιδί ήταν ένα βούρλο, νόμιζε ότι είχε γεννήσει το ποιητή, ο ποιητής, ούτε χθες ιδεών δεν έγραφε ο ποιητής. Και αυτή ο ποιητής, τάσεις μεγαλομανίας, ναρκιστικές διαταραχές, γιατί αν η μαμά σου σε βλέπει ποιητή και εσύ είσαι ένα βούρλο και δεν μπορείς, άντε τώρα να καθρεφτιστείς στον κόσμο και ποιος είσαι. Και πάρα πολλές φορές ξεκινάει αυτό σαν τροχοπέδι, επειδή η ζωή μου δεν είναι καλή, το κρατάω το παιδί πίσω για να παίρνω νιάτα. Τους φιλάνε, δεν ξέρω, τους κάνουν τους γιους, τους κατακεύουν, τους μαγειρεύουν, είναι σαν σύντροφή τους.
1: Ναι, και είναι ένα είδος τύφλωσης αυτό που περιγράφεις. Προσπαθώ να τον κοιτάω χωρίς να τυφλώνω από αυτά που λες. Και επίσης αυτό που βλέπω είναι ότι τώρα που έχει μεγαλώσει, θέλω να καταλάβω ποιος, να γνωρίσω ποιος είναι. Δηλαδή, μπορεί να τον έχω αγαπήσει πολύ και τον αγαπάω πάρα πολύ, αλλά θέλω να έχουμε μία συνομιλία για να καταλάβω ποιος είναι, δηλαδή ποιες είναι οι εμπειρίες του. Και ποιο είναι τελικά το παιδί μου.
0: Τώρα θα σε πάω σε μια ερώτηση πιο δύσκολη. Το κομμάτι της γκέι κατάστασης. Ένα παιδί σε γάμο που δεν υπάρχει και ο μπαμπάς που είναι γκέι. Όλο αυτό το κομμάτι, δύο γκέι που έχουν ένα παιδί ίσως. Πώς το έβλεπες πάντα και πώς το βλέπεις τώρα και πώς η κοινωνία εδώ η ελληνική είναι έτοιμη. Λίγο σχολείο γνωρίζουν την κατάσταση. Ποια είναι αυτή, ποια είναι η πραγματικότητά σου.
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ακόμα όταν λέω ότι είμαι γκέι, ντρέπομαι, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι κακό και τον κάποιος θα μου επιτεθεί, γιατί η μαμά μου είναι τρελά μου φοβική. Στο σχολείο, ο Παναγιώτης όμως έχει μεγαλώσει γνωρίζοντας για τον Μάσα και για μένα. Η Ελίζα είναι πάρα πολύ cool με όλο αυτό. Τον θεωρεί stepdad τον Μάσα.
0: Και πέρσι, αυτό είναι.
1: Πέρσι, μετά το καλοκαίρι που πηγαίνουμε κάθε Ιούλιο να δούμε τον Μάσα, όταν το ρωτήσανε την πρώτη μέρα στο σχολείο τι κάνανε στις διακοπές, σου είπα ότι πήγα και είδα τον άλλο μου μπαμπά στη Νέα Υόρκη και του είπε ένας μαθητής του, μα δεν γίνεται να έχεις δύο μπαμπάδες, και είπε ναι, μπορώ γιατί είναι παντρεμένος ο μπαμπάς μου, το Μάσο, οπότε είναι και αυτός ο μπαμπάς μου. Του λέω και τι έγινε μετά, μου λέει τίποτα. Οπότε θέλω να πω ότι όλοι στο σχολείο ξέρουν τι είναι. Δεν υπάρχει αντίδραση και με τους γονείς είμαστε πολύ
0: είναι
1: καλά.
0: Είναι πολύ cool και οι γονείς.
1: Είναι στο μυαλό μου βασικά αυτή η φοβία.
0: Και ίσως και στο μυαλό μας. Γι' αυτό και εγώ σου εξέφρασα αυτό λέγοντάς μου θα σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση, ενώ δεν υπάρχει δύσκολη. Γιατί ίσως νιώθουμε όλοι. Ή κάποιοι λένε ότι α, ένα παιδί που το έχουν δύο γκέι και πώς το μεγαλώνουν και λείπει το. Όλα αυτά που ακούμε. Όχι, αυτό που είπα πριν. Η ελληνική αγία οικογένεια. Μια μαμά, ένας μπαμπάς. Ας πάει ο μπαμπάς τη μαμά στο ξύλο, δεν πειράζει. Αρκεί να ψήνουν μια στο τόσο κουλουράκια, να μυρίζει το σπίτι κουλούρια ή να τα παίρνουν τα κουλουράκια. Για να υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Άσχετα με το πώς είναι οι σχέσεις μεταξύ τους. Γιατί εγώ, επειδή γνωρίζω και το παιδί, είναι πολύ ισορροπημένο, γιατί είναι μια μαμά που το προσέχει και το αγαπάει. Το παιδί θέλουν, να το πούμε τώρα, τέσσερις άξονες βάσει με τον ψυχολόγο, τον Winnicott που ανέφερα. Συνέπεια, συναισθηματική διαθεσιμότητα. Επαρκής ανταπόκριση και ασφάλεια. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Και πάνω σε αυτόν τον άξονα υπάρχει και ένα ερωτηματολόγιο. Δηλαδή υπάρχουν 5 δείκτες που μπορούμε να καταλάβουμε ή να κάνουμε στον εαυτό μας να δούμε αν είμαστε, αν όχι καλοί γονείς, αποτελεσματικοί γονείς. Γιατί η λέξη καλή είναι, ξέρεις, χωράει πολλά μέσα. Απαντάς το παιδί σου όταν σε ρωτάει. Αν όχι τέλεια, του δίνεις απαντήσεις στα ερωτήματά του. Πολύ σημαντικό. Δεύτερο, ζητάς συγγνώμη, διορθώνεις τα λάθη σου. Επίσης σημαντικό. Γιατί υπάρχουν γονείς, η δική μου η μαμά δεν έχει δεχτεί ποτέ κανένα λάθος. Εγώ τα φαντάστηκα. Άρα σε βάζει και σε ένα φαντασιακό και σου βάζει να έχεις και κάποιες θολές σκέψεις ότι είσαι ο τρελός. Εσύ τα, αφού τα φαντάστηκες, είσαι πέρα από το κανονικό. Τρίτο, προσφέρεις σταθερότητα, αλλά όχι υπερπροστασία. Πολύ σημαντικό. Είσαι αυθεντικός ή παίζει ρόλο, ο γονεϊκός ρόλος, αλλά είμαι κάτι άλλο. Αν είμαι αυθεντικός, θα φωνάζω, θα στο παίρνω πίσω, θα με βλέπεις όπως είμαι πραγματικά. Επίσης πολύ καλή ερώτηση. Και το τελευταίο, δεν χάνεις την αγάπη σου για τη ζωή. Εννοώντας ότι έχω ανάγκη του κινηματογράφου μου και να πιω και ένα κρασί με τους φίλους μου. Είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος και μαθαίνω στο παιδί μου τους μικρούς αποχωρισμούς. Ξέρεις, σήμερα δεν θα με έχεις, γιατί εγώ έχω ανάγκη αυτό. Γιατί το παιδί μου θα αναγκαστεί να μάθει και στους μεγάλους. Η ζωή είναι μια σειρά από αποχωρισμούς. Όπως θα με χάσει για 5 ώρες, θα με χάσει και μια μέρα κανονικά από τη ζωή του. Οπότε τα μαθαίνουμε να αντέχουν τους αποχωρισμούς. Και οι μαμάδες που λένε ότι εγώ έμεινα για το παιδί μου και τους αφήσαν ένα νίσκιο. Είναι σημαντικό να τους ανοίξεις το δρόμο, αλλά αν δυνατόν να μην τους αφήσεις μεγάλο ίσκιο, γιατί ίσκιο θα αφήσεις μόνο επειδή υπήρξες. Δεν ξέρω αν εσύ απαντάς σε όλα αυτά και πώς σου φαίνεται αυτό το ερωτηματολόγιο.
1: Νομίζω ότι είμαι σε καλό δρόμο στα 4 πρώτα εκτός από το τελευταίο.
0: Να μην χάνεις την αγάπη σου για τη ζωή.
1: Ναι, γιατί είναι δύσκολο για μένα να βρω ένα νόημα στην καθημερινότητά μου τώρα, ανάλογα με αυτό που είχα όταν δούλευα στην Ινδία και ερευνούσα τον Ινδουισμό και έμενα με τον άντρα μου. Δηλαδή,
0: μήπως όμως ήταν μετατόπιση νοήματος, αφού τελικά, όπως είπες εσύ, είναι σαν να κάνουμε ψυχοθεραπευτική συνεδρία, αφού στην αρχή της κουβέντας είπες ότι ήταν σαν να έσκασε το οικοδόμημα όλο και βγήκε μια κατεύθυνση, ένα βέλος που σου έδειξε αυτό το Αγίο Βρέφος, πώς είναι και το Θείο Βρέφος στην Πρικνέρ. Αφού λοιπόν πήγε στο Θείο Βρέφος, νομίζω τώρα είναι άλλο νόημα. Απλά είναι άλλη χορογραφία και μαθαίνεις να χορεύεις με άλλα βήματα. Μπορεί να μην είναι τόσο διασκεδαστικά, αλλά είναι μια άλλη ουσία. Γιατί είπες ότι ο στόχος είναι να βγει ένας άνθρωπος αυτόνομος που θα σου πει μια μέρα γεια. Και το νόημα τώρα είναι μέσα από αυτό το νόημα. Και τώρα πάμε στα πατρικά μητρικά ένστικτα. Τι βλέπεις σε διαφορά με την Ελίζα, το νιώθει αλλιώς, υπάρχει αυτό το περιβόητο μητρικό ένστικτο? Γιατί εγώ έχω να καταθέσω εδώ ότι ο μπαμπάς μου με καταλάβαινε μια ζωή από μακριά τι έχω και όχι η μαμά. Γιατί λένε ότι η μητέρα αφουγκράζεται και νιώθει το παιδί της. Η μαμά μου δεν καταλάβαινε τίποτα και έμπαινα μια μέρα και μου έλεγε ο μπαμπάς, ενώ τους έπαιζα θέατρο, τι τρέχει. Υπάρχει, πιστεύεις, αυτά τα φίλτρα ή τα έχουμε βάλει κοινωνικά? Η μητέρα πονάει το παιδί και το γέννησε, η μητέρα το καταλαβαίνει.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι εντελώς κοινωνικά. Νομίζω ότι υπάρχει ένα γονεϊκό, δηλαδή γονεϊκό ένστικτο, το οποίο ξεπερνάει το φύλο, και σε κοινωνίες, ας πούμε, που τα παιδιά μεγαλώνουν με τους, σε φυλές, ξέρω εγώ, στον Αμαζόνιο. Θυμάμαι που είχα διαβάσει ότι τα παιδιά τα μεγαλώνανε η κοινότητα, τη

0: δεν τη σέβεται μια ιδεολογία που δεν, ας πούμε, υποστηρίζει αυτό το μητρικό ένστικτο. Κάπως δηλαδή νιώθω ότι υπάρχει μια κοινωνική πίεση για τις γυναίκες να αποδεχτούν το ρόλο της μητέρας ως κάτι φοβερά σημαντικό. Ειδικά στην ελληνική κοινωνία, νομίζω.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Η μητέρα είναι μαζί με την Παναγία.
0: Ακριβώς.
1: Και επίσης είναι και το δίπολο του άντρα. Παντρεύεται την εντός εισαγωγικών ξεβγαλμένη και μόλις κάνει παιδί γίνεται μητέρα. Άρα είναι στη φύση του άντρα να αγιοποιεί τη σύζυγο, άπαξ και γίνει μητέρα, και να ποθεί την ερωμένη που είναι όπως ήταν η γυναίκα πριν τη κάνει παιδιά και γίνει γυναίκα και μπλα μπλα μπλα μπλα. Γιατί η μάνα είναι ιερή, τη μάνα δεν την αγγίζουμε, άρα με τη μάνα του παιδιού μου.
0: Ναι, είναι, και είναι συμπλεγματικό. Όλο αυτή,
1: το συμπλεγματικό που δεν έχει τέλος. Είναι αυτό το δίπολο μέσα τους που μάνα και πόρνη. Και ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατεστήσεις που είναι και οι δύο πολύ ακραίες, όλο το υπόλοιπο είναι η ζωή τους μπερδεμένο.
0: Πάντως, αναρωτιέμαι τι θα γίνει στο μέλλον λόγω της ιδιαιτερότητας της οικογένειάς μας και αν ο Παναγιώτης τελικά θα είναι ok. Πολλές φορές δηλαδή ανησυχώ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω δει να υπάρχει κανένα πρόβλημα.

0: Αλέξανδρε, θέλω να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύεις ότι οι γονείς που θα ακούσουν αυτό το podcast θα το ακούσουν με ανοιχτά αυτιά? Δηλαδή, όλα αυτά που λέμε είναι πράγματα που θα τα εστερνιστούν?
1: Πιστεύω ναι, εκτός κι αν είναι. Πολλοί γονείς μπαίνουν σε μια σχεδόν ζομπιοποίηση. Δηλαδή,
0: πεθαίνω με το ζομπιοποίηση, δηλαδή, το κλέβω.
1: Που και εγώ κάποιες φορές νομίζω το νιώθω. Δηλαδή ότι για να αντέξεις, ας πούμε, να μεγαλώνεις το παιδί, πρέπει να γίνεις σαν ζόμπι και να μην σκέφτεσαι πλέον κανονικά. Αλλά αν έχουν ανοιχτό μυαλό, πιστεύω ότι θα τους αρέσει.
0: Και να μην παραδεχτούν ότι ναι, ρε παιδί μου, αυτό που λατρεύω μπορεί και κάποια στιγμή να με κουράσει και να συχτηρίσω, να μην αντέξω. Δηλαδή να ενοχοποιηθούν από αυτό, να πούνε Θεέ μου που έμπλεξα, γιατί
1: ακριβώς
0: έκανα παιδιά,
1: γιατί τώρα έχω τρία,
0: γιατί,
1: πάρτι,
0: έχω, ναι, γιατί είμαι στο παιδικό πάρτι, να πούνε τις αλήθειες, θέλω να το σφάξω, δεν αντέχω που τσιρίζει.
1: Ενώ ταυτόχρονα το χαπάς τρελά, δηλαδή δεν σημαίνει ότι, νομίζω ότι υπάρχει μια, ότι έχουν τύψεις πολλοί άνθρωποι, γιατί νομίζω ότι σημαίνει ότι δεν αγαπάνε το παιδί.
0: Παιδί ίσον αμφιθυμία, αυτό που λατρεύω, αυτό και δεν αντέχω. Τελεία.
1: Συμφωνώ.
0: Να κλείσουμε την κουβέντα λέγοντας πάλι την παροιμία. Δεν έχεις παιδιά να χαίρεσαι, έχεις παιδιά να τα χαίρεσαι. Νομίζω είναι το πιο σωστό, Αλέξανδρε. Γιατί άπαξ και τα έκανες, την απόπια.
1: Ακριβώς.
0: Και εσένα, να το χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Και καλή τύχη.
1: Ταυτότητες
0: στο στόμα πέφτουμε, που έλεγαν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Είμαι η Τζούλια Γοράκη και ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ψυχή και Σώμα. Σήμερα με τον οικαστικό Αλέξανδρο Γεωργίου μιλήσαμε για το αν υπάρχει τελικά πατρότητα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στο κανάλι της Lifeo στο YouTube.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες

0: τις δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την ανάπτυξη έργων για την κατασκευή τεχνητών νησιών και υπεράκτιων πλατφορμών στο Αιγαίο προτείνει Τούρκος νομικός και αναλυτής διεθνών σχέσεων σε άρθρο του στη φιλοκυβερνητική τουρκική ιστοσελίδα Star. Ο διδάκτορ Λεβέντερ Σιν Οραλή, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα πρέπει να φτιάξει τεχνητά νησιά που να περιλαμβάνουν λιμενικές υποδομές, εγκαταστάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης, ερευνητικούς σταθμούς, αλλιευτικές υποδομές, καθώς και δυνατότητες έρευνας και διάσωσης στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από το Καστελόριζο, το οποίο αποκαλεί ΜΕΙΣ και τυχείο. Τεράστιες μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Μαθητές λυκείων συγκρούονται με την αστυνομία σε πορείες που διαρκούν εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα. Περίπου 625 άτομα, στην πλειονότητά τους μαθητές, προσήχθησαν ή συνελήφθησαν σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι τραυματίστηκαν 83 αστυνομικοί. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 159 μαθητές και καθηγητές έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα, παρά τις αποφάσεις, τις υποτιθέμενες συμβάσεις και τις ανέξοδες δεσμεύσεις περιφερειακής και δημοτικής αρχής Χίου, το νησί βρίσκεται στην 417η μέρα χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Στο μεταξύ σημειώνει η αλήθεια. Δύναμοι άνθρωποι υποφέρουν, υποχρεώνονται σε κάποιους να τους κουβαλούν. Τα χωριά μας είναι αποκομμένα, όπως και ολόκληρος νόμος είναι χωρίς δημόσιο κταίο. Όχι μόνο δεν δόθηκε καμία απάντηση από τη Δημοτική Αρχή Χίου για την παράνομη τοποθέτηση κίσκου της ΔΕΗ σε πεζοδρόμιο της Προκυμαίας, αλλά ο κίσκος εις πράξεων ρευματοδοτήθηκε και όλας από την αποθήκη του Τελωνίου. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων ο κίσκος παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση πεζών. Νέα μετάθεση της συνεδρίασης του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, στην οποία επρόκειτο σήμερα να εξεταστεί η πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχίας Βλησίδου, που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη. Σύμφωνα με πληροφορίες της αλήθειας, η συνεδρίαση προσδιορίστηκε να γίνει τελικά τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση την 3η 6 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους Μιχάλη Τσακό, θέμα της συνέλευσης θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκαν ένοχοι κάτοικοι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας 407, καθώς και η ενημέρωση και συζήτηση για την κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν τις υπόλοιπες πολυκατοικίες. Δεμένα είναι από χθες τα αλλιευτικά σκάφη σε όλη την Ελλάδα, με τους επαγγελματίες αλλιείς να διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής των καυσίμων και άλλων νέων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον κλάδο, όπως το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης που σχεδιάζεται και για τα μικρά αλλιευτικά σκάφη και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Θα δώσουν τις άδειες και θα φύγουν οι επαγγελματίες αλλιείς με όλα αυτά που συμβαίνουν, ανέφερε ο εκπρόσωπός τους ο κ. Ζανίκος, που επέριψε ευθύνη στην κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται τους αλλιείς. Την έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με θέμα την τοποθέτησή του επί του νόμου και τις δραματικές επιπτώσεις του αλλιείς των νησιών μας ζητούν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης με αίτημα που κατέθεσαν στον πρόεδρο του Συμβουλίου. Η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο. Επιχειρεί αφενός να προσφέρει στους διαφημιζόμενους και νέους τρόπους προβολής αφετέρου με την καθοριστική βοήθεια της Truth Web Media. Αναβαθμίζει το πληροφοριακό κομμάτι εμπλουτίζοντάς το με χρήσιμες, θέλουμε να πιστεύουμε, πληροφορίες για τις οποίες ζητά και τη γνώμη των τηλεθεατών. Από χθες λοιπόν και για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων, στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά η εικόνα αλλάζει. Η αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούν να προβληθούν. Από τη διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι οι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2 την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου 9.30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Καταράκτη και 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους, Μεστά και Λιμένα Μεστών. Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, ακούστε στις παραμυθοκουβέντες. Αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια με τη Δήμητρα Μιχαηλίδη το παραμύθι «Το πιο μεγάλο μυστικό». Μια ιστορία για τον παππού Νικόλα, τη γιαγιά Μέρη και τα πολύτιμα μαθήματα αγάπης που προσφέρουν στα παιδιά του χωριού κάτω από τη σκιά της Μεγάλης Καρυδιάς. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς ανακοινώνει λόγω έκτακτου κολλήματος η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Το Μπουρμπουλάκι» που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μαστίγας αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο Ομίριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με τη φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 10.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις που θα περιλαμβάνει γιορτή πουλιών με παρατήρηση πουλιών στον υγροβιότοπο του Μαλαγκιώτη, παρατήρηση φωλιών θαλάσσιων χελωνών στην παραλία Μάναγρος και επιδαπέδιο παιχνίδι του Χίος και λιφοδρομίες. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων, ο Δήμος Χίου διοργανώνει τη 10η γιορτή υιοθεσίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Κλειδού στο Βροντάδο έξω από τις εγκαταστάσεις της Πανσιόν Dogs Kennels. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου, στις 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Αύριο το βράδυ ο ναυτικός ομίλος Χίο Αύρα θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα τον Απόλλωνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής θα παίξουν. Σήμερα η Ιδραϊκός Περιστέρη, αύριο Σάββατο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Βουλιαγμένη Εθνικός, Χανιά Πανιώνιος, Ηλυσιακός Ολυμπιακός και Γλυφάδα Παλαιοφάλιρο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. Οι άλλοι αγώνες της αγωνιστικής ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη, Λάρισα Χανιά, Εθνικός, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών και Ηλιούπολη Γλυφάδα. Πρεμιέρα την Κυριακή για τους Ίωνες στον δεύτερο όμιλο της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο κλειστό των καμποχώρων στις 5 το απόγευμα τον Έσπερο Καλυθέας. Η ανδρική ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ νίκησε με 79-59 τον Αθλέοντα Σάμου στον ημιτελικό του 6ου τουρνουά Νικόλας Μαθιός που διεξάγεται στο Καρλόβαση και σήμερα στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου ανακοίνωσε την απόκτηση της Μαρίας Θεοδωράκη. Ο Πανχιακός Γυμναστικός Σύλλογος και η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους Πανχιακούς Αναπτυξιακούς Αγώνες Στίβου αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου με σκοπό τη γνωριμία των παιδιών με τον κλασικό αθλητισμό. την καλλιέργεια της αγάπης για την άσκηση, την ανάπτυξη σωματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και την προαγωγή της συνεργασίας, της φιλίας και του ευαγωνίζεσθε μέσα από τη χαρά της συμμετοχής. Ώρα λήξης εγγραφών, 4 το απόγευμα του Σαββάτου, ώρα έναρξης αγώνων, 5 το απόγευμα. Οι αγώνες αφορούν αγόρια και κορίτσια κάτω των 9 έως και κάτω των 13 ετών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 72%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1959. Πολύ νεκρό δυστύχημα τα ξημερώματα στη θέση Άμπελος. Λεωφορείο προερχόμενο από τις Αμάδες στην πορεία προς τα Καρδάμιλα πέφτει σε γκρεμό 130 μέτρων. Από τους 22 επιβάτες σκοτώθηκαν επί τόπου η Μαρία Φωτεινού 28 χρόνων, η κόρη της Αναστασία 5 χρόνων, η Αναστασία Φωτεινού 75 χρόνων, ο Νικόλαος Καλογεράς 18 χρόνων, η Μαριγό Κουημάνη 80 χρόνων κάτοικη Αμάδων και η Βασιλική Καραλευτέρη κάτοικος Καμπιών. Επίσης, κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους στο νοσοκομείο υπέκυψαν η Δέσποινα Σκυριώτου 17 χρόνων και ο Ευάγγελος Κουημάνης 4 χρόνων από τις Αμάδες. Την επομένη υπέκυψαν στα τραύματά τους η Χρήστος Πιτσικούλης και Νικόλαος Κουημάνης. Οι υπόλοιποι 12 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι βαριά, ενώ τις επόμενες μέρες έχασαν ακόμα 2 τη ζωή τους.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κατενθετήτω. Κάθε Παρασκευή μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, ο Γιάννης Κονδρέλης συζητά και αναλύει θρησκευτικά, ιστορικά και πολιτιστικά θέματα. Με την ευλογία της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Παραγωγή Αλήθεια TV.
1: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί σας σήμερα για να μιλήσουμε για την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Νουσών, Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Μια σχολή η οποία λειτουργεί για αρκετά χρόνια στο νησί μας και θα μιλήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια για το πώς και πότε ιδρύθηκε η σχολή και πώς λειτουργεί σήμερα. Και για τον σκοπό αυτό έχουμε καλέσει δύο εκλεκτούς ιεροψάλτες. Τους καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και τους ευχαριστούμε που δέχτηκαν την πρόσκληση και την προτροπή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας για να παρευρίσκονται σήμερα στο κατευθυντήτο και να μιλήσουμε γι' αυτό. Πρόκειται για τον εξ αριστερών τον κύριο Δημήτριο Ζανίκο, άρχοντα μαΐστορα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτη του Ιερού Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου, και τον κύριο Δημήτριο Δημητρακόπουλο, πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Χίου. Καλώς ορίσατε λοιπόν και σας ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα μαζί μας για να μιλήσουμε για βυζαντινή μουσική καταρχάς και να αναφερθούμε αναλυτικά στο έργο σας ως καθηγητές της σχολής, διευθυντής και καθηγητής στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας για να δώσουμε να καταλάβετε και να μιλήσουν οι καλεσμένοι μας. Όταν λέμε Βυζαντινή Μουσική, τι εννοούμε? Τι είναι η Βυζαντινή Μουσική?
2: Θα αρχίσω με την μουσική γενικά. Η μουσική γενικά είναι τέχνη και επιστήμη που ασχολείται με τους θόγκους. Ο Αριστείδης Κοϊντιλιανός λέγει ότι μουσική είναι επιστήμη μέλους και των περιμέλους συμβενόντων. Είναι λοιπόν επιστήμη η βυζαντινή μουσική. Δεν είναι μόνο τέχνη. Και ασχολείται με τους θόγκους. Η βυζαντινή μουσική ονομάστηκε έτσι γιατί γεννήθηκε, αναπτύχθηκε, καλλιεργήθηκε στο χώρο γύρω από το Βυζάντιο στα βυζαντινά εκείνα χρόνια. Στους πρώτους αιώνες η μουσική ήταν πολύ απλή. Περιορίζεται σε μια εμελή ανάγνωση, σε μια εμελή επαγγελία, τη λεγόμενη δαβητική επαγγελία στους τέσσερις πρώτους αιώνες. Και από τον 5ο αιώνα αρχίζει η μεγάλη αιχμή της βυζαντινής μουσικής με τις σπουδαίες προσωπικότητες που όλοι γνωρίζουμε, όπως είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο ποιητής των Κοντακίων, ο οποίος θεωρείται και ο Πίνδαρος της εκκλησιαστικής μουσικής τον 5ο αιώνα. Ακολούθησε ο 6ος και ο 7ος αιώνας, όπου βλέπουμε κατά την περίοδο αυτή να υπάρχουν μεγάλη μουσική χωρί στο ναό της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης και στο ναό των Αγίων Αποστόλων επί Ουστινιανού και Ηρακλείου, για να φτάσουμε στη συνέχεια στον 8ο αιώνα, όπου εκεί πια έχουμε τον κορυφαιότατο Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον ποιητή της Οκτωήχου ή της Παρακλητικής που συνηθίζουμε να λέμε εμείς σήμερα. Δεν έγραψε μόνο την Οκτώηχο, έγραψε και πάρα πολλούς κανόνες και είναι εν χρήση σήμερα στη λειτουργική μας ζωή. Η μουσική αυτή αναπτύχθηκε λοιπόν στα βυζαντινά εκείνα χρόνια και στη συνέχεια διαδόθηκε στους χώρους γύρω από το Βυζάντιο, στους χώρους της Αιγής Ανατολής εκεί, αλλά και αργότερα και στη Δύση. Ακολούθησαν αρκετοί αιώνες όπου αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο η βυζαντινή μουσική, για να φτάσουμε στις ημέρες μας.
1: Είναι απόγονος κάποιας άλλης μουσικής η βυζαντινή μουσική, προέρχεται,
3: ναι, έχει αυτό σχέση ήθελα με τα δημοτικά πολύ τα ωραία ο Δημήτρης, εκείνο που θέλω να συμπληρώσω, ότι η βυζαντινή μουσική είναι εξέλιξη και η καλλιέργεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Από εκεί είναι η καταγωγή της. Είναι οι τρόποι της αρχαίας ελληνικής μουσικής, τα οποία πήραν οι Βυζαντινοί, τα εξέλιξαν, τα καλλιέργησαν και έγινε αυτή η υπέροχη μουσική την οποία έχουμε μέχρι και τις μέρες μας. Πρέπει να πούμε το εξής. Λέμε πολύ ώρα τώρα ότι η βυζαντινή μουσική είναι τέχνη και είναι και επιστήμη. Έτσι, είναι τέχνη και επιστήμη. Επιστήμη, υπάρχει μια άλλη λέξη για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, που αυτή η μουσική χρησιμοποιείται στην εκκλησία μας, εν πολλής και κυρίως στην Ελλάδα, στους ορθόδοξους ναούς, τους ελληνικούς. Ναι. Αυτή λοιπόν η μουσική, η βυζαντινή μουσική, ήλθε μέσα στο ναό και σε μια πιο λιτή μορφή και απλή χρησιμοποιείται σήμερα στους ιερούς ναούς, στις ακολουθίες του σημερινούς. Τώρα, αυτή λοιπόν, γιατί λέμε ότι είναι τέχνη και επιστήμη, mm-hmm. από πού προκύπτει. Mm-hmm. Επιστήμη προκύπτει γιατί έχει τις βυζαντινές νότες από την αρχαία ελληνική μουσική. Σπουδάζεις τις νότες, mm-hmm. σπουδάζεις mm-hmm. την ίδια αυτή τη μουσική. Άρα είναι επιστήμη. Και τέχνη είναι το ψάλιν για τους ορθόδοξους ναούς. Αυτό δηλαδή που είσαι πάνω στο ψαλτήρι και ψάλεις, αυτό είναι η τέχνη. Άρα συνδυάζει και τα δύο πράγματα μαζί. Έχουμε λοιπόν αυτό το πράγμα, έχουμε την εξέλιξη από την αρχαία ελληνική μουσική και εισαγωγή στους ιερούς ορθόδοξους ναούς, κυρίως στον χώρο τον ελλαδικό, αλλά και σε άλλες χώρες, mm-hmm. σε παρόμοια μορφή, σε ορθόδοξους ναούς κυρίως.
1: Συνοδεύονταν ποτέ από όργανα, από μουσικά όργανα?
3: Όχι. Η μουσική, η αγνή, η βυζαντινή καθαρά, όχι, ποτέ δεν υπήρχε. Είναι φωνητική καθαρά.
2: Υπήρχε στο Βυζάντιο το λεγόμενο αρμόνιο, το εκκλησιαστικό. Αλλά αυτό η δουλειά του ήταν να συνοδεύει τον αυτοκράτορα στον ναό της Αγίας Σοφίας και να παραμένει απ' έξω. Μέσα στο ναό δεν μπήκε ποτέ.
3: Ναι, και έχει παρεξηγηθεί κάποτε και είχε γραφτεί ότι χρησιμοποιείται στη βυζαντινή μουσική. Όχι, όχι, ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε.
1: Ίσως σε κάποιες χώρες, δεν ξέρω, ή σε κάποιες, ακόμα και στην Ελλάδα, σε κάποιες Μητροπόλεις, νομίζω ότι υπάρχει συνοδεία.
3: Η βυζαντινή μουσική, ναι. Η βυζαντινή μουσική πρέπει να σημειώσουμε, πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι μονοφωνική ή ομοφωνική. Μονοφωνική σημαίνει ότι ψάλλει ένας, ομοφωνική ότι ψάλλουν πολλοί με μία φωνή. Με μία φωνή. Δεν είναι δηλαδή πολυφωνική.
2: Στα Επτάνησα που λες έχουν επηρεαστεί από τη Δύση εκεί και έχουν εισάγει οι Εγάγοι
1: και τη συνοδεία.
3: Έτσι, αντί της πολυφωνίας, η βυζαντινή μουσική έχει καθιερώσει αυτό που λέμε ισοκράτημα. Έτσι, που είναι ένας τρόπος που γλυκαίνει, θα λέγαμε, την απλή μελωδία. Άρα έχουμε λοιπόν τη βυζαντινή μουσική ως ομοφωνική, μονοφωνική μουσική και έχουμε και το ισοκράτημα. Οι χοροί των ψαλτών στην Αγία Σοφία πάλι ποτέ, αλλά και οι σημερινοί πρέπει να ψάλουν ως μία φωνή.
1: Ως μία φωνή. Λέμε ότι η Χίος έχει παράδοση στη βυζαντινή μουσική. Πώς ήρθε αυτή η παράδοση στο νησί μας, στη Χίο, ας πούμε, και καυγόμαστε ότι έχουμε...
2: Είναι μια ωραία ερώτηση αυτή και έχει μεγάλη συζήτηση αυτό θέμα. Η Χίος ήταν ανέκαθεν φιλόμουσος και φιλόχριστος. Αυτό το έλεγε ο Άγιος ο Όσιος Νικηφόρος ο Χίος. Καλλιέργησε σε ύψιστο βαθμό τη βυζαντινή μουσική και ανέδειξε σπουδαίους μουσικούς, πρωτοψάλτες, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο Όσιος Νικηφόρος ο Χίος ήταν σπουδαίος μουσικός. Γεννήθηκε το 1750 στα Καρδάμιλα, ο Όσιος Νικηφόρος, ο ίδιος σελίδας και εδώ στη σχολή της Χίου, και γνώριζε πάρα πολύ καλή μουσική. Μάλιστα, ένας εξαίρετος μαθητής του ήταν ο Νικόλαος Πουλάκης, ο οποίος ολοκλήρωσε τις γνώσεις του τώρα ο Νικόλαος Πουλάκης. Γιατί τα λέω αυτά? Για να δείξω τη σχέση της Χίου με την Κωνσταντινούπολη. Ο Νικόλαος Πουλάκης ολοκλήρωσε τις γνώσεις του κοντά στους τρεις μεγάλους δασκάλους, τον Χρύσανθο, τον Χρουμούζιο και τον Γρηγόριο, και στη συνέχεια έψαλε στον Μητροπολιτικό Ναό της Σύρου και από το 1835 μέχρι το 1863 έψαλε στον Μητροπολιτικό Ναό της Χίου. Σπουδαίος αυτός ο Νικόλαος Πουλάκης, με πολλή δουλειά, μαθητής δε του Πουλάκη υπήρξε ποιος? Ο Γεώργιος Γιολάκης. Είναι μια σπουδαία προσωπικότητα.
3: Το τυπικό που λέμε.
2: Ναι, το τυπικό που έχουμε και είναι σε χρήση αυτή τη στιγμή στους ναούς μας. Το έχει γράψει ο Γεώργιος Γιολάκης. Έχει γράψει ωραιότατες δοξολογίες. Έχει γράψει δοξαστάρια. Έχει γράψει σπουδαία έργα. Είναι γνωστός σε όλους τους ψάλτες από τα κείμενά του. Αυτός μορφώθηκε μουσικά, παρακαλώ, στοιχείο. Και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το έργο του στην πόλη. Επίσης υπήρξαν αρκετοί, τώρα να αρχίσω από τα παλιά χρόνια δεν βγαίνει κάτι, τα τελευταία, θα μιλήσουμε για τους τελευταίους δύο αιώνες. Λοιπόν, μαθητής λοιπόν του Πουλάκη υπήρξε ο Γεώργιος, έχω εδώ σημειώσει ορισμένα πράγματα. Ναι, ήταν ο Γεώργιος Βιολάκης. Τον Νικόλαο Πουλάκη εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό τον διαδέχτηκε ο Ιωάννης ο Καβάδας. Ο Ιωάννης ο Καβάδας γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη.
3: Η Γιάνγκος.
2: Γιάνγκος. Ναι, η Γιάνγκος, σωστά. Οι γονείς του ήταν από το Χαλκιός της Χίου εδώ. Πήγε λοιπόν εκεί, γεννήθηκε εκεί στην πόλη, μαθήτευσε κοντά στον Πέτρο Σιμεών τον Αγιοταφίτη και κοντά στον Χουρμούζιο τον Χαρτοφύλακα. Ιδιφωνότατος. Ήταν πρωτοψάλτης του ναού του Αγίου Ιωάννου των Χίων στην πόλη και στη συνέχεια διαδέχθηκε τον Πουλάκη στον Μητροπολιτικό Ναό εδώ της Χίου. Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται. Εκτός από αυτούς που αναφέρω και θα μπορούσα να αναφέρω πολλούς άλλους ακόμα, αλλά να μην μακρηγορήσουμε, έχουμε και πρωτοψάλτες και σπουδαίους μουσικούς οι οποίοι ήλθαν από την Κωνσταντινούπολη και εργάστηκαν στοιχείο, όπως ο Γεώργιος ο Κρής Κρήτης. Λοιπόν, σπουδαίος, ήρθε εδώ στοιχείο από την πόλη που δίδαξε και δίδαξε εδώ στοιχείο στην πόλη αλλά και σε άλλα χωριά και ακόμα πόλεις της Χίου. Οι δε χιώτες, οι παλαιότεροι ψάλτες, ο Δημήτρης θα το θυμάται, έψαλαν το δύναμις του Γεωργίου Κρητός. Είναι από τα ωραιότερα δύναμις, πολύ τεχνικό, και όχι μόνο αυτό, έχει γράψει κοινωνικά, έχει γράψει χειρουργικά, έχει γράψει πάρα πολλά σπουδαία έργα. Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που ήρθε από την πόλη και δούλεψε εδώ στοιχείο. Και δεν είναι μόνο αυτός, ο Γεώργιος Βινάκης.
1: Ξαποστός.
2: Ήρθε στοιχείο το 1913 και έψαλε μέχρι το 1939 εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό και ανέδειξε σωρία ψαλτών, πρωτοψαλτών και του Μητροπολιτικού Ναού, τον Νίκο τον Χατζησταμάτη, αλλά και σε άλλους ναούς, όπως το Δημήτριο Γεώμελο, σπουδαίος, ο οποίος έχει γράψει σπουδαία και ωραιότατα έργα. Έχουμε τον Χριστόφορο Σκουφάδη, τον Ηλία τον Γαΐλα από τους Ολύμπους, πάρα πολλούς, τον Αντώνιο Μανάρα, που ήταν και αυτός λαμπαδάριος του Βινάκη εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό. Βλέπουμε λοιπόν και από τους χιώτες που δούλεψαν στοιχείο και πήγαν και στην Κωνσταντινούπολη και δούλεψαν, αλλά και αρκετούς Κωνσταντινοπολίτες οι οποίοι ήρθαν εδώ και δούλεψαν. Βλέπουμε λοιπόν αυτό το σύνδεσμο μεταξύ της Χίου και της πόλης. Ξέχασα να πω τον μεγάλο Θρασίβουλο Στανίτσα, ο οποίος όταν έφυγε από την πόλη ήρθε εδώ στοιχείο 2 χρόνια. Μετέφερε το ύφος του, μετέφερε τον τρόπο της εκτέλεσής του στους χιώτες. Υπάρχει λοιπόν δεσμός στο χώρο της ψαλτικής μεταξύ πόλης και Χίου.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφή αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινή φιλοξενούμενη του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Δημήτριος Ζανίκος, άρχον μαΐστορ της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου και διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, και ο Δημήτριος Δημητρακόπουλος, πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Χίου και καθηγητής της σχολής. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών Κινουσών, Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης.
2: Αυτό να σημαίνει ότι μετέφεραν στοιχείο και το πατριαρχικό ύφος.
3: Ναι, θα σας πω. Για την βυζαντική παράδοση στοιχείο έχουν γραφτεί πολλά κείμενα. Υπάρχει λοιπόν και ένα άρθρο το οποίο έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα και σήμερα, αν το ανοίξετε θα το δείτε, της Εκκλησίας της Ελλάδος, που αναφέρεται στην Ψαλτική παράδοση στοιχείου, αν το βρείτε. Και νομίζω ότι και κάποια χρονιά συνοπτικά και ένα ημερολόγιο.
4: Ναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, πρέπει να ήταν του 1995, είχε επιμεληθεί ο πατήρ Γεώργιος, ο άγνηστος πλέον πατήρ Γεώργιος,
3: που αναφέρει
4: και τα ανέφερε μέσα εκεί όλα αυτά.
3: Αναφέρει κατά σειρά. Είναι 50 ονόματα κατά σειρά, κατά γενεαλογία που λέμε, από τον Γενάδιο Κουρτέση το 1400 μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα. Αυτό λοιπόν μπορεί να το δει ο καθένας. Πρέπει να πούμε λοιπόν αυτό που είπε ο Δημήτρης, ότι Χίος είχε σχέσεις με τον Κωνσταντινούπολη και εμπορικές. Αλλά πρέπει να πούμε ότι εκτός από την Κωνσταντινούπολη είχε και πολύ μεγάλες σχέσεις και με τη Σμύρνη ταυτόχρονα. Και είχαμε και από εκεί όχι τόσο όσο στην πόλη
4: ο Περπινιάς
3: ανταλλαγή, και όχι μόνο ο Περπινιάς αλλά και άλλους. Στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνη είναι γνωστό ότι πήγαιναν χιώτες να σπουδάσουν απέναντι στη σχολή και πολλοί ερχόταν από εκεί εδώ. Και υπάρχει το λεγόμενο, αναφέρατε προηγουμένως, το ιδίωμα, το ύφος μάλλον, το Κωνσταντινουπολίτικο ή το Πατριαρχικό, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι το ίδιο. Και υπάρχει και το ιδίωμα της Μύρνης. Εδώ λοιπόν στοιχείο τι έγινε. Με τα χρόνια αυτά και με τους πολέμους και με τις ανταλλαγές, ήρθαν ψάλτες, πήγαν οι χιώτες στην πόλη και σπούδασαν. Ήρθαν από την Σμύρνη εδώ, τότε από το 22. Ήρθαν από την Σμύρνη στοιχείο, πολλοί οι οποίοι έμειναν εδώ και μετέφεραν τα ιδιώματα και το ψαλτικό από τον Νικόλαο και τους άλλους της Μύρνης εδώ, και έγινε ένα ντόπιο ιδίωμα, ένα ντόπιο χαρακτηριστικό ιδίωμα, το οποίο λέγεται χιακόν ιδίωμα ακόμα και είναι καταγεγραμμένο αυτό το ιδίωμα. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι επειδή είχε ήταν κάποιο σαν σταυροδόμη, περισσότερο επηρεασμό από την πόλη αλλά και μέσα από την Σμύρνη. Υπάρχει λοιπόν αυτό το διπλό που είναι μέχρι και σήμερα, και νομίζω ότι και σήμερα, αν ακούσουμε τους χιώτες πολλοί από το εξωτερικό που πάνε, παιδιά που έχουν τελειώσει πτυχίο και πάνε στο εξωτερικό, στην Αμερική, αλλού σε σχολές, λέει εσύ ψάλεις, είσαι από τυχείο, γιατί ψάλεις με το χιώτικο αυτό ιδίωμα. Άρα υπάρχει αυτό το μικρό. Τώρα για το πατριαρχικό ύφος, είναι άλλο το πατριαρχικό ύφος και άλλο το κωνσταντινοπολιτικό. Το πατριαρχικό είναι αυτό που ψάχνει στον πατριαρχικό ναό.
4: Έτσι,
3: και είναι μόνο
4: έτσι,
3: του πατριαρχικού. Και πουθενά άλλου. Κωνσταντινοπολίτικο είναι το άλλο ύφος. Άρα, όταν μιλάμε για πατριαρχικό ύφος, μην μιλάμε ότι ψάλλει η Χίος ή η Λάρισα ή αυτή με πατριαρχικό ύφος. Πατριαρχικό ύφος μόνο στην πόλη και μόνο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τέλος. Λοιπόν, το άλλο είναι Κωνσταντινοπολίτικο ύφος. Για να τα βάζουμε τα πράγματα όπως πρέπει να είναι και στη θέση τους, για να μαθαίνει και ο κόσμος.
4: Η επίδραση της πόλης στα μουσικά δρόμενα εδώ στη Χίο ήταν τόσο μεγάλη που είχε ονομαστεί η Χίος το μικρό φανάρι. Έτσι την έλεγαν οι παλαιότεροι ψάλτες εδώ. Το μικρό φανάρι.
3: Ναι, και τα χρόνια τα δικά μας.
4: Ναι.
3: Εδώ οι προηγούμενοι ψάλτες το λέγανε το μικρό
4: έτσι,
3: φανάρι.
4: Έτσι.
2: Μάλιστα. Τώρα, η απορία μου είναι η αξία, η συμβολή της βυζαντινής μουσικής στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ποια είναι? Αναφέρθηκε προηγουμένως ο κ. Ζανίκος ότι στα πρώτα χρόνια διαβάζονταν, ξέρω εγώ, τα κείμενα.
4: Ήταν μελής.
2: Ναι, ήταν μελής. Ποια είναι?
4: Λοιπόν, ναι. Ποια είναι η αξία λοιπόν, η συμβολή της Βυζαντινής μουσικής. Έχω ναι. εδώ ένα μικρό κειμενάκι μάλιστα. του καθηγητή Αθανάσιου Βουρλή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος αναφερόμενος σε αυτό το θέμα λέει, θα σας το διαβάσω γιατί ναι, ναι, ναι. οτιδήποτε άλλο πιστεύω ναι, ναι. θα το χαλούσα εγώ ναι, ναι. αν έλεγα. Ναι, ναι, ναι. Λέγει εδώ ότι η Βυζαντινή ψαλμωδία συμβάλλει ουσιαστικά λόγω της όλης συγκροτήσεώς της στην διατήρηση της λειτουργικής κατάνοιξης, μυσταγωγίας, ιεροπρέπειας, στοιχεία που καθορίζουν την Ορθόδοξη λατρεία. Για την επίτευξη των στόχων αυτών βοηθούν τρία

0: στο κατανυχτικό περιβάλλον του ναού. Και συμπληρώνει παρακάτω λέγοντας ότι εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε καλά είναι η αρμονική συνεισφορά λόγου, μέλους και ρυθμού. Με τρόπον ώστε να υπερέχει ο λόγος. Ο λόγος είναι το κείμενο, το εκκλησιαστικό, οι ευχές, οι ύμνοι, τα αναγνώσματα. Πρέπει να υπερέχει ο λόγος έναντι των άλλων δύο, που είναι εξωτερικά στοιχεία και βοηθητικά στοιχεία στη μουσική.
1: Μάλιστα. Λέγεται ότι ο Ιεροψάλτης, κάπου το είδα γραμμένο και γι' αυτό το έχω σημειώσει, προσεύχεται εμελώς και βοηθάει τον πιστό να φτάσει λίγο πιο ψηλά στην Άρου Ιερουσαλήμ. Είναι αλήθεια αυτό, συμβαίνει?
2: Σκοπός του ψάλτη είναι αυτός. Εάν δεν καταφέρει, θα πω την λέξη, μάλλον τη φράση, που έχει γράψει ο Απόστολος Παύλος, κύμβαλον αλαλάζον. Σκοπός λοιπόν του ψάλτη είναι να ψάλει απλά, λιτά, απέραντα, αυτά που αυτό είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, και να δημιουργεί κατάνοιξη, να γίνονται κατανοητά τα νοήματα, το κείμενο το οποίο ψάλλουμε. Η μουσική σκοπό έχει, υπηρετεί το λόγο.
1: Έτσι.
2: Υπηρετεί το λόγο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε... Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λέμε αργά μαθήματα, ή δεν πρέπει να λέμε... Καμιά φορά το παρεξηγούν, τι λες το τάδε μάθημα τόσο αργό και δεν καταλαβαίνουν. Αν προσέξεις, καταλαβαίνεις τι λένε. Και το κάθε να έχει τη σημασία του. Ανάλογα, διότι εξυπηρετεί τη λειτουργική
1: πράξη.
2: Εξυπηρετεί τη λειτουργική πράξη.
0: Το κοινωνικό. Το κοινωνικό.
2: Δεν μπορεί να είναι σύντομο. Πρέπει να είναι με το χρόνο που πρέπει.
1: Έτσι,
2: με το χρόνο που πρέπει, διότι υπάρχουν οι ευχές και όλα τα άλλα. Όλα λοιπόν αυτά είναι υποχρεωμένος ο ψάλτης να τα προσέξει πάνω στο αναλόγιό του και να ψάλει επίσης οι λέξεις να είναι κατανοητές κάτω στον κόσμο, από κάτω που ακούει, να μπορεί να ξεχωρίζει τις συλλαβές και αν είναι δυνατόν και τα νοήματα. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Μάλιστα σήμερα πια τα τελευταία χρόνια, παλαιότερα οι ακολουθίες ήταν πολύ μεγαλύτερες, όπως σημαίνει σήμερα στα μοναστήρια, ολονύκτιες. Εκεί δηλαδή υπάρχει κατάνοιξη, δεν υπάρχει, υπάρχει και πολύ περισσότερο ίσως. Λοιπόν, τώρα έχουμε στο πιο σύντομο, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι ο λόγος γίνεται και πιο εύκολα κατανοητός. Αλλά το θέμα είναι σήμερα, ίσως το ρωτήσετε και παρακάτω, το πώς γίνεται σήμερα κατανοητή γλώσσα, την οποία δεν ξέρει πια, λίγοι ξέρουν και δεν ξέρω πώς διδάσκεται και αν διδάσκεται στα σχολεία.
1: Είναι ένα θέμα.
2: Η γλώσσα των κειμένων, των λειτουργικών κειμένων και τις αυτές είναι απλή, δεν είναι αρχαία ελληνική.
0: Ιδίως οι αντικοί κανόνες.
2: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει ο καθής να το βλέπει και να το καταλαβαίνει. Αυτό το νόημα έχει η Θεία Λειτουργία.
1: Έτσι.
2: Είναι βέβαια και η μουσική. Η μουσική αυτό κάνει. Η μουσική τι κάνει? Πρέπει να δώσει τον άλλον να καταλάβει όλα αυτά τα νοήματα και όλες αυτές τις αυτούς τους ύμνους, τους ωραίους. Ναι. Και γι' αυτό το επενδύει και με τη μουσική.
1: Έτσι. Ναι. Κάτσε να συμπληρώσω.
0: Οι νηπτικοί πατέρες λέγουν ψαλμωδία εστί η δια του στόματος και λόγου προσευχή.
2: Έτσι. Άμα.
0: Η ψαλμωδία είναι προσευχή. Έτσι. Ο ψάλτης ψάλει προσευχόμενος. Εάν δεν προσεύχεται την ώρα που ψάλει, είναι αυτό που είπε. Κύβαλο να λαλάζουν. Λοιπόν, ψάλει προσευχόμενος και απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε ιεροψάλτη είναι να έχει εκκλησιαστικό φρόνημα και να αγωνίζεται να έχει πνευματική ζωή ο ψάλτης. Πρέπει να έχει πνευματική ζωή και εκκλησιαστικό φρόνημα. Και να ψάλει προσευχόμενος. Όταν προσεύχεται την ώρα που ψάλει και ο κόσμος από κάτω το αντιλαμβάνεται αυτό και το βιώνει. Ξέρετε τι λένε όταν ψάλλουμε για να δειχθούμε ή δεν ξέρω τι. Τελειώνεται για να τελειώνουμε. Το αισθάνεται ο κόσμος. Τότε βοηθείται ο κόσμος, προσεύχεται και επικοινωνεί με το Θεό. Όταν η ψαλμωδία του ψάλτη είναι ταπεινή, βοηθάει στην κατάνοιξη, στην μυσταγωγία, στην ιεροπρέπεια, το αισθάνεται ο λαός από κάτω που μας παρακολουθεί και μας βλέπει. Γι' αυτό και μας λέει διαρκώς ο Σεβασμιότατος, εδώ ο Μητροπολίτης μας, προσέγετε πως ψάλετε και πως στέκεστε πάνω στον αλόγιο. Όλα έχουν τη σημασία τους.

0: Μα σκοπός της μουσικής είναι αυτός. Εάν δεν κάνεις τον πιστό να προσευχηθεί, δεν έχεις κάνει το χρόνο. Δεν είναι, σαν ιεροψάτης δεν έχεις κάνει τίποτα.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινή φιλοξενούμενη του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Δημήτριος Ζανίκος, άρχον μαΐστορ της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Ιακώβου Πόλος Χίου και διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, και ο Δημήτριος Δημητρακόπουλος, πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Χίου και καθηγητής της σχολής. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών Κινουσών, Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης.
2: Το επόμενο έτσι, βήμα, γιατί αναφερθήκατε προηγουμένως ότι ο ιεροψάλτης πρέπει να συμβαδίζει ανάλογα με τον χρόνο που υπάρχει και λοιπά, με τον ιερέα. Η σχέση του με τον ιερέα ποια πρέπει να είναι? Είναι καλό, είναι απαραίτητο, δεν έχει σημασία να έχει και ο ιερέας γνώσεις έτσι βυζαντινής μουσικής, τον διευκολύνει στο έργο του, ας πούμε, στην ψαλτική του?
3: Έχει μεγάλη σημασία οι ιεροψάλτες να έχουν καλή σχέση με τον κληρικό, ο οποίος τελεί το μυστήριο. Εκείνος τελεί τις ακολουθίες, εκείνος τελεί το ιερό μυστήριο. Ο ιεροψάλτης είναι ο βοηθός, επικουρεί στο έργο αυτό. Η Θεία Λειτουργία γίνεται στην Αγία Τράπεζα και εκεί είναι ο ιερέας. Άρα η σχέση ιερέως και ιεροψάλτου πρέπει να είναι άριστη. Και μάλιστα εκείνο το οποίο βλέπω ότι σήμερα έχει καταργηθεί εν πολλής και είναι τεράστιο λάθος, να το πούμε να το ακούσουν και όλοι, ότι παλαιότερα όταν βάζαμε το ράσο μας, δεν βάζαμε το ράσο μας αν δεν πάρουμε τη ευχή του ιερέα.
4: Μα επιβάλλεται.
3: Μέσα από τον επιβάλλεται αυτό.
2: Γιατί και ο ιεροψάλτης, λοιπόν, θα το πούμε, συγγνώμη για διακοπή, ανήκει στα...
3: Είναι κατώτερος κληρικός. Επομένως, όχι, παίρνει την ευχή από τον ιερέα, φοράει το ράσο και ανεβαίνει στον αλόγιο. Σήμερα, αν πολύ, σε αυτό δεν έχει καταργηθεί. Βέβαια, υπάρχει ευθύνη των ιεροψαλτών. Υπάρχει και λίγο ευθύνη των ιερέων σε αυτό, γιατί καμιά φορά πάνω φιλίζει και τραβάει το χέρι του. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό, το οποίο εντάξει είναι θέμα του...
2: Και μόνο η κίνηση έτσι ευλάβειας πρόσωπο του ιερέα και σεβασμού.
4: Ο ιεροψάλτης οφείλει να σέβεται τον ιερέα πρώτον. Δεύτερο, να πηγαίνει και να παίρνει ευλογία από τον ιερέα. Να ανεβαίνει στο αναλόγιο με φόβο Θεού. Με φόβο Θεού, γιατί πολλές φορές είμαστε αθεόφοβοι πάνω στο αναλόγιο και σκανδαλίζουμε και τους ανθρώπους. Με φόβο Θεού λοιπόν, και είναι συνεργάτης, βοηθός του ιερέως στο έργο του. Ο λειτουργός, όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι ο ιερέας. Οφείλει να συνεννοείται με τον ιερέα για τη χρονική διάρκεια των ιερών ακολουθιών και την πορεία της ακολουθίας και για διάφορα πράγματα που μπορεί να προκύψουν. Και οφείλει να υπακούει, να σέβεται, να έχει φόβο Θεού και αγάπη στο έργο το οποίο κάνει. Τότε επιτυχάνει. Έκανες και μία άλλη ερώτηση, ναι, σχετικά με τις γνώσεις που αν πρέπει ο ιερέας να έχει. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Και λέω το ιδανικό γιατί έτσι επιτυχάνεται η αρμονική συνύπαρξη λόγου και μέλους. Η μη ύπαρξη αρμονίας επηρεάζει αρνητικά την ψυχική διάθεση των πιστών, αποθεί τον πιστό, τον αποσπά από την προσευχή. Θα μου πείτε, και αν ένας ιερέας δεν γνωρίζει, και αν ένας ιερέας δεν μπορεί ούτε καν τη βάση του ήχου της Κυριακής, ξέρω εγώ, να πιάσει, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι ψάλτες? Οφείλει ο ψάλτης να ακολουθήσει στον τόνο του ιερέως, να ψάλει στον τόνο του ιερέως, προκειμένου να υπάρξει αρμονική συνύπαρξη λόγου και μέλους. Οφείλει να ακολουθήσει τον ιερέα. Πολλές φορές προσπαθούμε εμείς οι ψάλτες να δώσουμε τον τόνο που θέλουμε και το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να μην πετυχαίνουμε τίποτα, απέναντίας θόρυβος να γίνεται και να αποσπάται η προσοχή του πιστού την ώρα της Θείας Λατρείας. Είναι λεπτό αυτό το θέμα και πρέπει να το προσέξει. Ο καλός ψάλτης ξέρει να πατήσει εκεί που είναι ο ιερέας και να προχωρήσει στη Θεία Λειτουργία. Κανόνας είναι για τον ψάλτη ότι πρέπει να ακολουθεί τον ιερέα. να υπερέχει ο λόγος. Ο λόγος.
3: Μπορείς να απλοποιήσεις τα πράγματα. Όταν υπάρχει ανθρώπινα είναι, ο Θεός δίνει τα χαρίσματα, ένας ιερέας δεν έχει φωνητικά χαρίσματα. Μπορείς όμως να ψάλεις μαζί του, ένας όπως λέει ψάλτης ο οποίος ξέρει, μπορεί ανετότατα ο ιερέας να ψάλει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στον πατριαρχικό ναό, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα λεγόμενα πατριαρχικά, τι είναι?
4: Τα λειτουργικά.
3: Λυτή γραφή, λυτή μουσική επένδυση και όλα αυτά. Ψάλε αυτά με τον ιερέα. Δεν χαλέσω κόσμο.
4: Ναι.
3: Ωραιότατα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις και αυτά. Πάντα δηλαδή, γιατί εντάξει. Ένας ο οποίος μπορεί να μάθει και υπάρχουν ιερείς οι οποίοι ξέρουν μουσική και ψάλει τον ήχο απάνω και κάνεις τις μουσικές γραμμές και όλα
2: αυτά. Είναι λίγο το αποτέλεσμα, ας πούμε, αλλά, καλύτερο και το καταλαβαίνει
3: εντάξει,
2: και ο Χριστός.
3: Το καλύτερο έτσι. Πολύ τώρα σήμερα πια έχει παρεξηγηθεί το καλύτερο. Αυτό υπάρχουν άλλοι οι οποίοι λέει σύντομα και γρήγορα να τελειώνουμε. Το λοιπόν, υπάρχει όμως το πατριαρχικό, τα πατριαρχικά λειτουργικά, τα οποία μπορείς ανετότατα να τα ψάλεις με όλους τους ιερείς και παντού. Είναι σχεδόν μελωδική ανάγνωση, ας το πούμε, στη φωνή του που έχει ο καθένας.
2: Το φωνητικό χάρισμα τι ρόλο διαδραματίζει?
3: Έχει τη σημασία του, εντάξει. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία μπορείς να πεις και χρειάζεται να έχεις κάποιο φωνητικό χάρισμα. Από εκεί και μετά καλλιεργείται.
2: Μάλιστα.
3: Καλλιεργείται. Η καλλιέργεια δηλαδή, να και οι σχολές και ένα άλλο πράγμα που κάνουν, γιατί μιλάμε για τη σχολή βυζαντινής μουσικής, είναι ότι εκτός ότι σε μαθαίνουν μουσική, καλλιεργούν και το φωνητικό χάρισμα το οποίο έχει ο καθένας. Δεν χρειάζεται να είσαι αηδόνη. Με κάποιο χάρισμα που έχεις, εάν το καλλιεργήσεις, θα μπορείς να προσφέρεις και να πεις πολύ ωραία και πολύ ωραία να ψάλεις. Και έχουμε τέτοιους μαθητές, οι οποίοι τελειώσανε, πήγαν και στα οδεία, πήραν πτυχία μετά, πήγαν στο πανεπιστήμιο, μπορεί να έχουν ιδιαίτερο χάρισμα και είναι σήμερα ωραία τα ψάλεις.
4: Το φωνητικό χάρισμα είναι δώρο του Θεού.
2: Τάλαντο.
4: Είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Δεν θα πρέπει ο ψάλτης να κάνει κατάχρηση αυτού του χαρίσματος του Θεού, αλλά να το χρησιμοποιεί για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία των ψυχών πάνω στο αναλόγιο. Δεν ψάλουμε για να ψάλουμε. Ψάλουμε για να βοηθήσουμε τον πιστό να προσευχηθεί, να επικοινωνήσει με τον Θεό. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η δουλειά του ιεροψάλτη μέσα στον χώρο της εκκλησίας, του ναού. Είναι ένα επιπλέον στοιχείο για την ανάδειξη του λόγου με τη βοήθεια του μέλους. Το μέλος βοηθάει.
2: Πολύ ωραία. Να περάσουμε και, γιατί πρωί όντως και του χρόνου, να περάσουμε και στην κάθε αυτή συζήτηση της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής. Να πούμε λίγα λόγια για το ιστορικό της ίδρυσής της και γιατί ονομάστηκε Διονύσιος Μπαρέκης.
4: Να αρχίσω εγώ,
3: ο διευθυντής της σχολής.
4: Λοιπόν, η αγάπη και το ανίστακτο ενδιαφέρον του μακαριστού Μητροπολίτου Χίου Κυρού Διονυσίου τον οδήγησε στο να ιδρύσει τη Σχολή της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών Κινησών. Οι διαδικασίες για την δημιουργία, για την ίδρυση της σχολής ξεκίνησαν από το 1982. Εδώ τώρα βλέπω εδώ από την εφημερίδα της κυβερνήσεως, το περιοδικό Εκκλησία του 1983. Από το 82 ξεκίνησε. Αλλά να μην μείνω σε αυτά. Τη λειτουργία της σχολή την ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου. Τι μου δει.
3: 12 Οκτωβρίου του 82. Έχει υπογράψει.
2: Έχει το υπογράψει ο μακάριστος
3: Διονύσιος. Την απόφαση.
4: Ναι. Από το 82. Ναι,
3: Οκτώβριο.
4: Το 1984 λοιπόν, 1η Οκτωβρίου, ξεκίνησε το έργο της η Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως. Πρόεδρος πάντοτε είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης. Μέχρι το 2011, 17 Ιουλίου του 2011 που εκοιμήθη ο
2: Μακαριστός
4: Διονύσιος, ήταν εκείνος πρόεδρος και από το 2011 και μετά είναι ο νυν Μητροπολίτης μας, κύριος Μάρκος. Πρώτος διευθυντής τότε της σχολής, ο οποίος ευοήθησε τα μέγιστα ευοήθησε, διότι όταν ξεκινάει κάτι χρειάζεται μια προεργασία και θέλει πολλή δουλειά. για να ξεκινήσει η λειτουργία και να επιτύχει το ναι, ναι, και να επιτύχει το σκοπό της. Είναι πάλι ο αείμνηστος Χρήστος Χατζηνικολάου, καθηγητής μουσικής και διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής του Εθνικού Οδείου Αθηνών. Τότε βοήθησαν πολλοί δύο μακαριστοί ιεροψάλτε. Ο ένας είναι ο Κωνσταντίνος Καλαμπόκας, προκάτοχος του Δημήτρη εδώ στον Μητροπολιτικό Ναό, ο οποίος μάλιστα το 1997 έλαβε και το φύγιο του άρχοντος μουσικοδιδασκάλου του Οικουμενικού Θρόνου, πρέπει να το πούμε και αυτό, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Μαζί με τον αείμνηστο
3: Χατζηνικολάου
4: Αμπαζή, το σταμάτη των Αμπαζή, πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου, ένας πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλή ψυχή, βοήθησε καλά τον πρώτο χρόνο και επίσης με την εισήγηση του Χρήστου Χατζηνικολάου δίδαξα και εγώ, λοιπόν, από το 84. Έτσι πήγαμε μέχρι το 1999. Α, εδώ πρέπει να μιλήσω ότι βοήθησαν πάρα πολύ και ιερείς της Ιεράς Μητροπολεσχείου, οι οποίοι δίδαξαν τα υποχρεωτικά, απαραίτητα υποχρεωτικά μαθήματα, τον πατέρα Δημήτρο Γεώμελο, ο οποίος δίδαξε το μάθημα της λειτουργικής και του τυπικού. Αυτοί οι πατέρες που αναφέρω τώρα ήταν μέχρι το 2019, 35 ολόκληρα χρόνια. Ο πατήρ Μιχαήλ Στεφανιώρος, ο οποίος δίδαξε το μάθημα, ήταν η πρώτη δάσκαλη αυτή που λέγω τώρα, το μάθημα της Υμνολογίας και της Ευαγγελίας Αναγνωσμάτων, το μάθημα της Ιστορίας Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και Μουσικολογίας, ο πατήρ Γεώργιος ο Πουλιάς. Και λίγο αργότερα, ο νη Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας εισηγήθηκε τότε ως λαϊκός ακόμα στον μακαριστό Μητροπολίτη και μπήκε και το μάθημα της ερμηνείας σημειογραφικών κειμένων, ακριβώς για να εξυπηρετήσει αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Δημητρακόπουλος, την ανάγκη να γνωρίσουν τους ύμνους, την ερμηνεία των ύμνων, αλλά και να εμβαθύνουν στο πνευματικό περιεχόμενο των ύμνων οι μαθητές. Αυτό το ρόλο έπαιξε αυτό το μάθημα της ερμηνείας των σημειογραφικών κειμένων, το οποίο εδίδασκε από λαϊκός στα διακονικά του χρόνια μέχρι και σήμερα διδάσκει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας. Αυτή ήταν η πρώτη δάσκαλη που φτάνουμε μέχρι το 1999, οπότε αποχωρεί ο αείμνηστος Καλαμπόκας, αποχώρησε και ο διευθυντής ο κύριος Χρήστος Χατζηνικολάου. Ζήτησε ο Σεβασμιότατος τότε ο κυρός Διονύσιος να αναλάβω την διεύθυνση και ήρθε στη σχολή ο κύριος Δημήτριος Δημητρακόπουλος, με τον οποίο διδάσκουμε μαζί από το 1999 που ήρθε μέχρι και σήμερα. Και ο ένας βοηθάει και στηρίζει τον άλλον. Λοιπόν, επίσης έγινε μια άλλη ακόμα, όχι αλλαγή, προσετέθηκε ένας ακόμα συνάδελφος το 2015 για να βοηθήσει στη δημιουργία και νέων τμημάτων. Ο κύριος Σταύρος Στήρος είναι πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Μάρκου Βροντάδου, είναι καθηγητής μουσικής και είναι και αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι υποδιευθυντής στο γυμνάσιο Βροντάδου. Γνωρίζει πολύ καλή μουσική, μαζί σπουδάσαμε στο Οδείο Αθηνών, είχαμε τους ίδιους δασκάλους εκεί και αγωνίζεται και αυτός και προσφέρει τις υπηρεσίες του στη σχολή. Αυτή ήταν η πρώτη, θα λέγαμε, από το 2019. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφερθούμε και στα νεότερα ή αργότερα.
3: Αργότερα.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Υπάρχει ένας μαύρος χρυσός που μπαίνει στο πιάτο. Ποιος είναι? Μα η κορινθιακή σταφίδα φυσικά. Την ονομάζουν μαύρο χρυσό όχι μόνο χάρη στη γλυκιά της γεύση, αλλά και χάρη στα πολλά ευεργετικά συστατικά που περιέχει. Προτίμησε να την καταναλώνεις ως σνακ με κάποιο φρούτο ή μια χούφτα ξηρούς καρπούς ή ακόμα και σε γεύματα με λαχανικά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την ανάπτυξη έργων για την κατασκευή τεχνητών νησιών και υπεράκτιων πλατφορμών στο Αιγαίο προτείνει Τούρκος νομικός και αναλυτής διεθνών σχέσεων σε άρθρο του στη φιλοκυβερνητική τουρκική ιστοσελίδα Star. 417 ημέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία το νησί παρά τις αποφάσεις, τις υποτιθέμενες συμβάσεις και τις ανέξοδες δεσμεύσεις περιφερειακής και δημοτικής αρχής Χίου. Στο μεταξύ σημειώνει η αλήθεια, δύναμοι άνθρωποι υποφέρουν, υποχρεώνονται σε κάποιους να τους μεταφέρουν, να τα χωριά τους είναι αποκομμένα, όπως και ολόκληρος ο νομός είναι χωρίς δημόσιο κταίο. Όχι μόνο δεν δόθηκε καμία απάντηση από τη Δημοτική Αρχή Χίου για την παράνομη τοποθέτηση οικίσκου της ΔΕΗ σε πεζοδρόμιο της Προκυμαίας, αλλά ο οικίσκος εισπράξεων ρευματοδοτήθηκε κιόλας από την αποθήκη του Τελωνίου. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων ο οικίσκος παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση πεζών. Νέα μετάθεση της συνεδρίασης του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, στην οποία επρόκειτο σήμερα να εξεταστεί η πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχίας Βλησίδου, που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη. Σύμφωνα με πληροφορίες της αλήθειας, η συνεδρίαση προσδιορίστηκε να γίνει τελικά τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την 3η 6 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Δεμένα είναι από χθες τα αλλιευτικά σκάφη σε όλη την Ελλάδα, με τους επαγγελματίες αλλής να διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής των καυσίμων και άλλων νέων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στο κλάδο, όπως το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης που σχεδιάζεται και για τα μικρά αλλιευτικά σκάφη και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Θα δώσουν τις άδειες και θα φύγουν οι επαγγελματίες αλλής με όλα αυτά που συμβαίνουν, ανέφερε ο εκπρόσωπός τους, Σταμάτης Ζανίκος, που επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται τους αλλιείς. Την έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με θέμα την τοποθέτησή του επί του νόμου και τις δραματικές επιπτώσεις στους αλλιείς των νησιών μας ζητούν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με αίτημα που κατέθεσαν στον πρόεδρο του Συμβουλίου. Η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων στον ήχο. Παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά αλλάζει η εικόνα. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούν να προβάλλονται. Από τη διεύθυνση δασών Αχίου έγινε γνωστό ότι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2 την 3η 13 και την 3η 27 Οκτωβρίου 9.30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Καταράκτη, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την 3η 6 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, την 4η 7 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους μεστά και λιμένα μεστών, την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, ακούστε αύριο Σάββατο λίγο μετά τις 11 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια στις Παραμυθοκουβέντες με τη Δήμητρα Μιχαηλίδη το παραμύθι «Το πιο μεγάλο μυστικό», μια ιστορία για τον παππού Νικόλα, τη γιαγιά Μέρη και τα πολύτιμα μαθήματα αγάπης που προσφέρουν στα παιδιά του χωριού. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς ανακοινώνει ότι λόγω έκτακτου κολλήματος η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Το Μπουρμπουλάκι», που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο στο Μουσείο Μαστίχας, αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο Ομίριο στην παρουσίαση της φετινής της παραγωγής με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλουβά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων, ο Δήμος Χίου διοργανώνει τη 10η γιορτή υιοθεσίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Κλειδού στο Βροντάδο, έξω από τις εγκαταστάσεις της πανσιόν Dogs Kennels. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την 3η 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου. Στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ο Πανηγυρικός Εσπερινός τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Αύριο το βράδυ ο Ναυτικός Όμιλος Χίου Αύριο θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα τον Απόλλωνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo Link Ανδρών. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo Link Γυναικών, η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. Πρεμιέρα την Κυριακή για τους Ίωνες, τον δεύτερο όμιλο της National League 2 μπάσκετ ανδρών, η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο κλειστό των καμποχώρων στις 5 το απόγευμα τον Έσπερο Καλυθέας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με πιθανότητα στενούς βροχής. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάζοντας 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 49 έως 72%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινή φιλοξενούμενη του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Δημήτριος Ζανίκος, άρχον μαΐστορ της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου και διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, και ο Δημήτριος Δημητρακόπουλος, πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Χίου και καθηγητής της σχολής. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Νουσών, Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης.
2: Να πω, να συμπληρώσω τον Δημήτρη, ότι από τον κανονισμό ιδρύσεως της σχολής αναφέρεται μέσα ότι η σχολή ιδρύεται, συγκεκριμένα το άρθρο 1, παράγραφος 1, ότι ιδρύεται στην Ιερά Μητροπόλη Χίου Ψαρών και Νουσών Σχολή Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής με επικουρία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χίου Ρωμανός Ομελωδός. Άρα ο Σύλλογος από τότε έχει και παίζει σπουδαίο ρόλο στη λειτουργία της σχολής.
3: Συμμετέχει και,
2: συμμετέχει ενεργά και βοηθάει.
3: Ενεργά εννοώ το εξής, ότι για να αναδειχθεί ένα διοικητικό συμβούλιο ανατριετία, προτείνει ο Σύλλογος των Ιεροψαλτών 6 ιεροψάλτες και από αυτούς τους 6 επιλέγει ο Μητροπολίτης 3.
2: Αυτά είναι.
3: Αλλά ο Σύλλογος εισηγείται ονόματα ιεροψαλτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 ανθρώπους. Πρόεδρος είναι ο Μητροπολίτης, ο εκάστοτε Μητροπολίτης, 3 ιεροψάλτες και ένα μέλος που είτε προέρχεται από τους φίλους της Βυζαντινής Μουσικής, είτε είναι κάποιος εκπαιδευτικός που έχει κάποια σχέση με τη Βυζαντινή μουσική ή γενικότερα με την Εκκλησία. Και έχει εκκλησιαστικό φρόνημα οπωσδήποτε.
2: Λοιπόν, είναι καλά.
3: Να ολοκληρώσω. Φτάνουμε στο 2019, όπου αποχωρούν οι πρώτοι ιερείς διδάσκαλοι της μουσικής, οι οποίοι έδωσαν τον εαυτό τους και προσέφεραν πάρα πολλά, πάρα πολλές γνώσεις στους μαθητές, όλοι οι πανεπιστημιακοί, και βοήθησαν πάρα πολλούς, τους μαθητές γενικότερα. Από το 2019 έχουμε νεότερους στην ηλικία κληρικούς, οι οποίοι βοήθησαν, αλλά και λαϊκούς. Έχουμε τον πατέρα Ιωάννη Κατσούνη, ο οποίος εδίδαξε το μάθημα του τυπικού. Για την ιστορία τώρα τα λέγω αυτά. Από το 2019 μέχρι το 2021 και στη συνέχεια τον διεδέχθη ο πατήρ Παντελήμων Βόλος, ο ιερέας του Τιμίου Σταυρού Καρδαμήλων, στο μάθημα του τυπικού. Τώρα, ο πατήρ Μιχαήλ Ζευγιός ανέλαβε το μάθημα της λειτουργικής και της ιστορίας της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Το μάθημα της υμνολογίας το έκανε ο πατήρ Εμμανουήλ Τζιώτης από το 19 έως το 21, και στη συνέχεια ο καθηγητής θεολόγος κύριος Βασίλειος Βοξάκης, ο οποίος κάνει σήμερα, μέχρι και σήμερα, από τότε, το μάθημα της υμνολογίας και αναπληρεί και το σεβασμιότατο, όταν αδυνατεί να έρχεται διαλόγους υπηρεσιακούς, αναπληρεί το σεβασμιότατο στο μάθημα της ερμηνείας των υμνογραφικών κειμένων. Επίσης, και τα παλαιότερα έτη, λόγω υποχρεώσεων του Μητροπολίτου μας, στη Ιερά Σύνοδο, αλλά και άλλες υποχρεώσεις, όταν δεν μπορούσε να κάνει το μάθημα, ερχόντουσαν και δύο λαϊκοί που πρέπει να τους αναφέρουμε. Είναι καθηγητές φιλόλογοι και οι δύο. Ο ένας είναι ο Νικόλαος Μπιουζεπάκης και ο άλλος είναι ο Παναγιώτης ο Πατούνας. Τα λέγω για την ιστορία. Τώρα, αν ξέχασα κάποιον, ζητώ να με συγχωρέσει.
4: Οι εγγραφές πώς γίνονται, ποιος μπορεί να εγγραφεί, αν υπάρχει όριο ηλικίας και τι, λοιπόν, έχει να κερδίσει κάποιος.
3: Αυτά γράφονται, έχει εδώ τον κανονισμό ο Δημήτρης. Αυτά γράφονται στο άρθρο, νομίζω, 7.
2: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ
3: τα μαθήματα και τα λοιπά. Οι εγγραφές γίνονται το
2: να
3: δεύτερο.
2: Να πούμε καταρχήν από τη, για τη διοίκηση της σχολής. Διοικείται από πενταμελή επιτροπή.
4: Το
2: ανέφερες προηγουμένως, έτσι, με πρόεδρο τον Μητροπολίτη. Συμμετέχει ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου. Το άρθρο 4, το άρθρο, το λοιπόν, με ρωτήσατε τώρα
4: Για τις εγγραφές.
2: Για τις εγγραφές. Ναι, κάθε χρόνο.
4: Ηλικίας, ας πούμε, κλπ.
2: Όχι, δεν αναφέρεται.
3: Αυτό είναι. Στον, είναι ναι, αυτό ναι, είναι, συγγνώμη. Είναι, αυτό που έχει τώρα ο Δημήτρης είναι ο πρώτος κανονισμός.
2: Ο πρώτος κανονισμός.
3: Άλλαξε ο κανονισμός αυτός και προσυτέθησαν και πολλά άλλα άρθρα. Συνεπληρώθη αυτός ο κανονισμός. Όταν έγινε η μετονομασία της σχολής
2: σε
3: από σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών Κινησών σε σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών Κινησών Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Αυτό το έκανε ο Μητροπολίτης μας, ο Νιν, την 17η Δεκεμβρίου του 2012 λαβών υπόψη την αγάπη στη Βυζαντινή μουσική, την έμπνευση που είχε για τη δημιουργία της σχολής ο μακαριστός Διονύσιος, το ότι υπήρξε ιδρυτής, πρόεδρος και ευεργέτης της σχολής, όλα αυτά τον έκαναν στο να δώσει, στο να μετονομάσει τη σχολή, προσθέτοντας στο τέλος Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Είναι ο κανονισμός αυτός άλλος, εκείνος είναι ο πρώτος.
2: Ναι, είναι μάλλον
3: είναι ο πρώτος. Είναι ο πρώτος. Λοιπόν,
2: πολύ σωστά λοιπόν έγινε το όνομα του σεβαστού μακαριστού Διονυσίου. Εγγράφονται στη σχολή παιδιά τα οποία είναι σε ηλικία
3: από 10 ετών,
2: από 10 ετών του πάνω.
3: Έτσι προβλέπεται στο 7ο άρθρο του νέου καταστατικού.
2: Το οποίο το καταστατικό το καινούριο έχει πολλά από το εθνικό
3: κομμωδίο. Και από άλλες εκκλησιαστικές σχολές.
2: Είναι περίπου τα ίδια. Από 10 ετών λοιπόν και πάνω εγγράφεται κάποιος. Οι εγγραφές γίνονται περίπου τον Οκτώβριο, σε κάθε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
3: Οι εγγραφές είναι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, αλλά συνήθως δίνουμε και μία παράταση. Και μέχρι και τώρα γράφουν
4: ακόμη τώρα και να
2: γράφει. Γίνεται ανακοίνωση σε όλους τους ιερούς ναούς για την έναρξη λειτουργίας.
0: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινή φιλοξενούμενη του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Δημήτριος Ζανίκος, άρχον μαΐστορ της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου και διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, και ο Δημήτριος Δημητρακόπουλος, πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Χίου και καθηγητής της σχολής. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Νουσών, Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης.
3: Εγγράφονται σε αυτές τις ηλικίες και αγόρια και κορίτσια, mm-hmm. Και παρακολουθούν τη σχολή. Τα μαθήματα γίνονται κάθε μέρα, κάθε τμήμα βέβαια, κάθε τάξη δηλαδή. Συνήθως απασχολείται μία ημέρα την εβδομάδα, 2-3 με 4 ώρες, για να μάλιστα βγει όλη αυτή η ύλη. Η φίτηση είναι 5 χρόνια.
4: Εδώ θα συμπληρώσω κάτι εγώ. Εντάξει. Η φίτηση είναι 5 έτη, αλλά όπως έχει κατανεμηθεί η ύλη, δυσκολευόμεθα. Παραδείγματος χάρη, το δεύτερο έτος προβλέπεται να γίνει ολόκληρο το αναστασιματάριο. Έχουμε ανθρώπους διαφόρων ηλικιών και διαφορετικών δυνατοτήτων. Αγωνιζόμαστε λοιπόν αυτά που μαθαίνουν να τα μάθουν σωστά. Έτσι λοιπόν πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, αναγκαζόμεθα το αναστασιματάριο αντί ένα χρόνο να το κρατήσουμε 2 χρόνια. Να δουλέψουμε τους πρώτους διατονικούς ήχους, ξέρω εγώ, τον ένα χρόνο, και τους υπόλοιπους 4 ήχους, τους χρωματικούς ήχους και τους εναρμονίους, την επόμενη χρονιά, προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητά και να τα εμπεδώσουν καλύτερα οι μαθητές. Μετά, το τρίτο έτος είναι το ιρμολόγιο καταβασιών, οι αργές δοξολογίες. Μα το ιρμολόγιο καταβασιών είναι ένα τεράστιο βιβλίο. Ένα τεράστιο βιβλίο. Και αυτό προσπαθούμε και το διδάσκουμε όσο το δυνατόν μπορούμε, με περισσότερη προσοχή, και προσπαθούμε να γίνει κατανοητό όσο το δυνατόν περισσότερο από τους μαθητές. Και αυτό μπορεί να μην το τελειώσουμε όλο αυτό σε ένα χρόνο. Να χρειαστούμε, ξέρω εγώ, για να τα τελειώσουμε αυτή την ύλη, 1,5 χρόνο. Δηλαδή το πέντε, το λέει μεν ο κανονισμός, αλλά ποτέ οι μαθητές μας δεν φοιτούν 5 χρόνια. Αυτό το εγώ προσπαθώ και το έχω κάνει
3: κανόνα. Το θέμα είναι ότι εγγράφονται κάθε ηλικία. Δεν έχουμε μόνο ηλικία 14-15, έχουμε και ενήλικες. Έχουμε και γέροντες ακόμη, οι οποίοι ψάλλουν σήμερα στα αναλόγια και έρχονται στη σχολή εδώ και πολλά χρόνια.
4: Δωρεάν
3: η σχολή, βεβαίως, δωρεάν η φίτηση. Και έρχονται και παρακολουθούν τη σχολή και αξιοποιούν τις γνώσεις τους στο ήδη ψαλτήρι. Έχουν κάποιες γνώσεις μουσικής, εξυπηρετούν σήμερα στα χωριά μας πολλοί ιεροψάλτες ηλικιωμένοι, οι οποίοι έχουν τελειώσει την σχολή εδώ και πολλά χρόνια και συνεχίζουν και ψάλλουν, και έχουμε και τώρα μαθητές οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας.
4: Χρειάζεται να έχει κανείς ιδιαίτερα προσόντα, ας πούμε, για να μπορεί να εγγραφεί στη σχολή και να παρακολουθήσει? Είπατε ότι η φωνή είναι
3: χάρισμα.
4: Είναι χάρισμα. Τώρα, οπότε μπορεί και να το βελτιώσει, να το εξελίξει.
3: Ίσα που τη φωνή την βελτιώνει, γιατί ακόμα γίνονται και μαθήματα και κάποιες ορθοφωνίες και όλα αυτά που
4: κάποιοι έχουν δισταγμό, ας πούμε, να εγγραφούν, γιατί λένε «Α, εγώ δεν
3: έχω
4: φωνή,
3: επίσης,
4: δεν τα καταλαβαίνω,
3: επίσης,
4: δεν τα πιάνω».
3: Έχουμε και κυρίες και κοπέλες στη σχολή, παρακολουθούν. Βέβαια, εκείνο το οποίο προτρέπουμε εμείς όλους τους μαθητές να πηγαίνουν στα αναλογία, διότι αν δεν πας στον αναλογείο, ψάλτης δεν γίνεσαι.
4: Η πρακτική εξάσκηση.
3: Το λοιπόν, για πρακτική εξάσκηση είναι απαραίτητη. Απαραίτητη. Δηλαδή, όχι μόνο τώρα, από πάντα. Ψάλτης μόνο θεωρητικά δεν μπορεί να γίνει, εάν δεν ανέβεις πάνω στο ψαλτήρι, να πιάσεις τα λειτουργικά βιβλία, να δεις πως χρησιμοποιούνται τα λειτουργικά βιβλία, να βγάλεις εκεί το βιβλίο και να πεις από μέσα, ψάλτης δεν θα γίνεις ποτέ όπως πρέπει.
4: Τι εξέλιξη μπορεί να έχει κάποιος έτσι, φοιτώντας στη σχολή, μπορεί να συνεχίσει μετά?
3: Βεβαίως.
4: Μόνο με τη σχολή
3: φτάνει, αλλά μπορεί να πάει και παραπάνω.
4: Πάρα πολλοί μαθητές μας που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, εδώ στη σχολή μας, τους στείλαμε στην Αθήνα σε αναγνωρισμένα ανώτερα και ανώτερα μουσικά ιδρύματα, σε σχολές και σε οδεία, και έχουν λάβει πτυχία και διπλώματα βυζαντινής εκκλησιαστικής.
3: Και σήμερα καθηγητές.
5: Με εξετάσεις στο τέλος του σχολικού έτους, ας πούμε.
4: Κάνουν κατατακτήριες εξετάσεις, και στο τέλος του χρόνου δίνουν τις πτυχιακές ή τις διπλωματικές εξετάσεις στο οδείο εκεί που πηγαίνουν,
3: δηλαδή,
4: και λαμβάνουν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών.
3: Επίσης έχουμε ακόμα και άλλους οι οποίοι έχουν τελειώσει μουσικά πανεπιστήμια, μαθητές της σχολής μας, και είναι σήμερα καθηγητές σε σχολεία της Χίου, καθηγητές μουσικής. Δηλαδή δεν, αυτά τα χρόνια δεν πάνε χαμένα σε καμία περίπτωση.
4: Έτσι.
3: Σε καμία περίπτωση.
5: Πόσο δύσκολο είναι τώρα να μάθει κανείς βυζαντινή μουσική? Φαίνεται έτσι?
3: Όχι, δεν
5: πολύ
3: είναι
5: δύσκολο για κάποιον δεν που δεν ξέρει είναι, και δεν είναι βλέπει δύσκολο. Αυτά τα σύμβολα, ας πούμε,
3: είναι, και θέλει υπομονή. Λέγανε παλιά και έχει γραφτεί ότι θέλει πολλάς υπομονάς. Θέλει πολλάς ημέρας για να μάθεις. Λοιπόν,
4: εκείνος που θέλει να μάθει, το λέει, ας πω αυτό που λέει, αφού το ανέφερε ο Δημήτρης, την ουθεσία του Παναγιώτου Νέου Χρυσάφη. Αυτό θα σου διαβάσω. Λέγει εδώ ότι αυτός, ας πούμε δύο λόγια για αυτόν, ποιος ήταν ο Παναγιώτης ο Χρυσάφης. Αυτός έζησε στο δεύτερο ήμιση του 17ου αιώνα και ήταν πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Λοιπόν, λέγει λοιπόν εδώ, και αυτό είναι και σε μουσική γραμμένο, ο θέλων μουσικήν μαθήν και θέλων επενίστε, θέλει πολλάς υπομονάς, θέλει πολλάς ημέρας. Θέλει πολλάς υπομονάς, θέλει πολλές ημέρες. Εδώ είναι όλη η ιστορία.
3: Θέλει και παρακάτω.
4: Εκείνη παρακάτω λέει άλλα πράγματα. ναι, τιμήν λέει προς τον διδάσκαλο, δουκάτα εις τα σχήρας. Εδώ δεν έχουμε εμείς δουκάτα, δεν ζητάμε δουκάτα. Τότε λέει να γίνει, τότε να μάθει ο μαθητής και τέλειος να γίνει. Μένω στο πολλάς υπομονάς, πολλάς ημέρας. Πρέπει να έχει πρώτα εκκλησιαστικό φρόνημα ο άνθρωπος που θα ανέβει πάνω στο αναλόγιο. Δεύτερο, να έχει ήθος. Τρίτο, να έχει αγάπη προς τη μουσική και στο ιερό αναλόγιο. Να μελετάει συνεχώς, και το πρακτικό διδασκαλείο που λέει ο Δημήτρης είναι απαραίτητο. Αυτά είναι τα προσόντα που θα αναδείξουν κάποιον ιεροψάλτη σωστό πάνω σε ένα ιερό αναλόγιο.
3: Πρέπει να πούμε
4: και να πω και να συμπληρώσω, συγχώρεσέ με. Άνθρωποι που σπούδασαν εδώ στη σχολή σήμερα έχουν αναλάβει αρκετά αναλόγια και εδώ στη Χίο, αλλά και εκτός της Χίου.
5: Έρχεται ο Γιώργος Κοσένας τώρα,
4: ας πούμε. Ο Γιώργος Κοσένας.
3: Και εκτός Ελλάδος. Αμερική.
4: Αυτά σου τα έχουν πει και ο Γιώργος Κοσένας, το τι ωφελήθηκαν από τη σχολή, και ο Μιχάλης ο Στρουμπάκης και άλλοι οι οποίοι έχουν έρθει εδώ. Διότι μπορεί να λέγονται και διάφορα άλλα. Λοιπόν, η σχολή έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Έχει παράξει έργο. Αγωνίζονται όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί μέσα και αγαπούμε τους μαθητές, όλοι οι διδάσκοντες εκεί πέρα, και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να τους βοηθήσουμε και όσο περισσότερο να ωφεληθούν και όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα να μάθουν και να μπορέσουν αύριο να αναλάβουν επάξια ένα αναλόγιο. Τώρα τι γίνεται? Άλλοι αριστεύουν. Άλλοι συνεχίζουν σπουδές στην Αθήνα. Άλλοι σταματούν για διοποριστικούς λόγους, πάνε κάπου αλλού να βρουν εργασία σε άλλο μέρος εκτός της Χίου, φεύγουν. Άλλοι φτάνουν στην πρώτη, δευτέρα, τρίτη ηλικίου, δίνουν περισσότερη βαρύτητα στα μαθήματα και σταματούν και συνεχίζουν αλλού. Δεν πάνε χαμένα όμως αυτά που τα έμαθαν. Άλλοι σταματούν γιατί δεν θέλουν να συνεχίσουν. Άλλοι έμαθαν μουσική αλλά δεν πήγαν να λάβουν αναλόγιο. Δεν μπορεί όλα να τα μετράμε για πες μου τον αριθμό, για πες μου το ένα και τ' άλλο. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς των διδασκόντων και εξαρτάται κυρίως από τους μαθητές η πορεία των μαθητών.
5: Έτσι. Η θέλησή τους, έτσι.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
7: Έγινε, αφεντικό!
6: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
7: Ό,τι πεις, αφεντικό!
6: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
7: Έγινε, αφεντικό!
8: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Κατευθυνθήτω». Σημερινή φιλοξενούμενη του Γιάννη Χονδρέλη είναι ο Δημήτριος Ζανίκος, άρχον μαΐστορ της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Ιακώβου Πόλεως Χίου και διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, και ο Δημήτριος Δημητρακόπουλος, πρωτοψάλτης του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Χίου και καθηγητής της σχολής. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών Κινουσών, Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης.
3: Να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο επίσης βλέπω, είναι ότι επειδή οι μαθητές που έρχονται στη σχολή, έρχονται σε, εκτός από την μουσική, έρχονται σε επαφή με τα βιβλία της Εκκλησίας. Τους βοηθάει πάρα πολύ στη γλώσσα.
4: Βέβαια.
3: Εμείς γιατί σήμερα, σήμερα που δεν γίνεται δυστυχώς, λέμε στο σχολείο, δηλαδή δεν, η ελληνική γλώσσα δεν είναι ασχολή. Τα παιδιά βλέπουν τα πνεύματα, βλέπουν τους τόνους, δεν ξέρουν τι είναι. Αυτά τα βλέπουν μέσα στα βιβλία. Mm-hmm. Τα βιβλία μας, εμάς δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει μονοτονικό. Χρησιμοποιείται το πολυτονικό, η γλώσσα, όχι η καθαρεύουσα ή η αυστηρή, αλλά η εκκλησιαστική γλώσσα, και έρχονται σε επαφή και με αυτή τη γλώσσα, η οποία είναι πολύ σπουδαία, και μαθαίνουν τα παιδιά αυτή τη γλώσσα. Είναι πολύ σοβαρή παράμετρος που μου την έχουν πει οι ίδιοι οι μαθητές, ότι τις βοηθάει πάρα πολύ και στο σχολείο δηλαδή.
5: Τώρα για να έρθω και λίγο στο προσωπικό, γιατί έχει σχέση και με αυτά τα παιδιά τα οποία θέλουν να μάθουν βυζαντινή μουσική. Εσείς πώς ασχοληθήκατε με τη βυζαντινή μουσική?
3: Εκεί
5: πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να βρεθεί να σου ανάψει τη
3: γλώσσα. Το πρώτο πράγμα και το βασικό είναι το σπίτι. Είναι η οικογένεια. Εάν η οικογένεια έχει σχέση με την εκκλησία, έτσι ξεκινήσαμε και εμείς. Δηλαδή οι γονείς μας ήταν άνθρωποι της εκκλησίας. Πήγαμε μαζί τους όταν είμαστε παιδιά 3 και 2, 3, 4 ετών. Εκεί γνωριστήκαμε με κάποιον ιερέα. Γίναμε παιδιά του ιερού στην αρχή μέσα. Παπαδάκια που λέμε. Έτσι. Από το παπαδάκι, όσοι είχαν φωνητικά προσόντα και αυτά, ο ίδιο οι ιερείς καμιά φορά μας λέγανε, πήγαινε στο ψαλτήρι μαζί με τον ψάλτη. Πέσαμε στο ψάλτη και σιγά σιγά ήρθαμε σε επαφή και εξελίχθηκε αυτό το πράγμα. Άρα το πρώτο πράγμα, το βασικό, σε πολύ μικρή ηλικία είναι το σπίτι. Για μένα είναι το βασικότερο.
5: Έτσι, έτσι.
3: Από εκεί και μετά όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους. Εάν συνηθίσεις να πηγαίνεις στην εκκλησία, εγώ πάντα μνημονεύω τον μακαριστό τώρα, τον γέροντα που κοιμήθηκε πρόσφατα 102 ετών, τον πατέρα Ιωάννη Λίλικα, ο οποίος ήταν εκείνος, ο οποίος ήμουνα 4-5 ετών, ήμουνα μέσα στην πρόθεση, την Αγία Πρόθεση, και βοηθούσα ως παπαδάκι, και επειδή έψερνα που έψανε ο ψάλτης τότε, μου λέει, εσύ θα φύγεις από εδώ και θα πας στο ψαλτήρι, και με έστειλε στον ψάλτη, και από εκεί ξεκίνησα, από την ενορία μου. Αργότερα πήγα σε άλλους δασκάλους και αυτά και προχώρησα.
5: Έτσι.
3: Νομίζω ότι είναι το βασικό, η οικογένεια και η σειρά είναι αυτή. Τώρα,
5: και εγώ κάπως ένας καλός ιερέας μπορεί να βοηθήσει, ένας καλός εφημέριος.
3: Ναι, με έστειλε, ενώ ήμουν κεντροβοηθούσα στο ιερό, και επειδή έψερνα ακούγοντας τον ψάλτη, με έστειλε και μου λέει, εσύ θα πας στο ψαλτήρι, είσαι για εκεί.
5: Ναι.
4: Και εγώ κάπως έτσι ξεκίνησα. Μια γερόντισσα θεία της μητέρας μου με πήρε από το χέρι σε ηλικία 5 ετών παιδάκι και με πήγε στον ψάλτη του Αγίου Λουκά Λιβαδίων, το σκουφάδι το Χριστόφορο.
5: Κάπως τον ανέφερε.
4: Και του λέει η ίδια, βάλε το παιδάκι να πει το Πάτερ ημών. Λέγω λοιπόν, εγώ Μεγάλη Παρασκευή πρωί ήταν μπροστά στον επιτάφιο, λέγω το Πάτερ ημών. Μετά στη συνέχεια μου άρεσε, ευχαριστήθηκα εγώ, έμαθα το πιστεύω, είπα το πιστεύω, Μετά με βοήθησε πάρα πολύ και ο ιερέας του Αγίου Λουκά Λιβαδίων, ο Θεός δεν απάβει την ψυχή του, ο πατήρ Νικόλαος Πέγης ήταν εκεί, ο οποίος με έπαιρνε μετά μαζί του, κάναμε μαζί τα απόδειπνα, τις διάφορες ακολουθίες, με έβαζε και διάβαζα στην αρχή τους ψαλμούς, έψαλα και μπορεί και στραβά κιόλας, αλλά έψαλα τα πρώτα τροπάρια, μου άρεσε. Έγινε για μένα το αναλόγιο βίωμα, ζωή. Λοιπόν, στη συνέχεια ο Μητροπολίτης, ο Μακαριστός, εδώ Χρυσόστομος Γιαλούρης, το 1973 μαθητής, εγώ τότε τρίτης γυμνασίου, ίδρυσε το φροντιστήριο Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής εδώ στη Μητρόπολη. Παρακολούθησα στο φροντιστήριο αυτό με δάσκαλο τον Γεώργιο Βουτσί, το σπουδαίο αυτό θεωρητικό της μουσικής. Μάθαμε αρκετά πράγματα, αν και σε λίγο χρονικό διάστημα που διήρκησε αυτό το φροντιστήριο. Στη συνέχεια, μετά το πέρας των γυμνασιακών μου σπουδών, συνέχισα στην Αθήνα, έλαβα υποτροφία από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και φίτησα δωρεάν κατόπιν εξετάσεων στο Δίο Αθηνών με δασκάλους τον ένα σπουδαίο θεωρητικό, τον Λάζαρο τον Κουζινόπουλο και τον Σπυρίδωνα Περιστέρη, ο οποίος με πήρε και στον χορό του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών και συνεχίσαμε από εκεί και πέρα την πορεία μας. Λοιπόν, αλλά από μικρά παιδάκια ξεκινήσαμε.
5: Πρότυπα έχετε στο μυαλό σας κάποιον και πάνω εκεί βαδίζετε ή ο καθένας μετά εξελίσσει
3: όταν
5: αυτό που γνωρίζει.
3: Σε νεαρή ηλικία είχαμε κάποιο πρότυπα. Τώρα όχι, μπορείς πια και επιλέγεις αυτό που θεωρείς εσύ καλό ή όχι.
5: Το είσαστε εσείς πρότυπα για τον
3: όχι, πρέπει να πω ότι το δικό μου, επειδή είπε ο Δημήτρης, το ξεκινώντας από την Αγία Μαρίνα Καλοπλήτου, στη συνέχεια σε πολύ μικρή ηλικία ήρθα στο Μητροπολιτικό Ναό τη δεκαετία του 60. Εκεί ήταν αριστερός ιεροψάλτης τότε ο αδελφός της μητέρας μου και θείος μου, Κωνσταντίνος Καλαμπόκας, ο οποίος ήταν και δάσκαλός μου στη μουσική. Και εκεί είμαι από εκεί τότε, δεν έχω φύγει μέχρι το και σήμερα είμαι στο Μητροπολιτικό Ναό.
5: Για να μην λέμε μόνο τα καλά, η βυζαντινή μουσική επηρεάζει την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής του ιεροψάλτη?
4: Αν επηρεάζει, λέει.
5: Θυσίες που πρέπει να κάνει.
4: Βεβαίως και μας επηρεάζει. Και δεν επηρεάζει μόνο εμάς, επηρεάζει και τις γυναίκες μας.
5: Την οικογένεια γενικά, πιστεύω.
4: Οι γυναίκες των ψαλτών είναι ηρωίδες. Μέχρι και ψαλτοτράγουδα έχουν γραφεί για τις γυναίκες των ιεροψαλτών. Εδώ έχω γράψει κάτι και θα σου το διαβάσω. Τι πρέπει να προσέχει ο ιεροψάλτης και τι πρέπει να αποφεύγει. Δεν το τηρούμε. Προσπαθούμε μερικά από αυτά να τηρούμε.

0: αλίπαστα, ταγκίζοντα φαγητά, πιπέρι, καρικεύματα, σοκολατοειδή. Πέμπτο, αποφυγή νευρικών διεγέρσεων. Θυμός, οργή, στενοχώριες, διάφορες εντάσεις, όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά την φωνή. Ο ιεροψάλτης για να κρατήσει τη φωνή του πρέπει να κάνει θυσίες. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Την Κυριακή ο ψάλτης πρέπει να πάει στο ναό του να ψάλει. Το Σάββατο το βράδυ οφείλει να καθίσει στο σπίτι του, να προετοιμαστεί για την Κυριακή, νωρίς να προσέξει το δείπνο του, το οποίο πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ελαφρό, να ησυχάσει νωρίς για να σηκωθεί λίαν πρωί της Κυριακής για να είναι στο Ιερό Αναλόγιο. Όλα αυτά όμως επηρεάζουν όχι μόνο τον ιεροψάλτη αλλά και τη σύζυγό του. Γι' αυτό σου είπα στην αρχή ότι οι γυναίκες μας είναι ιεροείδες. Είναι ιεροείδες.
1: Έτσι κι αλλιώς
2: είπαμε
1: ότι ο ιεροψάλτης είναι κατώτερος κληρικός. Άρα πρέπει να διάγει ως κληρικός. Ως κληρικός. Σε όλα τα επίπεδα και παντού.
2: Αντιλαδικτούμενος, έτσι.
1: Και παντού. Τώρα αυτό...
2: πρέπει... Ίστανται στο αναλόγιο, οπότε τον βλέπουν όλοι, τον γνωρίζουν όλοι.
1: Εκείνο
2: οπότε...
1: που θέλω να σημειώσω εγώ τελειώνοντας είναι ότι επειδή μιλάμε για τη σχολή βυζαντινής μουσικής, δεν ξέρω πώς θα ήταν σήμερα ηχείος από πλευράς ψαλτών εάν δεν υπήρχε αυτή η σχολή βυζαντινής μουσικής. Θα το βάλω εγώ αλλιώς.
0: Πολύ καλά τα λες.
1: Δηλαδή, εάν δεν υπήρχε αυτή η σχολή από τότε και να αυτό πώς θα ήταν σήμερα ηχείος από ψάλτες. Όντως, έχουμε και σήμερα έλλειψη ψαλτών. Λοιπόν, θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Η σχολή λοιπόν συνεχίζει με τις δυνάμεις της, με τον τρόπο της, με την συμπαράσταση της Ιεράς Μητροπόλεως και του Σεβασμιωτάτου, συνεχίζει το έργο της και καλεί όλους όσοι επιθυμούν να έρθουν ακόμα και τώρα να γραφτούν και να φοιτήσουν. Και παρακαλώ, έρχονται ήδη και πολλές γυναίκες.
2: Κάτι που δεν το συζητήσαμε, δεν το ρώτησα. Εσάς δεν σας έχω δει ποτέ με τάμπλετ μπροστά σας να ανεβοκατεβάσετε οθόνες.
1: Τίποτα δεν είναι κακό.
2: Όμως το βλέπω σε πολλούς.
1: Δεν είναι κακό. Τίποτα είναι πώς χρησιμοποιείτε το κάθε πράγμα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κακό. Αλλά εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ψαλτήρι επάνω να κλείνω με τα λειτουργικά βιβλία.
2: Και να έχουμε... Εσάς δεν σας έχω δει ποτέ.
1: Όχι, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό.
0: Δεν μπορώ να το δουλέψω εκείνο, αυτό το...
1: Όχι, εγώ το, εγώ το δουλεύω. Κάνω. Στο σπίτι το εργάζομαι. Και γράφω και ακολουθίες και όλα αυτά. Από εκεί και μετά στο ψαλτήρι απάνω.
2: Στο εκκλησιαστικό δουλειά.
1: Δεν το θεωρώ. Μπορεί να μην είναι λάθος, μπορεί να μην είναι αυτό. Νομίζω ότι η Εκκλησία της Ελλάδος έχει βγάλει εγκύκλιο. Γι' αυτό και το δέχεται με κάποιες προϋποθέσεις. Με κάποιες προϋποθέσεις. Λοιπόν, να μην είναι εμφανώς επάνω, γιατί μπορεί να βάλει το τάμπλετ μέσα σε ένα ωραίο δέσιμο και να είναι και ένα βιβλίο.
2: Να φέρετε σαν
1: ένα λιωτίο.
0: Εμένα αλλά... με ευχαριστεί να τριγυρίζω τα βιβλία και να ψάχνω και να βρίσκω μέσα από τα βιβλία αυτά τα οποία.
1: Εντάξει, είναι η ομορφιά του βιβλίου.
0: Και έχει άλλη αιροπρέπεια
2: για το ηλεκτρονικό βιβλίο, ό,τι ισχύει και με το. Αυτό που λένε για το ηλεκτρονικό βιβλίο. Ναι. Άλλη χάρη, άλλη ομορφιά, το χαρτί, το φύλλο, ακόμη και τη μυρωδιά.
1: Ακόμα και η μυρωδιά.
2: Έτσι,
1: ακόμα και η μυρωδιά.
0: Πολλοί ψάλτες μένουν στο τάμπλετ. Το αποτέλεσμα ποιο είναι.
1: Όχι, σήμερα χρησιμοποιείται κατά κόρον πια. Και χρησιμοποιείται και
0: το πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το τυπικό, να μάθουν το τυπικό, διότι εμείς από παιδάκια μάθαμε το τυπικό.
1: Δεν χρειάζεται να το.
0: Την προηγιασμένη λειτουργία την έμαθα. Είναι δύσκολη η τυπική διάταξη της προηγιασμένης λειτουργίας. Την έμαθα από τον παπά Νικόλα το Σπέγη στον Άγιο Λουκά. Παιδάκι δημοτικού την έμαθα. Λοιπόν, σήμερα τι γίνεται. Έχουμε το τάμπλετ. Έχουν το τάμπλετ. Και από το τάμπλετ βρίσκουν διάφορες ακολουθίες, τις εκτυπώνουν, τι κάνουν, πάνε με αυτές τις φυλάδες επάνω. Και ρωτώ, εάν αύριο έχουμε τους Αγίους Βίκτορες, έχουμε τον Άγιο Ισίδωρο, την Αγία Μαρκέλα, την Αγία Ματρόνα που είχαμε προχθές εν ημέρα Κυριακή. Αυτά δεν θα τα βρουν στο τάμπλετ.
1: Δεν μαθαίνουν.
0: Πρέπει να γνωρίζεις το τυπικό.
2: Έτσι.
0: Για να ψάλλεις σωστά.

0: και με τη σειρά που πρέπει και στην ώρα που πρέπει το κάθε τι.
1: Πρέπει κάθε πράγμα να γίνεται, λοιπόν, να χρησιμοποιείται.
0: Τώρα πολλοί έχουν μείνει στο τάμπλετ. Είναι ζημιά.
1: Όχι, δεν είναι κακό.
2: Μάλιστα.
1: Εκείνο το οποίο είναι κακό, η εγκατάλειψη τελείως των λειτουργικών βιβλίων και να,
0: δηλαδή,
1: χρησιμοποιούμε τα...
0: Τι εννοώ, να μην οδηγηθούν οι νεότεροι στον οχαδελφισμό. Όχι, αδελφέ, εγώ τα βρίσκω τελείως.
2: Τα βρίσκω και τα λέω.
1: Μα δεν θα μάθω.
0: Να μην οδηγηθούν σε αυτό. Ας χρησιμοποιούν αυτό που θέλουν να χρησιμοποιήσουν, αλλά να γνωρίζουν και το τυπικό. Να γνωρίζουν και πού θα βρουν στο τέλος του Σαββάτου το θεοτοκείο του όρθρου. Πού θα πάνε στην παρακλητική να το βρούνε.
2: Τελειώνοντας, μία προτροπή, συμβουλή, παρένεση προς τους ακροατές, τηλεθεατές που μας ακούν και ενδιαφέρονται, τέλος πάντων, ή έχουν κάποιους δισταγμούς για να έρθουν στη σχολή.
1: Εάν έχουν την έφεση, mm-hmm, την διάθεση να έρθουν στην εκκλησία, ας έρθουν και στη σχολή εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής. Πολλά έχουν να ωφεληθούν. Δεν μπορεί να γίνουν και ψάλτες. Δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να έχεις μια τέλεια φωνή.
2: Συγγνώμη, και οι ιερείς αργότερα, αν
1: σκέφτονται. Δεν χρειάζεται. Μα έχουμε ήδη μαθητές, πολλούς ιερείς κατά καιρούς. Δεν χρειάζεται να έχεις καμία, γιατί νομίζω να πάμε στη σχολή να μάθουμε να ψάχνουμε πριν να έχουμε μια εξαιρετική φωνή. Να έχουμε ένα τάλαντο άριστο. Δεν χρειάζεται άριστο. Και μια μεσαία φωνή και μια καλή. Και εκεί μέσα η ίδια η φωνή βελτιώνεται, καλλιεργείται. Και φωνητικά καλλιεργείται κάποιος. Επομένως, καλούμε τα παιδιά, καλούμε τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους και να έρθουν να παρακολουθήσουν τη σχολή μας.
0: Ναι. Εμείς όλοι οι διδάσκαλοι της σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπολισχίου έχουμε όλη την καλή διάθεση, έχουμε την αγάπη να προσφερθούμε, να δώσουμε τις γνώσεις μας, να δώσουμε την αγάπη μας προς τους μαθητές και τις μαθήτριες, προκειμένου να μάθουν τη βυζαντινή μουσική, να γεμίσουν τα αναλόγια της Ιεράς μας Μητροπόλεως και να ωφεληθούν και οι ίδιοι και να γίνουν οι αυριανοί φορείς του ιεροψαλτικού λειτουργήματος. Η αυριανή λειτουργή του ιερού αναλογίου.
2: Παρόλο που η συζήτηση μαζί σας είναι απολαυστική, κάπου εδώ ο χρόνος μας τελειώνει, πιστεύω ότι ωφεληθήκαμε όλοι σήμερα, γίναμε πλουσιότεροι στις γνώσεις μας όσον αφορά και τη βυζαντινή μουσική, αλλά και την σχολή βυζαντινής, εκκλησιαστική βυζαντινή μουσικής της Μητροπόλεως μας. Ας είναι αυτή η εκπομπή, ας αποτελέσει ένα ένασμα, ένα κίνητρο για όσα παιδιά, μικρά ή μεγάλα παιδιά, αφού δεν υπάρχει όριο ηλικίας, που έχουν μια κλίση, τους αρέσει, θα ήθελαν να εγγραφούν, να μην φοβηθούν, ας δοκιμάσουν τουλάχιστον. Τουλάχιστον θα δοκιμάσουν να έρθουν στη σχολή βυζαντινής μουσικής και να έχουν πολλά να ωφεληθούν. Ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα μαζί μας.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά. Να συνεχίζετε
0: και
2: να
0: καλή συνέχεια στο έργο σας.
2: Στην Μητροπολή μας, να διακονείτε και ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ο Θεός μαζί σας. Γεια σας.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Fitness and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Υπάρχει ένας μαύρος χρυσός που μπαίνει στο πιάτο. Ποιος είναι? Μα η κορινθιακή σταφίδα φυσικά. Την ονομάζουν μαύρο χρυσό όχι μόνο χάρη στη γλυκιά της γεύση, αλλά και χάρη στα πολλά ευεργετικά συστατικά που περιέχει. Προτίμησε να την καταναλώνεις ως σνακ με κάποιο φρούτο ή μια χούφτα ξηρούς καρπούς ή ακόμα και σε γεύματα με λαχανικά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την ανάπτυξη έργων για την κατασκευή τεχνητών νησιών και υπεράκτιων πλατφορμών στο Αιγαίο προτείνει Τούρκος νομικός και αναλυτής διεθνών σχέσεων σε άρθρο του στη φιλοκυβερνητική τουρκική ιστοσελίδα Star. 417 ημέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία το νησί παρά τις αποφάσεις, τις υποτιθέμενες συμβάσεις και τις ανέξοδες δεσμεύσεις περιφερειακής και δημοτικής αρχής Χίου. Στο μεταξύ σημειώνει η αλήθεια, δύναμοι άνθρωποι υποφέρουν, υποχρεώνονται σε κάποιους να τους μεταφέρουν, να τα χωριά τους είναι αποκομμένα, όπως και ολόκληρος ο νομός είναι χωρίς δημόσιο κταίο. Όχι μόνο δεν δόθηκε καμία απάντηση από τη Δημοτική Αρχή Χίου για την παράνομη τοποθέτηση οικίσκου της ΔΕΗ σε πεζοδρόμιο της Προκυμαίας, αλλά ο οικίσκος εισπράξεων ρευματοδοτήθηκε κιόλας από την αποθήκη του Τελωνίου. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων ο οικίσκος παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση πεζών. Νέα μετάθεση της συνεδρίασης του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, στην οποία επρόκειτο σήμερα να εξεταστεί η πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης Χίου Ευτυχίας Βλησίδου, που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη. Σύμφωνα με πληροφορίες της αλήθειας, η συνεδρίαση προσδιορίστηκε να γίνει τελικά τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την 3η 6 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Δεμένα είναι από χθες τα αλλιευτικά σκάφη σε όλη την Ελλάδα, με τους επαγγελματίες αλλής να διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής των καυσίμων και άλλων νέων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στο κλάδο, όπως το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης που σχεδιάζεται και για τα μικρά αλλιευτικά σκάφη και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Θα δώσουν τις άδειες και θα φύγουν οι επαγγελματίες αλλής με όλα αυτά που συμβαίνουν, ανέφερε ο εκπρόσωπός τους, Σταμάτης Ζανίκος, που επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται τους αλλιείς. Την έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με θέμα την τοποθέτησή του επί του νόμου και τις δραματικές επιπτώσεις τους αλλιείς των νησιών μας ζητούν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης με αίτημα που κατέθεσαν στον πρόεδρο του Συμβουλίου. Η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων στον ήχο. Παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά αλλάζει η εικόνα. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούν να προβάλλονται. Από τη διεύθυνση δασών Αχίου έγινε γνωστό ότι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2 την 3η 13 και την 3η 27 Οκτωβρίου 9.30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Καταράκτη, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την 3η 6 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, την 4η 7 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους μεστά και λιμένα μεστών, την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, ακούστε αύριο Σάββατο λίγο μετά τις 11 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια στις Παραμυθοκουβέντες με τη Δήμητρα Μιχαηλίδη το παραμύθι «Το πιο μεγάλο μυστικό», μια ιστορία για τον παππού Νικόλα, τη γιαγιά Μέρη και τα πολύτιμα μαθήματα αγάπης που προσφέρουν στα παιδιά του χωριού. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς ανακοινώνει ότι λόγω έκτακτου κολλήματος η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Το Μπουρμπουλάκι», που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο στο Μουσείο Μαστίχας, αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο Ομίριο στην παρουσίαση της φετινής της παραγωγής με το έργο «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλουβά. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων, ο Δήμος Χίου διοργανώνει τη 10η γιορτή υιοθεσίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Κλειδού στο Βροντάδο, έξω από τις εγκαταστάσεις της πανσιόν Dogs Kennels. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την 3η 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου. Στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ο Πανηγυρικός Εσπερινός τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Αύριο το βράδυ ο Ναυτικός Όμιλος Χίου Αύρο θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα τον Απόλλωνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo Link Ανδρών. Τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, η Πεκέβα αύριο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. Πρεμιέρα την Κυριακή για τους Ίωνες, στον δεύτερο όμιλο της National League 2 μπάσκετ ανδρών, η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο κλειστό των Καμποχώρων στις 5 το απόγευμα τον Έσπερο Καλυθέας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με πιθανότητα στενούς βροχής. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάζοντας 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 49 έως 72%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι. Περισσότερες ειδήσεις στο www.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: σας μέρα. Με χαμόγελο.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα χαμόγελο σήμερα.
0: Όταν βγείτε στον δρόμο να έχετε τη φάτσα του Μητσοτάκη που...
1: Αυτός το έχει καρφιτσωμένο.
0: Είδες. Είναι λίγο δρακουλίστικο βέβαια, αλλά εντάξει, αυτό είναι διαφορετικό πράγμα.
1: Είσαι και μωρό.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Να τρως, να σου λένε να φας το φαΐ σου.
0: Για να χαμογελάμε λοιπόν σήμερα. Πότε πρέπει να χαμογελάμε από την ιδιοσιογραφία. Είναι φοβερή.
1: Και από το γεγονός ότι 417 ημέρες.
0: Ναι, καμάρια μας, λεβέντες μας.
1: Ηχείος δεν έχει
0: παρασυγκή μας.
1: Συγκοινωνία.
0: Εικόνα μας.
1: Ρε, εσύ, αυτό που είχε πει ο Δήμαρχος.
0: Πιο απ' όλα, γιατί πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πιο μήνα,
1: ο Δήμαρχος δεν
0: πιο
1: είχε
0: έτος.
1: Πει, ας μην πω την πρώτη του Σεπτέμβρη. Αλλά δεν είχε πει ότι το Σεπτέμβρη θα μπαινε συγκοινωνία στα Καρδάμιλα.
0: Τέλειο Αυγούστου είχε πει, αλλά τέλος πάντων μην κομίσουμε στην ημερομηνία. Χρονολογία, είπε ο άνθρωπος. Άμα σας λέω, θα του παίρνετε και χρονολογίες. Καλημέρα αδέλφια, καλημέρα συναυτικούς μας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλημέρα στον Κώστα Μακρινό από τον Πειραιά. Μας ακούει ανελιπώς.
0: Βεβαίως, όσοι χιώτες είστε και οι ημογενείς, όσοι ακούνε, είναι βάρδιες τώρα που είναι βράδυ. Τέλος πάντων, έχουμε καλή παρέα εδώ και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που επιτελούμε ένα έργο. Εν πάση περιπτώσει, έτσι το αισθανόμαστε. Λοιπόν. Θα πάμε στα δικά μας, δεν θα μας λείψουν τα δικά μας, αλλά βλέπετε πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το μικρό κόσμο και τι γίνεται παραπέρα, έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε δύο κομβικά σημεία, εκτός των ενεργειακών βέβαια, τα οποία θα μας επηρεάσουν οπωσδήποτε. Το ένα είναι τα όσα γίνονται στη Γερμανία με το άνοιγμα πλέον του δρόμου για την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων, δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων στην αυτοκίνητο βιομηχανία, η οποία πλέει τα ληστεία πια η Γερμανία, ναι, από τον Κινέζο γίγαντα, τον ανταγωνισμό δηλαδή, και τα όσα γίνονται στη Γαλλία, όπου στη Γαλλία γίνεται ο χαμός στο ίσωμα και έχουμε ξαναπεί ότι άμα φταρνίζεται η Γαλλία, ποιος κρυώνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα στη Γαλλία που να έχει μείνει όρθιο στα σχολεία από την Τετάρτη μέχρι σήμερα. Τα καίνε όλα, τα σπάνε όλα. Μια φοβερή κατάσταση, μια απίστευτη μαθητική κινητοποίηση. Τα αιτήματα φαίνονται μαθητικά, δηλαδή προλήψεις καθηγητών.
1: Θέλουν και αυτοί προσλήψεις καθηγητών.
0: Καινές ώρες.
1: Πρέσι, λες να είμαστε Ευρωπαίοι.
0: Εκεί τώρα μιλάμε για άγρια πράγματα, έτσι. Να δέρνουν τους διευθυντές τους, να μπαίνει η αστυνομία στα σχολεία, να καίνει τα πάντα. Δηλαδή μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου καλή και στη Γερμανία και στη Γαλλία.
1: Και μέσα σε όλα να έχεις προηγηθεί 2-0 και να έρχεσαι τελικά 2-2.
0: Αυτό που το πας.
1: Αυτό που το πας.
0: Και έχει και τη λέξη πας μέσα που είναι ελληνική.
1: Το οποίο χίος πας είναι τώρα τον Οκτώβριο, δεν είναι και τώρα τον Οκτώβριο.
0: Ναι, θα έρθουν πολλοί, θα δώσουν 600 ευρώ εισιτήρια να έρθουν να κάνουν διακοπές.
1: Είναι απογορευτικός τώρα τα εισιτήρια. Σήμερα έχει απογορευτικό.
0: Όχι.
1: Μην έρθετε σήμερα.
0: Τυχείο δεν έχει απογορευτικό.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, γιατί το Λαύριο έχει απογορευτικό.
1: Ναι, και επειδή το πλοίο ξεκίνησε χθες.
0: Το γραμμή Λαυρίου Μεστών δεν έχει δρομολογηθεί ακόμα πλοίο. Θα μπει και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Όταν μπει λεωφορείο. Όταν μπει λεωφορείο, θα μπει και πλοίο.
1: Λεωφορείο.
0: Μιλείτε νεχιωτικά. Είναι το βιβλίο.
1: Μιλούμε, ναι, καλέ.
0: Του Νίκου Μίτση. Και διαβάζουμε κάθε μέρα.
1: Ένα γράμμα. Ζυζάνιο. Όχι, ζήτα όπως Ζολώτας Γεώργιος.
0: Ακούτε τι διάλεξε.
1: Γυμνασιάρχης της περίφημης σχολής Χίου από το 1886 έως το θάνατό του το 1906, ο οποίος εξομοίωσε τη σχολή με αυτές της ελεύθερης Ελλάδας. Έγραψε την ιστορία της Χίου και ίδρυσε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο του νησιού στο υπόγειο του σχολείου, όπου και σήμερα λειτουργεί το Μουσείο Ιστορίας και Φυσικής του πρώτου γυμνασίου.
0: δείτε, ακούστε σε μία πρόταση πόσα πράγματα χώρισε ο Νίκος Σομίτης.
1: Ζάβλακας.
0: Ορίστε. Τοπική. Εντελώς τοπική.
1: Είναι το ανδρικό μόριο.
0: Ναι, ο Ζάβλακας είναι το. Πήγα να σου το πω, αλλά αφού το πες. Αφού το πες.
1: Ναι. Ζουλόφθονος.
0: Ναι.
1: Ναι. Ζευλεπιές τα ξεφλουδισμένα, καβουρδισμένα ρεβίθια.
0: Βέβαια, ζευλεπιές.
1: Ζευλεπιές.
0: Αυτά τα λέμε μόνο στοιχείο, έτσι.
1: Ζαρταλούδια.
0: Και αυτό.
1: Ταμπερίκοκα, τα Καΐσια.
0: Ζαρταλούδια.
1: Ζωντόβολο.
0: Καλά. Από τέτοια, Νίκο.
1: Ζωντόβολα πολλά,
0: από τέτοια, παλικάρι μου.
1: Μα έχεις κάνει λάθος.
0: Έχω κάνει λάθος.
1: Ναι, δεν είπαμε το ε. Και πήγαμε στο ζ.
0: Επίδειξε ένα γράμμα.
1: Ναι.
0: Έβαλες, αύριο το πούμε. Όχι αύριο. Αύριο κάνουμε κουμπί.
1: Να το θυμάσαι όμως.
0: Βάλτε στο έψιλον.
1: Στο έψιλον το έχω.
0: Για να δω.
1: Για να δει.
0: Πώς βλέπω. Το ζήτα λέει είναι.
1: Ναι, αλλά τα βιβλία έχουν μία αριστερή και μία δεξιά σελίδα.
0: Κοίτα μπέρδεψα, ρε γάμο.
1: Κοίτα μπέρδεψε.
0: Ωραία, τη Δευτέρα θα πούμε το
1: Έκαλε.
0: Έκαλε. Και επίσης διαβάζουμε κάθε πρωί από το βιβλίο της Μαρίκας Μαρδά για το θολό ποτάμι, ψυχή ζώσα μέσα σε θρύλους και παραδόσεις, στίχους του Δετού. Εγώ για το χατήρι σου θα πάω ένα τραγουδάκι, να κάνω την καρδούλα σου σαν το περιβολάκι. Έφυγες από το πλάι μου χωρίς καμιά αιτία, μα όσο και με πλήγωσες δεν σου κατώ κακία.
1: Μεγάλη καρδιά.
0: Εμείς για το χατήρι σας θα πούμε τα τραγούδια, για να μπουν μέσα στο χώρο όλα τα κοπελούδια. Για αυτές γίνονται όλα, πέλε. Και παιδιά, βλέπετε τι γίνεται. Χαίρε από τις πράξεις σου, μια μόνο μου αρέσει, γιατί σε πλούσιους και φτωχούς δεν κάνεις εξαιρέσει. Η λαϊκή σοφία. Το μολύβι, το μολύβι. Τα σημειώνα και μην είναι βίλιο τα ίδια.
1: Η ισοπαλία που λέγαμε πριν είναι αυτή που έφερε χθες η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας μας με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας. Προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τελικά στο 89 νομίζω ισοφαρίστηκε και έγινε το 2-2. Το 81ο λεπτό δέχτηκε τον γκολ της ισοφάρισης.
0: Ακούτε την πολυπίκυλη εκπομπή. Καλημέρα Χίος. Οπότε αφού τα κάναμε κουβάρι όλα, να πούμε ότι σαν σήμερα 2 Οκτωβρίου του 1959 έγινε κάτι πολύ πολύ πολύ σοβαρό.
1: Σαν σήμερα λοιπόν πριν από 68 χρόνια. 67.
0: Μη ρωτάς, γκουγκλάρε το.
1: 67 χρόνια. Πολύ νεκροδυστύχημα τα ξημερώματα στη θέση Άμπελος. Λεωφορείο προερχόμενο από τις Αμάδες στην πορεία προς τα Καρδάμιλα πέφτει σε γκρεμό 130 μέτρων. Από τους 22 επιβάτες σκοτώθηκαν επί τόπου. Η Μαρία Φωτεινού 28 χρόνων, η κόρη της Αναστασία 5 χρόνων, η Αναστασία Φωτεινού 75 χρόνων, ο Νικόλαος Καλογεράς 18 χρόνων, η Μαριγό Κουημάνη 80 χρόνων, κάτοικοι Αμάδων, όλοι αυτοί, και η Βασιλική Καραλευτέρη κάτοικος Καμπιών.
0: Αυτά ήταν η πρώτη είδηση, γιατί μετά είχαμε και άλλους θανάτους.
1: Κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους στο νοσοκομείο υπέκυψαν η Δέσποινα Σκυριώτου 17 χρόνων, ο Ευάγγελος Κουημάνης 4 χρόνων από τις Αμάδες. Την επομένη υπέκυψαν επίσης τα τραύματά τους η Χρήστος Πιτσικούλης και Νικόλαος Κουημάνης. Οι υπόλοιποι 12 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι βαριά, ενώ τις επόμενες μέρες έχασαν ακόμα 2 τη ζωή τους. Άρα συνολικά.
0: Είχα πάρει και μια συνέντευξη από μια επιζήσαντα. Πιστεύω να είναι καλά στην υγεία της, να είναι καλά η γυναίκα. Που είχαμε μιλήσει και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Λοιπόν, για αυτό το πολύ νεκρό δυστύχημα. Γι' αυτό δεν μας βάζουν λεωφορεία. Σου λέει, μην γίνει κανένα ατύχημα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ας μην είναι χωρίς λεωφορεία. Να. Εντάξει, παιδιά. Αυτά για την ιστορία, γιατί πρέπει να την λέμε και αυτή.
1: Τώρα, πανελλαδικός.
0: Μάλιστα. Να ξέρετε, σαν σήμερα,
1: το 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Της πήρε κάμποσα χρόνια, ήταν η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα και τελικά δεν τα κατάφερε κιόλας. Σαν σήμερα 1990,
0: τόσο κοντά,
1: τόσο κοντά και τόσο μακριά, προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές. Για να πάμε σιγά σιγά στα δικά μας. Έχουμε μπόλικα. Μεταξύ άλλων έχουμε και το νησί το οποίο προτείνει ο Λεβέντης, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, ο Λεβέντ Ερσίν Οραλή, ο οποίος σου λέει απέναντι στα τόσες χιλιάδες νησιά που έχει η Ελλάδα, εμείς θα πρέπει να φτιάξουμε τεχνητές νήσους. Αυτό γίνεται και στην Ιαπωνία, γίνεται, τεχνικά γίνεται αυτό πράγμα και στην Κίνα κλπ. Θα κάνουν και μία, πρότεινε μάλιστα να γίνει μία τεχνητή νήσος στο Καστελόριζο, έτσι και άλλη μία στοιχείο. Λεβέντη, στοιχείο, κάνε το κάτω κάτω στο ακροτήριο ουρά να βάλετε και σχήνους μέσα. Μην κάνετε μαλθακίες τώρα και βέβαια. Αν βάλετε κανένα σχήνο μέσα, θα βγάλετε κάνει μαστιχίτσα από τη μαστίχα λατσάτων. Σακίζ αλατσάτιν. Αυτό. Θα πάρετε να σας δίνουμε μαστιχίτσα.
1: Σακίζ αλατσάτι.
0: Ναι, αυτό. Να τα λες και με προφορά.
1: Έτσι.
0: Έτσι λοιπόν. Άμα πας Λεβέντη που λες, μην πας εκεί στο Κιάλτι, στα βορειόχωρα και βέβαια. Πήγαινε στην Νότια Αιχείο. Αν βάλεις κανένα σχηνανάκι μέσα, να βοηθήσουμε, που κομποδέσουμε και ασπρόγωμα. Ναι. Δεν είναι βέβαια αυτά για να τα παίρνεις στην πλάκα. Δεν είναι καθόλου της πλάκας ό,τι λένε οι Τουρκοί. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας κάνουμε και λίγο χιούμορ, αλλά ας τα παίρνουμε και σοβαρά. Και το κουβέρνο, το κουβέρνο,
1: γκουβέρνο,
0: το κουβέρνο
1: εκ του government,
0: του government
1: ή του gov.
0: Αυτή είναι αθεματισμένη που δεν στην Αθήνα.
1: Gov, gov.
0: Να τα λέω πιο απλά εγώ. Πάρτε υπόψη σας, χαϊβάνια, ότι αν εξοντώσετε την παράκτια αλληλεία, θα στερήσετε την ελληνική σημαία από τις θάλασσες. Ο κάθε ψαράς που βγαίνει και ψαρεύει κουβαλάει μαζί του και την ελληνική σημαία. Άκουγα χθες και έβλεπα την απελπισία αυτών των ανθρώπων. Ό,τι η μαλθακία έχουν στο μυαλό τους, οι άνθρωποι έχουν μπει σε κότερα μονάχα. Και τι δεν γυρεύουν στους ψαράδες. Τουαλέτες, κρεβατοκάμερες, ρεμπαγούς.
1: Πού καλέ, μέσα στο.
0: Βεβαίως! Ηλεκτρονικές ζυγαριές, ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Δηλαδή πρέπει να έχουν μαζί και ένα λογιστή οι άνθρωποι για να πάνε να βγάλουν 2 κιλαμαρίδες. Τόσο μαλθάκες είναι οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, ξέρουν τι είναι βάρκα. Οι άνθρωποι έχουν πάει μόνο σε κότερα. Εκεί μόνο μπαίνουν. Αυτοί είναι με τη θάλασσα επαφή τους. Επειδή όμως αυτοί εκπροσωπούν δια της ψήφου του ελληνικού λαού, του πάνσοφου, το έθνος, να ξέρουν ότι κάθε ψαράς, το ξαναλέω, που καλαμαρεύει εκεί στην αγριά απέναντι, κουβαλάει μαζί και την ελληνική σημαία. Σε λίγο ηλίθιοι δεν θα υπάρχει ούτε λέπη ελληνικό, ούτε ξύλο ελληνικό με την πολιτική που έχετε. Εκτός από την άφηση των καυσίμων που διαλύει τα πάντα. Αυτό δεν είναι, ας πούμε, δικό σας θέμα. Τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα που θέλετε να εξοντώσετε τους ψαράδες, γιατί δεν φτάνει που κόψατε τα σκάφη, δεν φτάνει το έγκλημα αυτό.
1: Είναι ώρα για διάλειμμα. Και το ρολόι ετοιμάζεται να δείξει 8:19.
0: Και δεν τρώω και ψαρία, δεν είμαι του.
1: Τι? Και?
0: Λείπα και δεν τρώω και ψάρια, δεν είμαι το ψάρι.
1: Εγώ να δεις.
0: Δεν είμαι το ψάρι, πολύ παιδιά, ναι.
1: λοιπόν. 22-71-08-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου.
0: Κάπου όμως να σημειωθεί αυτό που είπε ο ψαράς, ένας ψαράς, ο Δανίκος. Λέει, με ενδιαφέρουν τα πολιτικά, λέει, εμένα ούτε άλλος. Ο μόνος, λέει, ο οποίος μας υπερασπίστηκε.
1: Εντάξει, δεν ήταν ο μόνος.
0: Δεν ήταν ο μόνος, ωραία. Πού είναι όλοι οι υπόλοιποι?
1: Θέλω να πω και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος έκαναν ερώτηση.
0: Καμία αντικάλα.
1: Γιατί δεν πιάνετε, δεν είναι κόμμα, τι δεν το
0: πιάνετε. Πιάνετε, βεβαίως πιάνετε. Πιάνετε και παραπιάνετε. Οι υπόλοιποι τι κάνετε? Γιατί να πει μόνο ο Χρυσταύρος Μιχαηλίδη? Γιατί να το πει αυτό? Οι υπόλοιποι είναι οι συγχωρητές βουλευτές, δεν σας αφορά αυτό το θέμα?

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 8:22 πρώτα λεπτά. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια για αυτό που φτιάξαμε στην τηλεόραση. Μόνο καλά λόγια ακούω. Μερικοί μου είπατε δεν βλέπουμε καλά. Γυαλιά, παιδιά, γυαλιά έχει πολλούς οπτικούς.
1: Τα κάνεις πώς δεν βλέπει καλά.
0: Εμένα μου έχουν πει.
1: Εσύ δεν βλέπεις.
0: Καλά, εγώ δεν βλέπω.
1: Εσύ μπορείς να πας.
0: Εγώ έτσι πάω. Πάω. Πέρα μου. Εμένα μου τα κανονίζω εγώ.
1: Τα κανονίζεις.
0: Ναι. Με βλέπουν στον δρόμο και μου λένε πόσο έχω, πόσο πρεσβεία έχω, πόσο αυτό.
1: Ναι, ξέρεις.
0: Ναι, 3,5 βαθμούς έχω.
1: 3,5.
0: Τι, από σε φαίνεται παράξενο που έχω 3,5.
1: Μπράβο.
0: Πάμε. Ήταν τους Κινέζους.
1: Κινέζοι τι έχουν.
0: Αλλού έχουν το 3,5 Κινέζοι. Σε πόντους. Εγώ το έχω σε βραβείο.
1: Γιατί, ποιος το λέει αυτό.
0: Άσε τώρα, αυτά είναι επιστημονικά θέματα. Μην ασχολείσαι τώρα. Εδώ πέρα έχουμε να δούμε σοβαρά πράγματα. Ναι. Λοιπόν. Καμπάρι ο τρίποντα. Λοιπόν. Το λοιπόν,
1: έχουμε πολλές πληροφορίες και θα εμπλουτιστούν και άλλο τις επόμενες ημέρες.
0: Από τι πράγμα?
1: Που προβάλλονται στα δεξιά της οθόνης.
0: Α.
1: Στο πρόγραμμα της τηλεόρασης, λέω.
0: Α, για άνοιξε λίγο τα.
1: Πολύ σωστά μας επισημάνατε ότι δεν εμφανιζόταν χθες στα φαρμακεία τα εκτός πόλης αυτό του Βροντάδου. Το διορθώσαμε.
0: Το φτιάξαμε, γι' αυτό είπαμε. Όλο τον Οκτώβριο θα είναι πειραματικό το. Άνοιξε τα αληθινά, σε παρακαλώ. Για να διαβάσουμε δύο παραγράφους κάτω-κάτω. Να, ο Σταύρος.
1: Ναι.
0: Ωραία, καλό. Ήρθε να έρθει ο Σταύρος.
1: Είχε πει πως θα έρθει.
0: Α, εμένα δεν μου το είπατε.
1: Ήταν έκπληξη. Κίντερ έκπληξη.
0: Έπειρα, Σταύρο, έλα μέσα.

0: χαίρομαι, τι τιμή να μας επισκεφθεί ο βουλευτής μας, ο οποίος είναι ελαφρύτερος κατά
1: εντάξει,
0: μια χολή.
1: Γραμμάρια ήταν,
0: του βγάλανε την χολή του. Οπότε δεν θα σπάει τώρα η χολή του αυτού, Σταυρό, θα σπάει η χολή.
1: Και δεν θα ρίχνετε, και δεν θα ρίχνετε και χολή, λένε κάποιοι.
0: Άκου, άκου, άκου τι είπα.
2: Ποτέ δεν ήμουν της
0: χολής.
2: Ναι, της πίκρας.
0: Έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, πάντα αγγλικά.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν, έχουμε τον Σταύρο Μιχαλίδη κοντά μας.
1: Σε χαρά, λίγο θα τα πούμε όμως πιο αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Ποιες είναι οι δύο παραγραφές?
0: Ρε παιδιά, ακούτε εδώ. Το λέω για τους συναδέλφους μου. Εγώ πείτε πως δεν είμαι καλός δημοσιογράφος. Δεν είμαι καλός. Είμαι παλιός όμως. Όταν λοιπόν χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί βαριέστε να γράψετε, να ξέρετε ότι σε λίγο δεν θα μπορείτε να γράψετε το όνομά σας.
1: Καταρχάς να διευκρινίσουμε κάτι το οποίο δεν ξέρω αν όλοι το γνωρίζουμε.
0: Εχθές λοιπόν γράφουν, δεν θα πω.
1: Όχι, όχι, μισό.
0: Πες.
1: Είναι υποχρεωμένος κάποιος, ειδικά αν είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, αν έχει χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη και την έχει χρησιμοποιήσει ατόφια, να το γράψει.
0: Αυτό τώρα πια πέπος, δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν, είναι τώρα,
0: σας διαβάζουμε τώρα δύο παραγράφους από χθεσινό ρεπορτάζ για τους ψαράδες.
1: Στις δηλώσεις τους διατυπώθηκε παράλληλα κριτική για τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψη των αλλιέων, αξιοποιούνται ευρωπαϊκοί πόροι για τον κλάδο. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί για την ακριβή κατανομή των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων αποτυπώνουν τη θέση του ομιλητή και δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία του παρόντος ρεπορτάζ, ανεξάρτητη επιβεβαίωση των επιμέρους ποσών που ανέφερε.
0: Αυτά του τα γράφει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ποιος, πιανού.
0: Όποιος είναι, όπως είναι, τα βάλε μέσα.
1: Πρόκειται για ισχυρισμούς και εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά των αλλιέων και απαιτούν ξεχωριστή θεσμική τεκμηρίωση ως προς κάθε συγκεκριμένο περιστατικό. Καλά, είναι οδηγίες του
0: τις οδηγίες της τεχνητής, τις βάλανε μέσα.
1: Τα σχόλια της.
0: Ρε παιδιά. Έλεος, ρε παιδιά.
1: Γιατί, ρε παιδιά.
0: Γαμώτο δηλαδή. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Κοίταξε να δεις. Επιτυχία όμως θα είναι η εξής. Να φτάσει κάποιος να το διαβάσει αυτό. Γιατί συνήθως όλοι αρκούνται στο να διαβάσουν τον τίτλο.
0: Καλά, ναι, αυτό.
1: Δεν
0: αυτό,
1: διαβάζουν το περιεχόμενο αυτό. Σχολιάζουν μάλιστα επί του τίτλου και του θέματος χωρίς να το έχουν διαβάσει
0: αυτό. Αυτά πάνε άπατα. Ο Σταύρος, ναι, που είναι δίπλα το ξέρει αυτό. Γι' αυτό και όταν γράφει ερωτήσεις στη Βουλή και λοιπά, είναι τρεις παράγραφοι, είναι παραπάνω. Τακ, τακ, τακ, ό,τι έχει να πει, το λέει τηλεγραφικά.
1: Μα δεν είναι μόνο το τηλεγραφικά, που και το τηλεγραφικά δεν είναι σωστό, γιατί αυτό δείχνει ότι δεν ξέρουμε να διαβάζουμε.
0: Ναι, εντάξει, εμείς δεν ξέρουμε να διαβάζουμε. Λέω τι είναι πιο εύληπτο. Τώρα, μην κάνουμε μάθημα δημοσιογραφίας, δεν πειράζει. Θα ήθελα να, πριν δώσουμε τον λόγο στο βουλευτή, να πω το εξής. Ρε παιδιά, ένα λεπτό.
1: Ρε παιδιά.
0: Ας πούμε ότι η δημοτική αρχή δεν υπάρχει.
1: Πώς δεν υπάρχει, αφού υπάρχει.
0: Αν και όταν πρόκειται να φορολογήσει ή να πει ψέματα, είναι πρώτη. Υπάρχει.
1: Δεν λέγονται ψέματα.
0: Αντιπολίτευση υπάρχει. Δηλαδή, εχθές είπαμε, πήγε η ΔΕΗ και μπουντελιάρισε ένα περίπτερο πάνω στο πεζοδρόμιο της Προκυμαίας. Πρώτη παρανομία. Δεύτερη παρανομία. Χθες πήγανε και πήρανε και ρεύμα από το παλιό τελωνείο και το δώσανε στον Νικίσκο.
1: Μα το καλό διότι ήταν ήδη περασμένο. Λοιπόν, τι εννοείς, δεν λειτουργούσε.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε ρεύμα στην ιδιωτική επιχείρηση της ΔΕΗ για να βάλει περιπτέρω.
1: Τρίτο, είπαμε,
0: είναι κλεισμένη η διάβαση των τυφλών.
1: Εντάξει, δεν έχουμε τυφλούς όμως.
0: Ρωτάμε λοιπόν, εντάξει, δεν υπάρχει δημοτική αρχή. Αντιπολίτευση υπάρχει. Η αντιπολίτευση δεν πρέπει να πάει να ρωτήσει τι είναι τούτο το πράγμα που φύτρωσε.
1: Μπορεί να ρώτησε και να μην το ξέρει.
0: Ο σύλλογος στον ΑΜΕΑ τον ενδιαφέρει ότι έχει γίνει η κατάληψη της διάβασης.
1: Ωραία, παιδάκι μου, δεν προλάβανε. Μια μέρα είναι, ηρέμησε.
0: Το ξέρω, ρε γάμο το. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε στις χώρες κάτω από τη Σαχάρα.
1: Όπως βλέπεις, γίνονται.
0: Λοιπόν,
1: επίσης μας αρέσει. Θέλουμε να έχουμε ένα περίπτερο της ΔΕΗ να πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας εύκολα και γρήγορα και στο κέντρο του.
0: Ποιος έχει διαφορετική γνώμη?
1: Και στην πλατεία να το πηγαίνουν.
0: Ας νοικιάσουν ένα μαγαζί. Ας πάρουν στην πλατεία ένα περίπτερο
1: και που έχει αχρησιμοποιεί τα περίπτερα στην πλατεία σημειωτέων, έτσι.
0: Πρέπει να πάνε να μπουντελιάρουν ένα περίπτερο μέσα στην Προκυμαία. Και άμα αύριο πάει και βάλει και η υποτέργεια και η ενέργεια και ο ήρωνα.
1: Και εμείς.
0: Και οποιοδήποτε.
1: Εμείς δεν πάμε.
0: Είπαμε, εντάξει, ελληνικό ταμείο δεν υπάρχει. Ούτε κανείς απαντάει.
1: Από ωραία θα ήταν να κάνουμε εκπομπή από εκεί,
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν.
0: Λοιπόν,
1: μια φορά είχαμε κάνει από το παρκάκι Παπανδρέου, θυμάσαι.
2: Εσύ είσαι.
1: Τι.
2: Θυμάσαι όταν είχαμε το ατύχημα με το Θεόφιλος Έκανε την εκπομπή εκεί που ήταν το πρακτορείο.
1: Μαζί την κάναμε.
2: Ήσουν γεννημένη.
1: Γεννημένη και εκεί δίπλα.
0: Αυτή, όλα γέννητη είναι.
2: Λοιπόν, και κατά σύμπτωση τότε, εγώ ήμουν λιμενάρχης.
1: Λιμενάρχης Χίου.
2: Ναι, ήταν η πρώτη άφιξη του βαποριού, του Θεόφιλος.
1: Που κουτούλησε, που στούκαρε.
2: Και είχα πει όλο το πλήρωμα του λιμενάρχιου, κατεβείτε 5 η ώρα το πρωί να το υποδεχτούμε, ξέρω εγώ, και τα καθόμαστε λοιπόν εκεί στη Μουχανού Μαρίας και πήραμε καφέ και πάση περιπτώσει έγινε αυτό που έγινε και ξαφνικά εσύ έκανες εκπομπή κάτι ή κάπου ήσουν στο στούντιο. Και που ήταν το παλιό πρακτορείο ειδήσεων.
1: Κάλεσε πολύ χρονοπούλου.
0: Πάμε τα ροκύρια, παιδί μου. Πάμε τα ροκύρια.
2: Και σε δευτερόλεπτα κατεβαίνεις και βλέπεις όλο το λιμεναργείο. Με κάγκελα γύρω-γύρω και λες τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Τώρα Σταύρο, τι έγινε.
1: Καταρχά τότε είπαμε στο ραδιόφωνο. Είπαμε στο ραδιόφωνο ότι έγινε σεισμό.
2: Ναι, όντως.
0: Καλά, αυτό το παθώ. Εγώ το πάνε.
2: Λοιπόν, σεισμό είναι και αυτό. Πού να σα πιάσω τώρα.
1: Δεν θα πιάσετε τώρα. Δεν θα πιάσετε τώρα γιατί είναι 8.30. Έαμε, ακάμπτω διάλειμμα.
0: Είσαι και πολύ σχολή. Πρόσεξε καλά.
1: Γιατί ήρθατε με φόρα.
0: Λοιπόν,
1: θα βάλουμε τις διαφημίσεις.
0: Και όλος ο λόγος ο Σταύρο.
1: Και να πω βέβαια πριν βάλω τις διαφημίσεις ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας του μαξιλαριού.
0: Έλα ρε.
1: Ναι. Με την αγορά ενός μαξιλαριού το κύρος Δεκό μας κάνει δώρο ακόμη ένα. Δηλαδή παίρνουμε ένα και δώρο ακόμη ένα. Οπότε αν είσαστε ζευγάρι παίρνετε ένα και για τους δύο. Δύο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στην τιμή του ενός.
0: Μπράβο.
2: Είμαστε δύο.
1: Αν είσαστε δύο και πα... Τι δύο, τι
0: πού
1: δύο.
0: Πού το Πασταύρο τώρα.
1: Τέσσερα.
0: Πού το Πασταύρο.
1: Πάρετε δύο, θα πάρετε τέσσερα. Συλλογή 15 μαξιλαριών. Κύρος Δεκό, Λεωφόρος Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
6: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
11: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 8 και 34 από τα λεπτά.
1: Αν είναι να πάρει τα αντιβίωση, αν το ξέρετε.
0: 8-19-19 το τηλέφωνο του ΚΤΕΟ.
1: Το πάμε καλέ.
0: Το πάμε, το ξαναπούμε. Τι πρόβλημα υπάρχει. Και αν θέλετε να κάνετε ασφάλεια, Δέσποινα Γεωργούλη, ορίστε. Βλέπετε. Ασφάλεια ζωή. Ασφάλεια. Ο Σταύρος έβγαλε τη χολή του. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει.
1: Ασφάλεια χολή.
0: Ασφάλεια χολή υπάρχει, Δέσποινα. Δέσποινα Γεωργούλη, 690-605-1419, ρωτήστε παρακαλώ.
1: Υγείας θα είναι αυτό.
0: Αν υπάρχει ασφάλεια χολής.
1: Θα είναι ασφάλεια υγείας, ναι. Που περιλαμβάνει και τη χολή.
0: Εξατομικεύει το πρόβλημά σας και το τοποθετεί στην ασφαλιστική εταιρεία η οποία σας ταιριάζει. Αυτό κάνει η Δέσποινα. Λοιπόν, Σταύρος Μιχαλίδης είναι δίπλα μας, ο Φορτσάτος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Σταύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όσους και όσους μας ακούν. Στον κόσμο που σας παρακολουθούν, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Από πού θέλω να ξεκινήσεις?
2: Εγώ θέλω να ξεκινήσω από τα τελευταία που σ' άκουγα ανεβαίνοντας τη σκάλα να λες. Καταρχήν για τους ψαράδες.
0: Α, ναι.
2: Όπου απολύτως αυτά τα οποία είπες σε δύο λεπτά ήταν η εννιάληπτη όλη η ομιλία μου στη Βουλή πριν 4 μέρες. 9 λεπτά αφιερώθηκαν όλα στους ψαράδες για τους λόγους, κυρίως τους εθνικούς που είπες. Η επίδειξη σημαίας, όπως υπενήχθηκες και ευθέως μάλλον είπες, στο Αιγαίο πια γίνεται από τα αλιευτικά σκάφη και τα ποστάλια μας και όλα αυτά τα πράγματα. Εάν λοιπόν στα εκατοντάδες νησάκια του Αιγαίου που συντηρούνται από βοσκούς και ψαράδες, και κάποια τώρα λίγο επειδή έχουν κρατήσει και ένα ύφος και ένα χαρακτήρα νησιωτικό από τον τουρισμό, τα τελειώσουμε, τότε θα ψάχνουμε να βρούμε πού κατοικείται, ποιο νησί κατοικείται, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία στο διεθνές δίκαιο για την υφαλοκρηπίδα, για την ΑΟΣ και τα λοιπά, αν υπάρχει ζωή. Τα ξέρει αυτά ο κόσμος που μας ακούνε και τα λοιπά. Και ξέρετε τι κάνουν τώρα οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι, αν ακούσατε, ξεκινούν τη συζήτηση για τεχνητά νησιά.
0: Αυτό ανέφερα ως αφορμή εγώ. Άκουσες το δεύτερο κομμάτι που είπα. Ανέφερα τα νησιά και τα έφερα σε αντιπαραβολή με τους ψαράδες. Λέω, οι Τούρκοι ετοιμάζονται να κάνουν αυτά τα πράγματα.
2: Είναι φοβερό. Ναι. Λοιπόν, και εμείς προσπαθούμε με τους άναυτους που είναι στα Υπουργεία να λύσουμε τα προβλήματα που έχουν σχέση με τα εθνικά μας θέματα, το δημογραφικό και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι τραγικό και δεν το λέω, πάντοτε το τονίζω αυτό, η κουβέντα μου δεν είναι πρωτίστως αντιπολιτευτική. Είναι του κόσμου.
0: Μα φαίνεται.
2: Ένας άνθρωπος που ζει στην κοινωνία. Εάν λοιπόν δεν φροντίσει η κάθε κυβέρνηση, όταν νομοθετεί, όταν παίρνει ένα χαρτί και ένα μολύβι να γράψουν, αν και αφιβάλλω, μάλλον έρχονται από άλλους, από κάποιε συμφέροντα έρχονται και οι νομοθεσίες και όπως έρχονται στη Βουλή, τότε τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα για το αύριο της χώρας. Και ξέρετε, για να το συνδέσω τώρα με το δεύτερο που θα πω για το περίπτερο της ΔΕΗ που κάτσανε πάνω στο πεζοδρόμιο δίπλα.
1: Για το οποίο τώρα μόλις με ενημερώνουν ότι η αρχαιολογική υπηρεσία δεν έχει ιδέα. Η προϊσταμένη λέει ότι θα επιληφθεί άμεσα του θέματος, γιατί δεν ρωτήθηκε καθόλου η υπηρεσία της και δεν συμφωνεί καθόλου με αυτό.
2: Ελπίζω.
0: Αυτό που το έχεις τώρα γραπτά?
1: Το έχω από πληροφορία τη δημοσιογραφική.
2: Ωραία. Θα το βάλουμε τώρα λοιπόν το θέμα, γιατί θα είχα σκοπό και εγώ να το θέσω. Κοιτάξτε, μια και μιλήσαμε για μικρά νησάκια, ξέρετε, υπάρχει ένα κύμα τουριστικό αυξανόμενο σε αυτά τα ασήμαντα παλιά νησάκια που λέγαμε, τα Κουφονίσια και οι Σινούσες, Δονούσες, όλα αυτά έχουν μια τρομερή αύξηση στην τουρκική. Γιατί
1: ο κόσμος έχει βαρεθεί από τα, και από τα μεγάλα εντωμεταξύ.
2: Αλλά έχουν κρατήσει και μια αισθητική.
1: Και το χαρακτήρα τους, βέβαια. Νησιωτικό, ναι.
2: Κάτι που εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το χάσουμε. Στοιχείο. Μας διακατέχει ένας μυθριδατισμός που δεν μας πειράζει πια τίποτα. Θεωρούμε όλα δεδομένα, η αλλίωση, το περιβάλλον, η αισθητική μας, να χτίζουμε όπου να είναι, όπως να είναι, να παρεμβαίνουμε στην πόλη μέσα άναρχα και όλα αυτά. Ένα από όλα κι αυτό είναι αυτό, μιλάμε για έκτρωμα. Εγώ δεν το ήξερα γιατί έλειπα κάποιες μέρες.
1: Σαν περίπτωρο, ωραίο είναι, απλά δεν έπρεπε να είναι εκεί.
2: Σε παρακαλώ τώρα.
1: Είναι ωραίο.
2: Τι ωραίο, ένα αλουμίνιο είναι που το έχουν κάτσει μέσα.
1: Τι δουλειά λοιπόν, έχει πάρει στο λιμάνι.
2: Εάν στο λιμάνι του 1890 και μετά Είναι ωραίο να καθίσει ένα αλουμίνιο πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Εντάξει. Αλλά από εκεί και έπειτα. Είναι τοποθετημένο και κόβει ό,τι είπε ο Γιάννης ο Τζούμας.
1: Καταρχάς κόβει τη διάβαση.
2: Διαβάσεις, πεζοδρόμιο, ναι, τους ανθρώπους, τα ανακαροτσάκια, ανίκανους, όλα αυτά, αμαία κτλ. Δεύτερον, ρε παιδιά, υπάρχει μια αναθεματική στήλη εκεί.
1: Το είπα και
2: που
1: εγώ.
2: Που περιγράφει, το άκουσα που το είπες χτες. Που λέει ότι εδώ υπήρξε μια θυσία το 1900.

0: Τι να πω.
1: Πάμε λοιπόν, και χαίρομαι τώρα που κάποιος παρενέβει και είπε ότι η αρχαιολογία, δεν έχει ιδέα.
0: Ναι.
1: Η αρχαιολογία λοιπόν έχει δικαίωμα να ζητήσει και ποινική δίωξη. Αν έχει γίνει παράβαση, παρανομία.
2: Αλλά θα το ψάξει και εσύ τώρα από ό,τι βλέπω.
1: Σαφώς θα πάει στη Βουλή αυτό.
2: Το
1: έκτρωμα. Και θα ζητηθούν ευθύνες. Και από το Υπουργείο Οικονομικών που έδωσε, αν έδωσε ρεύμα νόμιμα, με την άδειά του.
2: Παιδιά,
1: και από το Υπουργείο
0: Πολιτισμού. Να μην μείνουμε στο περίπτερο γιατί έχουμε πάρα πολλά.
1: Συνδέω, κάνω γέφυρα.
2: Α, σου πω κάτι όμω.
1: Πάμε στο Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Καλά, θα πάμε στο Υπουργείο.
1: Πού είναι αρχαιολογοί, πε όμω τι θέλει.
2: Α, σα πω τι θέλω να πω. Η ΔΕΗ το ξέρει.
0: Ποιο?
2: Αυτό που κάνουν.
0: Η ΔΕΗ το έχει βάλει.
2: Ωραία, άκου που σου λέω εγώ. Η ΔΕΗ κεντρικά έχει καταλάβει τι έχει υποστεί στοιχείο.
0: Εντάξει.
2: Είναι ιδιωτική επιχείρηση. Η δυσφήμιση δεν κάνει καθόλου καλό.
1: Γιάννη Τσούμα, επειδή και κάποιοι θα πούνε, καλά, μα δεν θέλετε να ξυπηρετηθεί ο κόσμος, σαφώς.
0: Καλά, υπάρχουν όλοι τρόποι. Έχει και κλειστά περίπτερα στην πλατεία. Πηγαίνουν να νοικιάσουν ένα περίπτερο στην πλατεία.
1: Εδώ κλείσαμε τα ΕΛΤΑ. Στα χωριουδάκια που πηγαίνουν ο κόσμος και πλέον για τη ΔΕΗ. Και τους άλλους λογαριασμούς. Και τώρα αισθανθήκαμε την ανάγκη να ξαναστήσουμε.
0: Επίσης να πω ότι τα γραφεία της ΔΕΗ στο νοσοκομείο, ναι. Που εντάξει δεν είναι και τόσο μακριά. Μπορεί να είναι για τα χωριά. Αλλά για την πόλη δεν είναι και τόσο μακριά. Λειτουργούν και απόγευμα. Δεν ξέρω πόσος κόσμος το ξέρει.
1: Δεν ξέρει κανείς.
0: Δηλαδή έχουν αλλάξει λίγο τρόπο λειτουργίας.
1: Αν ακούω περιπτεράκια. Μου έρχονται στο μυαλό και τα περιπτεράκια και είναι για την ανακύκλωση.
0: Ναι.
1: Κάποιοι θα πάνε μέσα.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, να κάνω τη γέφυρα τώρα, γιατί είπα για Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Ναι, πες.
1: Που είχε αρχαιολογία κτλ.
2: Ναι.
1: Για σκεφτείτε, προχτές υλοποιήθηκε σχεδόν κάτω στο τραπέζι με ένα μεμοράντιο, ένα μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδος-Βουλγαρίας με τη συμπατριώτησά μας, δεν ξέρω αν είναι όντως συμπατριώτησά μας, κυρία Μενδώνη,
0: ναι, είναι,
1: με τη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Και από τα 1500 περίπου αντικείμενα μεγάλης αξίας, χειρόγραφα, κοιμήλια, θρησκευτικά κτλ. Από μονές της Μακεδονίας και στις Σέρες και όμορων άλλων νομών που τα πήραν, τα έκλεψαν οι Βούλγαροι.
0: Ναι, θα μας τα επιστρέψουν.
1: Και τα πήρανε. Και στη συμφωνία μέσα κυρία Μενδώνη υπέγραψε από αυτά τα κοιμήλια που μεταφέρθηκαν. Όχι τα κλέψανε, τα μετέφεραν. Στη Βουλγαρία.
2: Σαν το συνοστισμό στη Σμύρνη.
1: Από τα 1500 επιστρέφουν 48 και εμείς δίνουμε τα κοιμήλια ενός βασιλιά τους, του Σαμουήλ κτλ.
2: Μεγάλη υπόθεση για αυτούς είναι ο Σαμουήλ.
1: Πολύ μεγάλη υπόθεση.
2: Από το κάτω.
0: Και πρέπει να πάρουμε και τα 48, δεν πειράζει.
1: Πρέπει να γίνονται τέτοιες συμβάσεις, ναι. Καταρχήν όμως πρέπει να γυρίζουν όλα τα κλεμμένα. Και δεύτερον, δεν θα προσβάλεις το κοινό περί δικαίου αίσθημα και της λογικής και της ευαισθησίας μας, να λες μεταφέρθηκαν. Λοιπόν,
0: το λένε και πάμε και παρακάτω. Προφανώς.
1: Μια και πιάσαμε τομεακά τα θέματα, να δούμε και για το θέμα του αρχαιολογικού μουσείου.
0: Κύριε Μιχαλή, να σας πω κάτι. Είναι το μόνο που θα τελειώσει.
1: Θα τελειώσει, αλλά πρόσεξε τι θέλω να πω. Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Εγώ γενικότερα. Την αίσθησή μου.
1: Πρόσεξε. Θα τελειώσει αυτό που ξεκίνησε, δηλαδή το κτηριολογικό.
0: Α, το άλλο είναι άλλη ιστορία.
1: Τα άλλα είναι άλλη ιστορία. Όμως και τα άλλη...
0: Έχει γίνει όμως η μελέτη. Από την είναι προϊσταμένη.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχει γίνει η μελέτη.
1: Πρόσεξε,
0: είναι και αυτό βασικό.
1: Πρόσεξε τι θέλω να πω. Αυτό το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
0: Ναι, και μετά τα αλλάξανε και τα λοιπά.
1: Όχι, δεν αλλάζουν έτσι. Μετά, όπως το Υπουργείο Ναυτιλίας, το 1/3 τα απέτυχε, αστόχησε και δεν θα πάρει φράγκο. Χάνει η Ελλάδα λεφτά. Χάνει η Ελλάδα και έργα. Έτσι και το Υπουργείο Πολιτισμού σε διάφορα έργα που είχε εντάξει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το χάσε. Έχασε το ταμείο, το Μουσείο της Χίου. Θα τελειώσει το έργο, ναι. Γιατί θα τελειώσει, ναι. Το λέω, μακάρι. Ναι. Με την έννοια του μακάρι. Γιατί θα πεις το ΕΣΠΑ. Άρα, αφενός, χάνεις χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης διότι δεν το πρόλαβες και αφετέρου. Εάν το εντάξεις και προχωρήσεις στο ΕΣΠΑ, χάνεις αυτά τα λεφτά του ΕΣΠΑ του προγράμματος 27-32, χάνεις ό,τι άλλο θα ενέτασες εκεί.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχει λογική, είναι ζημιά ή δεν είναι. Γιατί μπορώ να το εκλαμβάνω και εγώ τελείως ξεκούδουνα.
2: Ναι, είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το γνωρίζω.
1: Όχι, εγώ το ρώτησα χτες. Όχι χτες, το μοκέβαι στο παρελθόν. Πριν να αναφερθώ και πριν δημοσιεύσω αυτά τα οποία δημοσίευσα και είπα. Ρε παιδιά, δεν είναι επιτυχία το ότι δεν το προλάβατε, αστοχήσατε και για να το τελειώσετε, μακάρι να το τελειώσετε, θα το εντάξετε στο

0: ΕΣΠΑ, διότι το ΕΣΠΑ είχε κονδύλια για να ενταχθούν και άλλα πράγματα.
1: Μάλιστα. Για, άκουσε τώρα, επειδή εσύ κακόσκοπο, βλέπω και έχει και σημειώσει πολλές και θα πει πολλά πράγματα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι τοπικό τώρα. Υπάρχει μία κόντρα η οποία έχει δημιουργηθεί στον χώρο της εκπαίδευσης. Την έχει πάρει χαμπάρι, την έχει αντιληφθεί πια είναι αυτή η κόντρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ποια είναι η γνώμη σου, τι πρέπει να γίνει για αυτή την υπόθεση?
0: Κοίταξε, η διευθύντρια, η Ευτυχία Ευλυσίδου της δευτεροβάθμιας,
1: ναι,
0: είναι ακραία σοβαρή. Καταλαβαίνεις ποια είναι, το λέω.
1: Ναι.
0: Κάνει τη δουλειά της.
1: Ναι.
0: Συγχωρεί, δεν κολλώνει, δεν είναι ό,τι θες πες.
1: Ωραίος ο αντιδρασμός. Ακραία σοβαρή. Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Το γυμνάσιο, το μουσικό λύκειο, τι είναι, δεν ξέρω.
1: Το γυμνάσιο,
0: γυμνάσιο, δεν ξέρω αν είναι και λύκειο.
1: Μουσικό σχολείο, ναι, ναι.
0: Μουσικό σχολείο. Έχει αγκαλιαστεί αποτυχία.
1: Ναι.
0: Η Ευτυχία Ευλυσίδου εντόπισε πράγματα που δεν της αρέσουν.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Αυτό το πράγμα τώρα, ο έλεγχος, έχει πάει σε παραπάνω κλιμάκιο για να ελεγχθούν πειθαρχικά, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Στο απίστευτο.
0: Η δική μου άποψη την εκφράζω τώρα δημόσια, επειδή με προκάλεσες,
1: ναι,
0: είναι ότι επειδή έχει ξεσηκωθεί ένας ντόρος που διαιρεί και την κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα, εγώ παρακαλώ να πάρει μια αναβολή η όλη διαδικασία, να μας δώσει χρόνο να χαπιαριστεί το θέμα για να μπορούμε, αν υπήρξαν προβλήματα στη λειτουργία του μουσικού σχολείου που δεν αρέσανε στη διευθύντρια, που έχει κάθε δικαίωμα σαν διευθύντρια να ελέγχει την νομιμότητα, την πορεία και όλα αυτά τα πράγματα. Να υπερκείμενα κλιμάκια και με τη βοήθεια, αν θέλετε, εγώ είμαι διαδέσιμος, και όποιο άλλο να καθίσουμε κάτω να βρούμε μια νέα, αν θέλετε, διαδικασία, το πώς θα διορθωθούν τα πράγματα, θα ηρεμήσουν και θα πάνε μπροστά. Χρειάζεται ένας τέτοιος χρόνος και μένω εκεί. Δεν θέλω να πω παρακάτω, διότι εγώ έχω πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Μακάρι, ναι, να οδηγηθούν τα πράγματα όπως...
1: Έχουμε πει κι εμείς παρόμοια πράγματα με σένα. Ευχαριστώ γιατί προσέθεσες άλλη μία λέξη στην ελληνική γλώσσα. Χαπιαριστεί. Μ' άρεσε.
0: Ναι, έχουμε και το παρελθόν που μας καθοδηγεί το ελληνικό, τον ναυτιλιακό.
1: Να χαπιαριστεί, ναι.
0: Να κατακάτσει.
2: Αυτό σημαίνει, νόμιζα να πάρουν χάπια.
1: Όχι, ρε εσύ, να χαπιαριστεί.
2: Να
0: κατακάτσει.
2: Να κατακάτσει.
1: Λοιπόν,
2: διαφημίσεις. Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεωσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεωσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών, Θανάσης Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 9 20.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Λοιπόν, έχουν μείνει 8 λεπτά. Τον άνθρωπο το. Διαφημίσει, δεν έχει μιλήσει καθόλου ο Σταύρος.
1: Πώς. Έχω γράψει τόση ώρα. Σημειώσεις διαβάζει τώρα.
0: Τώρα διαβάζει.
2: Να επιλέξω τα θέματα, τα τόσα πολλά.
1: Καλέ, μην επιλέξετε. Σας πούμε εμείς. Δικαστικό μέγαρο. Ήσασταν μαζί με τον κύριο. Όχι, δεν ήσασταν μαζί, αλλά τα είδατε μετά. Πώς λέει, όχι. Κοντογιώργης. Δεν λέγεται αυτός της κυβέρνησης. Ο παρατοπρωθυπουργό. Που είχε έρθει και είχαμε κάνει ολόκληρη περιοδία και είχαν πει ότι τέλος Αυγούστου, εντάξει, όχι τέλος Αυγούστου, αλλά τέλος χρόνου το δικαστικό θα είναι έτοιμο και πού θα πάμε και τα έπιπλα που θα τα πάρει ο Δήμος να τα αποθηκεύσει. Γιατί έχει γύρω διαγωνισμός για την επίπλωση. Αλλά δεν έχει τελειώσει το μεγάλο.
0: Πού τα θυμόσαστε αυτά όλα.
1: Τα θυμάμαι.
2: Θα φέρει στη Βουλή αυτό το κύριο. Διότι αυτό είναι παρά τον Πρωθυπουργό.
1: Ναι, είναι και ευγενή. Είναι από αυτού που είναι ευγενεί, βέβαια. Δεν είναι σαν το κάτι άλλο. Σαν τον Ταχιάο π.χ.
2: Από αυτού που δεν έχουν. Ξέρετε, το όλο θέμα είναι το παραδοτέο. Στα λόγια είμαστε μια χαρά. Το παραδοτέο ποιο είναι, και αυτό με ανησυχεί εμένα η ειρήνη στοιχείο. Και είναι ένα από αυτά.
0: Τι έχει γράψει εκεί πέρα, έχει γράψει τα δικά σου, πες τα δικά σου.
2: Ναι. Ανησυχία για την ποιότητα των έργων λόγω τη βιασύνη να πάω όταν θα πάμε σε εκλογέ σε 5 μήνες. Υποτίθεται να δείξουν ότι είναι τελειωμένα.
1: Βλέπετε εσεί να τελειώνουνε.
2: Βλέπω μια βιασύνη, και αυτό που είπε για το δικαστικό μέγαρο.
1: Το λέω γιατί δεν προχωράει τίποτα.
2: Δεν προχωράει, αλλά. Τσουβαλιάζουν πολύ γρήγορα. Και το θέμα του αεροδρομίου, που βλέπω τώρα κάποια κινητικότητα σκόνει να σηκώνεται και όλα αυτά, δεν ξέρω τι θα παραδώσουν. Όπως κανείς δεν ξέρει τι παρέδωσαν στο κτίριο, το οποίο έχει ένα σωρό προβλήματα. Όπως κανείς δεν ξέρει τι γίνεται με το κόρι Ζεφύρι. Όπως δεν ξέρει κανείς τι γίνεται με το παλιά Ιχθυόσκαλα. 1000 πράγματα, ρε παιδιά. Και οι εκλογές κοντεύουν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πάει η Νέα Δημοκρατία στοιχείο σε εκλογές με αυτή την άθλια εικόνα που έχει το νησί μακάθετα σε όλα τα επίπεδα.
1: Αυτό είναι δικό του
2: θέμα. Το δημόσιο εποχή έχει δίνει και δικό μας.
1: Να σας πω κάτι όμως. Την άλλη φορά είχαν φέρει τα ΜΑΤ, μας είχαν δει και βγήκε πρώτος σε Σταύρους ο κύριος Μηταράκης.
2: Εντάξει.
1: Ρεκόρ.
2: Ωραία. Το πάθημα γίνεται μάθημα.
1: Μην το λέτε.
0: Μπορεί να κουστάρει με το ξύλο.
1: Μπορεί να σα αρέσει. Τι. Περιορέξεως.
0: Λοιπόν, εντάξει.
2: Τώρα, ακούστε και κάτι άλλο.
0: Εσύ παρουσιάζει μια εικόνα τώρα. Υπάρχει και η αντίθετη άποψη.
2: Την ακούσω για να τη σχολιάσω.
0: Η οποία λέει ότι τα έργα προχωράνε κανονικά. Έχουν γίνει μέσα στις ημερομηνίες τους, μέσα στις προθεσμίες τους και θα παραδοθούν στο χρονικό διάστημα που έχει υποθεί. Αυτό υποστηρίζει ο Νότης ο Μηταράκης. Έχει κάνει δημόσια δηλώσεις, έχει βγει στην τηλεόραση, έχει βγει στο ραδιό.
2: Πολύ ωραία, ρε παιδιά, αλλά η μύτη του Νότη του Μηταράκη από αυτά που λέει κοντεύει να γίνει σαν τον μπαστούνι του γκολφ.
1: Ωραία.
0: Είπε στο συνάδελφό σου Πινόκιο.
2: Όχι, όχι. Κοίταξε. Εγώ επιζητώ τη συνεργασία. Και την επιζητώ εν της πράγμαση. Παράδειγμα.
0: Και εκείνος. Λέει όλα για σένα καλά.
2: Παράδειγμα. Στα έργα. Όταν λοιπόν συνεδριάζει, παράδειγμα θα σας πω, όχι ότι δεν ζορίζομαι εγώ με αυτά τα πράγματα εγωιστικά. Προχτές διάβασα στην εφημερίδα σου και σε άλλους συναδέλφους σου ότι με δήλωση του κυρίου Μηταράκη ότι με τον δήμαρχο και με τον διοικητή της ΜΟΜΑ, ΜΟΜΚΑ, πώς λέγεται τώρα, συνεδρίασαν διαδικτυακά. Για την πρόταση που είχα κάνει το 2000 επί Καλουτά για να γίνει ένας διάδρομος σε ένα δημοτικό αεροδρόμιο στα Ψαρά. Δεν το ακούσατε?
1: Ναι, το ακούσατε.
0: Ήθελε να θυμούνται αυτοί ότι εσύ το 2000
2: δεν το ξέρει, διότι πριν κάποιους μήνες ήμουν στα Ψαρά και πήγαμε με τον Δήμαρχο, εγώ και ο Δήμαρχος, και περιηγηθήκαμε όλη αυτή την πλευρά. Πού μπορεί να γίνει, γιατί έχω και μια ιδιότητα, είχα και μια ιδιότητα σχετική.
0: Με πιλότος, με συγκυβερνήτη λοιπόν, την ειρήνη.
1: Όχι συγκυβερνήτη, επιβάτη θα ήμουν.
0: Σε είχε πάρει συγκυβερνήτη.
1: Δεν είμαι, είχε πάρει συγκυβερνήτη, από πίσω ήμουν και τράβαγα βίντεο.
0: Η αλήθεια είχε πει να πάω εγώ.
1: Ναι, κι άλλου είχε πει. Δεν ήθελε.
0: Λόγω σε λίγο που θα πάω να κάνω εγώ εδώ.
2: Λοιπόν, πήγαμε και είδαμε τα πιθανά σημεία στα Ψαρά που μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει, ένα δημοτικό. Ένας διάδρομος ικανός να μπορεί, δηλαδή βγαίνει και μεγαλύτερος από το σημερινό εν χρήση διάδρομο της Χίου, να μπορεί μια φορά τη βδομάδα, δύο φορές τη βδομάδα, ένα δρομολόγιο αγώνου γραμμής αεροπλάνου να πιάνει στα Ψαρά.
1: Μικρού αεροπλάνου, μικρού.
2: Και το ATR μπορεί να πιάνει.
1: Και το ATR.
2: Τώρα, 900 μέτρα είναι ο διάδρομος που πιάνει σήμερα το ATR στη Χίου.
1: Συγγνώμη, εκεί πόσο στάνει ο διάδρομος στα ψαρά?
0: Σου λέει στοιχείο.
2: Πολύ βγαίνει μεγαλύτερο και αποτυχία.
1: Μεγαλύτερο.
0: Ναι. Σου φαίνεται παράξενο.
2: Έχει στο χιλιόμετρο κοντά.
1: Τέτοιο μήκος έχει.
2: Ναι, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Ό,τι θέλει γίνεται σήμερα.
0: Ψαρά είναι μεγάλο νησί.
1: Μισό λεπτό ρε παιδιά. Ένα λεπτό. Γιατί άμα εμείς.
2: Είναι στα δυτικά που πάσουν το δρόμο για την Παναγιά.
1: Άλλο θέλω να πω. Άμα εμείς προσπαθούμε εδώ πέρα στοιχείο να κάνουμε ένα διάδρομο 900 μέτρων τόσα χρόνια και με τα λεφτά και με όλα αυτά, στα ψαρά πότε θα γίνει?
2: Όταν, αυτό είναι μια άλλη ερώτηση. Το θέμα έγινε, συζητήθηκε το 2000 επί αιμνής του Γιώργη Καλουτά. Του είχα πει την πρόταση, την είχε υιοθετήσει και άρχισε να πιέζω. Παρακαλώ, το δήμαρχο εδώ και χρόνια, τον Κώστα τον Βρατσάνο. Και μου λέει: ναι, Σταύρο, έχεις δίκιο, ναι, Σταύρο, και πήγαμε. Το είδαμε μαζί και τα είδαμε. Και ξεκινούν τώρα μια ζήτηση. Και δεν φωνάζουν και τον άνθρωπο που έχει μια άποψη, την έχει καταθέσει κτλ. Του κοστίζει, χαρτώσει, μου πληρώνουν. Η εφορία. Ένα. Το δεύτερο, έχω ζητήσει να συνεργαστούμε και περιμένω για την τροπολογία που δεν δέχτηκε η κυβέρνηση για τα σπεροειδογενή, για τον κάμπο της Χίου, για τα αρχοντικά που σήμερα προσπαθούν με τη μεταποίηση να βγάλουν ένα μεροκάματο. Στα λόγια, πού είναι οι συνεργασίες? Δεν λέω εγώ να συνεργαστούμε για να κάνουμε συγκυβέρνηση ή για να λύσουμε πολιτικά θέματα, μη ζουν σημασία. Τοπικά θέματα.
1: Μην ανοίγετε θέματα. Μην
2: τοπικά θέματα, ακούστε.
0: Δεν είναι άσχημη ιδέα.
2: Εγώ δεν έχω ταμπού.
0: Δεν είναι άσχημη.
2: Και επειδή ξέρω ότι και τι.
1: Μην ανοίγετε θέματα συγκυβέρνηση, γιατί. Και μην λέτε μεγάλε κουβέντε. Γιατί μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Καλά, λέω υπουργό ναυτιλία. Θα σα πω.
2: Ακούστε. Είναι λοιπόν, τα θέματα είναι πολύ σοβαρά. Τρίτο θέμα. Αυτά που έθεσαν προχτές και με επιστολή που θα πιθανόν να την έχουν κοινοποιήσει και εσάς, σε εμάς σίγουρα και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, οι κάτοικοι των πολυκατοικιών, των εργατικών κατοικιών του Χαλκιούς. Πόσες φορές το έχω φέρει στη Βουλή. Ήρθε εδώ και ο κύριος Καρακούνης. Υποσχέθηκε. Ο Μάρκος, ο Μητροπολίτης μας, τους έχει πει: ό,τι θέλετε ρε παιδιά, τα δίνω. Ελάτε να συγγράψω.
1: Δυστυχώς δεν
2: έχουμε. Τι πρέπει δηλαδή να γίνει? Για να καταδείξουμε ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση που νοιάζεται και δεν είναι μεγαλοστομίες. Νοιάζεται για τους πολλούς. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τρίκ να ξεγελάσουμε πάλι τον κόσμο, να αρπάξουμε την ψήφο για να βελτιώσουμε τη θέση μας στην επόμενη Βουλή που έρχεται καταστροφή.
1: Θα τα ξαναπούμε, έχουμε. Θα
0: προβάμαστε. Οπότε τι να κάνουμε, να το 9. Βλέπεις το λέει 9-0-0. Άρα να, Βρεβελάκης μπαίνει μέσα. Άμα θες μείνει μαζί του, θα τα πείτε.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου, ευχαριστώ τη φιλοξενία. Κάθε καλό σε όλους.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Καλησπέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
6: Καλημέρα.
5: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
6: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
5: Μπράβο Λούλη.
6: Μέχρι και τις 10.
7: 1, 2, 3.
6: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
5: Βρε γύρω ξεφτύλα.
6: Καλημέρα.
7: Χάος.
6: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
7: Μπάχαλο, χάος.
8: Χάος.
9: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
10: Και ζήτω το χάος.

0: Καλημέρα Χάος, 2 λεπτά μετά τις 9. Όμορφη Παρασκευή να έχουμε σήμερα. Μανώλης Βερβεράκης, ο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια.
1: Με ξεφωνήσεις.
0: Τούρκο με κάνανε μέχρι να ξεκινήσουμε, μέχρι να πάμε και σήμερα να τα... Έως πάντων. Καλά είναι πια με την Τουρκία, παιδιά. Καλά είναι πια με την Τουρκία.
2: Αλλάξαν τα κλαπέτα. Γιατί σας είδαν στο χότε.
0: Έβλεπα πάλι προχθές ένα δημοσίευμα, τέλος πάντων, χθες προχθές, για μια κίνηση, τέλος πάντων, που έγινε για τα, με τις απέναντι ακτές. Πήγαν αντιπροσωπεία μας από τα τουρισμό και τα... Να διαφημίσουμε το νησί μας, να διαφημίσουμε το νησί μας στους Τούρκους. Καλά είναι οι Τούρκοι.
2: Τούρκο με ξεφωνήσες. Εγώ δεν είχα να πληρώσω τον νίκη. Και εσύ ώρες ατελειώτες.
0: Λοιπόν, 2 του Οκτώβρη μπήκαμε στον Οκτώβρη. Μπήκαμε για τα καλά στον Οκτώβρη. Τρία λεπτά μετά τις 9. 2-5-6-7-8 το τηλέφωνό μας. Περιμένω τηλέφωνα, παιδιά, γιατί μου λέτε διάφορα, να πες αυτό, πες εκείνο. Μα βγείτε, μιλήσετε κι εσείς λιγάκι. Άμα... Ευγείτε, μιλήσετε κι εσείς λιγάκι.

0: Καλημέρα Χάος, αρχές του Οκτώβρη μας τα έδειξε τα νύχια της, τα δόντια του ο καιρός. Λοιπόν, σήμερα θα είναι, σήμερα δείχνει ότι θα είναι έτσι δύσκολα τα 7 μποφόρ, ρηπές 8 μποφόρ.
1: Έγινα για σένα Τούρκος.
0: Είναι αυτό που λέμε θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Κάτι σύννεφα μπαινοβγαίνουν, ανέμοι σφυρίζουν. Η θερμοκρασία χαμηλά λόγω του... Κοίταξε να δεις, από τη Δευτέρα... Δεν ξέρω, λες να κάνουμε και το τελευταίο μας μπάνιο. Να κάνουμε το τελευταίο μας μπάνιο. Δεν ξέρω αν έχετε κρύψει τα μπανιερά σας. Το καινούριο πρόγραμμα το είδατε στην αλήθεια το, στην τηλεόραση. Από χθες έχουμε αλλάξει πρόσωπο, η τηλεόραση το πρωινό μας κομμάτι, έτσι. Πολλά χρήσιμα, πολλές ωραίες πληροφορίες, πολλά ωραία θέματα, διαφημίσεις, βέβαια παιδιά, γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις και... Μπορείτε να βάλετε και εσείς δηλαδή, γι' αυτό σας το λέω. Έχει το ραδιόφωνο. Τώρα λέμε μήπως και κάνουμε να βάλουμε και το να φαινόμαστε κιόλας, έτσι. Πώς είναι εδώ στο Facebook, γιατί δεν ξέρω. Εδώ τώρα βλέπω γίνεται γαμός. Δεν ξέρω πώς μας ακούτε, πώς μας βλέπετε.

Καλημέρα στους διαδικτυακούς μας, θέλω να πω. Δηλαδή, εδώ ορίστε, μάλιστα. Μάλλον λέει, σας μπλοκάραμε το βίντεο γιατί έχει μουσική. Τι να έχει, ρε φίλε, μουσική έχει, πρωί είναι. Μας έχει μπλοκάρει εδώ ή παίζουμε κανονικά? Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα. Ο Ιουστινιανός, ο Κυπριανός, όταν δεν έχουμε. Διεθνής ημέρα μη βίας. Μα είναι δυνατό να βλέπεις όλα αυτά γύρω σου και να μην χρησιμοποιείς βία? Και παγκόσμια γιορτή των πουλιών μας. Των πουλιών. Παγκόσμια, σήμερα γιορτάζουνε, δεν είναι παγκόσμια ημέρα των πουλιών. Σήμερα είναι παγκόσμια γιορτή των πουλιών. Αύριο γιορτάζει ο Διονύσης και η Διονυσία, χρόνια πολλά. Ο Ιερόθεος την Κυριακή. Δεν έχουμε, λέει, τίποτα μπαμ μπαμ δυνατό.

Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη, στα πέριξη του ξενοδοχείου Χανδρής. Καλημέρα στον καπετάν Αντώνη, τον καπετάν Αναστάση. Βλέπω μπροστά. Μάλλον θα μας έρθει ο Αντώνης στα αυτό το Σαββατοκύριακο. Αναστάση μου, ντες, καλημέρα, καλή Παρασκευή με υγεία. Καλές θάλασσες και ειδήσεις, καλές στους ναυτικούς μας. Αναστάση, ήρθε το υδροπλάνο το πρωινό. Το υδροπλάνο των 8 και 5 ήρθε. Μάλλον λόγω ανέμων δεν προσγειώθηκε. Στα ψαρά ήρθαν ακόμα τα αεροπλάνα. Λοιπόν, πω πω, μια φωτογραφία ρε φίλε. Πού είναι αυτό ρε Παντελή? Μου έστειλε μια φωτογραφία ο Παντελής. Είναι η περιοχή, λέγεται Άκρια. Είναι εκεί στην Άκρια. Καλά, αυτό που μου δείχνεις όμως είναι Ανατολή. Είναι Ανατολή του ηλίου μάλλον. Ο Παντελής είναι στο μαστίχι. Μαζεύουνε μαστίχι. Και μου στείλε μια πρωινή φωτογραφία. Καλημέρα και στα παιδιά με τη μαστίχα, που μαζεύουνε μαστίχα, που καθαρίζουνε μαστίχα. Η κυρία Χριστίνα, ο κύριος Σίδωρος, έχετε καλημέρα από το γιο σας τον Περίανδρο. Έτσι μου είπε να σας πω τώρα, τι να δε. Δεν λέω δικά μου. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Ο μπαμπάς είναι εκεί, ακούει. Την εθνική την είδε χθες. Ρε φίλε, μας χάλασε την κρούστα. Καλομάθαμε στα... Καλομάθαμε στις νίκες. Κοίτα, η κορυφή πάντως του ομίλου μας είναι γαλανόλευκη, έτσι. Μετά το 2-2 με τις... Δυστυχώς ο Τζόλης χάνει, λέει, τη μάχη και με τη Γερμανία. Αυτό ήταν μεγάλο, μεγάλο πλήγμα το... Έχει κρατήσει την πρωτιά η εθνική μας. Έφτασε κοντά στο 3-3 ρε φίλε, αλλά πήρε το βαθμό η... Έλεγα ότι θα το κρατάγαμε το... Εν τω μεταξύ λέγαν όλοι για τον Γιωβάνοβιτς που βάλε μέσα τον Ιωαννίδη. Τάκα! Πάρ τον κολλάκι αυτόν τον Ιωαννίδη. Γίνεται η αλλαγή, στην αλλαγή του Τζόλι μπαίνει ο Μασούρας. Όχι το Μασούρα ρε φίλε το. Μα το Μασούρα βρήκε ένα μπάκα. Του τραβάει ένα Μασούρι ο Μασούρας. Γκολάρα έτσι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ο Βαντάικ έβαλε το πρώτο, ασυμπάθιστος, δεν ξέρω, μου αρέσει η μούρη του. Ο Ντάμφρις, εντάξει, έγινε ένα τραγικό το... Ένα λάθος, τελικά ήταν offside. Και το γκολ της Σοφάρισης, τέλος πάντων, ήταν... Τέλος πάντων, πάμε την Κυριακή με τα γερμαναράκια μας. Πάμε την Κυριακή με τα γερμανάκια να τους κάνουμε το 2-2. Πολύ ωραία παιδιά, πολύ ωραία. Δυστυχώς στο μπάσκετ δεν είχαμε. Στο μπάσκετ δεν τα κατάφερε χθες ο Ολυμπιακός με την Μπολόνια. Το τζάκισε το μπάζερ μπίτερ. Άντε, αφού είδαμε τα αθλητικά, να σας πούμε και τα... Να σας πούμε τι έχουμε για σήμερα. Δεν έχουμε πίτσα. Σήμερα παιδιά προσέξτε, πίτσα λύκο μέχρι τις 14. Πίτσα λύκος are resting. Ξεκουράζονται. Οπότε σήμερα το ό,τι έχει αθλητικό θα το δείτε. Θα το δείτε πως το λένε χωρίς πίτσα. Χωρίς πίτσα λύκος. Εκτός αν έχετε πάρει από... Αν έχετε πάρει από κάνα σούπερ μάρκετ. Βέβαια τα σούπερ μάρκετ μπορείτε να προμηθευτείτε τα 14 Οκτώβριο που ανέρχονται τα παιδιά. Έτσι 27-27-7 το τηλέφωνο. Το αγαπημένο τηλέφωνο γεύσης. Λοιπόν, σήμερα έχει MotoGP Ιαπωνία, ώρες Σουζούκα, έτσι. Α, να φανταστείς τώρα αυτή την ώρα, λόγω διαφοράς ώρας έχει τελειώσει τα δοκιμαστικά, έτσι.
Έχει WRC στη Σαρδινία. Έχει τένις στο Πεκίνο. Έχουμε UEFA Nation League. Έχουμε εθνικές σήμερα. Καζακστάν Μολδαβία στις 5. Κύπρος Αρμενία στις 7. Λετωνία Μαυροβούνιο. Βέβαια έχουμε Ευρωλίγκα σήμερα. Σήμερα παίζει Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ 9 και 4. Πάμε για το 3 στα 3. Μακάρι καλή επιτυχία, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και άλλη εθνική. Ουκρανία, Βόρειο Ιρλανδία, Ουγγαρία, Γεωργία, Βέλγιο, Τουρκία. Νησιά Φερόε, Σλοβακία, Σουηδία, Βοσνία. Το Γαλλία, Ιταλία στις 10 παρατέταρτο θα το δείξει ο Άλφας. Ο Άλφας θα δείξει το Γαλλία, Γαλλία, Ιταλία. Ωραίο ματσάκι. Γεια σου Αναστάση. Ο Αναστάσης μας ενημερώνει εδώ τα υδροπλάνα. Το υδροπλάνο των 8 και 5 λόγω συννεφιάς θα έρθει. Τι ώρα θα έρθει? Α, πριν τις εκλογές. Τα υδροπλάνα που βάλανε, γιατί δεν έχουμε αεροπλάνα. Το υδροπλάνο των 8 και 5 που αναβλήθηκε το πρωί, από ό,τι μου είπαν εδώ, θα πάρω τον πύργο ελέγχου να μου πει ο Νότης ο Μηταράκης. Όχι ο βουλευτής, είναι πιλότος, είναι συνωνυμία. Λοιπόν, το υδροπλάνο των 8 και 5 θα έρθει, είπαμε, πριν τις εκλογές, μάλιστα. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Γεια σου μπαμπά, καλημέρα. Όταν σε πλάσω, είδες έναν χτες που σου στείλε χαιρετίσματα. Ένας εκεί που τον πέρασα, πήγα να τον περάσω απέναντι. Αυτά λεωφορεία, πήγα να τον περάσω απέναντι. Μου λέει πού είναι ο μπαμπάς. Λέω κάτω εδώ στην πλατεία είναι εδώ. Ναι, για τον καιρό δεν έχει τίποτα άλλο. Παιδιά, στην Κρήτη είδατε τι έγινε. Στην Κρήτη είδατε τι έγινε. Έπεσε νερό μηνών. 300 τόσα χιλιοστά δεν είναι. Λοιπόν, εμείς για να είμαστε σωστοί πάντως με την εφορία, όχι με την εφορία, με την αστυνομία. Για να είμαστε σωστοί με την αστυνομία, ακούστε, υπάρχει η λύση. Π και Φ. Π και Φ, αργέντη 4 και 6. Σε λίγο θα αρχίσει να κυνηγάει η αστυνομία τα φαρμακεία, να έχουν μέσα τα απαραίτητα. Δηλαδή, μόνο φορείο δεν έχουν ζητήσει. Να έχεις το φαρμακείο, να έχεις μέσα φορείο. Σου λέει έχει και αυτό που κρέμεται ο ρος. Βάλε και ένα νοσοκόμο. Βάλε και ένα κλείσμα. Βάλε και δύο υπόθετα. Βάλε και ένα θερμόμετρο. Λοιπόν, όλα τα έχει ο Τσακός, ο Μιχάλης. Πι και Φι, το Πι και Φι τα έχει όλα. Θα πάτε να του πείτε όλο το πακέτο. Πυροσβεστήρες, γελέκα, φωσφοριζέ. Φωσφοριζέ τέτοια γυλεκάκια, παντελονάκια. Ανατολή ηλίου στην περιοχή άκρη ανενήτων, μου λέει ο Παντελής, και στο βάθος φαίνεται η Σάμος. Τι ωραία ρε φίλε, μπράβο, μπράβο.

Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, χάος. Έχουμε θέματα, όρεξη να έχετε. Με τις εκδρομές με τις εκδρομές στα σχολεία, τι γίνεται ρε παιδιά? Γιατί ακούω από φέτος για να πάει ένα σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, για να πάει εκδρομή με λεωφορείο, με τα πόδια, με γονατιστή, με καράβι, με αεροπλάνο, με τρακτέρ, με πύραυλο, με γάβαρο, με ό,τι σκεφτείτε, έτσι. Θέλει για τους εκπαιδευτικούς πιο πολύ χαρτούρα και γραφειοκρατία και από τη συνταγματική αναθεώρηση. Βέβαια, εγώ δεν έχω σκοπό, δεν θα γίνει θέμα, τουλάχιστον δεν ξέρω, θα δούμε. Εφόσον δεν βρεθεί κάποιος σύλλογος, κάποιος γονιός, κάποιος δάσκαλος, κάποιος διευθυντής, να βγει να μας πει, έλα εδώ ρε φίλε το... Έλα εδώ ρε φίλε, τι θα γίνει ας πούμε το... Έχω σκοπό να έρθω να μιλήσω. Ευχαρίστω φίλε μου καλέ. Έλα να μιλήσεις, να το κάνουμε θέμα. Δεν γίνεται ρε φίλε. Ό,τι φίδι είναι χωμένο σε μια τρύπα, να πρέπει να το βγάζω εγώ. Μανώλη, πήγαινε καλά αυτό το θέμα. Όχι, μην πεις ότι στο πάγω, δεν θέλω να κακοφάνω. Ναι, έχω ένα θέμα εδώ στη γειτονιά μου με κάτι σκουπίδια. Μην πεις όμως, δεν θέλω να μιλήσω τότε. Λοιπόν, χθες έλαβα ένα ωραίο μήνυμα από ακροατή, γονέα παιδιού στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, μάλιστα. Το μήνυμα λέει, καλησπέρα, μπήκε και στην αλήθεια στο, μπήκε σε δημοσίευμα στην αλήθεια. Σε παρακαλώ δες φωτογραφίες να μας πούνε οι αρμόδιοι, σε αυτά τα τέρματα κάνουν προπόνηση οι ακαδημίες του Πόλο της Χίου. Ακούει ο Δημοσχείου. Τα τέρματα είναι υπευθύνη τους. Αν χτυπήσει κάποιο παιδάκι, θα φταίνε εκείνοι. Αυτά είναι τα χάλια, παιδιά. Αυτά είναι τα χάλια. Λοιπόν, η φράση, μου γράφει ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, η φράση τα χάλια του Κολυμβητηρίου, να την πάρει πίσω ποιος την είπε. Εγώ την είπα, κύριε Γιώργο, δεν την είπε η ακροάτρια, εγώ την είπα. Εκτός αν εμείς λέει ζούμε σε άλλο πλανήτη και άλλο Κολυμβητήριο, Μανώλη μου. Το γνωρίζω ήδη το πρόβλημα. Το πρόβλημα εντωμεταξύ μπορεί να είναι και ένα χρόνο. Είναι εντελώς άσκοπη η ανάρτησή σου. Η ανάρτησή μου είναι άσκοπη. Τα τέρματα του Κολυμβητήριου θα φτιαχτούν από υπάλληλο εκεί. Οι εργαζόμενοι εκεί ούτε ρομπότ είναι, ούτε δούλοι κανενός. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έφτιαξαν ταυτόχρονα μικρή μεγάλη πισίνα, νέους σωλήνες, υδραυλικά, μέσα έξω και πολλά άλλα. Όλα μαζί και ταυτόχρονα δεν γίνονται. Κύριε Μανώλη, μου λέει ο Γιώργος ο Χριστάκης, ο αντιδήμαρχος, ας συνέλθουμε επιτέλους σε αυτό το νησί. Καλό βράδυ. Πριν γράψω εγώ, του γράφει ένας γονιός, ο Γιάννης ο Βαποράκης. Τελικά, κύριε Γιώργο Χριστάκη, έχετε πολύ μεγάλο θράσος. Όλοι σας εκεί στο Δήμο. Να άκουγα μία φορά ένα συγγνώμη από κάποιον και πληροφοριακά για να μαθαίνεις, γιατί δεν ξέρεις προφανώς, επειδή έχω παιδιά στις ακαδημίες. Να το, αυτό το τέρμα είναι από το Μάρτιο έτσι. Οπότε ναι, έχει χάλια. Και μάλιστα όχι το Κολυμβητήριο, αλλά όλοι εσείς μέσα στο Σαράι, γιατί για τέτοιο το περάσατε το Δήμο. Και του λέω και εγώ, κύριε Χριστάκη, το να προλάβεις ένα σοβαρό ετύχημα δεν θέλει κανένα post στο Facebook, είναι αυτονόητο. Τώρα η παρέα του φαλήρου ανήκει στο παρελθόν. Και μου λέει ο Γιώργος Χριστάκη, μου λέει, δεν το έκανα εγώ το post, Μανώλη μου, για το χάλια όμως των σωληνώσεων μέσα και περί ασφάλειά τους δεν είδα να δημοσιεύεται κάτι. Και του λέω, κύριε Γιώργο, δεν νομίζω ότι να επεσήμανε κανείς το θέμα των σωληνώσεων. Μίλησα για πρόληψη, να μην χτυπήσει κανένα παιδάκι με αυτό με το σπασμένο τέρμα. Τα τέρματα που κάνουν οι ακαδημίες πόλο είναι από κάτω με φελά. Μπουκαλάκια βάζουν για να σηκωθούν πάνω τα... Για να σηκωθούν πάνω τα... Πώς το λένε, να σηκωθούν πάνω τα τέρματα. Λοιπόν, ο Μάριος ο Ασπιώτης μου γράφει απάντηση. Αυτά υπήρχαν και θα υπάρχουν, αλλά από τότε που βγήκαν τα social και τα κινητά, φοβάσαι και να κλάσεις.
έλεος πια. Και του λέω, φίλε Μάρια, του λέω, αν είχες παιδί στο κολυμβητήριο, αν είχες παιδί στο κολυμβητήριο θα συμφωνούσες και εσύ με το πρόβλημα αυτό. Τώρα μπορείς να κλάσεις ελεύθερα, συγγνώμη πρωί-πρωί. Και μου απάντησε, ήμουν σε αυτό πολλά χρόνια και όλα τα παιδιά είχαμε γονείς, αλλά δεν έκαναν έτσι. Τι να πεις ρε φίλε. Αχ, αυτά τα social...

0: Ένα 16χρονο παιδάκι στη Θάσο σε ένα επίσημο ποδοσφαιρικό αγώνα χτύπησε στο γήπεδο στην περίφραξη. Το παιδάκι πέθανε. Εμείς σαν γονείς και όλοι οι γονείς θα απαιτούμε τα αυτονόητα για τα παιδιά μας. Τα προπονητικά τέρματα στο κολυμβητήριο είναι υποδιάλυση. Γίνονται επιδιορθώσεις πάνω σε επιδιορθώσεις. Δεν είναι δύσκολο να πάρουμε 4 καινούρια τέρματα το ρημάδι. Δεν είναι δύσκολο. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Τέλος πάντων, και μην τα φτιάξετε σήμερα. Μην τα φτιάξετε σήμερα τα τέρματα, γιατί θα φανεί ότι έγινε μετά τα δημοσιεύματα στα social, τα media, που καλό κάνουν. Κάνουν και κακό βέβαια, έτσι. Είναι σαν τις εκλογές. Θα σου πω κάτι φίλε μου. Δεν γίνεται να ψηφίζεις, δηλαδή Eurovision, και να άρχισε να μου ψηφίσει και εκλογές. Δεν γίνεται να μου ψηφίσει εκλογές και να θέλει να ψηφίσει και Eurovision. Κανονικά θα έπρεπε αυτοί που ψηφίζουν στο ένα να απαγορεύεται να ψηφίσουν στο άλλο. Έλα εδώ ρε φίλε, πού πας να ψηφίσεις? Ξέρεις ποιος είναι εδώ? Ξέρεις ποιος είναι ο δήμαρχος? Ξέρεις ποιος είναι τέτοιο? Ξέρεις τα προβλήματα τέτοιο? Εσύ δεν ψήφισες στην Eurovision? Άντε μην ψηφίσεις εκλογές, δεν πειράζει. Άντε πάρε κανένα γλυκάκι από τον Αυγουστάκη. Γεια σου Βαλάντο, καλημέρα. Καλημέρα στον Νίκο. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν το δείτε το, αν το δείτε το συγκεκριμένο, αν το δείτε το συγκεκριμένο το τέρμα, δεν είναι πολύ δύσκολο να πάθει ένα ατύχημα έτσι, να γίνει ένα ατύχημα σε ένα παιδάκι. Αλλά όπως λέει εδώ και ο Μάριος, παλιά ήμουνα και εγώ πριν πολλά χρόνια, έτσι. Και όλα τα παιδιά είχαμε λέει γονείς, αλλά δεν κάναν έτσι. Τι να πεις ρε φίλε? Τι να πεις? Αχ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα τηλεοπτικό. Πήγαμε χθες, το καλύψαμε αυτό, γιατί έχει και κακοπροαίρετους. Μπορεί να βγει ένας Βαγγέλης, ένας Μάριος, ένας Νικόλας, ένας Γιώργης. Αν μας πει καλά, τόσα φράγκα, τόσα φράγκα που μαζευτήκανε γύρω στις 10.000, 10.000 και κάτι, για τη μικρή την Παρασκευή, 7 τα λεφτά που πήγανε. Και στο καλό είμαστε πρώτοι, και στο καλό είμαστε πρώτοι, και στο κακό είμαστε πρώτοι. Και στο σχόλιο αυτό το πικρόχολο το σχόλιο, είμαστε πρώτοι. Καλά, εγώ έδωσα τα λεφτά μου για τη μικρή. Πήγαν άραγε στον τόπο τους. Γι' αυτό παρακάλεσα χθες το θείο της Παρασκευής, τον πρόεδρο του Συλλόγου Σιδηρούντας, τον Ανδρέα τον Τζουρί. Πήγαμε στο μαγαζί του, μαζεύτηκαν τα χρήματα και από την προπόληση, από την πηξίδα, από τον Κρόνο, από το καφεκοπτίο, από το Οδείο, από το Φίλιππος Νάκα στο μαγαζί. Μαζεύτηκαν, μετρήθηκαν, πάρτα μάστορα, αυτά είναι από τα ειστήρια, πάρε και τα μπλοκάκια των αποδείξεων. Αυτά είναι τα χρήματα που έδωσε ο καθένας χιώτης εκτός εισιτηρίου. Πάρτα, τηλεόραση μπροστά. Γιατί είμαστε το ίδιο ικανοί για το καλό και για το κακό. Και για το κακό, πώς το λένε αυτό, το σχόλιο. Λοιπόν, 9 και 26 λέγαμε, Αυγουστάκης παιδιά ζαχαροπλαστείο, εκπληκτικά γλυκά. Στο κλίμα των Χριστουγέννων έχει πάρει ένα άρωμα εκεί Βενιζέλου. Έχει στολίσει δίπλα και ο Αποστολής ο Γιάννης. Χαμός Χριστούγεννα, ναι. Πάω, του λέω βάλε μου ένα κουτί μπακλαβαδάκια με την επικάλυψη εδώ τέτοιο. Μου λέει ατομικά. Τι ατομικά ρε Αντώνη, του λέω, και ομαδικά. Όλα είναι ατομικά. Και το τσουρέκι, αυτό το τεράστιο το τσουρέκι που φτιάχνει με τη, με, με τη γέμιση, τη σοκολάτα και το. Με κρέμα μέσα, με. Πα. Συγγνώμη, ατομικό δεν είναι και αυτό. Βενιζέλο 84, παιδιά. Καφεδάκι Σιρις Μπέικερ, εννοείται, παιδιά, έτσι. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αυτή η προσφορά, μην ψάχνετε, έτσι. 1,80. Καφεδάκι φρεντάκι. Να, εγώ πίνω φρέντο εσπρέσο μέτριο. Το πρωί ξεκινάμε φραπεδάκι. Φραπεδάκι τσουρεκάκι 1,40. Για πες μου, έχει πουθενά άλλου τέτοια. Έχει πουθενά άλλου τέτοια προσφορά. Λοιπόν, αυτά με το κολυμπητήριο. Έχουμε και μπάσκετ. Μπάσκετ την Κυριακή. Ξεκινάνε οι Ίωνες της. Ξεκινάνε οι Ίωνες στις υποχρεώσεις τους. Το Σάββατο αρχικά έχουμε πόλο εκτός έδρας. Ο Απόλλων υποδέχεται τον ναυτικό όμιλο Χιο Αύρα. Πάμε ρε για το 2 στα 2, ναι, το άλλο Σάββατο παίζουμε μέσα εδώ. Η ΠΕΚΕΒ παίζει αυτό το Σάββατο με τον Πανιόνιο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Α, μάλιστα από την προηγούμενη αγωνιστική βγήκε η ψηφοφορία για την, για την καλύτερη επτάδα. Για την καλύτερη επτάδα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, ανάμεσά τους και ο δικός μας ο Γιαννόπουλος. Γεια σου ρε μάστορα, Γρηγόρης Γιαννόπουλος. Έβαλε αυτό το buzzer beater το γυριστό. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Έχουμε και αγώνα.
1: Εγώ μιλάω και εσύ γελάς.
0: Έχουμε και αγώνα μπάσκετ. Οι Ίωνες ξεκινάνε τις υποχρεώσεις τους.

0: Δεν μπορώ να το βρω. Παρασκευή απόγευμα, οι Ίωνες στο κλειστό των Καμποχώρων. Hey, σε σένα που αγαπάω. Hey, η φλόγα πάει να σβήσει και η αντιστροφή μέτρηση. Κυριακή 4 Δεκάτου αντιμετωπίζει τον Έσπερο. Ίωνες Έσπερος 5 το απόγευμα, κλειστό γυμναστήριο Καμποχώρων.
1: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield.
0: Φίλοι, γεια σας.
1: Και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495 στο λιμάνι. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
1: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Μόλις επιστρέψαμε, 33 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε πάρτι, έχουμε γενέθλια. 5 του μήνα, 5 Δεκάτου 2026. Τι είναι 5, α, τη Δευτέρα, έτσι. Δευτέρα, γιάτικα, γενέθλια. Λοιπόν, 5 Δεκάτου, 6 το απόγευμα, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, Πειραιός και Ερμού, Αθήνα. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Ρε φίλε, για 52 χρονό γερασμένη μου φαίνεται. Εγώ όμως θέλω να τα πω. Ξέρω, για 52 δεν την κάνεις. Άμα τη δεις, λες 64, 72, σύνταξη παρά 10. Δεν ξέρω εδώ αν θα γίνουν τίποτα. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, θα είμαστε όλοι εκεί. Καλά, εντάξει, δεν τα... Εγώ δεν θα έρθω, κύριε, δεν ξέρω ποιος με κάλεσε εδώ πέρα το...

Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη, γεια σου Μαρία. Θα ήθελα να αναφερθώ στον ασυνείδητο οδηγό ενός λευκού βαν, ο οποίος μεταφέρει μαθητές αμαία. Ελπίζω να ήταν μόνος του μέσα στο όχημα. Χθες στις 1.30 το μεσημέρι είχε ανάψει το φανάρι το κόκκινο, ούτε καν πορτοκαλί, έτσι κόκκινο, στην περιοχή της Βερίτη. Συνέχισε την πορεία του ευθεία κανονικά σαν να ήταν το φανάρι πράσινο και συνέχισε προς το σούπερ μάρκετ εκεί πέρα το... Γιατί αν μετέφερε εκείνη την ώρα έστω και ένα παιδί, πρέπει να του αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης. Είναι εγκληματίας. Μαρία, τι να σου πω τώρα, πινακίδα, κράτσες πινακίδα. Κρατάς την πινακίδα και το στέλνεις του... Παίρνεις την αστυνομία. Δεν γίνεται ρε φιλαλιός. Δεν γίνεται. Ειδικά στο θέμα της οδήγησης είμαστε... Ουχ, αδερφέ, δε βαριέσαι. Λοιπόν, οι εγγραφές συνεχίζονται κανονικά στο TIN, στο πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο του Μιλουτσάκος. Ναι, ναι, ναι, κανονικά οι εγγραφές... Και μετά ακολουθούν οι ακαδημίες καπεταναίων, μηχανικών, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, έτσι. Πάρα πολύ ωραία.

Όχι, βλέπουμε εδώ τα email. Γιατί κάποιοι επικοινωνούν με email μαζί μας. Χαοσχίος παπάκι yahoo.gr.

0: Λοιπόν, κάτι παίζει εδώ και με το αεροδρόμιο. Κάτι, τηλέφωνο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα Μανώλη.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Νίκος ο Βαγιανός, ο οδηγός του Πουλμανακιού, ο ασυνείδητος που γράφει η κυρία.
1: Μάλιστα.
2: Καταρχήν να πω ότι αν δεις και παρακάτω υπάρχει και σχόλιο που γράφω. Στα 30 χρόνια που είμαι επαγγελματίας οδηγός δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα για κάτι. Εξηγώ στην κυρία, εκείνη επιμένει και γράφει. Είχα μπροστά μου ένα όχημα, τώρα και στον αέρα το πω δεν ξέρω το όνομα, ήταν μία στρατιωτικός,
1: ναι,
2: με ένα κόκκινο άταφο, λέω ακριβώς τι αμάξι, ήταν δίπορτο, κόκκινο, μενί, με σπασμένο φανάρι.
1: Ναι.
2: Κοπέλα λοιπόν, αφού περάσαμε με το πράσινο, καταρχήν να πω ότι στο αμάξι υπάρχει κάμερα και καταγράφει, οπότε φαίνεται με τι χρώμα πέρασα.
1: Ναι.
2: Φαίνεται ακριβώς με τι χρώμα πέρασα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η κοπέλα λοιπόν θεώρησε μπροστά της, επειδή είχε ένα φορτηγό της Έμελης που έστρεφε για αεροδρόμιο, να κοκαλώσει, τρόμαξε η κοπέλα εμπροστινή μου και πάτησε φρένο. Αποτέλεσμα να πατήσω και εγώ φρένο, είναι λογικό. Όλα αυτά σε δευτερόλεπτα ξέρεις, το φανάρι δεν κρατάει και πολύ, άναψε κόκκινο.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, κατάλαβα.
2: Δεν πέρασαμε κόκκινο και μου γράφει και λες η κοπέλα ότι έπρεπε να παραμείνω στη θέση μου, να παραμείνω δηλαδή ακριβώς στο σταυροδρόμι για Πάρκενα ή για Βασιλόπουλο, επειδή έμενε κόκκινο. Είναι φύσια δύνατο να έχω παιδιά, καταρχήν δεν είχα παιδιά εκείνη την ώρα. Και γι' αυτό και βγήκα δηλαδή, έχω ενημερώσει και τους προϊσταμένους μου, φαίνεται κιόλας. Απλά επειδή επιμένει ότι πέρασα με κόκκινο και είμαι επικίνδυνος και άλλοι γράφουν να μου αφαιρεθεί το δίπλωμα, γι' αυτό και βγήκα με το όνομά μου να πω. Έτσι. Εγώ τι θα έκανα, δηλαδή εσύ τι θα έκανες αν ο μπροστινός πατήσει φρένο ενώ περάζει πράσινο. Θα πατήσεις και εσύ φρένο.
1: Ήτανε...
2: Κάνει το κόκκινο λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ήταν η στιγμή αυτό το ήταν που συμπέσανε όλα μαζί και έτυχε αυτό.
2: Μπράβο, αλλά ναι, η κυρία σημαίνει ότι πέρασα με κόκκινο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, απλά πήρα. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ να ακούω συνεχώς ότι δεν έχει βρεθεί δηλαδή άνθρωπος στα 30 χρόνια που κάνω αυτό το πράγμα τη δουλειά να μου πει πέρασες με κόκκινο, ξέρω εγώ, δεν θα μάθει σε stop. Και ξέρεις, κάπου με πειράζει αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν,
2: αυτό το πήρα δηλαδή, και αν δεις υπάρχει και σχόλιο παρακάτω στην
1: ναι.
2: Σελίδα αυτή.
1: Το θέμα είναι αν αρχίσουν τα σχόλια από κάτω, δεν μπορείς να τα μαζέψεις με τίποτα.
2: Ξέρω, γι' αυτό, εγώ απλά είπα, υπάρχει κάμερα, βέβαια δεν μπορώ στον κάθε να του λέω, έλα να δεις.
1: Σωστά,
2: αλλά
1: σωστά.
2: Υπάρχει μια κάμερα η οποία στο αμάξι μέσα καταγράφει τα πάντα και φαίνεται με τι χρώμα πέρασε. Αφού είδε ότι πέρασα με κόκκινο και ενώ είχαν περάσει μπροστινή. Εγώ εξηγώ, φορτηγό της έμελης μπροστά. Μια στρατιωτικός κοπέλα από πίσω, η οποία τρόμαξε που έστρεψε το φορτηγό δεξιά και πάτησε φρένο. Εγώ τι να κάνω. Εκτός αν έπρεπε να υπολογίσω ότι θα καθυστερήσουν, οπότε να σταματήσω
1: όχι,
2: με
1: πράσινο
2: ή να μην περάσω.
1: Όχι, αυτό δεν γίνεται.
2: Μπράβο, δεν γίνεται γιατί οι από πίσω θα κράζουν μέχρι την ψαρακίνα.
1: Τίποτα. Πέρα από οτιδήποτε, μπράβο σου πραγματικά, γιατί είσαι από τους λίγους που έχουν τη... πώς το λένε, δεν μπορώ να το πω το πρωί, τα παντελόνια.
2: Το στένος, το πράγμα γι' αυτό βγήκα. Δεν έχω λόγο να κρυφτώ.
1: Όχι, μπράβο σου, γιατί έχεις το στένος, έχεις τη δύναμη της γνώμης σου και βγήκες και είπες το όνομά σου, εγώ ήμουνα, αυτό έγινε.
2: Μα αυτό, γι' αυτό, και εκεί το έχω γράψει και επειδή κυκλοφοράνε και πέντε πουλμανάκια μέσα, δεν θέλω να παρεξηγηθεί κάποιος συνάδελφος.
1: Σωστό.
2: Βέβαια είμαι το μόνο που έχει κρατικές φυλακίδες στο δικό μου γιατί είναι δημόσιο.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορώ να ακούω, δηλαδή πραγματικά ναι, παράλογο πράγμα. Δεν μπορώ να το ακούω αυτό το πράγμα. Έτσι πέρασε με κόκκινο ο ασυνείδητος.
1: Ναι.
2: Γράφει κάποιος άλλος κύριος εκεί, συνάδελφος, νομίζω ότι είναι ταξιδιώτης στο παλικάρι, να αφαιρεθεί η άδεια του επαγγελματία του οδηγού. Δηλαδή. Έλεος, ας πούμε, πολεμά να κρεμάσουν κάποιον χωρίς να έχουν ιδέα.
1: Όχι, όχι. Και μπράβο σου που βγήκες με το όνομά σου. Πολύ λίγοι το κάνουν αυτό. Ειδικά στις μέρες μας το κάνουν λίγοι.
2: Νίκο... υπάρχει και συνοδός στο αμάξι, έτσι.
1: Ναι.
2: Το πρώτο χρόνο απλά
1: ναι.
2: Μπορώ να το διαβεβαιώσει. Αλλά το τι πιο καλό από μια κάμερα να το δει. Βέβαια, αυτοί που έπρεπε να το δουν το είδανε.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν με απασχολεί τι λέει ο λαός.

ψάξω. Μεταξύ μας, παιδιά, αυτό που έγινε τώρα μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, έτσι. Αυτό μπορεί να συμβεί στον καθέναν από εμάς. Κανείς δεν ξέρει, ούτε είναι μες στο μυαλό του μπροστινού μας. Να περάσει ο μπροστινός, να περάσει με πράσινο και ξαφνικά να κοκαλώσει το αυτοκίνητο. Ε, τι θα κάνεις, θα πάει να μπεις μέσα στο. Θα κάτσει από πάνω του. Ας είμαστε πιο καλοπροαίρετοι, ρε παιδί μου. Ας είμαστε πιο καλοπροαίρετοι. Μην πολεμούμε από. Ε, σου λέω, έβαλα αυτό τώρα με το τέρμα στο κολυμπητήριο. Με το τέρμα στο κολυμπητήριο που είναι ξεχυλωμένο, είναι ξεφυκαρωμένο και τέτοια. Και βγαίνει ο άλλος και μου λέει, εντάξει, μου λέει, και εμείς τι είχαμε τέτοια, μου λέει, και εμείς πηγαίναμε κολυμπητήριο. Ε, δεν κάναν έτσι οι γονείς μας. Ναι, ρε, μας τώρα. Προχτές σκοτώθηκε ένα παιδάκι μέσα σε ένα γήπεδο. Στο γήπεδο που πήγε για να παίξει. Που είχε όνειρα, που ήταν 16 χρονών. Το ρημάδι πρόληψη, την πρόληψη δεν την έχουμε πουθενά μες στη ζωή μας. Όλα τα έργα, ό,τι γίνεται σε αυτό το ρημαδό, στο ρημαδότοπο, γίνεται μετά από αίμα. Μετά από αίμα. Φωνάζομαι για τα ερείπια, φωνάζομαι για τα ετοιμόρροπα, φωνάζομαι για τα μπαρκόνια. Ναι, ξέρεις, πρέπει αυτό να γίνει, να ψάξουμε τον ιδιοκτήτη, να του στείλουμε εξώδικο. Μα ρε γάμο το κερατό μου, άμα περάσει από κάτω ένα παιδάκι και φάει τον μπαλκόνι στο κεφάλι. Άμα περάσει ένα παιδάκι και φάει τον μπαλκόνι στο κεφάλι. Δηλαδή ποιος θα δώσει άδικο στον πατέρα. Ποιος θα δώσει άδικο στον πατέρα να έρθει με ένα καλάζνικο να μην αφήσει κολυμπηθρόξυλο. Πρωί πρωί. Εχθές δώσαμε τα χρήματα στον αδελφό του Αστέριου. Είναι ο μπαμπάς της Παρασκευούλας. Είναι το κοριτσάκι για το οποίο έγινε η συναυλία στο Ομήριο. Μπράβο σε όλους σας, γέμισε το Ομήριο. Βοηθήσατε, δώσατε 10 χιλιάρικα, πόσα μαζεύτηκαν. Μα τι θα γίνει, μου γράφει μία. Εδώ μέσα σε αυτό το ρημάδι το Facebook. Τα κάνετε μεταξύ σας, δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε, να βγάλετε ένα λογαριασμό. Θέλουμε να δώσουμε χρήματα. Το 1999, σας πάω πίσω, έτσι, ο μικρός Παναγιώτης Βασιλέλης, 18 μηνών, διαγνώστηκε με λευχαιμία. Ο πατέρας του, ο στρατής ο Βασιλέλης, οικοδόμος από τη Μυτιλίνη, ξεκίνησε ένα απελπισμένο αγώνα να σώσει το παιδί του. Οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια. Μία από τις ελπίδες είναι να πάει το παιδάκι στο Memorial στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να φύγει από τη Μυτιλίνη και να πάει στο Memorial. Το κόστος 100 εκατομμύρια δραχμές. Τότε 100 εκατομμύρια δραχμές. Τώρα είναι 300 χιλιάρικα. Δεν είναι 300 χιλιάρικα. Τα 100 εκατομμύρια το 99, ξέρετε καλά όσοι ζήσατε τις δραχμές τι είναι. Πώς να το μαζέψει η οικογένεια. Στράφηκε ο πατέρας στα μέσα ενημέρωσης, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, δημοσιοποίησε την περιπέτεια. Η ανταπόκριση των Ελλήνων συγκλονιστική. Δόθηκε ένας λογαριασμός. Πρόσεξε, αρχίσε να μαζεύουν λεφτά. Η τράπεζα ενημέρωσε την οικογένεια ότι υπήρχε ένα θέμα, δεν μπορούσαν να εκταμιευθούν τα χρήματα. Επικαλέστηκε μια νομοθετική διάταξη του 1931, γιατί ο λογαριασμός ήταν ερανικός και για να είναι ερανικός θέλει μια σειρά από χαρτούρες. Ο μικρός Παναγιωτάκης δεν κατάφερε να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. 5 Μαρτίου του 2001 το παιδάκι έφυγε. Δύο μέρες μετά το θάνατο του μικρού αγοριού αποδεσμεύθηκαν 12 εκατομμύρια δραχμές. Διατέθηκαν σε ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση παιδικών ασθενειών. Ο τότε Υπουργός Υγείας ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος ρωτήθηκε για την υπόθεση. Απάντησε με δύο λέξεις. Άλλη ερώτηση. Το λέω καμιά φορά.

0: Γιατί για κάτι τέτοιες ανοησίες, μαλθακίες του κράτους, προσέχουμε πριν πούμε λογαριασμό, πριν κοινοποιήσουμε λογαριασμό, πριν φωνάζουμε μα δώστε μας επιτέλους ένα λογαριασμό, γιατί μπορεί να κάνεις ακριβώς πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Παραλίγο να γίνει και εδώ ένα περιστατικό. Το είχαμε σώσει τότε εμείς, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Από ρεύμα πώς θα πάτε παιδιά, ε? Άμα σας ήρθε το ρεύμα και μάθατε κλαρίνο για να την παλέψετε, η λύση είναι το γραφείο λύσης στην αρχή της Καλοπλήτου. Είναι ο Κώστας Τσακός, η Μαρία Ιφράγκου. Είναι αυτά τα παιδιά στο γραφείο λύσης, η Αγγελική, ο Μάρκος, τα κορίτσια εκεί πέρα εξυπηρετικότατα. Θα σας κατευθύνουν ανάλογα με τις ανάγκες του ρεύματός σας, ανάλογα με τις καταναλώσεις σας, ανάλογα με αυτό που χρειάζεστε. Είσαι φοιτητής, δεν θα πας στον Ήρωα, ανθρωπέ μου, θα πας στη ΔΕΗ. Είσαι, έχεις μεγάλες καταναλώσεις, δεν θα πας στη ΔΕΗ, θα πας στη ΖΕΝΙΘ.
1: Δεν ξέρω.
0: Τα ξέρεις εσύ αυτά από μόνος σου? Όχι. Θα πας τα παιδιά και θα στα ξεκαθαρίσουν όλα με το νι και με το σίγμα. Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα. Αν μ' αρέσει ο Αποστόλης ο Μαυράκης, έχει ένα ωραίο το... το όνομά του εδώ μέσα στα social είναι Αποστόλης Μαυράκης Χιώτης. Πώς αισθάνεσαι ρε Αποστόλη σαν κάτοικος παραμεθωρίου με κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση είναι αυτή, έτσι? Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Η Μαρία από το 2 Αιγαίας. Κρίμα πάντως που αυτή η συναυλία, παιδιά, στο Ομήριο δεν μαγνητοσκοπήθηκε να μεταδοθεί από κάποια τηλεόραση. Βέβαια δεν θα μπορούσε να μεταφέρει όλο αυτό που έγινε και το έτσι. Ναι, δεν θα μπορούσε να... Αλλά τέλος πάντων θα παίρνατε έτσι μία... Απέρατε μία ιδέα, μία μυρωδιά. Λοιπόν, τι θα γίνει με το αεροδρόμιο? Το αεροδρόμιο μας λέει το Λίμνο, η Καρία, Χίο... Μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η μια εταιρεία, είναι Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Κοινοπραξία ΓΕΚ Τέρνα. GMR Airport Greece. Fraport AG Delta Airport Investments. Ξέρεις, το βάζω λίγο πιο έτσι, βάζω και λίγο προφορά μέσα για να πάρουμε αξία. Και είναι και άλλα μαζί με το δικό μας. Αλεξανδρούπολη, Άραξος, Ικαρία, Ιωάννα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κάζο, Καστελόριζο. Σιγά μην είναι της Μυτιλίνης. Σιγά μην είναι της Μυτιλίνης. Τα παρακατιανά ρε παιδιά πάνω εδώ κουνε. Έλα πάρε. Έλα πόσα έχεις. Έλα 18 αεροδρομία. Έλα 18 περιφερειακά. Έλα πάρε. Έλα φίλε Μυτιλίνη, έχεις καθόλου? Πας καλά ρε μεγάλε. Με 25 πτήσεις τσάρτερ τη βδομάδα. Α, ξεπουλήσουμε το αεροδρόμιο. Για πες μου, έχεις τίποτα νησιωτικό? Έλα, έχω Χίο, έχω Νάξο. Έλα, έχω Πάρο, έχω Σιτία, έχω Σκύρο, έχω Σύρο. Ρε φίλε 18 αεροδρόμια, βάλε τίποτα άλλο. Έλα ρε φίλε, θα τα κάνουμε 22. Πάρτα ρε και θα μας μείνουνε. Βγήκαμε στο παζάρι τα... Λοιπόν, καλημέρα στο Μάριο. Είδα ένα τηλέφωνο πριν από Χίο. Ο Ελευθέρης Μάριος Μπαράκος είναι στην Αθήνα. Ήταν μια κυρία από την Εφορία Αρχαιοτήτων να με ενημερώσει προσωπικά σε email που της έστειλα για την αποκατάσταση του Αγίου Ιωάννη Αργέντη στον παλιό καταράκτη. Πήραν τελικά το OK από την περιφέρεια, ξεκινάνε τον Νοέμβριο. Πόσο καιρό το έχεις κάνει το αίτημα, ρε Ελευθέρα, μας τρελάνεις? Εδώ οι άνθρωποι παρακαλούν να πάνε να φτιάξουν τη Μονή Μουνδών, παγκόσμιας αναγνωρισμένης σημασίας το τέτοιο. Έχει σκίσει ο ναός, κοντεύει να γκρεμίσει. Λοιπόν, ο Βασίλης εδώ πέρα μου λέει, η Μυτιλίνη ανήκει, λέει, στη Fraport. Βασίλη, είσαι σίγουρος, την έχουν πάρει? Α, εγώ νόμιζα ότι δεν είχε μπολυθεί. Έλα να σε κεράσω μια τσιμιτσάνκα. Θα πάμε μαζί, θα πάμε μαζί στα Καρδάμιλα, στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. Τώρα που αλλάζει ο καιρός έχει βγάλει μια φοβερή τσιμιτσάνκα με τη γέμιση, με τη σάλτσα από πάνω, με το... Ένα μπέργκερ, ρε φίλε, τι πω. Πολλοί λένε για τα μπέργκερ τους. Αν πάτε να φάτε, παιδιά, στο The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα, θα γλύφετε και τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα. Συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω αν το κάνατε εικόνα. Κυριακές έχει μπουγάτσα με λουκουμάδες. Ρε φίλε, λόγος για να πας στα Καρδάμιλα, έτσι. 22 72 0 22 22 0.

0: Κάτσε να δούμε τι άλλα έχουμε εδώ πέρα, γιατί είχαμε, σημειώνουμε.
1: Με στα μάτια να με δεις και να πεις αυτό που νιώθεις.
0: Ο Βασίλης τώρα ψάχνει να δει αν η Μυτιλίνη ανήκει, ανήκει στην Φράπορτ, έτσι. Παιδιά, άσχετο, άσχετο. Διάβαζα χθες. Τώρα που πιάσαν οι βροχές, δεν περιμένεις να βγουν οι σαλιάκοι. Οι σαλιάκοι, πάμε μαζέψουμε σαλιάκους. Σαν το σάλιακα που παίζει στην Εθνική. Λοιπόν, διάβαζα. Εδώ γενικώς το βγάλανε το. Είναι νόμος, πάει να ψηφιστεί. Είναι στα πλαίσια της συνταγματικής αναθεώρησης. 5.000 ευρώ θα είναι, λέει, το πρόστιμο. Σ' όσους εμαζεύουνε εσαλιάκους. Ό,τι σαλιάκι να είναι. Μπουρμπουριστή. Ό,τι σαλιάκι και να είναι αυτή, πώς το λένε, θα έχει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

0: Άκου τι είπε φίλε ένας τύπος που τον ερωτήσανε για τη βενζίνη.
1: Καλά Μητσοτάκης.
0: Εσύ καλά Μητσοτάκη.
1: Ξερό ψωμί.
2: Λοιπόν 2,29 σήμερα. Τι έχετε?
1: Α, εγώ νόμιζα ότι έγραφε 1,29.
0: Α, 1,29. Άσε μας τώρα.
1: Μπορείτε έκανα λάθος. Εσύ καλά Μητσοτάκης. Και ξερό ψωμί.
2: Λοιπόν 2,29.
0: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί παιδιά. Αχ, αν το χάσουμε. Αν τον χάσουμε το Μητσοτάκη, τι θα κάνουμε?
3: Σε ζηλεύω την ώρα που στο πλάι σου.
0: Λοιπόν, εκλογές έρχονται, ευκαιρία είναι να χάσουμε.
3: Σου παίρνω.
0: Ό,τι είναι να χάσουμε, στο χάσουμε, λέει θέλω αυτό.
3: Που με φέρνει στην τρέλα, γύρω από σένα η ζωή μου γυρνά. Σε ζηλεύω την ώρα που αγάπη μου δει.
0: Ρε εσύ Βασίλη, είσαι φοβερός παιδιά, έτσι. Μου έστειλε εδώ το
3: όνομα αφήνεις.
0: Fraport. Αεροδρόμιο Μυτιλίνης, Οδυσσέας Ελίτης.
3: Αν κάπου...
0: Α, μάλιστα.
3: Καρδιά, αν μια μέρα σε χάσω,
2: αν μια μέρα σε χάσω.
0: Κάτσε να δω πότε είναι το... Α, μάλιστα.
3: Μια μέρα σε χάσω, θα πάψω...
0: 1η Νοεμβρίου του 17.
2: Αν μια μέρα σε...
0: Η Fraport παρουσίασε στην τοπική κοινότητα τους εκπροσώπους των τοπικών... τα κατασκευαστικά σχέδια για την ανάπτυξη... Το 17.
3: Θα πάψω να υπάρχω.
0: Μάλιστα το 17 η Fraport είχε πάρει 14 περιφερειακά. Φιλέτα βέβαια έτσι. Ήτανε να πάρει και εμάς. Ο Αναστάσης ρωτάει, είτε ένα σαλίγκαρο μαζέψω είτε 2 κιλά, το πρόστιμο είναι 5 χιλιάρικα. Ρε εσύ Αναστάση, πάει και ένα, ναι, βάλτε και ένα κορδονάκι και πες εγώ κατοικίδιο. Βαστό κατοικίδιο ας πούμε. Και θα έχει προφανώς ειδικούς σαλιγκαροφύλακες που θα σε κυνηγούν μέσα στο δάσος. Ρε φίλε και μου είχε φτιάξει την άλλη φορά που είχαμε στο Μόλο ο Γιώργης Ορφανός. Ρε Γιώργαρα, σαλιγκάρους δεν έχεις? Τώρα θέλει προσοχή. Και τα εστιατόρια που βγάζουν, έχει εστιατόρια που βγάζουν σαλιγκάρους? Θα τον ρωτήσω τον Γιώργη. Εκεί στο Μόλο, παιδιά, ανοιχτά κάθε μέρα. Δεν υπάρχει τώρα με αυτές τις μέρες να πάει κάτσε εκεί στο λιμανάκι του Καταράκτη. Να γουστάρεις, έτσι. Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανούς, έναν εκπληκτικό Καταράκτη. Αυτό το καλοκαίρι είχαν ανοίξει όλα τα μαγαζιά, εστιατόρια εκεί, όλα τα τέτοια. Λοιπόν, αν είναι να πάτε, το τηλέφωνο 61292. Παιδιά, Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί. Μη λέτε για ακρίβεια και τέτοια. Λίγο τρόπο θέλει, δεν θα κόπω. Άμα κόψεις το φαΐ, άμα κόψεις το ενίκιο, δεν πληρώνεις τον νικάρι σου, δεν πληρώνεις το ενίκιο. Άμα να φύγεις απλήρωτο το ρεύμα και το νερό και το... Μια χαρά βγαίνει ο μήνας. Δεν καταλαβαίνω γιατί γρινιάζεται.
3: Και μου υποσχεθήκες πολλά.
0: Ορίστε, λέμε για τον καιρό, έτσι. Ορίστε, βλέπω εδώ πέρα ένα δημοσίευμα που είχα κάνει πρόπερση. 1η του Οκτώβρη. Οκτώβρης μήνα και πάμε ακόμα στη θάλασσα. Αυτό το φθινόπωρο θέλουμε. Ναι, αυτό θέλουμε. Αυτό το φθινόπωρο θέλουμε. Πρόστιμο λέει για τα... Πρόστιμο λέει άμα πάει να μαζέψεις σαλιάκους. Σαν το άλλο το, το πρόστιμο λέει το... Αν έχεις ψώνια, σούπερ μάρκετ, σακούλες δηλαδή στην καμπίνα του αυτοκινήτου σου, τρως πρόστιμο. Κύριε Κυριάκο, τα ψώνια μας τώρα χωράνε και στο ντουλαπάκι του... Και στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου. Πού να τα βάλουμε στην καμπίνα, τι θα ρίξουμε, είμαστε τίποτα που πάμε καρότσια. Θα ρείτε πως πάμε με τίποτα καρότσια και ψωνίζομαι. Καμένε κουραμπιέ. Και κουραμπιέ το Αυγουστάκι παρακαλώ, έτσι.
3: Σαν να φύγω μακριά, μακριά.
0: Λοιπόν, Knockout Week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Μέχρι και αύριο Σάββατο. Για φανταζού, 3 Οκτώβρη είναι αύριο, έτσι. Λοιπόν, έχει φυσιτήρα για τα φύλλα. Καλά, τώρα δεν χρειάζεται με αυτόν τον αέρα. Άλλη φορά όταν το χρειαστείτε. Ηλεκτρικό, έτσι. Έχει αλυσοπρίωνο. Αλυσοπρίωνο θα χρειαστείτε, παιδιά, έτσι. Φέτος το χειμώνα θα ζεσταθούμε με αποκαίδια. Αλυσοπρίωνο ηλεκτροκίνητο 143 ευρώ, παρακαλώ. Πολύ δυνατό, έτσι. Κλαδευτήρι μπαταρία. Όλα κάτι από τις μεγάλες εταιρείες, η Στήλα ας πούμε έτσι. Πας στο παλιό αλυσοπρίωνο και σου δίνει το καινούριο με 20% έκπτωση. Και παίρνεις και λάδι αλυσίδας 5 λίτρα, σου δίνει ένα δώρο 29 ευρώ. Τα 6 λίτρα αλυσίδο τέτοιο τέτοιο. Λοιπόν, καλή σας μέρα, να είστε όλοι, να είστε όλοι καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δεν σας είπα βενζίνη, δεν άλλαξε και τίποτα. Καλή σας μέρα, πρώτα Θεός, τη Δευτέρα και πάλι.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την ανάπτυξη έργων για την κατασκευή τεχνητών νησιών και υπεράκτιων πλατφορμών στο Αιγαίο προτείνει Τούρκος νομικός και αναλυτής διεθνών σχέσεων σε άρθρο του στη φιλοκυβερνητική τουρκική ιστοσελίδα Star. Ο διδάκτορ Λεβέντερ Σιν Οραλή, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα πρέπει να φτιάξει τεχνητά νησιά που να περιλαμβάνουν λιμενικές υποδομές, εγκαταστάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης, ερευνητικούς σταθμούς, αλλιευτικές υποδομές, καθώς και δυνατότητες έρευνας και διάσωσης στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από το Καστελόριζο, το οποίο αποκαλεί ΜΕΙΣ και τυχείο. Τεράστιες μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Μαθητές λυκείων συγκρούονται με την αστυνομία σε πορείες που διαρκούν εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα. Περίπου 625 άτομα, στην πλειονότητά τους μαθητές, προσήχθησαν ή συνελήφθησαν σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι τραυματίστηκαν 83 αστυνομικοί. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 159 μαθητές και καθηγητές έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα, παρά τις αποφάσεις, τις υποτιθέμενες συμβάσεις και τις ανέξοδες δεσμεύσεις περιφερειακής και δημοτικής αρχής Χίου, το νησί βρίσκεται στην 417η μέρα χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Στο μεταξύ, σημειώνει η αλήθεια, δύναμοι άνθρωποι υποφέρουν, υποχρεώνονται σε κάποιους να τους κουβαλούν, τα χωριά μας είναι αποκομμένα, όπως και ολόκληρος νόμος είναι χωρίς δημόσιο κταίο. Όχι μόνο δεν δόθηκε καμία απάντηση από τη Δημοτική Αρχή Χίου για την παράνομη τοποθέτηση κίσκου της ΔΕΗ σε πεζοδρόμιο της Προκυμαίας, αλλά ο κίσκος εις πράξεων ρευματοδοτήθηκε και όλας από την αποθήκη του Τελωνίου. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων ο κίσκος παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση πεζών. Για σήμερα μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη, προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών υπέρ του. Με αυτά ως δεδομένα, από τον Διευθυντή της Αλήθειας Γιάννη Τζούμα κατατέθηκε προς το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο η πρόταση να επιστρέψει την αναφορά κατά του Κουτσοδόντη για επανεξέταση, ώστε να δοθεί χρόνος και να μην πάρθει η όποια απόφαση εν θερμό. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση την 3η 6 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους Μιχάλη Τσακό, θέμα της συνέλευσης θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκαν ένοχοι κάτοικοι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας 407, καθώς και η ενημέρωση και συζήτηση για την κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν τις υπόλοιπες πολυκατοικίες. Δεμένα είναι από χθες τα αλλιευτικά σκάφη σε όλη την Ελλάδα, με τους επαγγελματίες αλλιείς να διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής των καυσίμων και άλλων νέων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον κλάδο, όπως το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης που σχεδιάζεται και για τα μικρά αλλιευτικά σκάφη και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Θα δώσουν τις άδειες και θα φύγουν οι επαγγελματίες αλλιείς με όλα αυτά που συμβαίνουν, ανέφερε ο εκπρόσωπός τους, ο κ. Ζανίκος, που επέριψε ευθύνη στην κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται τους αλλιείς. Την έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με θέμα την τοποθέτησή του επί του νόμου και τις δραματικές επιπτώσεις τους αλλιείς των νησιών μας ζητούν οι Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης με αίτημα που κατέθεσαν στον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο. Επιχειρεί αφενός να προσφέρει στους διαφημιζόμενους και νέους τρόπους προβολής αφετέρου με την καθοριστική βοήθεια της Truth Web Media. Αναβαθμίζει το πληροφοριακό κομμάτι, εμπλουτίζοντάς το με χρήσιμες, θέλουμε να πιστεύουμε, πληροφορίες για τις οποίες ζητά και τη γνώμη των τηλεθεατών. Από χθες λοιπόν και για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων, στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά η εικόνα αλλάζει. Η Αλήθεια, παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή, ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούν να προβληθούν. Από τη διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι οι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2, την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου 9.30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Καταράχτη και 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους, μεστά και λιμένα μεστών. Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, ακούστε στις παραμυθοκουβέντες αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια με τη Δήμητρα Μιχαηλίδη το παραμύθι «Το πιο μεγάλο μυστικό». Μια ιστορία για τον παππού Νικόλα, τη γιαγιά Μέρη και τα πολύτιμα μαθήματα αγάπης που προσφέρουν στα παιδιά του χωριού κάτω από τη σκιά της Μεγάλης Καρυδιάς. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς ανακοινώνει λόγω έκτακτου κολλήματος. Η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Το Μπουρμπουλάκι» που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μαστίγας αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου προσκαλεί αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο Ομίριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με τη φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 10.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι, μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις που θα περιλαμβάνει γιορτή πουλιών με παρατήρηση πουλιών στον υγροβιότοπο του Μαλαγκιώτη, παρατήρηση φωλιών θαλάσσιων χελωνών στην παραλία Μάναγρος και επιδαπέδιο παιχνίδι του Χίος και λιφοδρομίες. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων, ο Δήμος Χίου διοργανώνει τη 10η γιορτή υιοθεσίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Κλειδού στο Βροντάδο, έξω από τις εγκαταστάσεις της Pension Dogs Kennels. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Αύριο το βράδυ ο ναυτικός ομίλος Χίου Αύρα θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα τον Απόλλωνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής θα παίξουν. Σήμερα Ιδραϊκός Περιστέρι, αύριο Σάββατο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Βουλιαγμένη Εθνικός, Χανιά Πανιώνιος, Ηλυσιακός Ολυμπιακός και Γλυφάδα Παλαιοφάληρο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. Οι άλλοι αγώνες της αγωνιστικής ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη, Λάρισα Χανιά, Εθνικός, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών και Ηλιούπολη Γλυφάδα. Πρεμιέρα την Κυριακή για τους Ίωνες στον δεύτερο όμιλο της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο κλειστό των καμποχώρων στις 5 το απόγευμα τον Έσπερο Καλυθέας. Η ανδρική ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ νίκησε με 79-59 τον Αθλέοντα Σάμου στον ημιτελικό του 6ου τουρνουά Νικόλας Μαθιός που διεξάγεται στο Καρλόβαση και σήμερα στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου ανακοίνωσε την απόκτηση της Μαρίας Θεοδωράκη. Ο Πανχιακός Γυμναστικός Σύλλογος και η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διοργανώνουν τους Πανχιακούς Αναπτυξιακούς Αγώνες Στίβου αύριο Σάββατο, το 3 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου, με σκοπό τη γνωριμία των παιδιών με τον κλασικό αθλητισμό, την καλλιέργεια της αγάπης για την άσκηση, την ανάπτυξη σωματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και την προαγωγή της συνεργασίας, της φιλίας και του ευαγωνίζεσθε μέσα από τη χαρά της συμμετοχής. Ώρα λήξης εγγραφών 4 το απόγευμα του Σαββάτου, ώρα έναρξης αγώνων 5 το απόγευμα. Οι αγώνες αφορούν αγόρια και κορίτσια κάτω των 9 έως και κάτω των 13 ετών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο, εντάσσεως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 51 έως 67%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 72%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1959. Πολύ νεκρό δυστύχημα τα ξημερώματα στη θέση Άμπελος. Λεωφορείο προερχόμενο από τις Αμάδες στην πορεία προς τα Καρδάμιλα πέφτει σε γκρεμό 130 μέτρων. Από τους 22 επιβάτες σκοτώθηκαν επί τόπου η Μαρία Φωτεινού 28 χρόνων, η κόρη της Αναστασία 5 χρόνων, η Αναστασία Φωτεινού 75 χρόνων, ο Νικόλαος Καλογεράς 18 χρόνων, η Μαριγό Κουημάνη 80 χρόνων κάτοικη Αμάδων και η Βασιλική Καραλευτέρη κάτοικος Καμπιών. Επίσης, κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους στο νοσοκομείο υπέκυψαν η Δέσποινα Σκυριώτου 17 χρόνων και ο Ευάγγελος Κουημάνης 4 χρόνων από τις Αμάδες. Την επομένη υπέκυψαν στα τραύματά τους η Χρήστος Πιτσικούλης και Νικόλαος Κουημάνης. Οι υπόλοιποι 12 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι βαριά, ενώ τις επόμενες μέρες έχασαν ακόμα 2 τη ζωή τους.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ήξερες ότι στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
12: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
13: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
14: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Θεωρώ ότι ακόμα και αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το ψηφιακό από το αναλογικό ή ακόμα και αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, ας πούμε, το αν μια παραγωγή κοστίζει, δεν ξέρω, εκατοντάδες εκατομμύρια, νιώθω ότι το θέαμα, το κινηματογραφικό θέαμα που μπορεί να σου προσφέρει είναι κάτι που μπορεί να σε αγγίξει συναισθηματικά. Δηλαδή, για μένα αυτό που κάνει, ας πούμε, ο Νόλαν δεν είναι τόσο πολύ, γιατί εκτός από τον Νόλαν υπάρχουν και άλλοι σκηνοθέτες που είναι, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα υπερθέαμα, και ο Σπίλμπερκ, ας πούμε, το κάνει, ή ο Κόπολα. Εγώ αυτό που σέβομαι είναι όταν έχει ένα όραμα, ένα σκηνοθέτης ή μια σκηνοθέτρια, ότι θα κάνει τα πάντα για να το υλοποιήσει και να στο φέρει σε σένα, στην αίθουσα.
1: Και με κάποιο τρόπο να το εισπράξεις, βέβαια.
0: Ναι. Δηλαδή αυτό είναι αυτή η αιμονή που έχει ο Νόλαν με το φιλμ ή με τα 70 mm. Δεν ξέρω, νιώθω ότι τελικά το βλέπεις αυτό.
1: Κάπως μέσα σου αποτυπώνεται.
0: Ακριβώς.
2: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Σκηνοθέτηδα και παραγωγός με ασυνήθιστη διαδρομή, Master Αρχιτεκτονικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια Master of Fine Arts στον κινηματογράφο από το San Francisco State University ως υπότροφος Fulbright και του ελληνικού κράτους.
3: Η κυρία Ειρήνη Στήρου υπήρξε fellow του San Francisco Art Foundation και επιλεγμένη καλλιτέχνηδα της Biennale Νέων Καλλιτεχνών της Μεσογείου, ιδρυτικό μέλος με την ιδιότητα της αρχιτέκτονος της καλλιτεχνικής ομάδας Before Light, γνωστής πανελλαδικά για τη συμμετοχική φωτιστική εγκατάσταση «Το φωτιστικό σου αλλιώς» και τις φωτιστικές παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το Ρότερνταμ.
1: Από το 2025 είναι συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο τμήμα Σπουδές Κινηματογραφικής Γραφής, Πρακτικής και Έρευνας. Το έργο της κινείται σε δύο τροχές, ντοκιμαντέρ και branded editorial παραγωγές για φορείς όπως το Μουσείο Μπενάκη και η Ομοσπονδία Ελληνικού Κοσμήματος.
3: Πρόσφατο ορόσημο το ντοκιμαντέρ Αναπαραστάσεις σε σκηνοθεσία με την Νικολέτα Λεούση που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2026 και προβλήθηκε από Earth 3 και Earthflix. Οι δύο δημιουργοί υπογράφουν μαζί σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας, ήχο και μοντάζ, παραγωγή σχεδόν χειροτεχνικής κλίμακας.
1: Η κυρία Ειρήνη Στήρου είχε αναλάβει την παραγωγή και σκηνοθεσία 4 ιστορικών ταινιών μικρού μήκους για την πρώτη in situ έκθεση για τη Σφαγή της Χίου στη Μονή του Αγίου Μηνά.
3: Κυρία Στήρου, σας καλωσορίζουμε στο podcast Τεχνολογικά.
0: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή.
3: Πώς από αρχιτέκτονας γίνατε σκηνοθέτηδα?
0: Ναι, έκανα έτσι, για να καταλήξω στον κινηματογράφο, έκανα μια παράκαμψη μέσω αρχιτεκτονικής και νομίζω ότι με έχει ωφελήσει πολύ.
3: Ήταν στόχος ο κινηματογράφος?
0: Ναι, από την αρχή, έτσι από τα χρόνια του Λυκείου ήθελα να ασχοληθώ με το σινεμά. Μάλιστα θυμάμαι ότι τότε που είχαμε κινηματογράφο στοιχείο, στο πήγαινα σχεδόν κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, απόγευμα, βράδυ, πήγαινα στο Διάνα και έβλεπα την ταινία της εβδομάδας και έτσι ήταν πάντα όνειρό μου να ασχοληθώ με το σινεμά. Δεν υπήρχε τότε στην Ελλάδα πανεπιστημιακή σχολή κινηματογράφου, οπότε επέλεξα την αρχιτεκτονική που μου άρεσε πολύ. Και μπορώ να πω ότι μου έχει δώσει ένα βλέμμα, δηλαδή η αρχιτεκτονική έτσι είναι ένα πολύ ωραίο ζευγάρι γυαλιών για να κοιτάζεις τον κόσμο. Έτσι σου δίνει τη δυνατότητα να διαβάζεις το χώρο και νιώθω ότι με έχει βοηθήσει και στο κομμάτι της κινηματογραφικής δημιουργίας.
3: Διαλέξατε πάντως δύσκολη σχολή.
0: Είναι απαιτητική η σχολή, αλλά σου δίνει πολλά εφόδια γιατί μαθαίνεις και ιστορία τέχνης, μαθαίνεις να διαβάζεις την πόλη, μαθαίνεις θεωρίες σχεδιασμού, που όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα ό,τι και αν ακολουθήσεις μετά.
1: Άρα λοιπόν αυτές οι πρώτες σπουδές άλλαξαν τον τρόπο που σκηνοθετείτε ή που θα σκηνοθετούσατε αν δεν τις είχατε κάνει. Υπάρχει εξειδίκευση στη δουλειά σας ή όλοι οι σκηνοθέτες όταν τους ζητηθεί μπορούν να κάνουν με την ίδια ευκολία οτιδήποτε ταινία ή ντοκιμαντέρ, διαφημιστικό, ξέρω εγώ, θέατρο?
0: Δεν θεωρώ ότι έχεις εξειδίκευση στην εργασία του σκηνοθέτη, της σκηνοθέτριας. Φαντάζομαι ότι μπορεί να εξειδικεύεσαι σε οτιδήποτε σου αρέσει και σε ευχαριστεί να κάνεις περισσότερο. Αλλά είναι και η πραγματικότητα, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, που κάνει τους κινηματογραφικούς σκηνοθέτες να πρέπει να ασχοληθούν ενδεχομένως και με την παραγωγή κάποιων αναθέσεων, οπτικοακουστικών αναθέσεων ή με το κομμάτι της διαφήμισης για να μπορέσουν να βιοποριστούν. Υπάρχουν σκηνοθέτες που το έργο τους αποτελείται, ας πούμε, περισσότερο από ντοκιμαντέρ ή που το έργο τους αποτελείται περισσότερο από μυθοπλασία, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξειδικεύονται σε αυτό. Αλλά νιώθω ότι ως σκηνοθέτης και σκηνοθέτρια ούτως ή άλλως βάζεις το δικό σου βλέμμα σε οτιδήποτε κάνεις. Οπότε μπορεί να κάνεις μυθοπλασία και να έχει το δικό σου προσωπικό βλέμμα και αντίστοιχα να κάνεις μετά ένα ντοκιμαντέρ και πάλι και αυτό να έχει τη δική σου σφραγίδα.
3: Δεν χρειάζεται να γνωρίζεις κάτι ιδιαίτερο?
0: Όχι. Αν σπουδάσεις σκηνοθεσία, οπτικοακουστικά ή κινηματογράφο, νομίζω ότι παίρνεις εφόδια για να κάνεις και μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ, και υπάρχει και ένας τρίτος πόλος που είναι ο πειραματικός κινηματογράφος, που είναι ένας κινηματογράφος όπου εκεί μπορεί να παίξεις ανάμεσα στη μυθοπλασία και στο ντοκιμαντέρ, μπορεί να έρθεις και να αμφισβητήσεις το ίδιο το μέσο, το κινηματογραφικό. Θεωρώ ότι αν ασχολείσαι με το σινεμά ή αν έχεις σπουδάσει σινεμά, παίρνεις εφόδια για να μπορείς να κάνεις

0: τέχνη και τεχνική. Οπότε το να γνωρίζεις κάποια κομμάτια της τεχνικής ή της πρακτικής μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Θεωρώ ότι αν έχεις αγάπη και πάθος και θέλεις να πεις κάτι, ακόμα και αν δεν γνωρίζεις το πώς θα το κάνεις, μπορεί να καταλήξεις σε ένα εξίσου πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα έρθουν άλλοι άνθρωποι να σε βοηθήσουν να υλοποιήσεις αυτό που έχεις σκεφτεί.
1: Ναι. Και εκεί μάλλον είναι ενορχιστρωτής ορχήστρας ο σκηνοθέτης, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Η δουλειά του σκηνοθέτη είναι σε μεγάλο βαθμό να συντονίσει μια ομάδα και επίσης να καταφέρει να επικοινωνήσει αυτό που έχει στο μυαλό του, στο μυαλό της, το όραμά του και το όραμά της, να καταφέρει να το επικοινωνήσει στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και να τους κάνει να συμπορευτούν σε αυτό που έχει οραματιστεί. Δηλαδή να δουλέψουν όλοι προς ένα κοινό στόχο.
2: Σίγουρα χρειάζονται πολλά διαφορετικά ταλέντα, νομίζω, για να τα καταφέρει. Έτσι δεν είναι? Το αν θα έχει και τεχνικές γνώσεις ή όχι, ίσως είναι δευτερεύον.
0: Ναι. Νιώθω ότι υπάρχουν καλλιτέχνες, σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες, που η γνώση των τεχνικών κομματιών τους βοηθάει, τους τροφοδοτεί. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που η γνώση της τεχνολογίας ή τεχνικών κομματιών του κινηματογράφου με τροφοδοτεί, μου δίνει ιδέες. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι πιο προσανατολισμένοι, παραδείγματος χάρη, στο σενάριο, στο γράψιμο, οι οποίοι δεν θέλουν να γνωρίζουν. Ίσως τους αποσπά, δεν τους απασχολούν τεχνικές λεπτομέρειες. Λένε, έχω τους κατάλληλους συνεργάτες, συνεργάτριες και θα με καθοδηγήσουν και θα με προφυλάξουν και από όποια λάθη ενδεχομένως μπορεί να κάνω.
1: Μάλιστα.
2: Να μείνουμε λίγο στην τελευταία σας δουλειά ή μία από τις τελευταίες, τις αναπαραστάσεις. Όπως είπαμε, διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Ντοκιματέρ Θεσσαλονίκης και προβλήθηκε από την ΕΡΤ3 αλλά και το ΕΡΤΦΛΙΞ. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή?
0: Ναι. Είναι ένα ανθρωπολογικό, εθνογραφικό θα λέγαμε ντοκιματέρ, που έχει ως θέμα ένα πασχαλινό έθιμο σε ένα χωριό της Πάρου, στη Μάρπισσα. Είναι ένα έθιμο που είναι περίπου 100 χρονών, στο οποίο τι συμβαίνει? Τη Μεγάλη Παρασκευή οι άνθρωποι του χωριού στείνουν 11 σκηνές από τα Θεία Πάθη του Χριστού μέσα στο χωριό και ο επιτάφιος περνάει μπροστά από αυτές τις 11 σκηνές.
1: Σταθερές σκηνές?
0: Είναι σταθερές σκηνές, είναι ταμπλό βιβάν. Αυτό ξεκίνησε από μια δασκάλα 100 χρόνια πριν και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με, θα έλεγα σε εισαγωγικά, σκηνοθέτριες τις γυναίκες του χωριού, από πολύ νέες μέχρι πολύ ηλικιωμένες. Εμπλέκονται σχεδόν όλες οι οικογένειες του χωριού. Είναι μια παράδοση που περνάει από τη μητέρα στην κόρη, στην εγγονή. Και είναι κάτι που το απολαμβάνουν πάρα πολύ. Αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή είναι ένα έθιμο το οποίο σχετίζεται με την πίστη και με το φαινόμενο της πίστης, αλλά είναι και μια μορφή παράστασης που έρχεται όλο το χωριό μαζί για να τη φτιάξει και να την παρουσιάσει στον κόσμο. Και έτσι, εντάξει, έχει, δηλαδή ο τρόπος που επιλέγουν ποια πρόσωπα θα είναι ο Χριστός ή η Παναγία, έχει πολύ ενδιαφέρον, τι χρώματα ας πούμε θα είναι τα κουστούμια σε εισαγωγικά της Παναγίας, της Μαγδαληνής, ποια είναι η σημειολογία των χρωμάτων αυτών, το ότι φέρνουν ένα μικρό γαϊδουράκι ας πούμε, για να, έτσι έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
1: Και εσείς κληθήκατε να το καταγράψετε?
0: Εμείς κληθήκαμε, ναι. Ξεκίνησε ως ανάθεση από έναν πολύ δραστήριο σύλλογο που έχουν στη Μάρπισσα, τις διαδρομές στη Μάρπισσα. Μας κάλεσαν να το καταγράψουμε για να μπει στον κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού. Και είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το Υπουργείο Πολιτισμού. Απλά εμείς είδαμε ότι τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και θεωρήσαμε ότι μπορεί να γίνει ένα μεσαίου μήκους ντοκιμαντέρ το οποίο μπορεί να το δει κάποιος πολύ ευχάριστα σε μια κινηματογραφική αίθουσα ή στην οθόνη της τηλεόρασής του.
1: Για να καταλάβουμε, αυτό γυρίστηκε ανεξάρτητα από την περίοδο ή την περίοδο που διεξαγόταν?

0: Γυρίστηκε. Τα γυρίσματά μας έγιναν σε δύο μέρη. Δηλαδή, πήγαμε την πρώτη φορά για να κάνουμε έρευνα, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, να κάνουμε κάποιες πρώτες συνεντεύξεις και να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Οπότε το πρώτο μέρος των γυρισμάτων έγινε περίπου 2 μήνες πριν από το Πάσχα και μετά πήγαμε τις μέρες, πήγαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα με ένα λίγο μεγαλύτερο συνεργείο. Δηλαδή στη Διεύθυνση Φωτογραφίας μας έχουν βοηθήσει και 2 πολύ αξιόλογοι συνεργάτες, ο Νίκος ο Θωμάς και η Βάνια η Τέρνερ, για να κάνουμε τα γυρίσματα των ημερών εκεί που ήταν στη Βράση η μεγάλη προετοιμασία και η παρουσίαση του εθήμου.
1: Θέλω να πω, δεν στήθηκε για σας.
0: Όχι, δεν στήθηκε για μας, επαναλαμβάνεται κάθε Πάσχα.
1: Ναι, που σημαίνει ότι όταν είναι live, να το πω, ήταν και πιο δύσκολο.
0: Βέβαια, ήταν πιο δύσκολο. Έπρεπε να γίνει σχεδιασμός για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα γυρίσματα της Μεγάλης Εβδομάδας, της Μεγάλης Πέμπτης και της Μεγάλης Παρασκευής. Έπρεπε να υπάρξει ένας σχεδιασμός, δηλαδή και σε επίπεδο εξοπλισμού και σε επίπεδο να μοιράσουμε ποιο συνεργάτης, ποια συνεργάτρια θα αναλάβει κάθε αναπαράσταση. Έτσι έγινε μια προετοιμασία.
2: Τι εξοπλισμό διάλεξατε, έτσι για να πούμε, για κάτι πιο τεχνολογικό?
1: Να μπαίνουμε σιγά σιγά.
0: Βεβαίως. Δουλέψαμε με... χρησιμοποιήσαμε 2 διαφορετικά είδη εξοπλισμού. Χρησιμοποιήσαμε δικό μας εξοπλισμό, κάποιες mirrorless κάμερες που έχουμε, οι οποίες είναι αυτό που φροντίσαμε, είναι αυτές οι κάμερες να είναι λίγο πιο ευαίσθητες σε συνθήκες σκοταδιού, γιατί μεγάλο μέρος του εθήμου διαδραματίζεται μέσα στο χωριό βράδυ. Και επίσης επιλέξαμε και ένα camcorder, ένα πιο σινέ camcorder, για να κάνουμε τις συνεντεύξεις και να κάνουμε το πρώτο μέρος των γυρισμάτων. Και θεωρήσαμε, γιατί αυτό που πολλές φορές απασχολεί είναι όταν χρησιμοποιείς διαφορετικές κάμερες, αυτό που σε απασχολεί είναι αν μπορείς να τις φέρεις, όπως λέμε εμείς, μαζί, δηλαδή χρωματικά μετά το αποτέλεσμα στην τελική ταινία να έχει μια ενότητα, να υπάρχει δηλαδή μια χρωματική ενότητα.
1: Εσείς το επιμεληθήκατε το μοντάζ?
0: Το μοντάζ το επιμεληθήκαμε εμείς και κυρίως η σκηνοθέτρια Νικολέτα Ηλεούση, που είναι και μοντέζ, έτσι με μεγάλη εμπειρία. Οπότε η Νικολέτα περισσότερο επιμελήθηκε το μοντάζ και μας απασχόλησε και εκεί, δηλαδή, γιατί στο ντοκιμαντέρ ένα πολύ μεγάλο μέρος των σκηνοθετικών αποφάσεων που παίρνεις έχει να κάνει με το μοντάζ. Αυτό είναι εκεί είναι το, θεωρώ, το στοίχημα στο ντοκιμαντέρ. Οπότε μας απασχόλησε πάρα πολύ η δομή. Πώς θα παρουσιαστεί το έθιμο, αν θα παρουσιαστούν χρονολογικά η αλληλουχία των σκηνών, αν θα υπάρχει κάποιο μπλέξιμο, ας πούμε, αν θέλαμε να παρουσιάσουμε περισσότερο και να αναδείξουμε περισσότερο χαρακτήρες, θα έπρεπε να μην κινηθούμε χρονολογικά, παραδείγματος χάρη. Ή θα θέλαμε να δώσουμε περισσότερο έμφαση στην ιστορία του εθήμου ή στο ίδιο το έθιμο και σε αυτό που συμβαίνει εκείνο το βράδυ. Οπότε υπήρξαν πολλά ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν μέσα από το μοντάζ και να πάρθουν κάποιες σκηνοθετικές αποφάσεις.
1: Δεν ήταν και εύκολη δουλειά, έτσι?
0: Είναι μια δουλειά που παίρνει αρκετό χρόνο.
2: Πού μπορούμε να το βρούμε, να το δούμε κι εμείς που δεν προλάβαμε?
0: Στο Netflix, κατά καιρούς, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα παρουσιάζεται για 2 ή 3 μήνες στο Netflix. Θεωρώ ενδεχομένως ότι ίσως το επόμενο Πάσχα να παρουσιαστεί.
2: Είναι μια καλή περίοδο.
0: Ακριβώς, να παρουσιαστεί πάλι στην R3 και συνεχίζει να πηγαίνει σε κάποια φεστιβάλ και ευελπιστούμε ότι ίσως επειδή έχουμε μια συμφωνία με μια γαλλική εταιρεία διανομής, ευελπιστούμε ότι μπορεί να βρεθεί και σε ξένες τηλεοράσεις ή σε ξένα VOD πλατφόρμες.
2: Να το ευχηθούμε, γιατί ακούγεται και πολύ εντυπωσιακό, για να μην ειλικρινείς, όλο αυτό.
1: Και εξάλλου είναι ένα είδος ντοκιμαντέρ που μπορεί να παιχτεί και σε άλλες χώρες.
0: Ναι. Έτσι,
1: σαν έθιμο, να δει ο άλλος το έθιμο που αναπαριστούμε. Και από μια δουλειά τώρα με 2, 4, 6 ανθρώπους, λίγους δηλαδή, να πάμε στις μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πάρα πολλής λόγος για την Οδύσσια του Νόλαν. Ακριβή παραγωγή.
2: Πανάκριβη, δεν λες καλύτερα.
1: Που έχει βγάλει τα λεφτά της ήδη. Καταρχάς έγινε πολλής λόγος για τις κάμερες που χρησιμοποιούνται. Τι ιδιαίτερο έχουν αυτές οι κάμερες?
0: Λοιπόν, ωραία που θα μιλήσουμε για την Οδύσσια. Και είμαι έτσι και πολύ χαρούμενη, είναι πολύ ελπιδοφόρο που μια τόσο ακριβή, ας πούμε, παραγωγή έχει καταφέρει να προσελκύσει τόσους ανθρώπους και λίγο να μας ξαναξυπνήσει το ενδιαφέρον για την κινηματογραφική αίθουσα, που είναι πολύ
2: σημαντικό. Καλά, εδώ πάνε σε ειδικές αίθουσες. Έχει, λέει, μόνο 41 σε όλο τον κόσμο που μπορούν να είναι κυριολεκτικά να αξιοποιούν το γεγονός της χρήσης των IMAX, αν έχω καταλάβει σωστά.
0: Ναι, αυτές μάλλον είναι IMAX Certified από την ίδια την IMAX.
1: Πιστοποιημένες.
0: Και στην Ελλάδα έχουμε, στην Αθήνα έχουμε μία, νομίζω, ή δύο IMAX.
2: Στους άλλους σινεμάδες δηλαδή, τι διαφορά έχει?
0: Και στους άλλους σινεμάδες μπορείς να τη δεις και να την απολαύσεις την ταινία. Το IMAX είναι στην ουσία μία πατέντα, ένα σύστημα κινηματογραφικής και λήψης και θέασης, το οποίο σου δίνει πολύ μεγάλη ανάλυση εικόνας και κάποιες αναλογίες οθόνης που είναι περίπου 4:3. Δηλαδή, η κλασική, αυτό που λέμε το Academy Standard, η κλασική εικόνα, η κινηματογραφική των περισσότερων ταινιών, ας πούμε το 90% των ταινιών, είναι πιο κοντά στο 2:1. Δηλαδή μπορεί να είναι 16:9, μπορεί να είναι 2,35:1, ας πούμε ότι είναι πιο κοντά στο παραλληλόγραμμο 2:1. Στο IMAX έχεις μια αναλογία που είναι 3:4, δηλαδή έχεις αρκετό χώρο και πάνω και κάτω. Επίσης η IMAX οθόνη είναι, νομίζω, περίπου 25 μέτρα επί 18 μέτρα, οπότε μπορείτε να φανταστείτε.
1: Τεράστιες.
0: Είναι τεράστιες, δηλαδή είσαι μέσα στην οθόνη και γι' αυτό είναι και τα καθίσματα είναι πιο αμφιθεατρικά σε σχέση με τον κλασικό κινηματογράφο.
2: Θα είναι πολύ εντυπωσιακό, νομίζω, να το ζήσεις αυτό.
1: Ναι, δηλαδή νομίζω ότι είσαι σε τρισδιάστατο.
0: Δεν είναι ακριβώς 3D, δεν είναι στερεοσκοπικό, αλλά είναι τόσο μεγάλη, ας πούμε, η οθόνη και τόσο καλή. Γιατί δεν είναι μόνο να είναι μεγάλη η οθόνη, είναι και τόσο καλή η ανάλυση.
2: Θα νιώθεις ότι είσαι μέσα στην ταινία κι εσύ.
0: Ναι, είναι ένα πολύ χορταστικό θέαμα.
1: Ναι.
0: Και επίσης, για να συμπληρώσω, οι IMAX κάμερες, εάν κάνεις λήψεις σε φιλμ, όπως έκανε ο Νόλαν, χρησιμοποιούν 70 mm φιλμ, το οποίο είναι 3 φορές μεγαλύτερο από το 35 mm φιλμ.
1: Δηλαδή ξαναγυρίζουμε στο φιλμ.
0: Υπάρχει γενικά ένα ενδιαφέρον, δηλαδή υπάρχει μια αναγέννηση του φιλμ τα τελευταία, νομίζω, από την πανδημία και μετά, και δεν είναι μόνο στο σινεμά, είναι και στη φωτογραφία. Από ό,τι φαίνεται γενικά από τη μία μεριά ότι η Generation Z αγαπάει το αναλογικό, γιατί είναι μια μορφή αντίστασης προς το πάρα πολύ τέλειο, την τέλεια εικόνα
1: ψηφιακό.
0: Του ψηφιακού. Είναι πιο χειροποίητο, είναι πιο ζεστό. Και επίσης τον κινηματογράφο, πολλοί σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες αγαπάνε το φιλμ. Είχε γίνει για μια περίοδο αρκετά ακριβό, γιατί δεν υπήρχε τόσο μεγάλη ζήτηση. Τώρα που υπάρχει έτσι μια αναγέννηση, νιώθω ότι πολλοί σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες θέλουν να επιστρέψουν στο φιλμ.
1: Γιατί δεν είναι πιο εύχριστο το ψηφιακό?
0: Το ψηφιακό είναι πιο εύχριστο. Ναι, είναι πιο εύκολο. Θεωρώ ότι και τα δύο, αν αποφασίζεις να κάνεις μια ταινία, νιώθω ότι και τα δύο έχουν κάποιες απαιτήσεις. Το ψηφιακό είναι πιο εύκολο να έχεις θέαση ενώ κάνεις γυρίσματα. Δηλαδή μπορείς να κάνεις playback και να δεις τι τράβηξες. Ενώ στο φιλμ δεν μπορείς να το κάνεις. Μεσολαβεί κάποιος χρόνος που πρέπει να εμφανιστεί το φιλμ και να δεις τι έχεις τραβήξει. Εξαρτάται. Το φιλμ είναι λίγο πιο συγκεκριμένο σε επίπεδο εικόνας, σε επίπεδο αισθητικής εικόνας. Έρχεται και σου φέρνει κάτι που είναι λίγο πιο συγκεκριμένο, λίγο πιο έτοιμο, και αν σ' αρέσει αυτό, τότε δεν χρειάζεται μετά να σε απασχολήσει πάρα πολύ η οπτική επεξεργασία της εικόνας σε εικαστικό επίπεδο. Εντάξει, είναι, όντως το ψηφιακό είναι πιο εύκολο, με την έννοια ότι είναι, μπορείς να βρεις προσωπικό το οποίο να ξέρει να χειρίζεται ψηφιακές κάμερες. Σε σχέση με αναλογικές κάμερες, με κάμερες με φιλμ, πρέπει να βρεις ανθρώπους που ξέρουν να το κάνουν, που δεν είναι τόσο πολλοί πλέον.
1: Ναι.
2: Υπάρχει διαφορά σε αυτό που μπορεί να καταγράψει μια ψηφιακή ή ένα φιλμ, δηλαδή στο πώς καταγράφει τις εικόνες? Είναι πέρα δηλαδή τα πρακτικά ζητήματα, μπορούμε να κάνουμε capture κάτι με το ένα που δεν το κάνει το άλλο και ανάποδα, ή...
0: Υπάρχει διαφορά.
2: Έχετε ένα παράδειγμα, ας πούμε, να μας πείτε, όπου να, εκεί το γυρίσανε με φιλμ και πετύχαν αυτό ή οτιδήποτε?
0: Ναι, υπάρχει διαφορά. Υπάρχουν αρκετές διαφορές. Το ψηφιακό είναι ενδεχομένως λίγο πιο εύχριστο όταν έχεις αρκετά σάντος, όταν κάνεις γυρίσματα τα οποία είναι στο σκοτάδι το βράδυ. Δεν είναι τόσο καλό σε γυρίσματα όπου έχεις έντονο φως. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τόσο καλά τα highlights. Ενώ το film μπορεί να διαχειριστεί πολύ καλά τα highlights, δηλαδή αν έχεις έντονο φως και πάρα πολύ λευκό, μπορεί να σου αποδώσει πολύ καλύτερα κάποιες αποχρώσεις και έχει πολύ περισσότερη πληροφορία, ενώ στο σκοτάδι είναι λίγο λιγότερο προσαρμόσιμο, ας πούμε. Το θέμα, η διαφορά είναι, το ψηφιακό έχει έναν τρόπο πολύ γραμμικό και πολύ αναμενόμενο στο να αποτυπώνει μια εικόνα. Δηλαδή τα πίξελ κατανέμονται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ενώ το φιλμ, επειδή είναι μια χημική διαδικασία, οι κόκκι του φιλμ κατανέμονται με τελείως, με έναν τρόπο που είναι πιο οργανικός.
1: Και πιο ακανόνιστος.
0: Και πιο ακανόνιστος, και έχουν... είναι κάτι ζωντανό. Επίσης, αυτό που λέγαμε για το παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχει ένα πολύ καλό παράδειγμα για να δει κάποιος τον τρόπο που αναμειγνύονται τα χρώματα στο φιλμ. Δηλαδή το φιλμ έχει αυτή τη δυνατότητα, όταν έχεις δύο διαφορετικά χρώματα, να τα μπλέκει με έναν πολύ ωραίο και μαλακό τρόπο σε σχέση με το ψηφιακό. Και υπάρχει ένα ωραίο παράδειγμα από την ταινία «Μαρία» του Πάμπλο Λαρέν, που είναι για τη ζωή της Μαρία Κάλλας, η οποία έπαιξε αρκετά στην Ελλάδα πέρυσι. Υπάρχει μια σκηνή, ας πούμε, είναι ένα εσωτερικό διαμερίσματος που υπάρχει το θερμό φως από κάποιους πολυελαίους και μπαίνει και το ψυχρό φως του ήλιου από το παράθυρο, και είναι πολύ ωραίο γιατί έρχονται και μπλέκονται αυτές οι δύο, τα δύο χρώματα, και δημιουργούν ένα καινούριο, ας πούμε, ένα ματζέντα, ωραίο μαλακό χρώμα. Εάν αυτή η σκηνή είχε γυριστεί με ψηφιακή κάμερα, θα βλέπαμε τα δύο χρώματα τελείως ξεχωριστά μεταξύ τους. Που στη συγκεκριμένη ταινία, επειδή διαδραματίζεται τη δεκαετία του 60, μπλέκει την πραγματικότητα με το όνειρο, νιώθω ότι το φιλμ και αυτή η διαχείριση ταιριάζει πολύ περισσότερο.
2: Άρα έχει και το μέσο να παίξει το ρόλο του τελικά στο τελικό αποτέλεσμα ουσιαστικά, ας πούμε.
0: Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Η επιλογή των μέσων στο κινηματογράφο είναι πολύ σημαντική.
2: Γιατί είχαμε αρχίσει να πιστεύουμε ότι ο Νόλαν είναι τρελός, ρε παιδί μου. Έφτιαξε ειδικές κάμερες, πήγανε, τις προσαρμόσανε να κάνουν λιγότερο θόρυβο κτλ. Αλλά από ό,τι φαίνεται, μάλλον είναι μεγάλος καλλιτέχνης.
1: Και μπορεί εμείς να μην έχουμε τις γνώσεις αυτές που μας περιγράφετε τώρα, αλλά την αίσθηση την απολαμβάνουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Ναι, το πιστεύω αυτό. Θεωρώ ότι ακόμα και αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις το ψηφιακό από το αναλογικό, ή ακόμα και αν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, ας πούμε, το αν μια παραγωγή κοστίζει, δεν ξέρω, εκατοντάδες εκατομμύρια, νιώθω ότι το θέαμα, το κινηματογραφικό θέαμα που μπορεί να σου προσφέρει, είναι κάτι που μπορεί να σε αγγίξει συναισθηματικά. Δηλαδή, για μένα αυτό που κάνει, ας πούμε, ο Νόλαν, δεν είναι τόσο πολύ γιατί εκτός από τον Όρλαν υπάρχουν και άλλοι σκηνοθέτες που είναι, προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα υπερθέαμα, και ο Σπίλμπεργκ ας πούμε το κάνει, ή ο Κόπολα. Εγώ αυτό που σέβομαι είναι όταν έχει ένα όραμα ένα σκηνοθέτης ή μια σκηνοθέτρια, ότι θα κάνει τα πάντα για να το υλοποιήσει και να στο φέρει σε σένα, στην αίθουσα.
2: Και ναι, με κάποιο τρόπο να το εισπράξεις, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό είναι αυτή η αιμονή που έχει ο Νόλαν με το φιλμ ή με τα 70 mm. Δεν ξέρω, νιώθω ότι έχει να, τελικά το βλέπεις αυτό.
2: Κάπως ναι, μέσα ναι, ναι, σου αποτυπώνεται.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Την Οδύσσια την είδατε, να φανταστείτε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ωραία.
0: Ήταν ωραία. Εγώ,
1: σαν θέαμα.
0: Σαν θέαμα, ναι. Δεν είμαι, δεν είμαι μεγάλη φαν του Νόλαν, αλλά η Οδύσσια μου άρεσε. Θεωρώ ότι έχει σεβαστεί σε μεγάλο βαθμό το έπος και νιώθω ότι έχει φροντίσει να την παρουσιάσει σε ένα ευρύ κοινό και να ικανοποιήσει ένα ευρύ κοινό χωρίς να κάνει εκπτώσεις.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Αν την έβλεπε ο Όμηρος δηλαδή, θα έλεγε εντάξει, άντε.
1: Γιατί με ένα κλασικό έργο είναι δύσκολα τα πράγματα. Η πετυχαίνεις ή αποτυχάνεις.
0: Ναι. Εντάξει. Θεωρώ ότι και να αποτύχεις. Δηλαδή, γιατί έχει δημιουργηθεί εδώ, έχουν δημιουργηθεί cultural wars. Δηλαδή υπάρχει ολόκληρο, έχει γίνει ένα τεράστιο debate για πολλά θέματα της Οδύσσειας του Νόλαν, το οποίο μπορεί να είναι και καλό γιατί ενδεχομένως έχει φέρει κόσμο στις αίθουσες. Αλλά δηλαδή κάποιες σκηνοθετικές πρωτοβουλίες ή δραματουργικές πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο Νόλαν, είμαι σίγουρη ότι σε κάποιους δεν θα αρέσουν. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι πολύ συνεπής σε αυτό που κάνει και έχει πάρει και κάποια ρίσκα, εγώ τον σέβομαι και του βγάζω το καπέλο γι' αυτό. Και νιώθω ότι θα ικανοποιήσει και μεγάλο μέρος του κοινού.
2: Από ό,τι φαίνεται συμβαίνει αυτό.
1: Ναι. Να πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πολλές φορές ακούμε, ειδικά από αυτούς που ξέρουν από κινηματογράφο, ότι η ταινία έχει ωραία φωτογραφία και λέμε, μα αφού σινεμά βλέπαμε, τι δουλειά έχει η φωτογραφία τώρα? Θέλετε να μας πείτε γι' αυτό?
0: Βεβαίως. Η φωτογραφία είναι πολύ μεγάλο κομμάτι μιας ταινίας. Είναι, αυτό το λέει, υπάρχει ένας διευθυντής φωτογραφίας, ο Κλοντ Λάκμαν, που μου αρέσει πάρα πολύ και δουλεύει αρκετά με φιλμ. Αλλά έχει πει κάτι που μου αρέσει πολύ. Έχει προσδιορίσει ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή φωτογραφίας. Και λέει ότι ο διευθυντής φωτογραφίας στην ουσία κατασκευάζει τη γλώσσα με την οποία έρχεται ο σκηνοθέτης ή η σκηνοθέτρια να πει την ιστορία που θέλει να πει. Δηλαδή, πάντα ο σκηνοθέτης και η σκηνοθέτρια σε συνεργασία με τον διευθυντή φωτογραφίας έρχονται να πάρουν τις πιο βασικές αποφάσεις για το πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα και η αισθητική μιας ταινίας. Από το αποφάσεις από τον εξοπλισμό, αποφάσεις για το ντεκουπάζ και τη μίζανσέν μιας ταινίας, δηλαδή τι περιέχει κάθε κάδρο, ποια είναι η σύνθεση του κάδρου, αποφάσεις σε σχέση με το φωτισμό, αποφάσεις, πάρα πολύ σημαντικό, σε σχέση με την κίνηση ή μη κίνηση της κάμερας, αν θα έχει κάμερα στο χέρι, αν θα έχει πιο μαλακή κίνηση σε ράγα, εάν μια ταινία θα αποτελείται περισσότερο από μονοπλάνα ή θα γίνει ένα ντεκουπάζ σε περισσότερα πλάνα για να γίνει μετά μια σύνθεση στο μοντάζ. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους, ενδεχομένως μετά το σκηνοθέτη και τη σκηνοθέτρια, ο πιο σημαντικός συντελεστής σε μια ταινία είναι ο διευθυντής ή η διευθύντρια φωτογραφίας.
1: Άρα το πώς στείνεται η κάθε σκηνή το έχει επιμεληθεί.
0: Μαζί με τον σκηνοθέτη. Αυτό έχει να κάνει με το πώς δουλεύει με τη μέθοδο, με τη σκηνοθετική μέθοδο που ακολουθεί κάθε σκηνοθέτης ή σκηνοθέτρια. Δηλαδή, μπορεί ένα σκηνοθέτης ή σκηνοθέτρια να θέλει ακόμα από την ανάπτυξη μιας ταινίας να αρχίσει να συζητάει με ένα διευθυντή φωτογραφίας. Δηλαδή, να του δώσει να διαβάσει το σενάριο και να σχεδιάσουν μαζί, ας πούμε, τον ντεκουπάζ της ταινίας. Πώς η ιστορία θα παρουσιαστεί μέσα από πλάνα στην τελική ταινία. Υπάρχουν άλλοι σκηνοθέτες, σκηνοθέτριες που κάνουν αυτή τη δουλειά μόνοι τους και συναντιούνται με το διευθυντή, διευθύντρια φωτογραφίας λίγο πριν τα γυρίσματα, παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν με ένα πολύ έτοιμο πλάνο στο μυαλό τους και λένε στο διευθυντή ή στη διευθύντρια φωτογραφίας, εγώ αυτό έχω φανταστεί, αυτό είναι ας πούμε το storyboard που έχω φτιάξει, αυτό θέλω να κάνουμε.
1: Και υλοποίησέ μου το.
0: Ακριβώς. Όπως ήταν ας πούμε ο Hitchcock. Ο Hitchcock ήταν πολύ συγκεκριμένος, είχε ένα πολύ, για κάθε ταινία έφτιαχνε ένα storyboard και πράγματι αν δεις τα storyboard του Hitchcock και αν βάλεις κάτω τα πλάνα σε κάθε ταινία θα δεις ότι είναι ακριβώς η υλοποίηση, η εικονογράφηση του storyboard που είχε ετοιμάσει.
2: Άρα για να γυρίσουμε στον ορισμό που μας δώσατε λίγο νωρίτερα, κάποιοι συμμετέχουν περισσότερο στο γράψιμο του κειμένου σε αυτή τη γλώσσα και κάποιοι άλλοι σου λένε γράψτε εσύ και το κείμενο, εγώ σου τα εξήγησα αυτά που είχα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και το μοντάζ τι ρόλο παίζει?
0: Το μοντάζ είναι πολύ σημαντικό. Εγώ νιώθω ότι εκεί στην ουσία γεννιέται η ταινία. Δηλαδή, το μοντάζ είναι μία διαδικασία η οποία έχει και αυτή κάποια στάδια. Δηλαδή, βλέπεις τις λήψεις και επιλέγεις τις καλύτερες λήψεις.
1: Αυτό ποιος θα το κάνει?
0: Αυτό το κάνει, συνήθως το κάνει ο μοντέρ. Δηλαδή, πάλι υπάρχουν διαφορετικές σχολές, αν μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν σκηνοθέτες που συνεργάζονται τακτικά με κάποιους μοντέρ και τους εμπιστεύονται και εμπιστεύονται το μοντέρ ή τη μοντέζ να τους παρουσιάσει ένα πρώτο cut. Δηλαδή ο σκηνοθέτης πηγαίνει για πρώτη φορά στο στούντιο του μοντάζ για να δει ένα πρώτο cut. Δεν ασχολείται με το να διαλέξει λήψεις ούτε να βάλει στη σειρά τα πλάνα. Πηγαίνει, βλέπει το πρώτο cut και ξεκινάνε από εκεί και συζητάνε κάποιες αλλαγές. Υπάρχουν άλλοι σκηνοθέτες, σκηνοθέτρες που θέλουν να είναι στο μοντάζ από την αρχή. Δηλαδή πηγαίνουν αμέσως μετά τα γυρίσματα, βλέπουν μαζί με το συνεργάτη μοντέρ μοντέζ όλες τις λήψεις, επιλέγουν μαζί τις καλύτερες και αρχίζουν να στείλουν την ταινία μαζί.
1: Ναι, άρα είναι ένα βασικό κομμάτι της ταινίας, είναι γιατί είναι βασικό. Αυτό που θα δει τελικά ο θεατής.
0: Ναι, είναι, εκεί διαχειρίζεσαι με έναν τρόπο και το χώρο και το χρόνο της ταινίας. Και μπορεί να αλλάξει, υπάρχουν πολλές ταινίες που τελικά στο μοντάζ έχουν αλλάξει αρκετά σε σχέση με το σενάριο. Γιατί μπορεί να δεις ότι κάποια πράγματα που είχες γράψει στο σενάριο δεν λειτουργούν. Ή υπάρχει και το ενδεχόμενο ένας ερμηνευτής, ερμηνεύτρια να μην είναι τόσο καλός ή να μην αποδίδει ακριβώς αυτό που είχες φανταστεί και να πρέπει εκεί να σώσεις κάποια πράγματα. Έχουν συμβεί αυτά. Νομίζω και εσείς το ακούτε πολλές φορές. Υπάρχουν ας πούμε γνωστοί ηθοποιοί που έχουν μικρούς ρόλους σε ταινίες και σου λένε με έκοψε ο σκηνοθέτης. Δηλαδή ναι, μεν έκανα γυρίσματα, αλλά τελικά στο μοντάζ.
2: Στο μοντάζ συναντιέσαι με την πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που κατάφερες να γράψεις πρέπει να δεις πώς θα το διαχειριστείς. Σε σχέση με το τι ήλπιζες ότι θα πετύχεις.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι το μοντάζ είναι ψηφιακό πια. Γιατί ακόμη και φιλμ να έχουμε. Στον υπολογιστή δεν θα τα περάσουμε μετά όλα.
0: Ναι, νομίζω μόνο ο Spielberg. Δεν ξέρω αν το κάνει πια αυτό, αλλά θυμάμαι ότι νομίζω ο Spielberg έχει αγοράσει και αγοράζει όλες τις μουβιόλες, δηλαδή όλες αυτές τις μηχανές που έκαναν αναλογικά μοντάζ φιλμ, νομίζω ότι τις έχει αγοράσει ο Spielberg, γιατί μέχρι κάποια ταινία συνήθιζε να κάνει το μοντάζ χωρίς να μοντάρει το ίδιο το φιλμ χωρίς να περνάει από ψηφιακό, δηλαδή να κάνει non-linear όπως λέμε editing. Εδώ πάλι η διαδικασία είναι ότι αν γυρίσεις, είτε γυρίζεις ψηφιακά είτε γυρίζεις με φιλμ, μετά σκανάρεις το φιλμ ή περνάς τις λήψεις της ψηφιακής στον υπολογιστή, κάνεις μοντάζ. Και στο τέλος, πάλι, εάν έχεις γυρίσει σε φιλμ, πρέπει οι λήψεις σου να μεταφραστούν, να γίνει το μοντάζ σε φιλμ. Να βγει το τελικό, να κοπεί το αρνητικό με βάση το ψηφιακό μοντάζ που έχεις κάνει.
1: Α, ενώ γίνεται ψηφιακό το μοντάζ, η ταινία μετά γράφεται σε φιλμ πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Για να έχει καλύτερη απόδοση.
0: Okay. Γιατί στο τέλος υπάρχουν ακόμα, υπάρχουν κινηματογράφοι στην Αμερική που παίζουν μπομπίνες.
1: Μπομπίνες.
0: Ναι, ναι, με το τελικό, με φιλμ, το οποίο είχε εκτυπωθεί, δηλαδή μετά το μοντάζ κόβεις το αρνητικό και μετά το αρνητικό τυπώνεται σε ένα, στην μπομπίνα που παίζει στον κινηματογράφο.
1: Μάλιστα. Το γεγονός όμως ότι γίνεται ψηφιακό το μοντάζ έχει διευκολύνει τα πράγματα.
0: Ναι, σίγουρα, πολύ.
1: Διορθώνει, παρεμβαίνει, έτσι.
0: Είναι, εκεί πάλι είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις πάρα πολλές αλλαγές και να γυρίσεις πολλές φορές πίσω σε κάποιες αποφάσεις. Ενώ στο φιλμ, όταν έκανες μοντάζ σε φιλμ, δεν ήταν τόσο εύκολο, γιατί έκοβες το φιλμ. Οπότε μετά έπρεπε να το ξαναενώσεις, αν ήθελες μια αποφασή σου να την πάρεις πίσω. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο, ναι, σίγουρα. Σου δίνει περισσότερες δυνατότητες.
1: Πότε τελειώνει μια ταινία, όταν προβάλλεται?
0: Τελειώνει όταν δεν έχεις άλλα λεφτά να, να ξοδέψεις, να κάνεις μοντάζ. Νομίζω τελειώνει όταν νιώθεις ότι είναι αρκετά κοντά σε αυτό που είχες στο μυαλό σου.
1: Στο φαντάστηκες.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι.
2: Γιατί πάντα θα μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω και ναι, δεν ναι. τελειώνει αυτό ποτέ. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή λες, είμαστε καλά, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ακούμε συνέχεια ότι ο κινηματογράφος περνάει κρίση. Βέβαια, όταν με τα νούμερα τελευταία που μου λέτε, την όλα τι κρίση, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, δεν είναι όλες οι ταινίες που κάνουν νούμερα.
2: Πραγματικά.
1: Όμως, και, εσείς, λοιπόν, και πρέπει να γίνονται και πολλές ταινίες.
2: Ναι, και αυτό είναι μια ωραία ερώτηση. Πόσες ταινίες γυρίζονται. Εσείς που το ζείτε μέσα από αυτό, τι είναι αυτό που πλήττει περισσότερο τον κινηματογράφο σήμερα? Δεν είναι ο βασιλιάς που ήταν, έτσι, ξεκάθαρα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κινηματογράφος περνάει μια κρίση. Βέβαια έχει περάσει πολλές κρίσεις, δηλαδή κάθε 20-30 χρόνια μια καινούργια εφεύρεση, δηλαδή παλιότερα ήταν η τηλεόραση, σίγουρα ένα μεγάλο πλήγμα ήταν...
1: Τα DVD, οι ταινίες που πήραμε.
0: Οι πλατφόρμες περισσότερο.
1: Οι πλατφόρμες τώρα.
0: Οι πλατφόρμες τώρα θεωρώ ότι έχουν μειώσει αρκετά την προσέλευση στους κινηματογράφους. Ταινίες γίνονται, μπορεί να γίνονται και περισσότερες ταινίες από ποτέ. Δηλαδή μπορεί να γίνονται, δεν ξέρω, 6, 7, 8.000 ταινίες το χρόνο παγκοσμίως. Το θέμα είναι πόσες από αυτές φτάνουν στα μάτια των θεατών. Εκεί είναι το ζήτημα και πόσο βιώσιμο είναι τελικά το επάγγελμα του κινηματογραφιστή και της κινηματογραφίστριας. Περνάει μια κρίση τα τελευταία ειδικά χρόνια, τώρα τα τελευταία 2 χρόνια, περνάει μια κρίση και λόγω, όχι, νομίζω η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει πλήξει τον κινηματογράφο ακόμα τόσο πολύ. Αυτό που έχει πλήξει πολύ είναι ο χρόνος που περνάμε σε short form βίντεο. Δηλαδή ο χρόνος που βλέπουμε user generated βίντεο
2: στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Στα κοινωνικά δίκτυα θεωρώ ότι είναι αυτό που έχει πλήξει.
1: Ναι, αρκετά. Αλλά του Νόλαν η ταινία ήταν 3 ώρες.
0: Ναι.
1: Έτσι, θέλω να πω, πήγε τόσα εκατομμύρια να τη δουν, ενώ είναι μια μεγάλη ταινία.
0: Βέβαια.
1: Αντίφαση.
0: Στον κινηματογράφο νιώθω ότι μπορείς να δεις long form, μπορείς να δεις περιεχόμενο που είναι μεγάλης διάρκειας, γιατί βλέπεις μια ιστορία, δηλαδή, και είναι ένας χώρος που απομονώνεσαι, που συνυπάρχεις με άλλους ανθρώπους, για να δεις, για να αφαιθείς σε μια ιστορία. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Ωστόσο, η κατανάλωση υλικού μικρής διάρκειας νομίζω ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι.
2: Και σίγουρα αυτό με τον τρόπο του κάπως θα επηρεάζει.
0: Ναι, έχει επηρεάσει τον κοινωνικό.
2: Άρα λοιπόν έχουμε τις πλατφόρμες από τη μία, έχουμε τα κοινωνικά δίκτυα από την άλλη, αλλά έχουμε και το ότι ο άνθρωπος δεν έχει πάψει να γοητεύεται από το σινεμά.
0: Ναι, και ευτυχώς. Εγώ νιώθω ότι το σινεμά θα υπάρχει για πάντα. Δηλαδή η επιθυμία του να πηγαίνεις σε ένα χώρο, να σβήνουν τα φώτα και να βιώνεις αυτή την εμπειρία, να ακούς μια ιστορία και να τη μοιράζεσαι και με άλλους ανθρώπους ταυτόχρονα, νιώθω ότι είναι μια ανάγκη που θα υπάρχει για πάντα και μια απόλαυση που θα υπάρχει για πάντα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ να μην υπάρχει κινηματογράφος ή να μην υπάρχει κινηματογραφική αίθουσα.
2: Είναι διαφορετικό είδους θέαμα το να βλέπεις στο σπίτι σου κάτι μόνος, όσο καλά και αν είναι τα τεχνολογικά εργαλεία που έχεις, από το να πας να το δεις στο σινεμά.
0: Βέβαια.
1: Είναι η εποχή που είναι εύκολο να κάνεις μια ταινία. Θέλω να πω, υπάρχουν πιο εύκολα μέσα, πιο εύκολο μοντάζ, πιο φτηνά κιόλας, πιο φτηνός εξοπλισμός σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι, νιώθω ότι είναι πιο εύκολο να κάνεις μια ταινία και μόνος σου ή μόνη σου. Το θέμα είναι ποιος θα τη δει. Δηλαδή, που μετά ποιος θα τη δει εκτός από τους φίλους και τις φίλες σου και τους δικούς σου ανθρώπους. Αυτό είναι το δύσκολο. Όντως, το να κάνεις μια ταινία, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχουν σινέ κάμερες που είναι αρκετά οικονομικές, δηλαδή και με 1.500, με 2.000, με 3.000 ευρώ μπορεί να αποκτήσεις μια κάμερα αξιώσεων, ας πούμε. Βέβαια, χρειάζεται και άλλα πράγματα, είναι και ο ήχος, και γι' αυτό, ενώ οι ταινίες κοστίζουν, γιατί είναι πολλά, χρειάζεσαι πολλά πράγματα και πολλούς ανθρώπους να δουλέψουν σε αυτό. Έχει γίνει πιο εύκολο να κάνεις μια ταινία, αλλά έχει γίνει αρκετά πιο δύσκολο. Αυτή η ταινία και οι ιστορίες που θες να πεις να φτάσουν σε ένα ευρύ κοινό.
2: Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι μια ωραία ταινία που θα βγει, έστω και όχι τέλεια, που δεν θα βγει πιο παλιά γιατί θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο το κόστος, ότι θα βρει το δρόμο της, ότι θα τη σπρώξουμε ο ένας με τον άλλον να τη δούμε, αφού θα είναι κάτι ξεχωριστό, μάλλον θα χαθεί μέσα στο χαμό?
0: Όχι, εγώ γενικά είμαι ρομαντική. Νιώθω ότι αν έχεις μια ωραία ιστορία να πεις και αν αυτή η ιστορία είναι κάπως επίκαιρη, όχι να ασχολείται με το τώρα, εάν μπορεί η ιστορία που θες να πεις να συνδεθεί με πράγματα που απασχολούν τους ανθρώπους τώρα, νιώθω ότι όντως μπορεί από στόμα σε στόμα να φτάσει.
2: Αυτό είναι κάτι που δεν το είχαμε, συγγνώμη σας διακόπτω, που δεν το είχαμε πιο παλιά όμως. Ήταν πολύ πιο δύσκολο παλιά να καταφέρεις αρχικά να κάνεις την ταινία, γιατί το κόστος δεν ήταν διαχειρίσιμο, και μετά άντε και πού να τη δώσεις και ποιος να την αναλάβει και τα λοιπά. Ενώ τώρα, βέβαια, είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι τώρα γίνεται μαζικά, οπότε μέσα στα πολλά μπορεί να χαθεί, αλλά μπορεί να πάρει και την ελπίδα της.
0: Μπορεί, βέβαια. Και ας πω, νομίζω εμείς στοιχείο έχουμε έτσι και ένα ωραίο παράδειγμα του. Έχουμε έναν δικό μας πολύ σπουδαίο σκηνοθέτη, τον Δήμο τον Αυδελιώδη, ο οποίος οι ιστορίες που θέλει να πει και που είπε συνδέονται πάρα πολύ με το νησί μας και με εμάς. Και να που κατάφερε, δηλαδή κατάφερε να φτάσει σε ένα ευρύ κοινό και όχι μόνο να φτάσει, να γίνει.
2: Είναι δύσκολο όμως όταν συναντηθείς με αυτές τις ιστορίες να μην σταματήσεις να τις ακούσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι εξαιρετικές.
0: Βέβαια.
2: Σε κερδίζουν. Σου λέω, έχω κάτι να σου πω, κάτσε. Και κάθεσαι και το ακούς.
1: Είναι πόσα χρόνια και ακόμη μιλάνε.
2: Ακριβώς. Ναι, αυτό νομίζω εγώ είναι το σημαντικό. Αυτό που είπατε, δηλαδή να έχεις κάτι να πεις, και βέβαια ο τρόπος που θα το πεις παίζει μεγάλο ρόλο. Ίσως, Ειρήνη, αυτό είναι που έχει γίνει πιο εύκολο. Έτσι, τώρα είσαι και δύο Ειρήνες, στην αναγνώστη το λέω.
1: Μπορεί να ζήσει στην Ελλάδα κάποιος από τον κινηματογράφο?
2: Μαχαιριά.
0: Αν σε λένε Γιώργο Λάνθιμο, που
2: ζεις.
0: Εγώ τον θαυμάζω πολύ, θεωρώ ότι είναι σπουδαίος σκηνοθέτης, και δεν είναι τυχαίο που έχει καταφέρει τόσα πράγματα και τόση αναγνώριση, ενδεχομένως να μπορείς. Βέβαια δεν ζει στην Ελλάδα ο ίδιος.
2: Ναι, αυτό ήθελα να σας πω.
0: Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι πλέον δύσκολο μόνο στην Ελλάδα. Οι κινηματογραφιστές και οι κινηματογραφίστριες αντιμετωπίζουν έτσι προβλήματα βιοπορισμού από τον κινηματογράφο παντού πλέον. Βέβαια, σε όλες τις τέχνες νιώθω ότι είναι δύσκολο να βιοποριστείς από την τέχνη σου μόνο.
2: Κακά τα ψέματα, ένα από τα αξιοθαύμαστα σε εσάς τους καλλιτέχνες είναι και αυτό. Έτσι, το ότι επιμένετε πάρα πολύ για μεγάλο χρονικό διάστημα περισσότεροι και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλλά νομίζω ότι σας έχει τόσο πολύ συναρπάσει αυτό που κάνετε, τουλάχιστον όσους έχω γνωρίσει εγώ, που έρχονται τα χρήματα σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Βέβαια, η επιβίωση είναι απαραίτητη, έτσι.
0: Ναι, είναι η επιβίωση και η δυνατότητα να κάνεις ταινίες.
2: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί σε σχέση με άλλες τέχνες, όπως είναι η μουσική, η ζωγραφική, είναι δύσκολο να κάνεις μια ταινία.
2: Ακριβότερο άθλημα.
1: Θέλεις και άλλους.
0: Θέλεις και άλλους. Δηλαδή είναι Πολύ βασικό.
1: Εξ αυτού να υποθέσουμε ότι γι' αυτό και βρεθήκατε να διδάσκετε.
0: Ναι, αυτό τώρα το κάνω σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τον τελευταίο χρόνο. Έχω μια μικρή προϋπηρεσία που είναι και πολύ ευχάριστη, με εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας πάνω σε κομμάτια οπτικοακουστικής δημιουργίας στον χώρο των σχολείων. Και όντως το τελευταίο έτος βρέθηκα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σε ένα τμήμα που έχει κάνει προπτυχιακών σπουδών πάνω στον κινηματογράφο. Είναι ένα προπτυχιακό σπουδών κινηματογραφικής πρακτικής γραφής και έρευνας.
2: Πώς σας φαίνεται σαν εμπειρία η διδασκαλία?
0: Μου φαίνεται πολύ και πολύ ευχάριστη και πολύ ενδιαφέρουσα, ειδικά στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που δεν είσαι ακριβώς διδάσκων ή διδάσκουσα, είσαι περισσότερο σύμβουλος, γιατί έχει μια μορφή διδασκαλίας που έχει κέντρο το πρόγραμμα σπουδών και όχι τόσο πολύ το διδάσκον και τη διδάσκουσα. Είναι πολύ ευχάριστο καταρχήν γιατί μοιράζεσαι το ίδιο πάθος με ανθρώπους που έρχονται να σπουδάσουν κινηματογράφο και να μάθουν να κάνουν ταινίες. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει μια κοινή αγάπη και είναι ωραίο που αυτοί οι άνθρωποι έχουν ακόμα μια αθωότητα, επειδή δεν έχουν περάσει όλες τις δυσκολίες, έχουν ακόμα μια αθωότητα και και μεγάλη αγάπη στο να κάνουν μια ταινία. Και είναι και ωραίο που συναντιούνται άνθρωποι που γνωρίζουν περισσότερα πράγματα για το σινεμά, γιατί υπάρχουν φοιτητές, φοιτήτρες που είναι στο χώρο του κινηματογράφου και θέλουν να μάθουν απλά περισσότερα πράγματα, με ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση και το κάνουν επειδή αγαπάνε τον κινηματογράφο.
1: Την ώρα όμως που ο κινηματογράφος είναι ένα ομαδικό άθλημα, ας με επιτραπεί ο όρος, εσείς διδάσκετε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο διασκορπισμένους φοιτητές, ε?
0: Είναι εξ αποστάσεως, ναι. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο έχει μαθήματα που είναι εξ αποστάσεως. Το τμήμα όμως κινηματογράφου και το μάθημα που κάνω εγώ που είναι σκηνοθεσία έχει και διαζώσεις συναντήσεις, δηλαδή συναντιόμαστε στη πόλη της Δράμας, επειδή εκεί είναι το Φεστιβάλ Μικρού Μήκους της Δράμας, συναντιόμαστε εκεί και κάνουμε κάποια διαζώσεις εργαστήρια όπου τα παιδιά φτιάχνουν μικρές ταινίες και είναι όντως πολύ σημαντικό.
1: Για να μπαίνουν και στη συλλογική...
0: Ναι. Αλλά το εξ αποστάσεως φαίνεται ότι είναι λίγο, είναι του μέλλοντος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές δυνατότητες να μάθεις κάτι εξ αποστάσεως.
1: Ναι.
2: Είναι ένα από τα νέα εργαλεία κι αυτό. Έχει τα υπέρ και τα κατά. Όταν συναντάτε ανθρώπους και που θέλουν να κάνουν τη δική τους ταινία, έτσι, τι συμβουλή τους δίνετε? Πώς γίνεται να σου έρθει να θες να κάνεις ταινία, να σας πω εγώ μια απλή απορία? Μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι μεγάλο πράγμα μια ταινία. Πρέπει να έχεις αρχή, μέση, τέλος και όλα αυτά, ε. Πώς έχεις μέσα σου κάποιο υλικό, έχεις μια ιστορία που θες να φυγηθείς και να την ντύσεις με εικόνες, πώς γίνεται μια ταινία? Είτε από την πλευρά τη δική σας του επαγγελματία, είτε του μαθητή που έρχεται και σας λέει: «Κύριε Έρεν, θέλω να κάνω μια ταινία». Τι του λέτε?
0: Ωραία ερώτηση, και εγώ την κάνω κάθε μέρα στον εαυτό μου αυτή την ερώτηση, αστείευομαι. Λοιπόν, θεωρώ ότι μπορείς να ξεκινήσεις να κάνεις μια ταινία από πολλά. Δηλαδή μπορεί να θες να πεις μια ιστορία. Μπορεί να έχεις δει μια εικόνα και να σου έχει εντυπωθεί τόσο έντονα από αυτή την εικόνα να ξεκινήσει μια ιστορία. Μπορεί να ξεκινάει από ένα πρόσωπο, από έναν άνθρωπο που γνώρισες ή από έναν χαρακτήρα που διάβασες και να θέλεις να εμβαθύνεις σε αυτόν τον χαρακτήρα και να τον παρουσιάσεις. Μπορεί να θες να κάνεις μια ταινία γιατί θες να μοιραστείς κάτι με άλλους ανθρώπους.
2: Μπορεί να θέλεις να κάνεις και μια ταινία όμως, ενώ δεν είναι ο στόχος σου να μοιραστείς, αλλά να εκφραστείς.
0: Ναι.
2: Το λέω αυτό γιατί συνήθως στις ταινίες υποτίθεται ότι τις φτιάχνουν για να πάνε να τις δούνε κάποιοι. Βέβαια υπάρχουν, εγώ έχω δει πολλές ταινίες που αναρωτιέσαι τώρα αυτούς γιατί την έφτιαξε την ταινία. Όχι για μένα σίγουρα.
0: Ναι, εντάξει. Και μπορεί να θες να να καταπολεμήσεις με έναν τρόπο και μια μοναξιά, γιατί αναγκαστικά πρέπει να συνυπάρξεις και να συνευρεθείς δημιουργικά με άλλους.
2: Άρα η χαρά της δημιουργίας, ας πούμε.
0: Η χαρά της δημιουργίας.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει στις ταινίες.
0: Έχει μπει σε πολλά στάδια. Σίγουρα έχει μπει σε στάδια πιο logistics, δηλαδή σε κομμάτια της παραγωγής, σε κομμάτια διαχειριστικά. Έχει μπει στο κομμάτι του να δημιουργήσεις, παραδείγματος χάρη, storyboard ή mood boards. Εγώ είμαι αρκετά επιφυλακτική με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Θεωρώ ότι είναι μια έτσι σημαντική αλλαγή παραδείγματος. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να παίρνει τελικές αποφάσεις και θεωρώ ότι και όσες αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σαν έναν συνεργάτη σε κομμάτια δημιουργικά, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης.
1: Δηλαδή
0: νιώθω, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου δημιουργήσει κάτι πολύ έτοιμο και κάτι πολύ γυαλισμένο, πολύ γρήγορα, ότι πρέπει εσύ συνεχώς να το αμφισβητείς και να την πιέσεις να σου δώσει κάτι καινούργιο και κάτι καινούργιο και ενδεχομένως και στο τέλος να το πετάξεις αυτό που σου έχει δώσει και να φτιάξεις κάτι τελείως διαφορετικό μόνος σου, μόνη σου.
2: Να μην αρκεστείς δηλαδή στην πρώτη απάντηση, στη δεύτερη απάντηση.
0: Σίγουρα.
2: Να πειραματιστείς πάνω σε αυτό το εργαλείο.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει κάτι πραγματικά καινούργιο και κάτι πραγματικά αυθεντικό. Δεν ξέρω. Κάπως συμφωνώ έτσι και με συναδέλφους, συναδέλφισες, σκηνοθέτες, σκηνοθέτριες που είναι αρκετά επιφυλακτικοί για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο live action, στον κινηματογράφο που κάνουμε γυρίσματα. Ειδικά στο κομμάτι της συγγραφής θεωρώ ότι σου φέρνει πολύ έτοιμα πράγματα και πολύ μασημένη τροφή, αλλά δεν ξέρω, νιώθω ότι αν θες εσύ να εκφραστείς δημιουργικά, γιατί να χρησιμοποιήσεις την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ αν θες να δείξεις πράγματα που έχεις μέσα σου και να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους, η τεχνητή νοημοσύνη θεωρώ ότι μπορεί να σου αφαιρέσει από όλη αυτή την αυθεντικότητα πάρα πολλά.
2: Τουλάχιστον η τεχνητή νοημοσύνη στο κομμάτι του λόγου, της γραφής που λέτε, αυτό που κάνει είναι πιθανωτικά να προβλέπει τι ταιριάζει καλύτερα μετά από ένα κείμενο. Δεν έχει κάποια εμπειρία που θέλει να αποδώσει, δεν έχει κάποιο καημό που θέλει να πει, δεν νιώθει, δεν αισθάνεται, δεν συνειδητοποιεί. Νομίζω αυτά είναι πολύ σημαντικά στο κομμάτι της δημιουργίας. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας το ότι δεν κινδυνεύουν οι καλλιτέχνες, παρότι ακούγεται αυτό πολύ έντονα, καθόλου θα έλεγα. Αλλά σίγουρα για ένα επιπόλαιο, ας το πούμε, αποτέλεσμα, σίγουρα μπορεί να σου δώσει πολύ γρήγορα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν.
1: Και να σε κάνει και πιο τεμπέλη.
2: Ναι, ή να φτιάξεις, ας πούμε, στη μουσική ειδικά υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι μπορεί να φτιάξεις μέχρι και συγκρότημα το οποίο να είναι τελείως φανταστικό και να παίζει ένα νέο AI, ας πούμε, δημιούργημα.
0: Ναι.
2: Θα σε αγγίξει το ίδιο η μουσική του? Δεν ξέρω, είναι ένα ερώτημα.
0: Είναι ένα ερώτημα. Εντάξει, σέβομαι ότι γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και υπάρχει AI generated art που έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή όπου εμπλέκονται άνθρωποι, όπου μεσολαβούν άνθρωποι και όπου άνθρωποι παίρνουν τις τελικές αποφάσεις χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να δεις πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα.
2: Είναι άλλο όμως να του δίνεις το ρόλο του εργαλείου και είναι άλλο να του δίνεις το ρόλο του καλλιτέχνη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνει ποτέ καλλιτέχνης.
2: Νομίζω ότι, το λέω από την πλευρά του, ότι ένας καλλιτέχνης έχει το βιωματικό κομμάτι πάρα πολύ έντονα μέσα του. Πώς μπορεί μια μηχανή να το κάνει αυτό?
0: Ναι, νιώθω ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτύχει.
2: Δηλαδή, ζητάμε από την τεχνητή νοημοσύνη πράγματα που δεν είναι στη φύση της να κάνει.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Και είναι λάθος η συζήτηση εντελώς.
0: Εντάξει, είναι εδώ, σίγουρα είναι εδώ. Είναι στη ζωή μας.
2: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Και σίγουρα έρχεται και να δημιουργήσει διάφορες ευκολίες στο κομμάτι της κινηματογραφικής παραγωγής σε πολλά στάδια, και στο μοντάζ ας πούμε, και, στο, και στην προπαραγωγή και στη χρωματική διόρθωση, δημιουργεί κάποιες ευκολίες, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι τις τελικές αποφάσεις πρέπει πάντα να τις παίρνει ο άνθρωπος.
2: Νομίζω και την τεχνητή νοημοσύνη να ρωτήσετε, το ίδιο θα σας πει.
0: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: Να κλείσουμε, αν θέλετε να μας πείτε τα επόμενά σας σχέδια.
0: Τα επόμενα σχέδια. Ναι, θα ήθελα να κάνω ίσως ένα ακόμα ντοκιμαντέρ ή μία μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας. Θα ήθελα να κάνω, γιατί έχω πολλά χρόνια να κάνω μία μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας. Και δεν ξέρω, ελπίζω έτσι να μας δίνονται ευκαιρίες, να δίνονται πολλές ευκαιρίες σε δημιουργούς οπτικοακουστικών έργων σε αυτή τη χώρα, σε πολλά πεδία. Να κάνουμε έργα τα οποία είναι πρωτότυπα, που μπορεί να έχουν έναν εκπαιδευτικό ρόλο ή έναν πιο εικαστικό ρόλο. Νιώθω ότι ίσως τα επόμενα 1-2 χρόνια, και λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω user-generated content, μπορεί να γίνουν λίγο πιο δύσκολα για τους δημιουργούς οπτικοακουστικού περιεχόμενου. Οπότε, όπου μπορούν να δίνονται κάποιες ευκαιρίες, ότι είναι καλό για να μπορούμε να δείξουμε τι κάνουμε και για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Ήταν διαφωτιστικότατη νομίζω. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και εγώ σας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Για περισσότερα τεχνολογικά, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο YouTube, στα Apple Podcast.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
5: Ό,τι πεις, αφεντικό!
4: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
5: Έγινε, αφεντικό!
4: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
6: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Κίος, Ράδιο Αλήθεια.

χαμένη πατρίδα, σκεπασμένη με χώμα, με πηγαίνει εκεί

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

Καλή σας μέρα. Χιώτικη ραδιοπαλμή μαζί σας και σήμερα, Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Και ξεκινάμε με τον νιό Διονύση Σαββόπουλο. Σήμερα σου μιλώ και κοκκινίζεις.

Άκου τώρα τι διαβάζει κανείς στην αυτεμπορική σήμερα. Η νέα οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης στίζεται με δανεικά και χτυπά τις κυβερνήσεις. 3 εκατομμύρια δολάρια να ζητούν data centers, chips και ενέργεια την ώρα που τα κράτη πρέπει να χρηματοδοτήσουν τεράστια ελλείμματα. Η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί μια νέα αγορά χρέους, αναφέρει το ρεπορτάζ της Νατάσα Στασινού. Τα πάντα όλα έχουν ένα κόστος. Τώρα που λέμε για κόστος, έχω μεγάλη απορία να δω πού θα βγάλει έκτακτη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: για τις τιμές των καυσίμων. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται με φόντο την απειλή απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ένα μέτρο που έχει βάλει στο τραπέζι ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Πάρε με και εμένα, λίγο να χαρώ.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, η μέση τιμή του ντίζελ στα πρατήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει σε νέο ιστορικό υψηλό με εβδομαδιαίο μέσο όρο 2,24 ευρώ ανά λίτρο. Δύσκολος χειμώνας. Και όχι μόνο χειμώνας.

0: Εμείς τώρα στην Χίο ασχολούμαστε με το θέμα που έχει προκύψει το νέο σπαραγμό στο χώρο της εκπαίδευσης, με αυτή την ιστορία που αφορά στην πειθαρχική δίωξη του διευθυντή του μουσικού σχολείου. Περιμένουμε να δούμε αν θα συνεδριάσει σήμερα το ΑΠΙΣΔΕ. Ακούμε, διαβάζουμε διάφορα και περιμένουμε. Περιμένουμε τις εξελίξεις και έναν πολύ ευαίσθητο χώρο, το χώρο της εκπαίδευσης, να είναι βαθιά πληγωμένος από όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα πάμε πρώτα σε διαφημίσεις, γιατί ξεκινήσαμε και με καθυστέρηση σήμερα λόγω της εκπομπής που προηγήθηκε. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε για μια εκκρεμότητα που έχουμε αφήσει και αφορά τα άγωνα μαθητικά δρομολόγια, τα οποία την περασμένη εβδομάδα, θυμίζουμε, είχαν ξεσηκώσει και τους γονείς στη Νότια Χίο με εβδομαδιαία κατάληψη στο σχολείο του Πυργίου. Έχουμε κάποια εξέλιξη από αυτού, διότι έγινε ο δεύτερος διαγωνισμός. Κάποιο φως φαίνεται εκεί στο βάθος του τούνελ. Θα μας εξηγήσει σε λίγο ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας για το θέμα των μαθητικών δρομολογίων, ο κύριος Καμπούρης, ο Στέλιος Καμπούρης. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Φιώτη κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, 54 λεπτά μετά τις 11, είπαμε στο χώρο της εκπαίδευσης, έχουμε διάφορα θερμά επεισόδια δυστυχώς τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτή την εβδομάδα το θέμα που συζητείται πολύ είναι η κρίση που έχει προκληθεί και αφορά το ζήτημα του διευθυντή του μουσικού σχολείου. Ωστόσο την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την άλλη κρίση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, κυρίως με τα άγωνα μαθητικά δρομολόγια, με επίκεντρο την Νότια Αιχείο και το σχολικό κέντρο του Πυργίου. Επειδή έγινε ο δεύτερος διαγωνισμός και αναμένονται τα αποτελέσματα, είμαστε νομίζω σε αυτή τη φάση τώρα. Είπαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Στέλιο Καμπούρη, που είναι ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας για το συγκεκριμένο θέμα, ψάχνοντας να δούμε αν θα βγει λευκός καπνός. Κύριε Καμπούρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και σε εσάς και στους φίλους ακροατές όπου μας ακούν.
0: Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο φαντάζομαι ότι υπάρχει μια πρώτη εικόνα για το αν έχουμε ή δεν έχουμε ενδιαφερόμενους. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Μέχρι τώρα δεν είχαμε ενδιαφερόμενους αυτά τα δρομολόγια.
1: Ναι, κυρία Ψηλή, για να φτάσουμε σε αυτό, θέλω να πω ότι στο μεσοδιάστημα αυτό εδώ και μια εβδομάδα τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά με μια λύση που βρήκαμε έτσι στην Κυριακή, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής στην περιγραφή του τι συμβαίνει εκεί κάτω.
0: Ναι, τώρα, όμως, βέβαια αυτό... μόνο για το σχολικό κέντρο του Πυργίου, γιατί έχουμε τα άλλα δρομολόγια που έχουν πρόβλημα, έτσι, τα υπόλοιπα.
1: Ακούστε να δείτε, από ό,τι φαίνεται δηλαδή μέχρι τώρα η πρόσκληση είναι ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι στις 3 η ώρα το μεσημέρι είναι ανοιχτή η πρόσκληση και μέχρι τότε τότε μάλλον θα έχουμε την οριστική εικόνα για το πόσοι συμμετέχουν σε αυτή τη δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία. Εκείνη την εικόνα που έχουμε και μας αφήνει αισιόδοξα μηνύματα λευκού καπνού, όπως είπατε, είναι ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβάλει ένα σύνολο 9 οικονομικών φορέων, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για δρομολόγια τα οποία θα εκτελεστούν με τη δεύτερη διαδικασία, από το σύνολο των αγώνων βέβαια, έτσι. Ναι. Αλλά η εικόνα που έχουμε είναι ότι και στην Νότια Αιχείο καλυπτόμαστε με τις συμμετοχές που έχουν κατατεθεί. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, εμείς θα ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει τη Δευτέρα, όταν τότε θα αποσφραγιστούν οι προσφορές, ναι, που είναι το πρώτο βήμα μετά τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οπότε τη Δευτέρα θα ξέρουμε ποιοι έχουν υποβάλει. Θα κάνουμε και τον έλεγχο στις εγγυητικές, τα οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, οπότε θα έχουμε πια μια εικόνα για το ποιος έχει δώσει προσφορά για ποιο δρομολόγιο.
0: Ναι, και αν πληρεί τις προϋποθέσεις για να το αναλάβει.
1: Ναι, είναι μια διαδικασία η οποία εκτιμούμε ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα,
0: αυτό
1: για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μετά σε προσωρινούς αναδόχους μέχρι να γίνει οριστική.
0: Άρα μέσα στην επόμενη...
1: θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια.
0: Άρα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχετε οριστικούς, θα έχετε προσωρινούς αναδόχους και θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια.
1: Ναι, τέλος εβδομάδα θα πιστεύω πως ναι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα.
0: Αν θυμάμαι καλά, ήταν 208 μαθητές που δεν μεταφέρονταν και υπήρχε το πρόβλημα.
1: Όχι, λιγότεροι ήταν τελικά, διότι κάποια στο μεταξύ είχαν τακτοποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, εκεί κοντά στο 200.
0: Ναι. Και ο μεγαλύτερος έτσι φόρτος όσον αφορά τη μεταφορά είναι στα νοτιόχωρα και στην γραμμή εκεί στα δύο νηπιαγωγεία, στο 7ο και στο 11ο.
1: Εκεί είναι ο μεγάλος όγκος των προβλημάτων που είχαμε, κυρία Ψηλή, στα νοτιόχωρα, αν θέλετε να το ψάξω να βρω και αριθμούς, αλλά ο μεγάλος όγκος από τα 200 παιδιά ήταν στο κομμάτι της Νότιας Χίου αλλά και της Καλλιμασιάς. Τα Λιμασιά ανένυτα, αυτό το κομμάτι που πιστεύουμε θα καλυφθεί τώρα με τις προσφορές που δόθηκαν. Και το άλλο μεγάλο κομμάτι ήταν το 7ο και το 11ο νηπιαγωγείο, όπου και εκεί έχουμε πληροφόρηση με τα μέχρι στιγμής δεδομένα ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Να περιμένουμε.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Δευτέρα μεσημέρι θα γνωρίζετε.
1: Τη Δευτέρα το πρωί θα ξεκινήσει η αποσφράγηση των προσφορών, επειδή πρόκειται για λίγους αναδόχους. Καταλαβαίνετε, δεν είναι ο αρχικός όγκος που είχαμε 111 δρομολόγια. Τώρα είναι περίπου 30. Νομίζω ότι ναι, τη Δευτέρα θα έχουμε εικόνα. Ναι. Τη Δευτέρα θα έχουμε εικόνα. Και θα μένουν πλέον τα τυπικά διαδικαστικά ζητήματα για να φτάσουμε στους προσωρινούς αναδόχους, όπου θα αναλάβουν πλέον επίσημα τη μεταφορά των παιδιών στα συγκεκριμένα δρομολόγια που έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον.
0: Εσείς τελειώνετε φέτος επομένως με αυτή την διαδικασία. Αν έχουμε σε κρεμότητα κάποια δρομολόγια, πάλι θα γίνει νέος διαγωνισμός.
1: Όχι, κυρία Ψηλή, δεν έχουμε τελειώσει. Θα ακολουθήσει και τρίτη πρόσκληση σίγουρα με τα εξής δεδομένα. Καταρχήν, αν μας προκύψουν ξανά κάποια άγωνα.
0: Ναι.
1: Το άλλο κομμάτι το οποίο θα σχηματίσουμε δρομολόγια αναφέρεται στους ομίλους των πειραματικών σχολείων, γυμνασίου και λυκείου. Ήδη από ό,τι ξέρω μέχρι σήμερα έπρεπε οι μαθητές να δηλώσουν σε ποιο ομίλο θέλουν να συμμετάσχουν, ώστε να έχουμε εμείς τα στοιχεία και να προχωρήσουμε στην προκήρυξη αυτών των δρομολογίων. Και το τρίτο στοιχείο είναι τα νέα δρομολόγια. Δηλαδή, σήμερα για παράδειγμα μιλώντας με την υπηρεσία μου είπαν ότι με ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου από κάποια σχολεία ήρθαν νέα αιτήματα για μεταφορά μαθητών. Ξέρετε, είτε επειδή κάποια έκαναν την εγγραφή τους τώρα ερχόμενοι από μεταγραφή, είτε από μετοίκηση, από κάποιους άλλους λόγους, όπου λοιπόν υπάρχουν τέτοια αιτήματα για σχηματισμό νέων δρομολογίων, εάν μεν μπορούμε να τα εντάξουμε σε κάποια ήδη υπάρχοντα, είναι πολύ πιο εύκολη διαδικασία. Αν όμως δεν μπορούμε να τα εντάξουμε σε κάποια ήδη υπάρχοντα, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα σχηματισμό νέων δρομολογίων, ο οποίος μέσα από πρόσκληση θα αναζητήσει και πάλι αναδόχους για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της φετινής χρονιάς.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εάν είναι δρομολόγια εντός αστικού ιστού που έχουμε τα λεωφορεία του αστικού κτέλ, συγκεκριμένο πρόγραμμα δρομολογίων, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν τα παιδιά με κάρτες ναυτικές?
1: Εξυπηρετούνται, ακούστε, όσοι μαθητές είναι κάτω από 2,5 χιλιόμετρα, μαθητές λυκείου και γυμνασίου, δεν δικαιούνται μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτοί, εφόσον υπάρχουν τακτικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ, βγάζουν μια κάρτα, μαθητή και πληρώνουν το μισό εισιτήριο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Οι υπόλοιποι...
1: δηλαδή, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και διαμαρτύρονται και από το πρώτο λύκειο και η ΕΛΜΕ, γιατί λέει τα παιδιά να πληρώνουν μισό εισιτήριο. Μα γιατί η εγκύκλειος μας δεσμεύει με τις αποστάσεις που πρέπει να πληρεί η κατοικία από το σχολείο για να δικαιούται μεταφοράς ή όχι το παιδί.
0: Τα παιδιά που είναι πάνω από 2,5 χιλιόμετρα δεν πληρώνουν καθόλου εισιτήριο.
1: Τα παιδιά που είναι πάνω από 2,5
0: πηγαίνουν
1: χιλιόμετρα
0: μέσω του διαγωνισμού.
1: Γίνεται με διαγωνιστική
0: δηλαδή
1: διαδικασία. Ναι,
0: ναι, αυτό λέω. Αν δεν υπάρχει διαγωνιστική διαδικασία, αντί να γίνει διαγωνιστική διαδικασία, να πάρουν μία κάρτα η οποία να μην έχει καταβολή ποσού. Δηλαδή να...
1: Όχι. Δεν γίνεται.
0: Κάτι που μας περιπτώσει δεν είναι και πιο εύκολο. Πιο...
1: Το μαθητικό δελτίο χορηγείται σε αυτές τις περιπτώσεις για πάνω από 2,5 χιλιόμετρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά όμως, κυρία Ψηλή, να το τονίσω για μια ακόμα φορά. Αυτά δεν καθορίζονται από την περιφέρεια.
0: Ναι, είναι...
1: Αυτά προβλέπονται μέσα στον νόμο που καθορίζει τη διαδικασία των σχολικών μεταφορών.
0: Και επαναλαμβάνω και εγώ ότι αν δεν κουμπώνουν στα δικά μας, στις δικές μας τις ανάγκες, θα έπρεπε οι φορείς της ΧΙΟΥ, είτε είναι αυτοδιοίκηση είτε είναι βουλευτές, να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να καταθέσουν μία πρόταση και να ασκήσουν πίεση προς την κυβέρνηση, στα αρμόδια υπουργεία, για την υλοποίηση αυτής της πρότασης. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, να γίνει η προσπάθεια τουλάχιστον. Να τους πούμε δεν μας κάνουν αυτά τα μέτρα.
1: Ακούστε να. Η προσπάθεια αυτή που λέτε με το σύνολο των φορέων και των παραγόντων της ΧΙΟΥ, ναι, είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει και μπορεί να αποδώσει και καρπούς. Όμως θέλω να καταστήσω σαφές ότι η αυτοδιοίκηση, ο δεύτερος βαθμός περιφέρειας, έχουν ασκήσει έντονες πιέσεις προς το Υπουργείο και μέσω της Ένωσης Περιφερειών για αλλαγή του πλαισίου για όλα αυτά τα ζητήματα. Ενδεχομένως δεν μας λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμένα μου ασκείται πίεση γιατί πρέπει να πάω στο Sky για το δελτίο. Έχει ξεκινήσει.
1: Καλό. Απλά ήθελα να το διευκρινίσω αυτό, ότι δεν έχουμε μείνει απαθείς.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
2: Σε ισχύ παραμένει έως το μεσημέρι το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειρά δεν πραγματοποιήθηκαν τα 4 πρωινά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων. Για τον Αργοσαρονικό, τα δρομολόγια εκτελούνται με συμβατικά πλοία, ωστόσο, δεν πραγματοποιούνται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί η υπαροχή βοήθεια σε 6-17χρονους σε καταφύγιο στον Όλυμπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νεαρά άτομα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής ένιωσαν αδιαθεσία και εμφάνισαν παθολογικά συμπτώματα μετά την κατανάλωση φαγητού. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διάπρεταν διαρρήξεις οικειών σε περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας και Χαλκιδικής, εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 μέλη της, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε. Δεν υπάρχει για εμάς καμία ξεχασμένη περιοχή. Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις υπηρεσίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία σε περιοχές της Πιερίας. Δεν τέθηκε ποτέ αίτημα πίεσης ή απειλής στις χώρες μας να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ούτε βέβαια κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει ανεκτό, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για παρεμβάσεις της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, στον ενεργειακό τομέα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι οι αποφάσεις μας λαμβάνονται με γνώμονα μόνο το εθνικό συμφέρον και το όφελος των Ελλήνων. Πολιτών.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, το Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε χθες με 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια στην εκπνοή του αγώνα. Ο Μάικ Τζέιμς τραυματίστηκε σοβαρά στη νίκη του Ερυθρού Αστέρα με 77-72 επί της ΕΦΕΣ. Μηνύματα για ταχεία ανάρρωση έστειλαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν χθες ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλο της, επόμενος αντίπαλός της η Γερμανία την Κυριακή.
5: Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια, γενικά εύθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργίας, καλώς.
11: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30, τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Υπάρχει ένας μαύρος χρυσός που μπαίνει στο πιάτο. Ποιος είναι? Μα η κορινθιακή σταφίδα φυσικά. Την ονομάζουν μαύρο χρυσό όχι μόνο χάρη στην γλυκιά της γεύση, αλλά και χάρη στα πολλά ευεργετικά συστατικά που περιέχει. Προτίμησε να την καταναλώνεις ως σνακ με κάποιο φρούτο ή μια χούφτα ξηρούς καρπούς ή ακόμα και σε γεύματα με λαχανικά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market ισχύουν από την 5η 1η Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο 12,89 το κιλό. Φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Την ανάπτυξη έργων για την κατασκευή τεχνητών νησιών και υπεράκτιων πλατφορμών στο Αιγαίο προτείνει Τούρκος νομικός και αναλυτής διεθνών σχέσεων σε άρθρο του στη φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Star. Τουρκική ιστοσελίδα Star. 417 ημέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία το νησί παρά τις αποφάσεις, τις υποτιθέμενες συμβάσεις και τις ανέξοδες δεσμεύσεις περιφερειακής και δημοτικής αρχής Χίου. Στο μεταξύ σημειώνει η αλήθεια, δύναμοι άνθρωποι υποφέρουν, υποχρεώνονται σε κάποιους να τους μεταφέρουν, να τα χωριά τους είναι αποκομμένα, όπως και ολόκληρος ο νομός είναι χωρίς δημόσιο κταίο. Όχι μόνο δεν δόθηκε καμία απάντηση από τη Δημοτική Αρχή Χίου για την παράνομη τοποθέτηση οικίσκου της ΔΕΗ σε πεζοδρόμιο της Προκυμαίας, αλλά ο οικίσκος εισπράξεων ρευματοδοτήθηκε κιόλας από την αποθήκη του Τελωνίου. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων ο οικίσκος παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση πεζών. Για σήμερα έχει μετατεθεί η συνεδρίαση του ΑΠΙΣΔΕ στη Μυτιλίνη που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου που πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την 3η 6 Οκτωβρίου 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Δεμένα είναι από χθες τα αλλιευτικά σκάφη σε όλη την Ελλάδα με τους επαγγελματίες αλλής να διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής των καυσίμων και άλλων νέων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στο κλάδο, όπως το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης που σχεδιάζεται και για τα μικρά αλλιευτικά σκάφη και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Θα δώσουν τις άδειες και θα φύγουν οι επαγγελματίες αλλής με όλα αυτά που συμβαίνουν, ανέφερε ο εκπρόσωπός του, Σταμάτη Ζανίκος, που επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται τους αλλιείς. Την έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με θέμα την τοποθέτησή του επί του νόμου και τις δραματικές επιπτώσεις τους αλλιείς των νησιών μας ζητούν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης με αίτημα που κατέθεσαν στον πρόεδρο του Συμβουλίου. Η Αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο για όλο τον Οκτώβριο που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων στον ήχο. Παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά αλλάζει η εικόνα. Η Αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούν να προβάλλονται. Από τη διεύθυνση δασών Αχίου έγινε γνωστό ότι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2 την 3η 13 και την 3η 27 Οκτωβρίου 9.30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Καταράκτη, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την 3η 6 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή, την 4η 7 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους μεστά και λιμένα μεστών, την 5η 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, ακούστε αύριο Σάββατο, λίγο μετά τις 11 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια στις Παραμυθοκουβέντες με τη Δήμητρα Μιχαηλίδη το παραμύθι «Το πιο μεγάλο μυστικό», μια ιστορία για τον παππού Νικόλα, τη γιαγιά Μέρη και τα πολύτιμα μαθήματα αγάπης που προσφέρουν στα παιδιά του χωριού. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς ανακοινώνει ότι λόγω έκτακτου κολλήματος η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Το Μπουρμπουλάκι» που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο στο Μουσείο Μαστίχας αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου προσκαλεί αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο Ομίριο στην παρουσίαση της φετινής της παραγωγής με το έργο και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 10.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων, ο Δήμος Χίου διοργανώνει τη 10η γιορτή υιοθεσία την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Κλειδού στο Βροντάδο, έξω από τις εγκαταστάσεις της Πανσιόν Dogs Kennels. Το εργαστήρι κεντήματος της φιλοπτώχου αδελφότητας κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την 3η 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλος Χίου. Στις 7 το πρωί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ο Πανηγυρικός Εσπερινός τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Αύριο το βράδυ ο Ναυτικός Όμιλος Χίου Αύριο θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα τον Απόλλωνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo Link Ανδρών. Τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών η Πεκέβα αύριο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμπητήριο θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. Πρεμιέρα την Κυριακή για τους Ίωνες στον δεύτερο όμιλο της National League 2 μπάσκετ ανδρών η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο κλειστό των καμποχώρων στις 5 το απόγευμα τον Έσπερο Καλυθέας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 51 έως 67%. Αύριο Σάββατο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με πιθανότητα στενούς βροχής, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 49 έως 72%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό.
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό.
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Χιώτικη ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, 25 λεπτά μετά τις 12 επιστρέψαμε. Τις τελευταίες μέρες έχει ανοίξει και μια συζήτηση με αφορμή μια εκπομπή που προβλήθηκε στην τηλεόραση της Αλήθειας, στην εκπομπή, συγκεκριμένα στην εκπομπή Επικαιρότητα με άλλο μάτι. Η καλεσμένη της Ευγενίας Κώτη από το γυροκομείο, ο κύριος Αρής και ο κύριος Σταμούλης, ανέφεραν ότι το γυροκομείο της Χίου δεν φροντίζει μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά σε πολλές των περιπτώσεων λήψη προνοιακών δομών στην Χίου βοηθάει και άτομα νεαρής, μικρής ηλικίας. Με αφορμή λοιπόν αυτές τις αναφορές, ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χίου, ο κύριος Σίμος Βενέτος, έστειλε ένα έγγραφο στον Δήμο, απευθύνοντας όχι μόνο ερωτήματα αλλά και με καταγγελτικό ύφος, καταλογίζοντας τόσο στη σημερινή όσο και στην προηγούμενη δημοτική αρχή επί της ουσίας ολιγορία στην υλοποίηση, στην δημιουργία και λειτουργία ενός δημοτικού υπνοτηρίου στην Χίο. Θυμίζουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο όντως έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και επί προηγούμενης δημοτικής αρχής, όταν ήταν αρμόδιος αντιδήμαρχος ο Γιώργος ο Πατερημός, και επί παρούσας δημοτικής αρχής με αντιδήμαρχο την Αναστασία Γαλάνη. Μάλιστα, οι διαγωνιστικές διαδικασίες που είχαν γίνει δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα, και σήμερα σε δηλώσεις της αντιδήμαρχος Πρόνοιας, η Αναστασία Γαλάνη, είπε ότι θα προχωρήσει ο Δήμος και σε τρίτη διαδικασία αναζήτησης ακινήτου, στο οποίο θα μπορούσε να στεγαστεί μια δομή δημοτικού υπνοτηρίου, η οποία μάλιστα χρηματοδοτείται και από ευρωπαϊκά προγράμματα. Μπορούμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τις δηλώσεις της Αναστασίας Γαλάνη για το συγκεκριμένο θέμα.

0: έχει προχωρήσει σε δύο διακηρύξεις για να βρεθεί κτίριο, οι οποίες και οι δύο δεν ήταν άγονες. Έχουμε ακόμα μία ευκαιρία και θεωρήσαμε σωστό να έρθουμε σε επαφή με κάποια μεσητικά γραφεία ώστε να μας βοηθήσουν να βρεθεί τέτοιος χώρος. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποια ευχάριστη κατάληξη. Θα προχωρήσουμε και στην τρίτη διακήρυξη για να μπορέσουμε να κλείσουμε τον κύκλο των νόμιμων διαδικασιών για να δούμε εάν και κατά πόσο θα γίνει κάτι στην τρίτη διακήρυξη. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να διευκρινίσω στους συμπολίτες μας για να καταλάβουν πώς λειτουργεί ένας ξενώνας, ένα υπνοτήριο, εννοείται ότι δεν θα μείνουμε στην ονομασία, αλλά στη χρήση αυτού καθεαυτού του κτηρίου. Καταρχήν, υπάρχουν κάποιες κτηριακές προϋποθέσεις. Υπάρχουν χιλιομετρικές αποστάσεις από σχολεία, από δημόσια κτίρια και θα πρέπει να είναι εντός της πόλης. Ή αν βρούμε κάτι εκτός, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο μεταφορικό μέσο για να μπορούμε να μεταφέρουμε τους ωφελούμενους. Επίσης, πολύ βασικό είναι ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ώστε ο όποιος άστεγος να μπορεί να φιλοξενηθεί στην όποια δομή. Από τα περιστατικά, δηλαδή, λέω έναν τυχαίο αριθμό, από τα 5 ας πούμε περιστατικά που έχουμε εδώ στοιχείο, θεωρώ ότι δεν μπορούν να φιλοξενηθούν και τα 5 περιστατικά. Και γιατί το λέω αυτό? Όταν κάποιος άστεγος είναι ψυχικά ασθενής ή έχει κάποιο μεταδεδόμενο νόσημα, δεν μπορεί να φιλοξενηθεί σε αυτές τις δομές, όσο καλή διάθεση και να έχουμε, γιατί πρέπει να είμαστε και σύμφωνοι με τον νόμο. Οπότε, οι διευκρινήσεις μου είναι ότι το σίγουρο είναι ότι ο Δήμος δεν έχει αφήσει πίσω την έβρεση δομής και γι' αυτό το λόγο κιόλας έχουμε κάνει και τις επαφές μας με ιδιώτες. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μπορέσουμε να βρούμε την όποια δομή για να φιλοξενήσουμε τους όποιους άστεγους που μπορούμε όμως να φιλοξενήσουμε.
1: Λοιπόν, περιμένουμε την τρίτη προκήρυξη για την αναζήτηση χώρου με την ελπίδα να βρεθεί ο κατάλληλος και να μπορέσει να λειτουργήσει συγκεκριμένη δομή η οποία καλύπτει και συγκεκριμένα περιστατικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως εξήγησε η κυρία Γαλάνη. Θα μου πείτε τώρα οι άλλοι άνθρωποι που ανήκουν στις κατηγορίες που βγαίνουν εκτός από τα δημοτικά υπνοτήρια, πού θα πάνε, Ας φτιάξουμε πρώτα το δημοτικό υπνοτήριο, ας το πηγαίνουμε βήμα-βήμα και στο μεταξύ θα καταγράφουμε και τα κενά που υπάρχουν στον τομέα της πρόνοιας όσον αφορά το κράτος, γιατί από εκεί ξεκινάει το κράτος.

0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι με την Αναστασία Καλάνη με ένα θέμα από το χώρο του πολιτισμού, γιατί εκτός από το κομμάτι της πρόνοιας έχει και το αντικείμενο του πολιτισμού. Θα μιλήσουμε για τα νέα εργαστήρια που θα ξεκινήσουν στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο. Θα μας ενημερώσει σχετικά σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ποια πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν φέτος στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Ενημέρωση έγινε από την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την Αναστασία Γαλάνη.
1: Έχουμε τελειώσει τη διαδικασία και γιατί κάναμε την πρόσκληση για τους εκπαιδευτές. Έχει τελειώσει η διαδικασία, έχουν γίνει οι ανάλογες αιτήσεις. Τελείωσαν, αν θυμάμαι καλά, ή εχθές ή προχθές το μεσημέρι. Τα εργαστήρια που θα λειτουργήσουν φέτος είναι η ζωγραφική ανηλίκων και ενηλίκων, είναι κεραμική για παιδιά, αγιογραφία, βιβλιοδεσία, παραδοσιακή κατεργασία πέτρας, βοτσαλωτό, ελληνική παραδοσιακή χορή, συντήρηση και κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων, ελληνική παραδοσιακή μουσική, λαούτο, ούτο, ούτη, μαντολίνο, βιολί και ακορντεόν και θέατρο ανηλίκων και ενηλίκων. Οι εγγραφές των όσων ενδιαφέρονται ξεκινούν από 6 Οκτωβρίου 2026 με ηλεκτρονική αίτηση στο email του ομιλίου. Το κόστος συμμετοχής όπως και πέρσι είναι 100 ευρώ, σύμφωνα με το καινούριο νόμο όπως είχαμε εξηγήσει και πέρσι. Τα 50 ευρώ θα δοθούν μαζί με την κατάθεση της αίτησης και τα άλλα 50 ευρώ σε εύλογο χρόνο το οποίο θα το ανακοινώσουμε. Η έναρξη των μαθημάτων ξεκινάει την 3η 13 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 29 Μαΐου του 2027. Οποιαδήποτε πληροφορία στη γραμματεία του ομιλίου.

εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε και πριν το τραγούδι, πήραμε και μια μουσική ανάσα, την Αναστασία τη Γαλάνη. Πάμε τώρα στο Γιώργο το Χριστάκη, γιατί θα έχουμε μια πολύ ωραία γιορτή στην Κλειδού την Κυριακή. Μια ωραία πρωτοβουλία.

0: ζωάκια του Δημοχείου. Αυτό έγινε επίσης κυρίως γιατί την δεδομένη στιγμή έχουμε κάποια κουτάβια τα οποία δεν μπορούν λόγω ηλικίας να μετακινηθούν και να είναι και διαθέσιμα για θεσία. Άρα έχουμε και κάποια ενήλικα ζωάκια που θέλουμε ακόμα να δει από κοντά. Και αυτό λοιπόν, πέρα από την επίσκεψη στο χώρο, όπου θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα ζωάκια, μετά θα μπορούν να τα βγάλουν και μια ωραία βόλτα για κοινωνικοποίηση στην περιοχή της Κλειδούς. Και θα έχουμε και τη Σταματέτη Μαυρίκου, η οποία θα κάνει ένα face painting εκεί στην περιοχή. Θα είμαστε από τις 11 μέχρι τις 2. Έχουμε στείλει και κάλεσμα στα σωματεία τεφλεζωικά, σε κάποιους στα σχολεία, σε κάποιους προσκόπους. Και εννοείται με χαρά να δούμε και όλο τον κόσμο να έρθει εκεί στην περιοχή.
1: Πώς πάνε οι υιοθεσίες?
0: Πάμε αρκετά καλά. Τώρα ακριβή νούμερο ακόμα δεν ξέρω για το 20, για το 26. Σίγουρα θα περάσουμε πάλι τις 150. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Απλά αυτό έγινε επισκοπού η γιορτή στην Πανοσιόν, γιατί θέλουμε ο κόσμος να δει και κάποια ενήλικα ζωάκια. Με τα κουτάκια πάμε πάρα πολύ καλά. Οπότε το ενήλικο έχει διπλή ανάγκη να βγει από το κλουβί.
2: Ωραία. Θα μπορούσε να γίνει και μια οικογενειακή γιορτή. Έτσι, να πάτε τη βολτούλα σας το πρωί στην Κλειδό την Κυριακή. Από τις 11 θα είναι η δράση μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Να δουν τα κουταβάκια αλλά και τα μεγαλύτερα ζωάκια. Τα παιδιά, εάν έχετε σκοπό σας να πάρετε ένα ζώο συντροφιά στο σπίτι, γιατί όχι να μην υιοθετήσετε ένα αδέσποτο. Διαφημίσεις και μετά θα περάσουμε σε ένα θέμα που αφορά αρκετούς εργαζόμενους και εδώ στην ΧΙΟ. Μιλάμε για τους διανομείς με αφορμή καταγγελίες και επισημάνσεις που κάνει μία κίνηση η ανεξάρτητη διανομή ΧΙΟ Λέσβου και ΣΑΜ.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη ΧΙΟ. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-020.
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Σε σοβαρές καταγγελίες προχωράει η κίνηση ανεξάρτητη διανομής Λέσβου, Χίου και Σάμου για ανασφάλιστη και αδίλωτη εργασία στον κλάδο τους.

Και για περιστατικά ατυχημάτων που δεν καταγράφονται, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ή δεν αναδεικνύονται, ζητώντας ελέγχους σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής που δραστηριοποιούνται στα νησιά, καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν διανομής σε Λέσβο, Χίο και Σάμου. Όπως αναφέρουν, εμείς οι ανεξάρτητοι διανομής Λέσβο, Χίο, Σάμου δεν μπορούμε πλέον να μένουμε σιωπηλοί απέναντι σε όσα καταγγέλλονται και βιώνονται καθημερινά στον χώρο της διανομής. Υπάρχουν καταγγελίες, αναφέρουν, και αναφορές συναδέλφων για περιπτώσεις ανασφάλιστης ή αδήλωτης εργασίας, με εργαζόμενους να προσελκύονται με την υπόσχεση ενός μικρού έξτρα ευρώ, άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά στον δρόμο με κίνδυνο της ζωής και της σωματικής τους ακαιρεότητας. Υπάρχει επίσης σοβαρή ανησυχία ότι περιστατικά ατυχημάτων δεν καταγράφονται ή δεν αναδεικνύονται πάντοτε όπως θα έπρεπε, ιδιαίτερα όταν δεν είναι σοβαρά. Στηρίζουμε όλους συναδέλφους, αναφέρει η ανεξάρτητη κίνηση διανομέων στα τρία νησιά, που εργάζονται ως διανομής ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή την καταγωγή τους. Ιδιαίτερα στηρίζουμε τους συναδέλφους από τρίτες χώρες, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά στον ίδιο δρόμο, κάτω από τις ίδιες δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Τα εργασιακά δικαιώματα, η ασφάλιση, η ασφάλεια στην εργασία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν έχουν εθνικότητα, αναφέρει η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Την ίδια στιγμή, τονίζουν, στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής που δραστηριοποιούνται στα νησιά, πολλοί διανομείς εμφανίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή με μπλοκάκι. Όμως έχουν διατυπωθεί αναφορές για περιπτώσεις όπου στην πράξη η πλατφόρμα καθορίζει πότε θα εργαστεί ο διανομέας, πόσες ώρες θα είναι διαθέσιμος, σε ποια περιοχή θα βρίσκεται, ποιες παραγγελίες θα αναλάβει και τι συνέπειες θα έχει η μη αποδοχή εργασίας. Παράλληλα, έχουν αναφερθεί περιορισμοί στη δυνατότητα των διανομέων να εργάζονται για άλλες πλατφόρμες, όταν ένας εργαζόμενος δεν μπορεί πραγματικά να επιλέξει ελεύθερα το χρόνο εργασίας του, να παρέχει υπηρεσίες σε τρίτους και να οργανώνει ο ίδιος την εργασία του, είναι εύλογο να ζητείται έλεγχος της πραγματικής εργασιακής σχέσης και όχι μόνο του τίτλου που αναγράφεται σε ένα συμφωνητικό, καθώς ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρεί την εργασία εξαρτημένη και θα πρέπει να ασφαλίζονται με ένσημα. Αυτό που επισημαίνει η συγκεκριμένη κίνηση ανεξάρτητων διανομέων σε Χίο, Λέσβο και Σάμο είναι ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι. Έλεγχοι σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής που δραστηριοποιούνται στα νησιά, αλλά έλεγχοι και στους εργολάβους που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεση, ώστε να διαπιστωθεί ποια είναι στην πράξη η πραγματική σχέση μεταξύ διανομέα-εργολάβου και πλατφόρμας. Ζητούν δε ελέγχους και στις επιχειρήσεις που απασχολούν διανομής στα νησιά. Αναφέρουν και άλλα τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στο αλήθεια.gr. Εμείς εκείνο που μπορούμε να πούμε από την δική μας την πλευρά, όσο δύσκολο και αν είναι, γιατί δεν έχουμε πέσει από τον ουρανό, γνωρίζουμε τι ακριβώς γίνεται στο χώρο της αγοράς εργασίας, είναι καλό οι καταγγελίες να γίνονται με ονοματεπώνυμο. Και επειδή υπάρχουν και επιθεώρηση εργασίας και εργατικά κέντρα, καλό είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο τέτοιο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, για να μπορέσουν και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές να προχωρήσουν στο παρακάτω και το όποιο απόστημα να σπάσει.

Τις τελευταίες δύο μέρες έχουμε και τις αναφορές του Γιάννη Τζούμα στο αλήθεια.gr που αφορά αυτό αυτή την προκάτ κατασκευή που έχει μπει στο λιμάνι, στο πεζοδρόμιο του λιμανιού, στο ύψος του Τελωνίου, το οποίο δεν χρησιμοποιούμε από το 2020 μετά το σεισμό που επέφερε σημαντικά προβλήματα στη συγκεκριμένη κτηριακή υποδομή. Εκεί λοιπόν έχει μπει ένας οικίσκος, ο οποίος έχει φωτιστεί, έχει καταστεί λειτουργικός, είναι της ΔΕΗ και παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες που θέλουν να πληρώσουν λογαριασμούς κλπ. Αυτό που επισημαίνει η αλήθεια είναι αν έχει πάρει άδεια ο συγκεκριμένος οικίσκος. Βάζει ένα τέτοιο ζήτημα, βάζει ένα ζήτημα αισθητικής, βάζει ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα των ατόμων στο συγκεκριμένο χώρο. Μεταξύ των υπηρεσιών που πρέπει να διοδοτούν ένα τέτοιο έργο, μια τέτοια παρέμβαση επί των πεζοδρομίων της προκυμαίας, είναι και η εφορία αρχαιοτήτων Χίου. Εμείς σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε με την αναπληρώτρια προϊσταμένη της υπηρεσίας, στην Δέσνα Τζαρδάκα. Να πούμε ότι η συνάδελφος Ευαγγελιό Ιαμέντα έχει αναζητήσει και τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Λεγάτο, γιατί η άδεια λογικά έχει δοθεί από το Λιμενικό Ταμείο, το οποίο ο κύριος Λεγάτος όμως είναι εκτός Χίου, οπότε προφανώς θα απαντήσει επί του συγκεκριμένου θέματος με την επιστροφή του την επόμενη εβδομάδα. Να δούμε, θα μας δώσουν τα φώτα τους.

Πάντως, αν οι ΔΕΗ χρειάζονταν χώρο για να παρέχετε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Νομίζω ότι υπάρχουν και περίπτερα του Δήμου Χίου που είναι ανοικιαστά στο κέντρο της πόλης και θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει εκεί τη δουλειά της ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο, αν όχι δημοτικό ή ιδιωτικό. Δεν νομίζω να είναι φτωχή η ΔΕΗ που να μην μπορεί να ενοικιάσει ένα χώρο, αν ήθελε, μέσα στο κέντρο της πόλης για να γίνεται η πληρωμή των λογαριασμών. Με τόσα που πληρώνουμε οι καταναλωτές, θεωρώ ότι αυτό το κόστος θα μπορούσε να το αντέξει. Αν δηλαδή το θέμα είναι τα χρήματα και δεν είναι το ότι εγώ θέλω να στήσω κάπου το μαγαζάκι μου που να είναι σε ένα σημείο πολύ καλό, εν πάση περιπτώσει, στα φιλέτα της πόλης. Όλα τα έχουμε δει σε τον τόπο. Κάνω ό,τι θέλω, είμαι όπου θέλω. Γιατί έτσι, γιατί μπορώ. Οι άλλοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Τώρα να πούμε ότι από την Λαϊκή Συσπήρωση χθες που φιλοξενούσαμε τον Γιώργο τον Αμπαζή, μας είπε ότι θα θέσουν το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να πάρει θέση για τα αιτήματα που βάζουν οι άλλοι. Τελικά κατέθεσαν και το αίτημα από την Λαϊκή Συσπήρωση στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου για έκτακτη, ζητούν μάλιστα έκτακτη σύγκληση του σώματος για να τοποθετηθεί για τη ρύθμιση του τομέα της αλλίας, τροποποίηση του αλλιευτικού κώδικα, ρυθμίσεις για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος, το ανοίγουν το Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και λοιπές διατάξεις. Μάλιστα, να τοποθετηθούν για την επικείμενη ψήφιση του νέου αλλιευτικού κώδικα, λοιπόν, που περιλαμβάνεται σε όλα τα παραπάνω που

Λοιπόν, να σας πω μια πληροφορία που έχουμε και αφορά αυτή την ιστορία με τον διευθυντή του μουσικού σχολείου, τον Τάσο τον Κουτσοδόντη, που παραπέμπεται στο ΑΠΙΣΔΕ. Έτσι είναι τα αρχικά του συγκεκριμένου, να το πούμε, πειθαρχικού σώματος των εκπαιδευτικών. Σήμερα ήταν να γίνει η συνεδρίαση. Η πληροφόρηση που τουλάχιστον έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το ανώτερο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτός είναι αυτή είναι η ακριβής ορολογία, θα συνεδριάσει τελικά όχι σήμερα αλλά τη Δευτέρα. Να θυμίσουμε ότι αρχικά ήταν να συνεδριάσει, αν δεν κάνω λάθος, προχθές Τετάρτη. Η συνεδρίαση της Τετάρτης πήγε την Παρασκευή. Η συνεδρίαση της Παρασκευής πάει τώρα για τη Δευτέρα.

0: Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες είχαμε φιλοξενήσει τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Νότι Μηταράκη. Θυμίζουμε για το έργο στο Τελωνείο. Είχαμε αναφερθεί στην αίθουσα επιβατών εξωτερικού στο λιμάνι. Παράλληλα, μας είχε πει ότι θα έχουμε και κάποιες αλλαγές που αναμένεται να ανακοινωθούν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που αφορούν το χρονοδιάγραμμα των έργων στο διάδρομο του αεροδρομίου. Ενδεχομένως να μετατεθεί η ημερομηνία, μας είχε πει ο κ. Μηταράκης, του κλεισίματος του αεροδρομίου, του ολικού κλεισίματος του αεροδρομίου, στα πλαίσια κατασκευής των έργων. Θυμίζουμε ότι μετά το Γενάρη είχαν πει ότι θα κλείσει. Ακούμε διάφορες φήμες, διάφορες πληροφορίες που λένε ότι θα μετατεθεί για κάποιους μήνες αργότερα και ενδεχομένως να πάσουμε μέσα στο Πάσχα κλπ. Να σας πούμε ότι κάτι οριστικό αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες δεν κλειδώνουν σε κάτι συγκεκριμένο. Απλά οι αναφορές είναι ότι θα μετατεθεί το χρονικό διάστημα. Το πότε ακριβώς και θα γίνει αυτό, επαναλαμβάνουμε, δεν έχει γίνει γνωστό από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Επίσης, κάποιοι αναφέρουν, κάποιες άλλες πηγές αναφέρουν ότι θα κλείσει το μεσοδιάστημα, αλλά θα είναι ανοιχτό πριν το Πάσχα. Άρα αρχίζουμε τώρα να παίζουμε την κολοκυθιά. Θα είναι το Πάσχα κλειστό το αεροδρόμιο, θα είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο. Περιμένουμε την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να μας ξεκαθαρίσει το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και τα όποια δεδομένα έχουν αλλάξει να τα γνωστοποιήσει το κοινό για να ξέρουν και πώς θα κινηθούν και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, αλλά και ο καθένας από εμάς που ενδεχομένως θέλει να προγραμματίσει τα ταξίδια του, τις υποχρεώσεις του και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε σε δελτία τοπικών ειδήσεων, επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας. Θα φιλοξενήσουμε και τη Δέσνα Τζαρδάκα να δούμε τι γίνεται και με αυτόν τον οικίσκο της ΔΕΗ στο λιμάνι. Έχει τις άδειες ή δεν έχει τις άδειες?
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Την ανάπτυξη έργων για την κατασκευή τεχνητών νησιών και υπεράκτιων πλατφορμών στο Αιγαίο προτείνει Τούρκος νομικός και αναλυτής διεθνών σχέσεων σε άρθρο του στη φιλοκυβερνητική τουρκική ιστοσελίδα Star. Ο διδάκτορ Λεβέντερ Σιν Οραλή, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, υποστηρίζει ότι η Τουρκία θα πρέπει να φτιάξει τεχνητά νησιά που να περιλαμβάνουν λιμενικές υποδομές, εγκαταστάσεις υλικοτεχνικής υποστήριξης, ερευνητικούς σταθμούς, αλλιευτικές υποδομές, καθώς και δυνατότητες έρευνας και διάσωσης στις θαλάσσιες περιοχές γύρω από το Καστελόριζο, το οποίο αποκαλεί ΜΕΙΣ και τυχείο. Τεράστιες μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Μαθητές λυκείων συγκρούονται με την αστυνομία σε πορείες που διαρκούν εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα. Περίπου 625 άτομα, στην πλειονότητά τους μαθητές, προσήχθησαν ή συνελήφθησαν σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι τραυματίστηκαν 83 αστυνομικοί. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 159 μαθητές και καθηγητές έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Η αλήθεια θυμίζει ότι σήμερα, παρά τις αποφάσεις, τις υποτιθέμενες συμβάσεις και τις ανέξοδες δεσμεύσεις περιφερειακής και δημοτικής αρχής Χίου, το νησί βρίσκεται στην 417η μέρα χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Στο μεταξύ, σημειώνει η αλήθεια, δύναμοι άνθρωποι υποφέρουν, υποχρεώνονται σε κάποιους να τους κουβαλούν, τα χωριά μας είναι αποκομμένα, όπως και ολόκληρος νόμος είναι χωρίς δημόσιο κταίο. Όχι μόνο δεν δόθηκε καμία απάντηση από τη Δημοτική Αρχή Χίου για την παράνομη τοποθέτηση κίσκου της ΔΕΗ σε πεζοδρόμιο της Προκυμαίας, αλλά ο κίσκος εις πράξεων ρευματοδοτήθηκε και όλας από την αποθήκη του Τελωνίου. Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων ο κίσκος παραβιάζει την υπάρχουσα διάβαση πεζών. Για σήμερα μετατέθηκε η συνεδρίαση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μυτιλίνη, που θα εξετάσει πολυσέλιδη αναφορά της Διευθύντριας Εκπαίδευσης που ζητά την πάυση των καθηκόντων του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Τάσου Κουτσοδόντη, προς τον οποίο έχει εκδηλωθεί ένα πρωτοφανές κλίμα συμπαράστασης που έφτασε μέχρι και στην έκδοση ανακοίνωσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών υπέρ του. Με αυτά ως δεδομένα, από τον Διευθυντή της Αλήθειας Γιάννη Τζούμα κατατέθηκε προς το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο η πρόταση να επιστρέψει την αναφορά κατά του Κουτσοδόντη για επανεξέταση, ώστε να δοθεί χρόνος και να μην πάρθει η όποια απόφαση εν θερμό. Κάλεσμα σε Δήμο και Περιφέρεια να σταθούν δίπλα τους απευθύνει ο Σύλλογος Ιδιοκτητών και Κατοίκων Εργατικών Κατοικιών Χριστού Βαρβασίου, που θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση την 3η 6 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Χίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό τους Μιχάλη Τσακό, θέμα της συνέλευσης θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκαν ένοχοι κάτοικοι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας 407, καθώς και η ενημέρωση και συζήτηση για την κατάσταση και τις εξελίξεις που αφορούν τις υπόλοιπες πολυκατοικίες. Δεμένα είναι από χθες τα αλλιευτικά σκάφη σε όλη την Ελλάδα, με τους επαγγελματίες αλλιής να διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής των καυσίμων και άλλων νέων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον κλάδο, όπως το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης που σχεδιάζεται και για τα μικρά αλλιευτικά σκάφη και το ηλεκτρονικό ημερολόγιο. Θα δώσουν τις άδειες και θα φύγουν οι επαγγελματίες αλλιής με όλα αυτά που συμβαίνουν, ανέφερε ο εκπρόσωπός τους, ο κ. Ζανίκος, που επέριψε ευθύνη στην κυβέρνηση για τον τρόπο που χειρίζεται τους αλλιείς. Την έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με θέμα την τοποθέτησή του επί του νόμου και τις δραματικές επιπτώσεις τους αλλιείς των νησιών μας ζητούν οι σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης με αίτημα που κατέθεσαν στον πρόεδρο του Συμβουλίου. Η αλήθεια TV αλλάζει πρόσωπο. Επιχειρεί αφενός να προσφέρει στους διαφημιζόμενους και νέους τρόπους προβολής αφετέρου με την καθοριστική βοήθεια της Truth Web Media. Αναβαθμίζει το πληροφοριακό κομμάτι, εμπλουτίζοντάς το με χρήσιμες, θέλουμε να πιστεύουμε, πληροφορίες για τις οποίες ζητά και τη γνώμη των τηλεθεατών. Από χθες λοιπόν και για όλο τον Οκτώβριο, που θα αποτελέσει ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας και βελτιώσεων, στον ήχο παραμένει το πρόγραμμα του Ράδιο Αλήθεια, αλλά εικόνα αλλάζει. Η αλήθεια παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή ζητά και τη γνώμη του κοινού με πληροφορίες που θα του είναι χρήσιμες και μπορούν να προβληθούν. Από τη διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι οι εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών θα γίνουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην Οδό Κύπρου 2 την 3η 13 Οκτωβρίου και την 3η 27 Οκτωβρίου 9.30 το πρωί. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Καλλιμασιά, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Καταράχτη και 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πυργή. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στους Ολύμπους, μεστά και λιμένα μεστών. Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, ακούστε στις παραμυθοκουβέντες αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια με τη Δήμητρα Μιχαηλίδη το παραμύθι «Το πιο μεγάλο μυστικό». Μια ιστορία για τον παππού Νικόλα, τη γιαγιά Μέρη και τα πολύτιμα μαθήματα αγάπης που προσφέρουν στα παιδιά του χωριού κάτω από τη σκιά της Μεγάλης Καρυδιάς. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς ανακοινώνει λόγω έκτακτου κολλήματος. Η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Το Μπουρμπουλάκι» που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μαστίγας αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου προσκαλεί αύριο Σάββατο και την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στο Ομίριο στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με τη φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του μεξικανού συγγραφέα Όντιν Ντουμπεϊρόν σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 10.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι μαθητές της Βολισσού θα γίνουν οδηγοί μαζί με τους φίλους μονοπατιών Χίου στην πεζοπορική διαδρομή Ροδόνας Μάναγρος και καλούν μικρούς και μεγάλους σε μια ημέρα γεμάτη παρατηρήσεις και εξερευνήσεις που θα περιλαμβάνει γιορτή πουλιών με παρατήρηση πουλιών στον υγροβιότοπο του Μαλαγκιώτη, παρατήρηση φωλιών θαλάσσιων χελωνών στην παραλία Μάναγρος και επιδαπέδιο παιχνίδι του Χίος και λιφοδρομίες. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων, ο Δήμος Χίου διοργανώνει τη 10η γιορτή υιοθεσίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή της Κλειδού στο Βροντάδο έξω από τις εγκαταστάσεις της Pension Dogs Kennels. Το εργαστήρι κεντήματος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυρίων Χίου ξεκινά τη λειτουργία του τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 10 το πρωί με αγιασμό και εγγραφές. Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Θωμά, εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Θωμά Πόλεως Χίου στις 7 το πρωί ο Όρθρος και στη συνέχεια η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης Κοραής θα πραγματοποιηθεί ειδική εορταστική εκδήλωση στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού σχολικής εφημερίδας με την επίδοση των χρηματικών βραβείων αλλά και την προσφορά βιβλίων. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Αύριο το βράδυ ο ναυτικός ομίλος Χίου Αύρα θα αντιμετωπίσει στην Αθήνα τον Απόλλωνα για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών. Στους άλλους αγώνες της αγωνιστικής θα παίξουν σήμερα Ιδραϊκός Περιστέρι, αύριο Σάββατο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Βουλιαγμένη Εθνικός, Χανιά Πανιώνιος, Ηλυσιακός Ολυμπιακός και Γλυφάδα Παλαιοφάληρο. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών η ΠΕΚΕΒ αύριο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο θα αντιμετωπίσει τον Πανιόνιο. Οι άλλοι αγώνες της αγωνιστικής ΠΑΟΚ Βουλιαγμένη, Λάρισα Χανιά, Εθνικός, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών και Ηλιούπολη Γλυφάδα. Πρεμιέρα την Κυριακή για τους Ίωνες στον δεύτερο όμιλο της National League 2 μπάσκετ ανδρών. Η χιώτικη ομάδα θα αντιμετωπίσει στο κλειστό των καμποχώρων στις 5 το απόγευμα τον Έσπερο Καλυθέας. Η ανδρική ομάδα μπάσκετ του ΦΟΒ νίκησε με 79-59 τον Αθλέοντα Σάμους στον ημιτελικό του 6ου τουρνουά Νικόλας Μαθιός που διεξάγεται στο Καρλόβαση και σήμερα στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Αθλητική Ένωση Καρλοβάσου. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του Φιλοπρόδου Μήλου Βροντάδου ανακοίνωσε την απόκτηση της Μαρίας Θεοδωράκη. Ο Πανχιακός Γυμναστικός Σύλλογος και η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διοργανώνουν τους Πανχιακούς Αναπτυξιακούς Αγώνες Στίβου αύριο Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου με σκοπό τη γνωριμία των παιδιών με τον κλασικό αθλητισμό, την καλλιέργεια της αγάπης για την άσκηση, την ανάπτυξη σωματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και την προαγωγή της συνεργασίας, της φιλίας και του ευαγωνίζεσθε μέσα από τη χαρά της συμμετοχής. Ώρα λήξης εγγραφών 4 το απόγευμα του Σαββάτου, ώρα έναρξης αγώνων 5 το απόγευμα. Οι αγώνες αφορούν αγόρια και κορίτσια κάτω των 9 έως και κάτω των 13 ετών. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο, εντάσσεως 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 51 έως 67%. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσσεως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς και η υγρασία από 49 έως 72%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως τις 8.30 το βράδυ τα φαρμακεία Νιτάκη στην 11η Νοεμβρίου και Τρεμουλιάρη στην οδό Ριζαρίου 13. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 8.30 το βράδυ το φαρμακείο Κατσού στην οδό Κανάρη 10. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1959. Πολύ νεκρό δυστύχημα τα ξημερώματα στη θέση Άμπελος. Λεωφορείο προερχόμενο από τις Αμάδες στην πορεία προς τα Καρδάμιλα πέφτει σε γκρεμό 130 μέτρων. Από τους 22 επιβάτες σκοτώθηκαν επί τόπου η Μαρία Φωτεινού 28 χρόνων, η κόρη της Αναστασία 5 χρόνων, η Αναστασία Φωτεινού 75 χρόνων, ο Νικόλαος Καλογεράς 18 χρόνων, η Μαριγό Κουημάνη 80 χρόνων κάτοικη Αμάδων και η Βασιλική Καραλευτέρη κάτοικος Καμπιών. Επίσης, κατά τη διάρκεια μεταφοράς τους στο νοσοκομείο, υπέκυψαν η Δέσποινα Σκυριώτου 17 χρόνων και ο Ευάγγελος Κουημάνης 4 χρόνων από τις Αμάδες. Την επομένη υπέκυψαν στα τραύματά τους η Χρήστος Πιτσικούλης και Νικόλαος Κουημάνης. Οι υπόλοιποι 12 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι βαριά, ενώ τις επόμενες μέρες έχασαν ακόμα 2 τη ζωή τους.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Μετά το δελτίο ειδήσεων, είχαμε προαναγγείλει ότι θα συζητούσαμε και με την αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου, την κυρία Δέσποινα Τσαρδάκα, για αυτό το θέμα που έχει αναδείξει το αλήθεια.gr με αρθρογραφία και του Γιάννη Τσούμα. Έχει να κάνει με έναν οικίσκο που έχει εγκαταστήσει η ΔΕΗ στην ζώνη του λιμανιού, επί του πεζοδρομίου, στο ύψος του Τελωνίου. Του Τελωνίου που έχει εγκαταληφθεί η χρήση του από το 2020 μετά τον σεισμό της Σάμου. Βάζει λοιπόν μια σειρά από ερωτήματα η αλήθεια που έχουν να κάνουν και με την αδειοδότηση του συγκεκριμένου οικίσκου της ΔΕΗ, ο οποίος έχει τεθεί σε λειτουργία από σήμερα. Κανονικά γίνεται εξυπηρέτηση. Κυρία Τσαρδάκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Επειδή για οτιδήποτε γίνεται στη συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να γνωμοδοτεί και η δική σας η υπηρεσία.
1: Σωστά.
0: Στη συγκεκριμένη...
1: Αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει,
0: ναι.
1: Κυρία Ψηλή. Έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα.
0: Στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση τι έχει γίνει, γνωρίζετε?
1: Λοιπόν, θα σας ενημερώσω, προχθές το απόγευμα διαπιστώσαμε την τοποθέτηση του οικίσκου. Ήδη από χθες έχουμε αναλωθεί σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τη ΔΕΗ, την οποία, ξέρετε, η ΔΕΗ έχει γίνει λίγο σαν μια υπηρεσία φάντασμα, θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις τον οποιοδήποτε. Τέλος πάντων, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια επικοινωνήσαμε με κάποια τοπική εκπρόσωπο, τους εξηγήσαμε ότι δεν έχουν πάρει την έγκριση της αρχαιολογικής υπηρεσίας ως όφιλε να κάνει η ΔΕΗ, εντάξει, δεν υπευλύσει ποτέ έτοιμα σε εμάς. Οπότε για μας είναι εντελώς αυθαίρετη αυτή η κατασκευή, αυτός ο οικίσκος που έχει τοποθετηθεί και μάλιστα σε θέση εντός της ζώνης προστασίας του Μεσαιωνικού Μνημείου του Κάστρου, που είναι γνωστό ότι από το 24 είναι ιστορικός και αρχαιολογικός χώρος, με επικαιροποίηση το 2001, έτσι που έχουμε τον καθορισμό της ζώνης προστασίας του, κατά παράβαση των άρθρων 10 και 14 του αρχαιολογικού νόμου, του 48-58 του 21, σε θέση η οποία έχει άμεση οπτική επαφή με το κάστρο της Χίου, με μνημεία τα οποία προστατεύονται από την υπηρεσία. Και έχουμε ήδη προβεί σε έγγραφο προς τη ΔΕΗ, ζητώντας την άμεση απομάκρυνση αυτής της αυθαίρετης κατασκευής.
0: Εάν η ΔΕΗ έχετε θέσει προθεσμία για την...
1: όταν λέμε άμεση απομάκρυνση, τι προθεσμία να θέσει? Δηλαδή, το άμεση απομάκρυνση είναι άμεση απομάκρυνση.
0: Αν δεν γίνει...
1: Κατανοούμε... Θα έπρεπε να έχει γίνει χθες.
0: Ναι.
1: Ψάχνουμε από χθες να βγάλουμε άκρη.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει χθες, ας γίνει αύριο, λοιπόν, ας γίνει μεθαύριο. Πρέπει να απομακρυνθεί.
0: Δεν
1: το διαπραγματευόμαστε και δεν το συζητάμε.
0: Αν δεν γίνει, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Οι επόμενες κινήσεις είναι ότι τώρα το έγγραφό μας πηγαίνει προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, που πιθανότατα έχει δώσει έγκριση από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, και στην διεύθυνση, την αστυνομική διεύθυνση Χίου. Το επόμενο είναι να πάμε στον εισαγγελέα με μήνυση κατά της ΔΕΗ.
0: Να.
1: Αν δεν συμμορφωθούν.
0: Έχετε την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου?
1: Όχι. Δεν μας έχει καν κοινοποιηθεί, δεν μας έχει γνωστοποιηθεί. Δεν το ξέραμε. Είναι μία.
0: Είναι προφορική, δηλαδή.
1: Και εγώ προφορικά, ναι, από τρίτους. Έτσι.
0: Οπότε δεν έχετε άμεση.
1: Οπότε δεν έχω άμεση. Προσπάθησα να βρω τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Ενημερώθηκα ότι είναι εκτός Χίου. Οπότε δεν έχω καμία ενημέρωση από κανέναν επίσημη. Ούτε κοινοποίηση εγγράφου, ούτε τίποτα απολύτως.
0: Σας έχει συμβεί κάτι ανάλογο, γιατί είστε και εσείς πολλά χρόνια στην υπηρεσία, με αντίστοιχες αυθαίρετες κινήσεις στη ζώνη λιμένος από οργανισμούς που, εν πάση περιπτώσει, έχουν και μια τέτοια οντότητα όπως είναι η
1: ΔΕΗ? Έχουν και στο παρελθόν γίνει διάφορες ενέργειες, είτε με κάποιες εργασίες που γίνονται επί του οδοστρώματος ή, ξέρω εγώ, εκεί στον χώρο των πεζοδρομίων που είναι οι μπαβέδες. Ευτυχώς αυτά αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Το ζήτημα είναι ότι οι δικοί μας, εμείς δεν έχουμε μηχανισμούς καταστολής. Έχουμε μόνο μηχανισμό ελέγχου. Με το λιγοστό προσωπικό που έχει πλέον η εφορία αρχαιοτήτων Χίου, με την υποστελέχουσα που έχει, δεν είμαστε υποχρεωμένοι, εκτός από το να αντιμετωπίζουμε όλα τα τρέχοντα, να αντιμετωπίζουμε την παρανομία και τις αυθαίρετες εργασίες που κάνει ο καθής. Και εδώ δεν μιλάμε τώρα για έναν πολίτη τυχαίο, εδώ μιλάμε για μια επιχείρηση, όπως είναι η ΔΕΗ, η οποία εγκαθιστά έναν οικίσκοπο. Μίλησα και με τον ΔΕΔΙΕ χθες, με τον κύριο Καλαμάκη, για να ρωτήσω τι συνέβη ξαφνικά και εμφανίζεται ένας οικίσκος της ΔΕΗ και δεν είναι στον χώρο που είχαμε συνηθίσει να γνωρίζουμε και γνωρίζαμε όλοι ότι βρίσκεται η ΔΕΗ μέχρι τώρα. Από ό,τι κατάλαβα δεν υπήρχε κάποια πίεση να φύγουν. Τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ, θα πρέπει να ρωτήσετε άλλους για να σας απαντήσουν για ποιο λόγο επελέγει αυτή η λύση. Από μια επιχείρηση, γιατί επιχείρηση είναι η ίδια στιγμή, έτσι. Λοιπόν, αυτό θα το απαντήσουν άλλοι. Εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι κάθετα η εφορία αρχαιοτήτων Χίου λέει ότι όχι απλώς δεν έχει εγκρίνει αυτόν τον οικίσκο, ο οποίος έχει τοποθετηθεί πέρα από την παράνομη τοποθέτησή του στην ζώνη προστασίας του κάστρου, επειδή πήγα και ίδια και το ίδια, έχει τοποθετηθεί επί του πεζοδρομίου, παρεμποδίζοντας την κίνηση πεζών και ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Τυφλών, πάνω στον οδηγό τυφλών, έτσι, δηλαδή ένα αναπηρικό αμαξίδιο δεν μπορεί να περάσει από εκεί. Είναι τρομερό.
0: Πάντως λοιπόν, έχει ηλεκτροδοτηθεί. Και λειτουργεί σήμερα.
1: Και, το διάβασε,
0: και λειτουργεί σήμερα.
1: Το διάβασε στην δική σας την ανάρτηση. Έτσι.
0: Εξυπηρετεί κοινό σήμερα εκεί.
1: Λοιπόν, εφόσον λοιπόν κανείς δεν έχει μπει στον κόπο να κάνει αυτά που πρέπει, εμείς ως υπηρεσία κάνουμε αυτό που οφείλουμε από πλευράς αρχαιολογικής νομοθεσίας. Σας λέω και πάλι, εμείς μηχανισμούς καταστολής δεν έχουμε. Δεν έχω ένα γερανό για να πάει να τον βγάλει τον οικίσκο από εκεί. Θα πρέπει να μεριμνήσουν αυτοί που οφείλουν να δουν πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουν για την απομάκρυνσή του, να το κάνουν άμεσα.
0: Μάλιστα. Δίνεται μια άτυπα, μια προθεσμία, δηλαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα να έχει τακτοποιηθεί αυτή η υπόθεση, διαφορετικά θα κινηθείτε στην εισαγγελία.
1: Εάν τη Δευτέρα δω ότι δεν έχει γίνει καμία κίνηση, γιατί έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε με την υπεύθυνη της ΔΕΗ στην Αθήνα. Έχουμε καλέσει στο κινητό τηλέφωνο της άπειρες φορές, δεν έχουμε λάβει πίσω καμία απολύτως κλίση και καμία ενημέρωση παρά τις προσπάθειές μας. Λοιπόν, επειδή επιδείξαμε χθες ημέρα, ήταν η ένδειξη καλής θέλησης, δεν κάναμε χθες το έγγραφο. Στην προσπάθειά μας να κάνουμε μία συνεννόηση και εντάξει, αν ήταν εν αγνία τους, που δεν πιστεύω ότι ήταν εν αγνία τους, να απομακρυνθεί. Επειδή δεν βλέπουμε προθυμία από την άλλη πλευρά, τη Δευτέρα λοιπόν, εγώ το πρωί, αν δεν έχω καμία ενημέρωση, κανένα τηλέφωνο, καμία απάντηση στο έγγραφό μου, θα κάνω έγγραφο στον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας θα να
1: και εγώ, κυρία Ψηλή.
0: Να είστε καλά, καλή καλά. Συνέχεια. Γεια σας.
1: Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Ακούσαμε την Δέσποινα Τσαρδάκα, αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου. Μας είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, την οποία, αν μη τι άλλο, όφιλε να ακολουθήσει μια επιχείρηση της κλίμακας της ΔΕΗ, έτσι. Από εκεί και ύστερα θα πάει στην εισαγγελία η εφορία αρχαιοτήτων Χίου, εάν δεν γίνουν τα οφειλόμενα, όπως είπε η κυρία Τσαρδάκα. Με το σκεπτικό πάντως που έχει η ΔΕΗ, θα μπορούσε και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ιδιωτική να κάνει ένα αίτημα και να στήσει έναν οικίσκο στο λιμάνι και να γεμίσουμε με οικίσκους τα πεζοδρόμια και να μην υπάρχει και δυνατότητα πρόσβασης των πεζών. Δηλαδή εδώ έχουμε πάει στην άλλη άκρη. Κάνω ό,τι θέλω. Τι να πει κανείς. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Verity 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Επανέρχεται στο θέμα των ψηφιακών ομάδων ο Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας Παντελής Μπουρνιάς, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα τηλεργασίας που θα επιδοτεί κατά 90% το μισθό και τις εισφορές για έναν χρόνο σε εγγεγραμμένους ανέργους από απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να κουμπώσει και με τη στρατηγική της περιφέρειας για τις απομακρυσμένες περιοχές της Αμανής και των μικρών νησιών Ινούσες, Ψαρά, Ιστράτη, Φούρνη και Θήμενα. Αν δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα μέσω της τηλεργασίας, μπορούν να εγκατασταθούν σε χωριά και περιοχές που έχουν δημογραφικά ζητήματα, ψηφιακοί νομάδες, δένοντας αναπτυξιακή προοπτική, είπε ο κύριος Μπουρνιάς. Όλα καλά με αυτά που ακούγονται, να τα δούμε να προχωρούν βέβαια και στην υλοποίησή τους. Που σημαίνει ότι θα υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές για να δώσει τη δυνατότητα με ταχύτητες έτσι γρήγορες του διαδικτύου να μπορέσουν να δουλέψουν σε αυτές τις απομικρασμένες περιοχές ψηφιακοί νομάδες. Γιατί αν πας κάπου και σέρνετε το ίντερνετ, πώς θα δουλέψεις. Πάμε να ακούσουμε την δήλωση του κυρίου Μπουρνιά.
1: Χαρούμενος που μετά από εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μετά από πολλές ενέργειες που έχω κάνει και με, την, και με το Υπουργείο αλλά και με την ίδια την κυβέρνηση για θέματα τα οποία είναι για τους ψηφιακούς νομάδες και με τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού έχω συζητήσει το θέμα ότι πραγματικά θα πρέπει να ενισχύσουμε και απόδημους όπως και ψηφιακούς νομάδες από άλλα μέρη να έρθουν να υποστηρίξουν τα χωριά τα οποία έχουν μεγάλο θέμα μείωσης πληθυσμού λόγω δημογραφικού αλλά και επειδή πολλά νέα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό. Εμείς ως περιφέρεια, η στρατηγική της περιφέρειας είναι καθαρά να δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μέσω των ψηφιακών ομάδων. Ενθαρρύνεται απόλυτα με αυτό που αποφάσισε η κυβέρνηση να μπορέσει να δώσει ως κίνητρο για άτομα τα οποία θα μπορούν να έρθουν στα χωριά να πάρουν και αυτές τις επιπλέον κίνητρα για να ενισχύσουμε όλο αυτό. Θεωρώ πως είναι απόλυτο το μέλλον όλο αυτό. Η τηλεργασία σιγά σιγά αυξάνεται ως κομμάτι της εργασίας. Ήδη συζητάνε στο εξωτερικό να αυξήσουν τις ώρες τηλεργασίας και να μειώσουν τις ώρες εντός γραφείου. Άρα το μοντέλο αυτό αλλάζει σιγά σιγά. Πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι και καινοτόμοι σε αυτό και σε αυτό να ενισχύσουμε τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Έχω θέσει αυτό το προβληματισμό για την Αμανή της Χίου που μειώνεται ο πληθυσμός και όλα τα μικρά νησιά όπως είναι οι Νούσες, Ψαρά, Άγιος Στράτης, Φούρνη και Θήμενα. Είναι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που έχουν το μεγάλο πρόβλημα που συζητάω. Οι ψηφιακοί νομάδες είναι η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε και χαίρομαι πάρα πολύ που συμβαδίζουμε και σίγουρα έχουμε αυτό το πνεύμα της ανάπτυξης για το μέλλον που είναι πάνω στο κομμάτι των ψηφιακών ομάδων. Για να μπορέσουν να ενισχύσουν και την αγορά, να είναι εδώ να μπορέσουν να δώσουν και οικονομικά κίνητρα και ανάπτυξη και την τοπική κοινωνία να βοηθήσουν και να την υποστηρίξουν ώστε να υπάρχει μέλλον στα νησιά μας. Το βλέπω 100% πως είναι.

0: Τώρα είχαμε και μια δεύτερη δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Μπουρνιά με αφορμή και τις κινητοποίησεις των αλλιέων. Ανέφερε ότι ο κλάδος πρέπει να στηριχθεί, ότι ο ίδιος είχε κάνει κατά το παρελθόν παρέμβαση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μίλησε και για εξυγχρονισμό των αλλιευτικών σκαφών και για ουσιαστική ενίσχυση και στην παρούσα φάση στο οικονομικό πεδίο λόγω της επιβάρυνσης που έχουν οι αλλιείς από το αυξημένο κόστος καυσίμων. Ας μη σας τα λέμε, εμείς σας ακούσουμε καλύτερα την δήλωση του κυρίου Μπουρνιά.
1: Δεν είχα μάθει για την κοινοποίηση, την διαμαρτυρία των ψαράδων χτες. Δυστυχώς δεν παραβρέθηκα κοντά τους, αλλά θέλω να ενημερώσω ότι αρκετές φορές στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχω καταθέσει και πρόταση παλαιότερα πως πρέπει να υποστηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι ένα επάγγελμα το οποίο σιγά σιγά μειώνεται ο πληθυσμός και αυτό θα επηρεάσει αρνητικά το σύνολο των αλλιείων και θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν, να υπάρχουν κίνητρα από το κράτος να μπορέσουν να στηρίξουν

0: σε 100% με όποιο τρόπο μπορούμε.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, κάνουμε την επεξεργασία της δήλωσης του Αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Μπουρνιά, ο οποίος είναι και Αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας και έβαλε και την διάσταση του πώς μπορούν και ενεργειακά να εξοικονομήσουν έτσι, να μειώσουν το κόστος οι ψαράδες, να βάλουν λέει ηλιακά πάνελ. Δεν ξέρω εγώ αν θα είμαι στη ζωή για να δω τέτοια πράγματα εδώ. Τέλος πάντων, πάμε σε άλλα θέματα. Όσοι πηγαίνετε στη βιβλιοθήκη Κοραής, να ξέρετε ότι αλλάζει το ωράριό της. Μπαίνει πια σε χειμερινό ωράριο λειτουργίας. Κεντρική υπηρεσία, αναγνωστήριο και μουσείο θα λειτουργούν Δευτέρα με Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, ενώ το δανειστικό τμήμα θα λειτουργεί Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Η βιβλιοθήκη θα παραμένει κλειστή το Σάββατο. Την Κυριακή έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση που απευθύνεται σε παιδιά αλλά και σε μεγάλους στη Βολισσό. Έχουμε όμως και μια ωραία εκδήλωση η οποία θα γίνει βέβαια πολύ αργότερα, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στο μονοπάτι Εγρηγόρος Αγιάσματα. Πεζοπορική διαδρομή λοιπόν. Ανάμεσα σε ξερολιθιές, πεζούλες, ξοκλήσια και ίχνη της αγροτικής ζωής του τόπου με καταπληκτική θέα. Μια δράση για την οποία απαιτείται η δήλωση συμμετοχής και διοργανώνεται από την Θέρμη Αγιασμάτων, τους φίλους μονοπατιών Χίου, την ομάδα Αστιφίδες, το Χίος Χίκινγκ. Επαναλαμβάνουμε, έχετε καιρό, σημειώστε την κάπου στο ημερολόγιο σας, Παρασκευή, Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Προς το παρόν προηγείται η δράση που θα γίνει αυτή την Κυριακή. Στην περιοχή της Βολισσού, η οποία περιλαμβάνει πεζοπορία με παρατήρηση πουλιών και φωλιών θαλάσσιων χελωνών από τον Ροδόνη.

Και έτσι μελωδικά φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής σιγά σιγά. Να σας πούμε ότι η τελευταία πληροφορία που έχουμε όσον αφορά το απαγορευτικό στον Απόπλου είναι ότι τα πλοία παραμένουν δεμένα στον Πειραιά μέχρι και τις 8 το βράδυ, καθώς ισχυροί άνεμοι πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, φτάνοντας κατά τόπους και τα 9 μπουφόρ. Αργότερα το απόγευμα σήμερα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Οπότε όσοι έχουν να ταξιδέψουν θα πρέπει πριν μεταβούν στα λιμάνια να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τα τουριστικά πρακτορία προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

0: Ο δικός μας ο κύκλος για σήμερα με τους χιώτικους ραδιοπάλμους ολοκληρώθηκε. Έχουμε τον τέλειο κύκλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα μετά τις 11:35. Ευχές να περάσετε στο δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Γεια σας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Η ώρα είναι 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 μέρες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Διαβεβαίωσε επίσης ότι μια απαγόρευση των εξαγωγών αυτού του καυσίμου ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολυμπού στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Άλεξης Τσίπρας. Μετά τη συζήτηση που είχε χθες το βράδυ με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Οι αλλιείς διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μιλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Νέο μήνυμα από το 112 στην Κρήτη για περιορισμό μετακινήσεων. Στο μεταξύ, δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία μετράει η χώρα μας. Μία 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της στη Ρόδο, καθώς χτυπήθηκε από κεραυνό. Ελαφρά τραυματίστηκε ο σύζυγός της. Μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειες, κατήγγειλε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη απευθυνθεί για το θέμα με γραπτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως πανεπιστημίων τα οποία παρέχουν πιστοποιήσεις ξένης γλώσσας, παρότι εξετάζονται στα ελληνικά υποψήφια. Ενώ ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συζύγου και μη κατάση ροή. Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε χθες λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της στο Λαύριο και τον νυν σύντροφό της. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Νέες συγκρούσεις χθες μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την παιδεία. Περίπου 1 στα 10 λύκεια παρέμειναν κλειστά χθες εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Υπουργός Παιδείας προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις. Ο ίδιος δήλωσε πως 65 μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μεταξύ άλλων 40 διευθυντές. Ένα πετρελαιοφόρο επλήγη χθες ενώ έβγαινε από τα στενά του ορμούς χωρίς να προκληθούν μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Στη Σαουδική Αραβία, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θράψματα βαλιστικού πυράβλου που αναχαιτίστηκε, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Ο βαλιστικός πυράβλος εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και αναχαιτίστηκε στην επαρχία Σιρ. Οι Χούθη της Ιεμένης κατηγόρησαν χθες τη Σαουδική Αραβία ότι βομβάρδισε 94 φορές τη χώρα και την πρωτεύουσα Σανάα τις τελευταίες 24 ώρες. Ο εκπρόσωπός τους έκανε λόγο για θύματα χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με άνεση 90-67 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη έως τις βραδινές ώρες και από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μορωμένες καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 24 και τοπικά στα δυτικά τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία, να είμαστε καλά, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας και να απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας και οι βροχές, σε πάση περιπτώσει, να μην έχουν καταστροφικό αποτέλεσμα όπως συνέβη με την περίπτωση αυτή του ηλικίας 80 ετών συμπατριώτη μας, συμπολίτη μας, κτηνοτρόφου κάτω στην Κρήτη. Στα θλιβερά, εννοείται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, αφού σας υποδεχτώ όλους και όλες από την Ελλάδα και το εξωτερικό άλλη μια φορά. Τώρα θα φιλοξενήσουμε, φίλες και φίλοι, τον κύριο Νίκο Ρομπαπά. Είναι ο επικεφαλής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών σε συνδυασμό του ΚΕΦΗΜ, σε συνδυασμό με τον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί το ΚΕΦΗΜ κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και εργασία και επί της ουσίας είναι η κριτική ματιά προς την πολιτική, την οικονομική της κυβερνήσεως. Δηλαδή επί της ουσίας είναι κριτική, δεν είναι όμως αυτή που λέμε η σοσιαλδημοκρατικού χαρακτήρα κριτική. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι και πόσοι παρακολουθείτε το ΚΕΦΗΜ. Είναι εδώ όμως ένας καλός τηλοβάτης ενός δημόσιου διαλόγου. Βέβαια ο δημόσιος διάλογος δεν γίνεται πάνω στα επιχειρήματα του ΚΕΦΗΜ, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ξεκινώ με τρία ηχητικά, παρακαλώ πολύ, πρωτού καλημερίσω τους προσκεκλημένους μας. Το πρώτο ηχητικό είναι ο Πρωθυπουργός.
3: Απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.
2: Του Νίκου Ανδουλάκη και αυτά του φαίνονται, τι ας πω έτσι, δεν θέλω να βάλω τώρα άλλη λέξη να μην παρεξηγηθούμε, θέλει κάτι πιο στιβαρό εν πάση περιπτώσει ο Νίκος.
4: Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό.
5: Αυτά λοιπόν που λέμε δεν είναι λαϊκισμός. Είναι η νομοθετική αποτύπωση της αγωνίας και των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας.
6: Τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν, το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, «Τα γαλάζια σου γράμματα», που καταλήγει όμως «Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θαύματα».
2: Τώρα βέβαια ο Νίκος Ανδουλάκης, αν ήθελε να μπει στη χωρία των σοβαρών για να τον κοιτάξουν και να τον ψηφίσουν μεθαύριο, λέμε, σε μια ενδεχόμενη πιθανότητα, θα ήταν να υπενθυμίσει πως επιστολές του Πρωθυπουργού λειτουργήσαν σε ό,τι αφορά στο να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος, να μην μετρούν κάποιες δαπάνες στα έξοδα κτλ. Δηλαδή έχει λειτουργήσει το θέμα των επιστολών. Βέβαια, γεγονός είναι ότι ο Νίκος Ανδουλάκης θέλει κάτι άλλο, δηλαδή να πας να πιάσεις κάτω την Φοντερ Λάιεν, την κοπανάς, για να κάνεις μια σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση, ας πούμε. Αυτά τώρα με τις επιστολές του φαίνονται κάπως. Είναι ελιποβαρή, να τα πω έτσι. Μην βάλω άλλη λέξη και παρεξηγηθούμε. Έρχεται και ο Υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος.
7: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποιος μπορεί να είναι αντίθετος σε αυτό? Παρόμοια επιστολή απέστειλε προς την κυρία Φόντερ Λάγεν η πρωθυπουργός της Ιταλίας, κυρία Μελόνι.
2: Γιώργος Κατζινάσιος, σύνθεση.

0: ωραία. Κύριε Ρόμπαπα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Ο κύριος Νίκος Ρόμπαπας του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Άρη.
0: Ο κύριος Φιλιππίδης του Sky και της Καθημερινής. Λοιπόν, κύριε Ρόμπαπα, ορίστε παρακαλώ η παρατήρηση σας. Τι ωραία που τα γράψατε προχθές το άρθρο σας στην Καθημερινή. Αν μπορείτε τώρα αυτό να το κάνετε και προφορικό λόγο. Ορίστε παρακαλώ.
1: Ωραία. Καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι στη χώρα μας το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι οι χαμηλές επενδύσεις, οι οποίες οδηγούν στη συνέχεια σε χαμηλή παραγωγικότητα και στο τέλος σε χαμηλούς μισθούς. Και συνεπώς όταν έχουμε μια αύξηση τιμών, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και συνεπώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε την αύξηση των καυσίμων, για παράδειγμα, με μέτρα τα οποία είναι περιορισμένα και δεν κοιτάμε το πραγματικό πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά την μελέτη μας, εμείς κοιτάξαμε την αλλαγή της δομής της ελληνικής οικονομίας από το 2009 έως σήμερα. Και τα συμπεράσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί κάθε φορά που κοιτάγαμε τα δεδομένα βγάζαμε και διαφορετικό συμπέρασμα. Αν δει λοιπόν κάποιος την οικονομία σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, δηλαδή αγροτικής παραγωγής, βιομηχανίας και υπηρεσιών, διαπιστώνει ότι δεν έχει αλλάξει περίπου τίποτα. Έχει, κάθε τομέας έχει ανεποκατεβαίνει μια μονάδα και συνεπώς στην επιφάνεια δεν αλλάζει τίποτα. Αν ψάξει λίγο βαθύτερα και σκεφτεί να δει τους εξαγωγικούς τομείς και την... το κομμάτι της οικονομίας που απευθύνεται στην ελληνική αγορά, βλέπει ότι υπάρχει μια σημαντική αλλαγή, με τον εξαγωγικό τομέα να έχει αυξηθεί κατά 5% και την εσωτερική αγορά να έχει συρροκνωθεί 8%. Η διαφορά των 3% είναι ουσιαστικά επιπλέον φορολογία. Και αν κοιτάξει ένα βήμα παραπέρα, βλέπει ότι αυτή η αλλαγή κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι εξαγωγικοί τομείς είδανε τις τιμές τους να αυξάνονται περισσότερο από ό,τι της εσωτερικής αγοράς. Ενώ η παραγωγή συνολικά για την οικονομία παραμένει 10% χαμηλότερη από ό,τι ήταν το 2009. Άρα κάποιος μπορεί να δει τα επιπέρους επίπεδα και να βγάλει λίγο διαφορετικά συμπεράσματα. Για μένα είναι το βασικό, είναι αυτό που είπα στην αρχή, μας λείπουν επενδύσεις, μας λείπει παραγωγικότητα, ώστε η αλλαγή που έχει γίνει, γιατί έχουμε στραφεί τον εξαγωγικό τομέα πολύ περισσότερο από το 2009, να είναι πολύ πιο ισοστική.
0: Τότε Νίκο, πώς παράγονται αυτά τα αποτελέσματα που μας δίνει η κυβέρνηση, αν δεχτούμε τις παρατηρήσεις του κυρίου Ρόμπαπα?
2: Εντάξει, υπάρχει και μια περιγράφη, πρώτα απ' όλα και στη μελέτη του ΚΕΦΗΝ περιγράφεται μια αλλαγή την οποία τη βλέπουμε, ότι έχουν κατευθυνθεί πάρα πολλές εταιρείες προς τις εξαγωγές. Δηλαδή έχουμε δημιουργήσει μια μεγαλύτερη βάση διεθνώς εμπορεύσεων αγαθών, το οποίο ήταν και το ζητούμενο. Αυτό προφανώς το προκάλεσε η κρίση, δηλαδή επειδή δεν υπήρχε ζήτηση στην ελληνική αγορά, αναγκάστηκαν εταιρείες οι οποίες συνήθως όταν πωλούν στην Ελλάδα παρατηρούνται και άλλα φαινόμενα. Όπως για παράδειγμα παρατηρούνταν ειδικά εκείνες οι δεκαετίες έλλειπη φορολογικά στοιχεία, διαφορετικές τιμές, αναγκάστηκαν να σοβαρευτούν και να δημιουργήσουν δίκτυα στο εξωτερικό, τα οποία ακόμα έχουν παραμείνει. Αυτό που νομίζω ότι ενδεχομένως αναζητούμε κάθε φορά είναι αν η μετατόπιση προς υπηρεσίες, γιατί εγώ θα τις χώριζα, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη του κύριου Ρόμπαπα, σε καλές και κακές υπηρεσίες. Δηλαδή, είχαμε συνηθίσει στη δεκαετία του 2000 να έχουμε μαζική στροφή προς υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα την εστίαση, όπως για παράδειγμα τον τουρισμό και το ευρύτερο προϊόν του τουρισμού. Προσπαθώ να ζητήσω αν σε αυτό το διάστημα των 15-16 ετών και μετά και παραπάνω, αν έχει δημιουργηθεί μια ενίσχυση, για παράδειγμα, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αν έχουν ενισχυθεί για παράδειγμα οι εταιρείες της νέας τεχνολογίας. Αν δηλαδή έχουμε πάει, γιατί όταν μιλάμε για παραγωγικό μοντέλο, οι περισσότεροι εδώ στην Ελλάδα ακόμα συζητάνε ότι ξαφνικά θα γεμίσουμε φουγάρα. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό προφανώς. Εδώ δεν ανεχόμαστε ούτε καν μια έλικα από ένα αιωλικό. Δεν θα ανεχθούμε φουγάρα στην γύρω περιοχή μας. Αλλά τουλάχιστον πάμε σε αυτές τις εταιρείες της νέας τεχνολογίας, των νέων χρηματοπιστωτικών αγορών, των νέων προϊόντων, εκεί που βρίσκεται για παράδειγμα η Ιρλανδία ή άλλες χώρες.
0: Κύριε Ρόμπαπα.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα και η απάντηση είναι ότι σε ένα ποσοστό ναι, κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι εντυπωσιακό ότι οι δύο τομείς που έχουν δει πραγματική αύξηση της παραγωγής, ο ένας είναι μεταποίηση, παραδοσιακός τομέας, θα το πούμε, βιομηχανία, ο άλλος είναι η πληροφορική. Επομένως έχουμε σταδιακά την οικονομία να στρέφεται σε τέτοιους τομείς και επίσης ακόμα και σε όχι τόσο παραγωγικούς τομείς. Αν δούμε, για παράδειγμα, ο τουρισμός ανεβαίνει, το εμπόριο μειώνεται. Άρα έχουμε, ο τουρισμός είναι ένας εξαγωγικός τομέας. Εξάγουμε ουσιαστικά υπηρεσίες που τις αγοράζουν οι ξένοι στη χώρα μας. Άρα ακόμα και αυτό που δεν είναι τεχνολογία αιχμής προφανώς, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Προτάσεις σας, κύριε Ρόμπαπα, σε 2-3 σημεία παρακαλώ.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι στο γενικό πλαίσιο η έκθεση Πισαρίδη έχει χαράξει ένα δρόμο για το τι πρέπει να κάνουμε. Και η απλή απάντηση, η σύντομη, είναι ότι πρέπει να την υλοποιήσουμε πολύ πιο γρήγορα και πρέπει να συμφωνήσουμε και ως κοινωνία. Δεν αρκεί μόνο η κυβέρνηση να προσπαθεί, πρέπει να αποφασίσουμε ως κοινωνία ότι θέλουμε περισσότερες επενδύσεις και δεν βρίσκουμε ένα λόγο να αντιδρούμε σε κάθε τι που γίνεται.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, Νίκο, βεβαίως.
2: Απλώς επειδή μιλάμε για επενδύσεις, το ερώτημα είναι, επειδή η έκθεση Πισαρίδη είχε συγκεκριμένα εργαλεία και η κυβέρνηση την ασπάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν από αυτό πήραμε κάτι, αν λειτουργήσε κάτι.
0: Τι λέτε, κύριε Ρόμπαπα?
1: Πιστεύω ότι λειτουργήσε. Πολλά πράγματα θέλουν χρόνο και για να υλοποιηθούν, και όταν υλοποιηθούν χρειάζεται χρόνος για να δούμε το αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα τα οποία είναι ακόμα κάτω από την επιφάνεια και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματά τους στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά θα ξαναπώ ότι έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο και δεν είναι δεδομένο ότι ως κοινωνία έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Για παράδειγμα, η κριτική που γίνεται στην έκθεση Πισαρίδη από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους είναι, νομίζω, ιδιαίτερα άδικη.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόμπαπα. Νίκο, μείνε λίγο, σε παρακαλώ. Καλημέρα σας, κύριε Ρόμπαπα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ο πρόεδρος του ΚΕΦΗΜ, Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Νίκο, στην παρέα εκείνων που μας λένε έως και αντικοινωνικούς, γιατί δεν κατανοούμε και δεν συμμεριζόμαστε, όπως το 95% της ελληνικής δημοσιογραφίας, για μην πω παραπάνω, όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι, βρε παιδί μου, δεν μπορούν να πλώσουν και συσσωρεύουν χρέη, στην παρέα αυτή την ολιγομελή όπως είμαστε, προσθέθηκε σήμερα, και το λέω με μεγάλη χαρά, ο Δημήτρης Καμπουράκης. Το άρθρο του στο liberal.gr είναι καταπληκτικό.
2: Το ψωμί,
0: Το
2: ψωμί.
0: Το
2: άρθρο. Τίτλος, νομίζω σήμερα.
0: Νομίζω, κάτσε μισό λεπτό να πάω. Ο τίτλος του άρθρου, ζητώ συγγνώμη, τρέχω αμέσως. Είναι το «Κάντε τις δόσεις 240 ή 480. Το ψωμί ήταν χθες.
2: Ναι,
0: είναι, μπήκε και αυτό στην παρέα μας. Δεν ξέρω, συμπαρίσταμε στον Δημήτρη Καμπουράκη. Λέει,
2: και
0: λέει,
2: να καταργήσει τα πάντα και όσες δόσεις θέλει ο καθένας.
0: Ναι, λέει, ακούω στις τηλεοράσεις, μα πώς να πληρώσουν αφού πεινάνε. Λέει, γράφει ο Καμπουράκης στο liberal.gr. Σύμφωνοι, πεινάνε δηλαδή σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να εξοικονομήσουν 30 ευρώ το μήνα για να μπει η ζωή τους σε μια κανονικότητα. Μα τότε ας πάνε να δηλωθούν άποροι στην πρόνοια, ώστε να νιώθω κι εγώ που πληρώνω τους φόρους ότι δικαίως, σε εισαγωγικά, ταΐζω έναν πάμπτωχο και αδικημένο της ζωής, και όχι ότι με δουλεύει ένας αρκουδόμαγκας που έχει μετατρέψει τον παταχτσιλίκι σε σύστημα και την κλάψα σε τρόπο, σε παρένθεση, άνετη ζωής. Βγάζω το καπέλο στον Καμπουράκη, μπράβο. Και κομμάτι αυτού το άρθρο θα τα διαβάσω και τις επόμενες μέρες θα τα κουβεντιάσουμε μαζί. Καλώς τον υποδεχόμαστε, συνεπώς.
2: Είναι ωραίο το παταχτσιλίκι αυτό.
0: Το παταχτσιλίκι είναι τρόπο ζωής. Είναι τρόπο ζωή. Ξέρω, ενοχλώ τώρα με αυτά που λέμε και οι δύο. Πάμε για την πειρά τώρα. Να μας βάλουν να μας κάψουν όλους μαζί και τον Καμπουράκη.
2: Υπάρχουν μια σειρά από διατάξεις, αλήθεια είναι, οι οποίες οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά,
0: και εννοείται ότι και η κυβέρνηση, εννοείται ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός υποτάσσεται σε όλο αυτό το οποίο για χρόνια συμπεριλαμβάνει η ονομαζόμενη λαϊκοδεξιά. Η λαϊκοδεξιά που δεν ο Μητσοτάκης δεν ακούει την ψυχή της, θέλει τέτοια, δηλαδή τέτοια πασοκτζή. Δικά πράγματα που μας έμαθαν σε ένα στρεβλό πράγμα.
2: Για να είμαστε.
0: Πασοκοαριστερούλικα είναι και οι αριστεροί μέσα, μην τους βγάζω απ' έξω. Ναι.
2: Άρη, για να παραμείνουμε ορθολογιστές, θα επιθυμούσα πριν παρουσιαστούν νέες ρυθμίσεις να γίνεται ένας απολογισμός τότε της αποτελεσματικότητας των προηγούμενων ρυθμίσεων. Ποιοι μπήκαν, ποιοι βγήκαν
0: και για πόσο.
2: Ποιοι την έχασαν.
0: Μπράβο. Αυτό επισημαίνει ο Καμπουράκης. Δηλαδή, γιατί θα πούνε τώρα.
2: Βγαίνουν,
0: θα δώσουν 2-3 μήνες δόση, θα πάνε να πάρουν το, αυτό, πώς το λέτε, αυτό, τη βεβαίωση, το ότι είναι καθαρή.
2: Φορολογική ενημερότητα.
0: Φορολογική ενημερότητα. Και μετά, θα φωνάζουν, α, δεν έχω να πληρώσω, α, ναι, κτλ. Πώς κάνει ο πάνω, ναι, φωνή.
2: Λοιπόν. Μας λείπει λίγο. Αν είχαμε αρχίσει κάτι να κατακτούμε, αλήθεια είναι, την προηγούμενη δεκαετία, μες στα πολλά άσχημα που συμβαίνουν, είναι ότι είχε αρχίσει λίγο να κάνουμε και μία ανασκόπηση. Τότε βγήκε, για παράδειγμα, ο απολογισμός του
0: προϋπολογισμού. Τώρα είμαστε φτωχοί, λέμε. Εσύ μας έχει φτωχύνει ο Κούλης. Δεν τα έχει σημάδι αυτά ακόμη. Τα ίδια θα λέμε πάλι κάθε πρωί. 70% ο Έλληνας είναι φτωχός. Αυτό δηλώνει. Και γι' αυτό φταίει ο Κούλης. Λοιπόν, γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Το πετρέλαιο ξαναανέβηκε πάλι, ε.
2: Ναι, γιατί πήγαν στρατεύματα. Χθες το βράδυ βγήκε η είδηση με το αεροπλάνο φόρουμ, μερικούς χιλιάδες στρατιώτες που πάνε προς τα κάτω.
0: Μάλιστα.
2: Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι πλέον γίνεται ευρωπαϊκό. Καθαρά. Γιατί η ιστορία των ομολόγων έρθει και χτυπάει τώρα, ή έψαχνε για δύναμους κρίκους και τον βρήκε μάλλον, και είναι η Γαλλία που χτες που έχει ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων 43 δις. Δεν ξέρουν αν θα το περάσει τη Βουλή, δεν ξέρουν τι κυβέρνηση θα έχουν, δεν ξέρουν αν θα εκλεγεί νέα κυβέρνηση την Άνοιξη, και έχουν πλέον το κόστος δανεισμού τους, το επιτόκιο το δεκαετές τους, στο 5%.
0: Και εμείς να πετάξουμε από πάνω μας τον Κούλι που μας βασανίζει για να πάμε σε ωραίους δρόμους να ακολουθούμε Γερμανίες, Γαλλίες κτλ. Γιατί με αυτόν τον Κούλι, παιδί μου, πολύ ευταξία έπεσε. Κατάλαβες γιατί? Πρέπει να θυμηθούμε λίγο την ωραία ζωή μας. Λοιπόν,
2: από Δευτέρα. Φοβερό ότι Δευτέρα έχετε προσχέδιο προϋπολογισμού,
0: ναι,
2: για 6η-7η συνεχόμενη χρονιά, το οποίο έχει μόνο μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών.
0: Πού όλα αυτά?
2: Στον προϋπολογισμό που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στην Ελλάδα. Προσχέδιο προϋπολογισμού, πρώτη Δευτέρα κάθε Οκτωβρίου.
0: Τι έχει ακριβώς, τι θα έχει?
2: Μειώσεις φόρων και αυξήσει δαπανών.
0: Καλά, ο Κούλης μας έχει φτωχύνει τα. Τι δεν καταλαβαίνω. Με μπερδεύεις, Νίκο, μπερδεύομαι. Εγώ ξέρω ότι μας φτωχύνει ο Κούλης και πέρα να τον ρίξουμε. Γιατί είναι καταστροφή στη χώρα. Λοιπόν. Τη Δευτέρα το πρωί, λοιπόν, το ραντεβού μας, κύριε Φιλιππίδη. Καλό Σάββατο, κύριε Κώστα. Σε εύχομαι. Αγαπητέ Κώστα Γκιουλέκα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Δύναμη πάντα, κολόνα στη Θεσσαλονίκη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα στην Ιεράπετρα Κρήτης απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Έχει διακοπεί επίσης η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της Κρήτης, προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και το απόγευμα του Σαββάτου και καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μέσα στους επόμενους 4 μήνες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης στις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο Άλεξης Τσίπρας στη συνάντηση που είχε με αλλοί στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Στη Σαουδική Αραβία, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από θράσματα βαλιστικού πυράβλου που αναχαιτίστηκε, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Ο βαλιστικός πυράβλος εκτοξεύθηκε από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όλοι πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας εύχομαι πρώτα απ' όλα σας καλωσορίζω στην σημερινή μας πρωινή παρέα. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή δύναμη και καλό Σαββατοκύριακο εκ των προτέρων. Κυρίες και κύριοι, αύριο το πρωί στις 9 θα είμαστε μαζί με τον Κωνσταντίνο Φίλη, φιλοξενούμε τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και συζητούμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσει ο κύριος Κωνσταντίνος Αλβανιτόπουλος και θα είναι μαζί μας και ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ που μελετά την Ασία και ειδικεύεται στην Κίνα. Οπότε στο πεδίο της γεωπολιτικής έχετε να ακούσετε πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις και το αυριανό Σάββατο και το επόμενο στην προσεχή εβδομάδα. Την Κυριακή στην ιστορία των αυτοκρατοριών του 19ου αιώνα θα είναι μαζί μας στις 9 το πρωί ο Γιώργος Καραμπελιάς για δύο Κυριακές για να αναλυθεί η Γαλλία της εποχής του 19ου αιώνα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είμαστε στο 2012 και τότε σε εκείνο το πεδίο που είμαστε, που ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας είναι ξεσηκωμένο εναντίον της χρεοκοπίας των αθλίων πολιτικών που μας οδήγησαν στην καταστροφή των τροϊκανών και όλο εκείνο το μαλευράσι που γίνεται, χωρίς βέβαια ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας να χάνει το χιούμορ της, γιατί το χιούμορ βασίζεται στην ευφυΐα μας. Έχουμε καλό χιούμορ γιατί είμαστε ευφυείς. Και μπορώ να πω ότι παρά τα όσα λέγονται τότε περί της ατομικής καταστροφής, εν πάση περιπτώσει διατηρήθηκαν οι δυνάμεις σε έναν βαθμό οι οικονομικές, οπότε βοηθούσεις και της ευφυΐας έγιναν ωραίες επιλογές. Ωραίες επιλογές που βασίζονται στο χιούμορ. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, τη χρονική στιγμή, το 2012, εκλέγεται με το ΠΑΣΟΚ βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης ο γιατρός Γιάννης Μιχαλογιαννάκης. Εμβληματική προσωπικότης, πολύ καλός στα δελτία της HGB, δηλαδή όποια εκπομπή τον φιλοξενούσε τον κύριο Μιχαλογιαννάκη σημείωνε καλά αποτελέσματα τηλεθέασης. Δηλαδή θέλω να πω ότι τον απολαμβάνατε και μπράβο, και γι' αυτό δίνω συγχαρητήρια εγώ, εννοείται. Πάντα δίνω συγχαρητήρια σε αυτές τις επιλογές. Ο γιατρός μετά όμως δεν του άρεσε το ΠΑΣΟΚ, μετά πήγε στη Δημάρ, μετά δεν του άρεσε η Δημάρ, πέρασε στο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ τώρα εδώ φιλοξενώ σήμερα ένα απόσπασμα της μιας μικρής, από τις πολλές συνεντεύξεις που έδωσε, εννοείται και στον Sky, δεν έλειπε ο Sky από την καλή τηλεθέαση της εποχής, δεν το συζητώ, και από τα προβεβλημένα πρόσωπα, είναι η Άννα Μπουσδούκου στην παρουσίαση της εκπομπής και ο γιατρός Γιάννης Μικελογιαννάκης ως Σιριζαίος πλέον, μάλλον σαν Σιριζαίος, γιατί δεν ξέρεις και τι είναι ακριβώς, είναι γενικώς αυτό το χώρο, αλλά τότε φοράει τη φανέλα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στη φάση που έχουμε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ γιατί συνεχίζουμε το καλό χιούμορ και έχουμε βγάλει και τον Πάνο Καμένο στην διακυβέρνηση της χώρας. Επίσης χιούμορ που έρχεται από τα δεξιά βέβαια της κοινωνίας, μαζί με το άλλο χιούμορ που έρχεται από τα αριστερά της κοινωνίας, συνθέτουν το σκηνικό πρωθυπουργός ο Σιμονόπετρας πια, όχι ο Ενσουνίο με ωμέγα, όχι, είναι πια ο Σιμονόπετρας, μια που έχει πάει και πήρε και την ευλογία του Αγίου Όρους, για άλλη μια φορά. Ο Σιμονόπετρας λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, κάνει κυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο και τότε όλοι μαζί ψάχνουν να βρουν λεφτά, γιατί είμαστε σε μια φάση που θα σκίσει το με ένα μνημόνιο, με ένα άρθρο το μνημόνιο και ένα νόμο. Είμαστε στην πρώτη περίοδο μέχρι το καλοκαίρι του 2015. Γιατί έχουμε κάνει πολύ σωστή επιλογή τον Ιανουάριο του 2015, όπως ξέρετε. Ψηφίσαμε σωστά, πάρα πολλά εννοείται. Και εκεί πάνω σε μια τηλεοπτική εμφάνιση, ακούστε τώρα πώς ο γιατρός Γιάννης Μιχαλογιαννάκης πάει να μαζέψει τα λεφτά που χρειαζόμαστε.
4: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχή.
5: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
4: Και νοικοκυρέψαμε. Θα πιάσουμε τις 10.000 οχιορεντρίες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει κανένα 750 εκατομμύρια σε αυτές και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη, θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στη κάνα 35% και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο, θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που εκκρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμίες, υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίτσα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.
3: Η δουλίτσα με την Κίνα είναι τα λεφτά που μπαίνουν, κύριε Ζαν Κοέν. Είναι εδώ, αναλύθηκε όλη η οικονομική πολιτική του Τσίπρα, του Καμένου, του Βαρουφάκη και όλης της παρέας. Καλημέρα σας.
6: Τι κάνετε?
3: Πώς είστε? Καλά. Απολαμβάνουμε χιούμορ. Με χιούμορ. Την πραγματικότητα.
6: Το βλέπω.
3: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία είναι αυτά, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι, λειτουργούν σαν και λέμε, πες μας ένα, στην παρέα πάντα υπάρχει κάποιος που λέει ωραία ανέκδοτα. Ορίστε, ευκαιρία γι' αυτό λοιπόν και στη δική μας παρέα υπάρχουν όλα αυτά τα ηχητικά, έτσι για να θυμόμαστε τις ωραίες μας στιγμές. Λοιπόν, τώρα από εδώ και μετά, κύριε Κοέν, θα πρέπει να προσευχόμαστε να η συγκυρία να μας φέρει να συνταξιδέψουμε. Με κανένα Ισραηλινό. Αυτό που λέμε έτσι, που πιάνουν τα χέρια του συμπολίτη και επίσης να υπάρχει και κανένας πιλότος μέσα στο αεροπλάνο.
6: Ναι.
3: Για όμοι γέννητο, για ώρα ανάγκης. Ναι.
6: Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως, ξέρετε, ήθελα να πω κάτι καταρχάς, επειδή ακούγεται στη συνέχεια ότι αυτό ήταν προβοκατόρικο και ήταν έτσι και ήταν φτιαγμένο.
3: Κύριε Κοέν, πήγατε στην καρδιά, το ήθελα να συνεχίσουμε το χιούμορ. Εντάξει. Είναι ότι το πρώτα απ' όλα το έφτιαξε ο Νετανιάχου αυτό. Αυτό δεν ξέρετε εσείς. Εννοείται, ο Νετανιάχου θέλει να κερδίσει εκλογές. Έβαλε αυτόν τον βλαμμένο να πιλοτάρει και φύτεψε και κάτι πιλότους μέσα για να σώσουν το αεροπλάνο.
6: Ακριβώς.
3: Αυτά είναι αυτά. Αυτά είναι
6: που ήθελα να το εξηγήσω αυτό πραγματικά, γιατί. Συγγνώμη.
3: Χαρά στο κουράγιο σας, μπράβο, να το εξηγήσετε, ορίστε.
6: Πώς βρέθηκαν οι δύο πιλότοι? Όσες οι αεροπορικές εταιρείες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, επειδή κάθε τόσο έχουν προβλήματα εκεί στη περιοχή την Αραβική αυτή τη στιγμή, Ιράν, αυτό, χτυπάνε να προγειωθούν αλλού, όλες οι εταιρείες έχουν μέσα άλλους δύο πιλότους. Γιατί? Διότι η ΙΑΤΑ αυτή που είναι το συνδικάτο τους έχει ορισμένες ώρες που επιτρέπει σε πιλότους να πητάνε. Αν λοιπόν αναγκαστούν, όπως έγινε τώρα, να προσδιοθούν σε κάποιο άλλο αεροδρόμιο λόγω προβλημάτων ασφαλείας που μπορεί να τύχουν αυτοί στη Μέση Ανατολή, αυτοί πρέπει να αλλάξουν πιλότους για να μην παραβιάσουν το ωράριο που επιβάλλει η ΙΑΤΑ. Γι' αυτό υπήρχαν οι δύο πιλότοι μέσα. Είναι standard procedure στις αεροπορικές εταιρείες που φεύγουν από αραβικές χώρες αυτή την περίοδο, τα τρία τελευταία χρόνια. Γι' αυτό ήταν και οι δύο πιλότοι μέσα. Αυτό έτσι για την ιστορία, διότι αρχίζω και ακούω τρελά πράγματα, όπως είπατε και εσείς.
5: Απολύτως λογικά. Πού βλέπετε την τρελά, δεν καταλαβαίνω. Απολύτως λογικά πράγματα. Αφού ψηφίσαμε το Μίχαλο Γιαννάκη, πάμε να κλείσει καμία δουλίτσα στην Κίνα, να πάρουμε λεφτά. Εσείς που δεν παρακαταλάβω, γιατί τα βλέπετε περίεργα.
6: Καθόλου, μα γι' αυτό ακριβώς και το λέω.
5: Γι' αυτό, γι' αυτό και σας βάζω στην σωστό δρόμο, κύριε Κοέν.
6: Επίσης, ξέρω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό το πράγμα να παίξουν μπουνιές μεταξύ τους οι δύο πιλότοι. Μια φορά έγινε στην Air France το 2022, μια φορά στην Air India το 2009.
5: Και άλλη μια φορά ένας άλλος βλαμμένος πήρε στο λαιμό του και τους έριξε πάνω στις Άλπεις, τους φουκαράδες.
6: Αυτός ήταν ο Ανδρέας Λουμπής το 2015 με τις German Wings.
5: Ναι.
6: Όπως υπάρχει και ο Chumay Wing το 1997 με τη Silk Air, ο οποίος είχε πετάξει όλα τα χρήματα στο χρηματιστήριο, κατάλαβε ότι θα τον κλείσουν μέσα και το ρίξε μέσα στο... Και επίσης το ρίξε πάνω σε κάποιο νησί εκεί πέρα. Και το άλλο ήταν το τελευταίο που εγώ θυμάμαι τουλάχιστον, ήταν ο Γκαμίλ Αλμπατούτη το 1997 με την Egypt Air που το ρίξε στη θάλασσα. Δηλαδή, όντως υπάρχει πρόβλημα με την... Με το θέμα αυτό των πιλότων. Είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζει όλοι οι φίλοι τώρα, η ΙΑΤΑ γενικότερα, το ότι παρόλες τις εξετάσεις ψυχολογικές και ξέρω εγώ, ότι είναι δύσκολο να αποφασίσεις ότι αυτός είναι 100% εντάξει και δεν θα κάνει καμιά βλακεία. Είναι ένα πρόβλημα που το έχουν οι αεροπορικές εταιρείες. Τώρα έχουν κυκλοφορήσει εκατοντάδες τουλάχιστον τέτοια αστεία, ειδικά τα σκιτσάκια στο διαδίκτυο, ότι για αυτό που λέτε ότι πρέπει να υπάρχει και ένας Ισραηλινός μαζί σας. Ένα από τα πολύ ωραία που διάβασα είναι ότι μέσα στις ασφάλειες, τις κανόνες ασφαλείας που υπάρχουν, που μας δίνουν στην αρχή όταν πετάμε οι διάφορες αεροσυνοδοί, κάντε αυτό, κάντε εκείνο, βέβαια, υπάρχει ένα που λέει ότι αν βρεθείτε σε κάποια ανάγκη, πάρτε πανικό, παρακαλούμε εντοπίστε τον πιο κοντινό σας Ισραηλινό και πείτε του ότι αυτός θα αναλάβει την υπόθεση και θα σας προσδιώσει.
5: Ναι, τώρα για δύο κουβέντες. Ο Νετανιάχου τι κάνει τώρα? Κερδίζει, χάνει, τι προβλέπετε?
6: 54 ο Νετανιάχου, 52 η αντιπολίτευση στο προχθεσινό τελευταίο πώς το λένε,
5: Γκάλοπ.
6: Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο απλό, διότι 66% των ψηφοφόρων στον Γκάλοπ αυτό δείχνει ότι είναι εναντίον του Νετανιάχου.
5: Μάλιστα.
6: Γιατί προσθέτουν και τις 14 έδρες των Αράβων. Οπότε 66% είναι εναντίον του Νετανιάχου. Φαίνεται ότι αυτοί, αν δεν αλλάξει κάποτε το εκλογικό σύστημα στο Ισραήλ, θα έχουν συνέχεια τέτοια προβλήματα. Από τότε που έγινε το ΚΑΠ δεν υπήρχε ποτέ αυτοδυναμία. Κανένα κόμμα δεν πήρε αυτοδυναμία. Γιατί είναι τεράστιο το πρόβλημα του πώς είναι η εκλογική στο εκλογικό σύστημα. Και όταν τελειώνουν οι εκλογές, βλέπεις ότι δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση και άντε ξανά, και άντε ξανά, και άντε ξανά. Δεν αλλάζουν το σύστημα.
5: Μάλιστα.

0: Πολύ ωραία. Γιατί κάθε κυμπούτς και κόμμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Γιατί, διότι το μήνυμα που έπρεπε να πάρεις για να περάσεις ήταν ένα τα 100.
0: Α, εντάξει. Το κάθε καφενείο έκανε και ένα κόμμα. Και μπράβο. Ωραία. Με ποια ιδιότητα σας καλώ, κύριε Κοέν, ρωτά εδώ ένας φίλος μας. Δεν είπε παιδί μου εξαίσιος, αλλά με ποια ιδιότητα μιλάει.
1: Εγώ
0: ναι,
1: είμαι ανταποκριτής της Ισραηλινής ραδιοφωνίας και πριν από αυτό και μαζί με αυτό, τώρα πια επειδή είμαι μεγάλος σε ηλικία, κράτησα μόνο το ραδιόφωνο. Αλλά επί 40 χρόνια είχα τη Γεντιότ, έγραφα στη Γεντιότ που είναι η μεγαλύτερη εφημερίδα. Είχα το Jewish Telegraphic Agency στη Νέα Υόρκη, που είναι ένα είδους Reuters για όλα τα παγκόσμια εβραϊκά έντυπα που κυκλοφορούν. Είχα στην Καθημερινή, σε εσάς, επί κυρίας Βλάχου, μάλλον Βλάχου, σκέτο χωρίς κυρία. Με τη Βλάχου και μετά για ένα μικρό χρονικό διάστημα όταν έφυγε η Βλάχου και το πήρε ο Κοσκοτάς, αν θυμάμαι καλά. Ήταν 6 χρόνια, είχα μία στήλη μόνιμη για τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Αυτό.
0: Μάλιστα. Μία περίοδο σύμβουλος των αείμνηστο Μητσοτάκη. Καλά το θυμάμαι.
1: Το θυμάστε πολύ καλά, ήταν το δεύτερο καπέλο που φοράγα, αλλά δεν ήταν μόνο το Μητσοτάκη. Όλοι θυμούνται το Μητσοτάκη, αλλά δεν ήταν μόνο Μητσοτάκη.
0: Είχατε και άλλους πελάτες. Είχατε και άλλους πελάτες.
1: Τον Αρσένη, παραδείγματος χάρη, όταν αποφάσισε να ξαναγυρίσει στο Πασόκ. Και άλλους πολλούς. Ακόμα και τώρα.
0: Ναι. Ακόμη και τώρα. Μάλιστα. Μπράβο, ωραία. Ναι. Συνεχίζεται. Κύριε Κοέν, και κάτι άλλο. Αυτή η εφημερίδα στην οποία εργαστήκατε για πολλά χρόνια, ποια τι αποκλήσεως είναι, ιδεολογικής, πολιτικής?
1: Είναι ανεξάρτητη.
0: Ανεξάρτητη. Μάλιστα.
1: Ναι, τελείως ανεξάρτητη. Ήταν ο ιδιοκτήτης της, ήταν ο Λαμπράκης του Ισραήλ.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και μάλιστα ήταν η ιδιοκτήτρια ήταν. Ναι.
0: Μία Παρασκευή τώρα από τις επόμενες, να είμαστε καλά, θα κάνετε έναν κόπο. Όχι, δεν θα έρθετε εδώ, δεν θα σας φέρω από την. Γιατί μένετε εκτός Αθηνών. Αλλά θα έχετε μεγαλύτερο χρόνο να μας εξηγήσετε όλη αυτή την πασπερμία των κομμάτων στο Ισραήλ. Να ακούσουμε λίγο Ισραήλ ακόμα περισσότερο. Στην κόντρα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, βεβαίως. Πολύ καλά.
1: Γιατί όχι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Εγώ γεια σας.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Γεια
0: σας, κύριο Ζαν Κοέν. Φαντάζομαι καλυφθήκατε, κύριε. Ο κύριος Πετρίδης, Γιάννη Πετρίδη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η στήλη αυτοκινήτου στον Όμιλο Sky και στην Καθημερινή υπογράφεται από τον Άρη Γαλανόπουλο. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε την έκθεση που οργανώνει από σήμερα. Καλημέρα, φίλε μου.
2: Καλημέρα, Άρη μου. Press Day σήμερα για την έκθεση αυτοκινήτου, την Ότο Αθήνα, στο σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, όπου 52 εισαγωγικές μάρκες παρουσιάζουν τα νέα τους μοντέλα και να τονίσω, Άρη, ότι είναι η μεγαλύτερη έκθεση που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα από καταβολής εκθέσεων. Γιατί φέτος ακόμα ξεπερνάμε σε μάρκες και τη διεθνή έκθεση του Παρισιού έχει 42 και εμείς έχουμε 52.
0: Συγχαρητήρια, συνονόματε φίλε μου. Μπράβο.
2: Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση.
0: Όλα τα μοντέλα, ηλεκτρικά, τα πάντα, έτσι. Ό,τι θες.
2: Ηλεκτρικά, τα
0: υβριδικά, ό,τι
2: δηλαδή
0: υπάρχει.
2: 52 μάρκες. Δηλαδή από Κίνα, από Ελλάδα, από παντού. Είναι όλες οι κατηγορίες των αυτοκινήτων. Ναι. Και παράλληλα ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορεί ο κόσμος να μην έχει την δυνατότητα να αλλάξει το παλιό το αυτοκίνητο. Θέλει όμως να ενημερώνεται για τις εξελίξεις που υπάρχουν σε αυτοκίνητο. Παντού. Τα γένεια θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα 6:15 από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών Γιώργο Κόσυρα, τον διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, τον πρόεδρο του βιομηχανικού επιμελητηρίου, τον Γιάννη Μπρατάκο, και τον γενικό γραμματέα του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων, τον Γιάννη Σαρακάκη. Σήμερα είναι η μέρα δημοσιογράφων από τις 10 το πρωί μέχρι το βράδυ, στις 8. Και αύριο ανοίγει τις πύλες για το κοινό.
0: Και έως 11 Οκτωβρίου, λες, 3
2: με 11 Οκτωβρίου. Καθημερινές είναι 2 με 9, Σαββατοκύριακο 10 με 9.
0: Και όταν τελειώσει με το καλό η έκθεση, θα μας έρθεις ένα πρωί να πεις ποια είναι τα super duper μοντέλα τα οποία έχουν πέρασει αυτή την εποχή.
2: Βέβαια, έχει καλά δυνατότητα ο κόσμος να κάνει δωρεάν test drive σε αυτοκίνητα που θέλει να επιλέξει για να δει.
0: Βεβαίως.
2: Είναι πολύ δωρεάν το πάρκινγκ και είναι δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο που έχουμε, είναι το Metropolitan Expo, το σύγχρονο και είναι ευρωπαϊκό προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο.
0: Πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
2: Και
0: είμαι βέβαιος ότι θα έχει.
2: Τελευταίο, αν έχω τη δυνατότητα. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο Sky 100,3 και επιβουλή Sport FM και 10 διπλές προσκλήσεις για τους φίλους ακροατές του

0: μας ακούνε τώρα.
1: Βεβαίως θα το ρυθμίσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα το δούμε αυτό.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Θα το φτιάξουμε να μοιράσουμε σε εκπομπές, να δώσουμε τις προσκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Άρη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Πορτοσάλτε, μπαίνετε στο Spotify, πληκτρολογείτε Πορτοσάλτε Podcast Playlist και θα δείτε 4 καινούργια επεισόδια με τον αείμνηστο Στέλιο Ράμφο, όπως ανέλυε το Βυζάντιο και πώς αυτό έχει επενεργήσει πάνω στην διαμόρφωση των νέων Ελλήνων και του κράτους μας. Εννοείται όλη η σειρά αυτοκρατορίες του 19ου αιώνα μαζί με τα γεωπολιτικά και τα 25 επεισόδια της σειράς Έστινουν τραγωδία που μου στέλνετε τα μηνύματα και νιώθετε υπέροχο όταν το ακούτε. Λοιπόν, κλείνω, δεν μπορώ να μην κλείσω, με τον λατρεμένο υπέροχο γιατρό Μιχάλη Μιχελογιαννάκη, ο οποίος... τι είπα, Μιχάλη, πάλι το ίδιο. Πάλι κάνω λάθος. Γιάννη λέμε, Γιάννη Άρη. Ξεκίνησα στραβά με το Μιχάλη το πρωί και το συνέχισα. Λοιπόν, Γιάννη Μιχελογιαννάκη, ο οποίος είναι εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και ένα πρωί τότε παρουσία και του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό πρέπει να το δείτε και στο YouTube, γιατί πρέπει να δείτε το ύφος του Γεωργιάδη την ώρα που ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης εξηγεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας και Καμένος θα βρουν λεφτά για να μας πάνε στην απόλυτη τελειότητα. Με αυτό σας αφήνω. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το ηχητικό αυτό είναι η αποτύπωση της τελειότητας όταν ψηφίσαμε Τσίπρα και Καμένο και μπράβο μας.
2: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
3: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή?
2: Και νοικοκυρέψαμε. Ή θα πιάσουμε τις 10.000 ουσιορετερίες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει καμιά 750 εκατομμύρια σε αυτές και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρτ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη, θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35%. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο. Θα πάμε στη λίστα Λίχνεσταϊν και στα κίνητα του Λονδίνου και ήδη τα αρχίσαμε. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε κατευθείαν στις 64.000 που κρεμούν στα δικαστήρια, που το γνωρίζετε, τις εκκρεμίες, υποθέσεις, και θα τσιμπήσουμε και από εκεί χρήματα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Θα κάνουμε και μια άλλη τύπου πολυδιάσταση πολιτική. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Κάθε χρόνο 5 δις μπαμ και κάτω και αγωγός. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Σηκωνόμαστε και πάμε και στην Κίνα και εκεί θα κάνουμε δουλίθα. Και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. 4 άτομα γερμανικής υπηκότητας που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό τους λόγω υψηλής στάθμης υδάτων στην περιοχή Φέρμα, στην Ιεράπετρα Κρήτης, απεγκλωβίστηκαν τη νύχτα από πυροσβέστες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Έχει διακοπεί η πρόσβαση από τα Ζωνιανά του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο προς το χωριό Λιβάδια, καθώς η γέφυρα έχει υποστεί ζημιά λόγω υπερχείλισης ποταμού. Προβλήματα καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Μήνυμα από το 112 εστάλη χθες το απόγευμα στους κατοίκους της Κρήτης, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα στην Κρήτη, με κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται από αργά τη νύχτα, σύμφωνα με επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα, κυρίως τα νοτιότερα τμήματα, από σήμερα το μεσημέρι έως το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ τοπικά πολυθυελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα έως το απόγευμα. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 για την αποκλιμάκωση των αυξημένων τιμών και των καυσίμων. Η αποδέσμευση θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και θα πραγματοποιηθεί μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες θα διατεθούν ήδη μέσα στις πρώτες 20 μέρες. Η Ευρώπη έκανε πολύ καλά που αντλεί από τα αποθέματά της σε ντίζελ στην προσπάθεια να μειώσει τις τιμές όπως το ζητούσε η Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Διαβεβαίωσε επίσης ότι μια απαγόρευση των εξαγωγών αυτού του καυσίμου ουδέποτε ήταν πράγματι πάνω στο τραπέζι. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Λιτόχωρο. Μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική όλα τα τελευταία χρόνια είναι να υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται, όπως είπε, και οι κοινωνικές ανισότητες. Να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας μετά τη συζήτηση που είχε χθες το βράδυ με ψαράδες, οι οποίοι διαδηλώνουν με τα αλλιευτικά τους στην παλιά παραλία στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Οι αλλιείς διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος στο πετρέλαιο. Μαύρη τρύπα στους ελέγχους των τίτλων ξένων γλωσσών και μεγάλη αύξηση των κέντρων πιστοποίησης που υπόσχονται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά πιστοποιητικά γλωσσομάθειες, κατήγγειλε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θάνος Παπαϊωάννου. Όπως ανέφερε, έχει ήδη απευθυνθεί για το θέμα με γραπτές καταγγελίες στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν καταγγελίες για μεταπτυχιακά εξαποστάσεως πανεπιστημίων, τα οποία παρέχουν πιστοποιήσεις ξένης γλώσσας, παρότι εξετάζονται στα ελληνικά υποψήφοι. Ένα από τα μέτρα που προτείνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθιέρωση εξετάσεων γλωσσομάθειας από τον ΑΣΕΠ. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος συζύγου και μη, κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων ασκήθηκε σε βάρος του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος επιτέθηκε χθες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της, στο Λαύριο, και τον νυν σύντροφό της. Το ζευγάρι νοσηλεύεται με βαρύτατα τραύματα από μαχαιριές. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Τα συγχρεατήριά του στην Ελλάδα για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον Οκτώβριο εξέφρασε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, πρέσβης Mike Walsh. Νέες συγκρούσεις χθες μαθητών με την αστυνομία σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την παιδεία. Περίπου 1 στα 10 λύκεια παρέμειναν κλειστά χθες εξαιτίας των ταραχών, ενώ ο Υπουργός Παιδείας προέτρεψε τους γονείς να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τις διαδηλώσεις. Ο ίδιος δήλωσε πως 65 μέλη.